46,3 Αλέξη στα μικρόφωνα, θα του παγιώνω στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν πλέον στην Παναχαϊκή, η οποία αλλάζει σελίδα. Και από απόψε το βράδυ, οριστικά περνάει το management για τη νέα περίοδο στα χέρια του Τάσου Παπαδόπουλου και τη Fan Cup. Ήδη οι άνθρωποι έχουν φτάσει από το μεσημέρι στην Πάτρα, βρίσκονται αυτήν την ώρα στο γήπεδο τη Παναχαϊκή και στα γραφεία. Και έχουν ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Και σε 7.30 το σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα θα κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με τους εκπροσώπους του τύπου στο ξενοδοχείο My Way, όπου θα είναι μόνο για τους δημοσιογράφους, το ξεκαθαρίζω. Δεν θα επιτραπεί είσοδο σε κανένα φιλάθλο, όπως έχει γίνει γνωστό, και θα αναλύσουν το πλάνο και τα σχέδιά τους για την Παναχαϊκή. Μόνο υπογραφές μένουν αυτή την ώρα για να ανακοινωθεί και επίσημα κάτι που μπορεί να θα γίνει ή αυτή την ώρα, ίσως λίγο αργότερα, μέσα στην βραδιά. Και πλέον ο Σπύρος Αντωνόπουλος ετοιμάζει το team των συνεργατών του, που είναι σχεδόν έτοιμο, ενώ φαίνεται ότι από αύριο ανακοινώνονται μεταγραφές παιχτών που έχουν κλείσει ήδη στην Παναχαϊκή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται το πλάνο το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά και βεβαίως και τα πλάνα για το γήπεδο, καθώς ήδη πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει προχωρήσει πολύ και το θέμα των έργων και των βελτιώσεων που θα γίνουν στο γήπεδο της Αγιάς. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν αυτή την ώρα. Στα υπόλοιπα θέματα, σκέψη των Απόλλωνα να πάει δικαστικά, να κινηθεί δικαστικά για τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ο Απόλλωνας θεωρεί ότι έχει αδικηθεί στη χθεσινή απόφαση στην οποία αναδόθηκε η Γουλτ Κάρ στην αναγέννηση Άρ Καλοχαρίου, ενώ οι άνθρωποι του Απόλλωνα μιλούν με τους δικηγόρους να δουν πώς θα κινηθούν τώρα και νομικά για αυτή την χθεσινή απόφαση. Κάτι που σήμερα είχαμε και τοποθέτηση του κ. Αβγενάκη, που θεώρησε δίκαιη την άνοδο της ομάδος του Άρ Καλοχαρίου με Γουλτ Κάρ. Θα δούμε λοιπόν και το θέμα αυτό, το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο στην ΕΑ είναι και ομάδα του Προμηθέα, αλλά στον Προμηθέα δεν ανησυχούν για την αυριανή συνεδρίαση. Στα υπόλοιπα θέματα, οι ομάδες σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει για τοπικό επίπεδο τον σχεδιασμό για τη νέα περίοδο. Ενώ η ΑΧΑΙΚΗ αναμένει και αυτή τις εξελίξεις, περιμένει να ολοκληρωθεί τώρα η 3η Ιουλίου, να δουν πόσες ομάδες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, τι θα κάνουν οι δεύτερες και τρίτες ομάδες, τι έκαναν οι δεύτερες και τρίτες ομάδες των ενώσεων αυτών, και μετά θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, αλλαγή σελίδα στη Μαναχαϊκή, καθώς είναι πλεονοριστικό ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου αναλαμβάνει τα ενία της ποδοσφαιρικής ομάδος της Μαναχαϊκής. Απομένουν μόνο οι υπογραφές και επίσημη ανακοίνωση. Δεν αποκλείται οι υπογραφές να πέσουν και αυτή την ώρα, πριν τα νέα αφεντικά της Μαναχαϊκής πάνε στο My Way για την απόψινή παρουσίαση εκπροσώπου του τύπου, όπου θα συστηθούν στον τύπο και θα ανακοινώσουν τα σχέδιά τους και το πλάνο που έχουν για την Παναχαϊκή. Εδώ και περίπου 2,5 ώρες βρίσκονται ήδη στα γραφεία της Παναχαϊκής, επιθεωρούν και το γήπεδο της ομάδας. Βρίσκεται στην Πάτρα ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο Θανάσης Λεμονής, ο Ίστινταν Γιούν, ο Τούρκος παράγοντας είναι εδώ στην Πάτρα ήδη, ενώ μαζί τους είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fan Cup, ο κύριος Νιούφεχάιζεν, ο οποίος η Fan Cup θα έχει ισχυρό ρόλο και οικονομικό ρόλο πλέον στα νέα δεδομένα της Παναχαϊκής. Όλοι λοιπόν βρίσκονται από τις εδώ και 2,5 ώρες στην Πάτρα, έχουν τελικές επαφές για να υπογραφούν τα συμφωνητικά με την πλευρά της Παναχαϊκής, η οποία από χτες το βράδυ, από τη στιγμή που στο 98% κατέληξαν χτες το βράδυ, έμεινε ένα 2% τυπικό να ολοκληρωθεί ένα θέμα διαδικαστικό σήμερα το πρωί. Τακτοποιήθηκαν μέχρι τις 12 το μεσημέρι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα, οι δικηγόροι των δύο πλευρών συμφώνησαν σε όλα όσα θα αναγραφούν στο συμφωνητικό. Η πλευρά της διοίκησης Παναχαϊκής, από τη στιγμή που η πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου και Fan Cup ουσιαστικά αποδέχτηκε όλους τους όρους, όπως η Παναχαϊκή αποδέχτηκε κάποιους όρους, η συμφωνία ήταν πλέον οριστική, γι' αυτό και ανακοινώθηκε ότι σε 7,5 ώρα η πρόσκληση για γνωριμία και ανάλυση του πλάνου προς εκπροσώπους του τύπου από τα νέα αφεντικά της Παναχαϊκής. Εννοείται βεβαίως ότι μέσα στο συμφωνητικό αναγράφεται ότι από τη στιγμή που θα ανέβει στη Super League 2, η πλευρά, η συγκεκριμένη πλευρά, έχει τον πρώτο λόγο και για την ίδρυση της νέας ΠΑΕ στη Super League 2. Αυτή την ώρα οι τελευταίες διαβουλεύσεις για να πέσουν οι υπογραφές, αλλά είναι πλέον οριστικό και δεδομένο ότι η πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου και Fan Cup από σήμερα έχει στα χέρια της την τύχη της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής.

Ήταν ο φαβορί εδώ και πολύ καιρό, πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν αυτή που είχε κάνει και περισσότερο κλικ στους ανθρώπους της Ερζανικής και θεωρούν ότι ακόμη και στο πλάνο και στην πρόταση που είχαν ήταν πολύ πιο συγκροτημένη η τελική τους πρόταση. Γι' αυτό και από τη στιγμή που συμφώνησαν, παραχωρούν το management για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Βεβαίως, όλα αυτά διαδικαστικά έχουν ξεκαθαρίσει από ό,τι φαίνεται, όπως και ότι η σύσταση μιας νέας εταιρείας, η οποία θα χειρίζεται τα οικονομικά θέματα, τα χρήματα δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό της Ερζανικής. Απίστευτο αυτό έχει συμφωνηθεί. Γνωρίζουν πλέον οι νομικοί και οι λογιστές τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η εταιρεία που θα χειρίζεται όλα τα χρήματα για το μπάτζετ της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Και από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί επίσημα από την Παναχαϊκή η παραχώρηση του management στην πλευρά της FANCAP και του Τάσου Παπαδόπουλου, από την επόμενη μέρα κιόλας ξεκινάει η μεταγραφική ενίσχυση, γιατί ο προγραμματισμός, ήδη το λέγα εδώ και μέρες, η πλευρά Παπαδόπουλου τον έχει προχωρήσει. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή Παναχαϊκοί είναι έτοιμοι στο 90% του ρόστερ. Θα ανακοινωθούν πάρα πολλοί παίχτες τις επόμενες μέρες, καθώς έχουν κλείσει. Απλά θα κληθούν να υποχρεωθούν στην Πάτρα για να υπογράψουν. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα είναι ο προπονητής της ομάδος, ο οποίος δεν αποκλείω ότι βρίσκεται ήδη και στην Πάτρα αυτήν την ώρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος για να έχει μια πρώτη συνάντηση με τα αφεντικά της ομάδος. Και από εκεί πέρα ο σχεδιασμός είναι ξεκάθαρος για τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Μένουν μπροστά γύρω στις 25 μέρες ακόμη, καθώς πρόθεσή του είναι ότι η Παναχαϊκή λίγο μετά στο διάστημα 20 με 22 Ιουλίου ξεκινάει προετοιμασία για τη νέα περίοδο. Και επαναλαμβάνω ότι ξεκινάει γιατί απλά είναι πολύ έτοιμο το ρόστερ, έχουν προχωρήσει τις μεταγραφικές κινήσεις και από εδώ και πέρα μένει από σήμερα η Παναχαϊκή ασχολείται και με το κλείσιμο του αθλητικού κέντρου, καθώς θα φύγει για 15 μέρες εκτός πατρών, έτσι όπως έχει συμφωνηθεί. Άρα θα δρομολογηθούν, έχουν δρομολογηθεί ήδη πάρα πολλά θέματα τις τελευταίες ημέρες και απομένει η επίσημη ανακοίνωση για να ξεκινήσει και επίσημα η νέα εποχή και η αλλαγή σελίδας πλέον στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή.

Κάτσε λοιπόν, έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να ακούσουμε το πλάνο. Έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι όλο ο κόσμο αυτό περιμένει απόψε. Να ενημερωθεί για το πλάνο που θα αναπτύξουν οι άνθρωποι τη Fan Cup. Ο κύριο Λεμονή, ο κύριο Γκιούν, ο οποίο είναι εδώ από το μεσημέρι και θα έχει και πολύ ενεργό ρόλο στην Παναχαϊκή, από ό,τι λένε οι πληροφορίε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω ότι σε λίγη ώρα και. Και εμείς θα προσπαθήσουμε γύρω σε 7.30 να έχουμε σύνδεση με το MyWay. Όση ώρα μπορέσουμε, αν ξεκινήσουμε κανονικά, θα ακούσετε live, θα βοηθήσουμε στην ενημέρωση του κόσμου τις πρώτες δηλώσεις που θα κάνουν, τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις, το πλάνο τους, τα νέα αφεντικά της Παναχαϊκής, τα οποία βεβαίως επιλέγουν να κάνουν την παρουσίαση πλάνου, γιατί απλά γνωρίζουν ότι έχουν ουσιαστικά την ομάδα στα χέρια τους. Επαναλαμβάνω, το μόνο που μένει τώρα είναι μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Παναχαϊκής.

Λοιπόν, να δούμε, το περιμένουμε να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση. Λοιπόν, εδώ με ρωτάνε, θα ακούσουμε τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Είπα από τις 7.30 όσο μπορέσουμε, αν ξεκινήσει κανονικά, έτσι, θα υπάρχει άνθρωπο του Sport FM Πάτρας εκεί, θα ακούσουμε ό,τι προλάβουμε και μέχρι τις 8.15, ό,τι μπορέσουμε αν ξεκινήσουν κανονικά, θα ακούσουμε βεβαίως, θα έχουμε σύνδεση για να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις και το πλάνο των αφεντικών που αναμένεται και επίσημα να το μάθουμε σε λίγες ώρες. Και ο Χρήστος αυτό μου λέει, έπεσαν υπογραφές. Χρήστος, ακόμη επιγραφές, νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο να πέσουν. Μπορεί να έχουν πέσει ήδη αυτήν την ώρα που μιλάμε, μπορεί να πέσουν λίγο αργότερα το βράδυ, μπορεί να τις παρουσιάζουν εκείνη την ώρα στους δημοσιογράφους ότι υπέγραψαν. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που πάνε σε προγραμματικές δηλώσεις και ανάλυση του πλάνου, είναι ξεκάθαρο ότι έχουν συμφωνήσει όλα. Και είναι και δεδομένο ότι δεν αποκλείται να είναι και άνθρωποι της αεραστεχνικής απόψε εκεί για να ακούσουν τις δηλώσεις. Άλλωστε, την πλευρά τόσο Βατόπουλο είχε πει ότι εμείς θα μιλήσουμε μόνο όταν πάρουμε την Παναχαϊκή και είμαστε αφεντικά. Από στιγμή που επιλέγουν να μιλήσουν, είναι δεδομένο ότι έχουν συμφωνήσει όλα με τη διοίκηση της αεραστεχνικής και γι' αυτό θα αναλύσουν το προγραμματικό τους πλάνο. Τώρα, αν δεν είχαν συμφωνήσει, αποκλείεται να δίνουν το πλάνο τους τόσο ανοιχτά και με τέτοια πρόσκληση προς το ΚΕΠ, μάλιστα και με τίτλο ότι η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα. Μόνο και μόνο ο τίτλος της πρόσκλησης, νομίζω ότι από μόνο του τα λέει όλα, ότι είναι φανερό, ξεκάθαρο, η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα, αυτός είναι ο τίτλος, άρα μόνοι τους έχουν προαναγγείλει ότι θα είναι τα νέα αφεντικά της ποδοσφαιρικής ομάδος.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Αλέξη, για να μάθει ο κόσμος, λέει αυτό το χωριό λέει, που ανέβασαν δεν έχει γήπεδο. Λέμε προδιαγραφές Α2 Εθνικής. Είναι 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και έχει 3.000 κατοίκους. Έσχος, λέει, και ντροπή. Είπα ότι Δημήτρη, μαθαίνω ότι ο Απόλλωνας θα κινηθεί πιθανότατα δικαστικά. Καθεστινή απόφαση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλησμού, στον Απόλλωνα εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν δικαστικά. Θεωρούν ότι η απόφαση είναι άδικη και εκ των πραγμάτων εξετάζει σοβαρά να πάει στα δικαστήρια. Να στραφεί κατά τη χθεσινή απόφαση τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα δούμε. Και εδώ επίσης είναι μεγάλο θέμα το τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα που έχει ανέβει από χθες. Και θα δούμε πώς θα κινηθεί και η ομάδα του Απόλλωνα.

Μάλιστα, ένα και ένα θέμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλή εκπομπή. Τελικά στον Πόλο δεν πάνε καλά. Αντί να πούν ότι δεν έχουν βοήθεια από τους παράγοντες του νομού να τις πρόξουν, τα έβαλαν, λέει, με το χωριό που δεν μας θέσε τίποτα και το απάντησαν και προσβλητικά. Αυτοί τελικά βλάπτουν, λέει, την ομάδα. Ευχαριστώ. Νομίζω ο Δημήτρης Πόλος, αν κινηθεί δικαστικά, δεν έχει άλλη επιλογή. Εντάξει, μπορεί να έχασε σε πολιτικό επίπεδο, να χάσει η Αχαΐα. Δεν έχασε ο Απόλλωνας. Η Αχαΐα έχασε σε πολιτικό επίπεδο. Ήδη και σήμερα και η δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη είναι ότι η ομάδα του αλκοχωρίου πήγε εκεί που αξίζει και ότι ανεβαίνει η κατηγορία, λέει η ομάδα. Σε πολιτικό επίπεδο κρίθηκε η μάχη. Ο Απόλλωνας θεωρεί λοιπόν ότι έχει αδικηθεί και νομίζω θα προσβάλλει την απόφαση από ό,τι μαθαίνω, αυτή η θεσινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ήρθε ο Σπυρίδων, λέει, προχθές και τελείωσε το θέμα. Ο Άδωνης τελείωσε. Δεν νομίζω ότι τελείωσε ο Άδωνης, Νίκο. Έτσι, δεν νομίζω ότι η παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν αυτή που έδωσε τη λύση. Η λύση, ούτως ή άλλως, ήταν από την αρχή το φαβορί. Δόθηκε χθες το βράδυ, όταν ουσιαστικά διευκρινίστηκαν κάποια πράγματα. Έκανε πίσω κάποια πράγματα η πλευρά Παπαδόπουλου. Δηλαδή, οι δικηγόροι της Παναγιακής έθεσαν θέμα ότι εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτούς κάποιους όρους. Η πλευρά Παπαδόπουλου έκανε σε κάποια πράγματα πίσω. Βρέθηκε η χρυσή τομή. Είχε τελειώσει το 98-99% από χθες το βράδυ. Απέμενε ένα 2% σε λεπτομέρειες σήμερα το πρωί. Μέχρι 12 το μεσημέρι σφραγίστηκε τελική συμφωνία και γι' αυτό βγήκε και η ανακοίνωση πρόσκληση για απόψε το βράδυ για την ανακοίνωση. Και νομίζω ότι είναι και θέμα ωρών η Ερασιτεχνική Παναγιακή να βγάλει την ανακοίνωση από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές. Θα ανακοινώσει και τυπικά την παραχώρηση της ποδοσφαιρικής ομάδος.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Να φανταστώ, λέει, παίχτες που έχουν επιλεγεί να είναι πρώτη γραμμή και να είναι ξεκάθαρα, λέει, ομάδα πρωτοθλητισμού και όχι παιδομάζωμα. Παναγιώτη, από ό,τι γνωρίζω. Εντάξει, δεν θα πω σήμερα τα πρώτα ονόματα, εντάξει, να ανακοινωθούν και επίσημα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον 7 παίχτες Super League 2 θα είναι σε πρώτη γραμμή που θα ανακοινωθούν. Έχουν βοηθοσκοπήσει 2 παίχτες Super League 1, είναι πολύ αρκετά κοντά, αλλά με 7 παίχτες Super League 2 είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση με τους οποίους θα ανακοινώσουν. Έχουν και από τρίτη εθνική κατηγορία, επιλογές που έχουν γίνει και θα γίνουν, θα είναι παίκτες πρωτοκλασσάτη. Παίκτες δηλαδή που ξέρουν την κατηγορία. Εντάξει, τα νεαροί παίκτες, αυτοί που πρέπει να αποκτήσουν, θα αποκτήσουν των πραγμάτων εκ του νόμου. Το ρόστερ θα αλλάξει κατά πολύ, διότι επαναλαμβάνω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος ούτως ή άλλως από αυτούς που είχε εισηγηθεί να παραμείνουν, το ξεκαθαρίζω. 2 άτομα υπολογίζει για τη βασική ομάδα. Τους υπόλοιπους δεν τους υπολογίζει. Θεωρεί δεύτερες και τρίτες επιλογές. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος μιλάει για μια ομάδα για 14 μεταγραφές. Θέλει πάρα πολλούς παίκτες. Θεωρεί το ρόστερ πρέπει να αλλάξει εντελώς. Σε μεγάλο βαθμό είναι κλεισμένο το ρόστερ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, ότι σε μεγάλο βαθμό είναι κλεισμένο το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Είχαν γίνει κινήσεις. Ουσιαστικά είναι πολύ κοντά στη γυμναστή. Φαίνεται να έχει κλειδώσει και το θέμα του προπονητικού επιτελείου. Με γυμναστή, ο οποίος είναι εκτός Αχαΐας. Έγινε πρόταση γυμναστή εντός Αχαΐας. Περιμένουν βέβαια και μια απάντηση ακόμη. Έρχεται αναλυτής, έρχεται σκάουτερ. Γενικώς θα είναι ένα team το προπονητικό επιτελείο αρκετά μεγάλο τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, αν δεν ακούσω, λέει, την ανακοίνωση τη Αριστερική, λέει ότι έπεσαν υπογραφές, δεν πιστεύω τίποτα. Όλες οι ανακοινώσεις έχουν γίνει από την πλευρά Παπαδόπουλου. Μη βιάζεις, λέει, να βγάζεις συμπεράσματα. Μάλιστα, επειδή ο Γιώργος ή κάτι ξέρεις, τώρα εντάξει, με προβληματίζει. Κοίταξε, ανακοίνωση Αριστερική δεν υπάρχει. Αυτή είναι γεγονός. Θεωρώ ότι η πλευρά Παπαδόπουλου πάει ευσύ σε συνέντευξη τύπου, έχοντας θεωρεί ότι είναι δεδομένη συμφωνία. Γιατί από την αρχή αυτό έλεγε, ότι εμείς θα μιλήσουμε όταν είμαστε πλέον να υπάρχει συμφωνία. Αυτό που διαρρέει όντως η πλευρά Παπαδόπουλου είναι ότι μένουν υπογραφές. Η πλευρά της Παναγιακής ακόμη δεν έχει μιλήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Έτσι. Εντάξει, μέχρι να πέσουν υπογραφές πάντα, έστω και στο 90 κρατάς την επιφύλαξη, δεν διαφωνώ μαζί σου. Θα ακούσουμε και το βράδυ, σε 7.30 θα πληροφορούμε κάτι περισσότερο. Έτσι. Θεωρώ ότι ο Παπαδόπουλος δεν πάει σε μια συνέντευξη τύπου απλά για να ανακοινώσει το πλάνο του και να μπει στη διαδικασία, τι είπαν η άλλη πλευρά των ελευθεριών, των Μαρκανών και όλα αυτά. Θεωρώ ότι πάει σήμερα γιατί είναι σίγουρος, αν θες την άποψή μου. Το έχει πει ξεκάθαρο ότι εμείς θα μιλήσουμε μόνο όταν έχουμε ομάδα. Βεβαίως, η Ραστινική δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση και βεβαίως μια συμφωνία θα κλειστεί μόνο με την επίσημη ανακοίνωση της Αριστερικής. Τώρα, αν πάλι στο 90 δημιουργηθούν θέματα, τώρα το απόγευμα είναι άλλο θέμα. Είδαμε, σε λίγη ώρα νομίζω πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν από το μυστήριο του τελευταίου τριμήνου.

Λοιπόν, ο Κλεμμένης λέει: συγγνώμη, Αλέξη, αλλά κάπως λέει αντίθετα τα πάντα πράγματα. Οι νέοι δίνουν συνέντευξη τύπου χωρίς να έχει ανακοινώσει τίποτα ρεθενική. Η ρεθενική ακόμη δεν έχει ανακοινώσει. Αυτό που ο Γιώργος, η ρεθενική ακόμη δεν έχει κάνει ανακοινώσει. Τώρα θεωρώ ότι είναι ενήμερη τη κίνηση για τη συνέντευξη. Εκτός ποιον πλευρό Παπαδόπουλου θέλει να γνωστοποιήσει το πλάντσα. Αλλά νομίζω ότι. Γιατί δεν το γνωστοποιήσω τις προηγούμενες μέρες, που ακόμη δεν έχει κλείσει η συμφωνία. Να πει ότι είναι τρεις Αμερικάνοι άνθρωποι που έχουν παρουσιάσει κατά μεγάλο ποσοστό πράγματα από το πλάνο τους, γιατί ούτε και οι Αμερικάνοι έχουν δώσει οι άνθρωποι και σωστά κάνουν όλο το πλάνο προς τα έξω, έτσι. Αν θα το κάνει νομίζω τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, θεωρώ ότι εμένα με οδηγεί μια σιγουριά. Το λέω και στον Γιώργο, ο Γιώργος με προβιβάτησε λίγο, επειδή ξέρω ότι μιλάει από του ανθρώπου Παναχαϊκή. Με ένα από τα παιδόφου βγάζει μια σιγουριά αυτή. Ότι να πηγαίνει σε συνέντευξη τύπου, σε παρουσίαση και με τίτλο «Η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα», με μένα που είναι σιγουριά αυτή. Δηλαδή θεωρεί ότι τα έχει βρει όλα. Τώρα, αν πάλι πάμε σε ανατροπή και στο 90 λεπτό, αυτό που φαίνεται τις τελευταίες ώρες είναι μόνο υπογραφές. Είδαμε τώρα σε μια ώρα, νομίζω πολλά πράγματα θα ξεκαθαρίσουν και θα τα μάθουμε.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ, μη λέτε, λέει ότι θέλετε κάποιοι. Το αρκαλοχώρι λέει είναι μπασκετικό, ο Πακεπέ λέει πλαστά στοιχεία. Έντρα λέει τα δύο αωράκια, ψέμα. 140 χορηγούς, ούτε Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και 450 παιδιά λέει ακαδημία σε χωριό 3.000 κατοίκων. Μάλιστα. Ναι, και εγώ το πληροφόρηθηκα αυτό ότι μιλάνε για ακαδημία 450 παιδιά. Κωνσταντίνε, τι να σου πω. Ό,τι και να σου πω, δίκιο έχει νομίζω. Ό,τι και να πω, εντάξει. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με το σπόρτι. Εγώ δεν σου λέω να ανεβάσει τον Απόλλωνα. Δεν μπορεί και το σπόρτι και έχει ιστορία. Εντάξει. Εγώ λέω ότι ο φάκελος ήταν μια χαρά. Ικανοποιητικός όπως και το Απόλλωνα και το σπόρτι. Ότι η φάκελη ήταν σωστή γιατί και το Απόλλωνα δεν είναι. Ο Απόλλωνα, ο φάκελος Απόλλωνα ήταν τέλειος. Από ό,τι πληροφορήθηκα τα πάντα. Και με το παραπάνω. Τι να πούμε τώρα, ό,τι να λέμε. Έτσι. Δεν είναι απλά υποτίμηση για τον Απόλλωνα, είναι απίστευτη κοροϊδία προς τον Απόλλωνα και σε όλους τους πατρινούς. Είπα τον Κωνσταντίνο, μαθαίνω τον Απόλλωνα στα πάει δικαστικά. Ο Απόλλωνας σκέφτεται να στραφεί εναντίον της ΕΠΣΚΑ για τη χθεσινή απόφαση, θεωρώντας ότι όντως δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια που θα έπρεπε για την παραχώρηση της Wild Card. Και θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να πάει και δικαστικά. Που σημαίνει ότι ο Απόλλωνας δεν παραδίδεται αυτή τη στιγμή. Θα το παλέψει από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος, μπας και γίνει κάτι. Αυτό λένε στον Απόλλωνα ότι δεν ήταν από το βαψότερο, θεωρούν ότι δεν έχουν τηρηθεί τα κριτήρια. Σε καμία των περιπτώσεων θεωρούν ότι δεν έχουν τηρηθεί κριτήρια. Είδαμε. Θα δούμε τι θα βγάλει. Το αρκαλοχώρι κάνει όνειρα για πάντως για Elite League. Και είδαμε. Θα δούμε. Να σας περιμένουμε και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: Γράφτηκε σε site ότι ο Αμερικανός Μαρίνης δεν έστειλε, λέει, τη βελτιωμένη πρόταση και ότι υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι μιλούσε, λέει, με τον Μπας Γιάννα. Γνωρίζει κάτι γι' αυτό? Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω να μιλούσε. Ξέρω ότι τον πίεζαν και τα Γιάννα, αλλά είχαν πει ότι δεν θα ασχοληθούν με καμία άλλη ομάδα. Και από την Καρδίτσα ξέρω ότι είχαν δεχτεί τηλέφωνο και όλα αυτά. Κοίταξε, Νίκο, για να ξεκαθαρίσουμε πράγματα, η αεραστεχνική, η πλευρά τη κατέληγε εδώ και μέρες προς τη δουλειά από αυτό. Όχι εδώ και, και καιρό. Ακόμη και όταν πήγαν στο παιχνίδι οι Αμερικάνοι, πάλι σαν πρόταση έβλεπε καλύτερη την πλευρά του Παπαδόπουλου. Περίμενε όμως, έβαζε στους σκληρούς όρους. Μπήκαν και οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι, ίσως να καθυστέρησαν λίγο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν είχαν μπει πολύ νωρίτερα στο παιχνίδι, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Έτσι. Και ίσως αποδείχτηκε ότι ήταν και μια πίεση προς την πλευρά του Παπαδόπουλου να δεχτεί και τους όρους Παναχαϊκής. Να κάνει και αυτός κάποιες υποχωρήσεις το βράδυ και να φτάσουν στη συμφωνία, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω έναν άνθρωπο, δεν νομίζω ότι μιλούσαμε με άλλη ομάδα, δεν ξέρω κιόλας. Πιέσεις ξέρω ότι έχουν δεχτεί από άλλες ομάδες. Μα οι άνθρωποι είναι ξεκάθαροι ότι μιλάμε μόνο για την Παναχαϊκή. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, από ό,τι γνωρίζω ότι και αυτοί λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχουν καμία ενημέρωση και καμία επικοινωνία με τους ανθρώπους Παναχαϊκής. Δεν έχουν κάποια απάντηση, δεν έχουν κάποιο τηλεφώνημα. Ότι και αυτοί μέχρι τώρα σήμερα που τουλάχιστον ξέρω ήταν ανημέρωτοι. Δεν γνώριζαν πράγματα γύρω από αυτή την. Το τι συμβαίνει στα διοικητικά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, προχωράμε στου προβλήματα 96-3 εφέ τα μηνύματά σα, 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο Σταθμού για τι οικέ υπονεμβάσει. Από αυτά που μπορώ να μάθω αυτή την ώρα είναι ότι υπάρχουν όντω τελικέ διαβουλεύσει αυτή τη στιγμή στα γραφεία τη Παναγιακή. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι υπογραφέ δεν έχουν πέσει, αλλά θεωρούνται δεδομένο ότι θα υπάρξει συμφωνία. Μάλιστα, είναι ήδη στην Πάτρα. Αυτή τη στιγμή έχει κληθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι ήδη στο γήπεδο και μαζί, εκτός από τους προαναφερθέντες, τους αυτούς που έχουν έρθει, έχουν μαζί τους και τεχνικό διευθυντή, ο οποίος θα ανακοινωθεί απόψε. Από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές σε λίγη ώρα, η πρόθεση του Τάσου Παπαδόπουλου είναι στο My Way να ανακοινώσει την παρουσία του Σπύρου Αντωνόπουλου, τεχνική ηγεσία που επαναλαμβάνω κλήθηκε πριν από λίγη ώρα και βρίσκεται ήδη στην Πάτρα, στο γήπεδο. Και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ βγάζει ότι έχουν φέρει και το νέο τεχνικό διευθυντή της Παναχαϊκής. Παλιός, σε νεαρή ηλικία, από ό,τι μαθαίνω. Ο νέος τεχνικός διευθυντής, ο οποίος αναλαμβάνει. Άρα ο Κώστας Κωνσταντινής πιθανότατα θα πάει σε θέση team manager από εδώ και πέρα. Αλλά ακόμη υπάρχουν κάποιες τελευταίες διαβουλεύσεις μέχρι να πέσουν υπογραφές με την πλευρά της αεραστεχνικής. Επαναλαμβάνω ότι η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει έρθει με όλους τους συνεργάτες στην Πάτρα και είναι έτοιμη από τη στιγμή που θα πέσουν υπογραφές να ανακοινώσει τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή από απόψε κιόλας. Για την Παναχαϊκή. Περιμένουμε λοιπόν, νομίζω ότι τα περισσότερα θα τα μάθουμε λίγο αργότερα στις 7.30.

0: Λοιπόν, θα σας μου λέτε τώρα, θα πω και κάποια πράγματα ακόμα. Πάμε σε μια γραμμή και να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα.
1: Τα μέτωπα είναι ανοιχτά και καυτά. Παντού. Μες. Από ό,τι καταλαβαίνω, μακάρι και το κομμάτι της Παναχαϊκής, ό,τι το καλύτερο μπορεί να γίνει. Κοντός ψαλμός που λέμε αλληλούια. Νομίζω ότι οι νύχτες πάντως υπάρχει και μια ρίση παλιά που λέγανε οι νύχτες είναι εγκαστρωμένες. Να περιμένουμε. Να περιμένουμε
0: ναι,
1: όλες τις εξελίξεις.
0: Ναι, τώρα σε λίγη ώρα είναι και πρέπει να τρέξουν.
1: Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση όσον αφορά αυτό που έστω και σε μηνύματα μπορεί να αναφέρονται λανθασμένα κατά τη γνώμη μου. Ο Απόλλωνας δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση εις βάρος της αναγέννησης καλοχωρίου. Καμία. Δεν υπάρχει πουθενά.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε γραφείο, ούτε ανακοίνωση, ούτε τίποτα.
0: Ο Απόλλωνας με τρεις λέξεις έχει απαντήσει.
1: Μα δεν έχει το πρόβλημα ακριβώς, Αλέξη μου, ο Απόλλωνας με την ομάδα την αναγέννηση του αρκολοχωρίου. Η αναγέννηση είναι ένα σωματείο που έχει τη δικιά του δραστηριότητα, αυτή που έχει κτλ. Μην κρίνουμε και μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως η διαδικασία, αυτό το κομμάτι θα αναδειχθεί ότι δεν έχει καμιά σχέση με την νομιμότητα.

0: με καραμπινά την παρανομία. Ας το λύσουν αυτό λοιπόν εκεί που πρέπει να το λύσουν.
1: Ναι, από όλες από ό,τι μαθαίνω πάει σε δικαστήρια.
0: Έτσι, όταν είναι, θα γίνουν αυτά, δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια χώρα που η στρεψοδικία και στα δικαστήρια, δόξα τω Θεώ. Όταν δεν θέλουμε να είμαστε νόμιμοι και να τηρούμε πραγματικά όρους, δημοκρατικούς όρους και όρους ισονομίας που να μπορεί να την κρίνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να υπάρχει μια προκήρυξη ενδιαφέροντος και να μην υπάρχει η διαδικασία της ένστασης. Αυτό είναι καραμπινάτη παρανομία. Είναι ουσιαστικά, για να το πούμε, ανάθεση. Έξω από τα τυπικά, από τις τυπικές προϋποθέσεις, οτιδήποτε άλλο είναι ανάθεση. Και σε αυτήν την ανάθεση έχουν κάποιοι το ρόλο τους παίξει. Και προφανώς ο Αβγενάκης δεν είναι ένα από τα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή έχει την απόλυτη, πώς να το πούμε, εκτίμηση και πολιτική αξιότητα να είναι στα πάνω και στα κάτω. Είναι πρόσφατα τα γεγονότα της ληστείας του αγροτικού εισοδήματος και το τι έγινε και ποιοι οικονομάγανε και ποιος ήταν ο εμπνευστής και καθοδηγητής. Έχει όνομα επώνυμο, έχει αποκαλυφθεί, έχουν πει δημόσια, εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή. Αποκαλυφθήκανε διάλογοι, παράνομοι, παρανομίες χιλιάδες που γίνανε. Δεν κατάλαβα. Όλα θα αποδειχθούν, όλα στην νομιμότητα. Μες. Μια ανακοίνωση πριν λίγες μέρες έλεγε, όπα, Αλέξη, καθαρός ουρανός σας, τραπέζι δεν φοβάται. Εδώ είναι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Όμως το ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αντίθετα, και αυτό θέλω να το τονίσω, και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται στο διαδίκτυο, υπάρχουν ανακοινώσεις της ομάδας της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία ευχαριστεί συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και θεσμούς και πολιτικά πρόσωπα. Και έχει πολλή επίθεση ηρωνική που δεν της αρμόζει. Βέβαια η ανακοίνωση αυτή είναι από άλλα γραφεία, δεν είναι ανακοίνωση του Σωματείου της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Από άλλα γραφεία βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Και δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες που είχαμε. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση του Αρκαλοχωρίου εχθές το βράδυ, είναι στοχευμένη απάνω στον Απόλλωνα. Με ποιον γνωριζόμαστε? Πούθενα. Αυτό ήρα από την Κρήτη. Δύο σωματεία υπήρχαν που είχαν μια ιστορική διαδρομή στο μπάσκετ. Ήταν και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Και μάλιστα ήσαν και πολλοί συντοπίτες, προπονητές. Ο Βετούλας είχε πάει προπονητής πρώτος coach στο Ρέθυμνο. Δεν τα ξεχνάμε. Και παίχτες είχαν έρθει και στην Πάτρα και τα λοιπά. Και είχαμε πολύ καλές σχέσεις και μακάρι το μπάσκετ να αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα. Δεν διεκδικείς κάτι. Διεκδικείς το αυτονόητο. Αυτό που στοκλεύουν συνειδητά. Αυτοί που καταγγέλουν τους άλλους για τοξικούς, άλλοι είναι από αυτούς εκπέμπεται η τοξικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχουμε τίποτα με τη συμπαθή ομάδα της αναγέννησης.
1: Οπότε Νίκο, πάμε τώρα στο δικαστικό αγώνα και περιμένουμε.
0: Από εκεί και πέρα θα γίνουν ό,τι είναι να γίνουν.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ουσιαστικά wild card με ανάθεση. Με ανάθεση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι με διαδικασίες που τηρηθήκανε. Ποια είναι η επιτροπή, ποιοι ήσαντε οι όροι, ποιος είχε τους καλύτερους ή όχι. Τα πάντα, όλα. Μην μας λένε τώρα ξαφνικά, δηλαδή τι ανακαλύψαμε, ότι το Αρκαλοχώρι είναι η ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ή η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Από ποιος που ρε παιδιά. Πες το ότι θέλουμε και δεν σας γουστάρουμε, δεν σας θέλουμε. Πες το ξεκάθαρα. Έχουμε πει ο κόσμος όχι τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δεν έχουμε τίποτα με την ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Για όνομα του Θεού. Από πού και ως πού. Ούτε ανταγωνιστές, ούτε στην ίδια κατηγορία, ούτε στην ίδια πόλη, ούτε στον ίδιο νομό, ούτε στο ίδιο πρωτάθλημα. Τίποτα. Μα τίποτα. Και βγάζει συγκεκριμένη ανακοίνωση εχθές, στοχευμένη και να μιλάει και να κάνει υποδείξεις. Αυτές τις υποδείξεις που τις υποδεικνύανε πριν κάποια χρόνια άλλοι παράγοντες πατρινοί του μπάσκετ στον Απόλλωνα. Ομοιότυπες. Λίγο ντροπή. Και όλοι όσοι ασχολούνται και στο διαδίκτυο και διαβάζουν, βλέπουν. Ένα πράγμα όμως και μια παράκληση. Παρακαλώ λιγότερες ηχηδεότητες. Ηχηδεότητες και στο διαδίκτυο δεν ωφελούν κανέναν. Εμείς εδώ ανυποχώρητα διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει. Και αν μας ανήκει αυτό θα το πάρουμε. Και αν δεν μας το δώσουν θα το κερδίσουμε και με άλλο τρόπο. Αυτά.
1: Έγινε, Νίκο. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εντάξει,
1: ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλά.
1: Γεια, γεια.

Λοιπόν, πάμε, προχωράμε εδώ στα μηνύματα. Λέει ο Χρήστος ότι καλησπέρα σας. Το μόνο που εμείς οι φίλοι έχουμε να κάνουμε, λέει, να στηρίξουμε αυτούς που θα έχουν πλέον τα νέα της ομάδας. Ας περιμένουν όμως, λέει, και την ανακοίνωση της Παναχαϊκής. Ναι, ακόμα ανακοίνωση της Παναχαϊκής δεν την έχουμε. Αλήθεια είναι αυτή, ότι ανακοίνωση της Παναχαϊκής επίσημα, Χρήστο, δεν υπάρχει. Μάλιστα, με πληροφόρησε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες διαβουλεύσεις αυτήν στα γραφεία της Παναχαϊκής. Περιμένουμε να δούμε την ανακοίνωση Παναχαϊκής. Μια συμφωνία θα σφραγιστεί μόνο με ανακοίνωση Παναχαϊκής. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Λέει ο Νίκος, συνέντευξη τύπου δεν θα πρέπει να ανακοινωθεί. Και Νίκο, δεν γνωρίζω. Αν υπάρχει συμφωνία και έχουν πέσει υπογραφές, θεωρώ πως ναι. Θα υπάρχουν και με άτομα της Ερασιτεχνικής από κάτω. Έτσι. Νομίζω ότι πληροφορήθηκα τώρα, σου επαναλαμβάνω, ότι έχουν φέρει και τον Σπύρο Αντωνόπουλο και τεχνικό διευθυντή στην Πάτρα. Άρα, για να είναι τόσο σίγουροι, θεωρούν ότι θα πέσουν υπογραφές. Εάν δεν πέσουν υπογραφές, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι της τεχνικής στο συνέντευξη. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτήν την ώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: θα υπάρχει σύνδεση με τη συνέντευξη που θα το δει στις 7.30. Ναι, Γιάννη, όσο μπορούμε να είπαμε, εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε σύνδεση για να ακούσει ο κόσμος τις πρώτες δηλώσεις που θα υπάρχουν. Ο Γιώργος λέει: σε συνέχεια του πρώτου μηνύματος, Μαλέξου, φοβάμαι ότι η πλευρά Παπαδόπουλου σπέβει να δημιουργήσει τελεσμένα ώστε να πιέσει για τους δικούς τους λόγους στην αριστεχνική. Εγώ πάντως, μέχρι να δω επίσημα ανακοίνωση αριστεχνικής, κρατάω μικρό καλάθι. Μακάρι να έχω εγώ άδικο και όλα να τελειώσουν απόψε. Γιώργο, ξέρεις, επειδή το λες εσύ, με έχεις βάλει σε μια μικρό υποψία τώρα, έτσι, αυτήν την ώρα. Και εγώ παίρνω την ανακοίνωση, έτσι. Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αν η πλευρά Παπαδόπουλου ήταν να πιέσει τόσο πολύ αριστεχνική, θα το είχε κάνει και νωρίτερα. Μου φαίνεται να έχουν, να έχει φέρει όλο αυτό τον κόσμο εδώ στην Πάτρα τώρα, μου βγάζει ότι είναι σίγουρο το ίδιο. Τώρα, αν στραβώσει και υπάρχουν προγραμματικές δηλώσεις ή απλά δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έλεγαν τόσες μέρες ότι θα μιλήσουμε μόνο όταν έχουμε την ομάδα. Δηλαδή, αν τώρα μιλήσουν ξαφνικά χωρίς να έχουν πέσει υπογραφές, δεν ξέρω αν μπαίνει θυματοποίηση. Μετά δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αν υπολογίζουν την άλλη πλευρά, τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλα θα εξαντλήσουν σε λίγο. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση, μια παρουσία, στην παρουσίαση, ούτε στην προσφώνηση, κάτι θα πούνε. Ή θα πούνε ότι συμφωνήσαμε και υπογράψαμε, ή θα πούνε ότι σας ανακοινούμε το πλάνο μας, τις υποψηφιότητες που έχουμε θέσει να πάρουμε την ομάδα. Εκεί θα ξεκαθαρίσει. Φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα ξεκαθαρίσει. Έτσι, γιατί αυτήν την ώρα δεν μπορούμε να έχουμε ούτε επικοινωνίες, είναι στα γραφεία από ό,τι με έχουν ενημερώσει όλοι και γίνουν τελευταίες διαβουλεύσεις. Ο άλλος Γιώργος όμως λέει από την πλευρά του, λέει, Άλεξ, λέει, μην ακούς, λέει, το Γιώργο. Κανένα Γιώργο, λέει, η δουλειά είναι κλεισμένη εδώ και μήνες. Η Παναχαϊκή έχει τάσο. Μάλιστα. Εντάξει, και μήνες δεν είναι, Γιώργο, οι διαβουλεύσεις είναι μήνες, αλλά ακόμη έχουμε φτάσει σήμερα 25 Ιουνίου και ακόμη 7 τα απόγευμα που γραφεί δεν έχει πέσει. Άρα, εντάξει, μπορεί να έχει ο τάσος το προβάδισμα, αλλά να ήταν εδώ και μήνες το φαβορί, αλλά ακόμη δεν είναι, και αν δεν το ανακοινώσει η Παναχαϊκή το επίσημο, το αφεντικό. Αλλά πιστεύω ότι είπα για να φέρει προπονητή, τεχνικό διευθυντή, τον γενικό διευθύνοντα της Fan Cup, τον Γιούν, όλοι στην Πάτρα, θεωρώ ότι δείχνει μια βεβαιότητα ότι η ομάδα θα πάει στα χέρια του.

0: Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε. Νίκο με λένε.
0: Έλα, Νίκο.
1: Απλώς πρέπει να σου βεβαιώσω ότι η δουλειά έχει κλείσει. Εγώ το μεσημέρι έφαγα σε μια πολύ γνωστή ψαροταβέρνα, με κάποιους άλλους ανθρώπους. Και εκεί ήταν όλο το επιτελείο. Ολλανδοί, Λεμονής, Παπαδόπουλος και μέλης τεχνικής. Ο Κόκκος του Κωνσταντινίδης μου είπε ότι η δουλειά έκλεισε. Του έδωσα συγχαρητήρια και του είπα καλή επιτυχία για την ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που με προβλημάτισε ήταν ότι στο τράπεζι αυτό δεν υπήρχε ο κύριος Βόλης. Δεν ξέρω τι και πώς.
0: Yeah, πάντως, χθες το βράδυ ο κύριος Βόλης, άλλη ταβέρνα που ήταν τα μέλη της αεραστεχνικής, ήταν. Και ο Παναγιώτης Μητέκολος, χθες το βράδυ γνωρίζω ότι ήταν σήμερα.
1: Θα ήταν πάρα πολύ καλό να μάθουμε το συμβούλιο που έγινε χθες. Πόσοι άνθρωποι είπαν ναι για την πλευρά αυτή και πόσοι όχι.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Πάντως, όλες οι θέσεις που υπήρχαν κρατήθηκαν και θα κρατηθούν και όλοι θα έχουν ένα πολύ καλό μεροκάματο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ότι υπάρχουν έμιστα άνθρωποι δεν είναι δεδομένο. Είτε από τη μία πλευρά είτε την πλευρά των Αμερικανών και θα είχαν όλοι θέσεις. Και συμφωνώ ότι όλοι θα έχουν έμιστες θέσεις. Δεν το διαφωνώ σε αυτό. Δεν σας λέω όχι. Δηλαδή, δεν θα είναι όπως πέρυσι Παναγάκη. Είναι επόμενο ότι όλοι ασχοληθούν θα είναι έμιστοι. Νομίζω ότι το φανταζόμαστε όλοι.
1: Όχι, εννοώ ότι ο κύριος Παντονόπουλος, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Όλο το team θα είναι κανονικά στη θέση του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με αυτή την πλευρά.
0: Δεδομένο.
1: Αυτό που με
0: έχει. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι στην Πάτρα, είναι στο γήπεδο.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που με έχει ξεχωρίσει ότι ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από την Αμερική και ο ένας είναι και άνθρωπος της πόλης μας. Και δυστυχώς δεν ξέρω, τους κοροϊδεύανε. Τι κάνανε. Αυτοί που είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί μιλάγανε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Αυτό τώρα από εκεί πέρα, γιατί έγινε διαπραγματεύσεις και πού έφτασαν και πώς σε πιο ακριβώ. Μόνο αριστεχνή μπορεί να σου το απαντήσει. Κανένας
1: άλλος. Αυτό πρέπει να μας πει αριστεχνή.
0: Εγώ δεν μπορώ να. Κανείς δεν το ξέρει από εμάς.
1: Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν είδα τον κύριο Βόλη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και έτσι για τον λόγο του αληθές, έχω και φωτογραφία από το τραπέζι αυτό. Έτσι, για να είμαστε. Για να μην νομίζουμε ότι λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εντάξει. Πάγαμε σε πάρα πολύ γνωστή ψαροταβέρνα της Παραλιακής. Έτυχε και ήμουν εγώ με άλλη δουλειά μου εκεί. Και συνεχάρη τον κύριο Κωνσταντινίδη για το κλείσιμο της συμφωνίας και μαζί ήταν και ο γνωστός δημοσιογράφος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μέλος της Ερασιτεχνικής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι πως είναι το παιδί.
0: Ο Φίλιππας.
1: Ο Φίλιππας, ναι. Μπράβο. Ήταν παρέα και ο Φίλιππας. Και κάποιο άλλο μέλος της Εθνικής, το οποίο το γνωρίζω από την όψη, δεν ξέρω τον άνθρωπο πώς τον λένε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν όλοι, ο κύριος Λεμονής, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος αυτός ο Ρωματοτούρκος, πώς τον λένε, και άλλα άτομα. Αρκετοί πάντως, ήταν πάνω από 12.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, αυτό το ξέρουμε, λες τον ιστοπλοϊκό είσαι, λέει γιατί δεν το λέτε. Μάλλον το έχει δει κι άλλος, μου λέει ιστοπλοϊκό είναι, γιατί δεν το λέτε, μου λέει, και εκεί είσαι, λέει. Το ξέρουμε κι άλλοι, λέει, ότι είσαι εκεί το μεσημέρι, μου λέει.
1: Αυτά, εγώ πιστεύω ότι έχει κλείσει, μακάρι η ομάδα να πάει καλά, όλοι το ευχόμαστε, όλοι είμαστε φιλάθλοι πάνω απ' όλα και μακάρι αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που έχουν πάρει την ομάδα να την πάνε μπροστά. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Εγώ απέχω από το γήπεδο τουλάχιστον 7 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Την ειδητά. Δεν αντέχω να βλέπω την ομάδα σε αυτή την κατάσταση. Την αγαπάω, την εκτιμάω, παίρνω διαρκεία, στο γήπεδο δεν πάω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ποιος είμαι. Παλιά μιλάγαμε και από κοντά.
0: Κάπου έτσι, θα δούμε, εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, ο Περακλής λέει: Πού πάμε με Αντωνόπουλο, λέει, που τον έτυχε Ζάκη να του λέει και ανέβηκε. Κοίταξε, μερικοί, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, από τη στιγμή που θα οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί η συμφωνία, θα κριθεί και με άλλα κριτήρια φέτος. Τώρα θα του πάρουν παίχτες καταρχήν. Είναι δεδομένο ότι η πλευρά Παπαδόπουλος τον στηρίξει, από τον γνωρίζω πάρα πολύ. Θα κριθεί εκ των πραγμάτων με άλλα κριτήρια τώρα. και διαφορετικά. Με βάση γιατί σίγουρα δεν θα έχει την ομάδα που είχε πέρσι. Θα έχει μια εντελώς διαφορετική ομάδα, μια ομάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια. Οπότε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα κριθεί με άλλα κριτήρια. Από το ξεκίνημα κόλλης χρονιάς, έτσι δεν σου κρύβω. Από την πρώτη αγωνιστική θα κρίνονται. Ούτως ή άλλως όλοι. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει: μόνοι σου λέει, ρίξαν τον Απόλλωνα, λέει δύο κατηγορίες κάτω, λέει. Μάλιστα, ναι, εντάξει, ο Απόλλωνας δεν έφυγε αγωνιστικά, ήταν απόφαση τότε και να πέσει στην National League 1. Είναι αλήθεια. Ο Πολύβιος λέει εδώ: Αλέξη, ο κύριος Χιόμος ήταν διευθυντής με τεράστια τεχνική. Μεγάλο πλάνο, λέμε, προπονητή, λέει, έχω δίχως δίπλωμα. Ο κύριος Χιόμος, από ό,τι ξέρω, όχι. Από ξέρω αυτά που σκέφτομαι σήμερα ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση και δεν έχει καμία επικοινωνία, καμία επαφή. Δεν νομίζω ότι υπήρξε συνάντηση. Χθες το βράδυ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ραστινικής ασχολήθηκε με την πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου, διαβουλεύσει με τους νομικούς και σήμερα από το πρωί ξεκάθαρα οι ιταλικές επαφές με την πλευρά του Παπαδόπουλου. Δεν υπάρχει, όχι από ό,τι έχω μάθει περιβάλλον τριών Ελληνικών, δεν υπάρχει καμία συνάντηση, καμία ενημέρωση, κανένα τηλέφωνο, τίποτα. Τις τελευταίες δύο μέρες δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία. Μετά το πλάνο, το email που έχουν στείλει, δεν υπάρχει. Από ό,τι τουλάχιστον μεταφέρουν, δεν έχουν καμία επικοινωνία. Και παρακολουθούν και οι ίδιοι τις εξελίξεις. Και τώρα πιθανότατα περιμένουν και αυτοί την επίσημη ανακοίνωση της Παναχαϊκής.

Ο Γιώργος λέει: Πάμε για ράλι με Αντωνόπουλο. Λέει: Κύριε Σπύρο, κλείσε στόματα. Γιώργο, είπα: Ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως και όλοι αυτοί που θα είναι στο το επιτεχνικό επιτελείο, στις θέσεις που έχουν. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πλέον δεδομένη μετακίνηση Κωνσταντινίδη, σε τη μάνατζερ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει ήδη τεχνικό διευθυντή άλλο, ο οποίο από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί από αύριο πια είναι δουλειά, θα βρίσκεται στην Πάτρα. Έτσι, νεαρό σε ηλικία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, και με καταγωγή περιοχή της Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι όλοι θα κριθούν από διαφορετικά κριτήρια φέτος. Με διαφορετικά κριτήρια, ο κ. Σπύρος Αντωνόπουλος θα κριθεί από το ξεκίνημα, γιατί φέτος θα το έχουν πάρει παίχτες. Τώρα θα δούμε και τη δουλειά του, γιατί εντάξει, πέρυσι δεν είναι και το ρόστερ. Τώρα θα κριθεί και ο Σπύρος, το ξέρω, Αντωνόπουλος στην αρχή, ότι θα είναι άλλες οι απαιτήσεις.

Ο Αντώνης λέει: αν ο Τούρκος λέει έχει ενεργό ρόλο στην ομάδα, ο Κρά δεν βγάζει, λέει, ούτε προετοιμασία. Η υπόλοιπη λέει: άντε κανένα μήνα παραπάνω. Αντώνη, δεν προτρέχω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Κάτσε να δούμε, να ανακοινωθεί επίσημα καταρχήν. Να δούμε τη στελέχωση. Όλοι, να δούμε τις κινήσεις. Όλοι θα κρυθούν με έργα, με πράξη. Και σε επαναλαμβάνω, θα κρυθούν από την πρώτη αγωνιστική. Εδώ δεν θα υπάρχει καμία επίδοση χρόνου. Είναι δεδομένο. Βήμα-βήμα. Κάτσε να υπάρξει. Αφού αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την ανακοίνωση από την επίσημη ακόμη. Κατά κάποιε πληροφορίε που έρχονται τώρα στο κινητό, πιθανότητα απόψε, πιθανότητα ίσω και αύριο το πρωί η επίσημη ανακοίνωση. Ότι φαίνεται να έχει κλειδώσει από ό,τι όλα δείχνουν. Έτσι. Μόνο η ανακοίνωση. Ρυθμίζω ότι κάποιε τελευταίε διαβουλεύσει στο συμφωνητικό, είτε απόψε το βράδυ, είτε αύριο το πρωί θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από ό,τι μου έρχονται τώρα για τα μηνύματα. Βήμα-βήμα. Να δούμε.

Γιώργος εδώ δεν έχει όρεξη απόψε. Λέμε Σπύρο Αντωνόπουλο είναι το αύριο της ομάδας. Μάλιστα. Σου είπα, Σπύρος Αντωνόπουλος θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί και σε λίγη ώρα. Θα είναι και στο My Way. Λοιπόν, πάμε, είμαστε Mundial, πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Τη Win Master μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με τον νέο early over? Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα που και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά μας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζεις τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνα. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Πάμε λοιπόν, διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patra.
1: Patra Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Τάνια.
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
13: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Sport FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα Πάτρας για τη χθεσινή διαδικασία αδειοδότησης και όπως αναφέρει μια πρώτη προσέγγιση στη διαδικασία αδειοδότησης. Σύμφωνα με την αριθμό πρωτοκόλλου 21-23-21-5-2026, η πρόσκληση εκδήλωσε ενδιαφέροντος αναφορικά με τη συμμετοχή των σωματείων. Στη χορήγηση ειδική αδειοδότηση Willy Card, τα κριτήρια που εξετάστηκαν για τη χορήγηση Willy Card ήταν τα ακόλουθα. Εγγραφή της ομάδας στο Μητρώο Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Συμμετοχή σε κατηγορία. Βαθμολογική κατάκτηση ομάδας στα πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχε κατά την αγωνιστική περίοδο 25-26. Πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια. Γηπεδικές εγκαταστάσεις. Ιστορικότητα της ομάδος. Πλάνο ανάπτυξης βιωσιμότητας. Ισχυρό διοικητικό σχήμα. Οργανόγραμμα της ομάδος. Οργάνωση τμήματων υποδομής της ομάδος. Οικονομική συνέπεια της ομάδος. Συμβολή τοπικών αρχών Δήμος Περιφέρεια. Ήπαρξη νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα η υποψήφια ομάδα. Μη ύπαρξη ποινών από διαιτητικό δικαιοδοτικό όργανο. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω εθνικής οδού, οδικού δικτύου ή αεροπορικός ή αεροπλοϊκός τόσο στην έδρα του όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες η υποψήφια ομάδα. Να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχή υποδομή εντός της πόλεως που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες της υποψήφια ομάδα. Γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού. Αντίκτυπο της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία. Οι διεκδικητές της Willy Card ήταν τρεις. Αν εφαρμόστηκαν τα νοτέρω κριτήρια σωρευτικά, ποιο θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος ΙΟΚ μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εγγυάται τη διασφάλισή της ή τη διασφάλιση της μεταχείρισης όλων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης με τις αποφάσεις να λαμβάνονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με απόλυτη αμεροληψία τηρωμένων των αρχών της σύζυγης μεταχείρισης και της απόλυτας εχεμήθειας των υποβολωμένων από την υποψήφια ομάδα στοιχείων. Τελικά, ποιος έκρινε, η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ? Θα επανέλθουμε με νεότερα η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας για τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής που έδωσε τη Willy Card στην ομάδα του Αλκοχωρίου.

Λοιπόν, εδώ όπως σας λέει, μαζί με τον Αντωνόπουλο θα είναι, λέει, και τα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή σε Κελαρόπουλο, Σχοινάς, οι φροντιστές. Από ό,τι ξέρω, ο Φίλιππα Σχοινάς, ναι, δεδομένη παρουσία του στο τεχνικό επιτελείο, δεν αποκλείεται να προσταθεί κι άλλο μέλος στο τεχνικό. Ο Δημήτρης Κελαρόπουλος έχει ένα πρώτο λόγο για τη θέση του προπονητή των Ματσουλάκων. Υπάρχουν κι άλλοι υποψήφοι. Ο Δημήτρης Κελαρόπουλος κρατά δικές εγκαλματικές του υποχρεώσεις, αλλά θα προσθεθούν αρκετά μέλη στο τεχνικό επιτελείο. Αυτό τουλάχιστον είναι το πλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Αναστάσης λέει, λέει να γίνει κάμια ανατροπή στο 120. Αναστάσης, δύσκολο, αλλά όλοι περιμένουν την τελική ανακοίνωση. Νομίζω ότι μόνο ανακοίνωση σημαίνει, αλλά όσο δεν βγαίνει, πάντα η αγωνία υπάρχει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει να ακούσουμε το πλάνο του Αλέξ. Ναι, Νίκο, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα πω απόψε. Θα ανακοινώσω το πλάνο του που έχουν για την Παναχαϊκή. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα και εγώ και όλοι την πρόσκληση που έχουν στείλει, ότι θα ανακοινώσω στους δημοσιογράφους το πλάνο που έχουν και τους στόχους για την Παναχαϊκή. Έτσι. Και μόνο είπα, η πρόσκληση με ότι Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα, για αυτούς θα θεωρούν δεδομένοι ότι θα πάνε να μιλήσουν στον αφεντικό αυτή τη στιγμή. Είτε έχει βγει ανακοίνωση, είτε βγει αργότερα, θεωρώ ότι θα πάνε να μιλήσουν στον αφεντικό.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Τι έγινε, λέει, με την κάρτα στο μπάσκετ τη Παναθηναϊκή. Ακόμη τίποτα. Νίκο, περιμένουμε. Θα πρέπει να βγει η προκήρυξη του πρωταθλήματος και μετά θα ανακοινωθεί η wild card για Παναθηναϊκή και Χαγιά 82. Έτσι. Στην αναμονή, κάποιες μέρες, λίγες μέρες ακόμη. Γιατί τώρα προέκυψε το θέμα το κενού στην παραπάνω κατηγορία και γι' αυτό θα ανακοινωθεί και η προκήρυξη στο πρωτάθλημα της National League 2 και θα ανακοινωθεί και η wild card. Θέμα ημερών, λένε, ότι να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτή τη διαδικασία με τη wild card.

Ο Αντώνης λέει, ο άλλος Αντώνης λέει, ο Νιφορόπουλος θα μείνει με Σπύρο τον προπονητή, είναι αυτό που ξέρω, ναι. Ότι ο Νιφορόπουλος ότι είχε αρκετές προτάσεις. Από ό,τι ξέρω, από ομάδες και τη Super League 2 και 3 εθνικής κατηγορίας, τους ξεκαθάρισε ότι περιμένει την Παναχαϊκή. Παρότι δέχτηκε προτάσεις αρκετές. Είπε ότι εγώ περιμένω την Παναχαϊκή. Νομίζω ότι την πλευρά Παπαδόπουλου είναι δεδομένη παρουσία στο ρόστερ της επόμενης περίοδου.

Ο Αντώνης λέει: ο Τούρκος είναι, λέει, σαν το συγχωρημένο. Λέει: one man show. Αντώνη, όλους θα τους δώσω στην πορεία. Τώρα, δεν α πούμε από βιογραφικό, έχει εξαιρετικό. Στην πορεία θα κρυθεί. Έχω δει βιογραφικά που έχουν πάει στράφη μέσα σε ένα μήνα. Οπότε ας περιμένουμε. Όλοι με τα έργα τους θα κρυθούν.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει, καλησπέρα σε όλους, Αλέξη, έχει μουντιάλ σήμερα ή όχι, λέει, γιατί δεν βλέπω πουθενά, λέει, το σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω, όχι, τώρα νωρίς δεν έχει αγώνες. Αύριο έχει πάλι. Νομίζω 4 το πρωί πρέπει να έχει αγώνα. Μαρίνο, όμως, πότε έχω δει πολύ λίγους αγώνες. Έτσι. Τώρα λίγο που θα ζωρέψει το πράγμα, μη σου λέω. Δηλαδή, βλέπω και αρκετούς φίλους που ρωτάω. Δεν ξέρω, εντάξει, έχω δει απαιγνίδια, αλλά δεν τα έχω δει κιόλα. Εντάξει, είναι και τέτοιες οι ώρες, παιδί μου, που χάνεις και άντε να δεις ένα μάτς τον 10, τον 11, τον 1 δεν το βλέπεις. Τώρα κάποιος 3 ώρα ξυπνήσει, 6-6,5 δουλειά, δεν γίνεται. Οπότε αναγκαστικά, εντάξει, αφού έχουμε χάσει τα περισσότερα μάτς με τις ώρες, τι να κάνουμε. Είναι, θες να δεις ένα μάτς, έχω δει μια ώρα, μη σου λέω ψέματα. Δεν μπορεί να κάτσεις τώρα. Και εκείνο είναι ένα Σάββατο, έτσι. Δεν μπορεί να κάτσεις τώρα παραπάνω να βλέπεις τέτοιες ώρες. Είναι λίγο ακατάλληλες οι ώρες.

Ανακοίνωση της αεραστεχνικής, μόλις τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να την βρω. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπογράφει σήμερα η οριστική συμφωνία ανάληψης του management διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από ομάδα επενδυτών επί την εταιρεία Southman Holding, που έχει επικεφαλίσει τον Instant Gun. Στο χρονικό διάστημα των επίπονων διαπραγματεύσεων, οι εν λόγω επενδυτές επέδειξαν σχέδιο και εγγυήσεις, πείθοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η ανάληψη του management εκ μέρους τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα του Συλλόγου. Η νέα διοικητική ομάδα θέτει ως βασικούς στόχους την οικονομική σταθερότητα, την οργανωτική αναβάθμιση και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων της Παναχαϊκής εντός και εκτός Ελλάδος. Με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσοι αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Σήμερα ξεκινά μια νέα προσπάθεια με ενότητα, συνέπεια και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας μας. Η Παναχαϊκή αλλάζει σελίδα. Όλοι μαζί για το μέλλον που αξίζει στον τεράστιο και ιστορικό μας Σύλλογο. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση αεραστεχνικής που τώρα 7 και 20 ανακοινώνει και επίσημα λοιπόν την ανάληψη του management από την εταιρεία του κυρίου Γιούν. Ότι η εταιρεία του κυρίου Γιούν είναι αυτή που αναλαμβάνει πλέον τα ενία ομάδα επενδυτών υπό την εταιρεία που έχει επικεφαλής λοιπόν τον Instant Gun. Ο Τούρκος φαίνεται λοιπόν ως επικεφαλής. Αυτός είναι πλέον ο επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος. Εντάξει, ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν μπορεί λόγω της ιδιότητάς του ως manager να είναι επικεφαλής. Άρα λοιπόν ο κύριος Γιούν επικεφαλής πλέον στην Παναχαϊκή. Αυτός αναφέρεται στην επίσημη συμφωνία ως ο επικεφαλής της ομάδος επενδυτών πλέον που αναλαμβάνει το manager της Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε πλέον και επίσημα ότι από εδώ και, εδώ και λίγα λεπτά και επίσημα λοιπόν υπάρχει αλλαγή σελίδος με τον Τάσο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, τον κύριο Γιούν επικεφαλής, να είναι τα νέα αφεντικά της ομάδος. Και από ό,τι λέει ότι με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσων αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί που ιστορικά ανήκει. Μάλιστα. Και επίσημα λοιπόν νέα εποχή με Γιούν επικεφαλής στην Παναχαϊκή, οπότε έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Νομίζω ότι πλέον εκ των πραγμάτων θα έχουμε και την ανακοίνωση του Σπύρου Αντωνόπουλου ως προπονητή της ομάδος και του νέου τεχνικού διευθυντή από την Τρίπολη, καταγωγή του από το δικό μου ρεπορτάζ, που θα αναλάβει πλέον τη θέση του τεχνικού διευθυντή σε λίγα λεπτά. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα πάμε και στο My Way να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση το τι πραγματικά γίνεται και το ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις της νέας δείξης πλέον που έχει η ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής εδώ και 5 λεπτά περίπου και επίσημα. Θα έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις και τοποθετήσεις και το πλάνο που θα ακουστεί.

Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, επίσημη λοιπόν η ανακοίνωση πλέον από ό,τι έχω στείλει αρκετοί φίλοι. Τους ευχαριστώ. Λοιπόν, με Ντιούν επικεφαλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ο Πάνος εδώ που τα παρακολουθεί στο Μουντιάλ έχει δύο μάτς, λέει, σήμερα σε 11. Μάλιστα, 11 η ώρα, λέει, έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Μίλτο. Ναι, Μίλτο, είπαμε, νέα εποχή και προχωράμε. Ο Νίκος, λέει, ξεκίνησε, λέει, και το ράλι Ακρόπολης. Ναι, σήμερα ξεκίνησε και το ιστορικό ράλι Ακρόπολης.

Ο Γιώργος λέει: μπράβο, λέει κύριε Σβόλη, έκλεισε στόματα, λέει. Σβόλης, λέει, ο δήμαρχος της καρδιάς μας. Εντάξει. Ο Κώστας Σβόλης οχυρίστηκε το θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ο άνθρωπος που είχε όλες τις επαφές το τελευταίο διάστημα. Αυτός από την αρχή έχει αναλάβει τις διαβουλεύσεις στην πλευρά του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Γκιούν. Ήξερε τα πάντα. Αλλά επαναλαμβάνω, τελευταίο ενεργό ρόλο στο τελευταίο διάστημα είχε και ο Παναγιώτης Μητέκολος και ο Βασίλης Τσούνας. Αλλά και οι υπόλοιποι, αλλά κυρίως αυτή η τριάδα ήταν αυτοί που ήσαν περισσότερο στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, επαφές που γίνονταν, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχε σε όλα τα ΔΣ. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι η Παναγιακή πήγε και στα 9 και στα όλα τα Διοικητικά Συμβούλια, τα κρίσιμα, και με τα 9 μέλη. Δηλαδή δεν υπήρχαν απουσίες. Και από ό,τι με ενημέρωσαν, η απόφαση ήταν ομόφωνη. Από χτες το βράδυ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση ομάδος στην πλευρά του κυρίου Γκιούν, που φαίνεται ως επικεφαλής.

Ο Μαρίνος λέει και εγώ λέει και τον Μία τον βλέπω. Λέει με ναι, λέει αφού δεν ξυπνώ το πρωί. Ε, Μαρίνο τώρα τον Μία για μας είναι λίγο εντάξει. Έχω δει και ένα μάτς, αλλά μέχρι εκεί δεν βγαίνει τώρα. Να παίξει, να σου πω κάτι, να παίζει Ελλάδα, να καθόμουν να το δω. Τώρα από την παίζει Ελλάδα, άστο. Εντάξει, και στην Ελλάδα έβλεπα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ στην Αυστραλία, όλα τα πάντα. Η Ελλάδα και 5 το πρωί και 4. Τώρα να κάτσω εδώ κάτι περίεργα. Εντάξει, ναι.

0: Λοιπόν, άντε λέει και Ευρώπη τώρα, λέει ο Παναγιώτης. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άλλος Αντώνης λέει εδώ, τώρα λέει όλοι μαζί και τρεις μήνες λέει τώρα μόνοι τους. Το όλο καλό της θέματος είναι, λέει, ότι πλέον μπορούμε να ασχοληθούμε ανεπηρέαστα με το θέμα αεραστεχνική, αφού η ομάδα Φρέιρ φαίνεται να βρίσκει τον δρόμο της. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε γραμμή. Θα πάμε μια πρώτη ματιά, Θόδωρε, στο My Ways, να έχουμε μια ενημέρωση. Τώρα πάμε πολύ γρήγορα σε γραμμή, θα πάμε ξενοδοχείο. Πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη, δύο κουβεντούλες. Λοιπόν, εντάξει, μένουμε ενθουσιασμένοι. Ο κύριος Λούρης τον εκτιμώ και πάντα ήταν ωραίος. Ευβοήθησε να φύγει αυτό το πράγμα, να κερδίζουμε τη Θήρα, το Βανεγγέλιο και τα Χωροχώρια. Λοιπόν, έφυγε η ομάδα να πάει κάπου όμορφα και ωραία. Συγχαρητήρια. Να πάμε και τα διαρκεία μας και να πάμε να τη χαράξουμε. Ενθουσιαστήκαμε, τελείωσε. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι πες τους. Λοιπόν, στα συγχαρητήριά μου. Γεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Θόδωρε, κάνε μια πρώτη επικοινωνία με Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο που είναι στο My Way, η Αποστόλη Νικολόπουλο, για να έχουμε μια πρώτη ενημέρωση το ότι αν έχουν φτάσει κιόλας, να ενημερώσουμε και τον κόσμο για το αν έχουν φτάσει ήδη ο κ. Παπαδόπουλος και οι λοιποί, ο κ. Τζιούν, ο κ. Λεμονής, ο Γενικός Διευθυντής της FANCAP, αυτοί που βρίσκονται εδώ στην Πάτρα από το μεσημέρι, για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, άλλος Γιώργος και άλλος φίλος, ευχαριστούμε θερμά, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, λέει, για τη βοήθειά της στη νέα εποχή της Παναχαϊκής. Η Αχαΐα είναι μπλε. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι, Γιώργο, τα πολιτικά είναι αυτό που μέτρησαν τελικά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω ότι έχουμε μετρήσει τα πολιτικά. Τώρα βλέπω ότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι έχουμε μετρήσει και τα πολιτικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Η ιστορία θα δείξει. Έτσι, όπως και να το κάνουμε. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος.

Λοιπόν, από ό,τι με συνημερώνει η Μίτσο Κωνσταντακόπουλος, ακόμη δεν υπάρχει κανένας στο χώρο του My Way, δεν έχουν φτάσει. Πιθανότατα να είναι κάθοδον, γιατί έχουν πέσει, θα έπεσαν και υπογραφές. Θα συνηθούμε λίγο αργότερα, είπα να τον πω όσο προλάβουμε. Από ό,τι μου λένε τώρα, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με συνημερώνει, μόνο δημοσιογράφοι υπάρχουν στον χώρο και κανένας ακόμη εκπρόσωπος είτε πλευρά του νέου ευρυδυτικού σχήματος είτε πλευρά της αριστερικής. Φαντάζομαι τώρα ότι σίγουρα και μέλη της αριστερικής θα δώσουν το παρόν στην αποψινή παρουσίαση. Ο Γιώργος λέει, ελπίζω λέει ότι οι Ελληνοαμερικάνοι θα κρατήσουν τώρα την υπόσχεσή τους και θα μπουν στο μπάσκετ. Εντάξει, είχαν πει ότι θα δώσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Σημαντικό. Τώρα δεν μπορώ να σου πω, είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Έτσι έχουν πει ότι θα δώσουν ένα χρηματικό ποσό στο μπάσκετ της Παναχαϊκής. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, η ανακοίνωση αριστερικής λέει έχει χρώμα κυβερνητικού εκπροσώπου. Μάλιστα. Κυβερνητικό εκπροσώπου. Εντάξει, τι να πω, Νίκο, δεν ήθελα, εντάξει. Να σου πω, δεν το παρατηρήσα αυτό που μου λες. Θα ξαναδιαβάσω τώρα στη διακοπή, αν είναι έτσι.

Λοιπόν, ο Γιώργος Σιάλος έχει όρεξη, λέει, και Κυριάκο Μητσοτάκη και Κώστας Βόλη, λένε, μεγάλο ευχαριστώ. Ναι, ο Μητσοτάκης ασχολήθηκε τώρα με το Μπαρχαϊκή. Ήταν όλα τα θέματα τα λιμένα στη χώρα και ασχολήθηκε να... Τώρα, τι να πω. Έχει να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός με άλλα θέματα. Είδα ότι πήγε και στον ιστορικό χώρο που γίνεται το Ράλι Ακρόπολης. Είναι άλλα τα θέματα τώρα. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν, είπα, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι άνθρωποι που παρευτούντας ο δικηγόρος, είδα από ότι δεν είναι στους αυτούς που έχουν φτάσει εδώ στην Πάτρα σήμερα, ίσως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Δεν ξέρω βέβαια αν πάνε έρθει τώρα 7.30 ώρα. Έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος να έρθει 7.30 ώρα. Λοιπόν. Ωραία. Ο Μαρίνος λέει, Αλέξη, λέει, παραχώρηση του management, λέει, στον Τούρκο έχει, λέει, να κάνει με την ελληνοτουρκική φιλία, λέει, και τα έρημα νερά του Μητσοτάκη. Τι να σου πει, δεν ξέρω. Εντάξει. Ο Τούρκος Γκιούν, πάντως, αυτός φαίνεται επικεφαλής. Στην Παναγιακή αυτή τη στιγμή αυτός φαίνεται επικεφαλής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

από αλήθεια, γιατί θα του τιμήσουμε με μαύρε εκλογέ, λέει, για την επιλογή του, λέει, οικογενειακό και μέσων φίλων. Μάλιστα. Εντάξει. Πολλοί διεξέσει όταν θα είναι και δημοτικέ εκλογέ θα είναι μετά από 2,5 χρόνια. Εγώ σου το έχω πει πολλέ φορέ αυτά τα. Θεωρώ ότι όταν πα στην κάλπη, σκέφτεσαι κάπω. Δεν ξέρω το κανένα. Αλλά μετά από 2,5 χρόνια. Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά θέματα μετά από 2,5 χρόνια που είναι οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: η Ζάκη να του κάνει ευθεία επίθεση στο Γιώργο Αστερή, λέει, για δηλώσεις του κατά του Μιχάλη Μπαστακού. Ναι, κάπου είδα τον τίτλο, δεν το έχω διαβάσει, ότι έβγαλε ανακοίνωση η Ζάκη να του κατά του φίλου του Γιώργου. Θα τη διαβάσω. Ο Γιώργος δεν είναι μέσα από αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ο παρεμπιπτόντος, η Θήνα Βελοκύπων δεν δηλώνει συμμετοχή στο Βονέα Πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Την πρόσκληση της έψης Ζακίνθου, η πρόεδρος της ομάδας της Θήλας Αμπελοκύπων, γυναίκα είναι, δεν απάντησε στην πρόσκληση και πλέον η έψης Ζακίνθου έκανε σήμερα πρόσκληση στη δεύτερη ομάδα της Ζακίνθου, το Λεβάντε, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα δηλώσει συμμετοχή. Η ομάδα του Λεβάντε δείχνει θετική να κατέβει στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας και από ό,τι λένε οι πληροφορίες από τη Ζάκινθου, το Λεβάντε μέχρι 3 Ιουλίου θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή και τελικά θα είναι αυτή η ομάδα από τη Ζάκινθου που θα συμμετάξει στο νέο πρωτάθλημα, αφού η Θήλα Αμπελοκύπων, όπως όλα δείχνουν, δεν δηλώνει συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία, αλλά έρχεται το Λεβάντε πλέον ως νέα ομάδα από τη Ζάκινθου στο νέο χάρτη της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Δημήτρης είναι. Λοιπόν, για πάμε μια πρώτη βόλτα στο MyWay που ακόμη δεν ξεκίνησε κάτι από τον έχω ενημερωθεί. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος είναι εκεί. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sports Patra 96,3 από το ξενοδοχείο MyWay. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα. Είδαμε με το που μπήκαμε στο ξενοδοχείο τον κύριο Αντωνόπουλο, τον κύριο Κωνσταντινίδη με τον κύριο Μακροστέργιο. Άμα δεν ξέρετε ποιος είναι αυτό το όνομα, είναι ένας μάνατζερ, ο οποίος υπήρξε και ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης.
0: Και μάλλον θέλω να είναι τεχνικός διευθυντής, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Γιατί το ρεπορτάζ που έχω εγώ είναι ότι από την Τρίπολη είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής. Άρα ο κύριος Μακροστέργιος, λοιπόν, είναι πιθανότητα ο νέος τεχνικός διευθυντής. Ξανά, είναι ένας μάνατζερ, είπες, για πες το ρεπορτάζ.
1: Από ό,τι ξέρω ότι είναι ένας μάνατζερ σε μεγάλο μανατζερικό γραφείο της Αθήνας, που υπήρξε ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, του Πανιωνιακού.
0: Αυτός ήταν ο νέος τεχνικός διευθυντής. Αυτός ήταν ο τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι. Ενώ είναι και κολλητός με τον Κώστα Τσιμίκα, γιατί υπήρξαν συμπαίκτες στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Άρα πρώτη είδηση, λοιπόν, ότι είναι παρόν ο κ. Μακροστέργιος, ο οποίος γνωρίζεται από ό,τι γνωρίζω ως τεχνικός διευθυντής. Προχωράμε.
1: Είναι παρόν και ο κ. Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα αναλάβει αυτό το management της ομάδας. Έχουν μαζευτεί και δημοσιογράφοι της πόλης, περιμένουν την εκπροσώπηση ερασιτεχνικής, όπως θα είναι και ο κ. Σεμιτέκολος, λογικά, και ο κ. Σβόλης.
0: Από πλευρά τη Ραζανική έχει έρθει κανένα μέχρι τώρα?
1: Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιον. Μόνο ο εκπρόσωπο τύπου τη ομάδα, ο κύριο Φίλιππος Ανδρεόπουλος, ο οποίο λογικά θα παραμείνει στην Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Ο κύριο Γκιούν έχει φτάσει, είναι εκεί, φαντάζομαι, έτσι.
1: Είναι και ένα όνομα που μα είπε ο κύριο Ανδρεόπουλος, ο κύριο Πανμπρόχο, αν δεν κάνω λάθο, ο οποίο υπήρξε Ολλανδός τραυματοφύλακας. Αυτά είναι αυτές οι πρώτες πληροφορίες, Αλέξη.
0: Μάλιστα. Ο Τζιοβάνι Φαν Μπρόχος, αυτό, ναι, είναι... αυτός σε τι ρόλο, είπαν, έχουν πει κάτι, Δημήτρη, μέχρι τώρα ή όχι?
1: Θα είναι μέσω Δέλτα Σίγμα της ομάδας, όπως και ο Τούρκος, ο οποίος δεν μπορώ να προφέρω, συγχωρέστε με.
0: Το Γιούν, ο κύριος Γιούν, εντάξει.
1: Ο κύριος Γιούν, το όνομά του.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τι θα πούνε. Ωραία. Θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας από ό,τι μας είπαν. Θα μπορούμε να κάνουμε βέβαια και ερωτήσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από το ξενοδοχείο. Μακάρι να βγει κάτι καλό για την ομάδα της όλης μας, γιατί προχθές, Αλέξη, που ήμουν στον πύργο, δεν σου κρύβω ότι ζήλευσα που πανηγυρίζανε κάποιοι στο γήπεδο του Πανηγυριακού την άνοδο του πύργου στη Β' Εθνική, και εμείς είμαστε στη Γ' Εθνική.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως, Δημήτρη, από ό,τι βλέπεις χρονικά υπάρχει μια καθυστέρηση, έτσι, υπάρχει μια καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Έγινε, Δημήτρη, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, εδώ ο Μίμης λέει: προτιμήθηκε, λέει, το προσδοκόμενο κέρδος, το πολυπρόσωπο σχήμα, η εξασφάλιση για διάφορους αξιοσέβαστων των μισθών και όλα τα επιχειρηματικά. Απορρίφθηκε η πανχαϊκή ιδέα και το συνέστημα, λέει. Μάλιστα, σχολιάζοντας την απόφαση να δοθεί η ομάδα στην πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και του κυρίου Τζουν. Μάλιστα, άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε και καινούργια ονόματα στο από ό,τι βλέπω. Είπαμε ότι ο κύριος Μακροστέργιος, όλα δείχνουν ότι είναι ένας τεχνικός διευθυντής. Παλιός παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, αυτός είναι από το ρεπορτάζ από την Τρίπολη, όταν ο τεχνικός διευθυντής. Λογικά αυτός προορίζεται για θέση τεχνικού διευθυντή. Ακούσαμε για ένα καινούργιο όνομα, Τζιοβάνι Φαν Μπρόχος, ο Ολλανδός, ο οποίος θα είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Παναχαϊκής. Ο θεωρώ ο Κώστας Κωνσταντινίδης μετακινείται σε θέση team manager. Απομένει να δούμε ποιος θα αναλάβει το πόστο του γενικού αρχηγού. Από εδώ και πέρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
18: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Έλα, λέγω καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
19: Ξαφνικά έγινες λαγίστατος και τα ξέρεις όλα.
20: Εντάξει, από το ρεπορτάζ. Από το ρεπορτάζ.
19: Καρφί. Ας το καρφί. Λοιπόν, είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα. Γιατί έχασα τα μεροκάματα.
20: Μάλιστα.
19: Μου είχαν τάξει μεροκάματα και πράγματα. Γιατί είναι ένα καινούριο αφήγημα αυτό, έτσι, μέχρι χτες. Αλλά δεν ήθελα να πω τίποτα. Περίμενα να τελειώσει η όλη κατάσταση. Τέλος πάντων. Νούμερο 2 ήταν. Καλό είναι ότι ένοιξε το θρίλερ. Ξέρουμε ποιος πήρε την ομάδα, ο κύριος Παπαδόπουλος. Απομένει να τον ακούσουμε. Να συζητήσουμε.
20: Δεν σε ακούμε, Αντώνη. Ναι. Μετακινήσει πολύ και δεν σε ακούμε καθόλου.
19: Τώρα ακούγομαι.
20: Ναι.
19: Ωραία. Λέω ότι είπα ότι το καλό είναι ότι έδειξε το θρίλερ, αυτό το τρίμηνο θρίλερ με το κρυφτούλι που παίζαν όλοι στην πλάτη της Παναχαϊκής και του απλού φιλάθλου. Ξαφνικά η ανακοίνωση, ωραία η ανακοίνωση τώρα, πολύ ωραία. Όλοι μαζί τώρα.

0: όλοι μαζί. Τρεις μήνες όλοι απόξω. Τώρα που αυτό όλοι μαζί. Θα δούμε. Το όλοι μαζί θα φανεί από το πλάνο, από το πόσο θα ξεκινήσει αυτό να υλοποιείται, γιατί από λόγια και οι άλλοι λόγια λέγανε, έτσι. Και αυτοί λόγια θα ακούσουμε, αν έχουμε την, είμαστε τυχεροί, θα τα ακούσουμε και μέσα από την εκπομπή σου, αν και προβλέπω να πηγαίνει πιο αργά το πράγμα.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι, ναι, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα, αλλά τέλος πάντων, μακάρι. Να κάνουμε λίγο υπομονή, να ακούσουμε τις εξαγγελίες. Άλλωστε, είπανε ότι αύριο, λέει, θα υποθούν τα περισσότερα.
1: Τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Είπαν ότι αύριο τι είτε... Για αύριο τι είπανε.
0: Εσύ κάτι είπες ότι αύριο θα γίνει αυτό.
1: Όχι, καλά, από αύριο θα αρχίσουν να ανακοινώσει παιχτούν. Αυτό είπα εγώ. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι απόψε θα ανακοινώσει το πλάνο του, του στόχου. Δεν ξέρω τι. Τώρα, βέβαια, είπα Δημήτρη ότι μια συνάντηση γνωριμία θα είναι περισσότερο, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει ερωτήσει. Οπότε...
0: Ας αφήσουμε τις γνωριμίες. Οι γνωριμίες υπάρχουν. Να πούμε και τα 090, όποιος θέλει να κάνει γνωριμίες. Γνωριμίες δεν χρειάζεται.
1: Δεν το θυμήθηκα στα 090.
0: Γνωριμίες μπορούμε να κάνουμε.
1: 090.
0: Και στο Tinder και στο Facebook και παντού. Και όπου θέλουμε, κάνουμε γνωριμίες. Ναι. Αυτό που οφείλουν αυτή τη στιγμή να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μας είχαν τόσο καιρό να πούμε στο περίμενε, ούτε γκόμενα να ήταν, έτσι, και να περιμέναμε τόσο πολύ, να μας πούνε το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο της ομάδας, τι σκέφτονται να κάνουμε την ομάδα. Αναλαμβάνουν την ομάδα, έτσι. Όπως επίσης, ποιος θα είναι ο χρηματοδότης. Γιατί ως γνωστόν, χρηματοδότης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο. Και όχι νομικού δικαίου και αυτά τα υπόλοιπα που λένε και εταιρικά και αυτά. Εταιρείες δεν μπορούν να βάζουν λεφτά.
1: Ναι, τώρα είναι γάμα εθνική, δεν ελέγχεται. Δεν υπάρχει επιτροπή.
0: Τώρα δεν ελέγχεται, ναι. Μην το λες ότι δεν ελέγχεται, γιατί θα σε ακούσει το ΣΔΟΕ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, μα θα υπάρχει εταιρεία. Θα υπάρχει εταιρεία από ό,τι εγώ πληροφορεί, όπως και να αναλάβαινε.
0: Εταιρεία.
1: Σίγουρα θα πάει για ένα πρόσωπο.
0: Πρέπει να έχει, για να βάλει από εταιρεία σε εταιρεία λεφτά, πρέπει να βγουν τιμολόγια, πρέπει να βγουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια σχέση που διέπει την όλη κατάσταση. Εδώ για να μπορέσει να βάλει κάποιος χρήμα πέρα από τα έσοδα που θα έχει η ομάδα, να βάλει εξωτερικό χρήμα πέρα των εσόδων, πρέπει να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Μόνο φυσικό πρόσωπο μπορεί να βάλει λεφτά. Δηλαδή ο Γκιούλ μπορεί να ανοίξει τους λογαριασμούς της τραπέζης του και να μεταφέρει χρήματα στην Παναχαϊκή. Μπορεί. Η εταιρεία του Γκιούλ δεν μπορεί να το κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και καμία εταιρεία, ούτε η εταιρεία των Αμερικανών.
1: Πάντως επικεφαλής φαίνεται, Αντώνη, η εταιρεία του Γκιούλα, σήμερα που σε ανακοίνωσε, αυτή φαίνεται επικεφαλής.
0: Επικεφαλής εταιρεία δεν είναι φυσικό πρόσωπο. 0-1. Πάμε το πρώτο γκολ. Οκ. 0-1. Δεν ξεκινάμε καλά. Όπως δεν ξεκινάμε καλά, με το ίδιο υπάρχουν τεχνικό υλικό που υπάρχει στην ομάδα. Έχουμε ένα χρόνο, πήραμε τα... Και μην μου πεις τώρα θα κριθεί με άλλο ρόστερ. Γιατί και με το ρόστερ που είχε η ομάδα κρινότανε. Η δυναμική μπορεί να ήταν 30%, αλλά κρινότανε και για το 30%. Τι είπα να πει τώρα, άμα μου κάνεις ένα ρόστερ που να έχει 80% δυναμική. Άμα μου βάζεις την ομάδα να παίζει άτσι, μπούρτσι και λουλούκι όπως την έβαζε την προηγούμενη χρονιά, τι να περιμένω να κρίνω. Τι να περιμένω να κρίνω από έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει δίπλωμα καταρχήν προπονητή. Χρησιμοποιεί το δίπλωμα του Φίλιππα Σκινά. Και γι' αυτό είναι και στην ομάδα, Φίλιππας. Και ήτανε, ακόμα και τότε που δεν το ανακοινώνανε. Τι κάνει νιά ώρα στα κεραμίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω αρνητικά και δεν πήρα για να ξεκινήσω αρνητικά. Αυτοί ξεκινάνε αρνητικά, μακάρι να το πάρουν. Εγώ, αν και σου είπα ότι εγώ οι πληροφορίες που έχω και αυτά που έχω διαβάσει, ο Τούρκος είναι one man show. Βάζει χέρι και στα διοικητικά και στα τεχνικά και στα προπονητικά και σε όλα.
1: Κοίταξε μου,
0: όταν είναι πρόεδρος.
1: Αντώνη, είναι πρόεδρος σε μια ομάδα τώρα στην Τάρτη στην Ιταλία, στην Ολλανδία, που είναι αρκετά δυνατή.
0: Ήτανε. Και μάλιστα έχει πολύ καλό βιογραφικό.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, τώρα το κρίνουμε διαφορετικά. Θα κρυθεί, δεν ξέρετε.
0: Άλλο όπως η Ολλανδία και η Ολλανδία.
1: Άλλο
0: Ελλάδα. Και άλλο η Ελλάδα και η Πατρινή.
1: Άλλο η Ολλανδία. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Άλλο η Ολλανδία και η Ολλανδία και άλλο η Ελλάδα. Και η Πατρινή έχει διαφορά. Εντάξει, γιατί είδα από, άρχισα και ακούω κολοτούμπες. Άρχισα και ακούω κολοτούμπες. Λοιπόν, τέλος πάντων, το καλό είναι, σου είπα, ότι και η ομάδα βρήκε το δρόμο της πλέον. Ξέρουμε ότι έχουμε άνθρωπο που αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας. Να μπορούμε και εμείς να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά θέματα όσον αφορά το σωματείο της ομάδας μας. Ευελπιστώ να πάνε καλά τα πράγματα. Αν και σου είπα, ξεκινάνε με δύο γκολ, με δύο αυτογκολ. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν όλα αυτά. Εγώ σου είπα, δηλαδή, προσωπική μου άποψη, δεν βλέπω να βγάζει όχι χρονιά, ούτε δίμηνο στον πάγκο της ομάδας, ούτε και οι υπόλοιποι. Πραγματικά. Έτσι, βάσει αυτά που έχω διαβάσει και αυτά που έχω μάθει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που αναλαμβάνει τις στίχες της ομάδας. Τέλος πάντων. Ας δούμε λοιπόν. Ας περιμένουμε να δούμε, να δούμε τι θα πούνε, να συγκρίνουμε κι εμείς, να δούμε τι είχαμε, τι χάσαμε ή τι είχαμε, τι κερδίσαμε, γιατί μπορεί και να κερδίσαμε κάτι περισσότερο. Αλλά δεν ξέρεις, δεν μπορούσες να συγκρίνεις. Τώρα όμως θα συγκρίνεις. Τώρα μπορείς να συγκρίνεις. Και να δεις τα πράγματα πραγματικά όπως είναι και να τα πούμε και με το όνομά τους. Και θα συγκρίνεις. Γιατί το ένα πλάνο θα βγει στη δημοσιότητα. Το άλλο δεν ξέρω. Θα δείξει.
1: Αυτά. Να σε ρωτήσω, λέει ο Γιώργος, πότε θα κάνεις εκπομπή?
0: Την Κυριακή κανονικά. Αφού έχουμε εξελίξεις. Την Κυριακή μπορεί και μάλιστα νωρίτερα μια ώρα, λόγω ότι και εγώ τώρα που χάσα τα μεροκάματα είμαι αναγκασμένος να βγαίνω, να συνεχίσω να βγαίνω 4 ώρα τα ξημερώματα, να πηγαίνω με την Ταλίκα να βγάζω το μεροκάματο για την οικογένεια.
1: Σεβαστό.
0: Ναι, μου χάλασαν τα μεροκάματα τώρα με τους Αμερικάνους, κατάλαβες τι έγινε τώρα. Άσε με, έχω βάψει μαύρα. Δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Καήλα μου. Λοιπόν, εντάξει Αλέξη, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την ομάδα. Και πρωτεύων στόχος, κύριοι, για την κρίνια μας, γιατί θα συνεχίσει η τοξικότητα και η κρίνια, να είσαι σίγουρος, είναι η γένεση του προβλήματος όλων αυτών που ζει η Παναχαϊκή τα τελευταία 40 επαγγελματικά χρόνια του ποδοσφαίρου. Και έχει ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

Μάλιστα. Θα πάμε σε λίγο πάλι στο Δημήτρη να δούμε. Προκύπτει ένα ακόμη όνομα που μου στέλνουν ο Δημήτρης τώρα. Όσον Τάκαν. Για να δούμε. Σε λίγο θα μας πει και ο Δημήτρης τι αφορά αυτό το όνομα. Ναι, για πάρε το Δημήτρη να δούμε πού βρισκόμαστε για να ξέρουμε και. Καλησπέρα στο φίλο τον Νίκο μου από τη Ζάκυνθο. Ναι, Αλέξη μου λέει: Το Λεβάντε θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή πλέον. Βγάζει περήφανη την έψη ακίνητο να έχει εκπρόσωπο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δυστυχώς η Θύελλα Μπελοκήπων, παρότι 3-4 χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα και έχει πολύ υψηλό μπάτζετ, δεν θα πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν κατεβαίνει η Θύελλα Μπελοκήπων, κατεβαίνει όμως το Λεβάντε, αποδέχτηκε το Λεβάντε και κατεβαίνει πλέον το Λεβάντε από τη Ζάκυνθο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν σε ομάδες και η πρώτη ομάδα που αποδέχεται, δεύτερη ομάδα να παίξει ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, είναι η ομάδα του Λεβάντε.

Λοιπόν, από ό,τι μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δακόπουλος, υπάρχει καθυστέρηση γιατί δεν έχουν πάει όλοι ακόμη στο χώρο του ξενοδοχείου MyWay. Οπότε είναι και δύσκολο να έχουμε τη σύνδεση. Θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, μας ενημέρωσε πριν από ακόμη, γιατί δεν έχουν μαζευτεί, δεν έχουν πάει και τα άνθρωποι της αεροτεχνικής. Οπότε πάμε λίγο καθυστερημένα. Να δούμε. Τι θα πούνε, εντάξει, είναι πλέον τα αφεντικά της ομάδος, αυτοί έχουν τα ενία και από αύριο αρχίζουν να κρίνονται και για τις επιλογές τους και για το πλάνο το οποίο θα μας ανακοινώσουν σε λίγα λεπτά.

Γέρος λέει Παναγαϊκιώτες και Γιουνενιστές. Όχι, εντάξει. Ο κ. Γιούν ήταν στη Σιτάρτη, συναντή, όντως. Όντως, όπως είπε και ο Αντώνης, είναι πολύ καλό βιογραφικό στις ομάδες που έχει περάσει και στην Ελλάδα και στη Τουρκία και στην Ολλανδία. Έτσι. Τώρα, όμως θα συμφωνήσω ότι εκ των πραγμάτων άλλο Ελλάδα, άλλο Ολλανδία. Έτσι. Με διαφορετικά κριτήρια στην Ολλανδία, στη Σιτάρτη, με διαφορετικά κριτήρια τώρα στην Ελλάδα και στην Παναγαϊκή.

Λοιπόν, ο Σάββας μου στέλνει τώρα και λέει παρελθόν τον Παναγιάλη ο Λαθύρης. Ναι, ήταν αναμενόμενο, θα γνωστό θα φύγει ο Λαθύρης από τον Παναγιάλιο, καθώς δεν θα συνεχίσει στην, έχει δύο αρκετές προτάσεις ο Βαγγέλης Λαθύρης για να συνεχίσει την καριέρα του. Παναγιάλιος που ανακοίνωσε και την παραμονή του Κολοκοτρώνη, ουσιαστικά έχει κρατήσει όλο το βασικό του ρόστερ, όλη τη βασική του ομάδα και απομένει τώρα να ξεσυνεχίσει την ενίσχυσή του και αυτός για τον προστανισυγκονιστικό στόχο που έχει τη νέα περίοδο. Ο Λαθύρης ήταν γνωστό εδώ και μέρες ότι θα αποχωρήσει από τον Παναγιάλιο. Ήδη έχει αρκετές προτάσεις αυτή τη στιγμή που εξετάζει και από τρίτη εθνική κατηγορία και από Α κατηγορία τοπικού.

Μάλιστα, ο Παναγιώτης μου λέει τώρα εδώ πέρα ότι ο νέος τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής δουλεύει, λέγεται, στην εταιρεία μάνατζερ του πατρινού Νίκου Ζαφυρόπουλου. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Θα το τσεκάρω από τον Νίκο αυτό, αν ισχύει, ότι δουλεύει και εκεί ο κύριος Μακροστέριος. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης που δεν το ψάχνει εδώ λέει είναι και μάνατζερ και στην εταιρεία του Νίκου Ζαφυρόπουλου. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Θα ρωτήσω και τον Νίκο να δω αν όντως ισχύει.

Λοιπόν, μόλις τώρα συστήθηκαν οι άνθρωποι στους δημοσιογράφους, από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Τώρα πάμε διαφημίσεις και να πάμε για ένα δεκάλεπτο ακόμη, να έχουμε μια ζωντανή σύνδεση 10 λεπτών για τον κόσμο, 15, με το ξενοδοχείο, για να έχουμε μια εικόνα στις απαντήσεις που δίνονται.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν βγουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι παίρνεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτίβη Μέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
19: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό Γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ Δημοτικής Παράταξης και Κομματικής Οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
19: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Sport FM Patras.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patras. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM Patras.

Καλή δουλειά σε όλους, σε όσους δουλεύουν αυτή την ώρα, σε όσους έχουν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα ή σε όσους θα πιάσουν αργότερα. Και περαστικά στους άρρωστους, έτσι θα το πούμε και αυτό, γιατί είναι αρκετοί έτσι που ταλαιπωρούνται. Καλή δύναμη λοιπόν να έχουν. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9. Απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Βλέποντας και τα βίντεο από τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, τέλος πάντων, σε πιάνει η καρδιά σου και λες ότι μερικές φορές τα φαινόμενα, ακόμα και αυτά έτσι, Θόδωρε, δεν σε βλέπω καλά. Είναι έτσι φούλε, ναι, η ζέστη και τα λοιπά. Και έχω ανοιχτό και το τηλέφωνο για ένα περίεργο λόγο. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα βίντεο, το πιο συγκλονιστικό από όλα αυτά ήταν ένα που είδα στο εξωτερικό, εκεί στην περιοχή, δεν θυμάμαι, σε πόλης Βενεζουέλας, με έναν ηλικιωμένο ο οποίος την ώρα του σεισμού έπιασε το χέρι έτσι της γυναίκας του έτσι, και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και έγινε viral αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν γίνει στη χώρα, και αν δείτε και τις εικόνες έτσι που αποτυπώνεται ο τρόμος σε όλα αυτά, ναι, είναι και βίντεο, με πολίτες να τρέχουν, με κτίρια να γκρεμίζονται σαν χαρτόκουτα και παιδιά να κλαίνε γύρω γύρω, ήταν τρομερό όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, όπα παιδιά μισό λεπτό γιατί δεν μπορεί να βγάλω άκρη τώρα, μισό λεπτό, ωραία, το έφτιαξα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, και βλέποντας τα βίντεο, πρέπει να κάθε μέρα να λέμε ότι να κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε καλά, γιατί ναι, είναι και δεν είναι και εύκολο. 235 μέχρι τώρα οι νεκροί και πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι, και πόσα ακόμα, γιατί σκάβουν με τα ίδια τους τα χέρια να βρουν επιζώντες στα ερείπια μετά αυτό τον διπλό λοιπόν σεισμό.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο και στον Πύργο. Από όπου μας ακούτε, από τη Βάρδα, από την Αχαγιά, από τη Μανολάδα, από εδώ περιοχές, Καλάβρητα, Καμάρες. Και όχι μόνο, απέναντι στην Αύπακτο, την αγαπημένη μας, και στο Αντίριο. Έτσι που σιγά σιγά θα αρχίσει να μας φιλοξενεί. Ωραία παραλία και το Αντίριο. Ναι, είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 26 Ιουνίου σήμερα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία να φύγει και ο Ιούνιος. Πότε έφυγε ο Ιούνιος, τώρα τέλος πάντων πάρα πολύ γρήγορα. Και σε λίγο θα φύγει και ο Ιούλιος, έτσι όπως πάει. Είναι του Αγίου Μακαρίου σήμερα, δηλαδή γιορτάζει ο Μακάριος και η Μακαρία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε χώρους που βρίσκονται και ανήλικοι και στα σχολεία και τα λοιπά, με μεγάλη προσοχή. Και είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Η δύση του ηλίου έχει κολλήσει, κοιτάξτε, δεν πάει παραπάνω, είναι 9 λεπτά πριν από τις 9 και οδεύουμε σιγά σιγά προς την Πανσέλινο. 11,5 ημερών είναι η σελήνη, θα το βλέπετε το φεγγάρι, το αδυναμώνει πιο πολύ. Για να δούμε τι θα δούμε, τι θα μας φέρει η Πανσέλινος, ποιους και ποιες θα επηρεάσει. Ενώψει τώρα, πότε είναι, νομίζω τέλος του μήνα. Κάποιος επηρεάζει, να ξέρεις, Θόδωρε, και πάρα πολύ.

Ωραία που βάλεις το τραγούδι, γιατί ήθελα να σου πω ότι ήθελα και λίγο Χατζηγιάννη, είναι η αλήθεια. Γιατί εδώ με τον Ορέστη γιορτάζουμε κάθε φορά τα Χατζηγιάννια. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100.000 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, www.delta360.gr. Υπάρχει site και τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα, 2610 27 0551.

Ναι. Πάμε και στον καιρό. Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά τι ωραίο τραγούδι. Την Παρασκευή μέχρι 34 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία στην πόλη της Πάτρας. 4 μποφόρ, θα έχει λίγο αεράκι, όχι πάρει δυνατό. Και από αύριο ξεκινούν τα δύσκολα. Τα έχουμε ξαναπεί, μέχρι 35 αύριο θερμοκρασία, αλλά έρχονται άνεμοι. Ισχυροί άνεμοι. Το ίδιο θα ισχύσει και την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα και την Τρίτη λίγο παίρνουμε την, θα σταθεροποιηθούμε στους 35 βαθμούς με κουνούπια και το λέω από τώρα.

Μέσα στα χέρια σου να κοιμάμαι, λέει το τραγούδι. Το θέμα είναι να κοιμόμαστε. Και με αυτή τη ζέστη και την υγρασία, ειδικά στην πόλη της Πάτρας, δεν κοιμόμαστε, είτε μόνοι είτε με παρέα, τέλος πάντων. Καλό πρωί τα πάντα, μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, πάμε. Να, ορίστε τι μου στέλνει ο άλλος ο φίλος. Απόψε, λέει, θα φάω γεμιστές πιπεριές Φλωρίνης. Ωραίες. Εδώ, βρε, ωραίες οι πιπεριές Φλωρίνης. Άντε, καλή όρεξη, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενέργειας. Φυσικά, πάντα το Μουντιάλ είναι αυτό το οποίο μας κρατάει συντροφιά όλο αυτό το διάστημα. Δύο νοκάουτ κλείδωσαν. Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία θα παίξουν στους 32. Αρχίζει και οριστικοποιείται πλέον με κάτι την ολοκλήρωση του έκτου ομίλου. Το παιχνίδι φυσικά που ξεχωρίζει είναι το Ολλανδία-Μαρόκο, με τους Οράνοι, οι οποίοι βγήκαν πρώτοι στον όμιλό τους και θα βρουν απέναντί τους τα λιοντάρια του Άτλαντα, σε ένα από τα πιο αμφίροπα ζευγάρια της φάσης των νοκάουτ, της πρώτης φάσης των νοκάουτ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 ώρα Ελλάδος. Τώρα, όποιος αντέχει και βλέπει ποδόσφαιρο τέτοια ώρα, χαρά στο κουράγιο του. Εμείς που δουλεύουμε πρωί δεν μπορούμε να δούμε αυτά τα παιχνίδια και δεν προλαβαίνω να τα δω και σε επανάληψη. Είναι αλήθεια, γιατί όλη μέρα δουλεύω. Οπότε, okay, δεν τρέχει και τίποτα. Το δεύτερο ζευγάρι που έτσι απασχολεί και είναι έτσι ενδιαφέρον, το η Βραζιλία με την Ιαπωνία, που έλεγε η φίλη μας. Η Σελεσάο τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου της και με καλά παιχνίδια, είναι η αλήθεια, και θα αντιμετωπίσει τους Σαμουράι, τους Μπλε Σαμουράι, τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας πάντα, έτσι. Και είναι το φαβορί. Βέβαια, μια Ιαπωνία η οποία είναι πάντα ανταγωνιστική, αλλά δεν νομίζω θα έχει υπάρχει αντίπαλος για τη Βραζιλία, τουλάχιστον το ζευγάρι. Άντε, σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάτι σήμερα και πού θα δούμε τι. Λοιπόν, στις 10 το βράδυ έχουμε δύο παιχνίδια, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Τι να δεις, Σενεγάλη, Ιράκ, δηλαδή, πραγματικά τώρα. Το Νορβηγία, Γαλλία, είναι καλό παιχνίδι, αυτό αν επιλέξω. Νορβηγία, Γαλλία, είναι καλό παιχνίδι, αυτό αν επιλέξω και αν

πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία να δούμε την επόμενη φάση και φαντάζομαι να είναι και πιο φυσιολογικές ώρες όσο μπορούμε, έτσι. Γιατί ξαναλέω ότι για να κάτσει κάποιος να δει μέσα στο βράδυ όλα αυτά τα μάτς είναι τυχερός, γιατί μάλλον δεν δουλεύει το πρωί, οπότε κάθε και απολαμβάνει. Ξέρω πολλά παιδιά, ας πούμε, από την Ακαδημία εκεί και μου λένε βλέπουμε, μα καλά τους λέω, δεν, μου λέει δεν έχω σχολείο, οπότε κάθομαι και βλέπω μπάλα. Καλά κάνεις τότε.

Πού θα πάω διακοπές, λέει ο φίλος. Φίλε μου, Γιάννη, αν το ρωτάς, αφού θες να σου πω, δεν ξέρω αν θα πάω και πού θα πάω. Κυρίως αν θα πάω, είναι το ζήτημα. Αν θα πάω όμως, θα είναι κάπου πάρα πάρα πολύ κοντά. Γιατί έχουμε στόχο ένα ταξίδι στο εξωτερικό και εντάξει, κάνουμε λίγο κράτη. Καλοπροαίρετα για να, ρε παιδί μου, να μπορούμε να είμαστε άνετοι. Δεν θα κάνεις και πολλά, δεν ξέρω κάποιους που κάνουν συνέχεια διακοπές. Από εδώ μαζεύω κάποια χρήματα σιγά σιγά να το κάνω αυτό το ταξίδι. Καλά, δεν θα πάω Ταϊλάνδη που πήγε ένας φίλος μου και κάτσε ένα μήνα και του λέω Χριστός και Παναγία, ένα μήνα στην Ταϊλάνδη, άμα ακούει τώρα ο Εμίλιο. Τέλος πάντων, να είναι καλά. Πάμε στην Παναχαϊκή. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη τύπου, τέλος πάντων. Αυτό το ετοιμάζοξη με την μπύρα εκεί, τη σόδα, τι πήρανε οι περισσότεροι. Μπύρα βασικά κάποιοι. Οι νέοι επενδυτές με επικεφαλής τον Τούρκο επιχειρηματία, τον Νησιτάν Γκαν, δίνοντας τέλος σε αυτό το σύριαλ που κράτησε πάρα πολύ καιρό σχετικά με το διοικητικό κομμάτι. Ο Γκάν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στη διοίκηση, Τούρκος μεν, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι. Συναντήθηκαν εχθές με την διοίκηση ερασιτεχνικής, έδωσαν τα χέρια, υπέγραψαν και το συμφωνητικό και το απόγευμα ο Γκιούν μαζί με τον Θανάση Λεμονή και το διευθύνοντα σύμβουλο της ΦΑΝΚΑΒ, τον George Van, το άλλο παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο, να παρουσιάσουν λοιπόν το πλάνο τους. Ο George Van, τώρα τέλος πάντων δεν έχει σημασία πως λέγεται ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέξει, ο Παπαδόπουλος με τον Τούρκο και τον άλλον, το διευθύνοντα σύμβουλο, να τρέξουν όλα αυτά τα κομμάτια της Παναχαϊκής, αλλά ουσιαστικά οι ίδιοι θα είναι. Που ήταν πέρσι, μιλάω πάντα για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή τι εννοώ, ο Πέτρος Κωστόπουλος, όχι ο γνωστός Πέτρος Κωστόπουλος, για να μην νομίζουν κάποιοι, αναλαμβάνει τη θέση του team manager, ο Γιώργος Μακροστέριος θα αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή, ενώ στα υπόλοιπα μία από τα ίδια. Δηλαδή, προπονητής θα είναι ο Σπύρος Αντωνόπουλος, αθλητικός διευθυντής. Παιδιά, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάρα πολλοί διευθυντές για ένα περίεργο λόγο. Τέλος πάντων, αθλητικός διευθυντής ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης και γενικός διευθυντής ο Φίλιππος Ανδρεόπουλος. Ουσιαστικά τα τρία πρόσωπα τα οποία πέρσι ήταν στην ομάδα συνεχίζουν κανονικά και φέτος, αλλά βλέπω πολλά διευθυντηλίκια εκεί. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι μην το πάρετε στραβά και πείτε άμα τι λέει. Απλά, okay, μου κάνει εντύπωση για μια ομάδα γάμα εθνικής. Αν να σου είναι Super League 2, καλά δεν το συζητάω να σου είναι Super League 1. Έτσι. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί η Super League 1, μας μάραναν οι τίτλοι και αυτά τώρα. Αλλά τέλος πάντων, να μην είμαστε αρνητικοί. Εγώ είχα πει όμως και κάτι. Όποιος έρθει και επενδύσει στην Παναχαϊκή, το είχα πει και δεν έχω κανένα θέμα να το ξαναπώ, ούτε έχω κάτι με τους ανθρώπους που ήταν πέρσι. Εγώ θα τους άλλαζα όλους, κατά την άποψή μου. Γιατί πέρσι απέτυχε όλο αυτό. Δηλαδή, μας πέρασε ο Πέλο Πασκιάτου, χωρίς να έχω κάτι με τους ανθρώπους, έτσι. Παιδιά, μας πέρασε ο Πέλο Πασκιάτου. Σιγά τώρα την ομάδα που είχε ο Πέλο Πασκιάτου. Τώρα μην γελιόμαστε. Ήταν αποτυχημένη η περσινή χρονιά. Και ευτυχώς που σώθηκε έτσι όπως σώθηκε η ομάδα. Δηλαδή θα τρελαθούμε δηλαδή, με ορισμένες φορές. Νομίζουμε κάποιοι ότι, τέλος πάντων, ότι κάτι κάνανε. Δεν ήταν αποτυχημένη χρονιά. Και γενικά όταν η Παναχαϊκή βρίσκεται εκεί που βρίσκεται είναι αποτυχημένη.

Να, ορίστε, έχω πρόταση, φίλε, όχι γάμου. Έχω πρόταση για διακοπές. Ακούστε, όδρε. Έχεις δωρεάν διήμερο στα εξωτικά μαγευτικά Καλάβρητα. Ψ, τι λες, ρε φίλε. Αυτό θα το εκτιμήσω, φίλε Βασίλη. Και αν ισχύει, πραγματικά θέλω να με ενημερώσεις, γιατί με ενδιαφέρει για ένα περίεργο λόγο. Να πάω εκεί πάνω, να ανάψω και κανένα κερί και να κάνω το συλλογισμό μου. Το διαλογισμό μου, πώς το λέγε η Ελένη. Η Βλαχάκη στα Κωνσταντίνου και Ελένη. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου, να είναι. Όπα. Ναι, τώρα είμαι καλά. Γεια σου, Μάριε. Να κάνουμε, ρε, τα δικά μας εκεί, να σκεφτούμε την επόμενη μέρα, να σκεφτούμε το αύριο, το σήμερα βασικά, το αύριο και το παραμεθαύριο. Ωραία είναι στα Καλάβρητα, φίλε, αν ισχύει το διήμερο, και πες μου που θα μείνω, εδώ, οκ. Το με ενδιαφέρει. Και δεν θα έρθω και μόνος μου, καλό προαίρετα πάντα.

Λοιπόν, στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με το νέο Early Over? Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα, π.χ. του Mundial, και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, δηλαδή το σκορ να είναι 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Είναι υπέροχο πραγματικά, γιατί έχουν στραβώσει πολλές φορές over, που να έχουν δει big goal 2 goal μέχρι το 10, και μετά πραγματικά τζίφος, δεν αλλάζει το σκορ. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmaster, και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, γιατί αρκετές φορές τραβώνουν σκορ. Τώρα έχεις την ευκαιρία να πληρωθείς νωρίτερα.

Ναι. Και επίσης, Θόδωρε, να ξέρεις, τα Σαββατοκύριακά μου αποκτούν άλλο νόημα. Θα σου πω μετά γιατί. Ναι, θα έχουμε, τέλος πάντων, θα είμαι στην εστίαση για ένα περίεργο λόγο. Πάλι θα τα πούμε έτσι και εκτός. Εκεί πάλι, ναι, εκεί πάλι. Ναι. Εκεί που ήμουν. Θα έρθεις αυτή τη φορά, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε break και γυρίζουμε εδώ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας 96,3. Και τι λέγαμε, πριν για, για τις αλλαγές, τέλος πάντων τις διοικητικές που έγιναν στην Παναχαϊκή, και να δούμε πώς θα τρέξει το όλο θέμα τώρα με μεταγραφές και το υπάρχουν υλικό. Ούτως ή άλλως είχε παραδώσει, αν θυμάστε, λίστα ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος είναι κανονικά και συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας. Για να δούμε, τι σκοπό έχουν όλοι αυτοί, πώς θα προχωρήσει το πλάνο, τι θα δούμε, τέλος πάντων, από τον Τούρκο επιχειρηματία με τους συνεργάτες του.

Τώρα στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και υπόλοιπα ούτως ή άλλως. Ο Προμηθέας φαίνεται ότι θα αγωνιστεί, όχι φαίνεται, θα αγωνιστεί στα αποκριματικά του Basketball Champions League. ΑΕΚ και Περιστέρι επιλέχθηκαν να αγωνιστούν στη φάση των ομίλων, ενώ ο Προμηθέας με τον Κολοσσό θα διεκδικήσουν έτσι μια θέση στην συγκεκριμένη διοργάνωση μέσω αποκριματικών αγώνων. Μάλιστα νομίζω είναι, πότε είναι η κλήρωση, 8 Ιουλίου στην Ελβετία. Η υποκριματική είναι 14 με 20 Σεπτεμβρίου, ενώ η ενδιάμεση σεζόν θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου. Να λοιπόν, που ο Προμηθέας θα είναι σε μια μεγαλύτερη διοργάνωση τώρα, το Champions League.

Συνεχίζονται έτσι και οι αντιδράσεις για τον Απόλλωνα, για το θέμα της wild card που δόθηκε τελικά στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και εντάξει είναι αρκετοί αυτοί που διαφωνούν. Εξέδωσε λοιπόν νέα ανακοίνωση χθες η ΚΑΕ. Η ομάδα του Απόλλωνα, μια πρώτη προσέγγιση στη διαδικασία αδειοδότησης, λέει, σύμφωνα με την υπαριθμόν πρωτόκολλο και τα λοιπά, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια που εξετάστηκαν ήταν η εγγραφή της ομάδας στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η συμμετοχή σε κατηγορία, η βαθμολογική κατάταξη της ομάδας στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχε κατά τη διάρκεια της σεζόν 25-26, πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, γεμπεδικές εγκαταστάσεις, ιστορικότητα της ομάδας, το πλάνο ανάπτυξης και βιωσιμότητας, το ισχυρό διοικητικό σχήμα, το οργανόγραμμα της ομάδας, η οργάνωση τμήματων υποδομής της ομάδας, η οικονομική συνέπεια, η συμβολή τοπικών αρχών, δήμος περιφέρεια, η ύπαρξη νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται στο γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ως έδρα της υποψήφια ομάδα και η μη ύπαρξη ποινών στα δικαιοδοτικά όργανα. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά ζητήματα, να υπάρχει ξενοδοχείο, η γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του αθλητισμού και το αντίκτυπο της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία. Οι διεκδικητές της Wild Card ήταν τρεις, λέει ο Απόλλωνας. Αν εφαρμόστηκαν τα ανωτέρω κριτήρια σωρευτικά, ποιο θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα, αναρωτιέται. Σύμφωνα με την ανωτέρα πρόσκληση, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, τελικά ποιος έκρινε, η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το ΔΣ της ΕΟΚ. Θα επανέλθουμε με νεότερα. Δείχνει δηλαδή ο Απόλλωνας ότι θα το συνεχίσει το θέμα, δεν το αφήνει έτσι και θα επανέλθει όπως λέει με νέα ανακοίνωση.

0: Σου τρέχουν, λέει, τα σάλια όταν κοιμάσαι. Άκου, τώρα θέμα είναι σοβαρό αυτό. Δυστυχώς αυτό είναι σημάδι ότι, και πρέπει να μπω εγώ να διαβάσω τι σημάδι είναι. Τι μπορεί να είναι δηλαδή. Μπορεί να κοιμάσαι με ανοιχτό το στόμα, π.χ. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα εγώ ένα που μου ήρθε στο μυαλό. Τι ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα πραγματικά.
1: Της αυγής μαργαριτάρι μες στους γαλαζιούς τους βυθούς και στους ουράνιους.
0: Εμφανίστηκε πουθενά ο λαγοκέφαλος? Είδατε πουθενά λαγοκέφαλο? Στείλτε μας να ξέρουμε. Μην τον συναντήσουμε κι εμείς το λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω κάτι βιντεάκια στο TikTok που με Έλληνες, έτσι, με ψαράδες και τα λοιπά, που τα έχουν εντοπίσει και τα έχουν πιάσει. Έτσι κι αλλιώς είναι στα 5,33 ευρώ το κιλό η αμοιβή για όσους πιάσουν λαγοκεφάλους. Και θα τρέχει όλος ο κόσμος στο κυνήγι. Άντε τώρα, πήγαινε εκεί που ήρθες τώρα, λαγοκέφαλε, τι μας ήρθες εδώ πέρα στις θάλασσες. Δεν θα γλιτώσεις. Έτσι να το πούμε, Θόδωρε, δεν θα γλιτώσεις. Κανείς δεν γλιτώνει.

Και δαγκώνει και άσχημα, λέει ο λαγοκέφαλος. Έτσι, σου αφήνει έτσι μεγάλο σημάδι. Μακάρι, παιδιά, να μην έχουμε όλα αυτά τώρα, γιατί αυτό μας έλειπε τώρα, να έχουμε το λαγοκέφαλο. Θα τρέχουν όλες οι πισίνες. Λέγαμε τώρα πρόσφατα ότι είχαμε πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι τις μέδουσες. Τώρα έχουμε και αυτό. Σε λίγο θα σκάνε και καρχαρίες εδώ, γιατί ήδη είχαν σκάσει, έτσι κάνουν την εμφάνισή τους. Θα κάνουν πιο εύκολα την εμφάνισή τους καρχαρίες. Μπροστά στο λαγοκέφαλο δεν είναι τίποτα. Αλλά μην τρομοκρατούμε τώρα για τόσο πολύ τον κόσμο.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα εφημερίδα Νεολόγο που κυκλοφορεί με πλούσιο επτασέλιδο αφιέρωμα στη βραδιά νικητών. Όλες οι βραβεύσεις εκεί, ό,τι έγινε πραγματικά, φωτογραφίες, γιατί μας ζητάτε τώρα τις φωτογραφίες. Ορίστε, ήρθε η ώρα να τις δείτε δημοσιευμένες. Και θα, φυσικά θα, στα social media, εντός ημερών, ίσως και ωρών, έχουμε τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Τι έπαθα ξαφνικά, Παναγία μου. Εντάξει, κομπλέ.

Νέος προπονητής του Αχαιού Σαραβαλίου ανακοινώθηκε ο Θόδωρος Τσιάμης, έτσι με μια εμπειρία που έχει ο Θόδωρος. Ήταν στην προοδευτική, στο Σταροχώρι, στον Απόλλωνα Γλυκάδας και πλέον στον Αχαιό Σαραβαλίου. Τον υποδεχόμαστε με εμπιστοσύνη, λέει ο Αχαιός, και αισιοδοξία. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Τσιάμης. Τώρα στα υπόλοιπα είχαμε, εννοείται, την αποχώρηση του Χάρη Ράντου από τον Πανμοβριακό, σαν νέο προπονητή ο Πανμοβριακός, και ο Χάρης Ράντος, ο οποίος είναι πλέον στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟ Βάρδας, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟ Βάρδας και επίσημα. Σε ό,τι αφορά τον εθνικό πατρόν, εχθές έγινε η γενική συνέλευση, η έκτακτη γενική συνέλευση. Ακούστηκαν απόψεις και τελικά αποφασίστηκε ότι η ιστορική ομάδα θα συνεχίσει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Υπήρχε έτσι θετικό κλίμα με τα μέλη και τους ανθρώπους της ομάδας. Νέο μοντέλο φυσικά, με 7-8 έμπειρους παίχτες και παιδιά από τον εθνικό Β, αλλά θα επιστρέψουν και παιδιά που ήταν ιδανικοί σε άλλες ομάδες. Επίσης να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής. Ενεργό ρόλο αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαραβέλιας, ο οποίος μαζί με Γιώργο Γεροντίδη, Αποστόλη Κοτσόπουλο και Ντίνο Σταυρόπουλο θα αποτελέσουν τα πρόσωπα που θα τρέξουν την ομάδα τη νέα χρονιά. Ενώ ο Λεωνίδας ο Γεροντίδης, ναι μεν, θα είναι κοντά στην ομάδα, αλλά όχι με ενεργό ρόλο στη διοίκηση. Να δούμε, γιατί ακούω και για άλλες ομάδες στην Α κατηγορία. Μάλιστα μου είπανε και για μια ιστορική ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να κατέβει στο πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα φέρει το επόμενο διάστημα και αν θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή η ομάδα που έχει ιστορία δεν καταφέρει τελικά να δηλώσει συμμετοχή. Γιατί ήδη φεύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, έχουν πάρει δελτία. Υπάρχουν εξελίξεις εκεί. Θα μάθουμε. Στον Ούπο δηλαδή θα έχουμε και το ρεπορτάζ αυτό.

Εχθές είχαμε και την αποχώρηση από την αεροητήκον του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, ο οποίος αποχωρεί, και μάλιστα η διοίκηση τον ευχαρίστησε για όλη αυτή την πορεία και την προσπάθεια που έκανε, και φυσικά την άνοδο για το πρωτάθλημα στην Α1 Sky και το κύπελλο, και την άνοδο στην National League 2. Έχουμε, έτσι, το ρεπορτάζ τρέχει, κάποια πληροφορία ότι πιθανότατα να είναι μέσα στους υποψήφιους, και δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ συμφωνία. Δεν αποκλείεται, χωρίς να λέω ότι είναι σίγουρο. Για τον Νίκο Βουνά ακούγεται, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την Ολυμπιάδα. Γιατί μην ξεχνάμε και ότι ο γιος του, ο Αντρέας, είναι στο ρόστερ των ροητήκων και έχει παίξει λίγο αυτό το ρόλο του. Θα δούμε όμως την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της αεροητήκων, που του χρόνου θα παίξει σε εθνική κατηγορία. Φεύγει, έχει φύγει από τα τοπικά πρωταθλήματα, και του χρόνου τώρα θα παίξει σε εθνικές κατηγορίες, με στόχο την παραμονή φυσικά και την καθιέρωση σε αυτό το πιο υψηλό επίπεδο σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα είχαμε πρώτη μεταγραφή, από τις πρώτες μεταγραφές για τη Ζάκυνθο, που θα αγωνιστεί στη Super League 2 με έναν πατρινό. Φαντάζομαι τον θυμάστε περισσότερο, αν όχι σας το θυμίζω, είναι ο Απόστολος Δοστίκας, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν και στον Πανηγιάλιο. Νομίζω έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Αχαϊκό, την Ακαδημία του Αχαϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Έχει όμως αγωνιστεί στην Ιταλία, σε κάποιες ομάδες εκεί, στη Βέρεια, στην Νικηβόλου, στα Χανιά, στην Καλαμάτα και στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Πέρσι είχε 29 συμμετοχές και είχε πετύχει και 2 γκολ. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την ομάδα της Ζακύνθου. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Αστέρα Μαλιάδας, φαίνεται ότι δηλώνει τελικά συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, εκεί όπου επιστρέφει μετά από 7 χρόνια, με επικεφαλή στον Ανδρέα Παπαδάκο, ο οποίος πήρε την ομάδα πριν 3 χρόνια και την οδήγησε αλλά και την οργάνωσε, έτσι ώστε να αγωνιστεί σε εθνική κατηγορία.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις και τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας στις σχολές. Σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Πάτρα, είναι Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551 και υπάρχει και το site www.delta360.gr.

Έχουμε και νέες αλλαγές στο κύπελλο Ελλάδος, όπως έρχονται οι πληροφορίες. Καταρχήν επιστρέφει στο ΆΚΑ για το τελικό του κυπέλλου. Αυτό έχει γράψει η ΕΠΟ στην προκήρυξη που, που εγκρίθηκε. Υπάρχει έτσι σχετική πρόβλεψη. Το Σάββατο 22 Μαΐου του 2026 θα είναι η ημερομηνία του τελικού. Ήδη τα έβγαλαν. Σε σχέση με την περσινή περίοδο θα γίνουν τρεις αλλαγές. Η πρώτη είναι ότι στην League Phase θα συμμετέχουν 16 αντί 20 ομάδων. Θα διατηρηθούν 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Η δεύτερη αλλαγή αφορά την υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παιχτών στην εντεκάδα που είναι γεννημένοι από το 2004 και τέλος οι παίχτες που συμπληρώνουν 3 κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, μάλλον που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες, εντάξει το ίδιο είναι, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχή στον τελικό, θα παίζουν κανονικά στον τελικό. Έτσι, υπήρχαν κάποιες αδικίες πάνω σε αυτό, γιατί έχαναν κάποιοι τον τελικό και είναι κρίμα τώρα για μια κάρτα να σου στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσεις. Τι λέει ο Δημήτρης, μπορείς να μου στείλει. Ναι, γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις.

Τώρα τι γίνεται, να τα μαζέψουμε, γιατί έχει πάει η ώρα 9. Τα μαζεύουμε, θα τα πούμε εμείς πάλι τώρα τη Δευτέρα, σωστά, στις 8 το πρωί. Και θυμίζω ότι Δευτέρα με Παρασκευή έχουμε 8. Στις υπόλοιπες μέρες είναι 9 η εκπομπή. Όχι για να μην μπερδεύεστε και μου λέτε γιατί ξεκινάω μία 8, μία 9. Δευτέρα, Παρασκευή 8 και τις υπόλοιπες 9. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρος την κοινή. Έτσι εδώ, περισσότερα στα social. Έτσι όποιος θέλει με βρίσκει και μιλάμε και ανταλλάσσουμε και απόψεις. Γιατί έχουμε και αυτά τώρα. Ανταλλάσσω και απόψεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρί. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, Συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ, είναι 2-0.
14: Sport FM Πάτρα. What do I do next? Said the bishop to the priest. I have spent my life waiting, preparing for the feast. Now you say Jerusalem has fallen and is lost. The king of heathen Saracen has seized the holy cross. Then the priest said, oh, my bishop, we must put them to the sword. For God, in all his mercy, will find a just reward.

0: Νίκη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Sport FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Ήδη κερδίσαμε 9 λεπτά εργασίας. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης σιγά σιγά καραφλιάζει από τη στιγμή που ήρθε.
1: Μάτα ρε, μην το λες αυτό τώρα για το παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Έλα, μωρέ, το...
0: Και εγώ έβαλα. από τη στιγμή που ήρθε εδώ το παιδί, παχαίρει και καραφλιάζει. Καλωσόρισες στον κορυφαίο σταθμό 30 χρονών.
1: Καλοπερνάει.
0: Εδώ που πεθαίνουν οι ελπίδες και τα νιάτα. Εδώ που πέφτουν δόντια και μιλάμε λίγο σιγά σιγά.
1: Εδώ... τι εδώ και εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ το λέει ο Τσούβι που έχει έρθει 9 χρόνια τώρα. Και έχει πάει πίσω το χρόνο. Μας είχες έρθει, κύρα Λέκος, κανονικός.
2: Βεβαίως.
1: Και μου έχεις γίνει τώρα Gen Z αυτό.
0: Αυτό
1: και...
0: μας μάρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Μόνο με δίχαλη δεν μας έχεις έρθει.
0: Είμαι
1: και
0: έτοιμος,
1: λινό παντελόνι.
0: Είμαι έτοιμος για σπριτσερία.
1: Άρα γιατί τα λες αυτά.
0: Το λέω για τους ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες δεν βελτιώθηκε κανένας. Οι ηχολήπτες πλην του Μπουλή, όπου απλά έβαλε βρακή, δεν βελτιώθηκε κανένας. Ναι, ναι, ναι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Απλά το ανασωπητικό το φτιάξε. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Ήρθε η καταστροφή. Ένας πήγε Σαλαμίνα. Άλλος Σταθερόπουλος έβαλε γυαλιά. Δεν βλέπεις το ένα μέτρο. Ο Παλουότολο έγινε. Έγινε ένα χάλι. Κατάλαβες από κυριλέ γκόμενος. Είναι εδώ πέρα δεν παίζει με τις μπάλες. Εδώ είναι μεσημέρι στη Σαλαμίνα.
1: Ο Ιταλός έτσι.
0: Ναι ρε. Ναι ρε. Ο Ρίλος παίζει στις παράγκες. Ο Ρίλος παίζει στις παράγκες. Πάει σε δικαστήρια με δεξιούς. Τι θες να βάλω κάτω τους ηχολήπτες. Θες να βάλω κάτω ηχολήπτες. Για τους ηχολήπτες λέω. Παντελής έχει κάνει μια κοιλιά μέσα και κάνει το πρόγραμμα πάνω στην κοιλιά. Με ένα παχύ μουστάκι του Αστερίξ.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου.
0: Καμία απόσταση δεν παίρνω εγώ.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου από τους ηχολήπτες γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Χάρης.
0: Από ράπερ.
1: Ο Χάρης απλά δεν είναι εδώ. Απλά μας αποφεύγει.
0: Ο Χάρης απλά δεν ξυπνάει πρωί.
1: Μπορεί και 6 μήνες να έχουμε να κάνουμε.
0: Δεν ξυπνάει πρωί ο Χάρης. Θα βάλει κάποιο τάτσο
1: βράδυ. Όρος συμβόλαιο.
0: Δεν ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκε και πολύ με το γεγονός ότι ήταν outsider ο Ισημερινός εχθές. Τι έγινε, κυρία Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Το ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιράκι το γλέντισε ο Άξιλ Ρόουζ, ο προπονητής. Έτσι είναι τα μαλλιά. Ο Κανίγια από τα τέμου. Τι έγινε. Ο Τσετσελέτσε,
1: είναι έτσι όπως τα λες, ή πάθανε, ξέρω εγώ, ζηλέψανε την ομορφιά και τα κάλλη μας, ξέρω εγώ, μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Το θέμα
1: είναι.
0: Χι ημίχρονο ήταν, νομίζω.
1: Αν ήταν.
0: Χι ημίχρονο, ένα-ένα δεν ήταν. Δεν είχα τους άχαστους. Τέλος πάντων, προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Όχι, χι ημίχρονο.
1: Χι ημίχρονο
0: ή διπλό ή άσο, όπως το βλέπεις. Όπως
1: ναι, μωρό, όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
0: Λοιπόν. Και στα ίσια ο Ισημερινός,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ρούφα Γερμανία. Κακή Γερμανία και κακή αυτή η πράσινη εμφάνιση. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Να σου πω, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είναι γερμανική. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ούτε εγώ ξέρω τι χρώμα είναι
0: τι
1: αυτό.
0: Τι είναι, άμα δεν ξέρεις εσύ.
1: Είναι μπλε, αλλά είναι μπλε μεταλλικό.
0: Okay.
1: Και λέω μήπως το αλλάζει η κάμερα, γιατί πολλές φορές είναι άλλο στην πραγματικότητα και άλλο το
0: περνάει η διαφορά.
1: Μπαίνω όμως στην επίσημη σελίδα της εταιρείας να δω πώς είναι και είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα μπλε που έχει μέσα και μαύρο.
0: Ήταν λίγο λεβαδιακός δεύτερη εμφάνιση. Κάτι τέτοιο μου θύμιζε.
1: Δεν έχω δει το λεβαδιακό με αυτό.
0: Με πράσινο, κάπως διαφορετικό.
1: Μπλε ήταν.
0: Δεν τα ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Δεν το ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Εμένα για πράσινο μου φαίνονταν. Πράσινο με μαύρο, ξέρω. Χάλια ήταν. Χάλια.
1: Εμένα
0: και μόλις προηγήθηκε.
1: Και μάλιστα, συγγνώμη, μ' άρεσε τόσο πολύ που μπαίνω να δω 150 ευρώ. Λέω, 150 ευρώ θα δώσω. Όχι. Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα. Είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα, γιατί λέω σιγά με τόσα 100 ευρώ. Για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, ας πούμε, την πεθυσμένη είμαι. Όχι. Αυτά. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πρώτη πέρασε η Γερμανία. Να, δεν την ένοιαζε καθόλου. Στο κάτω-κάτω.
0: Έτσι
1: δεν,
0: κι αλλιώς.
1: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Να πω ότι οι άχαστοι έχουν ποδοσφαιρικό, έτσι, ποδοσφαιρική χρειά, γιατί μου έρχονται ποδοσφαιριστές αλφα εθνικής στο κοινό και εκεί μαθαίνω πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά, δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα πω.
0: Απλά θα μείνουν συντονισμένοι. Αυτά και ράπτη με μαλλιά της να διαβάζει την 11η της Γερμανίας. Ξεκίνησε με τον Νάουερ. Ο Νάουερ είναι ο Νόουερ. Νόιερ χωρίς δικαιώματα. Στο προ. Μιράντα και Καστέλο.
1: Μένταλος.
0: Μιράντα και Καστέλο. Πράσινες ωραίες ήταν οι φανέλες της Δυτικής Γερμανίας. Λέει κάποιος παλιός, πριν το τείχος.
1: Έχει αλήθεια. Και πράσινη. Εν τω μεταξύ είδα ότι έχει και μία πορτοκαλί. Και λέω, είσαστε με τα καλά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος το πρότεινε στο CEO και είπε ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε και πορτοκαλί εμφάνιση της Δυτικής Γερμανίας. Στο χωνί τι έφαγα.
0: Έφαγες. Η Γερμανία ήταν το χωνί.
1: Λοιπόν, όταν θα πάτε στο χωνί.
0: Παρένθεση. Ετοίμασε το Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε λοιπόν, λίγο
1: όταν
0: τα παλιά.
1: Το χωνί είναι μια ταβέρνα μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου, πάνω στη διασταύρωση.
0: Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Όταν θα πάτε, λοιπόν, θα πάρετε οπωσδήποτε.
0: Τι έπαθε.
1: Το μπιφτέκι χωνί.
0: Για να λες εσύ μπιφτέκι να πάρει κάποιο που δεν είσαι φαν του κύμα έτσι.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Εκπληκτικό.
0: Τι έχει το μπιφτέκι χωνί σε σχέση με τα άλλα μπιφτέκια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Είναι σαν ούφο.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Σαν αυτά τα βίντεο που βγάζει ο Τραμπ.
1: Μπράβο, είδαμε ναι, ούφο. Ναι. Πολύ ωραίο, έτσι έχει πολύ ωραία μυρωδικά μέσα και τα λοιπά. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Έχει καταρχάς λίγο γιαουρτάκι και μια ωραία καυτερή σαλτσούλα και πατατούλες.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια πρέπει να πάρετε και το ζυγούρι.
0: Αυτό θα το περνάει έτσι κι αλλιώς.
1: Ζυγούρι κόκκινιστό. Με γκόγκλιζες.
0: Ο γκόγκλιζες παιχτάρα.
1: Γκόγκλιζες είναι.
0: Είναι παίχτη του Πάοκ.
1: Είναι χειροποίητα ζυμαρικά. Εντάξει, πέφτουν λίγο βαριά. Δηλαδή μην το φάτε βράδυ. Δεν θα ξημερώσετε.
0: Πηγαίνετε στο χωνί το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει. Καλύτερα εκεί γύρω στις 3 η ώρα. Μια χαρά.
0: Ποια χαρά είναι 3 η ώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Κάθε 3 η ώρα έχω πεθάνει στην πίνα. Ξυπνάω 6.30.
1: Σωστά.
0: 1 και 25.
1: Θα πάτε στην κυρία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι η μάστερ. Και θα φάτε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Εγώ θα πάω στη φίλη, στη Ντρις Μπιώτη σήμερα, στην κυρία Γιώτα του μεσημέρι. Εκεί έχω ραντεβού.
1: Φανταστικό.
0: Να πάμε διάλειμμα λίγο με Εκουαδόρ.
1: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, αρχικά δεν είπα ότι έχει 50% έκπτωση η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον μέρα του αγώνα. Είπα ότι έχει 50 ευρώ έκπτωση. Mm-hmm. Γιατί κάποιος μου λέει 50% έκπτωση είναι 75 ευρώ.
10: Μάλιστα.
9: Θα μου λύσει εμένα για εκπτώσεις.
10: Έχει ζήκιο.
9: Που
10: επίσης...
9: κάνω τον υπολογισμό πριν καν έρθει η έκπτωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Τα έχει όλα έτοιμα και έχει βάλει. ξέρω εγώ...
9: στο καλάθι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Ναι, ναι, ναι. Ειδοποίηση. Την πήρα στον αδερφό μου όταν ήμουν Γερμανία αυτή την εμφάνιση.
9: Δεν είναι πράσινη. Δεν έχει πράσινη.
10: Αν είναι αυτή. Έχει εδώ ένα θαλασσί.
9: Ένα θαλασσί, το οποίο είναι κάπου. Πολύ αμερικάνικο χρώμα.
10: Είναι
9: δηλαδή.
10: Πάρα πολύ ωραία. Τη ζήλεψα κι εγώ. Ωραία. Επειδή είναι Γερμανία ο αδερφός μου, του την πήρα. Αλλά τη ζήλεψα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
9: Κάποιος λέει το πορτοκαλί βγαίνει από το κόκκινο και το κίτρινο. Α, μίξ.
10: Τα μπερδεύω, δεν θέλω.
9: Okay. Σωστά, αν βάλεις κόκκινο και κίτρινο, βγάζεις πορτοκαλί. Καλημέρα σας από την Καλσρούη τη Σαχάρα, πλάς 40 σήμερα. Λέει, λιποθυμάμαι, λέει ο Τίμος.
10: Εγώ έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο, Μαρία, που προσπαθεί απλά ο Μέση να πάει να φάει στην Αμερική και αυτό που γίνεται έξω από το εστιατόριο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
9: Να φάει πάει ο άνθρωπος.
10: Αδιανόητο. Έχουν μαζευτεί 500 άτομα και σπρώχνουν την πόρτα και τους βλέπει αυτό το τζάμι. Τον είχαν βάλει και στο τζάμι, ξέρεις, στο εστιατόριο, τυχαία.
9: Ναι.
10: Αυτό είχαμε.
9: Σε χρυσό ψαροφυγιά, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο χρώμα αυτοκίνητο στον Baden-Baden. Έχει κάποιος μία BMW Taurus. Taurus με το ξώτη μάλλον. Ναι. Είπα 50%. Βάλε το VAR. Βάλε το VAR τώρα.
10: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι καν.
9: Βάλε το VAR.
10: Τι ώρα το πες για να το βρει ο Γιάννης?
9: Πριν το break.
10: Break.
9: Πριν το break.
10: Τι ήταν αυτό? Και πάμε τώρα να πούμε ότι ακούμε Billy Ocean.
9: Πριν το break.
10: Καλημέρα από εξωτικό Γαλατά Τριζινίας, λέει κάποιος.
9: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η Ολλανδία πέρασε. Ο Ανδρέας Οχταπόδη έπεσε έξω χθες.
10: Με την Ιαπωνία.
9: Εντάξει, του έχουμε δώσει όλα τα
10: έψιμα. Γκολ-γκολ, εγώ.
9: Το έπαιξε γκολ-γκολ και πολύ καλά έκανε.
10: Λέω, δεν μπορεί και η Σουηδία θα το κάνει τον μπαλάκι. Λέω, για να έρθει over θα πρέπει να βάλει ένα γκολ και η Σουηδία. Βάλει τον γκολ-γκολ.
9: Πίστευα ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, να σου πω την αλήθεια.
10: Και ο Αρκούδας, ξαδερφός μου, αυτό έχασε over.
9: Βέβαια, τη στιγμή που είχε αρπάξει 5 στο προηγούμενο παιχνίδι η Σουηδία, είπε,
10: να
9: μαζευτεί λιγάκι.
10: Μαζεύτηκε.
9: Μην ξεφτυλιστούμε εδώ πέρα.
10: Μαζεύτηκε. Η Τουρκία, μεγάλη νίκη με την Αμερική. Αδιάφορη βέβαια, είπα 3-2 η Τουρκία στο τέλος. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.
9: Ιαπωνία λοιπόν και. Έλα. Και Ολλανδία.
10: Και Ολλανδία.
9: Και Ολλανδία πέρασαν. Τι άλλο, ποιος άλλος πέρασε? Περίμενε. Το Κουρασάο έχασε από την ακτή εντεφαλωστού.
10: Εύκολα κιόλας. Είναι...
9: Εντάξει. Αλλά και επίσης... δεν νομίζω ότι είχαν έτσι και καμία φιλοδοξία να περάσουν. Ήταν ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Ότι
10: και μεγάλη επιτυχία και για την Αυστραλία, πέρασε στους 32.
9: Ναι.
10: Μεγάλη επιτυχία.
9: Ναι.
10: Πέρασε στους 32 η Αυστραλία. Και τώρα ποιος ξέρει. Νοκάου, δεν είναι τώρα.
9: Ναι, τώρα από εδώ και πέρα, αρχίζουν τα καλά. Λοιπόν.
10: Τώρα θα ασχοληθώ πιο πολύ.
9: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε Νορβηγία-Γαλλία.
10: Αυτό είναι ματσάρα. Θα ήθελα να το δω. Τι ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία? Είναι 10 το βράδυ. Ένα μάτσα έβλεπα, αλλά έχω παράσταση.
9: Νορβηγία-Γαλλία είναι δύο τα ξημερώματα.
10: Α, δύο?
9: Ναι.
10: Are you sure?
9: Όχι, διαβάζω το site του Big Wins for FM. Περίμενε. Θα σου πω αμέσως όμως, γιατί θα μπούμε τώρα στο live score. Today.
10: Ναι.
9: Today λοιπόν, Σενεγάλη-Ιράκ 10 η ώρα.
10: Και Νορβηγία-Γαλλία.
9: Και Νορβηγία-Γαλλία επίσης 10 η ώρα.
10: 10 η ώρα είναι.
9: Ναι, δεν ξέρω γιατί εμείς το έχουμε βάλει τα 10 η ώρα.
10: 10 η ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία. Έχω την παράσταση στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το sold out. Θα το χάσω.
9: Μπορείς όμως να δεις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, Κάπε Βέρντε, Σαουδική Αραβία.
10: Αυτό περίμενα να δω.
9: Ουραγουάη, Ισπανία.
10: Ναι, θα κάτσω 3 η ώρα να βλέπω πάσες.
9: Γιατί...
10: Να βλέπω πάσες 3 η ώρα.
9: Θα κάτσω να το δεις όμως το τέλος.
10: Όχι, θα έτσι, πέσω έτσι, για ύπνο. Γιατί το πρωί πρέπει να πάω στο Καλαμάτα.
9: Αν έχεις και Καλαμάτα. Και μετά έχεις τη Λίδα. Έχουμε βαρ.
10: Πάμε βαρ.
9: Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
10: Αλήθεια.
9: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα. Τι έγινε.
10: Ρουφάτε.
9: 2-2 το VAR. Δικαιώθηκα.
10: Δικαιώθηκε.
9: Εγώ
10: δεν το θυμόμουν καν.
9: Εσύ δεν άκουσες καν τι
10: είπε. Όχι, το άκουσα τι είπε, αλλά δεν θυμόμουν. Δεν μπόρεσα να εστιάσω στο τι θέλει να πει ο φίλος.
9: Να, ένα το λέει. Όχι, 50 ευρώ είπε.
10: Ορίστε.
9: Έτσι. Καλά, με έχει σώσει το VAR. Έχει σώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και εμένα το VAR.
10: Σιγά τη ματσάρα, η Γαλλία δεν χάνει την πρώτη θέση. Θα είναι ωραίο μάτσερ, φίλε. Χάλαντε εναντίον Γάλλων. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Γιατί πέρασε η Αυστραλία, αν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αυστραλία, πέρασε
9: η Σομιδιά. Δεν υπάρχει Αυστραλία. Είναι όλοι ηθοποιοί.
10: Α, μπράβο.

0: Έχει έρθει κι ένας. Εγώ είμαι τραυλικός στη ζόρη, τραβάτε. Είναι από χθες, okay. Μάλλον. Ίσα-ίσα σε υπερασπιστήκαμε χθες πάρα πολύ. Α, καλώστε και τον Πέτρο, τον Έτσι από Ηρακλιά Κυκλάδων. Πού ήταν αυτό, πού είσαι εσύ?
1: Πολύ άνετος, ναι. Χαλαρός. Δεν είχε καιρό να. Είχε καιρό μάλλον να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω, Μαρία, λίγο πριν πάμε. Πάντα έχουμε μια τραγική είδηση. Διαβάζω ότι, εντάξει, συνελήφθη ο τύπος που είχε όμοιρο τη γυναίκα του στη Λάρισα, 50 ετών. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Ήταν αποφασισμένος να βάλει και φωτιά στο σπίτι, τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό.

0: βίντεο, έτσι. Έχει βγει το όχι, βίντεο. Όχι, δηλαδή. Τρομερά πράγματα. Αυτό. Το Panic Button να κάνει τι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Είναι ironic.
0: Το ξέρω, αλλά ναι, γενικά. Ναι. Okay, έχει βοηθήσει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αστυνομία που τα παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το γνωρίζω πολύ καλά.
1: Απλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γρήγοροι από το Panic Button.
0: Ισχύει, mm, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σχολιάζουν πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε από κάτω.
1: Σωστά,
0: στο
1: σωστά. Γυναίκες κυρίως.
0: Μεγάλος ρατσισμός γυναίκα σε γυναίκα.
1: Ναι, ναι,
0: το αναφέρω.
1: Το έχω δει. Τεράστιο. Το έχω δει και έχω σταματήσει να διαβάζω τα σχόλια γιατί λέω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να. Ξέρεις, να ναι. Γιατί ποτίζεσαι και εσύ μέσα σου και αρχίζεις και μπαίνεις σε διαδικασία. Μα γιατί να το είπα αυτό. Μα δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Μα, και όλο αυτό το γιατί είναι, mm-hmm, είναι απίθμενο και απλά ναι, εσύ δεν σε βουλιάζει, ναι, ναι, ναι, εσύ βουλιάζει σε ένα σκοτάδι.
0: Κινούμενη άμμος, ναι, ναι, σε τραβάει προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Στο Βάρκα ακούγεστε καλύτερα από το ζωντανό, λέει κάποιος. Το δέχομαι. Να πω καλημέρα και στον Γίγαντα Ταμπάκο που έχει έρθει με ένα βυσσινή ωραίο μπλουζάκ. Βυσσινή δεν είναι αυτό, μάθε με λίγο τα χρώματα.
1: Α, είναι καρπουζί.
0: Γιατί είναι καρπουζί.
1: Γιατί είναι καρπουζί, δεν είναι βυσσινή. Το βυσσινή είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι έντονο. Δεν το βλέπεις ότι είναι έντονο. Είναι το καρπούζι, το καλό. Το αυγουστιάτικο.
0: Είναι αυγουστοκαρπουζί αυτό.
1: Αυγουστοκαρπουζί είναι. Που αν έρθει μέσα στο στούντιο του Sport FM θα γίνει ένα με το στούντιο. Θα χαθεί.
0: Να τραβήξω, να μας πει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν, η κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει
0: okay,
1: επακριβώς το τέτοιο.
0: Έχουμε ένα κρυβούτσικο κινητό. Και εσύ καλύτερα. Βγάζει καλύτερα γιατί με έχει λάβει προβατίνες.
1: Είναι, αλλά τα φώτα εδώ πέρα.
0: Έχει ζήκη.
2: Μωράκι, ζαφυρά του λέει κάποιο. Mm. Και το μόνο αυτό.
1: Αχ, λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, τι γίνεται. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορέσουν έτσι να τα ζήσουν όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
0: Πριν πάμε στο άλλο, Μαρία,
1: ναι,
0: εντάξει, ότι είναι άσχετη η Αμερικάνη από ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε. Όχι η ομάδα, ο κόσμος.
1: Ο κόσμος, ναι.
0: Οι Χολιγουντιανοί Αστέρες πήγαν όλοι σε ένα μάτς που δεν είχε. Ήταν πρώτη Αμερική. Είχαν διαλέξει το Τουρκία, είπα να πάνε. Μπρατ Πιτ, Λεονάρντο Ντικάπριο χθες στην εξέδρα. Έντουαρντ Νόρτον, Πάρις Χίλτον, Σκότι Πίπεν. Πήγαν όλοι χθες.
1: Εντάξει, τότε μπορούσαν να πάνε. Τότε βρήκανε προσκλήσεις, μωρέ και εσύ. Τι τώρα. Θα τους κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν, εσύ θα έλεγες. Τι, α, δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πάω. Σε πως ξέρουν τι έγινε.
0: Δεν το βλέπω ούτε σε σκετσάκι. Αν συνεχίσουμε έτσι εμείς. Δεν το βλέπω ούτε σε σκέτς. Τσούβι, για κάνε ότι είσαι στο Μουντιάλ. Δεν μου βγαίνει. Έχω ξεχάσει πως είναι. Αλλά έχεις φίλους που έρχονται σπίτι. Έτσι. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζονται για την απόλυτη food festival βραδιά. Γεμίζει το τραπέζι με χοιρινό βραστό, λουκάνικο, chicken wings, bucket, dip. Μπουκές με τυρί νάτσο και burger buns. Που καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι το τσιμπολόγημα το ωραίο. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer pong δίνει το σύνθημα. Πάρε και ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Πάρε και φρούτα σε επικάλυψη σοκολάτα. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν, το μωρόν, το μωρόν, το μωρόν. Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.

0: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bifelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Έχουμε διάφορα μηνύματάκια περίεργα. Σούβι, δεν παρακολουθείς Μοντιάλ. Τι σχολιάζει ότι να είναι. Και στα άλλα δύο παιχνίδια τον είπα πήγαν διάσημοι. Θέλω να σου πω ότι έχω ανανεώσει μέχρι το 2030 εδώ πέρα πρώτον.
1: Το ότι παρακολουθείς Μοντιάλ, τι σχέση έχει αν παρακολουθείς αν πήγε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στην
0: πήγαν σούπερ διάσημοι. Αυτή τη φορά.
1: Πήγε ο
0: Ντικάπριο και Μπρατ Πιτ, αυτή είναι διάσημη. Ναι. Δεν είναι διάσημος ο ένας ηθοποιός που έχει παίξει μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Ο Μπρατ Πιτ και ο Ντικάπριο, ανέβασε με λίγο Σταθερόπουλε, είναι Γιάννηση, είναι σούπερ διάσημη. Άσε μας τώρα που θα μου πεις και εσύ για μπάλα, τίποτα έτσι, δημιουργώ πρόβλημα. Ναι. Κάτι άλλο, θέλω να το πω. Όχι, θα το πω στο ένθετο.
1: Μετά από 10 χρόνια λέει. Mm-hmm. Περιμένε, γύρισα στην Ελλάδα, ναι. Και βλέπω χρεώνουν για το ελαιόλαδο 2 ευρώ και 2 ευρώ για το ψωμί. Ρε παιδιά, από πότε πληρώνουμε έξτρα για το ελαιόλαδο και το ψωμί? Από τότε που ήταν τσάμπα και το πίναμε και δεν λες και ήταν νεράκι. Επειδή το κάναμε λίγο λύσα και επειδή, ναι, ανέβηκε και το ελαιόλαδο τελευταία, τα τελευταία, αφού λείπεις 10 χρόνια, δεν το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Λογικό είναι.
0: Από πού και σπου σχολιάζει το ελαιόλαδο?
1: Ναι.
0: Αφού το είχε έτοιμο.
1: Με τι δικαίωμα, λέτε.
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη City, μεγάλη ομάδα. Όντως. Η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής είναι καταπληκτική, που έχει κάτι κυματιστές λεπτομέρειες. Είναι καταπληκτική.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μου έχει κολλήσει.
1: Γενικά μου αρέσουν οι φετινές εμφανίσεις των ομάδων.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα εγώ και εσύ.
1: Εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στη γη.
0: Έτσι ένα στοίχημα. Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Α, είχα ιδέα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα από τη φάση των νοκάουτ και μετά να κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: 100%.
1: Ωραία,
0: θα τις
1: χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Θα τις κάνουμε.
1: Λοιπόν, ποιος θα πάρει τώρα? Αχ, δεν μπορώ, θα παίξω με συνέστημα.
0: Παίξε με συνέστημα, τζάπα είναι. Αλλά 100 ευρώ στοίχημα, έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Έδωσε. Γιάννηση, σε σένα θα πάει το παράδειγμα.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, είπα θα παίξουμε συνέστημα, δεν έπαιξα γιατί έβαλες 100 ευρώ μέσα.
0: Πώς άλλαξε ο δίδυμος το συνέστημά του? Το συνέστημα ήταν Αργεντινή.
1: Ήταν Αργεντινή. Ναι.
0: Και εγώ Βραζιλία είμαι, ναι, αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Άμα χάσουμε και οι δύο, τίποτα, θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, έτσι κι άλλως θα πάμε να φάμε.
1: Σωστό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε, στο διαφημιστικό που λέει: μόνο ένας άνθρωπος που λέει για 2 ώρες αστεία, μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Έπρεπε να βάλω και βρισχές. Καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
1: Γιατί βρισχές καμιά φορά είναι αστείες. Είναι ο τρόπος που καλέσαι τα πράγματα.
0: Delivery.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει, ναι, μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά και σε τζάκετ.
1: Ναι.
0: Και είναι φανταστική η άσπρη της Ιαπωνίας.
1: Αυτή την συγκεκριμένη μάρκα τη θέλω για χορηγό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Okay. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια τους. Μ' αρέσουν γενικά, τρομερή δουλειά, τρομερή.
0: Ο Πίτερ Παν λέει, θέλει να μας πει κάτι. Όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε έννοιες και λέξεις, καλό είναι να μην εκφράζεστε δημόσια. Φίλε, οι λέξεις είναι πληθυντικός, είναι με ψιλον γιώτα. Λοιπόν, αφού θέλεις να μας κάνεις και γλωσσική...
1: Ρε παιδιά, κάνετε μια παρατήρηση.
0: Γράψεις τις λέξεις σωστά, ρε φίλε. Θες να μου κάνεις γλωσσική παρατήρηση? Οι λέξεις με ήττα, με λένε λέξεις, σε λένε Σοφία. Σου άρεσε το τσουκαλά που έχει νεύρα? Εγώ είμαι. Άντε, γεια! Και εγώ είμαι, εγώ και εσύ, εσύ. Άντε να πούμε.
1: Πρέπει να το παίξω. Είχα σύστηκα, το έκλεγα.
0: Ήταν πολύ γρήγορο ο τσουκαλά αυτό. Ούτε εγώ το είχα δει.
1: Πάρα πολύ γρήγορο. Πρέπει να το βρω τώρα όμω. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
2: Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρει ποιο είσαι, δεν θα πάω.
0: Βάλτε πάλι την αρχή.
2: Που δεν σε ξέρω.
1: Περίμενε. Θα το βάλω από την αρχή. Έλα καλέ.
0: Δεν θες?
1: Θέλει.
2: Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν θα πάω. Θα σου πω εγώ ποιος είσαι που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Θα σου ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Αφήσε τις τρέλες. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι. Ποτέ μου ρε, δεν το έχω ρωτήσει αυτό ρε. Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ.
1: Εν τω μεταξύ γράφει πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
0: Πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
1: Και το έχω κάνει εικόνα.
0: Έκλαψα. Ναι, έκλαψα.

0: Ο Μάνος και η Ραλία.
1: Μάνος και η Ραλία.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση στο φέρι που είσαι, τέλος πάντων. Πάνε στη Μύκονο για σουκού.
1: Έλα, με συντζέτ.
0: Θα το έλεγα, μα ήταν.
1: Ωραία.
0: Πάνε με άλλους, κατάλαβες.
1: Πάνε Μύκονο για σουκού, ε.
0: Μπράβο, καλά να περάσετε. Πολύ ωραία. Θα σας φάνε τα μποφόρ για να ξέρετε.
1: Έχει 9 μποφόρ.
0: Έχει 9 μποφόρ.
1: Αυτή ήταν η ζωή σου, έξω.
0: Πολύ, ναι, ναι. Μύκονο έχει ούτως ή άλλως. Από μοναχή της έχει 7 μποφόρ για πλάκα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Από 19 χρόνια έλεγα να πάω και έχω φτάσει 45.
0: Στα 46 θα πας.
1: Λες, ε.
0: Να πας για Πάσχα στη Μύκονο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την Κέρκυρα, ρε Μαρία, θα πάω στη Μύκονο.
0: Εντάξει, έχεις πάει όλα τα Πάσχα, τα έχεις πάει στη Κέρκυρα.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε Μαρία. Δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Έτσι, Σέβα.
1: Μα δεν συγκρίνεται, όχι, μα δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Πάρε μια στάμνα και πήγαινε στη Μύκονο.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αντικειμενικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλα τα άλλα τα ακούω.
0: Πήγαινε το Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία, τα
0: χρόνια να είμαστε καλά. Τι αισιοδοξία είναι αυτό.
1: Θα βάλω και στήθος και θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν νόμιζα ότι ήταν υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Εντάξει. Θα είχα παραπάνω τύψη.
0: Εκνεύα.
1: Ναι. Λέει.
0: Καλημέρα στον Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Καλημέρα. Μόνο ο Τσουβέλας και ο iShow Speed πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Κριστιανό.
1: Μόνο και μόνο που αντί για Πορτογαλία λες Ρονάλντο, ό,τι να είναι. Δεν το παίρνουν παίχτες στο Μουντιάλ, το παίρνουν οι ομάδες.
0: Καλά, ναι. Εντάξει,
1: ήρθε μήνυμα εδώ πέρα τώρα.
0: Το προηγούμενο όμως λέγαμε το πήρε ο Μέση.
1: Ναι, είδες. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά του τώρα. Το πρόβλημά του είναι ο Κριστιανό.
0: Εξαρτάται Ρονάλντο, την ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή όταν το πήρε η Γερμανία, δεν είπε ότι το πήρε, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε τότε.
1: Ο Μίλλερ.
0: Αυτό, ο Μίλλερ. Ναι. Τρεις ηλίθιους έχω δει. Εσένα, εμένα και τον Μίλλερ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ντουράν, Ντουράν, τι λες τώρα, ναι.
1: Πάμε στο ένθετό μας. Πάμε στο ένθετό.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Κομματά, δεν θέλω να μιλήσω εδώ πάνω. Ρε, με μας
0: κατέστρεψες τώρα. Ναι, ρε, εσύ.
1: Ή Ευρύθμιξ που το λέγει ένα DJ. Να σου πω κάτι. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα που λατρεύω, τη Βραζιλία. Θέλω να μιλήσω για τη Βραζιλία. Ήμασταν Βραζιλιάνοι όλα τα χρόνια. Απλά παίρναμε τα τρόπαια και παίζαμε μπαλάρα.
0: Βραζιλιάνοι είμαστε.
1: Μπεμπέτο, Ρωμάριο. Δεν είμαστε Κατσβέλ, εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατηρόψη. Τι θα γίνει με αυτά τα κλάματα για τη συγκίνηση, ρε παιδιά. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Ρε Ταμπάκο, πόσο κλάμα θα ρίξετε. Έκλαιγε ο Νεϊμάρ, έκλαιγε ένα συγγενής του στην εξέδρα κοντινό. Έκλαιγαν τα παιδιά του, τον πήραν αγκαλιά, έκλαιγε. Και εχθές είδαμε ένα νέο βίντεο, το κλάμα του μπαμπά του Έντρικ που μπήκε με την φανέλα της Ελεσάου στο γήπεδο, λιγμούς και δίπλα έκλαιγαν, λέει, και ο παδί που έκλαιγε ο πατέρας του Έντρικ και έκλαιγε και στον ήχο, στο βίντεο, μέχρι και ο καμεραμάν.
0: Εντάξει,
1: τι θα γίνει με το κλάμα,
0: κάποιον να κλαίει.
1: Μα τι θα γίνει με αυτό το
0: κλάμα. Συγκινήσε ρε εσύ, λίγο
1: μπάλα, μπάλα παίζουμε.
0: Μια χορδή δηλαδή, δεν σου πατάει.
1: Ρε μπάλα παίζουμε όλη την ώρα, κλαίμε.
0: Μα δεν κλαίνουνε
1: ρε Μάρια.
0: Ρε δεν κλαίνουνε ρε την ώρα που παίζουνε ρε.
1: Το κλαίνουνε. Και τον κλαίγανε.
0: Τον κλαίγανε.
1: Ναι ρε παιδιά, παίξτε ποδόσφαιρο να δούμε ρε παιδιά. Ωραίο, χαρά είναι.
0: Να δεις μετά που θα κλαίνε, που θα αποκλειστούνε.
1: Το ξέρω. Τραβάμε κάρμα κλάματος. Τραβάμε τραγωδία στη Βραζιλία. Ο μόνος που δεν θα κλάψει ποτέ είναι ο Αντσελότη. Κλάψτε όσο θέλετε, θα σας έχει σαν πατέρα σαν αγκαλιά.
0: Γέλασα τόσο πολύ. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Βινίσιους, ήταν νομίζω στο 1-0 ή στο 2-0. Και λέει ο σπίκερ. Και εδώ βλέπουμε την αντίδραση του Αντσελότη. Παιδιά, δεν κούνησε, βλέφαρο.
1: Αυτό.
0: Βλέφαρο.
1: Ευτυχώς,
0: τίποτα.
1: Κρατάει συναισθηματική ισορροπία ο Αντσελότη στην γκλάμο Βραζιλία. Που έχει δημιουργηθεί.
0: Δεν είναι ο Αντσελότη τώρα για να. Ο Αντσελότη
1: είναι γίγαντας.
0: Είναι γίγαντας. Είναι.
1: Αυτό.
0: Μηδέν συναισθήματα.
1: Αυτό.
0: Τι λες τώρα.
1: Διάλεξα από χθες.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω.
0: Καλά.
1: Αυτή
0: έκανε.
1: Ήταν η στιγμή για το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6. θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, το Στεβάσι, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, αριστώ. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αχ, σαν χθες είχε γενέθλια αυτό, παιδί. Ας μην μελαγχολήσουμε.
1: Για τα χρόνια που περνάνε, λες.
0: Όχι, σαν χθες είχε γενέθλια George Michael.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα.
1: Γεια σου,
0: από τις 6 στη δουλειά σήμερα, ώστε να τους προλάβω όλους μαζί και τη ζέστη. Ήδη ονειρεύομαι διακοπές και βουτιές σε κακελαδίτικα νησιά. Αλλά ωστότε η παρηγοριά μου είστε εσείς. Καλή εκπομπή, φιλιά πολλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα σας, το Metal Heart.
1: Κλαίνε γιατί φοράνε τα κίτρινα της κλάψας. Λέει κάποιος, Μαρία, ξέρεις τι είναι ο ΑΕΚ. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός έχει κάνει βλακιά. Εγώ να πω στη γυρεκάρα μου την ελπίδα, καλή δουλειά. Να μην τη ζαλίζουν τόσο πολύ που δουλεύει σε μπαρ στο καράβι του τάδε. Γεια σου, γυναικάρα μου. Γεια σου, γυναικάρα μου. Σ' αγαπάω πολύ, ο γάβρος. Κωδικούς,
0: λοιπόν, είναι και ένας, είναι, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είπαμε, ξέρω εγώ, για το Γαλλία-Νορβηγία. Και λέει κάποιος, σιγά το μάτς. Είπαμε για το, για τη Μύκονο. Δεν χάνεις και τίποτα. Είπαμε για τους Ντουράν-Ντουράν. Χάλια από κοντά. Πρέπει να είναι ο ίδιος.
1: Ναι, νομίζω είναι.
0: Πρέπει να είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να κάνετε παρέα, παιδιά, μεταξύ σας. Θα περάσετε ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτός που σου το ισοπεδώνει όλο, ναι, το παιδί μου, ό,τι και να πεις. Κέρδισα τον Τζόκερ, θα σου πάρουν 20%. Δεν πειράζει, θα μου μείνουν 3,5 εκατομμύρια,
1: ναι, με τη δικαίωμα. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο. Σαν τον Σο Σπίτε τον βρίζει. Είναι περιφερόμενος κλόουν ο Ρονάλντο. Φίλε, θέλω να σου πω ότι...
0: Μήπως λέει το Σο Σπίτε περιφερόμενος.
1: Ναι, ναι, ναι, το... yeah, εντάξει, οκ. Okay. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετα από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν βλέπεις αυτή την Πορτογαλία και δεν καταλαβαίνεις τι ρόστερ έχει η Πορτογαλία, αν σκαμπάζεις λίγο από ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνεις, ή μπορεί να μην βλέπεις, ρε παιδί, μπορεί να βλέπει μία στο τόσο. Κάποιος ξέρει, ακούει Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι. Έλα,
1: βλέπει μία στο τόσο. Όχι. Κορυφαίες παίκτες στο θέση τους διαπλανητικά. Κορυφαίες παίκτες.
0: Του Βιτίνια.
1: Βιτίνια. Πάρε Νέβες. Πάρε, τι θα σου πω. Δίας πίσω. Ο Κριστιάνος σέντερφορ είναι χαρά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, αν δεις το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει ο Λεάο, μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Φερνάντες, μπαίνει ο Σίλβα, Τρικάο, δηλαδή μιλάμε για παιχταράδες, παιχταράδες. Και είναι δύο μάτσε η υπόθεση, έτσι. Θα περάσει 16, είναι δύο ματσάκια για τη ψυχολογία. Δύο μάτσε είναι. Περνάς δυο μάτς 8 και 4. Τα λέμε μετά. Μετά τα λέμε. Κράτα αυτό το μήνυμα, αν εγώ είμαι άσχετος, που λέω για την Πορτογαλία. Δεν σε φοβίζω που βρήκα που θα πάω για να πριν 6 μήνες. Κράτα το λίγο. Σου θυμίζω κάτι. Ότι ο Μέση λιδωρήθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία από όλο τον πλανήτη. Ποιος Μέση.
0: Την πρεμιέρα.
1: Την πρεμιέρα. Τελειωμένος. Μαραντόνα δεν είναι. Πάει. Ξόφλησε,
0: έπρεπε να είχε σταματήσει νωρίτερα. Έκανε, τελικά, έπρεπε, γιατί δεν σταμάτησε το τάξη και τέτοια. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Είναι έδαφο, λέει, θα το σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, και σα στέλνω το, το Metal Heart με άρωμα The Walking Dead.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Δεν το ξέρω. Εννοείται σε το Serial.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι. Εσύ
1: δεν
0: τα ξέρει που είσαι. Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι ο Walking Dead.
0: Είναι ηθοποιό. Μαζί με το Στέλι. Λοιπόν. Καλημέρα και στον Αντώνη. Από πάντα είχε, λέει, η Γερμανία πράσινη εμφάνιση, θυμάμαι Μπέκενμπάουερ. Ναι, ρε παιδιά, την πράσινη, όχι αυτό το μπλε, το ωραίο. Τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: κατάλαβα.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό από τη Γερμανία. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Ωραία, πολύ ωραία σήμερα στο Μόχλο. Καλημέρα και στον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει Τσούβι, και τα δύο είναι υπέροχα για Πάσχα, λέει, και η Μύκονος και η Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει κάτι εφόσον δεν το έχει ζήσει. Έχουν την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, ρε Σινίκο, εντάξει. Είναι το Πάσχα στη.
1: Μα έρχονται από τη Μύκονο στην Κέρκυρα στο Πάσχα.
0: Θέλω να σου πω ότι το Πάσχα δεν έχουμε δει ποτέ ρεπορτάζ Πάσχα στη Μύκονο.
1: Εντάξει,
0: το μόνο ξέρει όταν πηγαίνουν.
1: Έχω όρεξη να βλέπω τα μαντήλια να κάνουμε. Μη με. What are you looking at? Μόνο το φιδί έβγαλα.
0: Σωστό ο Ηλίας. Ποιο Μέση, ρε παιδιά, δεν έχει πάρει ούτε ένα γιούρο. Δηλαδή, ο αγοράκι το έχει σηκώσει, ο Μέση τι έχει κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, και όντω και έχει δίκιο, Ηλία. Έχει δίκιο.

0: Καλημέρα, είμαι ο goat των κτηνοτρόφων, λέει κάποιος.
1: Όπα.
0: Αρμέγω πιο γρήγορα από όλους. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπα! Μπα! Μπα! Μ' αρέσει να είναι πολλά μαζί. Μπα! Μπα!
1: Όταν λες αρμέγεις πιο γρήγορα από όλους, δηλαδή έχετε μπει σε διαγωνισμό.
0: Εδώ υπάρχει τουρνουά μπυρίμπα στα χωριά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Υπάρχει τουρνουά δηλωτής, αγαπημένο, γιατί έχει ταχύτητα.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στη Λέρο.
0: Έχει αρμέξει.
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τύχει, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ αγχολητικό. Σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή χαλαρώνεις.
1: Ναι.
0: Χαλαρώνεις και.
1: Δεν έχει τύχει, γιατί δεν είχε
0: πολύ.
1: Ζώα ο πατέρας μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε μόνο εμάς.
0: Ναι.
1: Άλλα ζώα δεν είχε.
0: Καλημέρα, Τσούβι. Ο φάδερ θα τσιμπήσει κάτι. Μόνο οι Μητροπολίτες θα πάρουν τα λιράκι. Μόνο οι προπονητές. Ο πατέρας μου δεν δικαιούται.
1: Ναι.
0: Κόψαν δώρα αυτά, μισθούς τότε, μνημόνια, τέλος.
1: Ναι, μετά δεν
0: δικαιούται.
1: Δεν,
0: δεν δικαιούται. Ο φάδερ είναι φτωχό παπάς. Δεν δικαιούται. Δεν μπόρεσε να βγάλει τη UEFA το προ.
1: Το προ. Είναι μόνο στο ΣΥ τώρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε
1: πρωτοπρεσβύτερος.
0: Άντε και αρχιμανδρίτης του πηγαγιά μου, πρέπει να αφήσει την οικογένεια. Δηλαδή, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήμασταν, έχουμε φτιάξει τα
1: βάρη. Δεν μπαίνει άλλο βαθμό τώρα.
0: Όχι, πήραμε σύνταξη. Τώρα καταθέσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά. Καρότα, κρεμμύδια, πατάτες.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις ότι θα γυρίσουμε στη γη. Έτσι κι αλλιώς. Του λέω πατέρα, τι εννοείς, αυτό που κατάλαβες. δεν τσιμπήσαμε κάτι. Καλημέρα στο Βαγγέλη, να ζήσει το Αγρίνιο. Μαρία, ο φίλος σου, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να ζήσει το Αγρίνιο.
1: Λείπεις, Βαγγέλη.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Δεν λείπει και τόσο που το
1: πήρα. Λείπει. Γιατί, πώς δεν λείπει.
0: Σαν φίλος, ναι. Σαν
1: ναι, σα
0: παρουσία, ναι. Δείχνω αντιραδιοφωνικά στη Μαρία τα κρεμμύδια μας.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε. Μιλάμε για γήπεδο.
0: Πασόκ παλιά στην Αριστοτέλους.
1: Μιλάμε για γήπεδο. Δηλαδή έχουν παίξει
0: και πατάτες,
1: πολλοί ποδοσφαιριστές σε τέτοια χωράφια.
0: Ναι, καλά.
1: Σε τέτοια χωράφια έχουν παίξει πάρα πολύ.
0: Τι άλλοι εκεί παίζανε.
1: Β' Εθνική. Ου.
0: Εγώ άρμεγα κάθε μήνα τους δικούς μου. Ωραία.
1: Α, ναι. Επίσης.
0: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και τους φοιτητές τώρα που το έφερε η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τη διαφορά του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο.
1: Μας έχουν ξεβαφτίσει αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες που
0: δεν
1: έχουν
0: μιλήσει. Δεν εξαντλήστε αγαπητικοί.
1: Ναι, ότι τα παίρνουμε από το Μέση, ότι μας πονάει ο Ρονάλντο. Εν τω μεταξύ, πότε μας πόνεσε ο Ρονάλντο,
0: ούτε. Ναι, και πότε μας πόνεσε ο Μέση, δηλαδή.
1: Η Μέση, ναι, η Μέση με ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Το Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση.
1: Με πιάσει τελευταία.
0: Ναι, δεν ξέρει γιατί
1: εσύ.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο με πονάει η Μέση. Την είχαν τεντώσει το ταβάνι να παίξει τον εξορκιστή το 3 και τι λένε. Λοιπόν, τώρα βάλε τα χέρια κάτω στη σκάλα και γύρνα ανάποδα. Save me. Δεν ξέρω γιατί με πονάει η Μέση.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Κάτι θα στραβοκοιμήθηκα.
0: Όχι, έτσι που δεν έχω κάνει κάποια βλακία για τη γυναίκα μου. Απλά δουλεύει από τις 5.30 το πρωί και γυρνάει σπίτι 10 το βράδυ και απλά κάθεται μία ώρα διάλειμμα στην πάρο. Φίλε, να είναι καλά το κορίτσι. Δυνατή και κυρίως να μην έχει την ατυχία να έχει αγενείς πελάτες.
1: Αυτό.
0: Γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι είναι υπηρέτης του ο σεβιτόρος, ο μπαρίστα, ο μπάρμαν και είναι αγενής, ανυπόμονος, βγάζει τα μπουνιά με τη λαβίδα. Mm. Όχι τη λαβίδα! Μπουνιά με τη λαβίδα, αν γίνεται.
1: Συμφωνώ, αυτό που πιάνει τυρόπιτες, ναι.
0: Ναι, καυτό να είναι, καυτό να είναι, καυτό. Σε μια εποχή όμως που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή το αντίθετο, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά έχεις. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και πάρε και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Πρόσεξε, τι είναι αυτές οι υπηρεσίες.
1: Για πες.
0: Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, Μεριγέ Πουκάμισο, έτοιμος. Μύκονος έτοιμος.
1: Ναι, Μικονιάτης.
0: Μικονιάτης τον Ιούλιο.
1: Έχει έρθει με τα μελτεμάκια του. Πριν πάμε όμως στον Κεφαλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Σκορμάστερ στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
13: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Και μην ξεχνάτε, ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Γιώργος Γιαννίσης, μέρος δεύτερο, δεύτερο ημιχρόνιο. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Μεγάλο τον ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Τώρα μπαίνουμε, όπως έλεγε και η Μαρία, σιγά σιγά στα ωραία, στα καλά, στα ζευγάρια, για υπολογισμούς που μπορεί κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον, αν μπορεί να υπάρξει Μέση και Ρονάλντο μαζί. Σιγά σιγά, αντιμέτωποι μάλλον, σιγά σιγά μπαίνουμε στην ωραία φάση, Μαρία μου. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από Κυριακή και μετά, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από Κυριακή, Δευτέρα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο γιατί για μας είναι Κυριακή.
0: Η διαφορά ώρας,
1: είναι Δευτέρα, ναι, ναι, για μας είναι Τρίτη. Εμείς είπαμε ναι, ναι, οι άλλοι είπαν όχι.
0: Ναι.
1: Έχετε δίκιο αυτό που λέτε για το άρμεγμα των ζώων. Ότι μια φορά είναι αγχολητικό, πολλές φορές είναι τενοντίτιδο.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: δίκιο. Είναι πολύ σκληρό και δύσκολο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Είσαι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Ναι.
1: Εμένα η γυναίκα μου λέει είναι απεντομότρια. Κάνει απεντόμωση. Φεύγει 6.30 το πρωί, γυρίζει 10 το βράδυ, δουλεύει με στολές, μάσκες, με αυτή τη ζέστη. Πραγματικά τη θαυμάζω. Και πολύ καλά κάνεις. Το τσάμπα είναι ωραίο. Το Πάσχα είναι ωραίο, όπου έχει τσαμπαρνί και μπύρες, λέει ο Σόγαμπρος.
0: Έχει ο Σόγαμπρος.
1: Μπράβο, έχει μελετήσει
0: δίκιο,
1: τη ζωή.
0: Έτσι ξεκινάς όμως. Ο Σόγαμπρος. Ξεκινάς σαν να είσαι ο εκλεκτός γιος της οικογένειας.
1: Ναι, αλλά μετά κουβαλάς.
0: Μετά είσαι. Και ρε, παιδιά, μια βοήθεια να πούμε. Στην αρχή έτσι. Να σε καλά, ρε, πεθαίνε. Πεθερούλα μου, γλυκιά μου, πεθερούλα. Και μετά, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, θα ψήνω εγώ 6 ώρα να τρώνε όλοι. Ο αδερφός για δεν σηκώνεται, ρε. Τσακώνεσαι με σόγια. Και εσύ δεν σηκώνεστε, ρε. Οικειοποιείσαι το χώρο και γίνεσαι ο πατέρας σπιτιού.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Μου λες τώρα μην τα γυρίσει όλα τούμπα εδώ πέρα και δεν φάτε τίποτα, τρώτε σαντζίκια.
1: Λοιπόν, τώρα που πεστρώτε, έχει προκύψει ένα θέμα με τους λαγοκέφαλους.
0: Επικηρύχθηκαν. 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό.
1: Το κιλό, για να τους εξοντώσω και τα λοιπά. Πάλι παρεμβαίνουμε και επεμβαίνουμε.
0: Πρέπει να επεμβαίνουμε.
1: Γιατί, όχι, γιατί βγήκαν οι ειδικοί, βγήκαν οι πανεπιστήμονες και είπαν, παιδιά, δεν δαγκώνουνε οι λαγοκέφαλοι. Το μόνο που μπορείς να πάθεις από τους λαγοκέφαλους κακό, είναι να τους φας. Γιατί είναι τοξικοί. Είναι τοξικοί, σε παρακολουθούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου κοιτάνε το κινητό.
0: Παίρνουν τηλέφωνο μια φίλη και ρωτάνε αν είσαι εκεί. Μην πας σε αυτή τη δουλειά.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: ναι,
0: τώρα
1: και γιατί φοράς αυτά.
0: Και ποιος θα κρατάει το σπίτι.
1: Τι μαγιό είναι αυτό που φοράς.
0: Αυτόν από που τον ξέρει, σίγουρα δεν έχετε κάνει κάτι, δεν έχετε κάνει σεξ με αυτόν.
1: Γιατί τον κοίταξε.
0: Δεν έχετε κάνει σεξ με αυτόν.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω το παρελθόν σου.
1: Με πώς έχεις πάει.
0: Με το μίλητο το Γιώργο. Το Χρήστο τον
1: Λοιπόν, και διαβάζω τώρα ένα θέμα που λέει. Το λαγοκέφαλο δεν τον τρώμε. Τρώμε όμως το λιοντόψαρο.
0: Πού τα ξεχωρίζω, τι λεοντόψαρα?
1: Όχι, το ξεχωρίζει. Εγώ τα ξέρω τα λεοντόψαρα γιατί τα έχω συναντήσει κάτω στον βυθό. Είναι πανέμορφα. Πανέμορφα ψάρια.
0: Γιατί να το φας αυτό,
1: γιατί
0: το παγόνι της θάλασσας?
1: Ναι, είναι το παγόνι της θάλασσας, πραγματικά.
0: Αυτό το παγωνάκι. Και πώς το τρως αυτό?
1: Πώς
0: έχει μέσα κρέας?
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ναι, εννοώ. Έχει. Είναι σαν αστακό.
1: Είναι
0: σαν τη ριαλινή του ντυμένο. Είσαι αλλού για αλλού. Είμαι του αστακού. Είναι αυτό.
1: Το οποίο βέβαια είναι δηλητηριό. Δηλαδή μπορεί να τσιμπήσει. Μπορεί να σε τσιμπήσει. Αυτό. Το λεοντόψαρο δεν το. Αν πει.
0: Έχει και φοβιστικό όνομα ο λεοντόψαρος. Ο τρίτος, ο Ριχάρδος.
1: Ναι, είναι. Ρε παιδιά, αν το. Και αυτό αντιραδιοφωνικό.
0: Δεν πειράζει. Όλη η εκπομπή είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Πολύ εντυπωσιακό ψάρι.
0: Έχει από πάνω, σαν να έχει καρφωμένα σπαθιά μπλε. Φτερά στο πλάι.
1: Φτερά στο πλάι. Το έχετε δει σίγουρα στο Ποσειδόνιο αυτό στην αρχή, πριν βγει ο Οικονομόπουλος.
0: Okay. Πορτοκαλί το κεντρικό κορμάκι του.
1: Ριγέ.
0: Άσπρο πορτοκαλί.
1: Θα το κάνει σίγουρα η Αντίντας. Θα το κάνει φανέλα για το επόμενο Μουντιάλ. Σίγουρα.
0: Σούπα το βλέπω αυτό εγώ. Το βλέπω σούπα. Okay. Άστε.
1: Λοιπόν, το λεοντόψαρο τρώω. Γιατί τέλος πάντων να σου πω κάτι. Φάε μια μαρίδα. Φάε, ξέρω κάπου, φάε ένα γάβρο. Φάε
0: μια σαρδελίτσα.
1: Φάε μια σαρδελίτσα. Πώς το λένε, φάε ένα μπαρμπούνι. 80 ευρώ το κιλό. Όχι. Πώς το λένε τα άλλα που μοιάζουν με τα μπαρμπούνια, αλλά έχουν.
0: Θα βρήκες άνθρωπο που δεν δίνει
1: κιλό. Φάε ένα πετρόψαρο, κάτι ρε παιδί μου. Ναι, άστα τα λεοντόψαρα δηλαδή. Πραγματικά.
0: Κολοχτύπα φάε.
1: Φάε μια και αυτή.
0: Ωραία.
1: 120 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται. Η κερασμένη είναι φανταστική.
1: Η κερασμένη.
0: Με λιγκουίνια. Και μέσα βρασμένα στο ζουμάκι,
1: έτσι,
0: στο ζουμάκι,
1: έτσι,
0: να τα πετάς στο χασαρόλι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτό τη φασαρία που έγινε για, το, για τους λαγοκέφαλους, μετά βγήκαν οι ειδικοί και εκεί πάνε, παιδιά, ηρεμήστε. Δεν είναι επιθετική, αμυντική.
0: Κανονική είναι. Κατάλαβε.
1: Ένα λίμπερο, ένα δεξιμπάκ, τέτοια, τέτοια πράγματα είναι.
0: Δεν είναι επιθετικό, κανονικό. Ναι. Ναι, αλλά χτες είδα ένα βίντεο. Έκανε για το λαγοκέφαλο. Έκανε σπριντ. Βγήκε τελείως έξω από το νερό και ξαναμπήκε. Πήγε να πάρει φρέτο. Δεν ξέρω, αυτά θα βγάλουν πόδια, θα φάμε μπουνιές. Καλά.
1: Καλά, καλά. Λέει, δεν τους εξοντώνουν επειδή μπορεί να σε τσιμπήσουν, Μαρία, εκεί που φλεξάρεις το Insta, αλλά επειδή τρώνε, είναι ρίσκο για άλλα είδη. Α, ότι.
0: Τρώνε τα άλλα ψάρια.
1: Πάντως δεν είναι επιθετική.
0: Οι πανεπιστήμονες, αυτοί όλοι οι χαρτογιακάδες από τα γραφεία, ξέρεις εγώ, το αγλίφτης των ακροατών, δεν ζουν βέβαια από το ψάρεμα. Μπορεί να σου λένε ότι ο λαγοκέφαλος δεν κάνει αυτό. Αλλά άμα τα άλλα ψάρια που μπορούμε να τα καταναλώσουμε τα διαλύουν και δεν μπορούν οι ψαράδες.
1: Και μετά δεν έχουμε ψάρια.
0: Δεν έχει ο άλλος να φάει που είναι ψαρά.
1: Μπριζόλα.
0: Πού ψαρά θα βρει μπριζόλα στο. Τι έβγαλα εδώ πέρα. Έβγαλα γουρνόψα.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Είπε κούτσομούρα. Γιατί έχω ακούσει διάφορα στη ζωή. Πάμε διάλειμμα.
1: Λέει κάποιο φάινο. Ναι, επίση.
0: Ένα μαλακόψαρο.
1: Ένα μαλάκιο.
0: Ναι, ναι. Αμαλάκια, αμαλάκια, γιατρός μην εγώ μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα, είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αλκοκέφαλους λέει κάποιος να τσαφανίσομεν. 20 μετά τις 9 επιστρέψαμε. Η εκπομπή είναι παντός καιρού, παιδιά. Ναι, και έχει ναι, ναι, να κάνει με πολλά θέματα. Κοινωνικά, ποδοσφαιρικά, αθλητικά.
1: Ζωικά.
0: Ψαρικά. Χλωρίδα και πανίδα.
1: Τώρα, χλωρίδα και πανίδα. Είδαμε και ένα βίντεο από την Αυστραλία. Όπου στην αυλή ενός τύπου έχουν έρθει δύο καγκουρό. Το ξυλίκι που έχει πέσει.
0: Πέφτει πολύ ξυλίκι.
1: Τι μπουρνάζει, μου λες εσύ, έξω ναι, από ναι, ναι, κολόνες ναι, κλαπ. Ναι, ναι. Μιλάμε για αδιανόητο ξυλίκι ανάμεσα σε δύο νεαρά καγκουρό. Και έχει πλάκα, γιατί πάντα μπαίνω στα σχόλια σε κάτι τέτοιο και λέει κάποιος, καλά είναι δυνατόν ο τύπος κάθεται και τους βλέπει να τσακώνονται και δεν τους βάζει μια φωνή να ηρεμήσουν και να φύγουν. Για τα καγκουρό. Τι κάνετε πια πλέον για τα κλικς και για τις προβολές? Αφήνετε τα καγκουρό να τσακώνονται?
0: Εν τω μεταξύ θα πλακωθούν στο χωράφι παρακάτω. Απλά το κινητό σήκωσε.
1: Αυτή είναι η φύση τους. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βλέπεις δύο καγκουρό να ρίχνουν πιξλάξ.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: θα πει ανάμεσα, θα πει παιδιά, μην τσακώνεστε. Παιδιά, μην τσακώνεστε.
0: Είμαι ένα Μάρσι που κρέμα.
1: Εντάξει, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αυτό το βίντεο. Εγώ έχω δύο παιδιά στο σπίτι. Το βλέπω κάθε μέρα αυτό.
0: Ιδιοχάτη θα το δένει τον Αντρέα, πιο μεγάλη.
1: Τι εννοεί?
0: Λε, παιδί μου, θέλω... όταν θα αναπτυχθούν και ολοκληρωτικά θέλω.
1: Θέλω να σου πω ότι γενικότερα η πρώτη σφαλιάρα στο σπίτι έπεσε από τη Διοχάτη προ τον Αντρέα. Κατάλαβε. Ναι. Ο Αντρέα γύρισε και με κοίταξε εκείνη τη στιγμή.
0: Τώρα να κάνω εγώ τι.

0: Καλημέρα στη Miss Mary, την αγαπημένη μας. Σας ακούω, λέει, και μου τρέχουν τα σάλια πρωί-πρωί. Κουίζ του μπαμπά μου, παλιού ψαροντουφεκά και καλοφαγά. Ποιου ψαριού δεν τρώνε το κεφάλι οι γάτες. Όπα. Τι γίνεται.
1: Δεν έχω καθόλου γνώση για τα ψάρια.
0: Τη κουτσομούρας γιατί. Γιατί το τρώμε εμείς.
1: Α, ναι, ωραίο.
2: Το ήξερες αυτό.
1: Λοιπόν. Ναι, πάμε τώρα σε μία είδηση. Γίνεται ένας χαμούλης με την αποστολή του Ιράν και της Αιγύπτου. Η FIFA αγνοεί εκκλήσεις Αιγύπτου και Ιράν να απαγορεύσουν τις σημαίες ΛΟΑΤΚΙ και τις εκδηλώσεις του Pride έξω από το γήπεδο. Είχε κανονιστεί να υπάρχει μία διαμαρτυρία,
0: μία εκδήλωση.
1: Ναι. Εκδηλώσεις του Pride είναι από καιρό προγραμματισμένες πριν από τον μεταξύ τους αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο. Οι δύο ομοσπονδίες, η Ιράν και η Αιγύπτου, ζήτησαν από τη FIFA να απαγορεύσει την είσοδο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο γήπεδο, τις σημαίες ή κάποιο τελετουργικό, ζητώντας να σεβαστούν τις ανησυχίες των φιλάθλων μας. Έτσι. Ωστόσο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αγνοεί πλήρως τις εκκλήσεις, δεν θα εμποδίσει φιλάθλους από το να φέρουν τις συγκεκριμένες σημαίες και θα γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις έξω από το γήπεδο. Εγώ προβλέπω ξύλο.
0: Μπα.
1: Αλλά εντάξει. Okay.
0: Δεν νομίζω. Ότι το Ιράν και η Αίγυπτος δεν θέλουν τις εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Καθόλου. Έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, έχουν στείλει mail, έχουν πει ούτε. Εντάξει, έχουν στείλει πολλές. Έχουν κάνει πολλές εκκλήσεις με κάθε τρόπο. Σε πρεσβείες, με κάθε τρόπο.
0: Okay.
1: Αλλά η FIFA αγνοεί αυτές τις εκκλήσεις.
0: Ναι, εγώ με τη FIFA είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει τώρα, τα παιδιά είναι έξω και φωνάζουν για τα δικαιώματα. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι κολλητικό, το έχουμε ξαναπεί.
1: Δεν κολλάς τώρα αυτή τη σημαία αυτή.
0: Δεν παθαίνεις κάτι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μιλάμε για σοβαρές εκκλήσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι πιο σοβαρό ήταν το γεγονός ότι το Ιράν έπαιζε στην Αμερική και μετά πήγαινε στο Μεξικό να μείνει.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο σοβαρό το ότι είχαν αποκλείσει τη μισή αποστολή, ας πούμε, τους είχαν κόψει τη βίζα. Είναι λίγο πιο σοβαρό αυτό.
1: Εννοείται. Αλλά πιο πολλές εκκλήσεις έχουμε
0: από τις,
1: γι' αυτό.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: από τις πολύχρωμες σημαίες. Νομίζω.
1: Έχουμε πιο πολλές εκκλήσεις για αυτό.
0: Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Ευρώπη, από Ολλανδία, από Γερμανία. Λιώνεται στη ζέστη, 35-38 βαθμούς.
1: Και εδώ έχουμε 9
0: από φορ. Καλημέρα από το ανυπόφορο από τη ζέστη Ulm. Μια εβδομάδα πλέον κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα σύν ανεμιστήρα. Έχουν ξεπουλήσει ανεμιστήρες παντού. Πάμε να πουλήσουμε κανένα ανεμιστήρα στην κεντρική Ευρώπη να βγάλουμε λεφτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Θα πάρω το φορτηγάκι. Δεν έχει καλά φρένα. Φρενάρει και ακούγεται στην κατηφόρα. Θα φτάσουμε στον Ντόρτμουντ στα 39-50 ώρες. Θα είμαστε εκεί. Θα κάνουμε.
0: Σιγά-σιγά. Παρασκευή πρώτον, λέει κάποιο. Και είστε και οι δύο στο στούντιο.
1: 26 έκτου.
0: Ενώ είναι 26 έκτου.
1: Κάθε χρόνο.
0: Στατιστικοί δείκτες φτώχειας και χαζομάρας. Αυτό είναι φτώχεια, λέει κάποιος.
1: Φίλε
0: θα
1: μου,
0: σου πω εγώ.
1: Και 26 Ιουλίου θα είμαστε. Παρασκευή. Εντάξει, υποθέτω. Εντάξει, δεν έχω δει
0: την αδειά. Θα σου πω εγώ από την επόμενη εβδομάδα. Παρασκευές.
1: Πάντα εδώ είμαστε, ρε παιδί μου. Τέτοια εποχή. 26 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είμαστε
0: εντάξει,
1: πάντα εδώ. 9 χρόνια. Εκτός αν είναι κάποια παράσταση, αλλά στο πρόγραμμα εδώ είμαστε. Δηλαδή από τέλος Ιουλίου και μετά έχουμε τις. Ναι, παιδί μου, τις κεντρικές.
0: Πες από αρχές Ιουλίου, γιατί θα εκτεθούμε.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Η εκπομπή λέω ολοκληρωτικά. Τέλος Ιουλίου, γενικά τον Αύγουστο, η εκπομπή ολοκληρωτικά και εγώ και εσύ συνήθως λείπουμε. Αλλά γενικά έτσι είναι τα αθλητικά.
0: Την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε μαζί.
1: Θα είμαστε εδώ.
0: Ωραία. Μετά βλέπουμε.
1: Το δούμε μετά. Αλλά η εκπομπή θα είναι εδώ, η αποδότηση από εκεί. Θα υπάρχει.

0: FIFA, άντε. Δεν είναι και σημαία Παλαιστίνης να απαγορευτεί λίγο κάποιος.
1: Εννοείται.
0: Εκείνο κολλάει. Εκείνο κολλάει.
1: Η FIFA λέει στο Μουντιάλ του Κατάρ άφησε τη Λάτκη και γινόταν αντί...
0: Όχι ρε φίλε, αφού γινόταν στο Κατάρ.
1: Γιατί η FIFA, παιδιά...
0: Πηγαίνει go with the flow.
1: Όταν η FIFA, η Αμερική δεν άφησε το σωμαλό διαιτητή να μπει, το απέκλεισε τη FIFA.
0: Μας ο Ινφαντίνο τι είπε.
1: Ο Ινφαντίνο είπε, παιδιά, τώρα θα ανακατευτώ εγώ στο ποιον βάζει και ποιον βγάζει η χώρα στη...
0: Μα είμαστε σοβαροί.
1: Ξέρει σοβαρά πράγματα. Ναι, ήξεσαι αφήξεις. Εγώ είπαμε, εντάξει, είπαμε μια φορά μπράβο σε αυτό.
0: Γίνονται αυτά.

0: Θύμησε μου, Μαρία, πότε είχαμε Harry Styles εδώ?
1: Πότε?
0: Είχαμε.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι,
1: καλά. Πότε? Πότε?
0: Σταμάτησε συναυλία του.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο, στο Wembley. Σταμάτησε. Μαρία, να λοιπόν που η Ελλάδα είναι παντού για αυτό.
1: Είναι παντού η Ελλάδα. Όπου σηκώσει μία πέτρα θα βρει από κάτω, τι θα βρει.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά. Θα βρεις έναν Έλληνα. Έχει την περιοδία του Together Together. Έχει αυτές τις 12 εμφανίσεις στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ναι, γίνεται πανικός.
0: Η Ελλάδα είναι παντού, Μαρία. Γιατί στην 6η εμφάνιση στο Wembley, όλοι ξέρεις τρελαμένοι, σταματάει τη συναυλία γιατί κρατούσε μια Ελληνίδα ένα πανό, ένα μήνυμα.
1: Ναι, ένα χαρτόνι.
0: Και που λέει αυτό. Συγγνώμη μου, αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, λέει ο Χάρι Στάιλς, γιατί έγραφε η Ελληνίδα. Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ. Η Ελλάδα που αντιστέκεται.
1: Η Ελλάδα που μπορεί. Η Ελλάδα που θέλει.
0: Τη λένε Φένια, γιατί ρώτησε
1: τώρα. Μπράβο, Φένια. Βρίσκει τον τρόπο.
0: Όλο τον
1: που θέλει.
0: Τη λένε Φένια, γιατί ρώτησε τώρα.
1: Μπράβο, Φένια. Βρίσκει τον τρόπο.
0: Όλο

0: ευχαριστώ.
1: Α, για το ευχαριστάλης.
0: Και μιας και μιλάμε για τέχνη.
1: Βεβαίως, αυτό λέγαμε.
0: Υπάρχει τέχνη, υπάρχει και το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Δεν χρειάζεται να πουλήσετε πατουσίτσες στο Instagram για να πάτε. Είναι δωρεάν από την Cosmote Telecom. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Μου ήρθες με κλειστό παπούτσι τώρα. Πάστε να οικονομήσεις εσύ.
0: Τώρα θες εσύ
1: να οικονομήσεις.
0: Να κάνεις τι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πάντα με αυτό το τραγούδι κάνω χέρια έτσι. Το βίντεο κλειπ.
0: Και γκέτες.
1: Ναι, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην BWIN. Στην BWIN ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live casino με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία, καλημέρα. Και μιας και σε λέει με την LGBTQ κοινότητα, μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει το πλάσ που έχουν στο τέλος για εμάς τους αδέης? Είναι συνδρομητικό.
1: Είναι συνδρομητικό.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομάδα.

0: Αχαΐας, μέλος του δικτύου Via Leader, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
6: Τηλέφωνο 2610 642 399.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και Μαρία, τα πρώτα τέσσερα ζευγαράκια τα έχουμε.
1: Για πες.
0: Έχουν προκύψει. Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά βλέπω Ολλανδούς. Βραζιλία-Ιαπωνία. Μην γίνει καμιά όμα εδώ από τις Ιάπωνες και επιβεβαιωθεί ο Ανδρέας και να πάω
1: έχει
0: σπίτι.
1: Έχει πει πρέμι τελικά ο Ανδρέας. Εντάξει, δεν ήξερε τις διασταυρώσεις. Αλλά είχε πει ότι μέχρι πρέμι τελικά μπορεί να φτάσει η Ιαπωνία.
0: Νότια Αφρική-Καναδάς. Ανοιχτό είναι αυτό. Πολύ ανοιχτό. Και είπα Βοσνία, επιτέλους η Βόσνη να μας.
1: Άντε, ναι. Άντε. Και πολύ κάτσατε. Θέλουμε να κοιμηθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Φιλάκια. Άντε. Περάσανε και στην επόμενη φάση.
0: Α, ωραία. Δευτέρα 8 το απόγευμα είναι το Βραζιλία. 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδα είναι το Βραζιλία, η Ιαπωνία. Άντε λίγο, μωρή Βραζιλία. Έλα, μωρή Βραζιλία. Έλα, ρε Βραζιλία. Ωραίο μάστο Βραζιλία, η Ιαπωνία. Δεν είναι, θα είναι και εύκολο για τους Βραζιλιάνους.
1: Δεν θα περάσουν καλά.
0: Δεν θα περάσουν καλά. Θέμα να περάσουν. Θέμα να περάσουν. Αλλιώς το κλάμα θα είναι αδιανόητο. Δεν θα έχουν προλάβει να πάνε. Δεν θα έχουν στεγνώσει τα δάκρυα, Μαρία.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ότι στην Ευρώπη πουλάνε ανεμιστήρες, άρα παίζει πολύ το OnlyFans.
0: Ναι, ρεαλιστικά. Καταλαβαίνω το.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι μας στένε οι πατούσες, ίσα-ίσα. Μια χαρά, όποιος το κάνει.
0: Υπάρχει και,
1: μπράβο, και
0: πλέον το δεν είναι καθόλου κάποιο φετίχ, έχει γίνει μια κανονικότητα αυτό το, δηλαδή,
1: Τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που το αγοράζει αυτό.
0: Και κάποιος που το πουλάει.
1: Ναι.
0: Όλα καλά. Δεν σε υποχρέωσε. Σου βάλε την πατούσα στα αυτιά να την πάρεις με το ζόρι. Για στο πάγο το πατούσα. Τι έκανε.
1: Δημιουργήσε. Λες από τότε.
0: Βέβαια, ρε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Και το σπρώξε.

0: παράτησε τη δουλειά του και εξόδευσε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ.
1: Την Αγγλία.
0: Ναι, ναι λοιπόν.
1: Την Αγγλία.
0: Άφησε τη δουλειά του. Πέρασε ένα χρόνο μαζεύοντας τα λεφτά. Έκανε το παξιμάδι και εξόδεψε όλες τις οικονομίες του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ. Τέλειο όνομα το Σεμπάστιαν για να είναι τέτοιος.
1: Ναι, ναι, προβληματικός.
0: Ο Σεμπάστιαν δεν είναι στα καλά. 28 ετών ο Σεμπάστιαν, ο παράλογος Σέμπι, έτσι τον διάβασα και τον βάφτισα εγώ τώρα, έχει ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ. Εντάξει, τα ξόδεψε όλα όσα έχει μαζέψει και τώρα ξοδεύει από τα έτοιμα. Κατάφερε να πει τα κάλαντα, Μαρία, τα λαζαρούδια. Μάζεψε 23.200 ευρώ.
1: Μήπως πούλησε και αυτός πατουσίτσες.
0: Δεν θα αγόραζα πατούσα Σέμπι. Του σεμπάνε. Του σεμπάνε. Εύκολο στη σκέψη, δύσκολο στο να το κάνει, ρε παιδί μου, να το φέρει πέρας. Ταξίδεψε για το Μουντιάλ, ακολούθησε την εθνική σε κάθε βήμα. Είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη, είπε στο Reuters. Να σου πω κάτι. Έκανε μια επένδυση στον εαυτό του. Σίγουρα θα τα πάρει πίσω από μια εταιρεία social.
1: Λες.
0: Σίγουρα. Και είναι και πολύ ωραίο παλικαράκι, Μαρία. Είναι ένα 28χρονο λουλουδάκι.
1: Κλασικός, κλασικός, Άγγλος.
0: Θυσίασε πολλά. Είμαστε δίπλα σου.
1: Ροζ.
0: Πιστεύω ότι η Αγγλική Ομοσπονδία θα του δώσει τα λεφτά πίσω. Αν με ρωτάς. Τα κάνουν αυτά οι Άγγλοι. Μπορεί να μην κερνάνε τα ξαδέρφια τους. Μπορεί να έρχονται επίσκεψη με ένα Shepherd's Pie με τρεις λίρες. Αλλά. Στα λέω από προσωπική. Αλλά κάτι τέτοια επικοινωνιακά τα γουστάρουνε.
1: Ειδικά άμα αποκλειστούν στην επόμενη φάση.
0: 100%. Ναι. Πρώτον θα πούνε το μαύρο πρόβατο ο Σέμπι. Αλλά σκέφτεσαι ο Σεμπάστιαν να φέρει γούρι στην εθνική Αγγλία πόσα κοντινά θα γίνουνε.
1: Τώρα που είπες μαύρο πρόβατο, τι γίνεται αυτός της Manchester United.
0: Έχουν πάει τα
1: βλέπει πως είναι ο κόσμος.
0: Και τώρα που είμαστε σε περιβάλλον Αγγλίας, μπράβο στο μάγο. Στο μάγο που έκανε τα μάγια στο Χάρι Κέιν. Ο μάγος της Γκάνας. Βγήκε και είπε: συγγνώμη, Χάρι Κέιν, σε απελευθερώνω τώρα από τα μάγια. Πήρε αυτό που ήθελα.
1: Το πήρε πίσω.
0: Και τον απελευθέρωσε. Πρώτο σκόρερ Κέιν στο επόμενο μάτσι. Θα βάλει δύο γκολ και βάλε. Σε απελευθερώνω Χάρι Κέιν από τα μάγια. Εάν βάλει δύο γκολ τώρα, επειδή είδες ένα σούτ από τα δύο μέτρα που την έστειλε στα πουλιά. Η μπάλα πήγε.
1: Ναι, ναι,
0: και όσο ο Κέιν που βρίσκει στόχο, αυτό κάνει.
1: Ο Αραούχο είχε στείλει ένα τέτοιο σε ένα μπαλκόνι. Πώς το είχε στείλει. Ένα
0: Δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι ο μάγος της Γκάνας άφησε ελεύθερο πλέον το Χάρι Κέιν από τα μάγια. Σε απελευθερούν ο αγκούριμα από τα μάγια. Δεν τηρήσα έτσι κάνεις μαγκάλο. Του είπε. Μες στις άκρες.
1: Μην καταργέστε το φίλο της Manchester United. Πώς το λέγανε, ρε παιδιά.
0: Ισμέτ, Ιλμέτ, κάπως
1: έτσι. Τι λες, μωρέ, που είχε τέτοιο όνομα.
0: Έχει τουρκική.
1: Στείλτε ρε παιδιά, εσείς τα θυμάστε αυτά.
0: Google το όνομά του, Ιλμέτ, Κισμέτ, κάπως έτσι λέγεται, χωρίς πλάκα.
1: Φίλος Manchester United, ακούρευτος φίλος.
0: Ακούρευτος
1: φίλος.
0: Ναι, έχει ένα όνομα που δεν είναι αγγλικό. Ναι.
1: Βάλε λίγο εδώ πέρα, New Order.
0: Φρανκ Ιλέτ.
1: Ιλέτ λέει εδώ πέρα.
0: Ρε Μαρία. Φαίνεται σαν τον Οσμάν είναι, αφού έχει καταβολές από εκεί, προς Θεού δεν είναι. Έχει το ίδιο λακάκι με μένα. Φρανκ Ιλέτ. Ιλέτ.
1: Κάτσε να δω Instagram.
0: Άιλετ, ναι καλά. Άιλετ. Τι Άιλετ μωρέ. Άιλετ. Με το ζόρι. Φρανκ Ιλέτ. The United Strand είναι το παράτσοκλι του Μαρία. Που έπεσε και χτύπησε... Στο μάτς της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Έβγαλε το πόδι του. Τσακίστηκε.
1: Πρέπει να βρω το Instagram του.
0: Δεν έχει το όνομα στο Instagram. Λέγεται Manchester United Strand.
1: The United Strand λέγεται. 1,5 εκατομμύριο.
0: Followers, ναι.
1: Τι κουρεύτηκε.
0: Όχι,
1: δεν έχει κουρεύτηκε.
0: Τι κουρεύτηκε, AI είναι αυτό.
1: Λοιπόν, 6,28 είναι.
0: Τι σημαίνει.
1: Πριν από 14 ώρες. Συγγνώμη, παιδιά, σίγουρα τα έχει ψαλιδίσει. Σίγουρα τα έχει ψαλιδίσει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Εγώ σου είπα ότι αυτό θα τον κουρέψει είναι ίδιο παδί.
1: Παιδιά, σίγουρα έχει μαζέψει το μαλλί. Δεν μπορεί.
0: Το λέω και το ξαναλέω. Αλλά.
1: Σίγουρα έχει πάρει ψαλίδα. Έχει πάρει ψαλίδα σίγουρα. Εντάξει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Όταν θα έρθει η ώρα με
1: ώρα,
0: ψαλίδι από πρόβατο. Ναι. Ο άλλος άρμεγα, τα είχα πει και στην εκπομπή, θα σου

0: Όχι, δυστυχώς Πάριος με δύο πι. Με δύο πα. Δεν μπορώ να το πω.
1: Παπάριος.
0: Πες το εσύ.
1: Σιγά, τώρα. Έχουμε
0: δεν τόσο... μετράει το μέγεθος της πατουσίτσες.
1: Α, τρόμαξα. Επιλέγεται παπάριος. Δεν μετράει το μέγεθος της πατουσίτσες. Το σχήμα.
0: Με το 47 και 2 τρίτα λέει θα πάρω αμάξι. Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν πρέπει να είναι το δεύτερο δάχτυλο offside.
0: Θέλεις ευρυγόνιο φακό.
1: Δεν πρέπει το δεύτερο δάχτυλο να είναι offside. Δεν τους αρέσει το αρχαιολινικό πόδι.
0: Όντως, ναι.
1: Είναι offside το δάχτυλο, απορρίπτεται.
0: Το δικό μου είναι ίσα με το πρώτο.
1: Είναι, πάει VAR και είναι μια χαρά. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο το δικό σου. Το έχω δει τυχαία. Αλλά και με screenshot σε φωτογραφίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ενοχλεί. Μαρία Παρασκευή είναι, θα χαλάρωσε λίγο. Καλοκαίρι έρχεται. Έτσι κι αλλιώς θα απολυθούμε. Η αλήθεια είναι. Ναι, με 9 μποφόρ πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Θα μπεις μέσα στο βυθό της θάλασσας και θα βγεις στο βυθό του μπικίνι. Μπα, μεταλλίδες.
0: Αν ακούσετε. Σάββατο μεσημέρι, το λέω από τώρα. Αν ακούσετε κάποια είδηση ότι σκάφος παρασύρθηκε.
1: Έλα ρε Μαρία τώρα.
0: Με δείτε.
1: Σταμάτα και η χάχα
0: σου. Εγώ θα είμαι.
1: Η χάχα σου.
0: Έλα τη Δευτέρα, μην στείλεις μήνυμα.
1: Έλα να με βρεις.
0: Κυριακή βράδυ, μην στείλεις μήνυμα. Δεν προλαβαίνω να έρθω, είμαι πολύ κουρασμένος και τα λοιπά. Έλα τη Δευτέρα. Αν έχεις ακούσει τέτοια είδηση, θα είμαι εγώ και θα με ψάχνουν. Εντάξει, αυτό. Πάω να βρω λεοντόψαρα. Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ευχαριστούμε τον ψεύτη Μαζονάκη που τραγουδάει αυτή τη στιγμή. Μαρία, το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Γιατί δεν έρχεται και ένα μήνυμα τώρα.
0: Ο μήμος του Μαζονάκη.
1: Να μας πει χάλια ήταν η συναυλία. Έλα, μωρέ, μιλάει όλη την ώρα.
0: Ένα κενό που μεγαλώνει. Έλα τώρα. Φοράει περίεργα και είναι και ιδιόρυθμος. Έλα με τον ψεύτη τώρα.
1: Να, καλά, έχει κάνει και από το ξύνο.
0: Έλα τα βλακή. Στα τελευταία. Α, πες μου, σε διάκοψα.
1: Κάποιος μάγος να απελευθερώσει και τον Πελίστρι, λέει κάποιος.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει γραφτεί ήδη η ιστορία Μαρία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Πριν καν. Εντάξει, ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων. Έχουμε το 22 η επίδοση των 172 γκολ του Μουντιάλ του 22. Έχει ήδη καταρριφθεί. Έχουμε 177 ήδη.
1: Εντάξει, έχουμε και περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε περισσότερες ομάδες.
0: Χαίρο πολύ. Αλλά όταν θα βάζουν κάτω τα ρεκόρ, θα λένε ότι η μπαλάρα έχει παιχτεί και θα μετράμε μόνο αριθμούς. Έτσι βγαίνουν κάτι γατάκια πρώτη σκόρερ. Έτσι. Έλα, εντάξει τώρα. Ο Ιφαντίνο λένε ήδη αξέχαστο τον παγκόσμιο κύπελό μας.
1: Καλά, εντάξει, ο Ιφαντίνο τι να πει.
0: Εντάξει, αυτό,
1: έχει ακουστεί ότι την παράδοση του τροπαίου.
0: Ποιος θα την κάνει, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: 100%. Και θα του κάνει tap, tap, tap και θα έχουμε και αγκαλιές του Κριστιανού.
1: Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση, βεβαίως μπορούμε. Μια τσάντα που ξεχάστηκε χθες το βράδυ σε ταξί. Που άκουγε το σταθμό μας ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα το απολυτήριο του γιού μου.
0: Λοιπόν, τώρα, αν ακούει κάποιος που βρήκε μια τσάντα με απολυτήριο του παιδιού, εσύ είσαι ταξιτζής, έχεις τα απολυτήριά σου, τα πτυχία σου.
1: Μπράβο.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Επικοινώνησε εδώ και να έρθεις να φέρεις εδώ την τσάντα να χρεωθείς για να έρθει η κυρία με το γιο της να το πάρει.
1: Πού ξέρεις ότι είναι η κυρία? Μπορεί να είναι κύριος. Ο γιος μας. Α, ναι. Απολύθηκε. Όντε ρε, πότε.
0: Από το στρατό λες.
1: Πόσο χρόνο είναι ο γιος μας?
0: Πότε πήρε το απολυτήριο? Περάσαν τα χρόνια. Βάλουμε ένα τσίπουρο. Υπέθεσα, ρε παιδί. Μπορεί να είναι ο πατέρας.
1: Καλά το υπέθεσες. Ναι, γιατί συνήθως ο πατέρας δεν ξέρει.
0: Να φέρεις εδώ, δεν τρέπεσαι. Να έρθει στον πηγούνι στο RFM και να αφήσει την τσάντα εδώ, παιχταρά μου, αν τη βρήκε. Γιατί μπορεί να μπει και κάποιο πελάτη και να τη τζίμπησε.
1: Α, αφήσει. Τι έβαλε, ρε παιχτούρα. Τι έβαλε, ρε παιχτούρα. Κλαπ τροπικά. Γιατί σήμερα δεν κάνει τον DJ?
0: Γιατί μου κάνει παρατήρηση.
1: Σου κάνα παρατήρηση.
0: Cash lighting αυτό.
1: Μανσπλάνι.
0: Ακούμε λοιπόν, κλαπ τροπικά και back to back επιτυχή και θα επιστρέψουμε μερικά σλέ και never gonna give you up για να κλείσουμε τη σημερινή υπέροχη παρέα. Πολύ αέρα σήμερα, μεγάλη προσοχή και πολλά μποφόρ. Λίγο πριν πάρει τη σκυτάλη, έχω φάει ο Τσούτσικας με τον Μιχάλη Σόχο για back-to-back μουσικό πρεσάρισμα.

0: Και ναι, ναι. Μαμά ήτανε. Με το μαμά ήταν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ναι.
1: Παραδείξουμε κάποια
0: από
1: πράγματα.
0: Από την Τετάρτη Δημοτικού ήταν. Τα πολιτήρια δεν ήταν από τις φυλακές. Τροπή σας.
1: Δεν είπα κάτι. Είναι σημαντικό για το παιδάκι.
0: Ναι.
1: Βέβαια μπορεί η μαμά να πάει να πάρει αντίγραφο από το σχολείο.
0: Ναι, καλά. Ναι.
1: Οπότε δεν θα είναι κάτι.
0: Απλά είναι πώς το λένε, συναισθηματικό το.
1: Κοίτα, αν η τσάντα κάνει κανένα 40 ευρώ, είναι συναισθηματικό και για τον οδηγό.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, βάζω μέσα μπαγουρίνο, χωράει το τοστάκι και το θερμόσι με τον καφέ μου. Και μια χαρά, μπορώ και την έχω ανάμεσα εδώ στο λευγή, επειδή είναι μικρούλα. Ναι. Ξέρεις τι βολική είναι, έχουν αφήσει εδώ μέσα.
0: Και τι, πώς τη λένε, τη χτενίτσα.
1: Σκέφτεσαι τώρα να είναι οδηγός ταξί με την τσάντα αυτή, να ακούει Big Win Sport FM και να είναι άλλος πελάτης και να τον κοιτάει. Όχι, όχι, όχι, εγώ την είχα.
0: Καλημέρα σας. Αν βρήκατε μια τσάντα με 1500 ευρώ μετρητά, ενδιαφέρομαι. Δεν με νοιάζει αν βρέθηκε σε ταξί, σε κάρο, με γαϊδούρι. Είμαι ολιγαρχής, δεν με πειράζει.

0: Τη βάζει στην πλάτη, λέει ο οδηγό, ταξί σίγουρα έτσι. Κρακ.
1: Και ό,τι ωραία είναι. Backpack. Και ό,τι ωραία. Τι εκδρομέ μα.
0: Αφήνουν εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι μαμά, λέει κάποιο.

0: Αναρωτιέται κάποιος αν το παλικάρι που διαφημίζει το σαμπουάν λέτε να σκοράρει σήμερα για το Χάλαντ, λέει. Mm-hmm. Όπου μεταξύ μας του έχουν κάνει ένα μαλλί του Χάλαντ.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είναι σαν την BBB όμως, ρε εσύ, Τσούβι. Δηλαδή,
1: δεν θα έβλεπα έτσι την BBB. Αν έβλεπα έτσι την BBB, δεν θα την.
0: Ναι, εντάξει, από πίσω βλέπεις ένα μαλλί που λες, εντάξει. Δηλαδή είναι. Το έχουν κάνει λίγο κοριτσίστικο. Το παρακάνανε. Εντάξει, να φαίνεται ωραίο και μεταξένιο και αυτά. Αλλά είναι ο Χάλαντ μπροστά. Μπροστά είναι ο Πίκο Απίκο, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Γεια σου και λες μπροστά. Είδες πριν φύγουμε τι δώρο έκαναν στο Μέση συμπαίκτες του. Για τα 31 τα γενέθλια που έκλεισε.
0: Είχε, ναι, γενέθλια.
1: Τύπωσα μια μπλούζα από Animal Print από το Δημήτρη το Χαϊδάρι. Με μια φωτογραφία με το Μέση μπροστά στην μπλούζα. Αυτό ήταν το δώρο. Φόρεσαν όλη Μαρία 6 ευρώ μπλουζάκι με στάμπα. Ο καθένας είχε μια φωτογραφία με το Μέση και ένα μήνυμα πίσω στην μπλούζα. Σε αγαπάμε,
0: ναι, βέβαια, είναι της γνωστής εταιρείας, έτσι, ναι, η μπλούζα. Με τις τρεις γραμμές.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτή μπορεί και να κάνει τώρα 180 ευρώ. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Πολύ πλούσια δώρα. Για τον Μέση.
0: Ήταν συναισθηματικό το δώρο, εσύ.
1: Είναι άνθρωπος ο Μέση. Είναι άνθρωπος ο Μέση, νομίζεις, που αφήνει τα συναισθήματά του ελεύθερα. Έχασε το πέναλτι και έκανε.
0: Γιατί το ευχαριστιέται. Το έχουμε πει αυτό. Περνάει πολύ καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν τον νοιάζει. Είναι ο τροπεούχος.
1: Βλακία έκανα. Τι πλάσια.
0: Είναι ο τροπεούχος. Δεν πειράζει. Θα το βάλω στο επόμενο.
1: Μισό μέτρο out πέναλτι. Είμαι ο Μέση. Τι κάνεις.
0: Τίποτα. Χαμογέλα.
1: Θέλει τριάδα στο στοίχημα γιατί έχει ένα free bet. Θέλει τριάδα στο στοίχημα. Γκολ παίξε τη Νορβηγία με τη Γαλλία. Βλέπω να σκοράρουν και οι δύο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Βλέπω να σκοράρουν και οι δύο. Κάτσε να του δώσουμε άλλα δύο. Βλέπω. Γιατί θέλει για παγκόσμιο κύπελο. Ωραία.
0: Κατάρ θα δώσεις.
1: Όχι, δεν θα δώσω Κατάρ.
0: Δώσε μια Κατάρ.
1: Σενεγάλη Ιράκ θα παίξω κάρτες.
0: Κάρτες δεν παίζουν πάρα
1: τώρα,
0: πολύ.
1: Τώρα επειδή υπάρχει
0: ενδιαφέρον
1: θα έχουμε ξυλίκι.
0: Υπάρχει πίστη.
1: Και νομίζω ότι θα έρθει over το πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Δεν θα ασχοληθώ με ρουγά Ισπανία. Η Ισπανία μπορεί να κάνει χίλιες πάσες και να βάλει ένα γκολ στο 70. Και να έρθει ένα 0. Δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Θα δώσω εγώ Ουραγουάη Ισπανία.
1: Ναι.
0: Άντε 4,5 κόρνερ.
1: Τι λες, ρε Μαρία. Το 10 απόδοση.
0: Αυτό θέλω. Εκεί, αυτό βλέπω. Αυτό βλέπει η μάνα.
1: Εντάξει. Εγώ δίνω το over πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, γκολ-γκολ Νορβηγία-Γαλλία και κάρτες Σενεγάλη-Ιράκ. Λίγο πριν φύγουμε,
0: ναι. Έχουμε να πούμε πράγματα. Τα έχω κάνει κουβάρι.
1: Έλα ρε Μαρία, τι κουβάρι. Μια χαρά είναι όλα για under control, γιατί τον έχεις εσύ τον έλεγχο.
0: Ορίστε.
1: Ωραία. Ένα πράγμα θα σου πω. Το WhatsApp αλλάζει και φαίνει κάτι που αφορά όλους αυτούς που είναι κάτω των 30 ετών. Το under 30, WhatsApp under 30, μας το παρουσιάζει με ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Όλοι κάτω των 30 ετών, επαναλαμβάνω, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Και σας έχουμε από τα Lidl μια φοβερή σειρά. Έτσι, για να κάνουμε και μια αλλαγή στο τραπέζι.
1: Ξέρεις τι θέλω. Φαβορίνα να ξανάρθει.
0: Όχι, έχει κεραμικά σκεύη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα είναι η ψυχούλα με αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πιάτα, πιατέλες, αυτό, μπολάκια.
1: Πλατέλες.
0: Πλατέλες, ναι. Πιατέλες σερβιρίσματος. Γενικά είναι ωραίο αυτό. Και αν διαλέξεις δύο τύχημα, από δύο και παραπάνω, over 2,5 δηλαδή, κερδίζεις 20% έκπτωση στη συνολική αγορά σου. Λίντλ. Αμέ.
1: Τα πάμε όλα.
0: Αυτή είναι η απόδοση. Ναι.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.
1: Άντε, καλημέρα.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
2: Είναι 2-0. Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίσουν. ξυπνίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
8: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσει ποιότητα στη σκίαση και την προστασία του χώρου σα. Τέντε Νίκο Καραγκούνη. Τέντε ηλεκτρικέ, χειροκίνητε, πτυσσόμενε και εμεβραχίωνε. Πέργολε, τεντοπέργολε, τεντόπανα και είδη σκίαση. Νίκο Καραγκούνη. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνία 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
17: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
16: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
17: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
16: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
17: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
18: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
19: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κάτι έχει γίνει λάθος εδώ με τις μισολογικές καταστάσεις στο Beyond Sport FM.
1: Τι εννοείς?
0: Ρε φίλε, μπαίνω μέσα στο στούντιο και μιλάνε τώρα ένα συνεργάτη μου.
1: Ναι.
0: Έναν άλλο συνεργάτη μου.
1: Ναι.
0: Εδώ οπωσδήποτε να πας στη Χαβάη.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το κοιτάξουμε αυτό. Όπα,
1: είχαμε
0: το κοιτάξουμε αυτό.
1: Μια
0: παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον Στέλιο Λαμπάκο που φεύγει για διακοπές στην Άξο.
0: Α!
1: Και του παραπάνω.
0: Α, στη Χαβάη τη Νάξο.
1: Μπράβο.
0: Νάξου.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: okay. Ναι. Και να φάει και στους φίλους μου που έχουν την καντίνα από πάνω από τη Χαβάη.
0: Ναι.
1: Και να πιει εκεί
0: και πώς λέγεται η καντίνα?
1: Τα κοκτέιλ του.
0: Τροπικάνα θα λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Εγώ είδα μία είναι. Εγώ είδα μία μπάρο τσοχό.
1: Πήγαινε και εσύ.
0: Πότε ρε.
1: Εδώ που το θες.
0: Τι γίνεται? Καλημέρα
1: σας. Μου, αυτό γίνεται.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μη Winnie Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα εδώ. Με Νιάχο Γιαζούπουλο, πάντα προβλεπέ. Και εντυμένο στα εθνικά χρώματα, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, σε αγωνιστική διάθεση στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Το μπορντό αγόρι, μα το πείσουμε. Μπορντό, όχι. Γκρενά αγόρι, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, ένα χρώμα που υπόσχεται πολλά. Συγκινήσεις, πάθη, ανατροπές. Υπόσχεται αυτό το χρώμα. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Κλείνει ο Ολυμπιακός παίχτες.
1: Άσε με τώρα, μην το θυμίζεις το παγκόσμιο κύπελο.
0: Γιατί ρε φίλε, κέρδισες χθες.
1: Κάτσε ρε, δηλαδή κάναμε, είμαστε από τους ελάχιστους, πόσοι θα είναι, τρεις, ναι. Τέσσερις, πόσοι θα είναι. Αυτοί που θα έχουν κάνει 3-3,
0: ναι, και.
1: Εμείς δεν κάναμε. 2,5-3 τρεις.
0: 7 πόντους πήρες.
1: Ναι, βγήκαμε πρώτοι και στους 32 παίζουμε με το Μαρόκο.
0: Αυτό ήταν αναμενόμενο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όλοι μου τζαπάνω μα σε κάθε
0: φορά. Αν πήρε δεύτερο, θα παίζει με τη Βραζιλία.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε, ρε Μιχαλή, τι καλύτερα είναι.
1: Δηλαδή, εσύ είδε το Βραζιλία Μαρόκο και είπε, άμα είναι να διαλέξω, να διαλέξω του.
0: Όχι, είδα όμω και το Μαρόκο IT. Ναι. Και παραλίγο η Πιερό να του κάνουν μια πλάκα.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα.
1: Είχαν περάσει.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Εντάξει, Ολλανδία σε ρε φίλε, τι θε να κάνει δηλαδή. Μια χαρά. Πήρε 7 ποντάκια, χάρηκε. Έβαλε ο Χακ που έκανα κολυφθέ.
1: Ακουμάρο. Εντάξει, δεν είχα δει καθόλου τα σταυρώματα. Γιατί λέω τώρα μόνο αυτού που 48 ομάδες, 8 τρίτες, τι σταυρώματα να δεις, άσε να περάσουν πρώτα και μετά να καταλάβεις.
0: Τώρα που το λες, φίλε, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που συζητάγαμε στην αρχή της διοργάνωσης. Ότι θα φτιαχτεί ένα μονοπάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το στείλει στο Θεό.
1: Ναι, ρε,
0: και δηλαδή, θα φτιαχτούν και άλλα μονοπάτια που θα είναι Παναγία βοήθεια.
1: Και η Ολλανδία Μαρόκο 32.
0: Ναι.
1: Και
0: ωραίο,
1: το άλλο είναι.
0: Ωραίο μάτσι όμως.
1: Ναι, και το άλλο είναι Καναδά Νότια Αφρική.
0: Καταλαβες.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καταλαβες.

0: Να δώσουμε τα δώρα μας, ρε φίλε, και σήμερα.
1: Να δώσουμε τα δώρα.
0: Να γουστάρει ο κόσμος. Λοιπόν, ναι. Θες να δώσουμε ό,τι δώσαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε ό,τι δώσαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε λοιπόν μπάλες από Liga Sport.
1: Ναι.
0: Μπάλες κανονικές. Μπάλες δηλαδή που εντάξει, θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε όταν τις εμφανίσετε για να παίξετε με τα παιδιά σας ή με τους φίλους σας. Αν αντέχετε να παίξετε με τους φίλους σας στην ηλικία που είστε. Μ' ακούτε έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Extra Prima Good. Μιλάμε τώρα μπάλα ποδοσφαίρου για χτυπήματα τρομερά. Μία μπάλα μπάσκετ δερμάτινη open court, τρομερή. Πάρα πολύ ωραία, την έχω πιάσει στα χέρια μου και επειδή ξέρω από μπάσκετ, είναι μια τρομερή μπάλα. Δεν το συζητάμε τώρα, μια τρομερή μπάλα. Λοιπόν, μία μπάλα βολέι, η οποία και αυτή είναι κανονικά για κανονικό βολέι. Δηλαδή είναι για βολέι να πάτε να παίξετε μέσα σε ένα κλειστό, αλλά μπορείτε κάλλιστα να την κουβαλήσετε και στην παραλία σας. Και να πάτε να παίξετε με τους φίλους σας, να επιδοθείτε σε διάφορες γυμναστικές επιδείξεις. Λίγκα Σπορτ φτιάχνει τρομερές μπάλες. Και μία μπάλα handball που. Οκ, okay, θα μου πεις τώρα πάω έξω handball. Οκ, okay, μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει handball. Αλλά μπορεί, ας πούμε, να την κουβαλήσει και να παίξει ακόμα και με τα πόδια με αυτή την μπάλα αυτή στην παραλία. Τέσσερις μπάλες λοιπόν και σήμερα. Προσφορά της Liga Sport που έχει βάλει τρομερή πλάτη σε αυτά τα γενέθλια του σταθμού. Στα 30 χρόνια BWin Sport FM. Πάμε να δώσουμε τρεις μπλουζάρες από Animal Print. Τις μπλούζες, τις στάμπες του Μουντιάλ. Μιλάμε τώρα, ο Μίτσος φτιάχνει κάθε μέρα και διάφορες καινούργιες, πώς να το πω έτσι, δημιουργίες. Οπότε λοιπόν τι κάνετε, γράφετε μήνυμα, στέλνετε μπλούζα εδώ στο μηνυματάκι που στέλνετε και αν κερδίσετε διαλέγετε στάμπα από τις 200 που έχει φτιάξει πλέον ο Δημήτρης, διαλέγετε μέγεθος και παραλαμβάνετε. Αν είστε ακροατής του Beyond Sport FM και δεν κερδίσετε, θα δίνουμε μέχρι τέλος του Μουντιάλ βέβαια, έτσι μπορεί να κερδίσετε σε κάποια άλλη εκπομπή, αλλά αν είστε ας πούμε ακροατής και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι στο Μίτσο και σας κάνει μια πολύ ωραία ειδική τιμή. Και έχουμε και τα πέντε βιβλία μας. Τρία βιβλία της MVP Publication. Τα αγαπημένα αναγνώσματα του Jonathan Wilson. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Βιβλίο για την Εθνική Αργεντινή. Και η ιστορία του Μουντιάλ. Γραμμένη όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Δύο εξαιρετικά αναγνώσματα. Και φυσικά η ιστορία των τριών γιονταριών. Γραμμένη από τον κύριο Hayward. Για την ομάδα της Εθνικής Ομάδας της Εθνικής Αγγλίας. Και επίσης δύο βιβλία και σήμερα. Γκολ από τις εκδόσεις 8. Το απόλυτα εικονογραφημένο βιβλίο το οποίο εξηγεί όλα όσα δεν ξέρετε ή δεν έχετε μπει στον κόπο να μάθετε για το ποδόσφαιρο και το άθλημα που λατρεύετε. 12 δωράκια και σήμερα σας περιμένουν στο φινέλα της εκπομπής. Την κλήρωση θα την κάνει ο Ταμπάκος, διότι εμείς θα την πετάξουμε τη φανέλα και θα φύγουμε 11.30 ώρα.

0: Τώρα σκέφτομαι, ρε φίλε, την πινακολάδα. Έτσι να μου έχετε αποσυγχρονίσει. Να είναι σουρμό.
1: Ναι, να είναι χαβάει που έστειλα.
0: Να είναι σουρμό.
1: Χαβάει που έστειλα το.
0: Να βρέχει τα πόδια.
1: Το Σωτήρι.
0: Το κύμα.
1: Ανεβαίνει λίγο απάνω στην καντίνα, θα παίρνει το κοκτέιλ του, θα ξανακατεβαίνει.
0: Καταλαβες.
1: Θα βλέπει το γαλάζιο.
0: Να βρέχει τα πόδια. Το ναι. Κύμα. Έτσι. Να είσαι αραχτός με αυτή την πουκαμισέρα που φοράς εσύ τη Λινή. Ανοιχτή πουκαμίσα εκεί με τα, πώς το λένε, με τα κοκτέιλ σου. Άρχοντας γίγαντας.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην πιάνει σήμα.
1: Ναι.
0: Βασικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το κινητό.
1: Ναι.
0: Να πιάνει σήμα.
1: Εκεί στη Χαβάη δεν πιάνει καλά.
0: Μπράβο.
1: Δεν σε βρίσκουν για το Σωτήρι.
0: Μπράβο. Άρα εκεί πρέπει να πάμε. Και να ακούσει αυτή τη μουσική.
1: Ναι. Θα ρωτήσω κάτι.
0: Καλά, ρε.
1: Πιστεύεις ότι κάπως έτσι είναι και τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης Αλαφούζος? Δηλαδή κάθεται έτσι και λέει: Κριστέφανε, βάλε και ένα center for. Κριστέφανε, βάλε και ένα ακόμα stopper.
0: Αυτή την εποχή είναι σε πάρα πολύ μεγάλη εγρήγορση. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά πάντως. Και αυτός φαντάζομαι όταν θα χαλαρώνει θα λέει: Πόπο, ρε παιδιά, να ανέβω κάπου, ας πούμε, να πάω σε ένα νησί να μην με βλέπει κανείς. Αλλά δεν γίνεται. Τώρα έχουμε δουλειές. Πρέπει να πάρουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Γιατί συγγνώμη τώρα, έχουμε μια εξέλιξη και την έχω χάσει.
1: Κλείνει
0: για το Ράσοντερ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φύγει ποτέ από το προσκήνιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε καταλαγιάσει. Τις προηγούμενες μέρες
0: ναι.
1: Για 10 μέρες δεν ακούγαμε τίποτα. Ακούγαμε εκεί τα δεξιά μπακ, τα αριστερά μπακ, τα ναι. Στόπερ, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα.
0: Δεν θέλω να το ματιάσω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το ματιάσω.
1: Εδώ λέει ένα φίλο, λέει πέρσι λέγαμε παρακαλάγαμε να πάρει άδεια να κάνουμε καμία μεταγραφή. Φέτος μην πάρει στενά. Κάτσε, σαρώνουμε.
0: Γιατί δεν είμαι εγώ η αλλαγή, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, δεν θέλω να το ματιάσω. Αλλά από την ώρα που έχει βγει μπροστά ο Στεφάνος Κοτσόλης,
1: ναι.
0: Εμένα μου έχει δημιουργηθεί μια σιγουριά.
1: Δεν το βαστιχιά του, κύριε Στέφανε.
0: Έχει λοκάρει.
1: Μπορεί να ταιριάζει με την ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει λοκάρει ο κύριε Στέφανος, λοιπόν. Θα γίνει, ρε φίλε. Καταλαβες. Οπότε λοιπόν δεν έχω τέτοιου είδους αγωνίες. Γι' αυτό λοιπόν. Εντάξει, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται έχοντας πάντα στη συντροφιά μας την BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και με 0% γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09 στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.

0: άλλο έχει βγει, ρε φίλε, σε διασταύρωση, τώρα εσύ που τα κοιτάζει αυτά, ή είδες μόνο τη Ολλανδία με το Μαρόκο?
1: Όχι, ρε.
0: Για πες, έχει βγει κάτι άλλο ενδιαφέρον?
1: Ναι, έχει βγει Ιαπωνία-Βραζιλία.
0: Μπελάς. Μπελάς.
1: Έχει βγει, είπα, Βοσνία.
0: Εντάξει.
1: Έχει βγει και.
0: Είπα. Πάνω στο 16 είπα.
1: Ναι, και Καναδάς.
0: Καναδάς Νότια Αφρική, εντάξει. Καναδάς Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία με ποιο πέφτει? Πέφτει με τον τρίτο του πρώτου. Α, πέφτει με τρίτο η Γερμανία. Παρά την ήττα της,
1: Ναι, πρώτη βγήκε.
0: Ναι. Οι ακτοί ελεφαντοστού πέρασαν και αυτοί. Πρώτη φορά.
1: Η Γερμανία παίζει με τρίτο σίγουρα. Τώρα θα είναι ο τρίτος του τρίτου, ο τρίτος του τέταρτου, ο τρίτος του.
0: Οι Γερμανίλες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, παίζουν με τρίτο, ναι.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή έχει ξεκαθαρίσει.
1: Η Αργεντινή.
0: Παίζει με το δεύτερο του 8ου ομίλου.
1: Ναι, ρε, που μπορεί να δεσούλε, αλλά μπορεί να γίνει.
0: Κόλος.
1: Όχι, ρε. Να γίνει.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία, ναι.
0: Σήμερα το Ουρουγουάη Ισπανία,
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, για να γίνει αυτό πρέπει να κερδίσει η Ουρουγουάη την Ισπανία σήμερα.
0: Τρεις ώρα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει την Ισπανία σήμερα.
0: Ωραία. Θες να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε.
0: Θες να κάνουμε αυτό. Θες να κάνουμε αυτό σήμερα.
1: Τι να κάνουμε αυτό.
0: Θες να έρθεις 10 ώρα σπίτι.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε, να παραγγείλουμε ό,τι πρέπει να παραγγείλουμε.
1: Ναι.
0: Να κάτσουμε για να κάνουμε ολονυχτή ποδοσφαιρική.
1: Μέχρι τις 5.
0: Ναι. Θα δούμε Ισπανία Ουρουγουάη, ρε φίλε.
1: Θέλω να μην κοιμήσει σπίτι σου.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Όπου βρει κοιμάσαι.
1: Δηλαδή το. Είναι 10-12 το. Όχι. Ναι, ναι, καλά. 10-12 το Γαλλία-Νορβηγία.
0: Ναι, μετά τι έχει, 2 ώρα δεν έχει μάτς.
1: Όχι, ρε.
0: Μία ώρα δεν έχει μάτς.
1: Όχι, μετά έχει 12-3
0: κενό. 12-3
1: κενό. Μια ώρα κουβέντα, 2 ώρε ύπνο.
0: 2,5. Όχι, 3-5 ώρε ύπνο.
1: Στην καραπεδάρα.
0: 3-5 ώρε ύπνο. Σου βάλω την ερκοντοσιονάρα. Έτσι. Και θα είμαστε γίγαντες. Έλα να δούμε και το Ισπανία-Ρουγουάη.
1: Και θα σκουντίξει τις 3,
0: Ναι. Θα σκουντίξω, θα δούμε τώρα. Μπορεί το πρωί να σηκωθούμε και να το διαβάσουμε στο site του BWIN Sport FM. Ωραία, ορίστε, ρε. Και 6 ώρα για σβήσιμο έχει Αίγυπτος Ιράν. Ωραία, ρε. Και να σου πω και κάτι.
1: Δεν είναι σβήσιμο, προσάλαμα είναι.
0: Και να σου πω και κάτι, θα βάλουμε ένα κινητό να γράφει αντιδράσεις. Σε time lapse μετά θα παρουσιάσουμε το βίντεο. Ροχαλιδά.
1: Αν το σηκώσουμε στο YouTube, θα αρρώσει.
0: Πάντως, εγώ θα προσπαθήσω σήμερα να δω Ουρουγουάη-Ισπανία. Είναι 3 η ώρα. 3 η ώρα δεν είναι.
1: Κοίτα, μέψεις.
0: Ναι, είναι.
1: Γιατί ο μόνος τρόπος να το δω είναι να με.
0: Με άνθρωπο κάποιον να το κρατάει ξύπνιο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Βέβαια θα συμπλακώσω και στα ρούμια, Και πώς θα δούμε μπαλάγιος.
1: Ναι. Αυτός είναι. Άμα με πλακώσει, δύσκολα θα γίνει κοιμηθώ μετά. Δεν κατάλαβες, δεν είναι τελειώνει 12, αρχίζει μία το άλλο, μένει στην τσίτα.
0: Ναι.
1: 12 με 3 είναι πολλές ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα σε βάλω να δεις επανάληψη στο Παραγουάι.
1: Αυτό το 0-0.
0: Το 0-0, ρε. Αυτό το.
1: Δεν έχω εικόνα, αλλά μου μοιάζει πολύ μπισκότο.
0: Αφού ο Καρπετόπουλος από χθες το πρωί έλεγε: Παιδιά, έχει το πρώτο μπισκότο σήμερα, να ξέρετε. Περνάνε με χίκι 2 και το φέρανε 0-0. Μια χαρά. Αλλά εντάξει, μια διοργάνωση που δεν έχει καμία. Πώς να το πω τώρα, ρε, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Και ο κύριος Παντίνο μας λέει ότι τα hydration break είναι. Γιατί τα χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής. Και όχι για να βάζουμε 3 λεπτά διαφημίσεις με στο ποδοσφαιρικό μάτς. Εντάξει, θα συμβεί και κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ένα, ας πούμε, μια παρατυπία.
1: Η Γερμανία λέει: Λένε ότι ο πιθανότερος αντίπαλος είναι η Παραγουάη. Πιθανόν. Πρέπει είναι.
0: Ναι.
1: Τσόχο που έχει τσάμπα, θα είπαμε. Ναι, το σκέφτηκα. Γι' αυτό το σκέφτηκα. Γιατί είπε τη μαγική φράση: Θα παραγγείλουμε και αυτά πρέπει να παραγγείλουμε.
0: Εννοείται, ρε. Εννοείται, ρε. Σε βάλω και στη γωνία του καναπέ που, που είναι ανάκλητο, ρε. Που απλώνει στα πόδια σου, ρε, και να πέρα τη τηλεόραση.
1: Ναι, αρχίζει να μα πει κάτι με αυτό το τραγούδι που διάλεξε τώρα.

0: Πείτε και την ομαδάρα μου του Εκουαδόρου, λέει, πανηγύρισα σαν τρελός, η κοπέλα μου είναι από το Εκουαδόρ.
1: Οπα. Μερακλής. Μπράβο σου, εγώ γι' αυτό θα πανηγύριζα. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, μια χαρά το Εκουαδόρ έχθες,
2: Πολύ ωραία.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πολύ ωραία και πολύ ωραία.
1: Έχουμε βάρ, κύριε Τσόχο, έχουμε βάρ.
2: Ναι.
1: Έχουμε βάρ,
2: ωραία. Ας εμείς συζητήσουμε τώρα για την κυρία, γιατί θα ακουστεί εξαιρετικό. Αλλά...
1: Όχι, έχουμε βάρ.
2: Έχουμε
1: βάρ. Αυτό το γκολ γιατί μέτρησε.
2: Δεν ξέρω. Τι ήθελα να πω τώρα. Και ήταν και πολύ ωραία η νίκη, ήταν και πάρα πολύ ωραίες εικόνες με το που έλεξε το μάτς. Από τις κερκίδες, από τους πάγκους, από τους παίχτες, από τον προπονητή που ανέβηκε πάνω και αγκάλιαζε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ συναισθηματικό, πολύ ανθρώπινο, πολύ έντονο. Ωραίο, ωραίο.
1: Έχεις επίθεση αγάπης από Σπύρος Ιαμπλή.
2: Ναι.
1: Κάνε μας τη χάρη, ρε.
2: Ναι.
1: Καλημέρες, βέβαια, λέει. Πάντα.
2: Ναι,
1: γιατί,
2: πάντα.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Πάντα πρέπει να είμαστε
2: γερμανοί. Πρώτα λέει μια καλημέρα και μετά λέει ναι. Την ηλίκια,
1: Σπύρος. Κάνε μας τη χάρη, ρε.
2: Ναι.
1: Στους 16 έχει Γερμανία, Αργεντινή, λέει.
2: Ναι.
1: Και ο άλλος κλαίγεται με το για το Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Εντάξει, φίλε. Βλέπω να το κάνουμε πάρτι. Σκάει ο Απολωνάκος, λέει. Θα έρθω και εγώ, λέει, να το κάνουμε. Κατάλαβε. Οπότε 12 με 3 που έχουμε λαϊκή βραδιά. Καταλαβες. 12 με 3 που έχουμε λαϊκή βραδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Εγώ να σας πω το εξής. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε για το δεύτερο ημίωρο. Να σας πω ότι από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Walt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%. Ένα στην αναπροσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
5: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras.

0: τώρα ηλικία είναι, ρε Μιχάλη, ή είναι, ας πούμε, τόσο όντως ποιοτική η παραγωγή αυτής της μουσικής που την κάνει, σε κάνει να τη λατρεύεις, ας πούμε, όσες φορές την ακούς? Είναι μήπως επειδή μεγάλωνουμε και μας άρεσε αυτά τα τραγούδια?
1: Όχι, εξαρτάται και την ώρα. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το ακούσει κάποια ώρα και να πεις άλλαξε το.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποτέ.
1: Ναι.

0: Ο άλλος λέει δεν είχε δουλειά. Ο άλλος μας είπε ότι είχε δουλειά, Λιβανός. Ναι. Τώρα που τον πήραμε και τον ενοχλήσαμε. Ναι. Για να μας πει τα βέρνε στην άξο. Τώρα λύσει, σα ακούω. Πριν ακούγε ένα σπορ, μάλλον. Πάνω ότι είναι κουμπάρος μου. Λοιπόν, είπα την Διαμαντόπουλο. Θα ψάχνει να ακούσει κάπου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Περίμενε, όχι ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό σιγά σιγά. Αυτά είναι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εκεί. Με Ράστοντερ τώρα το θέμα. Παρασκευή σήμερα, κάτι μου λέει Ντεφράι. Κάτι μου λέει Ντεφράι σήμερα. Πάμε, μας τα πει Διονύσης όμως, ο οποίος παρακολουθεί και τις προπονήσεις εκεί του Νίστρουπ, να μας πει πώς κυλάει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Καλά,
2: καλά. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε για προπόνηση.
0: Μπράβο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά.
0: Βεβαίως.
2: Να γιατί είναι και μπόλικα.
1: Ναι, μπόλικα, βέβαια. Σας πρόλαβα και με το κάτι με τον Ντεφράι, άκουγα που έλεγες.
0: Παρασκευή λέω κάτι μου λέει Ντεφράι. Λέω, είπα, έτσι είπα. Τώρα δεν να σου πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που προκύπτει είναι ότι καλά προβάλλουν. Είναι ο Παναθηναϊκός προχωράει πλην του Ντεφράι, το οποίο είναι τυπικό. Θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο, μπορεί να είναι και σήμερα. Ο Παναθηναϊκός προχωράει για το θέμα του Ράστοντερ. Είναι μια ανάσα ο παίκτης. Υπάρχει μια συμφωνία που θα ολοκληρωθεί με την Ντουν. Και ο Έλμι Ράστοντερ, που εξ αρχής ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε κυκλώσει ο Παναθηναϊκός, τον είχε στην κορυφή της λίστας. Υπήρχε και άλλη μια περίπτωση για τη θέση του επιθετικού. Προχωράει και αυτή την περίπτωση. Οπότε είναι πολύ πιθανό το επόμενο μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε δύο μεταγράφεις ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή και του Ράσοντεκ και του Ντεφράι. Το Ντεφράι είναι τυπικό. Απομένουν μόνο κάποια τελευταία χαρτιά για να υπογράψει και να έρθει να σωματωθεί. Και προχωράει για το θέμα του Ράσοντεκ. Θυμίζω ο Ράσοντεκ 24 ετών. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν στην Ελβετία με την Τούν. 15 γκολ, 6 ασίστ σε 37 παιχνίδια. Έβλεπα τα στατιστικά του χθες το βράδυ, που έτσι τον παραγωγούσα λίγο παραπάνω. Από τα 15 γκολ τα 14 τα έχει βάλει μέσα από την περιοχή. Πράγμα που δείχνει και το τι τύπου παίκτης είναι.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης με ύψος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 91.
0: 91, 20 χρονών.
1: Ναι. 67 συμμετοχή συνολικά με την Doom, 20 γκολ. Έχει άλλα 13 γκολ με τη Βαντούς. Είναι 9 φορές διεθνής. Ένας ποδοσφαιριστής που τον είχε ο Παναθηναϊκός εξ αρχής, να λέω, στις πρώτες θέσεις της λίστας και πάει να τον κάνει το δικό του. Οπότε είναι πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο...
2: Πόσο πληρώνει στην Ντουν, χοντρικά?
1: Κοιτάξτε, από την Ελβετία αυτό μαθαίναμε είναι ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια.
2: Mm.
1: Για να ολοκληρωθεί το...
2: Ναι.
1: Να ολοκληρωθεί το deal. Κάπου εκεί θα πάει. Και μάνι-μάνι με αυτές τις κινήσεις που έρχονται θα φτάσει πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός στις 5 μεταγραφές. Έχει κάνει 3. Θα πάμε για άλλες 2 και έχουμε σήμερα, δεν έχει φύγει ο Ιούνιος, σήμερα έχει 26.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αν ολοκληρωθούν αυτές τις κινήσεις και τυπικά μέσα στο Κυριακό 5 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε. Είναι ένας αριθμός που δεν ξέρω πώς το περίμενε.
0: Θυμάμαι, επειδή γίνεται και ο σχετικός χαβαλές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι πάντα ας πούμε οι μεταγραφές ξεκινήγανε τον Παναθηναϊκό όταν έφευγαω με άδεια. Εγώ παραδοσιακά φεύγω 10-12 Ιουλίου με άδεια. Οπότε λοιπόν, ναι. Και εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς.
1: Θυμάμαι κάποτε, πάνε πολλά χρόνια πίσω, που είχε ξεκινήσει δυναμικά ο Παναθηναϊκός. Σας πάω πολύ πίσω τώρα. Όταν είχε πάρει Βλάοβιτς Άριτς πολύ νωρίς και λέγαμε πω ξεκινάει ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς και γινόταν ας πούμε καζούρα τότε, θυμάμαι, και σε παρασκηνιακές στήλες ότι να ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νωρίς, οι άλλοι τι κάνουν κτλ. Με στραματσώνει, δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει τόσο
0: με τόσο πολύ νωρίς. Εντάξει, με στραματσώνει, έπαιρνε πέφτες όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, πιο μετά άρχισε να παίρνει. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι τα δεδομένα τα τωρινά και για τον Ράστοντερ και για τον Ντεφράι. Οπότε αν προχωρήσουν αυτά, που θα προχωρήσουν? Μόλις ολοκληρωθεί, θα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μέσα στον Ιούνιο δεξί μπακ, αμυντικό χαφ, τερματοφύλακα, επιθετικό στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μένει ένα οχτάρι, ένα αριστερό μπακ, ένας ακόμη στόπερ και βλέπουμε. Είχαμε πει εξ αρχής ότι το πλάνο, σύμφωνα με τα όσα προέκυπταν από το ρεπορτάζ, ήταν 8 με 10 μεταγραφές. 5 τώρα με αυτές τις 2 που έρχονται και άλλες 3 που σας είπα, πάμε στους 8.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Το και βλέπουμε πάει στο αν θα πάρει έναν εξτρέμ, αν θα πάρει κάτι άλλο στην πορεία. Ο βασικός σχεδιασμός πάντως αυτός ήταν.
0: Ναι.
1: Εξ αρχής.
0: Διονύση, στην επίθεση, ναι. Ποιος είναι, ποιο είναι το, πώς να το πω τώρα, το puzzle.
2: Σε έλεγα ότι πάντα στο roster του έχει και ένα center for target man ψηλό.
0: Για μέσα στην περιοχή.
2: Να, αυτό είναι ο
0: Ράστοντερ.
2: Ο Ράστοντερ. Για πες. Ναι.
1: Όχι, πες Μιχάλη, πες.
0: Είναι ο target man, target man είναι και ο Dessers.
2: Σωστά. Στα δικά μου μάτια λοιπόν αυτός εδώ έρχεται και γιατί είναι μικρός και εξελίξιμος και με μεταπολιτική αξία.
0: Και κάνει τον μπάμα, ας πούμε, φέτος το καλοκαίρι.
2: Ναι. Και γιατί ο Dessers.
1: Φέτος το καλοκαίρι.
2: Θα αργήσει λοιπόν, λίγο.
1: Φέτος...
2: Ναι. Ναι, φέτος το καλοκαίρι έλεγες.
1: Φέτος το καλοκαίρι με τον μπάμ που είπε ο Βάιος για το συγκεκριμένο, τον ήθελαν αρκετές ομάδες. Τον ήθελε το Αμβούργο. Γενικώς ήταν παίκτης ο οποίος είχε προσελκύσει τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, γιατί είχε, σου λένε, σε καλή ηλικία, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Μάλιστα το Αμβούργο κάποια στιγμή, σήμερα με δημοσίευματα, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο διάστημα, ήταν το φαβορί για να τον αποκτήσει. Τον ήθελε η Gladbach. Είχε ακουστεί στη Γαλλία για τη Λιόν. Δηλαδή προσέλκυσε τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, η αλήθεια είναι αυτή. Λόγω αυτού που είπε και ο Βάιος, που είπατε και εσείς ότι, που είπε και ο Μιχάλης του Γιωργοδραφισσαλτζή, γιατί χάθηκα, ότι είναι νεαρός, έχει κάνει τον μπαμ το καλοκαίρι, οπότε λογικό να προσελκύει τα βλέμματα. Τώρα για τον επιθετικό, η ερώτηση ποια είναι, ποιος θα είναι ο βασικός, ας
0: πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, ποιο είναι το πάσο που συντίθεται εκεί, δηλαδή...
2: Νομίζω αύριο μεθαύριο θα μάθουμε για τον 4. Εννοώ πότε επιστρέφει ή πότε τέλος πάντων αναμένεται να επιστρέψει. Κάτι αποτελέσματα δεν περιμένουν.
1: Θα μάθουμε ακριβώς.
2: Ναι.
1: Για το τι με δέσεις σαν το ακριβές της επιστροφής του.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, με το Ράστοντερ θα έχει ο Παναθηναϊκός τρεις εξαιρετικούς. Ράστοντερ, Ντέσσερς, Τετέι. Ένα, δύο. Το Ντέσσερς το πιστεύουν πολύ. Βέβαια, το θέμα είναι να μάθουμε πώς θα είναι ιατρικά έτοιμος και μετά να δούμε πώς θα αποκτήσει ρυθμό σιγά σιγά να πάρει προπονήσεις. Να αρχίζει πρώτα ατομικά και μετά προπονείς να ανεβάζει ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία ο Παναθηναϊκός έχει δύο εξαιρετικούς επί της ουσίας ένα. Έχει τον Τετέι και τον Εμπίτ τον Πιτσιρικά, ο οποίος είναι και δραματίας και ένα ατομικό. Άρα πάει με ένα εξαιρετικό στην προετοιμασία. Δεν βλέπω, ενώ το είχα αφήσει ανοιχτό, να παίρνει και δεύτερο εξαιρετικό. Γιατί δεν βλέπω να δουλεύει 4-4-2. Θυμάστε που το είχαμε αφήσει ανοιχτό ότι επειδή παίζει και 4-4-2,
0: ναι, ναι.
1: Μήπως πάρει και δεύτερο και έχει 4. Η βάση του Νίστρουπ είναι 4-3-3-4-2-3-1.
0: Ναι.
1: Αν αλλάξει αυτό στην πορεία, μέχρι τώρα σας λέω. Δεν το ξέρω. Οπότε θεωρώ ότι θα κλείσει με αυτούς τους επιθετικούς, έχοντας τις επιθετικούς με κάποια παρόμοια, κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, Δέσσερς, Τετέι, Ράστοντερ. Και δεν θα αποκλείσω, εγώ αυτό είναι δική μου εκτίμηση,
0: ναι,
1: δεν θα αποκλείσω, σε κάποια μάτς, σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα τώρα πώς θα το κλείνει και ο προπονητής, να βλέπουμε τον Τετέι να κινείται λίγο πιο περιφερειακά.
0: Mm-hmm.
1: Π.χ. στο εξτρέμ. Δεν θα το αποκλείσω.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι αυτή ήταν η βασική της θέση στον Παναθηναϊκό φέτος. Η βασική της θέση ήταν επιθετικός. Μπορεί κάποιες φορές όμως να το δούμε. Το είδαμε και στην Εθνική πρόσφατα. Τέλος πάντων το έχει κάνει και στο παρελθόν, γιατί έχει τα στοιχεία αυτά. Μπορεί να το κάνει. Οπότε μεταγραφικά είμαστε εκεί και μόλις κλείσουν αυτές οι κινήσεις και φτάσουμε στις 5 θα απομείνουν άλλες 3, αυτές που αναφέραμε, στόπερ, αριστερό μπακ, οκτάρι και βλέπουμε αν θα συμβεί κάτι διαφορετικό στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, χρονικά το έχει πάει μια χαρά ο Παναθηναϊκός με το να φτάνει τώρα τις 5 κινήσεις Ιούνιο μήνα και κακά τα ψέματα είναι διαφορετικό μετά Ιούλιο-Αύγουστο να ψάχνεις για 3 κινήσεις και βλέπουμε. Διαφορετικό να ψάχνει για 6-7.
0: Ναι.
1: Είσαι πιο, όχι χαλαρός, πιο μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα σε 3 στόχους παρά σε 7.
0: Σωστό, ναι. Να επικεντρωθείς στο τι θα κάνεις το οχτάρι σου, το βασικό σου οχτάρι. Να επικεντρωθείς στο τι θα κάνεις, ας πούμε, για το δεύτερο στόπερ σου που ψάχνεις, για το παντρόγγελεν ή
1: για τον αριστερό μπακ.
0: Έτσι, για τον αριστερό μπακ, για πολλά πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Τώρα αγωνιστικά, τώρα έχει προπόνηση, τώρα να φύγουμε. Χθες προπόνηση το πρωί, η οποία δεν ξέρω αν έχετε δει και βίντεο που έχουμε ανεβάσει στο Big Win Sport FM, ήταν από τις ίσως η ωραιότερη προπόνηση που είδαμε αυτές τις μέρες εδώ. Πολύ πράγμα.
0: Σου άρεσε επειδή την έβλεπες, όχι επειδή την έκανες την προπόνηση, μάλλον.
1: Α, ναι, ναι, ναι. αν ρωτήσεις τους παίκτες, επειδή είχα κάποιες συνομιλίες χθες, τέλος πάνω στο πλαίσιο που να κάνουν κάποιες συνεντεύξεις τα λοιπά, πάνε στο δωμάτιο και είναι, σου λένε το κρεβάτι μου. Αυτό λένε όλοι. Mm. Αλλά τους αρέσει η προπόνηση και το έδειξαν και χθες ότι τους άρεσε. Χθες ήταν μια προπόνηση η οποία είχε αρχικά ένα group, δούλεψε με τον Ίστρουπ, δούλεψε στην τακτική μαζί του που αφορούσε build-up και πώς πάνε το pressing. Πολλές διακοπές, πολλές εντολές, πολλές οδηγίες. Το άλλο group δούλεψε στα τελειώματα και στη συνέχεια έπαιξαν διπλό. Το ευχαριστήθηκαν οι παίκτες, 2-2 έληξε, έτσι για το τυπικό. Μάλιστα είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, το έχω έτυχε να το τραβήξουμε. Υπάρχει και στα social media του Big One Sport FM που άλλαξαν την μπάλα με τη μία πάρα πολλοί παίκτες, έφτασε αυτή στον ταμπόρδα, σούταρε, έβαλε γκολ και χειροκροτήθηκε αυτό το γκολ από όλους και ολοκληρώθηκε με μια θεωρία στασιμένα, συστατικές φάσεις, υπό τον βοηθό του Νίστρου. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η προπόνηση, ήταν χορταστική, είχε πλούσιο πρόγραμμα. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει, πολύ ζέστη, τελευταία μέρα λένε για σήμερα, ότι για τις ζέστες αυτές, ότι θα σταματήσει μετά αυτή η ιστορία που μια εβδομάδα τώρα δεν μας έχει αφήσει να ηρεμήσουμε. Σήμερα θα φτάσει 37.
0: Τι λέρε, 37 στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Πες το απόγευμα, για κάποιο λόγο το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη, δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι. Να το εξηγήσω, αλλά οκ. Okay. Χθες το απόγευμα έχει 34.
0: Έχει,
1: είναι λίγο δύσκολα.
0: Έχει γκρινιατάσος, έχει, ε.
1: Και που πάμε, κάτι εδώ να φάμε, που να τρέχουμε στις δύσεις, έχει ερκοντήσιο. Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Οπότε, αλλά από Σαββατοκύριακο αρχίζει και φτιάχνει, δηλαδή θα πέσει.
2: Τον προσέχετε καλά, είναι μεγάλος άνθρωπος, ε.
1: Πάντα. Με τα αντιλιακά του, με τις κρέμες του, δεν αποφεύγει.
2: Άντε ρε μάλια.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και τώρα στα 10 λεπτά έχει προπόνηση. Οπότε θα δει και ο κόσμος αργότερα υλικό και στο site.
0: Ωραία. Μια χαρά. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Εντάξει, λοιπόν, καλά, περνάτε.
0: Πλάκα, πρέπει να έχει κάνει προετοιμασία με τον Ζάιτς ο Βολογένης. Να έχει δει τον Ζάιτς να μπαίνει στην προετοιμασία.
2: 100-0.
0: 100-0.
2: Πλάκα.
0: Λοιπόν, εσύ ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκιάστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Είμπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Να ξέρεις, φίλε, έχουμε εκεί μας συμπαράσταση στο Χριστό για τον bullying που του κάνουμε. Σκάει ο άλλος κουμπάρος τώρα, ο Πανούλης. Γεια σου, Πανούλη. Και λέει, είμαστε όλοι με Λιβανό. Αγαπάμε Χρήστο. Εντάξει, δεν μπορείς να με τον αγαπάς τον Χρήστο. Ειδικά τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τον τουρισμό επάγγελμα. Δεν μπορείς να με τον αγαπάς.
7: Κανείς δεν είναι με Λιβανό.
6: Τι εννοείς?
7: Μόνο ο Λιβανός είναι με τον Λιβανό.
6: Όχι, έχει πολλούς δυστυχώς. Mm. Έχει πολλούς δυστυχώς. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάσης, βάλει στο στούντιο. Με μπασκετικές ειδήσεις.
8: Καλημέρα σας.
6: Έτσι, θέλω να τους διαφθείρουμε όλους, Παναγιώτη μου. Είναι η ευκαιρία μας τώρα. Να γεμίσουμε μπάσκετ τον κόσμο.
8: Θα πάρουμε την εκδίκησή μας. Η πορτοκαλή θεά επιστρέφει και είναι πιο δυναμικά από ποτέ. Λοιπόν.
7: Το εννοεί αυτό που λέει.
6: Βεβαίως.
7: Εδώ διέφερε τον Γιάννη Λαφούζο. Πήγε σκάσιμο λεφτά πάνω από ένα μπάσκετ. Να μιλάμε τώρα.
6: Εγώ δεν είχα μία σχέση.
8: Η επανάσταση ξεκίνησε από την Ισπανία γιατί η Πορτοκαλί, τα Ρόγχα, η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα.
6: Σωστό.
8: Άρα η Πορτοκαλί επανάσταση ξεκινάει.
6: Σωστό, να το.
8: Ο Πορτοκαλί στρατό θα υπάρχει.
6: Κατάλαβε, Μιχαλή.
8: Ούτε κόκκινο στρατό, ούτε τίποτα. Ο Πορτοκαλί στρατό θα λέμε.
6: Αρχίζω και ενοχλούμε κι εγώ. Το πιάνει, έτσι. Το καταλαβαίνει.
8: Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Βγήκαν απλά κάποιες πληροφορίες από Λιθουανία.
6: Ναι.
8: Γιατί σήμερα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωλίγκας, όπου θα πάρουν διάφορες αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του κυρίου Ούρμπονας, του Λιθουανού, και την ιστοσελίδα Basket News, του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες, συνεχίζει όσο έχει δηλαδή, με τη μόνη διαφορά ότι τη θέση της Μονακό θα πάρει η Μπεσίκτας.
6: Okay.
8: Του χρόνου θα έχουμε άλλη μια τουρκική ομάδα. Η Μονακό θα δηλώσει στο Eurocup και θα συμμετέχει κανονικά με Παοκάρι.
6: Και απαλλαγμένη από πολλά συμβόλαια.
8: Βεβαίως, ναι, πλέον έχει γίνει η αφέμαξη. Πάμε για Μονακό 2.0 την Ντουμπάι, σύμφωνα με τις μετακινήσεις που έχουν γίνει. Εντάξει, το λέμε χάρη υπερβολής, αλλά οκ. 20 ομάδες λοιπόν του χρόνου. Η μοναδική αλλαγή, ξαναλέμε, θα είναι η Μπεσίκτας που παίρνει τη θέση της Μονακό. Το κανονικό δικαίωμα το είχε η Μπουργκ που κέρδισε τους τελικούς του
6: Euro Cup.
8: Αλλά η Μπουργκ είπε όχι, παιδιά, θέλουμε ένα βιώσιμο project για του χρόνου και βλέπουμε. Αυτοί είναι, οι Γάλλοι έχουν συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα για το Euro Cup, όπως και η Μονακό λοιπόν θα είναι στο Euro Cup. Και η δεύτερη είδηση που βγαίνει σύμφωνα με τους Λιθουανούς είναι ότι από του χρόνου, από του παραχρόνου μάλλον, τη σεζόν 27-28 θα επικυρωθεί η επέκταση της Ευρωλίγκα σε 24 ομάδες.
6: Wow.
8: Αυτά.
6: 24 ομάδες.
8: Και θυμίζω και ένα.
7: Ποιο θα είναι το μοντέλο? Άλλοι, όλες, μόλις,
8: λογικά θα αλλάξει το format. Δεν βγαίνει. Έχει συζητηθεί και το θέμα των περιφερειών, τύπου περιφερειών σαν το NBA, να χωριστούν σε δύο μήλους οι ομάδες. Γιατί υπάρχει ένα.
6: Ανατολή-Δύση.
8: Πρώτερο δημοσίευμα, δεν ξέρω αν θα είναι Ανατολή-Δύση ή Βορρά-Νότος, δεν το ξέρω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, θυμίζω, όπου στόχος της Ευρωλίγκας μέχρι τη σεζόν 29-30 να έχουν γίνει 30 οι ομάδες. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το σενάριο. Αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά.
6: Τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις.
7: Και το μισό το Ανατολή Δύση ή το Βοράς Νότος ή το.
8: Ναι, δεν το ξέρω τώρα πώς θα πάει.
7: Ναι, το. Παγωμένη ζυστή.
8: Ναι.
7: Είναι. Αν είναι 24 ομάδες, 12-12 είναι πολύ λίγα τα μάτια. Εκτός.
6: Όχι, πρόσεξε, δεν είναι 12-12. Παίζουν περισσότερα μάτια η Ανατολική με τους Ανατολικούς Αλλά οι Ανατολικοί παίζουν και με τους Δυτικούς.
8: Ναι, θα είναι με τίποτα.
6: Δηλαδή παίζουν τίπου... τέσσερα μάτς, ας πούμε, με τους.
8: Καλεντάρι NBA.
6: Μπράβο, με τους Ανατολικούς και δύο με τους Δυτικούς. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στο NBA, οι Ανατολικοί παίζουν.
7: Ναι, παιδί μου, αλλά εδώ έχουμε 12 και 12.
6: Ναι.
7: Θες να μου πεις ένα. Αν παίξεις δύο μέσα έξω με τους δικούς σου.
6: Και ένα με τους άλλους.
7: Μέσα έξω με τους δικούς σου είναι 22 μάτς.
6: 22 μάτς. Και ένα με τους άλλους.
7: Τι είναι το ένα με τους άλλους.
6: Με τους απέναντι, τις άλλες περιφέρειες.
7: Ένα-ένα.
8: Ναι.
6: Ένα-ένα.
8: Θα διαλέξεις.
7: Τα 22-23.
6: Πώς?
7: Τα 22 και 23 δηλαδή.
6: Όχι. 22, ένα μάτς με κάθε έναν από τους άλλους περιφέρειες.
7: Α.
6: Τα μισά μέσα, τα μισά έξω.
7: Άλλα δηλαδή 12.
6: Ναι.
7: 22 και άλλα 12, 34. Πώς έδωνε φέτος με 20 ομάδες, 19 και 19.
8: 36 δεν ήτανε. Όχι.
6: 38.
8: 38 και λέω 3. Ναι, είναι 38.
7: Α, και θα γίνουν, πόσα είπαμε, 12 δηλαδή 22 και 12 34. Εντάξει, μικρή διαφορά. 34 με 38, μικρή διαφορά.
8: Καλά θα
7: είναι. Γιατί αλλιώς θα κυνηγάνε οι τηλεοράσεις. Από εκεί που δείχναμε, μου βάλεις τώρα εμένα τα μισά μας.
6: Ναι.
8: Αυτά.
7: 34 με 38 τα αντέχουν.
6: Αλλά δεν ξέρω πώς θα γίνει, ο διαχωρισμός. Δηλαδή, εγώ λέω Ανατολή Δύση.
7: Και τι θα έχουμε,
6: Αμα γίνει Ανατολή Δύση.
7: Final Four που θα πηγαίνουν δύο Ανατολικοί, δύο Δυτικοί.
8: Δεν ξέρω, θα έχουμε Final Four. Όλα νομίζω είναι στο τραπέζι. Από την Ευρωλίγκα λένε ότι τους αρέσει πολύ το Final Four. Αλλά οι φωνές αυξάνονται. Mm-hmm. Αυξάνονται οι φωνές.
6: Για να γίνουν
8: γενικά σειρές. Λένε ότι οι παιδιά λίγο το Final Four. Ναι. Το λένε και πολλοί προπονητές και πολλοί παίκτες. Δεν ξέρω. Η Ευρωλίγκα προς το παρόν, τουλάχιστον και με αυτά που μας έλεγαν και ο κύριος Μπουένο και ο κύριος Μποντιρόγκα στο πλαίσιο του Final Four εδώ στην Αθήνα, είναι ότι τους αρέσει πολύ το Final Four και είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα τεθεί και κάτι τέτοιο σε συζήτηση.
6: Ενδιαφέρον.
8: Αυτά.
6: Ευχαριστούμε, κύριε.
8: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα δώρα μας. 12 δώρα. 4 μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορτ, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. 4 μπαλάρες σας περιμένουν. Σας περιμένουν επίσης 5 βιβλιάρες. 2 βιβλία Gold, το απόλυτα εικονογραφημένο εγχειρίδιο για όποιον θέλει να ξέρει τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Τα βιβλία της MVP Publication φυσικά για την Αργεντινή, για την Αγγλία, για το Μουντιάλ. Ειδικά το βιβλίο της γραμμένο για την Αργεντινή και το βιβλίο για το Μουντιάλ που είναι από τον Τζόναθαν Βίλσον είναι πραγματικά βιβλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά τις τρεις μπλουζάρες Animal Print Think Design με τις στάμπες του καλοκαιριού, ποδοσφαιρικές και όχι μόνο. Μπαίνετε, διαλέγετε, παραγγέλνετε, έρχεται η μπλούζα σας και είπαμε ότι αν δεν είστε τυχερός και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι στο Δημήτρη, λέτε Μπίβινς Πορεφέμ και έχετε και καλύτερη τιμή. Λοιπόν, πάμε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το επόμενο ημίωρο.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που σήμερα έχει νέα. Σήμερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έχει νέα. Διότι όπως διαβάζω εδώ στο site του Bionis FM, έχονται ανακοινώσεις για τρεις, αυτούς που ο Κώστας Νικολακόπουλος από χθες μας έχει προειδεάσει. Για Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Νίκος Σταματήλος μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Buongiorno.
2: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Θα τα βάλουμε με σειρά που περιμένουμε.
0: Βεβαίως.
2: Πόποβιτς, νούμερο 1.
0: Ωραία.
2: Κάρμο, νούμερο 2.
0: Ναι.
2: Ρόκα, νούμερο 3. Με αυτή τη σειρά τους
0: περιμένουμε. Okay,
2: okay. Και είναι και ο βαθμός, όχι βαθμός δυσκολίας, γιατί νομίζω του Κάρμο είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση. Νομίζω του Πόποβιτς δεν είναι. Έλα, τα μπερδέψαμε. Πάμε από την αρχή. Περιμένουμε σήμερα τον Πόποβιτς να τελειώσει και τυπικά ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, νούμερο 2 πίσω από τον Τζολάκη, μιας και ο Πασχαλάκης δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Αυτός θα είναι το νούμερο 2, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, έπαιζε στο Βελιγράδι, ο συγκεκριμένος διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, και είναι μια υπόθεση όπου ουσιαστικά την έχει τελειώσει ο Κοβάσεβιτς. Την πήρε πάνω του. Ξέρει την αγορά της Σερβίας. Τέλειωσε. Νομίζω ότι...
1: Πόσο πληρώνει ο Ολυμπιακός περίπου? Έχουν γράψει οι Σέρβοι?
2: Όχι, δεν έχουν γνωστά τα οικονομικά, αλλά ξέρεις, όταν τελειώνει μια μεταγραφή γίνονται γνωστά. Yeah. Λίγο πάνω, λίγο κάτω θα τα μάθουμε τα οικονομικά για αυτή την περίπτωση. Για τον Πόποβιτς.
1: Μισό λεπτό, μια άλλη τελεία. 6-9-88... 9-46.
0: Δεν δίνουμε κάτι στο Viber όμως.
1: Ποιο τηλέφωνο θέλετε, το κύριο?
0: Δεν χρειάζεται να στείλει στο Viber. Εδώ που μπενελικώνει στείλει.
1: Α, εδώ που μπενελικώνει, πείτε, δεν χρειάζεται κανένα τηλέφωνο.
0: Ναι, εκεί που στέλνει και λες, στείλει το τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: στέλνεις, εκεί που στέλνει. Τι θες να πάρει, τι θες να
1: κάνει. Οκ, προχωράμε.
2: Άστο, συνεχίζουμε τα πενελικιά.
1: Ναι,
0: εννοείται.
2: Συνεχίζουμε, ωραία. Λοιπόν, ο Πόποβιτς είναι νούμερο 2. Και εννοείται στον ενδεχόμενο που δεν θα έρθει πρόταση για τον Τζολάκη, που δεν θα απαντήσει θετικά σε πρόταση για τον Τζολάκη Ολυμπιακός. Δεν θα είναι νούμερο ένα δηλαδή, αν έρθει κάποια πρόταση και ο Τζολάκης συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού. Εκεί θα αλλάξουν οι μεταγραφικοί στόχοι των Ερυθρών, λοιπόν, 100%. Λογικό. Δεν θα πάει με Πόποβιτς νούμερο ένα.
0: Ναι.
2: Θα στρέψει αλλού την προσοχή του. Για τον Κάρμο που λέγαμε, η πληροφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει από την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω βράδυ Παρασκευής, μεσημέρι Σαββάτου, κάπου εκεί πρέπει να έχει επέλθει η πλήρη συμφωνία. Απομένει και εκεί να μπουν οι υπογραφές, γιατί και ο Κάρμο έδειξε ξεκάθαρα ότι κατάλαβε πως το πέρασμα από την Ισπανία δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του. Και ότι στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που θα έχει στο μυαλό, στο κεφάλι, όπως το είχε την πρώτη χρονιά που έφτασε μέχρι την κατάκτηση της Conference League, θα είναι στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ εκ των βασικών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο παίκτης που θα έρχεται για να συμπληρώσει την τετράδα των κεντρικών αμυντικών. Προς Θεού. Δεν είναι τέτοιος παίκτης. Και πάμε και στο Ρόκα. Στο Ρόκα τα πράγματα πιέζουν αρκετά οι Ερυθρόλευκοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ο Ολυμπιακός επιμένει, η Τζιρόνα προσπαθεί να κερδίσει κάτι παραπάνω, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα οποία δίνει ο Ολυμπιακός στη ζητά η Τζιρόνα, αλλά αν κάποιος ποντάρει στο αν θα αντιθεί στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού ή όχι, πιο κοντά είναι στο ναι, πολύ πιο κοντά στο ναι παρά στο όχι, γιατί είναι παίχτης που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ, έχει τα στοιχεία που κολλάνε στο παιχνίδι του Βάσκου. Γιατί από τα εξτρέμ του ο Βάσκος θέλει να έχουν το ένας εναντίον ενός. Να τον νιώθει αντίπαλη άμυνα και να τον νιώθει στην ατομική πρωτοβουλία. Όχι μόνο το να μπορεί να βγάλει μια σέντρα, να γυρίσει πίσω, να βοηθήσει και το μπακ στο ανασταλτικό κομμάτι. Εννοείται ότι τα θέλει και αυτά. Αλλά θέλει και ο παίκτης του να έχει το ένας εναντίον ενός. Να μην είναι δηλαδή πάει μπάλα δεξιά ή αριστερά και τώρα περιμένει μόνο μια συνεργασία ή μια σέντρα. Και ο Ρόκα τα έχει αυτά τα στοιχεία μαζί με την ταχύτητα που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Περιμένουμε λοιπόν απόψε, αύριο, μέχρι την Κυριακή να έχει τελειώσει. Γιατί αυτοί είναι παίχτες που τους θέλει ο Μεντιλίμπαρ να μπουν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να ξεκινήσουν από την αρχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα λείπουν και κάποιοι παίχτες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα μαζί με τον Ολυμπιακό. Οι διεθνείς έχουν κάποιες μέρες άδειες παραπάνω.
0: Ναι,
2: Ο Ελκαμπή που θα είναι στο Μουντιάλ θα πάρει και ένα δεκαήμερο από την ημέρα που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Και τώρα που έχει την Ολλανδία μπροστά του, λογικά θα περάσει κι άλλο. Πάει παρακάτω.
2: Α, είσαι τόσο σίγουρος.
0: Το λέω για τον Τσόχο.
2: Α, εντάξει. Αυτά είναι τα ενδοοικογενειακά σας.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει να έχει παίχτες όχι για να συμπληρώσει να κάνει οικογενειακό διπλό και να βγει μια σχέση. Παίχτες που πραγματικά θα μπορούσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να στήσει ανοιχτή σαν την κορμό, βέβαια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό κάποιες μεταγραφές ήθελε να τις κάνει ο Ολυμπιακός άμεσα.
0: Το πρώτο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, Νίκο, πότε είναι?
2: Είναι αρχές Αυγούστου.
0: Αρχές
2: είναι μια εβδομάδα μετά. Ναι, είναι στον τρίτο προκριματικό.
0: 4 Αυγούστου. 4-5, ναι. Εντάξει, έχει μπροστά του από την ώρα που θα ξεκινήσει ένα μήνα δηλαδή.
2: Ναι, χοντρικά έχει ένα μήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει ένα μήνα και θέλει, ξαναλέω, κάποιος, δηλαδή το Ρόκα για παράδειγμα, επειδή συζητάμε για εξτρέμ, και εξτρέμ έχει. Τζένσον Μάρτινς.
0: Φορτούνι.
2: Αντρέ Λουίς. Φορτούνι που τον έβαζε στα εξτρέμ. Okay. Αντρέ Λουίς που μάλλον θα φύγει, θα φέρει πρόταση και θα φύγει μάλλον όμως, αλλιώς θα τον υπολογίζει. Μποντένσε, άγνωστο. Γιατί συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες για το Μποντένσε. Άρα...
0: αυτή τη στιγμή δεν είναι.
1: Την προετοιμασία θα έχει και Μασούρα.
0: Θα έχει και Μασούρα, ναι.
2: Θα έχει και Μασούρα, ναι. Αλλά κακά τα ψέματα το ξέρουμε. Ότι όσο και αν μπορεί να βοηθήσει ο Μασούρας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν έχει τα στοιχεία που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Ο ένας εναντίον ενός δεν το έχει. Και γι' αυτό φαίνεται ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα θα βρει χρόνο στα πλάνα του Μάσκου. Ότι μπορεί να δώσει βοήθεια σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού ο Μασούρας, εννοείται, το ξέρουμε. Χρόνια τώρα ξέρουμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το τι μπορεί να προσφέρει. Απλά ο Μάσκος θέλει και το ένας εναντίον ενός. Θα μου πεις τώρα, αν έχεις παίξει, θα γυρίσει να βοηθάει και τον μπακ. Θα μαρκάρει ψηλά, θα έχει και το ένας εναντίον ενός. Δεν θα στοιχίζει όσο στοιχίζει ο Μασούρας.
0: Μπορεί να είναι και στην Ρεάλ Μαδρίτης αυτός.
2: Εντάξει. Αλλά έχει ανάγκη από τον Ισουφέφτης ο Ολυμπιακός. Με την Λίβα συγκεκριμένα. Δεν θέλει ψάχνα. Και καταλαβαίνω ότι θέλει πολύ περισσότερο το δημιουργικό κομμάτι που λείπει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν θα παίζει από τα πλάγια, γιατί παίζει πολύ από τα πλάγια, να μην έχουμε μόνο τη σέντρα όταν κλείνει η αντίπαλη άμυνα. Να προσπαθεί δηλαδή και με το ένας εναντίον ενός να διασπάσει την άμυνα και εκεί να ψάξει είτε το τελείωμα είτε κάποια συνεργασία. Όχι εξτρέμ που θα έχει ο Ολυμπιακός. Και θέλει να το δουλέψει από το ξεκίνημα, έτσι ώστε όταν θα αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή αρχές Αυγούστου. Σε 100% δεν μπορεί να είναι, αν είναι σε 100% έτοιμος ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε ομάδα, θα έχει πρόβλημα μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι λογικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε έτοιμο τον Ολυμπιακό αρχές Αυγούστου που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αλλά κάποιες πινελιές τις θέλει ο Μεντιλίμπαρ, θέλει να τις βάλει αυτές τις πινελιές. Και στην πορεία να συνεχίζεται η ενίσχυση του Ένσου Χουρνανικού, γιατί είναι βέβαιο ότι μέχρι την τελευταία ημέρα ο Ολυμπιακός θα κάνει κινήσεις. Μέχρι την τελευταία ημέρα που θα μπορεί να δηλώσει παίχτες στη λίστα της UEFA, αυτό εννοώ.
0: Ωραία.
2: Αυτά, κύριε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 40.000 ευρώ μετρητά από το Score Master. Παίζει στην BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιθέλους αναμένεται στις πρώτες ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Winnie μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Ξεκινάς με 1710 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα μας.
1: Πάμε στον κύριο Κώστα μας.
0: Ο οποίος θα είναι λιτός, σαφής και περιεκτικός.
1: Ναι.
0: Θα σεβαστεί τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει μεταγραφή εκ τώρα σήμερα. Ναι. Τι κάνετε κύριο Κώστα μας, πώς είστε?
2: Εσείς σέβεστε την κατάστασή μας όλων των το reporter ΑΕΚ. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζουμε να τα αποδώσουμε κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι.
0: Κάτω στο κέτσε, φίλε, έβγαλε διωρό συντονιστής, έτσι, και απαντούσε σε μηνύματα βροχή. Εγώ το θαύμασα χθες. Εγώ σε θαύμασα χθες. Και μουντιάλ ενότητα είχες μέσα και τα πάντα όλα.
2: Ναι, καλά, η ενότητα μουντιάλ ήταν καταπληκτική.
0: Σωστό.
2: Με Μάνο και Κώστα Γιαόλη. Βέβαια, κάποιος κακεντρεχής έγραψε ότι κυτρινό μαύρο μονοπάτι στο Sport FM.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. 2.0 επειδή είναι και της μόδας.
2: Ακριβώς. Ναι. Χωρίς να ακουστεί λέξη ΑΕΚ, έτσι, για να δεις τι κακία υπάρχει στον κόσμο.
0: Έτσι, έτσι. Προκατάληψη, Κώστα μου, προκατάληψη.
2: Προκατάληψη, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε για την είδηση που προέκυψε χθες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, μάλλον όχι Επιτροπή Επαγγελματικού, από την Επιτροπή της ΕΠΟ, τέλος πάντων, για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Mm-hmm. Για την υποχρεωτική συμμετοχή των δύο νεαρών και στο Super Cup. Mm-hmm. Καταρχάς αυτό ήταν κάτι που η ΑΕΚ δεν το ήθελε. Mm-hmm. Πέρασε όμως. Okay. Απλά το καταγράφω ότι δεν το ήθελε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι αυτό που είχα πει όταν έγινε για το κύπελο γίνεται ακόμη πιο πιεστικό, εκτός αν στην προετοιμασία πράγματι κάποιο από αυτά τα παιδιά που θα πάνε από την ΚΑΠΑ 19 και την ΚΑΠΑ 17 κάποιοι, ένα σίγουρα δηλαδή, ο Αργυρίου, θα δούμε αν θα είναι κι άλλος, πείσουν τον Νίκολιτς ότι μπορούν 12 Αυγούστου που κρίνεται ένας τίτλος να είναι κάποιος από αυτούς βασικός, όπως θα είναι ο Καλοσκάμιος που είναι ο μόνος που είναι του 2004 αυτή τη στιγμή Έλληνας και μπορεί να παίξει. Εγώ προβλέπω, το είχα πει και τότε, τώρα το λέω ακόμη περισσότερο, ότι κάπου θα ψάξει να βρει ένα παιδί γεννημένο πριν το 2000, μετά το 2004, ώστε να έχει άλλον ένα Καλοσκάμι δηλαδή, ναι, όπως έκανε πέρυσι με τον Καλοσκάμι, έτσι και τώρα.
0: Και να έχει, ας πούμε, για τις έξτρα θέσεις τα παιδιά από τις ακαδημίες, αν χρειαστεί οποιοςδήποτε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Γιατί τώρα είναι έζονται ένας τίτλος. Mm-hmm. Δεν είναι, εντάξει, το Super Cup μπορεί στην Ελλάδα να μην υπήρχε, αλλά φαίνεται ότι πάει να καθιερωθεί. Βέβαια, να περιμένουμε να πάρει το κύπελο μια μεγάλη ομάδα, για να σιγουρευτούμε.
0: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου τον Όφη, έτσι, προς Θεού. Απλά λέω ότι...
0: Ναι, για την επικοινωνία διεξαγωγής του αγώνα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι. Λέω καθαρά για θέματα ασφαλείας. Μακάρι Όφη να πάρει κι άλλο κύπελο. Για να δούμε αν θα γίνει, ας πούμε, και ένα Super Cup ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, mm-hmm, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας θεσμός που αρχίζει πάλι και καθιερώνεται. Ο Ολυμπιακός το κέρδισε πέρυσι, φέτος μάλλον, αλλά ήταν για την περσινή σεζόν. Και η ΑΕΚ θέλει φιλοδοξή να κάνει το ίδιο. Οπότε αυτό νομίζω θα αλλάξει οριστικά τις σκέψεις πάνω σε αυτό. Βέβαια πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος παίχτης. Τώρα αυτό και να είναι και σε μια θέση που να υπάρχει μεγάλο νόημα να παίξει, δηλαδή να είναι, για μένα ας πούμε το ιδανικό θα ήταν να είναι, ξέρω εγώ, πλάγιος μπακ. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής αυτός. Αλλά το λέω τυχαία, ή κεντρικό χαφ. Mm-hmm, mm-hmm. Ας πούμε κάτι σαν τον Κουντούρη, αν υπήρχε κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι αυτό, να πω αυτό που είχα πει και χθες, ότι δεν παίζει μόνο στον παρελθόν σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση και ούτε η ΑΕΚ θα περιμένει κάτι. Την ψάχνει την υπόθεση, το έχουμε πει, είναι δεδομένο. Αλλά παράλληλα δουλεύει και άλλες περιπτώσεις και πολύ πιθανόν την άλλη εβδομάδα να ακούσουμε έναν παίχτη να έρχεται στην ΑΕΚ που δεν θα είναι ο Ρώσος. Κυρίως αυτά τα δύο παιδιά, δεν έχουμε τώρα κάτι άλλο.
0: Ωραία.
2: Έρχεται και η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής από εβδομάδα που αναμένεται έτσι και αυτή με ενδιαφέρον. Και εκεί νομίζω θα δούμε και τη στάση και της ΠΑΕΑ και του Μάριου Λιόπουλου.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος έχει μια άριστη συνεργασία με την Ερασιτεχνική από τη μέρα που ήρθε και με τον Αλεξίου προσωπικά. Και περιμένουμε να δούμε και τη στάση της ΠΑΕΑ σε αυτή την ιστορία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή σου μέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Προτσοχώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας γενικά.
3: Ναι, έχετε ταμπάκος για να καλύψω το τελευταίο ημέρο της εκπομπής, γιατί έχουμε τον Τζόχο μου για δουλειά και θα φύγουμε, έτσι.
4: Να προσέχετε.
3: Θα προσέχουμε, ωραία. Και έρχεται και με δώρα φορτωμένος, διότι και με εκπλήξεις και ραδιοφωνικές και θα δώσω και τα δώρα. Μην ανησυχείτε, λίγο πριν τις 12 θα γίνουν οι κληρώσεις. Λοιπόν, καλή στιγμή στην ακρόαση.
1: Φιλιά!

0: Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες.
0: What? Έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες.
2: What? Κουτήρ.
0: Oh,

0: Κριτήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Sport FM.
12: Sport FM.
11: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
13: Πάντα το συζετράρι στο πέναλτι. Μπάλτοκ, σωστά ο Μπάλτοκ για το Μασούρα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα με τον Γιώργο Μασούρα. Ψύχραμα ο Τζορτ Μπάλτοκ έστρωσε τον Γιώργο Μασούρα. Η εθνική μας ομάδα σκοράρει στο 11ο λεπτό. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-1. Ζητάει ο Πέλκας με το δεξί. Εκείνη με στη μεγάλη περιοχή. Ο Πέλκας σουτ του Σιώπη και γκολ. Γκολ για την εθνική μας ομάδα με το πρώτο γκολ του Μανούλη Σιώπη με την εθνική ομάδα. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-2 με το γκολ του Μανούλη Σιώπη. Το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πακασέτας και γκολ για την εθνική μας ομάδα που κάνει το 3-0. Διευρύνει το σκορ η εθνική μας ομάδα από τον συνδυασμό αυτό που είχαν ο Μάνταλος με τον Πακασέτα στο 58 λεπτό. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-3. Και για τελευταία φορά σφυρίζει στο μάτσο Ρόχι Τσάγκη. Η εθνική μας ομάδα νικάει με 3-0 το Γιβραλτάρ στο Αλγκάρβε, εδώ στο Φάρο, και φυσικά κάνει ιδανικό ξεκίνημα με νίκη στον ομιλό της, στο δεύτερο όμιλο των προκριματικών του γύρου 2024.

Big Wins Sport FM 94,6. Ένα τελευταίο ημίωρο στην εκπομπή με τον Βάιο Τσουκα και τον Μιχάλη Τσόχο να αποχωρούν, να μπαίνουμε σιγά λίγο έτσι στο φινάλε. Θα κάνουμε και το διαγωνισμό στο τελείωμα, περίπου παρά 5 παρά 6, να πούμε τους τυχερούς για τα σημερινά δώρα της εκπομπής. 30 χρόνια Big Win Sport FM, καθημερινά εδώ, παίρνετε τα δωράκια σας. Ακούσατε σε πρώτο πλάνο τις μεταγραφικές εξελίξεις, τα τελευταία από το παγκόσμιο κύπελο, που σιγά σιγά θα μπούμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον τη φάση των 32. Έχει πολύ δρόμο το τουρνουά μέχρι και τον τελικό στις 19 Ιουλίου. Μας είπε ο Διονύσης Δεσύλλας το τι συμβαίνει στην Ολλανδία, πώς κυλάει η προετοιμασία, τα μεταγραφικά που είναι αρκετά, με το τελευταίο όνομα του Ελβετού στράικερ της Στούν, του Ράστοντερ. Και τον Ολυμπιακό που κινείται για τον Κάρμο. Είναι γνωστό ότι επιστρέφει για δεύτερη φορά, τρίτη θητεία για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, τον Ρόκα, που έχει συντηθεί εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, ο νεαρός Εκστρέμ, και τον πορτιέρι από το Μαυροβούνι, τον Πόποβιτς, που θα είναι το νούμερο 2 πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

0: και για την ΑΕΚ που σίγουρα θα χρειαστεί και νεαρούς ποδοσφαιριστές για το θεσμό του κυπέλου τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω ότι από την επόμενη χρονιά στην League Phase του θεσμού από 20 θα γίνουν 16 ομάδες και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου πως θα πρέπει να υπάρχει παρουσία τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί το 2004 και μετά, δηλαδή 2004-2005 και πάει λέγοντας, δύο τέτοιοι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα κάθε ομάδας στην επόμενη διοργάνωση του κυπέλου Ελλάδας, την νέα αγωνιστική περίοδο δηλαδή. Και η ΑΕΚ που ψάχνει ποδοσφαιριστές θα στηριχτεί αρκετά στις ακαδημίες της και παράλληλα τρέχει το ζήτημα που έχει να κάνει με τον κεντρικό ΧΑΦ. Στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο, ο Ισπανός στόπερ, είναι πρωτοπυλών με πολύ μεγάλη θητεία στην Σοσιεδάδ, ο 32χρονος Ισπανός στόπερ. Και τον Παντελή Χατζηδιάκο έχουμε πει ότι θα ήθελε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ να τον έχει στο δυναμικό του. Ανήκει στην Οπεχάγη, θα πρέπει να γίνει μεταγραφή. Πάντως είναι ψηλά στη λίστα ο Έλληνας διεθνής. Τη στιγμή που έχουν επιστρέψει προπονήσεις και ο Ζαφίδης και ο Ζήφκοβιτς, οι διεθνείς του δικεφάλου του Βορρά. Ενώ για τον Κουασί Σιμπό δεν υπάρχει κάποια βεβαίωση για τον Γκανέζο Χαφ που είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε. Θα έχουμε και Μάκη Διώγο να πούμε έτσι λίγο για το Μουντιάλ και να μας πει για τον Πανένο τι γίνεται.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.

0: Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί μας ο Μάκης Διώγος. Τι επίσκεψε να δεις σήμερα? Συνδύασες?
1: Είπα να περάσω εδώ το στούντιο ενώπιση της Κυριακάτικης εκπομπής 8 με 10 το πρωί.
0: 8 με 10 είσαι?
1: 8 με 10 το πρωί.
0: Όχι 10-12.
1: Όχι, 8 με 10. Με την εκκλησία μαζί.
0: Έλα ρε.
1: Θα πω και το Ευαγγέλιο και θα έρθω.
0: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδάς, ΗΠΑ, Βοσνία. Τα πρώτα ζευγάρια, στη φάση 32.
1: Εντάξει. Να αρχίσει λίγο το
0: παιδί. Βραζιλία, Ιαπωνία θα έχει πλάκα, ε.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Νομίζω, εμένα μετά από πολύ
0: καιρό. Η
1: Βραζιλία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ
0: καλό. Καλό Αντζελότη.
1: Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλά, ο Αντζελότη είναι αγαπημένο. Το στοίχημα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο το έχουμε ξαναπεί. Είναι να δούμε πώ θα καταφέρει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία να μην κάνει τίποτα. Μην γελάς. Έτσι είναι.
0: Δεν τα πήγε καλά στο φινάλε το
1: ομίλιο. Με την Γκάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πώς θα τα πάει καλά. Έφυγε και ο Τσόχος. Αυτό το Μαντουέκε. Ναι, αυτό το Μαντουέκε μπορεί να μάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Βραστό, κανονικό.
1: Πω. Ρε, μια σέντρα
0: δεν είναι. Ενώ έχει ωραία χαρακτηριστικά. Διαχειρά προσοντή, δεν έχει τα προσοντά. Το αριστερό είναι πολύ καλό.
1: Τίποτα, τίποτα. Με μια σέντρα δεν έκανε με την Γκάνατα. Και τον άλλο, τον Γκόρντον, τον οποίο τον πλήρωσε η Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω πώς τον πλήρωσε. Ναι, ναι. Τον κατάπιο Μεντσά, πώς το λένε αυτός. Δεν τον πέρασε μια φορά. Και έχει τον πάγκο.
0: Τι, ποια είμαστε εμείς τελικά?
1: Αγγλία.
0: Αγγλία. Γιατί ξέρω, νομίζω ότι αλλάζει μια έτσι, μια αλλιώς.
1: Όχι. Αγγλία, Ιταλία που δεν είναι.
0: Μου θυμίζει τον Καραλή λίγο.
1: Γιατί ο Καραλής είναι Βραζιλία, ρε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Βραζιλία. Αλλά Αγγλία.
0: Θα πάει καλύτερα Βραζιλία από την Αγγλία, πότε σίγουρα.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Αλλά τώρα.
0: Σε εντυπωσιάζει αυτό το Μουντιάλ?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς με εντυπωσιάζει ο κόσμος. Παρότι είναι ακριβά τα εισιτήρια και όλα αυτά, έχει πολύ κόσμο.
0: Ποδοσφαιρικό κοινό.
1: Δεύτερον, ναι. Δεύτερον, μου αρέσουν οι. Έχω μια συμπάθεια ιδιαίτερη στις βορειοαφρικανικές ομάδες. Δηλαδή, Αίγυπτος, Αλγερία και Μαρόκο είναι πολύ ωραίες ομάδες.
0: Έχουν εντάσεις, τρέχουν πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίες ομάδες.
0: Και πλέον και τακτικά είναι καλύτερα από όταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι. Κάτι θα κάνουν. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι κάποια ομάδα μπορεί να κάνει την έκπληξη να φτάσει στα ημιτελικά, για παράδειγμα?
1: Νομίζω ναι. Ήδη, άμα δεις τις διασταυρώσεις της Αιγύπτου, ας πούμε. Η Αίγυπτος.
0: Εντάξει, τώρα η Αίγυπτος δεν νομίζω να προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Γιατί? Ναι. Όχι, είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Το Μαρόκο φαίνεται περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι. Και η Αίγυπτος είναι.
0: Μπορεί πάντως να βρεθεί η ομάδα να φτάσει στα ημιτελικά. Ε?
1: Ναι, νομίζω ότι μπορεί. Βέβαια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, ότι. Εγώ σου ξαναλέω που γενικά. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, το Εκουαδόρ χθες, mm-hmm. που είναι μια μαχητική ομάδα, κλασική λατινοαμερικάνικη ομάδα, έτσι. Έριξε κάτι κλωτσές.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, εμένα μετά από χρόνια με πείθει η Βραζιλία. Τώρα δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει. Εντάξει. Αλλά έχει μια τετράδα, ας πούμε. Μπορούν, δηλαδή έχει τέσσερις παίκτες που μπορούν να παίζουν και δεκάρια και εξτρέμ
0: και
1: σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Το έκανε αυτό πολλά χρόνια. Παραδοσιακά η Βραζιλία έχει τέτοιες
1: προσπάθειες. Α πούμε αυτό θα το είχε. Αυτό το έχει και η Πορτογαλία. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ κουρασμένη η Πορτογαλία.
0: Γενικώς οι ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Δηλαδή ο Φερνάντες είναι κουρασμένο. Τον έβλεπα δηλαδή. Περπάταγε μέσα στο γήπεδο.
0: Μέσα και λέμε για την Πορτογαλία. Ποια έτσι η ευρωπαϊκή ομάδα σου κάνει καλή εντύπωση? Που λες ότι είναι σταθερή, θα φτάσει σιγά ψηλά 100%. Μπορεί και τελικό.
1: Ωραία ερώτηση. Κοίταξε. Εγώ που είμαι φανατικά Ευρωπαίος, γι' αυτό και υποστηρίζω και την Αγγλία, που είναι αντιευρωπαίοι βέβαια. δεν βλέπω καμία. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, η Γερμανία, ας πούμε, έχει έναν τερματοφύλακα, ρε Νόιερ, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, κάτσε, κάνε διακοπές, ρε παιδί μου. Το γκολ που τρώει το πρώτο.
0: Είστε την κατάλληλη στιγμή για το Μουντιάλ,
1: το γκολ που τρώει χθες, πέφτει μετά την μπάλα. Με τεράστιο θερματοφύλακα, δεν το συζητάμε. Επίσης, άλλη απογοήτευση. Το Βέλγιο.
0: Πολύ. Μεγάλη απογοήτευση για μένα.
1: Σαν παλέμαχοι παίζουν.
0: Που θυμάσαι, ήταν στο 1-2 λεπτό το ράγκινγκ τη FIFA. Επί σειρά ετών τα τελευταία χρόνια.
1: Οι Ισπανοί. Δεν με πείθουν. Λοιπόν. Άλλη Ευρωπαϊκή. Α, η Γαλλία. Το μην αδικήσουμε τη Γαλλία, η οποία έχει μεγάλους παίχτες, νέους. Και πραγματικά από ένα σημείο και μετά δείχνει ότι είναι ένα ακλόνητο φαβορί. Να δούμε. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν λιγότερη πιθανότητα να φτάσουν στην κατάκτηση από ότι οι Λατινοαμερικάνικες. Και μιλάω τη Βραζιλία βασικά και την Αργεντινή σε δεύτερη, σε δεύτερο βαθμό. Τώρα θα δούμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Βραζιλία μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ο Αντσελότη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας προπονητής που ξέρει να βάζει τη σφραγίδα του ακόμα και σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Βραζιλία.
0: Εγώ από ευρωπαϊκή ζώνη θεωρώ ότι η Πορτογαλία, αν και κουρασμένη, επειδή έχει πολύ μεγάλη ποιότητα μεσοπαιδικά,
1: η Πορτογαλία είναι η μόνη.
0: Μπορεί να πάει λίγο.
1: Η Γαλλία.
0: Και η Γαλλία.
1: Η Γαλλία είναι. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Βάζουμε Χρήστο Τραγούλου στην παρέα μας. Έλα, Χρήστο.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλά, εσύ. Αφήσαμε το Τζόχο και το Τζούτσικα.
2: Καλά κάνατε.
0: Είχατε γύρω-γύρω υποχρεώσεις και μπήκαμε στο στούντιο.
2: Ναι, καλά.
0: Δεν μας είπαν τίποτα, μόνοι μας μπήκαμε, να ξέρεις.
2: Καλά κάνατε.
0: Καλά είσαι.
2: Μάκη μου, τι κάνεις.
1: Χρήστο μου, καλά. Τι να κάνω εδώ, αναζητώ.
2: Συγχαρητήρια για το βιβλίο, τώρα το ολοκληρώνω σιγά-σιγά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
2: Μέσα Σαββατοκύριακο στο Θεολόγο θα το διαβάσω.
1: Αυτά είναι, ωραία. Εδώ λέμε για την Αγγλία, πώς θα καταφέρει να. Να μην το πάρει και φέτος.
2: Κοίτα τι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν την εμπιστεύομαι. Παρότι ξεκίνησε καλά το πρώτο, στο δεύτερο ήταν κακή, αλλά δεν μου λένε τίποτα τα πρώτα μάτς.
1: Ναι.
2: Και η Βραζιλία με το Μαρόκο ήταν κακή, με τη Σκωτία ήταν καλή.
1: Ναι, ναι.
2: Και όσο πάμε στα μάτς, οι ομάδες που έχουν καλύτερο ρόστερ, μεγαλύτερο ρόστερ, πιο έμπειρους παίκτες και έναν καλό διαχειριστή, γιατί ο προπονητής των εθνικών ομάδων δεν απαραίτητο ότι είναι. Χρειάζεται να είναι ο καλύτερος προπονητής. Ναι, αν είχε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Να πω ιστορικά ότι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, κορυφαίος για μένα, που εμφανίστηκε στη Βρετανία, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τόσους τίτλους και μόνος. Στο περίφημο μας το 86 Σκωτία Ουρουγουάη που μείνε στο πρώτο λεπτό, η Ουρουγουάη με 10 παίκτες επί 89 λεπτά, έχοντας μια πολύ καλή φουρνιά σκοτσέζων ποδοσφαιριστών για την εποχή, ό,τι και αν πείραξε, ό,τι και αν άλλαξε μες στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε, θέλω να σου πω, ότι
1: σωστό.
2: Οι εθνικές ομάδες είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Κάθισαν όλοι πίσω από την μπάλα, ναι, και ο Φέργκιουσον του 86 με τις επιτυχίες της Αμπερντίν, ακόμα δεν είχε πάει στη United. Δεν ήταν ο ίδιος Φέργκιουσον 10 χρόνια αργότερα ή 15, ναι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι ο Αντσελότη θα έρθει η στιγμή που πιστεύω πραγματικά ότι ένα μάτι της Βραζιλίας θα το πάρει μόνος.
1: Μπράβο. Ναι, θα κάνει την κίνηση.
2: Με μία αλλαγή, ηρεμώντας τα πράγματα, ηρεμώντας τους στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι
2: επίσης, έχουμε τα δύο break, τα οποία κρατά τα ψέματα. Είναι time out όπως το μπάσκετ τα break. Δεν με break για να πιούνε νερό, επί της ουσίας είναι. Αυτό που επιθυμούσαν οι Αμερικάνοι από το 1994 και δεν το πέτυχαν τότε, να γίνει break δηλαδή για διαφημίσεις ενδιάμεσα. Γιατί αυτό είναι τώρα. Εντάξει, τα υπόλοιπα, μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας. Και να σου πω και τι γίνεται. Ναι, δεν με χαλάει. Αν οι παίκτες στο υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είναι τόσο φρέσκοι όσο δείχνουν να είναι, έστω και με δύο λεπτά ξεκούρασης κάποια στιγμή και με δύο οδηγίες από το να γίνονται.
1: Καθυστερήσεις.
2: Εκείνα τα περίεργα. Κάνω ότι πόνεσαι ο δικέφαλός μου επειδή έκανε ένα σουτ για να πέσω κάτω και οι παίκτες να πάνε κοντά στο πάγκο. Τώρα είμαι στην Premier League πάρα πολύ συχνά φέτος. Για να πάρουν οδηγίες. Όχι, από το να με κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μου. Προτιμώ να σφυρίξει, να παίξουν διαφημίσεις, να φωνάξει ο προπονητής στους παίκτες και να τους δώσει οδηγίες. Ο ποδόσφαιρο από την εποχή που βάζεις 11 παίκτες μέσα και έκανες μία αλλαγή κάποτε στην Αγγλία. Και δύο πιο μετά.
1: Ναι. Ούτε τερματοφύλακα δεν είχαν αλλαγή.
2: Ούτε τερματοφύλακα δεν είχαν. Ναι. Είχαν έναν χάφι συνήθως που μπορούσε να παίξει.
1: Ναι.
2: Και παίξει ο Μπόμπι Μουρ τερματοφύλακας όταν αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας της West Ham. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο με 5 αλλαγές και με μία έκτη αλλαγή πια στην παράταση. Ναι, και ο προπονητής άλλα πράγματα λέει στην αρχή και αυτός πρέπει μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή μην μένουμε κολλημένοι σε ορισμένα πράγματα, να μπορεί να δώσει καινούργιες οδηγίες. Από το να σκαρφίζονται, πόνεσε το πόδι μου επειδή έκανε ένα βολέ και πέφτω κάτω, αλλά μετά με ένα σπρέι ξαφνικά όλοι ξαφνικά είναι καλά και ξανασηκώνονται.
1: Ναι,
2: όχι. Προτιμώ λοιπόν να μου το κάνουν έτσι. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι το πιο παθή ρόστερ. Θα αντέξει, δεν είναι απαραίτητο γιατί οι κάρτες δεν βγαίνουν εύκολα από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Όχι τις τιμωρίες, γιατί οι τιμωρίες με κάρτες δεν θα έχουμε εύκολα σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν κάποιος αποβληθεί, εντάξει. Περισσότερο ποιοι θα αντέξουν και θα έχουν περισσότερες λύσεις. Βλέπεις ας πούμε τη Γαλλία, Η Γαλλία έχει 3-4 παίκτες που μπορούν να σου κάνουν ζημιά, όχι μόνο τον Εμπαπέ. Βλέπεις την Αργεντινή και δεν βλέπεις ποιος μπορεί να σου κάνει ζημιά πλην του Μέση αυτή τη στιγμή. Δεν σκοράρει ακόμα και ο Άλβαρες που εγώ στην αρχή του τουρνουά είπα πριν από 2 μήνες.
1: Ναι,
2: όχι στην αρχή του τουρνουά, πριν από 2 μήνες. Λέω ρε παιδί μου, ένας φόρ που σκοράρει 80 απόδοση τον έδινε, βάλει του κάτι, μπορεί να βάλει 5 γκολ και να μην τον υπολογίζει κανένας. Ναι. Και εδώ πέρα έχασε το άχαστο, ας πούμε.
1: Και ο Λαουτάρο. Ναι, είναι...
2: ο Λαουτάρο θυσιάζεται στην Εθνική Αργεντινής
1: για
2: να είναι καλύτερα ο Μέση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πιστεύω πραγματικά.
1: Εμένα έλεγα στο...
2: Βραζιλία.
1: Ναι, στη Βραζιλία αυτό έλεγα, πούμε, αυτό έλεγα.
2: Δεν είναι ο παίκτης που θα σε πάει μέχρι το τέλος με τα κρίσιμα γκολ. Όμως έχει ένα μεγάλο αβαντάζ απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας για μένα, συμπεριλαμβανομένης και της Ισπανίας, αν τις υπολογίσουμε τις ευρωπαϊκές και της Αργεντινής. Έχει μια πάρα πολύ καλή και εμπειρή άμυνα η Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Άλισον ή Έντερσον, κάνα τα δοκάρια. Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, κέντρο άμυνας. Γκυμαράες ακριβώς μπροστά τους. Είναι...
1: Καζεμίρο, βέβαια. Ναι, ναι.
2: Αυτό, πρόσεξε να δεις. Ποτέ τη Βραζιλία δεν τη συνδυάζαμε, ρε Σιμάκη. Με το να μπορεί να αμήνεται τώρα και κατά ψέματα. Μεγαλώσαμε βλέποντας άλλη Βραζιλία.
1: Χρήστο, έχω ένα φίλο ο οποίος έγραψε ένα post. Μεταξύ σοβαρού και αστείου και λέει δεν είναι αυτή η Βραζιλία που μεγαλώσαμε, κάνει pressing. Πρεσάρει από την άλλη.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Επίσης, Βραζιλία με καλούς τερματοφύλακες.
1: Δεν είχε.
2: Να έχει και επιλογές. Ποτέ.
1: Βέβαια.
2: Ο Λεάο κάποτε, αν
1: θυμάστε, μόνο αυτός ήταν, ναι, ναι.
2: Λίγο μετά
1: ο εμφανίστηκε
2: ο Ταφαρέλ.
1: Ο Ταφαρέλ, ναι, ναι, ο Ταφαρέλ.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Ο Ταφαρέλ για την εποχή που λέμε ήταν ένας καλός. Δεν ήταν Άλισον ή Έντερσον για την εποχή.
1: Όχι, όχι.
2: Καταλαβαίνεις. Τι Πάρμα έπαιζε, καλός ήταν. Δεν μπορούσες να πεις ότι ο Ταφαρέλ σου έπαιρνε μάτς. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια άλλη Βραζιλία. Δύο κεντρικοί αμυντικοί τέτοιου επίπεδου. Ο επιδιετία πρωταθλητής Ευρώπης, Μαρκίνιος. Και ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Άρσα, με κρίσιμα γκολ μέσα στη σεζόν,
1: βέβαια,
2: ο Γκάμπριελ.
1: Βέβαια.
2: Αρέσει, δεν αρέσει, δεν είναι η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή, ναι, το θέμα με τα κόρνερ. Ναι. Εγώ λέω τώρα το πρακτικό του ζητήματος, τι έχουμε στα χέρια μας. Αυτό της Βραζιλίας, ξέρεις, σε ένα νοκάουτ μάτς που θα κυλάει στο 0-0 ή στο 1-1 και θα πάει παράταση, μία απόκρουση ο τερματοφύλακας μπροστά, ένα γκολ μπροστά κάποιος από αυτούς, ένα κόρνερ.
1: Τελείως. Ναι, ναι,
2: και πέρασε.
1: Ναι, ναι,
2: και πέρασε. Αυτό.
1: Και είναι. Ωρα. Και έχει, αυτό έλεγα στο Σωτήρη.
2: Και αυτό
1: έχει,
2: είναι και ωραίο το Μουντιάλ. Έτσι, έχει, κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και σε 20 μέρες μπορεί να λέμε εντελώς διαφορετικά
1: έτσι,
2: πράγματα.
1: Η Βραζιλία έχει και 4-5 παίκτες. Εγώ βάζω και τον Νεϊμάρ μέσα, αν και είναι εκτός δράσης, τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλά μπορεί σε να ένα παίξει... μάτς που θα παίξει 20
1: έτσι,
2: λεπτά,
1: έτσι,
2: μπορεί να σου κάνει τη μία.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό. Έχει όμως 4-5 παίκτες οι οποίοι μπορεί να παίξουν. Κεντρικό χαφ, εξτρέμ, σέντερ φορ. Δηλαδή μέσα στο παιχνίδι μπορεί να ζουν ξαφνικά.
2: Τρομερά ο Κούνια. Μάλιστα,
1: ναι, ναι,
2: πολύ ο Κούνια με τη Wolves. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κούνια φέτος. Ό,τι μάτς μετέδωσα τη Manchester
1: United.
2: Ήταν εξαιρετικός. Και το παιδί, εντάξει, ναι, δεν είναι ο Κούνια, ρε παιδιά, ο Έντερ, δεν είναι ο Ζήκο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Δεν είναι ο Σόκρατες.
1: Μα δεν θα υπάρχουν.
2: Και άκουσα και αυτά την άλλη φορά. Ναι. Μα δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, η Βραζιλία έπαψε να βγάζει στυλ Ζήκο ποδοσφαιριστές, χαφ. Βγάζει ποδοσφαιριστές, ήξερες ποτέ ότι θα βγάζει η Βραζιλία ποδοσφαιριστές τύπου Κασεμίρο
1: έτσι,
2: και θα τους αποθεώνουμε.
1: Έτσι. Έντερ, ο Γκυμαράες, ο Μπρούνο Γκυμαράες, παιχτάρα.
2: Γκυμαράες, είναι περισσότερο στυλ Ουρουγουανού αμυντικού χαφ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λιγότερο
1: ναι.
2: Βραζιλιάνο.
1: Κλωτσάει.
2: Είναι όμως καθοριστικός στη Νιουκάστ. Είναι καθοριστικός, πιστεύω, και γι' αυτό το στυλ Βραζιλίας.
1: Έτσι.
2: Πολύ.
1: Άλλαξε στον κάτω ποδόσφαιρο, άλλαξε και η Βραζιλία.
2: Έτσι, άλλαξε όλο το ποδόσφαιρο, παιδιά. Συζητάμε για πράγματα. Μετά το 92, ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα και παίζει και πρέπει να ξέρει μπάλα, ήταν το πρώτο, και 15 χρόνια μετά όλη η ιστορία με το pressing ψηλά, το pressing χαμηλά, το να κερδίζω την μπάλα σε άλλα σημεία του γηπέδου, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν παίκτης που δεν πρεσάρει στη σημερινή εποχή, αυτομάτως μεταβάλλει. Θα μου πεις τώρα, ο Μέση πρεσάρει στα 39, όχι δεν πρεσάρει, πρεσάρουν οι άλλοι. Δες τον Μέση όμως το 2010 και το 2009 και το 2012 και θα δεις ότι και αυτός και ο Τσάβι και ο Ινιέστα πρέσαραν και όχι μόνο ο Μπουσκέτς. Θα σου πω ότι ανά πενταετία πια το ποδόσφαιρο αλλάζει. Ανά πενταετία, δεν αλλάζει ανά δεκαετία.
1: Έγινε.
2: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι φάγαμε το χρόνο πολύ γρήγορα, θέλω να πω ξανά το πακεφές. Στιγμή παραφροσύνης, επεισόδιο 98, με όλη τη διαδικασία των σκανδάλων της FIFA από το 1974 και πώς ανέβηκε ο Χαβελάνιζε μέχρι τώρα τον Ιφαντίνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Τέλεια, μια χαρά.
3: Ωραίο.
1: Ωραίο. Έγινε.
3: Εξαιρετικό.
1: Μια χαρά.
3: Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν, Χρυσοδρακόπουλο, Μάκη Διώγος. Θα μείνεις λίγο, θα φύγεις.
1: Θα σου κάνω παρέα λίγο έξω.
0: Λοιπόν. Ό,τι θες.
1: Χαιρετισμούς σε όλους.
0: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, είναι Αρχαρά. Θέλω να μου πεις για τις μπάλες της Λίγκα Σπορτ. Είναι 4 τα δωράκια, 4 μπάλες. Πάμε να τραβήξω να μου πεις. Να σταματήσω.
3: Το.
0: Παναγιώτα Δέδε. Παίρνει την μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε επόμενο.
3: Το.
0: Μιχάλης Αλεξάκης, την μπάλα μπάσκετ. Πάμε.
3: Το.
0: Κυριάκος Μιχαήλογλου. Ή Μιχαηλόγλου. Κυριάκος Μιχαηλόγλου ή Μιχαηλόγλου. Άλλη μια φορά.
3: Το.
0: Θανάσης Πέτρου. Εύκολο. Για την μπάλα χάντμπολ. Παναγιώτα Δέδε για την μπάλα ποδοσφαίρου. Μιχάλης Αλεξάκης για την μπάλα μπάσκετ. Κυριάκος Μιχαηλόγλου. Μπάλα βόλεϊ. Και Θανάσης Πέτρου για την μπάλα χάντμπολ. Τώρα για τα τρία μπλουζάκια της Animal Print. Ωραία μπλουζάκια. Πάμε.
3: Το.
0: Νικήτας Κυλάκος. Άλλη μια φορά. Όλγα Μπαλάφα. Άλλη μία.
3: Το.
0: Μανώλης Χαρίτος. Αυτοί οι τρεις κερδίζουν τα μπλουζάκια από την Animal Print. Νικήτας Κυλάκος, Όλγα Μπαλάφα και Μανώλης Χαρίτος. Πάμε για τα βιβλία της MBM Publications. Πάμε.
3: Το.
0: Πρώτα για το goal είναι, σταματήσαμε, Κωνσταντίνος Κανταρίδης. Ή Κανταρίδης, Κωνσταντίνος Κανταρίδης. Άλλο να σταματήσουμε για το βιβλίο goal. Μαρία Γιαννοπούλου. Τα δύο βιβλία γκολ, Κωνσταντίνος Κανταρίδης και Μαρία Γιαννοπούλου. Πάμε για το βιβλίο για την ιστορία της Αργεντίνης στα Μουντιάλ. Πάμε. Γιώργος Αρβανιτάκης. Γιώργος Αρβανιτάκης, το βιβλίο για την Αργεντινή. Πάμε τώρα για το βιβλίο της στην ιστορία της Αγγλίας στα Μουντιάλ. Πάμε τώρα. Ωραία. Χρήστος Ράμος για το βιβλίο της ιστορίας των τριών λονταριών και άλλο ένα για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάμε άλλη μία.
3: Το.
0: Είναι Νανά Ιωακιμίδου. Νανά Ιωακιμίδου. Επαναλαμβάνω τα γκολ, τα βιβλία γκολ είναι Κωνσταντίνος Κανταρίδης και Μαρία Γιαννοπούλου. Για το βιβλίο «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα για την ιστορία της Αργεντινής» είναι Γιώργος Αρβανιτάκης. Για την ιστορία της Αγγλίας στο Μουντιάλ είναι Χρήστος Ράμος και για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων η Νανά Ιωακιμίδου. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και στην ροή της εκπομπής το επόμενο δύο ώρο.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
16: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
17: Πάντα σαν καινούριες.
15: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
18: Όσο θα γυρίζει η γη,
19: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή η επίθεση από τα back. Παραλάβουμε την σκητάλη από τους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Θα πάμε το επόμενο δίωρο με τις γνωστές ώρες των ρεπορτάζ, ότι υπάρχει από την επικαιρότητα, μεταγραφικό, ρεπορταζιακό, αγωνιστικό. Είναι σε εξέλιξη οι πρώτες προετοιμασίες των ομάδων για την αγωνιστική περίοδο. Δεν τελείωσε καλά η σεζόν, είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ και οι ομάδες προετοιμάζονται για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ στον Big Wins Sport FM, στο 94,6 και φυσικά με την δική σας συνδρομή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσα από το live ραδιόφωνο από το site του Big Wins Sport FM και κάνετε www.sportfm.gr, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημείο που δεν πιάνετε στους 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα παρέα με τον Νέαρχο Γιαζόπουλο που συνεχίζει, ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Θα πορευτούμε παρέιτσα το επόμενο δίωρο. Είναι και μια περίοδος που έτσι μπορούμε να απαντήσουμε και πιο φορά στα μηνύματά σας. Δεν είναι τόσο έντονη η αγωνιστική επικαιρότητα. Υπάρχει το Μουντιάλ που βαίνουμε πλέον στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, στα νοκάουτ παιχνίδια, σε ένα μεγάλο τουρνουά που άρχισε στις 11 του μήνα και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στις 19 Ιουλίου.

προηγούμενο δύο ακούσαμε έτσι τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ αναλυτικά με τον Διονύση Δεσίλα, τον Κώστα Κεζετζόγλου και τον Νίκο Σταματέλο. Δεν έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ αναλυτικά με τον Δημήτρη Τζορμπαζούρη, ο οποίος είναι σε ολιγόημερη άδεια, αλλά θα πούμε πράγματα και για τον ΠΑΟΚ το επόμενο δύο ώρο.

0: 104,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα ή την φίλη για τα βιβλία που λίγο νωρίτερα κέρδισαν οι ακροατές μας, τα βιβλία Goal θα τα παραλάβετε από εδώ, θα ενημερωθείτε βέβαια από τη γραμματεία μας, από τη Μάντα, για τον τρόπο που θα τα παραλάβετε και πώς μπορείτε να τα παραλάβετε από εδώ, τα βιβλία Goal. Τώρα τα υπόλοιπα της Emmy Publications θα σας ενημερώσει ο εκδοτικός οίκος πότε και ποια στιγμή μπορείτε να παραλάβετε τα βιβλία που έχετε κερδίσει. Γεια σου φίλε Νίκο, να σε καλά. Θα υπάρξουν διαγωνισμοί κυρίως με βιβλία, με μπάλες, πιθανόν και με εμφανίσεις. Ναι, θα γίνει αυτό σίγουρα. Θα διατηρείται, θα το κρατάμε στις επόμενες εκπομπές. Είναι δεδομένο, καθημερινά δίνουμε δώρα με αφορμή τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Όλο αυτό το διάστημα ο Big Win Sport FM προσφέρει ωραία δώρα, και τις καλοκαιρινά και αθλητικά κυρίως.

το πούμε μια φορά ακόμα. Το τραγούδι της αγωγής είναι το In the Dutch Mountains από τους Knicks. In the Dutch Mountains από τους Knicks, live εκτέλεση. Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είναι πραγματικά ένα σύριαλ, και το φετινό καλοκαίρι και το περσινό. Έχει γραφτεί για όλες τις ομάδες, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ βεβαίως, την ΑΕΚ. Έχει ακουστεί και για τέσσερις ομάδες λίγο πολύ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και αν θέλετε την άποψή μου, το πιθανότερο είναι να παραμείνει στην Augsburg ο Γιαννούλης, χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Αν έχει συμβεί κάτι το τελευταίο διάστημα, μου μοιάζει ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην Bundesliga με την Augsburg. Είναι πραγματικά φοβερό να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, και στο παρελθόν έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που το όνομά τους συζητιέται για κάποιες ομάδες και στο τέλος μιας διαδικασίας, μιας περίοδου δεν γίνεται το παραμικρό και ξανά επανέρχεται στο προσκήνιο και δεν γίνεται τίποτα. Έτσι είναι και με τον Γιαννούλη. Ίσως κάποια στιγμή να το δούμε σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω το θέλω πάρα πολύ πιθανό αυτό, γιατί ένας ποδοσφαιριστής όταν κάνει τον κύκλο του στο εξωτερικό επιλέγει να επιστρέψει στην χώρα του. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Χωρίς αμφιβολία η μεγάλη του αγάπη εκεί που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και τον βοήθησε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να είναι στην εθνική ομάδα, να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρητικά πάντα ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αλλά αυτά αλλάζουν ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση. Ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ για τον παίχτη και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει αριστερό μπακ, το λέμε και αυτό, όχι μόνο και τον Κυριακόπουλο, και ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ και ο ΠΑΟΚ. Και όσο δεν κλείνουν κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ για τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα, θα υπάρχει στην επικαιρότητα, άλλες φορές πιο πολύ, άλλες φορές πιο λίγο, το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη.

Θα έχουμε μια ευκαιρία με τα Τζόαγιμς να μιλήσουμε με ένα παιδί που παίζει στο εξωτερικό και κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα την τελευταία του χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε και κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του γενικώς για την εμπειρία του στο εξωτερικό. Δεν τον ξέρουμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα δεν έχει παίξει ιδιαίτερα, αλλά η φετινή του χρονιά στο εξωτερικό ήταν σημαντική. Είχε μια εξέλιξη, μια πρόοδο στην καριέρα του. Θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του αμέσως μετά τις 12:30 εδώ στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Θα κάνουμε διάλειμμα σε πολύ λίγο, θα ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky και θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε, να πούμε πράγματα με ένα παιδί που το μάθαμε πολύ φέτος με την παρουσία του στο εξωτερικό και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να μας πει το πώς εξέλιξε την καριέρα του εκεί που βρίσκεται, αλλά και για την κλίση του στην εθνική ομάδα.

Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 Mbps και unlimited συν 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Εμπόριο αδρανών υλικών στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, Αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
9: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
10: Αχ, τι έπαθα!
11: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
14: El Greco.
13: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
14: El Greco.
13: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
14: El Greco.
13: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
14: El Greco.
13: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
15: El Greco. Πίτσα El Greco.
13: El Greco.
15: Πάλι ζωγράφισες.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το μπλασέκ.
16: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σουτ.

0: Λέγει ότι σ' άρεσε η όρμα του. Γάμα τον κόσμο που να μπει με στο χώμα. Στα συνήθεια.
1: Μπήγουν στο FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα μπακ. Δεν επιλέξαμε τυχαία το συγκεκριμένο κομμάτι από τον Λεξ. Είναι το παιδί που αντέχει ο Αλέξανδρος Χιζερίδης. Τον έχουμε αμέσως στην άλλη άκρη τη επόμενη γραμμή. Γεια σου, Αλέξανδρε, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σα. Αντέχει. Καλό μεσημέρι. Τα συγχαρητήρια μου στον Ιχολύπτη.
1: Ναι, είναι ο νέαρχος εδώ, είναι δυνατός πολύ. Το είχε ατακάρει το κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί είσαι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είχες περάσματα από αρκετές ομάδες της Ελληνικής Λίγκας και στην Super League 2. Από τον ΠΑΟΚ πήγες στην Βέρεια, στον Πανετολικό, στον Ηρακλή, στον Βόλο. Και μετά από εκείνο το καλοκαίρι του 20 ξεκίνησες την περιοδία στο εξωτερικό. Δηλαδή να ταξιδεύεις αρκετά, δηλαδή στην Σλοβακία, στην Ουγγαρία, την Σλοβενία, με περάσματα σε ομάδες όπως η Ντέμπεζα στην Ουγγαρία, η Μούρα από την Σλοβενία, στην Μιχάλοβτσε, και από το καλοκαίρι του 25, πέρσι δηλαδή τέτοιο καιρό, λίγο μετά πήρες μεταγραφή στη Χάρτς, την περσινή σεζόν, φέτος δηλαδή την ολοκλήρωσε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έφτασε ένα βήμα πριν τον τίτλο. Και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησες από χαμηλά, δηλαδή είχες μια εξέλιξη στην καριέρα σου, σίγουρα θα βρήκες εμπόδια. Και έφτασες φέτος να διεκδικείς τον τίτλο με την Χάρτ στην Σκωτία και να το χάνεις στο ποτάθλημα την τελευταία αγωνιστική.
2: Ακριβώς.
1: Είναι σαν παραμύθι λίγο, έτσι, μια ιστορία που έχεις δυσκολίες, αλλά κατάφερες να σταθείς όρθιος για να φτάσεις να είσαι στη Χάρτ και να παίζεις και να διεκδικείς τον τίτλο.
2: Έτσι ακριβώς, όπως θα λες είναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει θυσίες. Και γενικά, για να πετύχεις σαν ποδοσφαιριστής, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος σίγουρα εύκολος δεν ήταν. Πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες, αλλά δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Και στο μυαλό μου έχω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και τα καλύτερα έρχονται.
1: Αλέξανδρε, είσαι 25 ετών. Να πούμε ότι την τελευταία αγωνιστική φέτος η ομάδα έχασε μέσα τα χέρια, σαν να το πούμε έτσι, το πρωτάθλημα από την Celtic. Συνολικά, το λέει ο ποδοσφαιρικός κόσμος αυτό, ότι η Χάρτ ήταν η πιο σταθερή ομάδα στην πορεία της σεζόν στην Σκωτία, και για διάφορους παράγοντες μπορεί να μην καταφέρατε να πάρετε τον τίτλο στην Σκωτία, αλλά ήταν πάρα πολύ σπουδαία η παρουσία της ομάδας ανάμεσα στην Rangers και τη Celtic, που είναι οι δύο πολύ δυνατές ομάδες στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Μπήκε η Χάρτ και έπαιξε και καλά και είχε πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ήρθε και η κλήση στην εθνική ομάδα τον τελευταίο μήνα. Πήρε και συμμετοχή με την Ιταλία στο φιλικό στο Παγκρίτο, και φυσικά τους προηγούμενους μήνες ήρθε και το γιο σου, το πρώτο παιδί στην οικογένεια. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό που έχει ζήσει τον τελευταίο χρόνο.
2: Ναι, ήταν μια ονειρική σεζόν, θα το έλεγα. Εντάξει, το ότι χάσαμε το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική σίγουρα ανευχάριστο δεν είναι. Γιατί θεωρώ ότι κατά την άποψή μου ταξίζαμε το πρωτάθλημα από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε τη σεζόν μέχρι το τελευταίο. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα ο καλύτερος, δεν παίρνει τα τρόπαια ο καλύτερος. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθήσαμε πολύ, δεν τα καταφέραμε. Αλλά έρχεται η επόμενη σεζόν, στόχος είναι να τα καταφέρουμε την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μεγαλύτερο επίτευγμα, όπως έχω ξαναπεί, ήταν το ότι ήρθε στον κόσμο το παιδάκι μου. Πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου κυρίως και για το παιδάκι μου.
1: Και βεβαίως και το φινάλι της σεζόν έφερε και στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά με την Σουηδία στην Οχόλμη και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Ας πιάσουμε αυτό το τελευταίο. Όταν έμαθες ότι θα είσαι στις κλήσεις, το πρώτο πράγμα που σου πέρασε το μυαλό, ποιο είναι, σε σχέση με όλη την πορεία που είχες τα τελευταία χρόνια, να φτάσεις δηλαδή από την Ελλάδα να βρεθείς να είσαι στην Χάρτ και να διεκδικείς τον τίτλο, όλα όσα έχεις περάσει, το θεωρείς μια δικαίωση ότι κλήθηκες στην εθνική ομάδα, το περίμενες?
2: Ανυπομονούσα, να σου πω την αλήθεια, όλη τη σεζόν, δηλαδή σε κάθε κλήση που γινόταν, ήθελα να δω το όνομά μου εκεί, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα, έλεγα ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρω. Συγκινήθηκα όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου πούν ότι ξέρεις θα είσαι στις επόμενες κλήσεις εθνικής. Πέρασε από το μυαλό μου όλη μου η πορεία και ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα.
1: Αλέξανδρε, η ομάδα στην Σκωτία είχε μια σταθερή πορεία, όπως είπαμε, και κρίθηκε ο τίτλος την τελευταία αγωνιστική. Ποιο ήταν το συναίσθημά σου, δηλαδή, όταν η ομάδα έχει κρατάει τον τίτλο στα χέρια της, είναι πολύ κοντά να πετύχει για πρώτη φορά τόσο μια τόσο μεγάλη επιτυχία, πώς αισθάνεται ο ποδοσφαιριστής, αδειάζει, πεισμώνει για τη συνέχεια?
2: Είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή, εγώ θεωρώ. Σίγουρα.
1: Εσύ πώς νιώθεις για παράδειγμα, ναι, αυτό.
2: Θα σου πω, σίγουρα στεναχωρήθηκα, σίγουρα έκλαψα, σίγουρα. Όλα ας πούμε, τα οποία κάναμε όλη τη σεζόν βλέπει να γκρεμίζονται. Αλλά είναι μετά, όπως ανέφερα πριν λίγο, ότι είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ προσωπικά πείσμωσα και είπα ότι ξέρεις τι, αυτό που έγινε την σεζόν που μας πέρασε δεν θέλω να ξαναγίνει, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από μεριάς μου για να μην ξαναγίνει.
1: Καταλαβαίνεις και εσύ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και την φετινή αγωνιστική περίοδο, αυτή που θα έρθει στην Σκωτία? Δηλαδή, θέλει για παράδειγμα να διεκδικήσει τον τίτλο στα Ίσια, να παίξει στην Ευρώπη, να προχωρήσει στην Ευρώπη?
2: Έτσι πιστεύω, γι' αυτό και η ομάδα κάνει αρκετά καλές κινήσεις και θεωρώ ότι θα είμαστε το ίδιο ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν.
1: Ξέρω ότι θα επιστρέψεις τις επόμενες μέρες για να μπεις στην προετοιμασία της Hearts. Είχες μια πολύ καλή σεζόν στην ομάδα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Συνολικά τη σεζόν που πέρασε είχες 42 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, 6 γκολ, 11 assist. Πώς ήταν η πρώτη χρονιά στη Σκωτία? Θεωρείς ότι έχεις περιθώρια για να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο?
2: Ήταν ονειρική, αλλά σίγουρα έχω ακόμα πολλά να δώσω. Γενικά στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στη Σκωτία. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Σκωτία, έχω ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε ναι, θεωρώ ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω.
1: Σίγουρα το όνομά σου έχει παίξει αρκετά για αρκετές ομάδες και στην Ευρώπη και ίσως και στην Ελλάδα. Εσύ το σκέφτεσαι για να κάνεις το επόμενο βήμα, ή νομίζεις ότι το ιδανικό θα ήταν, επειδή ήσουν μια πρώτη χρονιά, η δεύτερη, αν μείνεις στη Χάρτς και συνεχίσεις, θα είναι ακόμα καλύτερη και λόγω της προσαρμογής και λόγω των καταστάσεων στην ομάδα? Πώς το έχεις στο μυαλό σου?
2: Θα σου πω, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο τώρα και ότι είναι να έρθει στο μέλλον, να σε έρθει. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα προκύψει στο μέλλον, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είμαι 100% focus στη Hearts.
1: Αλέξανδρε, τα παιδιά που βγαίνουν και παίζουν στο εξωτερικό, το έχω ακούσει από πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό, όταν βγαίνουν αντιλαμβάνονται και το πόσο διαφορετικά σε σχέση με το πώς το αντιμετώπιζαν όταν έπαιζαν στην Ελλάδα. Εσύ το αισθάνεσαι αυτό, ήδη το έχεις στο μυαλό σου ότι εδώ είναι διαφορετικά και θέλω να μείνω στο εξωτερικό περισσότερα χρόνια, ή στο μυαλό σου υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψεις?
2: Για να σου πω την αλήθεια, δεν έζησα τόσο πολύ την Ελλάδα. Γιατί ήμουν ένα χρόνο στο Βόλο, στην Αλφα Εθνική.
1: Σωστά, ναι.
2: Αλλά ήμουν μικρός, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω το τι γίνεται κτλ. Οπότε ό,τι έχω κάνει, ας πούμε, στην καριέρα μου, το έχω κάνει στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση για να σου πω τι θα ήταν καλύτερο κτλ.
1: Μάλιστα. Όπως είδαμε φέτος, έπαιζες και αριστερά και έδειξες την επίθεση σαν εξτρέμ. Αυτή είναι η καλή σου θέση, εκεί που αποδίδεις καλύτερα, στα άκρα της επίθεσης?
2: Ναι, θεωρώ ότι και στα δύο άκρα είναι η θέση μου, κυρίως στα αριστερά. Αλλά ναι, μπορώ να παίξω και δεξιά.
1: Μάλιστα. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τους θέλουν οι προπονητές, δηλαδή να μπορούν να παίζουν και στην άκρη και πίσω από τον επιθετικό, και εκεί μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, νομίζω. Γιατί έτσι δίνουν λύση στον προπονητή. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά, εγώ είμαι παίχτης ο οποίος όπου με χρειαστεί ο προπονητής θα παίξω, είτε είναι δεξί μπακ, είτε είναι στο κέντρο, είτε τραυματοφύλακας. Αν με χρειαστεί ο προπονητής οπουδήποτε, εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα το που αποδίδω περισσότερο. Ξέρω προφανώς που αποδίδω περισσότερο και γι' αυτό σου είπα και πριν λίγο ότι προτιμώ να παίζω αριστερό έξτρεμ.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, εκείνες τις μέρες που βρέθηκες με την εθνική μας, τι σου είπε, κυρίως όταν ήταν να μπει στο παιχνίδι, και οι συνεργάτες του βεβαίως, στον παιχνίδι με την Ιταλία, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη οδηγία? Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς απ' έξω και γενικώς το αποτέλεσμα εκείνης της παρουσίας σου. Είδαμε ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε να βοηθήσει, να προσφέρει, να πάρει πρωτοβουλίες. Το έκανες δηλαδή σε εκείνα τα λεπτά που αγώνησες με τους Ιταλούς.
2: Ναι, να το απολαύσω. Ήξερα ότι είναι μια στιγμή η οποία περιμένεις από μικρό παιδάκι. Οπότε ήθελα να το απολαύσω, να πάρω την μπάλα όσο περισσότερο μπορώ και να προσπαθήσω να γίνω όσο πιο επικίνδυνος μπορώ. Αυτό mm-hmm. μου ζήτησε, αυτό έκανα.
1: Και νομίζω ότι με την εικόνα που έδειξες θα είσαι στις κλήσεις στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ πιθανό και νομίζω ότι εσύ θα το θέλεις πάρα πολύ να παραμείνεις στο ρόστερ της Εθνικής. Έχονται τα παιχνίδια για το Nations League με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι.
2: Ναι, ναι. Το αν θα είμαι δεν το ξέρω. Εγώ από πλευρά μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα που αγωνίζομαι, να είμαι υγιές πάνω απ' όλα, να είμαι υγιής και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Εννοείται ότι από μεριάς μας θα ήθελα να βρίσκουμε στις εθνικές, γενικά στην εθνική για μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου αν είναι εφικτό, δεν το συζητώ αυτό. Mm-hmm. Αλλά ναι, υγεία να έχουμε και θεωρώ ότι αν έχουμε υγεία θα πάμε όλα καλά.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και για τον Κωνσταντέλια που νομίζω είχατε συνυπάρξει τον ΠΑΟΚ για λίγο, έστω και με μια απόσταση. Αποφάσισε για το επόμενο παιχνίδι να παραμείνει εκτός εθνικής για προσωπικούς λόγους. Σίγουρα όλοι στην εθνική ομάδα θέλουν να παραμείνει, να επιστρέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην εθνική, γιατί σίγουρα είναι σπουδαίο ταλέντο, ένας εξαιρετικός προσφυγητής που εξελίσσεται. Τον θέλει η εθνική, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Για μένα είναι, αν όχι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχω δει με τα μάτια μου, είναι μέσα στα 2 με 3 ταλέντα τα οποία έχουν περάσει γενικά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και σίγουρα εννοείται ότι όλοι οι παίκτες της εθνικής θα τον ήθελαν στην εθνική ομάδα. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία σίγουρα την έχεις σκεφτεί, την έχεις ανασκεφτεί mm-hmm. και θεωρώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι... ξέρει τι κάνει, ξέρει για ποιο λόγο το κάνει, οπότε εμείς θα είμαστε εκεί για να τον περιμένουμε όταν, mm-hmm. όταν νιώσει έτοιμος και όταν, ναι, και όταν θελήσει να
1: επιστρέψει στα γαλανόλευκα.
2: Να επιστρέψει, έτσι ακριβώς.
1: Καθόλου την ελληνική λίγα την είδες? Η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, πιστεύεις? Γενικώς βλέπουμε, είδαμε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Super League.
2: Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ για την δική μου άποψη ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα πάρα πολλά παιχνίδια. Από αυτά που είδα όμως έβγαλα το συμπέρασμα ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή ομάδα.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε. Και ο κόσμος δεν σε ξέρει. Δηλαδή, έχω και μηνύματα που με πιο ποδοσφαιριστή μιλάμε. Μιλάμε με τον εξτρέμ της Hearts, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, 25 ετών, παιδί που αγωνίζει στο εξωτερικό εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζει να το κάνει. Και κλείθηκε πρόσφατα και στην εθνική ομάδα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και να σου ευχηθώ να είσαι υγιής πρώτα απ' όλα και να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, τον εξτρέμ της Hearts. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Time out για θράκον.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση ή η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9 στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6.

Big Wings for FM 94,6. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Έλληνα Extreme της Hearts, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, 25 ετών, ένα παιδί που έχει παίξει, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 17. Από εκεί συνέχισε στη Super League 2, κάνοντας πορεία στον Ηρακλή, στον Πανετολικό, και έπαιξε στην Super League με τον Βόλο και εν συνεχεία αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Σλοβακία με την Βίον, πήγε στην Ουγγαρία στην Ντέμπρετσεν, είχε παρουσία στη συνέχεια στην Μούρα στην Σλοβενία, ξανά στην Ντέμπρετσεν και στην Μιχάλοβτσε. Αγωνίστηκε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης και βρέθηκε στην Σλοβακία, που είχε αρκετά περάσματα για να βρεθεί στην Hearts το καλοκαίρι του 2025. Με πολύ γεμάτη παρουσία τη φετινή σεζόν και όπως ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, την τελευταία στιγμή, την τελευταία αγωνιστική, κρίθηκε ο τίτλος στο ντέρμπι της Hearts με την Celtic. Κτήθηκε 3-1 από την Celtic Hearts και χάθηκε ο τίτλος, έμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αλλά κατά γενική ομολογία ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα της Σκωτίας και ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας διεθνής που κλήθηκε πρόσφατα στην εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αγωνίστηκε. Και ήταν αρκετά δραστήριο στα λεπτά που αγωνίστηκε με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Κάναμε το διάλειμμα, ήταν έτσι ένα μικρό περασματάκι για να πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και να επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα. Βάζω στην παρέα τον Κώστα Νικολακόπουλο. Θυμίζω εδώ γιατί θα στείλετε μηνύματα. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν θα βγει πάντα το παραδέκα, δεν πέρασε η ώρα και δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε. Θα βγει ο Νίκος Αθανασίου κανονικά λίγο μετά τη 1:30. Άρα λοιπόν πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο αυτό το ημίωρο και αμέσως μετά τη 1:30. Θα έχουμε τον Νίκο Αθανασίου και τον Γιώργο Τσακίρη με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
11: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα. Οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή επίθεση από τα Μπακ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο. Ο Ολυμπιακός που έχει ζητήματα που τρέχουν με τα γραφικά του Πόποβιτς, του Κάρμου και του Ρόκα.

Είχαμε εξελίξεις στον Πανετολικό, στο τμήμα του Αγρινίου, πριν από λίγη ώρα. Αναλαμβάνει ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Αγρινίου ο Τάσος Θέος.

Τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει ως προπονητής της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Έλληνα Εμπειρου Τεχνικού. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο να ζωτικοποιηθεί η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην ομάδα του Πανετολικού. Έβγαινε από το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν βέβαιη η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου. Έτσι έβγαινε από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, πριν από δύο ημέρες, επισημοποιήθηκε από την ΠΑΕ ότι θα παραμείνει ο Γιάννης Αναστασίου στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου για ακόμα μια αγωνιστική περίοδο. Ξέρει το περιβάλλον πάρα πολύ καλά. Τον γνωρίζουν και οι άνθρωποι της διοίκησης του Πανετολικού. Στον ΠΑΟΚ νομίζω σε προτεραιότητα είναι η απόκτηση του Παντελή Χατζητιάκου για ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Πάει για τουλάχιστον δύο στόπερο ΠΑΟΚ, πιθανόν τα τρεις στο σύνολο, καθώς ο Ελουστόντο της Σοσιεδάδ μέχρι πρότινος, ο Ισπανός στόπερ που μένει ελεύθερος, όλα δεν θα συνεχίσει τον δικέφαλο του Βορρά.

Ο Ελουστόντο έχει γράψει περισσότερες από 300 συμμετοχές με την Real Sociedad. Είναι 32 ετών, εδώ και αρκετές ημέρες ήταν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όπως ο Ραδίνου θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνας της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Και βεβαίως για τον Κουασί Σιμπό δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από την ΠΑΕ ότι όντως αποτελεί βασικό στόχο ο 28χρονος χαφ με την Γκάνα, είναι διεθνής και είναι και στο παγκόσμιο κύπελο, ότι θα αποτελέσει παίχτη του ΠΑΟΚ. Πάντως ο παίχτης είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο χωρίς να επιβεβαιώνεται κάτι. Τώρα σε σχέση με τον Γκουστάβο Βαρέλα, τον επιθετικό που ανήκει στην Μπενφίκα, γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του κεντρικού αμυντικού του Βαρέλα, δεν επιβεβαιώνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Αντίθετα, διαψεύδει ότι υπάρχει πιθανότητα να ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την πορτογαλική ομάδα για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Βαρέλα. Είναι ο γιος του Φέρναντο Βαρέλα, ένας πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής στους φίλους του ΠΑΟΚ. Διαψεύει η ΠΑΕ ότι έχει γίνει κίνηση για τον νεαρό Γκουστάβο Βαρέλα, που αγωνίζει στην επίθεση.

0: Σε λίγο θα έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Από χθες έχει γίνει λίγο πολύ γνωστό ότι ο Νίκος Αθανασίου, που ανήκει στον Ολυμπιακό, αριστερός μπακ, θα παραμείνει στον Όφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπολογίζεται από τους Ερυθρόλευκους. Συνεπώς ο Νίκος Αθανασίου, που έκανε ένα πολύ καλό πεντάμινο με την κριτική ομάδα, καταφέροντας και το κύπελλο Ελλάδας, θα παραμείνει στην ομάδα της Κρήτης και την αγωνιστική περίοδο. Και η αλήθεια είναι ότι κόλλησε πάρα πολύ καλά στον τρόπο που αγωνιζόταν Όφη με τον Χρήστο Κόντι, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς να καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά. Του πάει καλά, του πάει πολύ αυτή η θέση να παίζει, δηλαδή στη θέση του αριστερού μπακ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί έχει πολύ καλά χτυπήματα με την μπάλα, έχει καλά ανεβάσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια αδυναμία στα μαρκαρίσματα ο Νίκος Αθανασίου, αλλά μεσοεπιθετικά συνεισφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Όφη. Και όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή θα παραμείνει στον Όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο δανεικός από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνη λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 Mbps και unlimited συν 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Adlakul!
6: Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο Στάνιτς επίσης είναι σε πρώτο πλάνο για, για τον Ολυμπιακό. Ο μεσοεπιθετικός, ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ, διεθνής όπως σας είπα. Είναι ο βασικός στόχος. Ψάχνει ποδοσφαιριστή που να παίζει πίσω από τον φορ. Και αυτός είναι ο Πέταρ Στάνιτς. Εδώ και εδώ καιρό είναι το όνομα του στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς με γεμάτη σεζόν. Και είναι και διεθνής όπως σας είπα. Έπαιξε 55 παιχνίδια την περσινή αγωνιστική περίοδο, περισσότερο από 50 παιχνίδια δηλαδή. Και φαίνεται ότι σε αυτόν έχει επικεντρωθεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πάντως σύντομα θα έχουμε τις τελικές εξελίξεις και για τον Πόποβιτς, τον Μπάλτσα Πόποβιτς, με τον Ερυθρό Αστέρα να γίνονται συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για να τον κάνει δικό του Ολυμπιακός και να γίνει το νούμερο 2 δηλαδή πίσω από τον Τζολάκη, ένας goalkeeper που είναι ύψος 95, μαυροβούνιος, με καλά στοιχεία έτσι όπως έχει συλλέξει ο Ολυμπιακός, και φαίνεται ότι αυτό θα πλαισιώσει τον Έλληνα goalkeeper την αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω ότι ο Πασχαλάκης δεν έχει ανανέωσει στον Ολυμπιακό, δεν θα συνεχίσει στους περαιώτες, άρα η λύση είναι ο Μπάλτσα Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα.

0: 9 και 23 πρώτα λεπτά. Χάνουμε χρόνο με Κώστα Νικολακόπουλο. Κάποιο τηλέφωνο είχε, κάτι προέκυψε από το ρεπορτάζ και τον έχουμε λίγο πιο μετά από τον συνηθίζουμε. Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλώς σου.
0: Θα κάψουμε και το δελτίο, δηλαδή.
1: Ναι, είναι, λίγο χρόνος από εδώ, μην ξεχνάμε, θα πούμε και στις 5.30, δεν ξέρω, 5 σήμερα.
0: Εδώ έχει μεταγραφικά αποκτήματα σε σειρά Ολυμπιακός και μου βγαίνει και 24.
1: Θα καλύψουν το χαμένο έδαφος. Μην ανησυχείς ότι θα το καλύψουν.
0: Ο κόσμος περιμένει τώρα 1 και 20. Εδώ είναι η ώρα σου. Τα υπόλοιπα είναι για να χαμένα λέγαμε, που λέει ο λόγος.
1: Η ώρα του Ολυμπιακού είναι, και να πούμε ότι okay, προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με την αποχώρηση κάποιων παικτών. Πήρε το Μαθαίο χτες του Κωστίνια. Έφερε τον Φέρνη, τον Γκάορμο, για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι.
1: Στη θέση του Μπιανκόν ή του Καλογερόπουλου, όπως θέλουμε να το πούμε. Και τώρα κλείνει και η μεταγραφή πιθανότατα σήμερα του Πόποβιτς για τη θέση του Πασχαλάκη. Γιατί έφυγε και ο Πασχαλάκης, όπως επίσης έχει φύγει και ο Μπότιτς για τη θέση του οποίου είναι ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να καλύψει τα κενά του, να κάνει τις πρώτες βασικές κινήσεις. Γιατί μιλάμε για τις βασικές κινήσεις, γιατί έχει πολλές ακόμα να κάνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, ο Πόποβιτς, έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας τερματοφύλακας που έρχεται με την πρίκα, να το πω έτσι. Πρίκα, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε, αλλά. Τέλος πάντων, ότι ψηφίστηκε κορυφαίος goalkeeper της σεζόν στο πρωτάθλημα της Σερβίας από τους προπονητές και από τους αρχηγούς των ομάδων.
0: Και όπως σωστά μου λέει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, είναι μια νεότατη έτσι, τετράδα τερματοφυλάκων, 30 τετράδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ νεαρής ηλικίας.
1: Είναι, πώς το λένε, ο Τζολάκης 23 και κάτι, αυτός είναι 26, ο Στουρνάρας είναι 24. Πράγματι, έτσι είναι, έτσι είναι, εγώ στα λέμε. Μακάρι να πάει καλά και ο Πόποβιτς, ένα παιδί που το ξέρει ο Ολυμπιακός από πέρσι. Αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά να κάνει ο Ολυμπιακός, για να πάει τουλάχιστον η ομάδα την άλλη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή από σήμερα, πιο έτσι, ενισχυμένη, πιο δυνατή, με νέες προσθήκες στην προετοιμασία στην Ολλανδία, γιατί να δουλέψει ένα μήνα εκεί, να δουλέψει ένα μήνα με την ομάδα που όχι που θα ξεκινήσει τη σεζόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αλλά με τις βασικές μονάδες να είναι εκεί, τέλος πάντων να έχει τη μαγιά του ρόστερ ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τον Ολυμπιακό θα το περιμένουν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια ακριβώς ένα μήνα μετά από την έναρξη της προετοιμασίας. 3 Ιουλίου λέμε ότι ξεκινάει στην Ολλανδία ουσιαστικά. 4 Αυγούστου, σε ένα μήνα, θα έχει να παίξει με μια από τις τρεις ομάδες που ξέρουμε Ολυμπιακός. Τώρα περιμένουμε άμεσα να κλείσει και η μεταγραφή του Ρόκα στην Ισπανία, του Τζιρόνα. Περιμένουμε να κλείσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Εξτρέμ, είναι 22 ετών, 21-22.
1: Ναι. Είναι της Εθνικής Ελπίδας της Ισπανίας. Είναι, τον έχει ζητήσει επίμονα ο προπονητής. Θέλουν να του κάνουν αυτή τη μεταγραφή. Και τέλος πάντων η διαφορά είναι τόσο μικρή.
0: Που δύσκολα χαλάει, 200, δηλαδή.
1: 200-300.000 που δεν μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι θα χαλάσει. Άλλωστε προκύπτει και από τον Ολυμπιακό ότι είναι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον κεντρικό αμυντικό, αν θα είναι όντως ο Ντουάρτε, με τον οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις προχωρημένες, και βέβαια να προχωρήσει η υπόθεση του Στάνιτς, γιατί είναι ένας παίκτης για τον οποίο πιστεύουν στον Ολυμπιακό, θεωρούν ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους μέσο επιθετικούς και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο να γίνει πιο επικίνδυνη, ειδικά θα έλεγα και σε παιχνίδια πιο μικρά, όπου χρειάζεσαι να έρθουν και παίκτες από πίσω κατά κάποιο τρόπο να σου κάνουν, όπως λέμε, τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ο Στάνης που είναι δεκάρι κατά βάση, έτσι, δεν είναι πίσω από τον φόρ παίζει περισσότερο.
1: Είναι οκταροδεκάρι ή δεκαροοκτάρι, ας το πω
0: καλύτερα. Ναι.
1: Είναι επιθετικογενής, ξεκάθαρα παίκτες. Είναι πιο επιθετικογενής παίκτες από τον Τσικίνιο. Άλλα χαρακτηριστικά, εντελώς άλλα χαρακτηριστικά. Είναι να πατάει η περιοχή, να δημιουργεί. Ο Τσικίνιο είναι πιο πολυσύνθετος, μπορεί να παίξει ξεκάθαρα οκτάρι, εκείνη η θέση του άλλωστε, πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αλλά τέλος πάντων, παίζει, τον έχει, το αρέσει του με τη Λίπαρα να τον βάζει εκεί πίσω από το σεντερφόρ, άλλες φορές τα καταφέρνει πολύ καλά, άλλες λιγότερο, έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Η ουσία είναι ότι Περιμένουμε πραγματικά τις επόμενες μέρες και μέχρι την άλλη Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ρόστερ του και να πάει στην Ολλανδία όσο το δυνατόν πιο δυνατός. Αυτή είναι πιο πλήρης. Όχι πιο δυνατός, πιο πλήρης να πάει, έτσι ώστε να μπορέσει ο προπονητής να έχει τα όπλα τα περισσότερα στη διάθεσή του και να δουλέψει ένα μήνα τουλάχιστον να δουλέψει,
0: ναι.
1: για να κάνει πράγματα.
0: Επαναλαμβάνω,
1: τον περιμένει τον Ολυμπιακό ένας αντίπαλος που θα είναι σίγουρα δυνατός. Δεν λέω ότι θα είναι θηρίο, αλλά θα είναι σίγουρα δυνατός αντίπαλος, ειδικά είναι, ξέρω εγώ, η δευτεραθλήτρια Βελγίου,
0: σωστά,
1: η Ουνιόν, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Είπες για τον Ντουάρτε ότι περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Για Σμάιλοβιτς.
1: Είναι σε διαπραγματεύσεις. Ο Σμάιλοβιτς αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από όσα ξέρουμε και μέχρι χθες το βράδυ, που σήμερα το πρωί που έχω ρωτήσει, δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε για τον Σμάιλοβιτς ούτε για τον Καντιού.
0: Μάλιστα, ούτε για τον Καντιού. Για τον Άμπραμπατ μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω? Έχεις πει την άποψή σου γενικώς?
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί το παιδί έχει πει ότι θέλει να τελειώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Είναι πολύ λογικό. Όλοι οι παίκτες που είναι στο Μουντιάλ σχεδόν το ίδιο πράγμα κάνουν. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι προχωρημένο προς στιγμή
0: με
1: την περίπτωση του Άμπραμπατ.
0: Και για τον Στρεφέτσα που υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση με την Μπάρμα.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι κοντά, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Δεν είναι κοντά.
0: Τις τελευταίες μέρες έλεγες για το τεχνικό επιτελείο, γενικώς για το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ότι κάτι μπορεί να προκύψει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι και πώς, αν κάποιες σκέψεις που υπάρχουν ψηλά στην ηγεσία του Ολυμπιακού γίνουν πραγματικότητα. Αν θα είναι κάποιος τεχνικός διευθυντής, λέμε τώρα, και εμείς εικασίες κάνουμε, γιατί δεν μας έχουν ανοίξει τα χαρτιά. Οπότε καλύτερα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν κιόλας αυτές οι σκέψεις, γιατί καμιά φορά σκέψεις γίνονται
0: και δεν υλοποιείται το παραμικρό,
1: για παράδειγμα. Και δεν προχωράμε, ας πούμε, κάποιες φορές, να το πω έτσι.
0: Πάντως πράγματα έχουν βγει προς τα έξω για το νέο Γιώργος Καϊσκάκης που ρωματίζεται ο Ολυμπιακός.
1: Υπήρχε
0: το Δημοτικό Συμβούλιο,
1: όπως έχω εξηγήσει,
0: το περασμένο διάστημα.
1: Ο προγραμματισμός είναι 2 χρόνια Ολυμπιακός από το Μάιο του 27, το αργότερο 2 χρόνια να το τελειώσει, δηλαδή την άνοιξη, αρχές άνοιξης του 29 και Αύγουστο του 29 να μπει, πώς το λένε,
0: στο νέο Καραϊσκάκη. Έχεις πει, γιατί σε έχω ακούσει.
1: Πώς το λένε στο νέο Καραϊσκάκη.
0: Έχεις πει, γιατί σε έχω ακούσει εγώ για το τι.

0: κάτι μεταγραφικό που λέει ο λόγος. Άρα το μεσημέρι που θα βγεις να σε ακούσουμε με περισσότερα πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Έγινε.
1: Άντε, να σε καλά.
0: Να σε καλά,
1: καλά
0: και εσύ, Κώστα.
1: Να σε καλά.
0: Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο να ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του... Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ακούσαμε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το προηγούμενο ημίωρο. Τώρα θα πάμε έτσι λίγο γρήγορα στο τελευταίο ημίωρο με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Η πρώτη μας στάση στο τελευταίο ημίωρο είναι στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιείται ο βασικός στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκός. Και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου, που παρακολουθεί καθημερινά από κοντά την προετοιμασία των πράσινων με τον Ίστρουπ, να δείχνει πράγματα, τη φιλοσοφία του, το πώς θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλά, Σωτήρη μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Όλα μια χαρά, εισαγώ και αρκετά καλά θα λέγα, ο ήχος είναι εξαιρετικός.
1: Χαίρομαι, θα μετακομίσω εδώ για να μ' ακούτε κάθε μέρα καλύτερα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλέσουμε το πρόγραμμα με την επικοινωνία.
0: Φοβερό, ναι.
1: Λοιπόν...
0: Η προπόνηση τελείωσε πρωινή ή όχι?
1: Α, προπονητικά θες, ναι, τελείωσε.

0: είναι πιο σκληρή σε αυτές τις 5 μέρες που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός εδώ στο Άπελντον της Ολλανδίας. Κράτησε περίπου 1 ώρα και 40-45 λεπτά. Και μάλιστα το τελευταίο 4ο 20 λεπτό, και ενώ ο ήλιος εδώ πραγματικά είναι καυτός, βάζει θερμοκρασία, είναι πάνω από 30 βαθμούς, περίπου 33-34. Ο Νίστρουπ έδωσε εντολή για σπριντ και τελειώματα. Και πραγματικά αντικρίσαμε μια εικόνα που δεν την έχουμε ξαναδεί, με παίκτες να πέφτουν κάτω και να αποθεώνονται από το προπονητικό επιτελείο για την προσπάθειά τους και για την συγκέντρωσή τους και για τους τόνους συντρότα που έχασαν και σήμερα εδώ στο Άπελντον. Είναι δηλαδή πάρα πολύ απαιτητική η σημερινή προπόνηση. Ξαναλέω, δηλαδή σκέψου, μετά από μια μισή ώρα, στο τέλος, για σβήσιμο που θα έλεγε κανείς, 1/4 με ταχύτητες κάτω από 4 βαθμούς και τελειώματα. Δηλαδή, και πήγαν και ατάκες, φέρτε μας λίγο οξυγόνο, που είναι από την υδροτής και τέτοια πράγματα, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά...
1: Αντιλαμβάνω ότι μέρα με την πίνα ανεβαίνουν οι ρυθμοί της προπόνησης, δηλαδή ξεκίνησε σε ένα φυσιολογικό επίπεδο και όσο πάει αυξάνονται.
0: Μόνο την πρώτη μέρα τη Δευτέρα λόγω του ταξιδιού και της κόπωσης. Όλο το υπόλοιπο διάστημα η ένταση είναι...
1: Πολύ μεγάλη ένταση.
0: Πραγματικά. Και ειδικά σήμερα ήταν μακράν από τη δεύτερη πιο απαιτητική ημέρα. Να πω ότι δούλεψε αρκετά στην τακτική και κυρίως στον τρόπο που θέλει η ομάδα του να δημιουργεί συνθήκες, καταστάσεις και μοτίβα για να διασπά μια καλά οργανωμένη αντίπαλη άμυνα. Εκεί μεταξύ άλλων έχει ζητήσει από τους παίκτες ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις να πιέζουμε συνέχεια τον αντίπαλο, να μην τον αφήνουμε να παίρνει ανάσα, να τον πνίγουμε με το παιχνίδι μας. Ξέρω ότι θα σας φαίνεται δύσκολο, εκείνη τη στιγμή τους είπε, αλλά ένα κόρνερ, ένα σουτ, ένα πέρασμα της μπάλας μέσα στην περιοχή και πάνω απ' όλα να μην επιτρέπουμε καταστάσεις επιθετικού transition στον αντίπαλο, να τους πνίγουμε και στο τέλος τον γκολ θα έρθει. Θα ήταν έτσι κάποια από τα λόγια οδηγίες του Δανού προπονητή προς τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, σε ατομικό επίπεδο, οφείλω να αναφερθώ στα τελειώματα του Παντελίδη. Top, που λέει και η νεολαία, πραγματικά. Εντάξει, κάτι το οποίο το ξέραμε, κυρίως από την παρουσία του στην Κηφισία, έτσι ο Παναθηναϊκός πέρσι, για μένα άδικα, δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά ίσως με το ρόστερ που βρίσκεται εδώ, πραγματικά να διαφέρει τα καλύτερα τελειώματα, τις καλύτερες επαφές με την μπάλα στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Πολύ αποτελεσματικός.
1: Πού το χρησιμοποιεί αριστερά, δεξιά στην επίθεση, Νικόλα?
0: Κοίταξε να δεις. Το χρησιμοποιεί σε πολλές ασκήσεις center for, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή εδώ, για να κάνουμε και μια γέφυρα στα θέματα, αλλά σύντομα θα υπάρχει δεύτερο center for εδώ, στο Άπελντον. Αυτός εκτός συγκλονιστικότατου απρόπου θα είναι ο Έλβιν Ράστοντερ, ο 25χρονος center forward της Τούν, ο οποίος έκανε πέρσι μια εξαιρετική χρονιά με 15 γκολ και 6 assist σε 36 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έφτασε χθες σε συμφωνία με τον Ελβετικό Σύλλογο με ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τετραετές συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή, κοντά στο 1 εκατομμύριο, οι αιτήσιες απολαβές του. Και το μόνο που απομένει για να μπορούμε να
1: το θεωρήσουμε δεδομένο
0: και να μιλάμε και να το θεωρήσουμε ως δεδομένο, είναι έτσι κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες που αφορούν στη συμφωνία των δύο ομάδων και στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον ποδοσφαιριστή.
1: Καταλαβαίνω την επιλογή του προπονητή αυτή, έτσι, δηλαδή είναι αποσύγηση του προπονητή, έτσι καταλαβαίνω.
0: Συνδυαστικό νομίζω περισσότερο. Ναι, απλά αυτό που αξίζει να πω και το θυμάσαι και νομίζω το λέγαμε κάθε μέρα, γιατί είναι μια περίπτωση που είχε δει το φως της δημοσιότητας εδώ και περίπου 2 μήνες. Ήταν ένα όνομα το οποίο αναφέραμε καθημερινά, έτσι. Ότι πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ, πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ, πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ. Υπήρχε άλλη μια περίπτωση που ήταν η σύγκριση του προπονητή. Οπότε και ο Παναθηναϊκός πάτησε τον γκάζι, τα βρήκε με την Τούν και ολοκληρώνει αυτή τη μεταγραφή, έχοντας φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αξίζει να το σημειώσω αυτό, ότι πριν καν βγει ο Ιούνιος, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη 3 μεταγραφές. Είναι μια ανάσα από το να κλείσει άλλες 2, τον Ντεφράι και τον Ράστοντερ, με το ποσό μέχρι στιγμής της ποδοσφαιρικής επένδυσης να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν είναι λίγα, γιατί έχουμε χάσει λίγο το μέτρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τα χρήματα που δαπανούν οι ομάδες. Οπότε καλό είναι κάποιες φορές να το αναφέρουμε και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει και συνέχεια, γιατί είναι στην αγορά για ένα κεντρικό χαφ.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι βέβαια...
1: Για οχτάρι περισσότερο, δηλαδή...
0: Ναι, για οχτάρι, για οχτάρι. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη. Όσο περνάει ο καιρός, αντί να βρίσκει ο Παναθηναϊκός σημείο επαφής, όλο ένα δυσκολεύει περισσότερο, καθώς υπάρχουν, το είπα και χθες, αν θυμάμαι καλά, προχθές, τρελές απαιτήσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όπως έχω ξαναπεί, όχι από την Bradford. Οπότε εκεί δεν φαίνεται φως. Αν θα γίνει κάτι, θα έχει προκύψει έπειτα από μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή των δεδομένων. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί έχει στάσει. Και άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει γραφτεί και να ισχύει και να μπορώ να αναφερθώ σε αυτό με ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και μετά το Κάρι, να βάλουμε στην κουβέντα και το θέμα του αριστερού μπακ. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Απλά είναι πολύ πλοκή και λόγω των απαιτήσεων της Λέστερ, που μέχρι στιγμής είναι στο Θεό, και εξαιτίας της περσινής κατάστασης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από ένα πρόβλημα στο γόνατο. Έτσι, το κρατάμε αυτό το όνομα. Υπάρχουν και κάποια άλλα με τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει. Και να δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Αυτά.
1: Και βέβαια για τον Ντεφράι, όπως μας είπες, θα κλείσει λογικά σήμερα, αύριο, θα έρθει, ας πούμε. Έτσι,
0: μπορεί και σήμερα να υπογράψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ντεφράι. Υπάρχει απόλυτη σιγουριά στον Παναθηναϊκό, ναι, ναι. Δεν υπάρχει το παραμικρό άγχος. Λογικά πιστεύω μπορεί να υπογράψει μέχρι και σήμερα και την Κυριακή να βρίσκεται εδώ μαζί μας στην Ολλανδία. Θα το δούμε.
1: Τελευταίο θα σου κάνω
0: για ανησυχία.
1: Να σου για να σε αποδεσμεύσω. Είναι λίγες ημέρες της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Μια ερώτηση που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει περισσότερο αυτές τις πρώτες ημέρες για την παρουσία σου, για την προσαρμογή του, για παράδειγμα.
0: Από τους νέους τώρα γενικά.
1: Γενικώς.
0: Ναι, κοίταξε, ο Τσιριβέκιαν είναι σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω τον εξυπηρετεί πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι υπάρχει το σχέδιο νέος προπονητή που η μπάλα περνάει από τον άξονα, η μπάλα είναι κάτω. Έλλει συνδυασμούς και πραγματικά σε πολλές ασκήσεις είναι εξαιρετικός. Πολύ καλή προετοιμασία κάνει ο Παντελίδης. Από τους μικρούς έχω ξεχωρίσει τον Μπινιάρη και τον γείτονα.
1: Ναι, ναι, το έχεις πει αυτό σωστά.
0: Για να μην αδικήσω τώρα και κάποιον άλλον, γιατί είναι μόνο, ξέρεις, 5 ημέρες.
1: Είναι λίγες ημέρες, βεβαίως.
0: Είμαστε εδώ. Ο Αντίνο 1-2 μέρες έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τις πρώτες 3 ημέρες, αλλά εντάξει, νομίζω ότι έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και...
1: Θα έχουμε σε μια εβδομάδα περίπου.
0: Ναι, με μεγαλύτερη ασφάλεια προς το τέλος της προετοιμασίας και μετά τα δύο φιλικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως είναι και τα φιλικά. Εκείνη το θέμα όλο. Πώς θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές και η προσαρμογή, πώς θα φανεί στα φιλικά.
0: Σωστό, σωστό. Αυτά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Να
1: σε καλά, καλή στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου, που είναι στο Απελόν της Ολλανδίας. Τα μεταγραφικά εκεί είναι σε προτεραιότητα. Είπαμε για τον Ράστοντερ, ο οποίος θα αντιθεί στα πράσινα, όπως όλα δείχνουν. Λεπτομέρειες απομένουν τη συμφωνία με την Τούν. Και ο Ντεφράι πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Σύντομα εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, που ήταν και στην προεπιλογή της Ολλανδίας. Πάρα πολύ έμπειρος. Παρουσία στην Σεριά με την Ίντερ. Με μικρότερη παρουσία την τελευταία αγωνιστική περίοδο, αλλά σίγουρα ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πάμε με τον Γιώργο Τσακίρη να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε στα θέματα της ΑΕΚ, που σίγουρα έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού χαφ. Ψάχνει την ιδανικότερη επιλογή ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και θα βρουν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις. Και βεβαίως στο θέμα του Μπρινιόλι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν υπήρχε πρόταση από οποιαδήποτε ιταλική ομάδα. Βάζουμε στην παρέα μας όμως τον Γιώργο Τσακίρη να τα συζητήσουμε όλα. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Τη Βενέτσια, από τη Βενέτσια.
0: Βενέτσια, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, καταρχάς να πιάσω το τελευταίο που είπες, είναι αλήθεια το γεγονός ότι γράφτηκε στην Ιταλία για τη Βενέτσια και για το ενδιαφέρον της για τον Αλβέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο, θυμίζω, με την ΑΕΚ έως και το καλοκαίρι του 2027. Για το επόμενο δηλαδή τη σεζόν, επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία Βενέτσια και φαίνεται πως είναι σαν να ζητήσει όντως τερματοφύλακα. Προφανέστατα θα μπούμε σε μια διαδικασία άνετα συζήτηση για αυτό ενδεχόμενο για ΑΕΚ, αλλά αρκεί να υπάρξει, να προκύψει ενδιαφέρον, να προκύψει κρούση, εκδήλωση αν θέλεις ενδιαφέροντος από την Ιταλική ομάδα για την περίπτωση του Ιταλού Πορτιέρε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει ούτε κρούση για τον Μπρινιόλι, είναι προφανές όμως και είναι πολύ λογικό οι Ιταλοί να πήγαν πρώτα σε αυτόν, να έκαναν μια έρευνα αγοράς με τον ίδιο αν θα τον ενδιαφέρει η προοπτική ή τέλος πάντων πόσα χρήματα θα ήθελε εκείνος για να συμφωνήσει και να έρθει στην Ιταλική ομάδα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν συμβεί.
0: Στην ΑΕΚ έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, να πούμε.
1: Ναι, στην ΑΕΚ παίρνει κοντά στο εκατομμύριο. Γι' αυτό και λέω, είναι πολύ πιθανό να ήθελα να διαπιστώσω τις προθέσεις του προκειμένου να μπορέσουν, αν και εφόσον δουν ότι υπάρχει λόγος να ασχοληθούν, να επικοινωνήσουν έπειτα με την ΑΕΚ για να τις κάνουν μια κρούση, ακόμα και για ένα δανεισμό ή για ένα ενίκιο εννοώ, ώστε να μην το χάσει εντελώς ελεύθερο από τον Γενάρη και έπειτα και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το συζητάμε επί τους.
0: Σωστά, έτσι. Σωστά. Ναι.
1: Απλά είναι λογικό να μπαίνει στην εξίσωση, γιατί υπήρξε δημοσίευμα και υπήρξε στην πατρίδα του. Δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε εδώ στην Ελλάδα ή υπήρξε, ας πούμε, σαν σε μορφή ρεπορτάζ που διέρεε από την Ένωση. Καμία σχέση.
0: Πάντως γενικώς, Γιώργο, δεν βλέπουμε έτσι αυτές τις πρώτες ημέρες τώρα που έχει σταματήσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στην ομάδα. Δεν έχουμε γενικώς ενοχλήσεις από διάφορες ομάδες για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τώρα δεν γίνει κάτι προς τα έξω. Επειδή έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν.
1: Ναι, όχι αυτούς που θέλουμε να παραχωρήσουμε. Δηλαδή για το Ρέλβας είχαμε. Για το Μουκουτί είχαμε.
0: Για
1: τον Κοϊτά είχαμε. Για αυτούς τους παίχτες είχαμε. Αλλά όχι στα λεφτά που θα θέλαμε προλογώς. Είχαμε δηλώσει ενδιαφέροντος, κρούσεις, πώς θα τον δίνατε, του ενδιαφερόμαστε, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται αργότερα να γίνουν και άλλες κρούσεις, παύλα προτάσεις για αυτούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε πολύ νωρίς το καλοκαίρι.
0: Αυτό
1: μας φαίνεται εμάς ότι είμαστε, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα το Μάιο και τώρα πάμε προς τον Ιούλιο, τέλη Μαΐου δηλαδή, και τώρα πάμε προς Ιούλιο, και επειδή οι υπόλοιπες ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία, όπως και η ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου, ότι πρέπει να τρέξουν τα πράγματα, στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουν τέτοια ταλκά.
0: Σωστό.
1: Θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις όταν πρέπει να γίνουν, υπάρχει εξέλιξη στη διεξαγωγή του Μουντιάλ.
0: Αυτό και αυτό παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τα παλιά τα Μουντιάλ πλέον. 48 ομάδες σημαίνει κοντά στο, δεν θυμάμαι πόσο αποστολή, αν το βάλεις κάτω, βγαίνουν πάρα πολλές εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ποδοσφαιριστών που λέει ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς μπορεί να θέλουμε να κεγόμαστε, να κάνουμε, εννοείται ότι μπορεί να γίνονται κινήσεις.
0: Αλλά στο εξωτερικό θα τρέξουν μετά τις 20-25 Ιουλίου περισσότερο.
1: Ακριβώς. Όπως συμβαίνει συνήθως κάθε καλοκαίρι.
0: Μετά μια διοργάνωση.
1: Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το κεντρικό μέσο, καλά το είπες, είναι πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, νομίζω, για τον Μπάλτα, για τον προπονητή της, ότι η υπόθεση Μπαρίνοφ παίζει και συζητιέται. Γιατί επί της ουσίας δεν γίνεται κάτι για αυτή την περίπτωση, η ΑΕΚ κοιτάει μια άλλη περίπτωση, έχει άλλον προτεραιότητα, με άλλον μιλάει ο Χαβιέρι Μπάλτα για να τον ολοκληρώσει και θέλει να έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας το αργότερο, ώστε αν είναι εφικτό να μπορέσει να ταξιδέψει και εκείνος για Ολλανδία μαζί με τον Σουμπκόφο ή τα δύο νέα πρόσωπα, από τα τρία που ψάχνει η ΑΕΚ συνολικά, ξαναλέω, γιατί είναι ένα καλοκαίρι πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ υπό την έννοια ότι δεν ψάχνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της με τα τωρινά δεδομένα και με αυτά που έχουν επικοινωνήσει υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού, ο κ. Ζεριμπάλτα μαζί με τον κ. Νίκολιτς. Ενώ σε επίσημες συνεντεύξεις τύπου, παύλα συνεντεύξεις, συγγνώμη, όχι τύπου, γιατί τις δώσαν στην πατρίδα του, του Νίκολιτς, απλά είναι πολύ πολύ μέσα στη Σερβία και ο Ριμπάλτα, λόγω και του συζύγου του, αλλά λόγω και των επαφών που έχει με το Σέρβικο Lobby Agents. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το κομμάτι αρέσει, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πιο πίσω από ό,τι παρουσιάζεται από τους Ρώσους, τόσο πιο εύκολα μπορεί ο Ριμπάλτα να κάνει τη δουλειά του χωρίς να δυσκολεύεται, γιατί θυμίζω ότι είναι ένας διευθυντής ποδοσφαίρου που σε επίπεδο λειτουργίας, αν διαρρεύσει κάτι, μέχρι και που χαλάει.
0: Το σταματάει, μπράβο. Δεν το προχωράει.
1: Μέχρι και που του χαλάει. Υπάρχει αυτό ο όρος διαπραγμάτευσης προς τον παίχτη και τον ατζέντη με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Δεν μπορεί να το βάλει αυτόν τον όρο που αντιλαμβάνεται στην ομάδα που ανήκει.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και τις συζητήσεις πάει πρώτα με τον ποδοσφαιριστή και τον ατζέντη του και το περιβάλλον του και την ΔΕ. Τον αποκτά εντός εισαγωγικών, τον κατακτά. Όπως πάτω και τη θετική επιθυμία, την πρόθεση, όλα αυτά, και έπειτα πηγαίνει στις ομάδες και τότε διαρρέουν και όλα τα δεδομένα. Δηλαδή και με τον Ζιμπκοφ, ο Τούρκος που το αποκάλυψε, γιατί είναι άδικο να λέμε για τον Ρωμάνο όταν το είχε αποκαλύψει τουλάχιστον 14 ώρες πριν ένας Τούρκος στο Twitter, ο Τούρκος το αποκάλυψε, το έμαθε από την Τάμπρουσπορ, ότι μας έκανε προτασία και είμαστε κοντά στο να δώσουμε τον Ζιμπκοφ.
0: Σωστό, σωστό. Ναι.
1: Οπότε έτσι γίνεται.
0: Όσο πιο πολύ το μαθαίνουν. Μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση, τόσο πιο εύκολο να διαρρεύσει.
1: Όταν μπαίνουν οι ομάδες συνήθως, όταν μπαίνουν συνήθως οι ομάδες θέλουν να το επικοινωνούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα σε τρίτη μου, όπως καταλαβαίνετε, με αφορμή το γεγονός ότι έκανα δύο Έλληνες στο παιχνίδι με το Super Cup με τον Όφη.
0: Σωστό.
1: Για το αν θα έχει άλλον Έλληνα, ποιοι θα πάνε προετοιμασία. Όλα αυτά τα ξέρανε στην ΑΕΚ. Δεν τα περιμένουν να τα μάθει τώρα.
0: Εκεί υπάρχει πρόθεση να αποκτηθεί παίχτης που να είναι κινημένος από το 4 και μετά ή. Υπάρχει και διάθεση
1: σήμερα
0: να βγει
1: κατά
0: τα παιδιά της Ακαδημίας.
1: Θα σου πω, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποκτηθεί τέτοιος παίχτης και δεν έχουν βρει και τέτοιο παίχτη να ξεχωρίζει. Και δεν υπάρχει, αν θες την άποψή μου, εκτός αν θες να μου πεις κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή που να θυμάσαι, που από το 2007 και μετά ή 5 και μετά, γιατί δεν τον πας για ένα χρόνο όπως αντιλαμβάνεσαι, να κάνει πλήρη μόνο την προϋπόθεση του 2004 και έπειτα. Έχεις τον Καλοσκάμ να το κάνει αυτό, το χρόνο δεν θα μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά από το 2006 και μετά παίζουμε έναν παίχτη εσύ που έχει ζήσει στην ομάδα του να είναι βασικός αντικατάστατος ακόμα και σε πιο μικρό μεσαία της Super League.
0: Δύσκολα βρίσκεις.
1: Ένα όνομα.
0: Δύσκολα βρίσκεις.
1: Αν μου πεις ένα όνομα θα σου πω και εγώ αυτό θα πάρει ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κάποια βέβαια που θα παίζουν στο εξωτερικό.
1: Όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ και με υπέρβαση, οικονομική εννοώ από τον Ατρόμητο. Δεν ήταν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε για παράδειγμα 15 συμμετοχές με τη φανέλα του βασικού στον Ατρόμητο.
0: Mm-hmm. Όχι
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είχε καν.
0: Δεν είχε.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν.
0: Κάποιο όχι, παιδί ίσως από την Ελπίδων που παίζει στο εξωτερικό ίσως, αλλά και πάλι δύσκολο γιατί θα έχει ένα αλφα κόστος αυτό, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή κοιτάει έστω κάποιον Έλληνα είτε από το εξωτερικό για την 19 είτε από το εσωτερικό. Δεν προκύπτει, δεν αποκλείω τίποτα. Δεν ξέρω αν ο Θεοδωσιολάκης γίνει διαθέσιμος, αν ο Αλμυράς μπορεί ας πούμε να... Δεν το γνωρίζω, αυτά είναι εικασίες. Εγώ δεν μπορώ να λέω υποθέτω, πιστεύω, εκτιμώ. Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω μόνο για το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι ΑΕΚ δεν θα πάει σε τέτοια κίνηση, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν αποκλείω τίποτα γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες σε όλα, γενικά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε όλα αυτά τα ομαδικά τέλος πάντων, στα μεταγραφικά τους και σε αυτά αλλάζουν ανά ώρα. Μπορεί να συζητήσουν μετά από δύο μέρες πάλι ο Ριμπάλτα από τον Νίκολς και να πούνε πρέπει να βρούμε όμως εδώ παίκτη γιατί θα πρέπει να βάλουμε δύο και έχουμε τον Καλοσκάμ και κανέναν άλλο. Και θυμίζω ότι ο Καλοσκάμ στο μάτι όταν έπαιξε η Άκη με τον Όφη, ενώ έχει κάνει πολύ καλή χρονιά όσο χρησιμοποιήθηκε και μπράβο στον Καλοσκάμ, πολύ χαίρομαι για το παιδί. Στο μάτι ο κρίσιμο με τον Όφη, ο νοκάουτ στην Εύλα για το κύπελο, ήταν μοιραίος για την Άκη, δεν ήταν καλά.
0: Το θυμόμαστε αυτό, ναι.
1: Ναι. Δεν ήταν καλά. Δεν άξιζε να μείνει εκτός, ήταν πολύ καλύτερη, έφαγε δύο φάσεις και 8-9 εκείνη. Okay, γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτό, αλλά σε 3-4 περιπτώσεις περίμενε κάτι παραπάνω από τον ποδοσφαιριστή που ήταν υποχρεωτικό να παίξει, δεν το είχε. Η ΑΕΚ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξει να εκμεταλλευτεί τις ακαδημίες της, εννοώ να δώσει την ευκαιρία εκεί, γιατί για μένα είναι στη σωστή σκέψη αυτή η προσπάθεια να στηρίξουμε τον Έλληνα μέσω αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι με βίαιο και απότομο τρόπο. Βλέπετε και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει ελάχιστη περίπτωση παιχτών τέτοιο.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό το ότι το μουσείο της ιστορίας ΑΕΚ εμπλουτίζεται, ανανεώνεται.
1: Όπως μπαίνουν... πάντα κάνει την εξαιρετική δουλειά ο Γεράσιμος, ο Γαρπανινάτος και όλο το team εκεί. Μπράβο τους. Πάντα ανανεώνεται. Ποτέ δεν έχω πάει, γιατί έχω πάει 4 φορές, ποτέ δεν έχω πάει και να έχω, ξέρεις, να μην έχω δει κάτι καινούριο. είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό
0: το
1: δυναμούσιο, γιατί θα βαρεθείς, ξέρεις. Δεν, θα το δεις μία, δύο, τρεις. Εγώ δεν το βαρεθώ, εγώ το γιος μου. Για να το βαρεθεί, θα μου το πει το παιδί. Αλλά είναι anyway, καταλαβαίνεις ενός.
0: Να πούμε ότι βάζουν διάφορα πράγματα, θέματα από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, την χρονιά της
1: ΑΕΚΟΥ,
0: το πρωτάθλημα, μπορείς 8 του conference, ναι. Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι έχουμε για κεντρικό χαφ, εδώ είμαστε να σε ακούσουμε.
1: Εννοείται. Και αύριο ρεπόρτερα έχουμε, μην φοβάσαι.
0: Πάντα το μεσημέρι. Να σε καλά.
1: Σήμερα το τρόπαιο, στην πέρα μου να πούμε στον κόσμο.
0: Καλά κάνεις και μας το πες. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο μου, να σε καλά. Ακούσαμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη, αν δεν κάνω λάθος. Και αμέσως μετά για δύο ώρες εδώ, μπαμ και κάτω, θα ανοίξουν οι γραμμές και για εσάς. Να ευχαριστώ τον Έχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Με Νικόλα Χτύπη κανονικά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Να είστε πάντα καλά. Θυμίζω ότι αυτό το δύο στην παρέα μας, συντροφιά μας, ήταν η Bet365.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι διαμήνε.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος. Τι έξω, μέσα έξω είναι αυτός.
1: Έτσι πρέπει ρε φίλε.
0: Okay.
1: Έτσι πρέπει.

0: όταν έρθω.
1: Πώς έγινε τώρα και δεν ακυρώσανε τον κόλ των Γερμανών εχθές?
2: Πες μας, είδε φίλε.
1: Με τι τρόπο, ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, το λογιοκομμένο αυτό εκεί δεν το είδε. Οι βαρίστες δεν το είδε.
2: Το είδα. Τι φωνάζουν. Μα πήγε, εξετάστηκε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι εξετάστηκε η φάση.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
2: Και να σου πω κάτι, αν και δεν συμπαθώ το Βινίσιους, δεν γίνεται την προηγούμενη μέρα για αυτό το ανεπαίσθητο άγγιγμα να δίνεις φάουλ και αυτό που του έχει κάνει ο άνθρωπος καρατιά.
1: Καρατιά,
2: okay. Να, δεν το έχει κάτι.
1: Ωραία.
2: Το γεγονός ότι έχει πάρει την μπάλα πρώτα.
1: Και ένα πέναλτι, φάντασμα.
2: Αλλά το γεγονός ότι πήρε την μπάλα, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή, λέει πως του βρήκε μπάλα. Πρώτον, άμα βάζει μπάλα και του ρίξει δύο μπουνιές μετά, δεν είναι παράβαση. Εκτός αυτού, που έχει σηκώσει το πόδι, ρε φίλε, για να πάρει την μπάλα. Ακριβώς τώρα, τι συζητάμε. Ούτε ακούω αυτό που λέει, που ισχύει. Ότι ο άλλος κάνει κίνηση με το κεφάλι προς την μπάλα, προς το πόδι. Γιατί ναι, η μπάλα εκείνη, τι να κάνουμε, έτσι θα τη διεκδικήσει.
1: Δυο καρφωμένες ράγες, νομίζεις. Υπήρξε θεία δίκαιο όμως στο τέλος.
2: Βέβαια. Και μ' άρεσε να σου πω κάτι, όχι λόγω συμπάθειας ή αντιπάθειας στη Γερμανία. Μόνο και μόνο βλέποντας τα πανηγύρια των παικτών του πάγκου και των φιλάθλων του Εκουαδόρ. Λες ναι, ρε, γι' αυτό άξιζει. Εθνική τέτοια, εθνική αγία σήμερα στο Εκουαδόρ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, μετά την χθεσινή μεγάλη του νίκη. Αλλά θα σα πω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό θέλω να βλέπουμε. Είναι αυτό που συζητούσαμε, αν θυμάσαι, εχθές. Mm-hmm. Που λέγαμε πέρα από αποτελέσματα, από μεγάλου στάρ, από ωραία γκολ κτλ. Είναι οι ιστορίες, είναι οι στιγμές που σου μένουν από τις μεγάλες οργανώσεις. Τώρα δεν μπορεί να μην σταθεί σε αυτή την ξέφρενη. Κατάσταση που ευβίωσαν οι άνθρωποι στο κόσμο.
1: Ποιον θα γλεντήσουμε σήμερα, τι έχουμε?
2: Τι είναι ποιο θα γλεντήσουμε?
1: Θα γλεντήσουμε κανέναν ακόμα σήμερα.
2: Εδώ ξέρει, ήρθε το χι που λέω. Το Παραγουάι, κανονικά. Λοιπόν, σήμερα έχει ωραίο ματσάκι το νωρίς. Σήμερα έχει 10 η ώρα.
1: Ναι.
2: Νορβηγία, Γαλλία.
1: Α.
2: Εντάξει, Χάλανδε, Μπαπέ και τι θες να δεις, φίλε.
1: Να δούμε τι απειδιά πιάνει ο Σάκος.
2: Ναι. Λοιπόν, και η Νορβηγία δεν είναι μόνο Χάλανδε, είναι γενικά μια χαρά ομάδα. Στις 10 η ώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το Σενεγάλη Ιράκ. Και ενώ αυτό είναι στις 10, δηλαδή χθες εντάξει, τα 11 πήγαν, το πήγαν στις 2. Περίμενε να είναι μία, δύο οι επόμενοι αγώνες. Είναι στις 3, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Στις 3 η ώρα, λοιπόν.
1: Για να βγει ο κόσμος έξω.
2: Και έχει πολύ ωραίο ματσάκι στις 3. Επίσης, Ουρουγουάη, Ισπανία. Το ένα και το άλλο το ομίλου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Από εκεί θα κρυθεί και.
1: Το Ουρουγουάη, Ισπανία θα το δω.
2: Όντως είναι ωραία. Θα προσπαθήσω κι εγώ. Και ξέρω το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Αυτό δεν στο σύν.
2: Αυτό α το δουν οι πρωινοί. Οι φαν του Νερατζιά.
1: Έχει Νερατζιά αύριο.
2: Όχι, οι φαν του Νερατζιά, αυτοί που ξυπνάνε πρωί, ρε παιδί μου, ενώ οι πρωινοί τύποι. Αύριο έχει καλογεράκι, ξέρω το πρωί, να. Να ακούω καλογεράκι να σχολιάζει Ιράν-Αίγυπτος. Ιράν-Αίγυπτος δεν το μάτς. Έχουμε το παραγγέλνει και βαλά. Έχει αναδυχιάσει και μόνο στο άκουσμα. Το παραγγέλνει κεφαλά που δεν έχουμε σε λίγο μέσα εδώ.
1: Παρακάμπτω το σχόλιο του κεφαλά. Είναι ρατσιστικό εντελώς.
2: Όχι, εντάξει, είναι. Πώς λες εσύ ότι μοιάζεις τώρα με Σουηδό. Ψηλό, έτσι, γεροδεμένα αγόρι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferry στο νέο Άνδρος King. Σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Και σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν πάντα βάσει της διαθεσιμότητας. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Παναγιώτη Κεφαλά, γιατί έχουμε μπάσκετο κουβέντα με EuroLeague και όχι μόνο. Χωρίς αγάπη ποιος μπορεί να τραφηθεί.
3: Η Winsport FM 94,6. Ιδέα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Σάντος.
1: Παναγιώτη και φαντάζεται που είναι κοντά μας. Πλάκα, πλάκα, Παναγιώτη. Αχ, εσύ αύριο είσαι μετά τα μάτια. Θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ναι,
1: Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
2: Εγώ θα είμαι στο post game.
1: Ναι, 8 η οπότε να παρακολουθήσει ή να μην παρακολουθήσει, εμπιστεύσου την κρίση του Σταύρου Καλογεράκη.
2: Ναι, που
1: θα,
2: τυφλά.
1: Θα έχει προκυβεί.
2: Ούτε highlights δεν θα δω.
1: Έτσι, έτσι. Ούτε ο φαντάζομαι ο Σταύρος. Λοιπόν, είχαμε Δέλτα Σίγμα.
2: Ναι.
1: Δέλτα Σίγμα EuroLeague. Βγήκαν πραγματάκια.
2: Βγήκαν πραγματάκια. Είχαμε δώσει και κάποια στο περσάρισμα, στο Βαϊτσουτσουκά και στον Μιχαλή Τσόχο το πρωί. Επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπαμε, που στην ουσία μεταφέραμε πληροφορίες από τη Λιθουανία. Λοιπόν, του χρόνου η Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, γιατί αφορά και το Eurocup υπό την ίδια σκέπη. Είναι η ίδια στέγη. Είναι και οι δύο διοργανώσεις. Λοιπόν, του χρόνου στην Ευρωλίγκα 20 ομάδες ως έχουν, δηλαδή όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα έχουμε Μονακό, θα έχουμε Μπεσίκτας, η οποία έλαβε wildcard για ένα χρόνο, όπως έλαβε wildcard για ένα χρόνο και η Παρί επίσης. Άρα, στην ουσία, οι 20 ομάδες, οι 19 από τις 20 ομάδες είναι οι ολόευγες με πέρυσι στην Ευρωλίγκα και η μοναδική διαφορά είναι ότι δεν θα έχουμε Μονακό φέτος, αλλά θα έχουμε Μπεσίκτας, ακόμη μια τουρκική ομάδα δηλαδή. Θα έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Με την Ευρωλίγκα υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο η Ρεάλ Μαδρίτης, που σημαίνει ότι πλέον όλοι οι μέτοχοι έχουν το δεκαετές συμβόλαιο. 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει τζάμπολ η Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, τη σεζόν 26-27. Ξεκινάμε δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου και το Final Four θα γίνει 28-30 Μαΐου.
1: Πίσω σχετικά.
2: Ναι.
1: Συνήθως γίνεται αρχές τρίτου δεκαημέρου.
2: Το φετινό έγινε.
3: Είναι περισσότερες ομάδες.
1: Ναι.
3: Πάει πιο πίσω.
1: Του χρόνου.
2: Από του παραχρόνου, λοιπόν, ψηφίστηκε ότι θα έχουμε από τη σεζόν 27-28 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα.
1: Έτσι όμως, είναι σαν να αφήνετε λίγο πίσω το πλάνο για τις δύο περιφέρειες.
2: Όχι, μα.
1: Διότι εκεί υποτίθεται θα γίνουν ακόμα περισσότερες ομάδες.
2: Αυτό θα γίνει από την 27-28, έτσι.
1: Α, με τις 24 ομάδες θεωρούμε ότι εξυπηρετεί το πλάνο.
2: Όσο έχει θα είναι το καλεντάρι και του χρόνου, πώς το ξέραμε δηλαδή στην ουσία. Δηλαδή η μοναδική αλλαγή αφορά μόνο.
1: Είναι Μονακό Μπεσίκτας.
2: Είναι το Μονακό Μπεσίκτας.
1: Άρα ίδιο φορμάτ, ίδιες ομάδες με πέρυσι και φέτος. Φέτος εννοώ με τη χρονιά που θα αρχίσει.
2: Ακριβώς. Για την 26-27 μιλάμε τώρα, για την επόμενη σεζόν. Θα έχουμε λοιπόν την Μπεσίκτας αντί τη Μονακό, η Μονακό η οποία θα παίξει στο Eurocup. Με πενταετές συμβόλαιο, όπως πενταετή είναι τα συμβόλαια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο EuroCup.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, το EuroCup είναι διοργάνωση επίσης της EuroLeague.
2: Η δεύτερη τάξη που λέμε.
1: Επειδή υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ, το EuroCup είναι σαν να λέμε, είναι το τσάμπι της UEFA, το Champions League και το UEFA. Europa League και τα αυτά. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Άρα είναι υπό την αιγίδα, το EuroCup είναι και αυτό υπό την αιγίδα της EuroLeague. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο, συνήθως. Σχεδόν πάντα νομίζω, η ομάδα που κατακτά το EuroCup έχει δικαίωμα συμμετοχής, εάν πληρεί τις προϋποθέσεις και το επιθυμεί, στην Ευρωλίγκα.
2: Όπως έγινε ακριβώς φέτος με την Μπουργκ, η γαλλική Μπουργκ κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο ανακοίνωσε η ίδια ότι παιδιά.
1: Δεν
2: για οικονομικούς λόγους, ακριβώς, ναι.
1: Να σου πω κάτι, ναι,
2: εσύ το μετέφρασα από τα γαλλικά, το δεν βγαίνω μάνα μου που το έπανε.
1: Εάν έχει και το παράδειγμα του Μονακό που ήταν και Μονακό και φέτος δεν. Επίσης με τη Βιλερμπάν πάλι πήγαν θεματάκια ότι ήταν πιο χαμηλό. Το budget από αυτό που έπρεπε και τα λοιπά.
2: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γι' αυτό θα σου πω.
1: Παραπεί ότι η Μπουργκ σου λέει κάθε, είμαι έτσι, η ιδέα έτσι στη Γαλλία, ας είμαστε λίγο μετρημένοι.
2: Πρώτον, η μία παρένθεση που είπες για τη Βιλερμπάν, η οποία δεν είχε από τα μεγαλύτερα budget, ίσα που είχε από τα μικρότερα budget.
1: Φέτος όμως,
2: θα έχει από τα υψηλότερα budget στην Ευρωλίγκα, γιατί μπήκαν νέοι επενδυτές στο σχήμα αυτό με τον Υπάργυρο, οπότε την περιμένουμε πάρα πολύ δυνατή τη Βιλερμπάν. Το άλλο λοιπόν που έλεγα είναι ότι η Μπουργκ που κατέξε το EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο EuroCup.
3: Την Μπεσίκτας φιναλίστ... πάει ο Αταμάν.
2: Όχι, είναι ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Εκεί είναι ένας Σέρβος προπονητής, τον οποίο τον ανανεώσανε κιόλας.
3: Οι Τούρκοι γράφουν ότι μπορεί να πάει ο Αταμάν.
2: Ήτανε παλιότερα. Αλλά νομίζω ότι.
1: Και εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει, τώρα βέβαια, επειδή τώρα ξεκινάνε και.
2: Δύσκολο.
1: Αυτή η διαδικασία μπορεί να το σκέφτονται, να το συζητάνε, αλλά ναι, δεν είναι.
2: Δύσκολο. Πάντως, ναι, το χέρι απόλυτης εκτίμησης ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο Σέρβος προπονητής της. Της Μπεσίκτας από τη διοίκηση, οπότε νομίζω δύσκολα θα τους πάγανε το συμβόλαιο, γιατί τον ανανεώσανε και πρόσφατα, πριν από κάτι μήνες, τον πρώην προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Λοιπόν, στο EuroCup, με πάω Κάρι, με πενταετή συμβόλαια, όπως είπαμε, θα παίξουν στο EuroCup, το οποίο ο EuroCup αλλάζει από φέτος, γιατί θα έχει περισσότερες ομάδες. Πέρυσι είχε 20 και είχαν.
3: Ψιλοτάκουνα, δηλαδή.
1: Να σε εξηγήσω, άνθρωπο. ή στα ψηλοτάκρονα. Δεν λέει θα είναι περισσότερες αγωνιστικές, θα είναι περισσότερες ομάδες, θα έχει περισσότερα λεφτά. Τα ψηλοτάκρονα.
2: Μαζί με το που κάμισο θα βάλει και σακάκι, εγώ θα πω. Αυτή είναι η αλλαγή.
1: Καλέ. Για το χειμώνα, ναι, ενδείκνεται.
2: Λοιπόν, από τις 20 ομάδες που ήταν και βλέπαμε μια διοργάνωση με δύο ομίλους των 10 ομάδων, του χρόνου θα έχουμε 32 ομάδες. Οι δύο από αυτές θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. Και ακόμη μια είδηση.
3: Και θα παίρνουν την, αυτό οι 9.
1: Υπό την πρόκριση. Από τις 8, όχι, εγώ θα λέω 4.
2: Από τις. Στου 16 θα πάνε, ναι, μετά κανονικά.
1: Η μισή είναι μια χαρά.
2: 16, 8, 4.
1: Για μπάσκετ είναι πολύ καλή αναλογία αυτή,
3: μισή είναι καλά.
1: Για αυτό λέω, για μπάσκετ είναι εξαιρετική αναλογία.
3: Συνήθως εδώ στα παράθυρα και στα 7 παίζουν 32 για να περάσουν 30.
2: Έτσι. Ναι, όχι, εκεί είναι κανονικά. Εκεί θα περάσουν οι 16. Δηλαδή,
1: να τα λέμε και αυτά.
2: 4 από κάθε όμιλο θα περάσουν.
1: Εντάξει, σωστό.
2: Λοιπόν, η είδηση που μας βγαίνει, εκτός από ότι θα συμμετέχει Μονακό στο Eurocup, είναι ότι θα συμμετέχει και η Ρώμα Basketball. Θα μου πεις, κάποιος παλιός λέει, επιστρέφει η Ρώμα. Η Ρώμα Basketball είναι η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς.
3: Ναι, την έχει αγοράσει. Έχει βάλει και έναν άλλο να και
2: έχει βάλει και τον Τόνι Νέλσον, ενημερωμένο ο Μπάμπη. Ένα πολύπειρο παράγοντα. Ναι, ένα πολύπειρο παράγοντα του NBA.
3: Ναι, όλοι αυτοί από το NBA είναι τσίπηδες, δεν πληρώνουν. Βάζουν άλλου.
1: Φιλοκαθένα, άλλο βάζει το όνομά του, άλλο την τεχνογνωσία του. Άλλο το χρήμα.
3: Αφού θε να πάρει ομάδα, πλήρωνε κιόλα, ρε μάγκα.
1: Δεν πάει έτσι.
3: Δεν πάει έτσι.
1: Ο καθένα σου βάζει ό,τι μπορεί.
3: Okay, ό,τι πεις.
2: Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη Ρώμα και τέλος.
3: Τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, έτσι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, να σου πω κάτι περίμενα γιατί δεν θα σου παραγγείλω. Εσύ λοιπόν είσαι η ονοματάρα. Ναι. Ωραία. Σε οποιοδήποτε τομέα θες.
2: Πες το κράχτη.
1: Ναι. Ναι. Θα βάλω σε ένα. Είσαι, ξέρω εγώ, πάρε να κάνουμε μια ταινία. Να το φεύγουμε από το αθλητικό. Mm. Και εσύ λοιπόν είσαι ο Brand Pitt, λέμε τώρα. Θα βρεις έναν παραγωγό, θα είσαι στην παραγωγή.
3: Αυτό που λέει εξής τα αυτά με τον καθένα.
1: Ναι, ναι. Θα είσαι στην παραγωγή, εσύ βάζεις τώρα τη φήμη σου, τη δημοτικότητά σου, τους followers σου, τους ακολούθους.
2: Σε πουλάς.
1: Ναι, σε... πουλά, και δες εγώ στα φέρνω, εσύ επενδύεις πάνω μου και τα μοιραζόμαστε. Okay. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, δηλαδή πες την περίπτωση του Ξιάο με τον Αντετοκούμπο.
3: Ναι.
1: Σιγά μην εμπλεκόταν τον Ξιάο, ενώ ήρθε εδώ ο Αντετοκούμπο όμως. Έχει το πρόσωπο να φέρει τον κόσμο που πρέπει να φέρει και τα λοιπά. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Ξιάο και έλεγε στον Χι Σπανούλη, έλα,
3: δεν λέμε ότι είναι η ομάδα του Ξιάο, είναι η ομάδα του.
1: Ο του Ξιάο είναι.
2: Ο κύριος αυτός βάζει τα λεφτά. Λοιπόν, και τέλος, για να σας αφήσω να μην σας καθυστερώ άλλο, εγκρίθηκε και το Super Cup. Θα δούμε Super Cup φέτος. Θα δούμε Super Cup στην Ευρωλίγκα. 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό. Ακόμη δεν έχει, όπως λέει η Ευρωλίγκα, θα ανακοινωθεί. Αυτό θέλω να σου πω, ότι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και το ποιοι θα παίξουν και πού θα γίνει το συγκεκριμένο Super Cup. Θα διεξαχθεί.
1: Ένα αγώνα σαν Final Four, τι θα
3: είναι. Το Super Cup είναι κάτι συγκεκριμένο. Παίζουν, ξέρω εγώ.
1: Αυτοί που έχουν κατακτήσει τις διοργανώσεις.
2: Ναι, υπήρχε λοιπόν η σκέψη αρχική να παίξει ο κάτοχος που θα είναι Ολυμπιακός.
1: Με την Μπουρ.
2: Με την κάτοχο του Eurocup λέγανε ότι θα είναι, που είναι η Μπουρκ, πάρα πολύ σωστά. Και μπορεί να βάζανε να είναι με 4 ομάδες αυτό το Super Cup. Η φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης και ο κάτοχος της προηγούμενης. Δηλαδή η Φενέρ, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Α, δηλαδή δεν θα βάζει φινάλες της Μπουρκ, θα βάζει δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Θα βάζει Ολυμπιακό. Να τα πάρουμε μετά το ρινά δεδομένα.
1: Ολυμπιακό Ρεάλ.
2: Ολυμπιακό Ρεάλ, Μπουρκ και Φενέρμπαχτς ως κάτοχος.
1: Α, όχι τη φιναλής με την Μπουρκ του Eurocup. Την...
2: Όχι, μπράβο.
1: Για να είναι πιο,
2: της Ευρωλίγκας.
1: Πιο δυνατό.
2: Αυτή ήταν η σκέψη. Αλλά περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι θα παίξουν σε αυτό το Super Cup. Που...
1: Αν δεν ξέρουν, ας έρθουν να μας ρωτήσουν τέλος πάντων.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Έχουμε το Μουρτζούκο να τους τα κάνουμε.
3: Γιατί δεν βάζουν το Παγκράτη.
2: Κακά τα ψέματα, ως κάτοχος Ολυμπιακός κατά 99% θα είναι σε αυτό το Super Cup 18-19.
1: Δεν πρέπει να το ονομάσουν Super Cup.
2: Αλλιώς δεν θα ήταν Super Cup, ναι.
3: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα ότι θα. Δεν έχει νόημα όμως.
1: Πιο πολύ έτσι για τον Ταβαντούρη.
3: Έχουν χαόδη διαφορά οι ομάδες τη Euroleague με
1: την. Γι' αυτό βάζουν τρεις από την Euroleague και απλά την νικήτρια.
3: Ναι, αλλά δεν λέγεται Super Cup αυτό. Λέγεται να κάνουμε κάτι να οικονομήσουμε. Αυτό λέγεται.
2: Κοίταξε, αυτό το κάνουν και οι Ισπανοί. Όταν λένε Super Cup, οι Ισπανοί στον μπάσκετ. Ναι, είναι 4 ομάδες.
3: Ποιες είναι όμως, έχουν βγει από μια διαδικασία.
2: Είναι σίγουρα η πρωταθλήτρια. Είναι η Κυπελούχος, είναι η φιναλίστ και είναι, επειδή γίνεται σε διάφορες πόλεις, είναι η οικοδέσποινα. Δηλαδή, ας πούμε, αν το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Την καταλαβαίνω, ας πούμε.
2: Ναι, αν το έχει πάρει το πρωτάθλημα η Βαλένθια.
3: Στο Περιστέρι.
2: Και γίνει στην Τενερίφη, θα γίνει στα Κανάρια νησιά, ας πούμε, και θα συμμετέχει.
1: Εγώ λέω, αν δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
3: Να έρθουν εδώ να.
1: Έχουμε το Μουρτζούκο. Εμείς ή στο Μουρτζούκο που κανονίζεται τη Super League 2 με απόλυτη επιτυχία.
3: Και να πάρουμε και τον αυτά να κάνει την κλήρωση το δικό μας. Πώς το λέτε,
1: έλα, το ξεφτυλίσαμε. Λοιπόν, να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμικά.
2: 2610-240-500.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.

0: νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Sport FM Πάτρας

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6, δεύτερη μοίρα της εκπομπής, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Έτσι μαύρη πέτρα και να φύγεις για πάντα. Αλλά να πας που κοντέρ 230 πατάς καζόνες και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι.
1: Και μιας και μιλούσαν λίγο πριν για την EuroLeague, να πούμε ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος του Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς πλέον αποτελεί παρελθόν και από την διοίκηση, διότι είχε παραιτηθεί από τον πάγκο των Ιταλών τον Νοέμβριο. Κρατούσε όμως ακόμα την διοικητική του θέση στην ομάδα. Σήμερα όμως γνωστοποιήθηκε ότι απομακρύνεται από την ομάδα ο Έτορε Μεσίνα.

0: Πρόταση 70 εκατομμυρίων για τον Μπρούνο Γκόμες της Newcastle κατέθεση η Arsenal, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή. Μάλλον ανεπίσημη πρόταση, ουσιαστικά τόσα χρήματα πρότεινε και δεν δέχονται καλά κάκτες να μπουν στη διαδικασία συζητήσεων για την πώληση του Μπρούνο Γκυμαράες.
1: Ο άλλος θα πάρει 135 εκατομμύρια από τον Άντερσον. Η Νότιχαμ. Από τη City.
0: Δεν ξέρω το ακριβές πόσο, κάτσε να το ψάξω.
1: Πόσο είναι, 134 παρακαλώ. Συν κάτι μπόνους.

0: που είναι μετά bonus μπορεί να φτάσει στα 150.
1: Ψιλολέ.
0: Και bonus είναι αυτά, δεν ξέρω.
1: Θα είναι πρωτάθλημα, κάνα Champions League, κάνα κύπελο, ξέρω ότι θα είναι. Συμμετοχές.
0: Λοιπόν, και έτσι θα σπάσει και το ρεκόρ του Γκρίλης, το 117,5 εκατομμύρια στην Βίλα.
1: Αυτός όπως δεν πήγε εκεί.
0: Πραγματικά τίποτα. Είναι από τα 117,5 εκατομμύρια. Είναι ποσό, δεν είναι 20 ναι. και 30. Που 20 και 30 για τις αγγλικές ομάδες είναι ένα απλό ποσό.
1: Τα δίναμε στο Γκούλη θα βούλωνε τρίπεδο.
0: Δικές του.
1: Εντάξει, δικές του.
0: Το ρεκόρ βέβαια στην Πρέμιερ δεν γίνεται 145 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν πέρυσι από την Λίβερπουλ για την αγορά του Ίσακ.

Για λίγο στην Αγγλία, εκτός ότι δαπανώνται πάρα πάρα πολλά λεφτά, πολλές φορές και περισσότερα από ό,τι κοστίζουν οι παίκτες, οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών από αγγλική ομάδα σε αγγλική ομάδα είναι που κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιες ομάδες, η Newcastle, αν ερχόταν μια ομάδα την Ισπανία, μπορεί να έδινε ένα παίκτη 70 εκατομμύρια και να το δώσει αγγλικό σύλλογο, θα το δώσει 100, ξέρω εγώ. Καλησπέρα παιδιά, έχω πιάσει χ Παραγουάη, γκολ γκολ και over Τουρκία, γκολ γκολ Ιαπωνία και κλείνω με γκολ γκολ Γαλλίας. Με 10 ευρώ λέει μου δίνει να κάνω κοσάρι 75 ή 125 να τα αφήσω. Τη γνώμη σας. Εγώ θα τα άφηνα γιατί θεωρώ ότι στο Νορβηγία-Γαλλία θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Τώρα τι να σου πω.

0: 94,6.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach!
4: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Και εγώ πιστεύω ότι είναι άδικο να κυνηγάνε τον Αβραμόπουλο για 73.000, αδελφέ. Δεν είναι ποσό τώρα για Αβραμόπουλο αυτό. Εξάλλου, αν θυμάσαι καλά, τον είχαν δικαιολογήσει και για 1.000.000 που είχε δηλώσει μετά ότι τα έδωσε πεθερά του και το ελληνικό κράτος το δέχτηκε. Αλλά συνέχισε τον προβληματισμό σου, μια χαρά είναι.

0: Νομίζω ότι όχι, είναι πολύ στοχευμένο αυτό του Μπαντίο για τον Παναθηναϊκό και μετά την μεταγραφή που παίρνει ο Σόρτς για Βαλένθια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να καλύψει τα γκάρ του.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Να είπες ο Ολυμπιακός να καλύψει τα γκάρ.
0: Όχι, ναι, ο Παναθηναϊκός να καλύψει τα γκάρ.
1: Σίγουρα θα πάρει κάποιος τα γκάρ. Και...
0: δεν γίνεται. Ο Μπαντιό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
1: Εργαλείο.
0: Και έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα στη χρονιά μέσα.
1: Και κάνει και πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο διάστατο, είναι μόνο σκόρερ, δεν είναι μόνο αμυντικό.
0: Μπορεί να μην είναι το σούπερ του το τρίποντο, αλλά έχει assist, έχει κλεψίματα.
1: Έχει rebound, καλή άμυνα, ταχύτητα.
0: Εντάξει, σε μια ομάδα αυτά είναι υπερπολίτημα.
1: Συζητιέται, γράφεται τώρα τη τελευταία ώρα στην Ισπανία ότι είναι κοντά και ότι θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τον buyout.
0: Αλλά το οποίο είναι και λίγο μεγάλο.
1: Ναι, είναι νομίζω γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πρέπει να είναι.
0: Δεν είναι λίγο δηλαδή.
1: Που για μπάσκετ αυτά τα ποσά, συνήθως το 95% είναι ελεύθεροι παίκτες και δείχνει μόνο το συμβόλαιο. Δηλαδή, στην σπανιότητα τα παίρνει λεφτά η ομάδα για παίκτη της.
0: Γίνεται, γιατί και ο Λάρκιν τώρα που φεύγει και πάει στη Φενέρ θα βάλει από την τσέπη του 400.000.
1: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Που λέτε τώρα, αλλά τι είναι το buyout τώρα, το 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Στο μπάσκετ για να πάρει ομάδα χρήματα.
0: 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο παίρνει μέχρι τον Κωνστάτζο. Το θυμάσαι
1: πώς το θυμάμαι. Λοιπόν. Αλλά ξαναλέμε, αυτές οι πληροφορίες έρχονται από την Ισπανία που γράφουν ότι όχι ότι έχει γίνει, ότι θα γίνει.
0: Πλάκα-πλάκα όμως, έτσι όπως το έχουν πάει και στο μπάσκετ, κάτω από 20-25 εκατομμύρια δεν
1: μπάσκετ.
0: Ναι, δεν παίζει.
1: Και λίγο με 20-25 είσαι απλά. Okay, και πρέπει να, να υπερβείς αυτό για
0: και
1: να
0: δω, και εδώ οι δικοί μας και οι δύο έχουν ψιλοξεφύγει έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Γιατί τώρα φαντάσου ο Μπράντοβιτς πήρε ένα σκασμό λεφτά. Ο καινούργιος που θα φέρουν τώρα θα πάρει αυτός
1: αλλιώς.
0: Ο Φαλ ένα 600. Στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ, η Γόκαπ από το 1,5 θα πάνε στα 2,5.
1: Και να σου πω γιατί δεν γίνεται αλλιώς πια. Παλαιότερα μπορείς να το κάνετε, ότι παλαιότερα ήταν άλλες οι υποχρεώσεις αγωνιστικές και οι ρυθμοί αγωνιστικοί. Δηλαδή ήταν και λιγότερα τα μάτς και σε χαμηλότερους ρυθμούς. Τώρα δεν μπορείς να έχεις 5-6 καλούς παίκτες και μετά οι άλλοι να συμπληρωματικοί. Δηλαδή τώρα ακόμα και ο 9ος, ο 10ος παίκτης σου πρέπει να είναι σε θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει πράγματα και όχι απλά να δώσει δύο ανάσες. Άρα αυτόν τον παίκτη θα τον πληρώσει.
0: Ένας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Ράσνοντερ, τι διαφορά έχει από τον Γερεμέγεφ. Νομίζω ότι είναι...
1: δεν έχει καμία σχέση, νομίζω, αγωνιστικά χαρακτηριστικά των δύο.
0: Και τεχνικά είναι καλός, γιατί εκτός από το... από τα γκολ που έβαλε 15 πόσα έβαλε, δίνει και assist, έχει δώσει 6 assist. Και γενικώς είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει με το τόπιο, ενώ ο Γερεμέγεφ ήταν, πώς το λένε, μια πάσα. Δεν έχει δηλαδή, δεν είχε κάτι άλλο. Μια πάσα για γκολ δηλαδή. Το βάζει ο άνθρωπος, είναι γκολτζής. Αλλά τη θέλει και λίγο έτοιμη.

0: στη δική μου.
1: Να σε αφοβληθείς τώρα και μέσα στην κρίση στο, για τα στενά του οργού να ακούς το μαθό να λέει τα καράβια μου κλαίω.
2: Καίω.
1: Και κλαίω.
2: Να σου πω, αν είσαι εφοπλιστής.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Πολλά έξι, είναι μεγάλο το κάνω όπα.
1: Είναι μεγάλο το βάθος.
2: Εάν δεν είσαι...
1: Τώρα να έχεις καμιά δεκαπενταριά καράβια εκεί πέρα και να μην μπορούν να κουνηθούν, να πάνε δεξιά, πάνε αριστερά και να πάει ο κάθε τώρα Ιρανός.
2: Έχουν και αυτοί κάτι προβλήματα.
1: Έλα τώρα, δηλαδή, έλα στη θέση του, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, μην το ξεφθυλίζουμε τελείως.
2: Δηλαδή,
1: και να είναι πάει στο διάλο, να είναι άδεια, πώς είναι άδεια.
2: Άδεια.
1: Τα γιατί, γεμάτα.
2: Ναι, γι' αυτό. Γιατί είναι άλλο μου κάηκαν που εκείνη τη φορά. Άλλο τα καίω. Όταν τα καίω. Δεν έχω. Όταν τα καίω.
1: Και αποζημίωση.
2: Εκτός αυτού. Όταν τα καίω, υποτίθεται δεν έχω φορτίο, δεν έχω κόσμο, δεν έχω τίποτα. Έτσι για το κέφι μου. Κατάλαβες να σου πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ο καθένας με τα προβλήματά σου θα ξαναπώ. Αλλά ναι, εσύ έχεις μείνει τώρα σε αυτό το στίχο. Δηλαδή αυτό ο στίχο έσαι σου φαίνεται του μα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό ο στίχο.
2: Να σε πάω στο φεγγάρι με τα αστέρια. Είναι καλύτερο δηλαδή.
1: Γράφτηκε νωρί, διότι είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει αυτό στα στενά του ορμού.
2: Ήταν τόσο μπροστά.
1: Ήταν μπροστά. Σπάζει.
3: Παίρνει χρώμα η ζωή. Ένα κόκκινο.
1: Μια εποχή στο Διάβλο 10 έκανα εκπομπή με τα στιχάκια των τραγουδιών. Καταλαβαίνεις τι έλεγε το στόμα μου, έτσι. Με έπαιρνε ο δικός μου. Σταμάτα ρε επιτέλους. Σταμάτα.
2: Φαντάζομαι τον άκουγες.
1: Μα μην πονώ. Ναι, τον άκουγα. Τι χειρότερος γινόμουν.
3: Ζήσαμε λίγο στο φως. Πάντα λέμε χαλάλι.
1: Εντάξει ρε φίλε, αφού έχεις βγάλει το συμπέρασμα και τα λοιπά, ότι δεν είναι ο παίκτης αυτός που παίρνει ο Παναθηναϊκός για να κάνει πρωταθλητισμό και να πάρει το ποτάλφημα και τα λοιπά και τα λοιπά, έχεις βγάλει το συμπέρασμα, γιατί μας ρωτάς εμάς δηλαδή. Δεν είναι όλα και δεν είναι εύκολο να βρίσκεις κάθε μέρα όπως γράφεις εδώ τον Γιώβιτς, τον Νταρέμι, τον Γκαμπί, τον Ελαραμπί παλιότερα ή δεν ξέρω εγώ ή τον... Και θυμίσαι μου τον Μπέρκ που είχε βρει ο Παναθηναϊκός και του έκανε την δουλειά και τα λοιπά. Δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, για πες μου τώρα, ποιος είναι αυτός που θα σε ικανοποιούσε εσέναν για να έρθει για αύριο το πρωί. Και πόσο κάνει.
2: Ο Χάλαν.
1: Ο Χάλαν είναι ευθυνός.
2: Παρεμπιπτόντως, αυτός που δεν είναι για πρωταθλητισμό ήταν το βασικό φορ της πρωταθλήτρια Ελβετίας.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, να μου πεις η Τούν είναι τώρα και...
2: Ελβετία,
1: πολλές φορές μπερδεύουμε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο με το βόλεϊ με το πόλο, ας πούμε, κτλ. Και όταν, επειδή στο μπάσκετ έχουμε καλομάθη, κακομάθη, ότι καλύτερο κυκλοφορεί, μπορούμε να το πάρουμε και να το φέρουμε εδώ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο.
2: Πρέπει να καταλάβετε ότι
1: είναι άλλα τα λεφτά.
2: Στο μπάσκετ, ναι. Οι δύο αιώνοι είναι ότι στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτη και η Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή, ναι. Είναι κάτι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει το Μπαρσελόνα Ρεάλ, βάλτε εσείς δύο ομάδες.
2: Ναι, είναι η Μπάγκερ και η Σίτι.
1: Η παλιά Τσεσεκά, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν πάμε καμιά φορά έξω να πάρουμε κανένα παίχτη ο οποίος. Είναι πολύ καλός και τον κυνηγάνε.
2: Εσύ, εγώ λέω το εξής.
1: Κοιτάνε με υπό μία γωνία. Τώρα τι θέλουν αυτοί εδώ οι φτωχομπινέδες.
2: Εγώ λέω το εξής. Ας βάλει ο καθένας που ξέρεις, με μσημίδι τον εαυτό του στήσει ένας ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει να παίξει σε Αγγλία, σε Ιταλία, σε Ισπανία κτλ. Και να πει: όχι, εσύ, δεν θα πάω. Εγώ δεν σου στη Ρεάλ τη Μπαρσελόνα. Δεν θα πάω στην Αστον Βίλα, δεν θα πάω στη Βιγιαρεάλ. Δεν θα πάω στη Ρώμα, θα πάω στην Ελλάδα.
1: Στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι. Εγώ τον
2: εσείς
1: μόνο,
2: θα πηγαίνατε.
1: Τον μόνο που θυμάμαι που δεν ήταν μεγάλος, που δεν ήταν ξέρω εγώ, που δεν είχε τραυματισμό, που ήταν μόνο ο Γιωβάνη που ήρθε στα 28 από την Μπαρτσελώνα και πληρώθηκε βέβαια, όχι ότι δεν...
2: Και ο Ζαχόβιτς. Τότε ήταν πολύ χωτό όνομα από την Πόρτο και τα λοιπά.
1: Έχουν έρθει και στις άλλες ομάδες παίκτες που ήταν ή μεγάλοι, 33-34, ή είχαν κάποιο τραυματισμό και τα λοιπά. Γιατί κατά καιρούς, δηλαδή ο Ζάιτς όταν ήρθε στην Ελλάδα, αν δεν είχε τον τραυματισμό,
2: Δεν θα μας έβλεπε καν.
1: Όχι, ούτε θα πέναγε από πάνω. Όταν πάει το αεροπλάνο να περάσει από πάνω, θα του λέγε, αδελφέ, δεν κάνεις λίγο πιο αριστερά να περάσουμε από Ιταλία. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε, ας πούμε. Τσαμπανάτζο, πιτσοδάνη. Παιχτάρες, δηλαδή, αλλά οκ. Okay. Είπαμε, για να έρθουν στην Ελλάδα θα πρέπει...
2: Ναι, ήρθε ο Σιλμπέρτο Σίλβα, αρχηγός της Βραζιλίας. Αλλά είτε, 30... αφού είχε κάνει τον κύκλο του.
1: 34, πόσο ήταν.
2: 33, κάπου εκεί, ναι. Δεν ήρθε ο Ριβάλντο, το μεγαλύτερο όνομα για μένα που είχε έρθει ποδοσφαιριστής.
1: 65 χρονών. Δεν γίνεται. Ο μόνος νεαρός...
2: Και γι' αυτό έχει αφήσει κι άλλο αποτύπωμα ο Ζιωβάνι.
1: Ο μόνος νεαρός ήταν ο Ζιωβάνι, άντε και λίγο ο Ζάχοβιτς που στα δικά μας τα μάτια... όταν ακούγαμε Ζάχοβιτς Ζιωβάνι, όλοι τρέχαμε Ζιωβάνι και λέγαμε Ζιωβάνι, τι Ζάχοβιτς, εντάξει, οκ. Okay.
2: Απλά ο Ζάχοβιτς όταν ήρθε θα μπορούσε να είχε πάει σε ομάδα πολύ μεγάλη. Ακριβώς, ήταν βασικό εργαλείο και στάρνιμη στην Πορτογαλία. Ο άλλος δεν το συζητάμε.
1: Αν την Μπαρσελόνα θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Εγώ αυτό λέω ότι ο άλλος, έτσι για αλλιώς και ιστορικά, Εθνική Βραζιλία και τα άλλα, Ζιωβάνι δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Ναι. Για τον Ζάχοβιτς που μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Οι πιτσιρικάδες μας ακούν.
1: Ήταν παιχτάρα.
2: Ήταν και σε μια Πόρτο που πετούσε φωτιές και τότε όλοι οι παιχτάδες της Πόρτο φεύγανε για μεταγραφές στη Manchester United, στη Juventus, στην. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει παντού. Και ο Ριβάλντο ξαναλέμε για μένα το μεγαλύτερο όνομα που ήταν ανάλογο με αυτό που ήρθε στο 32-33. Ακριβώς τώρα. Ξαναλέμε τώρα με χρυσέ μπάρε και με τέτοια.
1: Ήταν πια.
2: Φαινόταν ότι ήταν στη δύση της καριέρας.
1: Προς τα κάτω. Δεν ήταν δηλαδή. Ενώ ο άλλος ήταν 28. Ό,τι και να μου λες, ας πούμε. Δεν συγκρίνεται, ας πούμε.
2: Δίκιο λέει, έχεις, αλλά ο Γιώβιτς και ο Ελκαμπή δεν έρχονται, λέμε, πείνας που έλεγε και ο Βγενόπουλος. Ναι, ο Γιώβιτς ήρθε έχοντας κάνει μια πορεία που ήταν συνεχώς καθοδική για να κάνει εδώ το restart.
1: Προς τα κάτω.
2: Έτσι, και ήταν όντως μεγάλη.
1: Και πληρώθηκε πολύ και για να έρθει.
2: Μεγάλη επιτυχία που ήρθε ο Γιώβης. Και ο Ελκαμπή πριν στον Ολυμπιακό, πόσοι το ξέρατε και πού έπαιζε. Δηλαδή,
1: κανένας.
2: Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίκτης ή όχι.
1: Ναι.
2: Πόσο εύκολο, από πού ήρθε ο Ελκαμπή και πόσοι το ξέρατε.
1: Ναι.
2: Πάμε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συνεχίζει και την κουβέντα, δεν το έμαθα.
1: Και για τον Τέταρ, εντάξει, δεν ήταν κακή η ηλικία του.
2: Εξαιρετικό.
1: Μιλάμε για ηλικίες, γιατί ο Καρεμπέ ήταν μεγαλωμένο παλικάρι.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του... Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων.
14: Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
16: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
16: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
16: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
17: El Greco! Πίτσα El Greco! El Greco!
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Έχουμε σοβαρά παράπονα εδώ από τον γυναικείο πληθυσμό. Προσπαθεί η Χρύσα να βρει έναν άνθρωπο να της κάνει μια αφιέρωση και δεν φιλοτιμείται ούτε ο Σωτήρης ούτε ο Σταύρος.
1: Όχι Σταύρος, από σένα και το Σωτήρη ζήτησε. Εντάξει. Εμένα δεν με βλέπει καν.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι που θα της αφιερώσουμε. Θα δούμε. Δεν είναι αυτό, όχι.
1: Προσέξτε τι θα βάλετε, έτσι.
0: Ναι.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επειδή είναι το μισάωρο του χαβαλέ και τη πλάκα.
0: Όχι, εγώ δεν το δέχομαι.
1: Τι δεν δέχεσαι.
0: Έχουμε εδώ
1: πέρα. Θα μιλήσουμε σοβαρά.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή.
0: Εγώ θα
1: μιλάγαμε σοβαρά τόση ώρα εδώ και μα πλακώσανε στο.
0: Αυτό.
1: Δεν κάνει ο ένα, δεν κάνει ο άλλο.
0: Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με αυτά.
1: Δεν μπορώ. Χρυσούλα λοιπόν. Χρύσα.
0: Εγώ κρατάω αποστάσεις.
1: Πάμε.

0: Να διευκρινίσουμε ότι αυτό το τραγούδι παίζει στον αέρα μας και δεν αφορά εμένα.
1: Όχι, αφορά εμένα, ναι. Εγώ το αφιερώνω στον εαυτό μου, έχοντας στο μυαλό μου τη Χρύσα.
0: Τη βλέπεις δηλαδή και σαν ανοίγει όρεξη. Και θέλει να φάει τα σαντίτς.
1: Στο έχω πει τι έχω πάθει με τον Αγγελάκα στην Κρήτη, έτσι. Που περνάει μια... ένας τύπος έτσι λίγο γεματούλης. Και τι του λέει ο... Να σου πω ρε φίλε. Σε είδα και πίνασα.
0: Έτσι, να προκαλείς θετικά συναισθήματα, ναι, σε κάποιον και πρέπει να πω να επιθυμίες τέλος πάντων.
2: Καλή ανθρωπιστή!
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και εγώ λέω περιμένω την μπλούζα και ούτε καν αφιέρωση. Κάνε μια αφιέρωση.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν ξέρω καν το όνομά της. Ούτε εγώ. Την είδες από κοντά.
0: Ούτε το όνομά της δεν μου το είπε.
1: Δεν σου είπε το όνομά της.
0: Τίποτα, ήταν ντροπαλή.
1: Εγώ μια μπλούζα της την έχω κρατημένη πάντως.
0: Έτσι, να τάζεις, να πας να της τη δώσεις.
1: Όχι να πάω να της δώσω.
0: Να έρθει.
1: Να έρθει να την πάρει. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Πάμε γραμμή, πάμε παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Πάρης,
1: ο Πάρης.
4: Ο Πάρης, ο Πάρης.
1: Ο Πάρης. Τον Αχιλλέα τον έχω.
0: Αδερφό.
4: Ξάδερφο.
0: Αδερφός,
4: ξάδερφο,
0: αδερφός.
4: Πρώτο.
0: Έχεις όντως πρώτο ξάδερφο Αχιλλέα.
4: Ναι.
0: Ναι.
1: Το σο ήταν αρχαίο.
0: Μαμά, εκάβει και τέτοια. Λοιπόν.
4: Ωραία, ωραία. Είσαστε καλά. Από ό,τι ακούω, περνάτε ωραία και περνάμε και εμείς μαζί σας ωραία. Θα ήθελα να ακούσω ένα σχολιασμό για τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Βλέπω γίνονται πολλές κινήσεις.
1: Γίνονται κινήσεις και πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει κενά.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνονται σχετικά έγκαιρα κινήσεις. Μπράβο, δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
1: Και στοχευμένα.
0: Μπράβο, είναι. Και έχουν αποκτηθεί παίχτες, και όχι παίχτες που και σπιτσιρίκια γιαγιά, παίχτες που θα έχουν σημαντικό ρόλο στην σεζόν που έρχεται και ήδη έχουν αποκτηθεί. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος.
4: Και φαίνεται ότι ο προπονητής τουλάχιστον έχει το δικό του στυλ για το άποψη για το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να δέσει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αν δέσουν όλοι οι παίχτες θα έχουμε μια καλή χρονιά φέτος.
0: Κοίτα, δηλαδή είναι ότι βαθίζει στο σωστό μονοπάτι. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρί, γιατί κάθε καλοκαίρι όλοι λένε και τα λοιπά και. Πάντως τα πρώτα δείγματα γραφής, ξαναλέω, όσον αφορά το στήσιμο, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας. Τώρα τι θα αποδώσει η κάθε ομάδα στο χορτάρι είναι άλλη ιστορία.
4: Αυτό κανείς δεν ξέρει. Ναι, αυτό κανείς δεν ξέρει. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε.

0: Να, ναι, ναι. Και ο Γκέρογκόγκα λέει και ο Βαζέχα δεν ήταν λέει, από τους φίρμες όταν ήρθαν, αλλά έχουν αφήσει.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, ξαναλέμε, ακόμα και οι φίρμες οι περισσότεροι. Ήρθε ο Σισε. Ήρθε 28-29. Αλλά είχε.
1: Και ο Σισε ήταν.
0: Ναι, ναι, αλλά είχε τόσους τραυματισμούς και τα λοιπά.
1: Ήταν όμως.
0: Σαφώς, ναι, απέδωσε. Ήταν, ναι, ναι. Αλλά άλλο λέμε. Έρχονται. Είναι. Συνήθως αποδέχονται.
1: Εκτίμησε το μεγάλο.
0: Αποδέχονται προτές από την Ελλάδα είτε διότι έχουν κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς και κάποιες μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται να ποντάρουν σε μια τέτοια περίπτωση, είτε ξαναλέμε είναι λίγο πώς θα τελειώματα της καριέρας.
1: Και έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες οι οποίοι.
0: Ήρθαν και φύγαν. Δεν ήρθε ο Μαρσέλο. Δεν ήρθε
1: ο Εσχέν.
0: Ακριβώς. Στον Παναθηναϊκό, ο Χάμες.
1: Ο
0: Τσίριτς, να εκτότε με εποχή από την Μπαρσελόνα επίσης το δεκάρι δεν ακούμπησε.
1: Αυτό ρε φίλε δεν μπόρεσα να το χωνέψω ποτέ.
0: Με τον Τσίριτς.
1: Ποτέ δεν μπόρεσα να το χωνέψω.
0: Και αυτό όχι απλά δεν
1: τι
0: πήγε
1: καλή καλά. Ρε,
0: ήταν τόσο παιχτάρα και ήταν σαν να έχει έρθει άλλος. Σαν να είναι συνονόματος.
1: Σαν να στείλανε τον εξάδελφο του.

0: Τι γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Μπάμπη. Να τη δώσει στον κύριο Σταύρο την επόμενη φορά που θα κάνει εκπομπή από το Athens Metro Mall. Ή ακόμα καλύτερα να έρθει εσύ. Γιατί αυτό είναι αγριάνθρωπος.
1: Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό. Την μπλούζα, την μπλούζα την έχω εγώ και θα έρθει εδώ να την πάρει. Ούτε στο Σταύρο την δίνω, ούτε θα σου κάνω άλλη χάρη. Εδώ είναι η μπλούζα, έλα να την πάρει.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί αγρία άνθρωπος, εγώ μόνο με το χαμόγελο είμαι.
1: Ναι.
0: Άμα με δεις, είμαι λίγο τρομακτικός.
1: Εντάξει, αγρία.
0: Αλλά εάν αγρία άνθρωπο μιλήσεις, δεν μιλήσεις τώρα, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αλλά οκ.
0: Άλλο θηριώδης, άλλο αγρία άνθρωπο.

0: Ανακοινώθηκαν και τα φιλικά του ΠΑΟΚ που θα δώσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Ζαλτομπέλ της Ολλανδίας. 1η Ιουλίου ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 6 η ώρα, 4 Ιουλίου ΠΑΟΚ Βέστερλο στις 3, 7 Ιουλίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 και εκκρεμεί στις 11 Ιουλίου να μάθουμε ώρα και μέρος του ΠΑΟΚ Τβέντε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές.

0: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
1: Medium rare.
0: Αμέσως, μωρό μου.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit.

0: Το pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: κι μα.
1: Μπορώ, πού το θυμήθηκες αυτό το νέο χάρο?
0: Και για κανέναν, ναι.
1: Και ένας ταρανανά λέει δεν έχει έρθει στην ΑΕΚ. Καλά, έτρωγε πολύ, λέει ο Ιάκουβας.
2: Ραμπεσατρανά, ρε.
1: Ραμπεσατρατανά, και ήταν όντως παραναγό.
2: Ρε σατανά.
1: Πού από την Παρή είχε έρθει.
2: Ναι, όχι,
1: μην τον κοροϊδεύεις.
2: Απλώς ήταν φαγανός.
1: Έχουμε και ωραία φαγητά εδώ.

0: Είναι κάποιοι παίκτες που οι προπονητές αισθάνονται σιγουριά. Δηλαδή, αν ήθελε να συνεχίσει ο Ιμπόρα, ακόμα θα έπαιζε στον Ολυμπιακό. Δεν θα είχε έρθει ο Γκαρσία, βέβαια. Έτσι.
1: Αλλά okay, δεν, να σου πω κάτι για τους παίκτες. Και για τον Ιμπόρα όμως.
0: Η γκρίνια ήταν μεγάλη.
1: Και, και αυτό ήταν βραδύκαυτο. Δηλαδή, ναι, άργησε να αρχίζει να παίρνει μπρος, αλλά όταν πήρε μπρος, τώρα έκανε διαφορά.
0: Παναγία μου, ναι. Και ο Γκαρσία σε κάποια μάτια κάνει διαφορά. Για μένα, έτσι.
1: Ναι, είναι, εσύ κάνει πάρα πολλές δουλειές. Κάνει τις δουλειές του προπονητή που στο μάτι του απλού θεατή που θέλει το κάτι παραπάνω. Υπάρχει, δύο τριπλίτσες, μια αξία, δύο καλές πάσες.
0: Δεν τα κάνει ποτέ.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πολλές φορές είναι και ο συνδυατικός κρίκος πολλών πραγμάτων.
0: Φαντάζομαι Σωτήρη πάνω στο τραπέζι να χορεύει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ο Σωτήρης δεν χορεύει γενικά στα τραπέζια, δηλαδή τι τον πέρασε.
0: Εντάξει, λέω, φαντάζομαι, δεν είπα ότι θα το κάνει.
1: Όχι, εγώ φαντάζομαι το άλλο.
0: Ποιο?
1: Να υπάρχουν έτσι ωραίες παρουσίες στο τραπέζι.
0: Τι θες να το κάνουμε πρόστιχο, εγώ δεν το
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, τι πρόστιχο, εσύ. Είναι το ίδιο το να χορεύει μια ωραία κοπέλα σε ένα τραπέζι, να τσιτετέλει και το ίδιο να το χορεύει με τον ταμπάκο, δεν από κάτω ο Σωτήρης, να τις ρένει με άνθη.

0: Σταύρο, λέει θηριώδη, νομίζω φέρνει λίγο προ Μυριούνι τον Χρήστο. Το θυμήθηκε το Χρήστο Μυριούνι.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργο Τρενάκια. Πόσο μπάσκετ ξέρει αυτό το παιδί.
1: Ναι. Και νομίζω ότι συνέχισε να παίζει μετά και σε μικρό
0: σκοπό. Ναι, ναι, και...
1: Να μην σου πω ότι μπορεί να παίζει ακόμα.
0: Όχι, νομίζω ήταν προπονητή τα τελευταία χρόνια. Κάπου που τον είχα πετύχει.
1: Τον είχαμε βγάλει και εδώ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραίο τύπο και ατακαδόρο και με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
1: Που έχουμε τέτοιου παίκτε, α πούμε, και εμεί βγάζουμε του μυρωδιάδε εδώ. Χάμε τον Πετρίδη, το. Πώ το λένε.
0: Εντάξει, φιλά, άλλη του ενό, άλλη του άλλου.
1: Τι μου, εντάξει τώρα, μωρέ.

0: Εσύ λέει τον φαντάζεσαι, τον φαντάζεσαι, το σκέφτεσαι, λέει ο Άρης. Δεν είπε για μένα, ρε παιδιά. Είπε για το Σωτήρι τον Ταμπάκο που είναι 70 κιλά. Που σκάρτα.
1: Που είναι τον τρίτο του Σταύρου.

Πάτρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.

0: 2-45 και 69-45-634-639.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

Σήμερα υπάρχει μια έτσι πολύ ωραία πρόταση. Υπάρχουν η συναυλία στο Ζωγράφου Summer Festival, στο Πάρκο Γουδί. Οι Χαΐνιδες και η Social West. Μάλιστα η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά καλό θα είναι να μην πάτε με τα χέρια, διότι στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου με προσφορά τροφίμων και φαρμάκων. Οπότε πηγαίνετε μια βόλτα να απολαύσετε και τη συναυλία και να προσφέρετε κιόλας.

Στο μεταξύ βρίσκεται λίγο πριν φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Μάρα Ελκαντουρί, για να έχει τις, αφού είχε τις επαφές του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, επιστρέφει λοιπόν στον δικέφαλο, όχι βέβαια για να αγωνιστεί. Έτσι έρχεται τα τελευταία χρόνια από εδώ στον ΠΑΟΚ, ταλαιπωρούνταν συνεχώς από τραυματισμούς και δεν ήταν σε θέση να προσφέρει τα αναμενόμενα, αυτή τη φορά για να λάβει ένα διαφορετικό πόστο.

0: Λάρια, πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Καρατζαφέρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε

0: Μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: κομμάτια.
1: Πάμε, πάμε στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Πάμε να τα πούμε όλα τα σημερινά. Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, Σταύρο μου.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Σε κέρασα χθες μπισκοτάκια, ο φίλος ο Γιάννης δεν έχει παραπονό.
1: Ισχύει. Να τα λέμε όλα.
2: Έτσι. Για να δούμε σήμερα τι ψάρια θα πιάσουμε. Να τα πάμε ένα όμιλο.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. 7ος όμιλος. Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα είχαμε πρώτη την ομάδα της Αιγύπτου και δεύτερο το Ιράν σε αυτόν τον όμιλο. Τώρα, εντάξει, η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκριση με τους 4 βαθμούς που έχει. Αν κερδίσει βγαίνει πρώτη. Από την άλλη έχουμε το Ιράν που με ήρωα τον τερματοφύλακα τον Μπεϊραμβάντ πήρε το 0-0 με το Βέλγιο. Ένας δεύτερος βαθμός για τους Ιρανούς που αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί στο Μουντιάλ με τα ταξίδια, τις βίζες κλπ. Για να είμαι ειλικρινής, βλέπω Αίγυπτο στο 2.50, αλλά πιο safe επιλογή βλέπω το goal-goal στο 2.15 και επειδή οι αποδόσεις δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, θα καταλήξω στο goal-goal. Άλλωστε το Ιράν και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στο Βέλγιο είχε το ακυρωθέν goal για πολύ λίγο του Ταρέμι και είχε ευκαιρίες που ουσιαστικά λόγω Κουρτουά, δεν έγιναν goal. Goal-goal στο 2.20 λοιπόν. Το άλλο μάτς είναι Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Εντάξει, όπως είπαμε, κόλλησε με το Ιράν στο 0-0. Υπάρχει πολύ γκρίνια και έντονη κριτική. Δεν περίμενε κάποιος ότι σε αυτόν τον όμιλο το Βέλγιο θα είναι τρίτο με συγκομιδή μόλις 2 βαθμών. Το οξύμορο είναι ότι έχει διευρύνει ένα ήττο σερί σε 15 παιχνίδια. Αλλά εδώ που έφτασε, μόνο αν κερδίσει το Βέλγιο συνεχίζει σίγουρα στη διοργάνωση. Θα κάνω ένα κόμπο εδώ, θα πάω στο διπλό με το over 2.5 στο 1.65 μεταβίας. Όποιος φίλος θέλει μεγαλύτερη απόδοση ας δοκιμάσει και το over 3.5 και το λέω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου ότι σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και Νέα Ζηλανδία, την αποκλείω να βρει δίχτυα.
1: Καλά με αυτούς τους καφενείς, τους Βέλγους.
2: Αυτό. Τώρα μα δούμε να σπάει το 1.15 του Βελγίου εδώ και να μείνει πρόωρα εκτός Μουντιάλ, θα τα έχουμε δει όλα. Πάμε 8ος όμιλος, τα μάτς που είναι ξημερώματα. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Εδώ είμαστε με Γιώργο Δόνη, εντάξει ξεκάθαρα, δεν είμαστε αντικειμενικοί και στην τηλεοπτική εκπομπή στις 6 θα βγούμε με φανέλες συμπαράστασης στο Γιώργο Δόνη. Είναι δύσκολα όμως τα πράγματα. Η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό, το πράσινο ακροτήρι έχει ένα βαθμό παραπάνω, είναι αυτός που τσίμπησε από την Ουρουγουάη. Το πράσινο ακροτήρι που έχοντας τις δύο σοπαλίες με Ισπανία και Ουρουγουάη θα θεωρεί άδικο το να μείνει εκτός. Θα πάω στο goal-goal που είναι χαμηλά, το περίμενα πιο ψηλά. Το βρήκα στον 75-1.80.
1: Ακριβώς ισορροπημένες αποδόσεις. 2.62 ο άσος, 2.62 το διπλό. Σε μια εταιρεία ναι, που βλέπω μπροστά μου.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία θέλει μόνο νίκη. Θα μου πει και το πράσινο ακροτήρι. Με νίκη περνάει σίγουρα.
1: Έτσι. Ναι, γιατί με χει δεν. Θα βγει με τρίτο.
2: Με χει
1: αλλά
2: θα περιμένει. Θα περιμένει. Αλλά έχει και μικρό goal average, οπότε δύσκολα. Άρα έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που θέλουν και οι δύο την νίκη σε knockout παιχνίδι. Θα πάρω το goal-goal στο 1.80. Δεν το θεωρώ απίθανο. Σαν σημείο.
1: Πάμε με Γιώργο Δόνη, μωρέ, πάμε.
2: Καλά, εννοείται. Άρα τον βάλανε και 3 το πρωί ρε φίλε, είμαστε και μιας ηλικίας, δεν μπορεί. Λοιπόν, το Ουρουγουάη Ισπανία τώρα, η Ουρουγουάη στους 2 βαθμούς είναι
1: χάνει και μένει εκτός.
2: Χάνει και μένει εκτός. Η Ισπανία με ένα βαθμό λογικά θα είναι και πρώτη.
1: Και να σου πω και κάτι, συγγνώμη, ρε Γιάννη μου. Είναι και δίκιο. Ρε Ρουγάη, έχει παίξει με πράσινο ακροτήριο και Σαουδική Αραβία. Και δεν έχει κερδίσει.
2: Πού πα.
1: Τι πρέπει να κερδίσει την Ισπανία για να προκριθεί. Αν το κάνει μαγκιά σου, αλλά άξιο τη μοίρα σου.
2: Και έχει παρουσιάσει και έτσι αμυντικές αριθμίες που...
1: Δεν συνάδουν με την ιστορία της συγκεκριμένης
2: εθνικής. Και
1: το
2: ένδοξο παρελθόν τώρα. Περιμέναμε το πιο χαμηλό τάκλι να είναι στην καροτίδα. Κοίταξε, βλέπω τους Ισπανούς να κερδίζουν γιατί η Ισπανία ούσα μία από τα φαβορί, ένα από τα φαβορί πρέπει λίγο να αρχίσει να πατάει και γκάζει, να βρίσκει και ρυθμό. Έχω πάρει το διπλό με under 3,5 στο 2,10. Το γεγονός ότι
1: γιατί?
2: Η Ρουγουάη γιατί θέλει μόνο νίκη, θα ανοιχτεί, πιστεύω ότι η Ισπανία...
1: Όχι, το under λέω γιατί.
2: Να σημειώσω πάλι. Under 3,5.
1: Και πάλι.
2: Να ναι, να ανοίξει τόσο
1: γιατί
2: πολύ.
1: Γιατί θα ανοίξει και η Ρουγουάη, μπορεί να βάλει και ένα γκολ. Δηλαδή το under 3,5 στο δίνει στο 3,20, έτσι με διπλό. Με ναι. Over 2,5. Στο δίνει στο 2,80.
2: Να σου πω κάτι. Εντάξει, υπάρχει και το πιο συντηρητικό χ2 με γκολ στο 2,20.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλουν γκολ οι Ρουγάνοι βασικά.
2: Εντάξει, αν δεν βάλουν γκολ, θα χάσουμε αν βάλει 4 Ισπανία. Αν βάλει 4 Ισπανία, με γιάτσι με χαρά τη.
1: Τέλος πάντων.
2: Το okay. Ακούω, αλλά ξέρεις, επειδή τα γράφουμε.
1: Δεν μπορώ, αυτά τα άντρα δεν μπορώ. Δεν θα μπορώ.
2: Δεν θέλω να τα αλλάζω. Δεν θέλω να τα αλλάζω.
1: Εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
2: Λοιπόν, έτσι. Πάμε
1: και εσύ επιμένεις τώρα και τα γράφεις τα άντρα 3,5 και τα λοιπά. Μην φύγει από αυτή τη...
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Την κακιά συνήθεια.
2: Το 3,5 έλεξε 4-2. Η νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
1: Όχι, εγώ να σου πω το άλλο. Η Ελβετία είναι που μπήκανε 3 γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Ναι, και αυτό.
1: Ναι. Εκεί ήμουν στο πάρτι της σχολής. Το βλέπαμε εκεί στην οθόνη. Θέλαμε όλοι άσο over 1,5 και τα λοιπά. Γίνεται 2-0. Δεν ξέρω. Α, έστω στο τέλος γιατί μέχρι το
2: 70.
1: Ναι, ναι. Και εκεί είμαστε χαλαρά, πίνουμε το ποτάκι μας, το χαζόμαστε. Άλλο κι άλλο γκολ κι άλλο γκολ. Και εγώ ξεχάσω ότι έχω παίξει under 4,5.
2: Ναι.
1: Και στο 4-1, α, τι ωραία, αλλά κοίτα, χαμούλης έγινε. Πάω να δω μετά, έχω χάσει το... Του λέω, γιατί το χάσα, ξέρεις, δεν θυμόμουν να κάνω ότι μέσα σε όλα είχα βάλει και αυτό. Και λέω, να έκανα να πάθεις, έπαθες καλά τις αφαιρίες.
2: Έτσι, και εγώ έτσι την πάτησα, το έβλεπα από το κινητό, γιατί ήμουν και εγώ σε μια υποχρέωση. Πανηγύρισα στο 84, λέω εντάξει το πιάσα.
1: Όλοι και μελέτησα, λέω, επειδή ήμασταν πολλοί κόσμοι εκεί στη σχολή και όλοι είχαμε αυτό το άσο και over 1,5.
2: Και μετά χαλαρώσαμε. Πολύ κόσμο στο λαιμό μου δηλαδή μου λέει.
1: Όχι, το άλλο δεν, δεν τους πήρες στο λαιμό σου. Όλοι πανηγύρισαμε και μετά χαλαρώσαμε και απολαμβάναμε, ξέρεις, χωρίς άγχος. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, στα εμπορικά παιχνίδια, ένατος όμιλος, Νορβηγία-Γαλλία, αυτό εννοώ, όχι το Σενεγάλ-Ιράκ, και τις Νορμάλ ώρες. Εδώ τώρα έχουμε τις δύο ομάδες που έχουν από 6 βαθμούς, Νορβηγία και Γαλλία. Εντάξει, πιο εύκολα αποδείχνει το τελικό 3-2 νίκησε η Νορβηγία την Σενεγάλη. Έχουν προκριθεί και οι δύο. Ο Χάλαντ έχει φτάσει τα 24 γκολ με το εθνόσημο και η Νορβηγία τις 12 σερί νίκες, μιλάμε επίσημες, όχι φιλικά μάτς. Από την άλλη, Γαλλία στο Ρελαντί 3-0 το Ιράκ. Εδώ έχω παίξει το εξής κόμπο, goal-goal που το βλέπω άχαστο, αλλά είναι μόλις στο 1.55.
1: Goal-goal και over στο 1.80.
2: Ωραία, δεν θα διαφωνήσω, αλλά επειδή όχι άδικα αυτή η αναμέτρηση έχει προσωποποιηθεί σε ένα
1: μπράτευ,
2: ακριβώς, λίγο το έχω βάλει πολύ αλατάκι, δύο τελικές Mbappé, δύο τελικές Haaland και goal-goal 4.50.
1: Σούπερ, το παίρνω.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και Σενεγάλη Ιράκ τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δεν θέλουν μόνο νίκη, θέλουν και νίκη με πολλά γκολ και ο ένας και ο άλλος. Προς τον Άσο με ένα over 2,5 είναι στο 1.75, αν θέλουμε να παίξουμε κάτι.
1: Ωραία. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για καλή σου, Παρασκευή, είναι ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πριν σας χαιρετήσω να μου πει ο νέαρχος μία ώρα από τις 2 και 4 έως τώρα και τις 3 και 53, που είναι το τελευταίο μήνα που έχει έρθει.
0: 3 και 1,
1: να κάθε να πάω και στο 3 και 1. Το πιο κοντινό είναι ο κύριος Λευτέρης Αναστασιάδης. Σε 4.56 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Λευτέρης λοιπόν Αναστασιάδης. Ευχαριστούμε τον νέαρχο κύριο Ζόπουλο. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από τον Μπάπη και τον Σταύρο. Ευχαριστούμε ένα υπέροχο
0: απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς. Πώς όμως οι ρεπόρτερς με Κώστα Ζάλιαρη εδώ στο τιμόνι και να μοιράζει μετά την τράπουλα στους ρεπόρτερ, στον Κώστα Νικολακόπουλο, στον Κώστα Κιζοζογλου και στον Τάσο Νικολογιάννη. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Ηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
14: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
15: Πάντα σαν καινούργιες.
13: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
18: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
17: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
18: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
18: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Σπαρμάτος 96,3, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε χιονόπλου στο ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Στην επόμενη των διοικητικών εξελίξεων στην Παναχαϊκή, η νέα δείξη έχει πιάσει η δουλειά. Στην Πάτρα παραμένει ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος θα είναι μέχρι απόψε αργά το βράδυ για να ολοκληρώσει θέματα και ραντεβού οργανωτικού περιεχομένου και θα αναχωρήσει Σαββατοκύριακο για εξωτερικό και θα επιστρέψει πάλι από Δευτέρα για να συντονίσει όλο τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό για τα υπόλοιπα θέματα. Αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Γκιούν, ο οποίος θα πάει στην Τουρκία και τις επόμενες μέρες θα ξαναβρεθεί στην Πάτρα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες της Παναχαϊκής θα βρουν σπίτια και θα παραμείνουν στην Αχαϊκή πόλη. Ξεκινάει σιγά σιγά και από Δευτέρα και ο σχεδιασμός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις, έχουν ήδη κλείσει οι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε. Και είναι οι πρώτοι παίχτες από την περσινή ομάδα οι οποίοι πλέον θα κληθούν άμεσα τις επόμενες ώρες για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και από συνέχεια υπάρχουν αρκετές μεταγραφές. Το πλάνο όλο θα βγαίνει σιγά σιγά με συντονισμό, ενώ χτες το βράδυ θα πούμε τι υπόθηκε και στο τραπέζι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ανάμεσα στη νέα δείξη Παναχαϊκής και τους ανθρώπους της αραστενικής Παναχαϊκής. Το τηλεφώνημα του Κώστας Βόλη την Τετάρτη το μεσημέρι είναι αυτό που φαίνεται ότι άλλαξε όλα τα δεδομένα και μέσα σε 24 ώρες βρέθηκε λύση στα πάντα. Θα δούμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει τις τελευταίες ώρες από την Παναχαϊκή, ενώ στα υπόλοιπα θέματα και ο Παναγιάλης συνεχίζει τις μεταγραφικές του κίνηση, θέλει να ανακοινώσει κάποιους ποδοσφαιριστές ακόμη. Η Αχαϊκή περιμένει να δει τις εξελίξεις, τι θα γίνει, αν θα παίξει τρίτη εθνική κατηγορία ή αν θα παίξει ο Α τοπικό. Απόψε πάντως συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και θα βγάλει ένα κονδύλι για το γήπεδο της Αχαϊκής και το βοηθητικό. Βέβαια, αν είναι λίγο μικρότερο από όσο ήταν το ποσό της μελέτης που έχει γίνει. Ο Απόλλωνας δεν εγκαταλείπει την μάχη για τη World Card. Οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν στο τοπικό της μεταγραφικές κινήσεις. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας, 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Και βεβαίως έχουμε τις τελευταίες ώρες ότι η πλευρά του κυρίου Απόστολου Μαρίνη καταθέτει πρόταση για να λάβει το μπάσκετ της Παναχαϊκής, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. Θα δούμε λοιπόν όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Σπορ FM Πάτρα 96, ζωφέρετε τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι με γίνεται, όπου η επόμενη ημέρα βρίσκει τη νέα δείξη Παναχαϊκής να ξεκινάει πλέον τον προγραμματισμό για τη νέα περίοδο. Βέβαια, είχαν τρομολογηθεί αρκετά θέματα και τόσες προηγούμενες μέρες, αλλά αφού σήμερα βεβαίως τα πράγματα είναι και επίσημα, εκ των πραγμάτων ξεκινούν επαφές και για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και για το οργανωτικό κομμάτι, γιατί σε αυτό το κομμάτι δίνει μεγάλη βάση ο Τάσος Παπαδόπουλος, που ουσιαστικά θα είναι ο άνθρωπος που θα γίνει όλα τα νήματα. Από εδώ και πέρα θα έχει τον πλήρη λόγο για όλες τις εξελίξεις στην ομάδα και ουσιαστικά αυτός θα συντονίζει και θα κατευθύνει τα πάντα τη νέα περίοδο στην Παναχαϊκή. Η πλευρά του κύριου Γκιούν θα είναι αυτή που θα βάζει τα χρήματα, ενώ και η πλευρά της NFACAP ξεκαθάρισε ότι και αυτή θα έχει συμμετοχή στο οικονομικό σκέλος της Παναχαϊκής για τη νέα περίοδο. Έτσι λοιπόν, ο κ. Τάσος Παπαδόπουλος παραμένει μέχρι αυτήν την ώρα στην Πάτρα, δεν έχει αποχωρήσει καθόλου από χθες που έχει έρθει, παραμένει σήμερα καθώς θέλει να λύσει, κάνει συνεχόμενα ραντεβού με ανθρώπους της ομάδας αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες που θέλει να υπάρξουν, να λύσει οργανωτικά θέματα κυρίως. Αυτό που τον απασχολεί είναι να λειτουργούν τα πάντα στην εντέλεια, να αλλάξει η νοοτροπία που υπήρχε στην Παναχαϊκή και όλα να μπουν σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό θέλει να διασφαλίσει μέχρι απόψε το βράδυ, γι' αυτό κάνει προγραμματισμένα ραντεβού αυτήν την ώρα μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της Παναχαϊκής, τον Φίλιππο Ανδριόπουλο, για να δουν λίγο τα οργανωτικά θέματα της ομάδας. Θα αναχωρήσει το βράδυ γιατί έχει ένα ταξίδι στο εξωτερικό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα θα είναι πάλι στην Πάτρα. Ο υπόλοιπος κύριος Γκιούν αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι για την Αθήνα και θα πετάξει για την Τουρκία. Βεβαίως θα επιστρέψει και αυτό στις επόμενες ημέρες, καθώς θα έχει συμμετοχή. Άλλωστε και χθες το βράδυ στο τραπέζι που έγινε και κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ο κύριος Γκιούν μίλησε και στους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής για το όραμά του, για αυτά που πιστεύει και τον τρόπο τον οποίο θέλει να καθοδηγήσει την Παναχαϊκή. Στο ποδοσφαιρικό τώρα κομμάτι, εκ των πραγμάτων έχουν πιάσει δουλειά ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, ο προπονητής, όλοι πλέον θα, σε μια όπως έχουν οριστεί οι ρόλοι του καθενός, θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές, καθώς αυτό μόνο βέβαιο είναι ότι η Παναχαϊκή ξεκινάει προετοιμασία την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Αυτή είναι η πρώτη, απομένει η ακριβή ημέρα, θα είναι μία από τις μέρες της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα θέλουν να έχουν ολοκληρώσει σχεδόν στο 95% στο 97% το ρόστερ, γιατί η Παναχαϊκή θεωρεί ότι πρέπει να δουλέψει πολύ στο γήπεδο από τη στιγμή που θα είναι μια καινούρια ομάδα, καθώς θα αποκτηθούν πάρα πολλοί νέοι παίχτες.

Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να πλαισιωθεί το team του τεχνικού επιτελείου. Τον κυρίαρχο ρόλο στο θέμα του τεχνικού επιτελείου θα έχει ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Αυτός θα επιλέξει τους συνεργάτες του για τη νέα περίοδο που θα είναι ένα μεγάλο team στον πάγκο της ομάδος. Τα υπόλοιπα θέματα. Ο κύριος Μακροστέργιος θα έχει την ευθύνη των επαφών με όλους τους ποδοσφαιριστές. Βεβαίως θα αναλάβει για την ώρα, περισσότερα έχει αυτή την ώρα το κομμάτι των παιχτών που είναι και πιο μακριά από την Πάτρα, καθώς με πατρινούς ποδοσφαιριστές που κάποιοι ενδιαφέρουν και την Παναχαϊκή Πατρινή ποδοσφαιριστές. Το λόγο θα έχει ο Κώστας Κωνσταντινίδης, που γνωρίζει καλύτερα την αγορά της Πάτρας. Αυτός θα συνομιλεί με τους παίχτες της Πάτρας. Και όλοι μαζί θα αποφασίζουν πλέον μαζί με τον προπονητή και με βάση τα οικονομικά για τις μεταγραφές που θα γίνουν. Όσον αφορά το team, το μόνο σίγουρο αυτή την ώρα είναι ότι άμεσο συνεργάτης του Σπύρου Αντωνόπουλου θα μείνει ο Φίλιππος Σχοινάς. Ο Φίλιππος Σχοινάς θα παραμείνει λοιπόν κανονικά στο team. Δεν τίθεται θέμα να έρθει δεύτερος βοηθός στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχει ραντεβού, γίνονται ραντεβού, έχουν ξεκινήσει ήδη με γυμναστές και για την ώρα να προσληφθεί γυμναστής. Έχουν γίνει ένα-δύο ραντεβού τα οποία δεν έχουν καρποφορήσει όμως. Υπάρχει ένα ραντεβού τώρα τις επόμενες ημέρες, καθώς προτεραιότητα είναι αν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος γυμναστής από την Αχαΐα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει γυμναστής εκτός νομού Αχαΐας. Θα έρθει αναλυτής αγώνων, θα έρθει σκάουτερ αγώνων και θα έρθει ένα ακόμη άτομο στο team, το οποίο θα ελέγχει τα πάντα για τους ποδοσφαιριστές. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ το team, καθώς η εντολή είναι ότι θα πρέπει να είναι ένα team επαγγελματικής ομάδος. Γι' αυτό όσοι θα υπάρξουν θα έρθουν πολλά νέα πρόσωπα. Ως προς τον προπονητή τερματοφυλάκων, θα κάνει μια κουβέντα ο Σπύρος Αντωνόπουλος με τον Δημήτρη Σακελαρόπουλο και από εκεί πέρα θα δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις. Η ευθύνη και οι επιλογές καθαρά στο προπονητικό επιτελείο θα είναι του Σπύρου Αντωνόπουλου. Αυτός, με βάση τις προδιαγραφές που ζήτησε τα ειδήξει να έχουν οι συνεργάτες του, θα αποφασίσει ποια θα είναι τα μέλη που θα υπάρχουν στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, το μόνο βέβαιο είναι ότι άμεσο συνεργάτης παραμένει ο Φίλιππος Σχοινάς.

Θα δούμε λοιπόν όλες τις εξελίξεις αυτή την ώρα. Οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που αναμένεται να κληθούν τις επόμενες ώρες για την ανανέωση συνεργασίας. Βέβαια, είπα ότι υπάρχει μια λίστα 10-12 παιδιών από το Σπύρο Αντωνόπουλο που έχει προτείνει για ανανέωση παιχτών τη νέα περίοδο. Οι πρώτοι παίχτες οι οποίοι θα κληθούν για ανανέωση συνεργασία είναι Νιφορόπουλος, Καμπεράη, Ορτέτζιος, Μασούρας. Είναι οι πρώτοι τέσσερι που είναι ψηλά στη λίστα της τεχνικής ηγεσίας για να κληθούν τις επόμενες ώρες για την ανανέωση συνεργασίας. Με όλους τους ποδοσφαιριστές αυτούς έχει γίνει ήδη μια κουβέντα. Σχεδόν είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Απλά τώρα και επίσημα θα γίνει η τελική επαφή. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερι πρώτοι θα είναι οι πρώτοι που θα ανοίξουν το χορό των συζητήσεων για τις πρώτες ανανεώσεις. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια παιδιά πιο νεαρής ηλικίας, τα οποία θα παραμείνουν κανονικά στην ομάδα, διότι υπάρχει το θέμα με τους μικρούς. Όσον αφορά τους μικρούς, αυτή την ώρα η Παναχαϊκή έχει προχωρήσει ήδη στην αγορά δύο νεαρών παιχτών, γεννηθέντες το 2007. Θεωρεί ότι είναι δύο εξαιρετικά παιδιά, τα οποία έχουν κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος και έχει προνοήσει και έχει κλείσει ήδη τους δύο παίχτες. Όμως πάει ανοιχτό το ενδεχόμενο, καθώς πάει για δύο ακόμη παίχτες δανεικούς από ομάδες Super League 1. Έχει καταθέσει ήδη πρόταση σε δύο συγκεκριμένες ομάδες, παίχτες που έχει επιλέξει τεχνική ηγεσία, παιδιά το 2007, καθώς η Παναχαϊκή θέλει να πάρει παιδιά τα οποία θα κάνουν διαφορά στους μικρούς. Άρα λοιπόν, δύο κλεισμένοι ήδη και δύο που έχουν καταθεί προτάσεις για να έρθουν δανεικοί από ομάδες Super League 1. Η επιλογή είναι ότι θα αναζητήσει παίκτες εκτός Αχαΐας σε αυτές τις μικρές ηλικίες, περισσότερο καθώς θέλει να κάνει διαφορά. Είναι βεβαίως και τρία παιδιά τα οποία εκ των πραγμάτων παρά είναι στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή μικροί, και μαζί με αυτούς τέσσερους ουσιαστικά να κλείσουν το ρόστερ των μικρών για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, θα δούμε και με όλους τους παίχτες θα μιλήσουν, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το πλάνο είναι κυρίως να τελειώσουμε τους μικρούς, καθώς υπάρχουν και 4 μικροί αυτή τη στιγμή που είναι στις προτέρες. Δηλαδή, ο Μπούρδος εκ των πραγμάτων, αν δεν προκύψει πρόταση για να φύγει, αν προκύψει πρόταση για τον Μπούρδο, η Παναχαϊκή δεν θα κλείσει την πόρτα στο μέλλον του παιδιού, θα αποχωρήσει. Έτσι, ο Μπούρδος έχει πάει και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό, περιμένει αυτή τη στιγμή απαντήσεις. Αν λοιπόν υπάρχουν επιθυμία ομάδος Α' Εθνικής Super League 1 να πάρει τον Μπούρδο, βεβαίως Παναχαϊκή δεν θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του ποδοσφαιριστή. Για την ώρα όμως, ο Μπούρδος από Παθημίου, ο Δαραμούσκας και ο Μπούρδος, Δαραμούσκας, Παπαευθυμίου, νομίζω αυτή είναι, και Τεντόπλος. Α, Τεντόπλος είναι το 8. Ο Τεντόπλος είναι και ο Τεντόπλος, ο οποίος είναι το 7 και παίζει σαν μικρός. Αυτοί οι 4 εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι και αυτοί στα πλάνα για να καλύψουν μαζί με τους 4 που θα αποκτηθούν τις θέσεις των μικρών για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέτε στο πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα, Αλέξη, καλή εκπομπή. Θέλω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, οι επενδυτές θα δώσουν λέει, χρήματα στην ομάδα μπάσκετ όπως και οι άλλοι. Δεύτερον, οι βελτιώσεις στο γήπεδο που είπαν είναι με δικά τους χρήματα ή υπολογίζουν αυτά που έτρεχε η Ραστεχνική με την περιφέρεια. Ευχαριστώ. Καταρχήν, δεν ξέρω κάτι περί μπάσκετ. Όχι από την πλευρά αυτή. Δεν συζητήθηκε καν, δεν συζητήθηκε αυτό το θέμα. Αντίθετα, σήμερα ο κ. Μαρίνης ξεκαθάρισε ότι θα καταθέσει πρόταση για να λάβει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής και δημιουργεί νέα δεδομένα. Μάλιστα, ο κ. Μαρίνης φαίνεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Τάσο Παπαδόπουλο σήμερα, τον οποίο συνεχάρη και το ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του στην Παναχαϊκή. Και βεβαίως το ξεκαθάρισε ότι και η δικά του πλευρά θα στηρίξει την ομάδα σε ό,τι μπορεί να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Παπαδόπουλο, ενώ ο κύριος Μαρίνης ξεκαθάρισε ότι θα έχει και θα καταθέσει την πρόταση για να λάβει το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Τώρα, όσον αφορά το γήπεδο, καμία σχέση το τι κάνει η Ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή με την περιφέρεια. Η Ερασιτεχνική κινείται στο θέμα της σκεπαστής με την περιφέρεια για να ανοίξει τη σκεπαστή εξέδρα. Βεβαίως, αν χρειαστούν χρήματα και για εκεί, η πλευρά της νέας δίκης θα βοηθήσει. Όμως, η νέα δίκη αυτή τη στιγμή έχει ένα άλλο πλάνο που ασχολείται μαζί με τη σχεδιάστρια, την οποία έχει φέρει τουλάχιστον 2-3 φορές στην Πάτρα για να δει το γήπεδο. Έχει χώρους γήπεδου, εσωτερικούς. Ζητάει, θα αλλάξουν όλα στους εσωτερικούς χώρους. Θα φτιαχτούν και θέλει να βελτιώσει πάρα πολύ τους χώρους των αποδυτηρίων. Είναι ένα βασικό κομμάτι. Οι εσωτερικοί χώροι, τα δημοσιογραφικά θεωρία και η εξωτερική πλευρά του γηπέδου, στην οποία ήδη έχουν αλύσει το πλάνο του Ερασιτεχνική και έχουν πάρει την έγκριση Ερασιτεχνικής, είναι τα τρία πρώτα θέματα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με το γήπεδο. Και στην πορεία, βεβαίως, πρώτη ερώτητά τους είναι με δικά τους χρήματα να κάνουν προχωρήσουν την κατασκευή του χλωτάφτα. Θεωρούν ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει το χορτάρι. Τώρα, βεβαίως, φέτος δεν προλαβαίνουν να το κάνουν, εξυπακούεται, όπως βεβαίως και στο πλάνο τους είναι ότι η Παναχαϊκή θα ψάξει πολύ γρήγορα να λύσει το θέμα των γηπέδων των βοηθητικών και να δει πού θα μπορεί να βοηθηθεί ένας χώρος για αθλητικό κέντρο ή ένα γήπεδο. Είναι θέματα τα οποία βέβαια θα τα δει στην πορεία. Έτσι, δεν μπορεί να γίνουν όλα σε μία νύχτα, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό το πράγμα. Στο γήπεδο λοιπόν τα τρία πράγματα που αναλαμβάνει η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου είναι οι εσωτερικοί χώροι, τα δημοσιογραφικά θεωρία που θα αλλάξουν όψη εντελώς και η εξωτερική πλευρά του γηπέδου. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό το κομμάτι που κινείται η Ερασιτεχνική σε συνεργασία με την περιφέρεια.

Λοιπόν, από βίβλου λέει: είναι 7 κλεισμένοι παίκτε Β' Εθνική. Μα είπε χθε λέει ότι θα του ανακοινώσει σήμερα. Δεν θα υπάρξουν ανακοινώσει πολύ πριν τη Δευτέρα. Από Δευτέρα θα υπάρξουν ανακοινώσει. Μην βιάζει. Θα ανακοινωθούν παίκτε. Έχουν κλείσει ποδοσφαιριστέ. Σου έχω πει ότι το ρόστερ το έχουν κλείσει το 85% ήδη αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρα πολλές προτάσεις. Από σήμερα, βεβαίως, τα εκεί υπάρχει τώρα ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος αξιολογεί τα πάντα. Σε ό,τι αυτή τη στιγμή. Το σχεδιασμό που λέει, να ξέρεις, θα είναι. Όποιος παίκτης προτείνεται αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν, θα προτείνεται στον τεχνικό διευθυντή. Ο τεχνικός διευθυντής θα ενημερώνει τον προπονητή. Ο προπονητής θα λέει αν τον θέλει ή όχι. Και μετά θα μπαίνουν στα διαδικαστικά, στα οικονομικά. Οι άνθρωποι της ομάδος. Θα ακολουθείτε καθαρά σε όλες τις περιπτώσεις το μοτίβο που έχει επιλέξει ο Τάσος Παπαδόπουλος. Θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων. Βεβαίως κάποιους παίκτες έχουν κλείσει. Είναι δεδομένο ότι είναι κλεισμένοι κάποιοι παίκτες. Σου επαναλαμβάνω, δύο μικρούς έχουν υπογράψει ήδη. Έχουν μπει στη διαδικασία αγοράς για τους μικρούς παίκτες. Γιατί ρίχνουν βάρος και εκεί. Από Δευτέρα θα αρχίσουν να υπάρξουν ανακοινώσεις μεταγραφών. Όταν επιστρέψει Πάτρα από Δευτέρα Παπαδόπουλος, θα υπάρξουν και οι πρώτες ανακοινώσεις. Ήδη κινούνται τώρα σε πολλά θέματα. Θα υπάρξει ένα που καταρχήν θα πρέπει να τελειώσει το θέμα με τις ανανεώσεις. Να ξεκαθαρίσουν με αυτούς τους 10-11 παίκτες μέχρι την Κυριακή Δευτέρα, αν και οι 10-11 παραμένουν στην ομάδα. Τόσο ήταν ο κορμός, 10-12 δεν θα είναι παραπάνω. Έτσι. Με πρώτου είπα Νιφορόπουλο, Καμπερά, Ορτέτζιο, Μασούρα που θα κληθούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο για την τελική συζήτηση για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία του με την Παναχάκη. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παιδιά, αλλά 6-7 παιδιά, 8 τα οποία είναι και αυτά στι επιλογέ του Σπύρου Αντωνόπουλου για να μείνουν στην ομάδα. Παίχτε από εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι θα είναι έκπληξη να ανακοινωθεί κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: υπάρχει ενδιαφέρον για κόκορη και σούλη που ακούγεται. Δώσε στο λαό μεταγραφές. Μάλιστα. Για κόκορη δεν ξέρω. Μπορεί και να μην σου πειρώ, δεν ξέρω. Για σούλη, κοίταξε, να μην σου κρύβομαι, αν μείνει ελεύθερος από τον πύργο, γιατί ακόμη δεν έχει μείνει ελεύθερος, αλλά πιθανόλογο ότι μπορεί να μείνει. Εάν μείνει ελεύθερος, θα υπάρξει ενδιαφέρον για το σούλη. Έτσι, δεδομένο, για τη θέση του τερματοφύλακα. Μένει με κάποια παιδιά να τελειώσουμε τις ομάδες του πρώτα. Έτσι. Τώρα για κόκορη δεν ξέρω κάτι. Ειλικρινά σου λέω, το όνομα του κόκορη δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και όλα βεβαίως τα ονόματα. Για σούλη, σου λέω ότι αν μείνει ελεύθερος από τον πύργο, ακόμη δεν έχει μείνει ελεύθερος. Έτσι. Η Βαναχακή έχει κάποιες περιπτώσεις παιδιών, οι οποίοι όμως αυτοί δεν μπορούν να βοηθούν ονόματα γιατί δεν έχουν πάρει δελτία. Δηλαδή, απόψε η Παναχαϊκή έχει περιμένει σημαντικές απαντήσεις από δύο ποδοσφαιριστές. Β' εθνικής κατηγορίας και δύο, οι οποίοι έχουν τελευταία κουβέντα με τις ομάδες τους, εάν δεν τα βρουν, μέσα από το κύριο Κοτάρτον Πάτερ. Και οι δύο. Ο ένας είναι center for και ο άλλος είναι αμυντικό half. Σε απόψε έχουν το τελευταίο ραντεβού και δύο με τις ομάδες. Έχουν ήδη μιλήσει με την Παναχαϊκή. Έχουν αποδεχτεί την οικονομική πρόταση που τους έχει γίνει. Παίχτες με, νομίζω, 25 παιχνίδια και πάνω πέρσι. Έτσι. Και περιμένουν απόψε τις απαντήσεις. Θα πάνε πάρα πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες αυτή τη στιγμή που προτείνονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που έχει τεχνική ηγεσία. Και πάνω απ' όλα, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που ξέρει Παπαδόπουλος. Από παίχτες, λέει ο Χρήστος Μουστακόπουλος, δύσκολα. Έχει γίνει μια κουβέντα, νομίζω δύσκολα. Δεν ξέρω. Είναι μια πρώτη κουβέντα, μισοκρόβο πριν από ένα διάστημα έχει γίνει. Τώρα δεν έχω ακούσει κάτι. Έτσι. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η περίπτωση του Γιώργου Μουστακόπουλου, μαθαίνω ότι και ο ίδιος ψάχνεται περισσότερο και για Super League 2. Ό,τι πατρινός ποδοσφαιριστής υπάρχει στην πορεία δεν θα αποκλείσει. Δηλαδή, καλός παίκτης που έπαιζε Β' εθνική κατηγορία πατρινός, είτε Γ' εθνική, καλός παίκτης, δεν θα το αποκλείσω. Είναι επιλογές του προπονητή από εδώ και πέρα. Για Μουστακόπουλου είναι μια δύσκολη περίπτωση αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει μια επαφή. Πριν από κάποιες μέρες. Αλλά νομίζω ότι έχει προτεραιότητα να ψάξει για Β' εθνική. Είναι Πάτρα το παιδί, κάνει, ξεκουράζεται. Οπότε εκ των πραγμάτων θα δούμε τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι για μένα παίκτης καλός πατρινός. Οπότε εκ των πραγμάτων θα δούμε τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι για μένα παίκτης καλός πατρινός.

Ο Μαρίνο με το Μούλα, τι γίνεται. Να πω την αλήθεια, Μαρίνο, για το Μούλα δεν έχω ρωτήσει. Μη σου λέω. Ξέρω για αυτούς τους τέσσερις που είπα. Που θα κληθούν. Ο Μούλας γενικά ήταν άρση στο Σπύρο Αντωνόπουλο. Δεν το αποκλείω. Είπαν μπορεί να είναι καλά παιδιά. Ναι, είναι άλλα 6-7 παιχνίδια. Μπορεί να είναι και μέσα. Θα προσπαθήσω να το μάθω για τον Μούλα να σου πω σίγουρα αν είσαι παίχτης που θα του γίνει η πρόταση. Όλοι οι παίχτες είναι ελεύθεροι καταρχήν. Δηλαδή και μπορεί να πει κάποιο και ο Νιφορόπουλος και ο Καμπερά και ο Ορτέτζης και ο Μασούρας, όλοι είναι ελεύθεροι, το διευκρινίζω. Δεν είναι γάμα εθνική, δεν έχουν τελειώσει συνεργασίες. Η Παναχαϊκή γι' αυτό θέλει μέσα από το κύριο, έχω τελειώσει τυπικά αυτούς που η τεχνική ηγεσία θέλουν να ανανεώσουν για τη νέα περίοδο. Και το σωστό αυτό είναι να ανανεώσει, να ξέρει πόσους παίκτες έχει αυτό το περσινό ρόστερ και συνέχεια να δει σε ποιες θέσεις είναι γιατί θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Έτσι. Θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Θα είναι μια νέα ομάδα εκ των πραγμάτων, όπως και να το κάνουμε, έχω την αίσθηση ότι με ένα σκεπτικό που μαθαίνω ότι 8 με 10 παίκτες μπορεί να είναι καινούργιοι στην ενδεκάδα. Σαν τέτοιο σκεπτικό. Δηλαδή θα αποκτήσει πάρα πολύ καλούς παίκτες για το στόχο. Λοιπόν, μου λέει Θόδωρος, μου λέει πάμε διαφημίσεις και τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Το σκεπτικό και η φιλοσοφία ποια θα είναι στις μεταγραφές. Πάμε Θόδωρο διαφημίσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικά. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε

0: Την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
0: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Όσο θα γυρίζει η γη.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, προχωράμε, μιας και είμαστε και στο Μουντιάλ, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι στη Wind Master. Γιατί όλη την ημέρα πλέον, όχι μόνο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, έχει happy hours μέχρι τα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Θες το πρωί, θες το μεσημέρι ή το βράδυ. Όποτε μπει στη Wind Master, τις Παρασκευές παίζεις με happy hours με τις πιο γενναιόδωρες επιβραβεύσεις. Μάλιστα, προχωράμε. Τώρα εντάξει, δεν θα μπαίνουμε τώρα να ρωτάνε όλοι ονόματα. Ο Χαράλαμπος λέει τον Αγγελία από Μιλτιάδη. Ο καταφρόνησε Πανθουριακό και ο Αγγελής έμεινε στο Πανθουριακό. Ανανέωσε την ομάδα του Πανθουριακού. Να πω ότι παραμένει στην ομάδα του. Τα βρήκε με την ομάδα του Ισουρίας και παραμένει εκεί. Λοιπόν, ο άλλος φίλος μου Αντώνης λέει Βερβίτας και Σταθόπουλος. Ξέρεις κάτι, Βερβίτας δεν θα συνεχίσει από αυτό που ξέρω εγώ, γιατί πάει και φαντάρο στο παιδί. Οπότε βρίσκεται ο Ντόπουλος θα πάει. Ο Ντόπουλος είναι στη λίστα, αλλά πιθανόν θα πάει λίγο αργότερα στο στρατό. Ο Βερβίτας δύσκολο, δεν νομίζω ότι ήταν σε αυτούς που θα. Για Σταθόπουλο, από ό,τι γνωρίζω, είναι στις επιλογές. Δηλαδή, αν κρατήσει ακόμη ένα επιλέον σεντρεμπάρ, θα είναι ο Χαράλαμπος Σταθόπουλος. Σε περίπτωση που θα μπαίνει στην καρδιά Σταθόπουλος Μούλας, θα ήταν Σταθόπουλος ξεκάθαρα. Άρα, μετά τους πρώτους τέσσερις, ο Σταθόπουλος είναι στους παίκτες που θα μιλήσει η Παναγιακή για την παραμονή του στην ομάδα. Για το Μούλα, που με ρώτησε ο Μαρίος νωρίτερα, όχι. Δηλαδή, η Παναγιακή, αν θα κρατήσει το Σταθόπουλο προτεραιότητα από τους στόπερ, ένα ακόμη παίκτη από την ομάδα την περσινή.

Λοιπόν, μόλις τώρα μου στέλνουν εδώ φίλοι μια ανάρτηση του Πέτρου Σταθάκη. Μόλις τώρα ο Πέτρος Σταθάκης κάνει μια ανάρτηση με την οποία τονίζει ότι από τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι γύρω από την Παναχαϊκή, τα 7 ήμουν ενεργό μέλος μέσα στην ομάδα. Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, καθώς και τις μεγάλες προκλήσεις που απαιτεί αυτή η ομάδα, σήμερα θα ήθελα να καλέσω άπαντες να στηρίξουμε τη νέα ηγεσία που αποτελείται από έμπειρους ανθρώπους και τεχνοκράτες. Εύχομαι με ενότητα και πάθος η Παναχαϊκή να οδηγηθεί ξανά σε επαγγελματικές κατηγορίες. Η Παναχαϊκή αξίζει κάθε στήριξη. Είναι η τοποθέτηση του Πέτρου Σταθάκη. Μου στέλνουν αρκετοί φίλοι τώρα στο Facebook αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Σταθάκη ζητάει από ως μέλος που έχω διατελέσει την Παναχαϊκή, από όλο τον κόσμο να στηρίξουμε τη νέα ηγεσία που, όπως λέει, αποτελείται από έμπειρους νέους ανθρώπους και τεχνοκράτες. Μάλιστα, αυτή είναι η τοποθέτηση που είναι του Πέτρου Σταθάκη τώρα για τις διοικητικές εξελίξεις στην Παναχαϊκή.

γνωστά. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ξέρεις κάτι, λέει Αλεξόπουλο, Χαντή, λέει Μωραΐτη, Αλέξη. Τώρα μπαίνουμε συνεχώς, Νίκο, για Αλεξόπουλο δεν ξέρω, μην σου λέω. Για Μωραΐτη και αμέσως κρύβουμε, έγινε επαφή. Για μέσα το κρύβο, ναι, υπάρχει επαφή με το Μωραΐτη. Βεβαίως είναι μια δύσκολη περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Αλλά η Βαναγκακή θα παλέψει και δύσκολες περιπτώσεις. Τώρα εντάξει, μπορεί να έχουν ξεχθεί πάρα πολλά ονόματα. Η Βαβδιά θα αποφασίσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο τεχνικός διευθυντής. Υπάρχουν όντως παίκτες, αυτά τα ονόματα που μου λέτε, ότι υπάρχουν παίκτες ακόμη που δεν έχουν συνεργασία με τις ομάδες τους. Δηλαδή μπορεί να λέει η Βαναγκακή σήμερα. Με ρωτάνε 2-3 λεπτά εδώ για το Σούλη. Έτσι. Ο Σούλης, το επαναλαμβάνω, θα ενδιαφέρει την Παναγία. Όμως είναι παίκτης Βίρου σήμερα. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι αν μείνει ελεύθερος, βεβαίως απασχολεί την Παναγία. Σήμερα όμως είναι παίκτης του Πύργου. Ο Πύργος μπορεί να τον κρατήσει. Μπορεί να φύγει από τις ΜΕΦΣ. Όπως κάθε παίκτης δηλαδή, που μπορεί να φύγει από αυτές τις ομάδες πρωταγωνίστων, θα απασχολήσει. Υπάρχει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, θα κρίνουν ποιοι είναι, ποιους θα επιλέξουν. Θα έρθουν πάρα πολλοί παίκτες. Επαναλαμβάνω, θα μείνουν μόλις 10-11. Σε ένα ρόστερ 26-27, αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνει κανείς ότι πάει τουλάχιστον για 14 μεταγραφές. Μην λέω και λίγες.

Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχουμε πει όλη την ονοματολογία αυτό. Να ξεκαθαρίσω τώρα πώς μου το διευθύνει ο Παναχάκη. Ό,τι αυτό που είπα μου το επιβεβαιώνει. Ό,τι πατρινός ποδοσφαιριστής είναι εξαιρετικός σε Super League 2 και γάμα εθνική κατηγορία ενδιαφέρει. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τώρα μην αναλύουμε αναλυτικά. Ό,τι είναι σε καλό ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, Σούλτς. Ναι, αν μην ελέγχει, θα διαφέρει. Ο Κόκορης αναλύει τον πύργο. Η πληροφορία που έχει Παναχαϊκή έχει κάνει κουβέντα μαζί του, θα μείνει στον πύργο, θα παίξει Super League 2. Ο Σούλτς, αν μείνει ελεύθερο, θα έρθει. Απασχολεί την Παναχαϊκή και θα έρθει. Θα είναι πολύ κοντά, αν μείνει ελεύθερο. Ό,τι λοιπόν παίκτη μείνει αυτή τη στιγμή πατρινό και έχει παίξει είτε γάμα εθνική γεμάτη σεζόν, είτε Super League 2, βεβαίω ενδιαφέρει. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, αν μην κρυβόμαστε τώρα, είναι ξεκάθαρο. Θα ασχολήσουν. Υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή που δεν έχουν λύσει ακόμη συνεργασία με ομάδες. Είναι πάρα πολύ στο πλάνο αυτή τη στιγμή και με προσεκτικές κινήσεις θα συμβούν. Ένας φίλος με ρωτάει εδώ για τον Καμπεράι, αν ο Καμπεράι πιάνει θέση ξένου παίκτη. Όχι. Ο Καμπεράι ψάχνει, ο Καμπεράι είναι Έλληνας. Και γι' αυτό η Παναχαϊκή βεβαίως μέσα από το Κρήκο θα ανανεώσουμε τον Καμπεράι. Ο Καμπεράι λογίζεται κανονικά Έλληνας. Δεν πιάνει τη θέση ξένου. Με τους ξένους ποδοσφαιριστές υπάρχει μια αλλαγή από φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πέρυσι στην προκήρυξη ήταν ένας ξένος ποδοσφαιριστής. Τώρα στην φετινή τρίτη εθνική κατηγορία 4 ξένοι ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων θα παίζουν οι 2 στην ενδεκάδα, μπορεί να παίζουν οι 2 στην ενδεκάδα και οι 2 να είναι στον πάγκο. Άρα παίζουν στο δικαίωμα μέχρι 4 ξένους ποδοσφαιριστές στην 20άδα. Οι 2 όμως στην 11άδα και οι άλλοι 2 στον πάγκο. Βεβαίως η Παναχαϊκή θα κινηθεί από ό,τι φαίνεται και για ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί και ο Τάσος Παπαδόπουλος γνωρίζει καλούς ξένους ποδοσφαιριστές, θα κινηθεί και για αυτή την περίπτωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι επειδή βλέπω πάρα πολλά ονόματα, επιβεβαιώνω τα κάποια ονόματα, είπα του Σούλιο, όντως έχω μιλήσει. Όμως τα κόπλο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου είπαν το παιδί ψάχνει για Super League 2, αλλά η Παναχαϊκή σε όποιον παίκτη θα καταθέτει πρέπει να του από την Πάτρα. Ο Μωραήτης όντως έχει γίνει πρόταση. Είναι πάρα αρκετοί παίκτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τα ονόματα. Δεν έχουν τελειώσει όμως συνεργασίες με τις ομάδες τους. Γι' αυτό θα υπάρξουν από την επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, απόψε υπάρχουν 2 παίκτες οι οποίοι του έκανε πολύ δελαστική πρόταση. Αν απόψε δεν μείνουν στις ομάδες Super League 2 και οι 2 θα έρθουν το μέσο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Είμαστε σε σημαντικές μέρες από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, ο Κλεμέζ λέει καλά, είναι δυνατόν να ασχολούνται, λέει, κάποιοι ακόμη το Σταθάκι, λέει Έλες. Εντάξει, το στείλανε. Λέει, ο Σταθάκι σε διατελέσει αυτό στην Παναγαϊκή, έκανε τοποθέτησή του και ζητάει να στηρίξουν τη νέα διοίκηση της Παναγαϊκής.

Λοιπόν, Μπιλ λέει: δεν υπάρχει τερματοφύλακα Σούλη, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λέει: είδαμε τι εμφανίσει του παλιά και στον πύργο. Λέει: μαντάρα τα έκανε. Ακούγεται έτονα, λέει, για τον Παταλινό Αθανασακόπουλο, Αλέξη, που έπαιξε Παναθηναϊκό παλιότερα. Ο Χαντί λέει: δεν μένει πύργο. Λέει: θα έρθει. Έμαθα. Μάλιστα. Κοίταξε. Και από πύργο και από άλλε ομάδε που έχουν πρωταγωνιστήσει, παίκτε μάμιν δεν θα απασχολήσουν. Ακούγονται πολλά ονόματα. Δεν θα μπορώ τώρα. Είπα, η διαδικασία θα είναι ξεκάθαρη. Θα είναι τελευταίος λόγος Σπύρος Αντωνόπουλος. Ποιος παίκτης του κάνει, ποιος δεν του κάνει. Τα εξετάζονται σε κάθε θέση, τι επιλογές υπάρχουν. Εντάξει, η παρέμβαση του Αθανασιακόπουλου είναι πάρα πολύ καλή. Είναι Πατρινός, παίζει. Να μην στο κρύβω, ο Μπιλ παίζει. Έτσι. Γι' αυτό τονίζω. Ότι ό,τι είναι Πατρινός σε υψηλότερο επίπεδο, βεβαίως απασχολεί αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν ότι και ο Μπάμπης Σταθόπουλος πήγε φαντάρος, μου λένε κάποιοι εδώ πέρα. Και μου στέλνουν και φωτογραφίες. Εγώ ξέρω ότι η Παναγιακή έχει ενημερώσει ότι θα πήγαινε στο στρατιωτικό. Δεν ξέρω αν. Μου στέλνουν ότι έχει πάει ήδη. Η Παναγιακή με ενημέρωσε ότι έφυγε ήδη και ο Τεντόπουλος. Ότι ο Τεντόπουλος πήγε στα πλάνα παραμονή, έφυγε για να ορκιστεί μέχρι να γίνει η έναρξη της προετοιμασίας. Τώρα μου στέλνουν ότι έφυγε και ο Σταθόπουλος για φαντάρος. Μάλιστα, ώστε και οι δύο αυτοί παίκτες είναι στα πλάνα. Θα δούμε λοιπόν γιατί είναι και στο στρατιωτικό στη μέση και πιθανόν τώρα να παίξει ρόλο και η μετάθεση που θα πάρουν οι παίκτες. Είναι και αυτό το θέμα της μετάθεσης από εδώ και πέρα. Ο Αγουρίδης δεν θα μείνει, δεν νομίζω. Τώρα η Παναγιακή θα πάει σε άλλες επιλογές. Φαντάζομαι δεν έχω τουλάχιστον στα ονόματα που έχω αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σιρμής. Ούτε για τον Γιώργο Σιρμή ξέρω κάτι. Πολύ πιθανό να είναι στου παίκτε όμω θα μιλήσει τι επόμενε μέρε. Εντάξει, τώρα είπα, τα ξέρει καλύτερα τεχνική ηγεσία.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: αν είχαν αναλάβει οι Αμερικανοί την ομάδα και έβγαζε, λέει, ο ψηλός αυτή την ανακοίνωση, λέει, νομίζω καταλαβαίνεις τι θα έχει γίνει τώρα. Ναι, είδες, έτσι είναι. Για να. Εντάξει, ο Πέτρος Σταθάκης, για να το πω και. Έχει μείνει πολύ μακριά από τις εξελίξεις. Να ξέρω όμως ότι έχει δεχθεί πάρα πολλά τηλέφωνα το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζουν ποιον τον έχουν πάρει. Και τον έχουν πάρει από όλες τις πλευρές τηλέφωνο. Κάτι το τελευταίο διάστημα τον είχαν πάρει σε θέματα. Απλά αυτά για την ενημέρωση. Μην νομίζετε έτσι. Τηλεφωνήματα έχει δεχτεί από όλους. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Για κάποια θέματα. Μέχρι και βεβαίως δεν έχει καμία εμπλοκή στην όλη διαδικασία. Έτσι. Για να είναι και αυτό επίσης ξεκάθαρο. Ότι δεν είχε καμία διαδικασία εκ των πραγμάτων, δεν είχε καμία εμπλοκή στην όλη διαδικασία. Είναι μακριά, μένει μακριά και παρακολουθεί απλά σαν φύλαθος.

Ο Στάτης λέει: αν πάρει τον μπάσκετ, λέει ο κ. Μαρίνης, θα είναι το ιδανικό τέλος αυτών των συνομιλιών. Ναι, καταθέτει πρόταση να πάρει τον μπάσκετ της Παναγιακής. Δεν ξέρω ακόμη τώρα τι θα κάνει η διοίκηση της Παναγιακής. Ο κ. Μαρίνης ξεκαθαρίζει ότι πάει να πάρει τον μπάσκετ της Παναγιακής. Και είπα για μένα επίσης σημαντικό θέμα ότι ο κ. Μαρίνης τηλεφώνησε Γκρίγο Παπαδόπουλο. Επίσης πολύ σημαντικό. Και μάλιστα του δήλωσε ότι τη στήριξε, ότι ό,τι χρειαστείτε, εμείς στηρίζουμε την προσπάθειά σας και είμαστε δίπλα στην ομάδα. Και βεβαίως ο κ. Μαρίνης ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ομάδα, έτσι δεν συζητάει με καμία άλλη ομάδα, τον ενδιαφέρει μόνο η Παναγιακή και αυτό καταθέτει πρόταση να αγοράσει τον μπάσκετ της ομάδος.

Μάλιστα, μου ενημερώνει ένα φίλο εδώ ότι καλησπέρα, λέει. Όντω είναι στο ΚΕΚ, λέει, και ο Τεντόπουλο και ο Σταθόπουλο. Μάλιστα, και όντω έχουν πάει και δύο. Τώρα είναι στο ΚΕΤ και οι δύο, και θα γίνει προσπάθεια να παραμείνουν. Οι παίχτε πήγαν φαντάρι λοιπόν και οι δύο, και ο Τεντόπουλο και ο Σταθόπουλο. Μπήκανε πιθανότητα για να, επειδή θα είναι και στι παίχτε που λογίζονται, να ορκιστούν μέχρι την έναρξη τη προετοιμασία. Άρα, όντω και οι δύο έχουν πάει. Για τον Τόπουλο το είχαν ενημερώσει Παναγιακή, τώρα με έχουν ενημερώσει ότι πήγε και ο Μπάμπη Σταθόπουλο, φαντάρο, και αυτό για να τελειώσει με το στρατιωτικό.

Α, μάλιστα, με ενημερώνουν τώρα ότι και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές ορκίστηκαν σήμερα, και οι δύο, και ο Μπάμπης Σταθόπουλος και ο Ντεντόπουλος, ορκίστηκαν τα παιδιά σήμερα, περιμένουν μεταθέσεις. Έτσι, αυτό με ενημερώνει τώρα, ευχαριστώ το φίλο εδώ που γνωρίζει. Ορκίστηκαν και οι δύο, μου λέει, και περιμένουμε τα θέσει. Μάλιστα. Άρα, ναι, το γράφει και άλλο τώρα ότι ορκίστηκαν τα δύο παιδιά. Άρα, λοιπόν, ορκίστηκαν και οι δύο και περιμένουν τώρα σίγουρα ανάλογα με τι μεταθέσει. Αν μείνουν Πάτρα, θεωρώ ότι θα μείνουν στην Παναγική. Αν τώρα βάζω πάνω μακριά, θα τεθεί ένα θέμα και για του δύο, γιατί η απόσταση θα είναι ένα θέμα και η Παναγική θέλει του παίχτε να είναι και στο βασικό στάδιο τη προετοιμασία.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει από αυτό που είπες λέει, και τα τηλεφωνήματα, καταλαβαίνεις λέει τους λόγους που η αυτή ομάδα δεν θα σηκώσει ποτέ κεφάλι. Κοίταξε, Πολύβιε, ο καθένας μπορεί να... Εγώ σου λέει, λοιπόν ότι γνωρίζω τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω, αλλά μόλις είχε τηλεφωνήματα. Και θα σου πω και κάτι, ότι ο Σταθάκης δεν δέχτηκε αυτές τις μέρες από φιλάθλους της Παναχαϊκής τόσα τηλέφωνα όσα δεν είχε δεχτεί όταν στην Παναχαϊκή. Μόνο αυτό θα σου πω. Ότι δέχτηκε το, να του ρωτάγαν την άποψή του από όσα τηλέφωνα δέχτηκε αυτό το καλοκαίρι, τα έχει δεχτεί στα χρόνια που ήταν μέλος της Παναχαϊκής. Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν ήταν μέσα σε εμπλοκές. Να το ξέρεις έτσι, για να είσαι ήσυχος. Δεν είχε καμία σχέση με όλες αυτές τις εμπλοκές. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέτε να έρθει τη στιγμή λέει, να δούμε λέει, τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο της Παναχαϊκής στα Μεγάλα Σολόνια. Κοίταξε, Παναγιώτη, αυτή τη στιγμή το πλάνο είναι ότι η Παναχαϊκή θέλει τον χρόνο να πρωταγωνιστεί, να πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως και το είπαν και χθες συνέντευξη τύπου, το είπαν και το βράδυ. Ότι θεωρούν ότι ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή έχει κρατήσει ένα μεγάλο βασικό κορμό, θα είναι πιο έτοιμο σαν ομάδα η Παναχαϊκή, θα χρειαστεί χρόνο. Ξέρουν ότι θα υπάρχει μια μάχη μεταξύ των δύο ομάδων. Ότι θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Όπως βεβαίως και η διαδικασία μετά και στο τέλος. Επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολη με τα play-off. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Έτσι. Ο στόχος είναι φέτος να πάρει το πρωτάθλημα, να ανέβει αν μπορέσει και να σταθεροποιηθεί μετά στα δεδομένα της Super League 2 για ένα διάστημα και να διεκδικήσει μετά έτοιμη την άνοδό της Super League 1. Αυτός είναι ο στόχος. Βεβαίως και χθες το βράδυ στο τραπέζι και ο κύριος Γιούνι είπε: εμείς το παλέψουμε. Είναι μια πρώτη χρονιά. Ο στόχος είναι πρωταγωνιστικός. Είπε στην Αρσενική: γνωρίζω πολλά πράγματα. Έχω διαβάσει ώρες ατελείωτες. Είπε ότι είναι Παναχαϊκή. Υπάρχει λάθος νοοτροπία, είπε, στην ομάδα και γενικά υπάρχει λάθος νοοτροπία στην Ελλάδα, είπε. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έχω ζήσει εγώ και που έχω κάνει. Και ξεκαθάρισε προς όλους ότι για μένα το πρώτο πράγμα, είπε, που θα υπάρξει στην Παναχαϊκή είναι να οργανωθεί σε άλλα επίπεδα και με άλλη νοοτροπία. Αυτό ήταν το βασικό, είπε. Άλλη νοοτροπία, πρωταγωνίστρια ομάδα, αλλά διαφορετικά, είπε, από αυτό που είχατε συνηθίσει. Είναι εντελώς λάθος η νοοτροπία σας που υπάρχει γενικώς στην Ελλάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ είπε, πήγα και στην Τουρκία και στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία είπε, βρήκα και εκεί μια κακή νοοτροπία, αλλά κατάφερα και την άλλαξε αυτή την νοοτροπία. Και μια ομάδα είπε, που ήταν πολύ χαμηλά στις κατηγορίες, βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα της Ολλανδίας. Το πρώτο πράγμα είπε, που θα χρειαστεί ήταν η αλλαγή νοοτροπίας. Και βήμα-βήμα είπε, θα προχωράμε. Λεφτά είπε, υπάρχουν. Ό,τι χρήματα χρειάζονται η ομάδα τα υπάρχουν. Αυτό είναι το βέβαιο. Δεν θα διστάσουμε, είπε, ακόμη για αυτό το μπάτζετ των 600.000 που είπαμε να το αυξήσουμε. Αλλά θα γίνουν, είπε, πράγματα που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να γίνουν. Και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι όλες οι επιλογές ήταν δικές τους. Ότι δεν πρόκειται να επηρεάζονται από καταστάσεις και πρόσωπα και από άτομα. Θα λειτουργούμε, είπε, σαν ομάδα όπως έχουμε αποφασίσει. Δεν πρόκειται να επηρεαστούμε από κανέναν το ίντσεχ της οβράσης στην Ελλάδα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει για ό,τι γίνεται στην Παναγαϊκή, λέει πάντα φταίει ο Σταθάκης. Ναι, Νίκο, ήταν το. Λοιπόν, ο Σταθάκης θα μιλήσει επόμενες μέρες. Και τότε θα βοηθούν πολλά πράγματα. Έτσι, και από την πλευρά του. Δεν έχει μιλήσει, αλλά γνωρίζω ότι τις επόμενες μέρες σχεδιάζει να μιλήσει. Τώρα που τελείωσε το διοικητικό. Θεωρεί ότι έχει ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, ότι έχει μπλακεί χωρίς να έχει λόγο. Και βεβαίως και ο ίδιος θα πει πράγματα. Τι με έγινε όλο αυτό το διάστημα. Ποιοι τον πήραν τηλέφωνο, ποιοι τον ενόχλησαν, τι τον συμβουλεύτηκαν. Είναι έτοιμος να τα πει τα πάντα ό,τι έχει το τελευταίο διάστημα. Απλά για να ξέρουν οι πόλοι. Γιατί κατηγορούν πάντα. Μην πήρε μέχρι χθες τηλέφωνο. Έχει πολύ καιρό. Κατηγορούν ότι Σταθάκη είπε. Αλλά είναι και η ώρα που θα μιλήσω ο Σταθάκης είπε. Για να ξέρουν όλοι ποιοι με πήραν τηλέφωνο και τι μου. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει και 500 να του δώσει το μπάσκετ, λέει δεν το δυνομίσω πολύ, πως μπορεί και να στραβώ στον deal λόγω ενδιαφέροντος για μπάσκετ. Τα 600 λέει που τα βρήκες εσύ, από όσο ξέρω λέει δεν είπα νούμερα. Υπάρχει στο προσύμφωνο, Αντώνη. Υπάρχει στο προσύμφωνο, το νούμερο αυτό που ζήτησαν και από την πλευρά του κ. Μαρίνη το έχει αποδεχτεί και άλλη πλευρά. Αναγράφεται στο προσύμφωνο, βασικός όρος ήταν. Minimum budget 600. Το ίδιο που ζήτησαν από του Αμερικάνου γράφεται στο προσύμφωνο και το Παπαδόπουλο. Δεν υπάρχει έκπτωση κανένα στα νούμερα. Και να σου πω κάτι. Ήταν τόσο σκληρός ο Κώστας Βόλης στη διαφραγμάτευση. Και πρωτού πάω προς τις διαφημίσεις θα πω. Καθοριστική η στάση του Κώστα Σβόλη την Τετάρτη το μεσημέρι. Ο Κώστας Βόλης με ένα τηλεφώνημα την Τετάρτη το μεσημέρι προς τον Τάσο Παπαδόπουλο ήταν όλη η διαδρομή αυτών των μηνών των διαφραγματεύσεων. Το ξεκαθάριζε το τελευταίο τελεσίγραφο του Κώστα Σβόλη ότι ή. Αν σε ενδιαφέρει η ομάδα, έρχεσαι και υπογράφουμε με βάση αυτά που έχουμε συμφωνήσει και απαιτούν οι δικοί μας δικηγόροι ή δεν υπάρχει deal και δεν υπογράφουμε. Και πάμε παρακάτω. Μέχρι την Πέμπτη, χθες, στις 12 το μεσημέρι, ακόμη υπήρχε ένα θέμα προς επίλυση. Το είπα και νωρίτερα, χθες το είχα πει χθες. Στις 12 το μεσημέρι όλα οριστικοποιήθηκαν. 12 το μεσημέρι έκλεισε η συμφωνία, η τελική, χθες. Αλλά το καταλυτικό τηλεφώνημα είναι του Κώστα Σβόλη προς τον Τάσο Παπαδόπουλο, αντρίκιο τηλεφώνημα προς την πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου ότι ή έρχεσαι με τους όρους που έχουμε πει και υπογράφεις, διαφορετικά χαλάει τον deal. Εμείς είπε, δεν κάνουμε άλλο πίσω. Αυτά που λέμε είμαστε ξεκάθαροι. Και βεβαίως και προς την πλευρά Παπαδόπουλου οι όροι που έχουν μπει στο προσύμφωνο είναι πάρα πολύ σκληροί. Πάρα πολύ σκληροί. Από πλευρά Παναγαϊκής που θεωρεί ότι έδεσε το μέλλον του σωματείου. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
13: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610-527-588. Έλα.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside,
6: το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ο Αναστάσης, καλησπέρα, λέει Αλέξη. Τίποτα, λέει, για μεταγραφές με έμπειρους παίχτες. Έχουμε μια παιχτούρα, λέει ο Ισραήλ Κολ, λέει τι κάνει. Ο Κολ, που τον θυμήθηκε, Ισραήλ Κολ. Κύπρο, και νομίζω μετά την Κύπρο πήγε πάλι Αργεντινή. Έχει πάει Αργεντινή, νομίζω, ο Κολ. Και ο σε έμπειρους παίχτες υπάρχουν παίχτες που θα αποκτήσουν. Αναστάση, είπα ότι υπάρχουν παίχτες κλεισμένοι αυτή τη στιγμή, υπάρχουν παίχτες που ακόμη δεν έχουν τελειώσει με τις ομάδες τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα δούμε. Λοιπόν, ο Μπιλ εδώ, ο Κωστόπουλος, πρώτη φορά που βλέπω τον βλέπω, Αλέξη, λέει τι είναι ακριβώς, λέει ποια ιδιότητά του πριν έρθει στην Παναχαϊκή. Από ό,τι άκουσα, ο Κωστόπουλος είναι, ο Πέτρος Κωστόπουλος είναι από τη, εδώ, από την Ηλία. Είναι Ήλιος το παιδί αυτό. Είναι γείτονας. Και θα αναλάβει τώρα πόσο στην Παναχαϊκή. Φαίνεται ότι είχε ξανά, έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και είναι μια επιλογή από τη στιγμή που είναι Ήλιος, φαντάζομαι, Τάσου Παπαδόπουλου. Έτσι. Είναι από την Ήλιδα. Και είναι η επιλογή του Τάσου Παπαδόπουλου καθαρά για την Παναχαϊκή. Ο Σάββας μου λέει εδώ ότι όντως όσοι είναι φαντάροι, λέει, ορκίστηκαν σήμερα, λέει, θα μείνουν έως 7 Αυγούστου στο κέντρο για εκπαίδευση και μετά θα πάνε, λέει, στις μονάδες που τα έχουν μεταθέσεις, λέει. Α, μάλιστα. Να, μάθαμε τώρα και από τους στρατιωτικούς τι γίνεται. Έως 7 Αυγούστου, λοιπόν, παραμένουν στο ΚΕΤ για μετάθε και μετά, λέει, μεταθέσεις. Μάλιστα. Ο Πετράτος, λέει, έφυγε, δηλαδή, λέει. Αυτοί οι παίχτες που ήρθαν το Γενάρη θα μείνουν. Ο Πετράτος έφυγε. Εντάξει. Ο Πετράτος δεν έχει πάρει ακόμη την ελευθερία του. Έτσι. Έχει ζητήσει την ελευθερία του Παναχαϊκή, δεν έχει πάει να την πάρει, δεν τίθεται κανένα θέμα. Ο Ηλίας Πετράτος θα πάρει την ελευθερία του. Παναχαϊκή του είπε ότι όποια μέρα μπορεί να περάσει να πάρει την ελευθερία του. Ο Πετράτος έχει συμφωνήσει με τους φερστές της Μαρκό και από τη στιγμή θα πάρει την ελευθερία του Παναχαϊκή αυτές τις μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα της Μαρκό για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, αυτός ο πιτσιρικάς που για τον Παναγιάλη, ο Ζιάκας λέει είναι πάρα πολύ καλός, λέει παίκτης, λέει σημαντική απώλεια για τον Παναγιάλη. Ο Ζιάκας έκανε καλή σεζόν, όντως είναι εξελίξιμος νέος. Ο Ζιάκας όντως, από ό,τι ξέρω εγώ, εδώ και μέρες έχει πάει στον Εργοτέλη. Από αυτό που γνωρίζω εγώ είναι στον Εργοτέλη, πήγε στην Κρήτη. Του έκανε μια δελαστική πρόταση ο Εργοτέλης με πολλά λεφτά. Ο Εργοτέλης ο οποίος επενδύθηκε και θα διεκδικήσει και πρωτάθλημα αυτό που λένε από την Κρήτη. Θέλει να διεκδικήσει, θα είναι βασικός αντίπαλος στο Χανίων στο όμιλο της Κρήτης. Τον Ζιάκα. Είναι αρκετά καλός ο Πιτσιρικάς, ναι. Ο Παναγιάς του έκανε πρόταση, ο Πιτσιρικάς είπε θα απαντήσει σε δύο μέρες, δεν απάντησε και τελικά πριν από λίγες μέρες είναι γνωστό ότι ο Ζιάκας έχει ήδη υπογράψει στην ομάδα του Εργοτέλη και θα μετακομίσει για την Κρήτη την επόμενη περίοδο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει στους Ελληνοαμερικάνους έβαλαν λέει βέτο, λέει για Σταθάκη. Λέει στους Ολλανδούς έβαλαν βέτο, λέει για Σταθάκη. Ήρεμα ρωτάω. Στους Ολλανδούς δεν ξέρω, έχουν βάλει, δεν νομίζω, γιατί θεωρούν ότι έχουν δικού τους, έχουν δικά τους πρόσωπα. Γιώργο, δεν το ξέρω, να το ρωτήσω. Μη σου λέω και αν έχει ο όρος ότι πήγε στην πλευρά του κ. Μαρίνη, είναι σίγουρο ότι είχε μπει. Έτσι, είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Το είπαν στο Αρκέδη Λίβα. Τώρα για την άλλη πλευρά δεν το ξέρω. Δεν το νομίζω όμως, γιατί θεωρώ ότι το είχαν σίγουρο ότι δεν θα είχε εμπλοκή με την από εκεί πλευρά. Είπα ότι, εσύ το ξέρεις καλά, Γιώργο, ότι ο Βέτρος Αθάκης σε τελευταίο διάστημα δέχτηκε πάρα πολλά τηλέφωνα. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό και δεν διαψεύεται από κανένα. Και νομίζω ότι ξέρω ότι θα μιλήσει κιόλας τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, ξέρεις να υπολογίζονται Τσεκούρας και Ντούνιες. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να και σου παίχτες που συμπληρώνονται 10-12, δεν ξέρω ακριβώς και τους 12, έτσι. Σου είπα αυτή τη στιγμή, Νίκο, γνωρίζω τις τέσσερις προτεραιότητες. Άμεση προτεραιότητα του Σπύρου Ντανόπουλου μέχρι την Κυριακή Δευτέρα να τελειώνει με Νιφορόπουλο, Καμπεράι, Ορτέτζιο, Μασούρα. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίχτες που τον απασχολούν. Στη συνέχεια, ο Σταθόπουλος και ο Ντεντόπουλος είναι δύο περιπτώσεις οι οποίοι είναι φαντάρι και οι δύο, θα κριθεί πάρα πολύ από το θέμα της μετάθεσής τους. Το τι θα γίνει για τους δύο αυτούς παίκτες που είναι προς και αυτή στη λίστα. Ειδικά ο Ντεντόπουλος είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Αντωνόπουλος υπολογίζει πάρα πολύ αν μείνει για τη νέα περίοδο. Το έχει πει άλλωστε από τον Γενάρη που ήρθε. Και τον υπολογίζει πάρα πολύ για τη νέα περίοδο. Και βλέπουμε, έχουμε, εντάξει, είναι ακόμη, θα ξεκαθαρίσουμε τους παίκτες από το περσινό ρόστερ, δεν νομίζω ότι θα πάρει μακριά η βαλίτσα. Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, μετά είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι αυτοί, 10, 11, 12, πώς θα είναι, νομίζω ότι θα είναι παραπάνω, που θα μείνουν στο ρόστερ της νέας περίοδου.

Ο Αντώνης λέει: εντωμεταξύ προσύμφωνο, λέει: ακούμε συμφωνητικά, ακούμε πλάνο, ακούμε, αλλά όλα μπήναν στο σιρτάρι. Είναι, λέει, που θα τα έλεγαν στον κόσμο άμα έπεφταν οι υπογραφές. Ναι, δεν υπόθηκε κάτι περί αυτού. Αντώνη, δεν μπορώ να σου πω ότι υπόθηκε. Μη σου λέω ψέματα και δεν ξέρω αν δεν υπόθηκε τελικά. Και χθες τη ουσία, νομίζω δεν. Ο Τασπαδόπουλος δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ γενικά στο πλάνο έτσι που τα υπάρχει. Θεωρούν οι άνθρωποι τη Παναχαϊκή ότι έπεισαν με το πλάνο του την δίκη τη αραστική Παναχαϊκή ή γι' αυτό συμφώνησαν και υπέγραψαν. Ο Γιώργος λέει: ο Δαραμούσκας για μικρός. Ναι, είναι υπέρ στους τέσσερις. Ο Γιώργος υπολογίζεται. Έτσι. Μπούρδος, αν δεν φύγει. Παπαευθυμίου, Δαραμούσκας, Τεντόπλος, γιατί και ο Τεντόπλος πέσε μικρός πριν την αλλαγή του νόμου. Αυτοί είναι οι τέσσερις μικροί από το ρόστερ το περσινό. Και τέσσερι, δύο που έχουν αποκτηθεί, έξι, και δύο που έχουν από η Παναχαϊκή ζητάει δανεικούς από ομάδα Super League 1, οκτώ. Αυτή ήταν η οκτάδα των ξένων. Βεβαίως όμως τώρα υπάρχουν θέματα. Δηλαδή, ο Μπούρδος είναι ερωτηματικό. Έχει πάει σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Μπορεί να πάει σε ώρα και στιγμή να φύγει. Ο Δαραμούσκας έχει δώσει πανελλαδικές. Δεν ξέρω αν ρώτησα κιόλα αν πέρασε, που πέρασε και αυτά. Ο Τεντόπουλος είναι θέμα πλέον μετάθεση αυτή τη στιγμή. Αν ο Τόπουλος φύγει μακριά από την Πάτρα, αλλάζουν τα πλάνα. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 παιδιά αυτή τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε αυτούς που έχει εξηγηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος στην παραμονή τους. Όσον αφορά τους μικρούς εννοώ, έτσι. Ο Δαραμούσκας με ρώτησε αν δεν έχει περάσει μακριά πανελλαδικές. Από το σημείο που έκανε χθες, νομίζω ότι ρώτησα. Θα παραμείνει. Είναι στις επιλογές να παραμείνει, ναι.

Λοιπόν, νέα ανακοίνωση Απόλλωνα Πάτρας. Ο Απόλλωνας δεν σταματάει το θέμα με τη Wild Card. Πριν από λίγα λεπτά, η δίκηση του Απόλλωνα Πάτρας με νέα ανακοίνωση τονίζει. Για όσους δεν κατάφεραν, εξετάζοντας τα κριτήρια, να τα εφαρμόσουν και να αντιληφθούν πώς έφτασε η Επιτροπή Αδειοδότησης στην απόφασή της, σας ενημερώνουμε ότι ζητήθηκαν με επιστολή στις 29 Μαΐου 2026 διευκρινήσεις επί της εφαρμογής και μοριοδότησης των κριτηρίων και της διαδικασίας χορήγησης ειδικής αδειοδότησης. Στις 12 Ιουνίου 2026 εστάλη υπενθύμηση προς απάντηση, ωστόσο δε μία δόθηκε. Για ποιο λόγο άραγε δεν υπήρξε απάντηση, όταν οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με διαφάνεια, αξιοκρατικά κριτήρια και με απόλυτη αμεροληψία, είναι η ανακοίνωση που έβγαλε η διοίκηση του Απόλλωνα, η οποία συνεχίζει, επαναλαμβάνω, τις ανακοινώσεις για την αδειοδότηση με Wild Card της ομάδας του Αρκαλοχαρίου και βεβαίως ο Απόλλωνας, όπως όλα δείχνουν, που θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της Επιτροπής ΕΑ, και νομίζω ότι είναι και φανερό τώρα με τις ανακοινώσεις που βγαίνουν καθημερινά από τη διοίκηση του Απόλλωνα ότι πάμε σε πόλεμο. Πόλεμο εντός εισαγωγικών, ότι ο Απόλλωνας θα κυνηγήσει το θέμα και δικαστικά, θεωρώντας ότι έχει αδικηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με την απόφαση να μην του δώσει τη Wild Card και να τη δώσει την ομάδα του σαν αγέννηση Αρκαλοχαρίου.

0: Στέφανο Βολίβος λέει να βγάλει ο Παπαδόπουλο. Λέει πως είχε δεσμευτεί. Λέει θα μιλήσει λέει, στον κόσμο όταν κλείσει η συμφωνία να μας πει το πλάνο του. Ναι, Βολίβια, αυτό είναι σωστό το αίτημα που βάζεις. Νομίζω ότι αυτήν την ώρα θα προσπαθήσω. Δεν έχω και τηλέφωνο, του μη σου λέω ψέματα. Αλλά γνωρίζω ότι είναι σε ένα χειρό ραντεβού. Από εβδομάδα, ναι. Το έχω στα πλάνα μου από Δευτέρα, γιατί αυτή την ώρα γνωρίζω ότι θα είναι μέχρι 7, τώρα 8 η ώρα στην Πάτρα. Πρέπει να αναχωρήσει, γιατί περτάει ξημερώματα για εξωτερικό και επιστρέφει Δευτέρα πρωί. Νομίζω ότι εντάξει, είπα ότι θα είναι και στη διάθεση των δημοσιογράφων ο Τάσος Παπαδόπουλος να απαντήσει και για το πλάνο του και όλα αυτά. Βεβαίως πρέπει να μιλήσει, έτσι. Μπορεί να μην φαίνεται στη διοίκηση, αυτή θα είναι η πραγματικότητα, αλλά αυτό θα είναι τώρα. Να πω με ποδοσφαιρικούς όρους το δεκάρι της ομάδας, αυτό θα είναι. Με μπασκετικούς, ο playmaker, αυτό θα είναι. Μην κρυβόμαστε τώρα, αυτό θα κατευθύνει τα πάντα. Αυτό θα έχει λόγο σε όλα. Αυτό θα σχεδιάζει τα πάντα. Ο κύριος Γκιούν βεβαίως και αυτό θα έχει λόγο, γιατί θα είναι και βασικός χρηματοδότης. Ο κύριος Γκιούν, ο οποίος θα είναι συνέχεια, θα είναι συχνά στην Πάτρα, όπως λέει από χτες το βράδυ. Ενημέρωσε και τους ανθρώπους της Ερασιτεχνικής ότι έχει πρόθεση να πάρει και σπίτι, είτε στην Αθήνα σίγουρα, το σκεφτεί, είπε και για Πάτρα. Και ότι έχει όραμα και πλάνο. Έχω, είπε, διαβάσει ατελείωτες ώρες για την Μαναχακή. Έχω ενημερωθεί, είπε, για όλη τη σύγχρονη ιστορία της. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα, τι έχει συμβεί το τελευταίο χρόνο. Να ξέρετε, είπε, ότι είμαι πάρα πολύ ενημέρωση για όλα όσα έχουν γίνει. Γνωρίζω λάθη που έχουν συμβεί, έχω καταλάβει λάθη και σίγουρα θα προσπαθήσω να κάνω πράγματα με άλλη νοοτροπία. Αυτό που μένει είναι η διαφορετική νοοτροπία.
1: Κουραστικά να κροβατώ ανάμεσα στο ψέμα την αλήθεια. Βαρεθήκα να πρωταγωνιστώ.
0: Ο Γιώργος λέει: ο Κολ λέει είναι στο Ισραήλ, όπως γράφει λέει η Wikipedia. Ναι, είχε πάει και να πήγε Αργεντινή, όπου τα ξαναγύρισε. Είχε πάει με την Κύπρο, πήγε Αργεντινή σε μια ομάδα, μπορεί να είναι και άλλη. Κολ, ναι, ήταν και αυτός. Λοιπόν, ο Νίκος λέει ο Αποστολίδης, γιατί δεν ακούγεται πουθενά. Ωραία ερώτηση, Νίκο, και το ξέχασα. Με πολλοί ρώτησαν και είπαν ότι ο Αποστολίδης είναι εκτός. Δεν είναι εκτός πλάνου ο Αποστολίδης. Απλά δεν αναφέρθηκε χθες και δεν ήταν στην Πάτρα, γιατί ο κύριος Αποστολίδης ήταν για λόγους επαγγελματικούς στη Σαουδική Αραβία. Είχε ενημερώσει εδώ και κάποιες μέρες ότι χθες που ήταν η μέρα της παρουσίασης δεν μπορούσε να έρθει στην Πάτρα, είναι Σαουδική Αραβία, γυρίζει την Κυριακή το βράδυ και βεβαίως ο κύριος Αποστολίδης θα έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο στην Παναχαϊκή. Δεν αποκλείεται να είναι και αυτός στο Δέλτα Σίγμα σε σημαντικό πόστο. Έτσι. Υπάρχει κανονικότητα Αποστολίδης στην Παναχαϊκή και σε ηγετικό ρόλο. Απλά δεν αναφέρθηκε χθες γιατί λόγω της απουσίας του στη Σαουδική Αραβία. Από εβδομάδα, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Βασίλης Αποστολίδης θα είναι στην Πάτρα. Θα έρθει για ένα διμέρος στην Πάτρα. Είναι μέσα, κανονικότατα. Έτσι. Μόνο τώρα που τελείωσε η συμφωνία, έχει γίνει από όλα τα ονόματα που ήσανται στο αρχικό πλάνο, ένας δεν συμμετέχει, από ό,τι γνωρίζω. Υπήρχε όντως και ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν από την αρχή στο πλάνο του Τάσου Παπαδόπουλου και έχει συμφωνήσει. Και ήταν και ισχυρός επιχειρηματίας. Και είχε έρθει και στην Πάτρα δύο φορές. Όμως, ένα θέμα υγείας. Το τελευταίο μήνα έφερε καινούργια δεδομένα στη ζωή του και άλλαξε δεδομένα. Ότι τόνισε ότι πλέον προέχει η υγεία του. Και είναι και δικαιολογημένο. Υπήρχε όντως και άλλος ένας. Εκτός από Στολίδη υπήρχε άλλος ένας. Που όντως έχει έρθει δύο φορές στην Πάτρα. Όμως ήρθαν τα πάνω στη ζωή, επειδή δεν ξέρει ποτέ τι ξημερώνει. Είπε ο άνθρωπος ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό τώρα. Πρέπει να κοιτάξω άλλα πράγματα. Έγινε κατανοητό από τον Τάσο Παπαδόπουλο. Αλλά βεβαίως ήταν και είχε συναντηθεί με τον κύριο Γκιούν, από ό,τι μου είπανε. Ήταν και ακόμη άλλος ένας σοβαρός, ισχυρός επιχειρηματίας, ο οποίος ανατράπηκαν πριν από ένα μήνα τα δεδομένα.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει στον Πολύβιο, Πολύβιο, μην ξεχάσει, λέει να ανάξει πλευρό, λέει, για τα βιαστής. Για το βιό Παπαδόπουλος να πει το πλάνο. Αυτό νομίζω ότι λέει ο Αντώνης τώρα, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Τάσος Παπαδόπουλος θα μιλήσει. Δεν είναι, έτσι. Όσο και αν δεν θα φαίνεται διοικητικά λόγω της θέσης του, νομίζω ότι θα. Πρέπει να μιλήσει κι αυτός. Είπε χθες δύο πράγματα. Τώρα νομίζω κάποια στιγμή σιγά σιγά κάποιοι θα αρχίσουν να μιλάνε. Και ο Παπαδόπουλος ήταν και ο βασικός, έτσι. Όλη η ομάδα αυτή θα σχεδιαστεί πάνω σε πλάνο Τάσου Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, λέει ρε Άλεξ, λέει, ξέρεις να μας πεις, λέει όλα τα κουτσομπολιά, αλλά επίσης ουσίας λέει δεν γνωρίζει τίποτα, ξέρεις λέει που μένουν, που τρώνε, που πίνουν, αλλά λέει από ατζέντα τίποτα. Αντώνη, το ψάχνουν το θέμα, το πλάνο, μην νομίζω ότι το ψάχνουν. Προσπαθώ, αντί ακόμη δεν έχω την πρόσβαση, δεν έχω προλάβει να έχω κάποια επικοινωνία, να ενημερωθώ για πέντε πράγματα. Μη σου λέω ψέματα. Έτσι, αυτή τη στιγμή όντως δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω στο πλάνο και στο project που έχει δώσει η πλευρά Παπαδόπουλου. Αλλιώς, σου λέω ειλικρινά. Όντως το ψάχνω κι εγώ. Δεν σου λέω ότι, γιατί εχθές το είπα και μόνος μου. Δεν υπόθηκε κάτι περί του πλάνου. Νομίζω το είπα ευθέως, ότι για το πλάνο δεν δηλώθηκε. Υπόθηκαν κάποια πράγματα γύρω από τη φιλοσοφία. Το πλάνο δεν υπόθηκε. Αυτό είναι το πλάνο μας, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Γιατί το ένα πλάνο δεν είναι δύο κουβέντες. Έτσι. Είναι αρκετά σημαντικό. Βεβαίως και όταν το μάθω, θα σου πω λεπτομέρειες από το πλάνο. Δεν έχω ακόμη μπορέσει να μάθω λεπτομέρειες από τη συμφωνία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μάθω. Μην αγχώνεις. Θα το μάθω. Ό,τι και να μου λες, θα το μάθω.

Λοιπόν, ο Τζον λέει: άρε με τσοτάκι, λέει, λέει και το ζητούσουμε τα εμβόλια. Εντάξει τώρα, Τζον, είναι θέμα εκεί τώρα σοβαρό. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είναι εδώ και ένα μήνα αυτό που έχει συμβεί. Όντως υπήρχε και άλλο πρόσωπο. Αλλά είπα: είναι θέμα υγείας. Ο άνθρωπος είναι κατανοητό. Είπε ότι έχει ενημερώσει εδώ και ένα μήνα. Εντάξει, με Τζον, να είμαστε καλά. Γιατί βλέπεις τι γίνεται, έτσι. Από μια στιγμή στην άλλη, τι μπορεί να συμβεί γενικώς με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. Που ακούμε, που διαβάζουμε. Να κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε μια καλά χαρά και τα λέμε καθημερινά. Γιατί αλλάζει η ζωή του καθενός μας μέσα σε δευτερόλεπτα πλέον.

Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Ο Γιώργος λέει, ελπίζω φέτος λέει ομάδα να έχει γυμναστή και να μην τραβήξουμε πάλι τα ίδια. Γυμναστή θα έχει, δεν το συζητάμε. Έτσι. Έγινε μια σημαντική κίνηση σήμερα. Εντάξει, με ένα πολύ καλό γυμναστή, γνωσμένη αξία. Δεν θέλει να δουλέψει. Έχει αλλάξει όντως πράγματα στη ζωή του. Ασχολείται με άλλα πράγματα. Μίλησε με τον Σπύρο Ντανόπουλο, αφού τον γνωρίζω. Δεν θα προχωρήσει, γιατί όντως είναι ένας γυμναστής που έχει δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις και από ομάδες Super League 1 και Super League 2. Αλλά για το. Και επειδή και φίλος μου ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα όντως στη ζωή του, ασχολείται, το βλέπει λίγο διαφορετικά, και επειδή έχει πάρα πολλή δουλειά, το θέμα του γυμναστή το έχει αφήσει λίγο σε ομάδες, το έχει αφήσει λίγο στην άκρη. Υπάρχουν όμως ένα-δύο περιπτώσεις, υπάρχει ραντεβού μέσα στο Σαββατοκύριακο με πολύ γνωστό πατρινό γυμναστή. Θα συζητήσουν με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, γιατί αυτός είχε αναλάβει καθαρά το κομμάτι του team. Έτσι. Εάν συμφωνήσουν, θεωρεί το coach ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Εάν και εκεί υπάρχει πρόβλημα, τότε η πανεπιστημιακή πιθανότητα πάει και σε λύση εκτός Αχαΐας. Έχει βρει γυμναστή εκτός Αχαΐας. Προσπαθεί όμως, θεωρεί ότι υπάρχουν και μέσα στην Αχαΐα πάρα πολύ καλοί γυμναστές. 2-3 καλά παιδιά, όντως που δεν ξέρουν βέβαια τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η προτεραιότητα είναι να μιλήσουν και με άνθρωπο από εδώ, στην Πάτρα. Υπάρχει ραντεβού στο Σαββατοκύριακο. Θέμα γυμναστή βεβαίως θα υπάρχει. Από εδώ, στην Πάτρα, υπάρχει ραντεβού στο Σαββατοκύριακο. Θέμα γυμναστή βεβαίως θα υπάρχει. Έτσι, γυμναστή θα

Λοιπόν, ο Τζον λέει αυτό, το ξαναπέσει το Αλέξ. Να είναι καλά ο άνθρωπος, λέει, και να έρθει, λέει, στην ομάδα και όλος ο κόσμος δεν είναι εντάξει. Αλλά ναι, ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Σου επαναλαμβάνω, Τζον, ότι όντως ήταν πολύ ισχυρός παράγοντας. Δηλαδή, το αποκάλυψαν τις τελευταίες μέρες ότι έχει συμβεί αυτό, ότι λόγος υγείας. Είναι όμως εδώ και ένα μήνα, δηλαδή δεν έγινε χθες προχθές. Εντάξει, το είναι κατανοητό τώρα. Ο καθένας μας, να σε δέσει, όταν βλέπεις κάτι δεν πάει καλά στην υγεία σου, κυνηγάς τώρα την υγεία. Μεγαλύτερο αγαθό από την υγεία δεν υπάρχει. Είναι κατανοητό ότι ο καθένας βάζει προτεραιότητα την υγεία του αυτή. Λεφτά μπορεί να μην έχουμε, θα βρούμε κάτι να φάμε. Στην επαρχία, όσο και να μην δύσκολο να περάσουμε, θες από συγγενικά σου πρόσωπα, θες έτσι αλλιώς, από ένα χτήμα, πέντε πράγματα θα τα βρεις να τα φας. Η υγεία δεν αναπληρώνεται. Μακάρι όλος ο κόσμος να είναι καλά. Μακάρι, το έχω πει πολλές φορές, όλοι αυτοί που είναι στα νοσοκομεία να γίνουν ξαφνικά καλά και να βγουν έξω. Έτσι. Νομίζω ότι το κάθε σπίτι περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Ο καθένας τους περνάει, έχουν περάσει δύσκολες στιγμές. Κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα έρχονται. Πάμε διαφημιστώ τώρα και ανερχόμαστε.

0: FM Patra. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 26 10 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Μου λέει εδώ ο Σάββας με Κουτρουμάνου, λέει Super League 2 Πας Πύργου. Ναι, ανακοινώσαν συνεργασία με τον ίδιο προπονητή. Συνεχίζει η ομάδα του Πύργου και τη νέα περίοδο Super League 2. Τα Χανιά λέει έκαναν συγχώνευση με Κισαμικό. Μάλιστα, εντάξει, τα Χανιά και στον Όμιλο με Εργοτέλη βλέπω να έχουν μάχη. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλά, τα λέμε όλα. Λέμε Όμιλο τι γίνεται. Παναγιώτη, εδώ είναι ένα θεματάκι. Περιμένω από εβδομάδα. Καταρχήν την άλλη Παρασκευή τελειώνει τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα πολύ λίγες ενώσεις, δεν έχονται οι πρωταθλητές να παίξουν, αλλά φαίνεται ότι στις περισσότερες θα παίξουν ο δεύτερος ή ο τρίτος. Περιμένουμε να δούμε τι κενά θα υπάρξουν. Δεν έχει υποθεί κάτι περί ομήρων τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια ανησυχητική ηρεμία περί ομήλων. Αυτό που γνωρίζω, ότι είναι πολύ πιθανό, ή την Παρασκευή 9 Ιουλίου ή τη Δευτέρα 12 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι όμιλοι. Δηλαδή σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Να σου πω ότι το έχω βάλει ψάξει. Δεν σου κρύβω ότι ακούω και το μία πλευρά και την άλλη. Δηλαδή ότι ναι, θα αλλάξει όμιλος και θα είναι όμιλος ο αναμενόμενος. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μην είσαι σίγουρος, μου λένε. Ότι δεν μπορεί τελικά να είστε στα νησιά. Για άλλους λόγους. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Έτσι, το τι θα γίνει. Περιμένουμε. Ελπίζω ότι θα πρετανεύσει η λογική όσον αφορά τον όμιλο. Έτσι, αυτό θέλω να πιστεύω.

0: Ο Νίκος Ζωή, τεχνικός διευθυντής, λέει χθες δήλωση: λέει στόχος ή άνοδος. Ναι, εντάξει, Νίκο, επόμενο, δεν είπαν κάτι άλλο. Όλοι και χθες το βράδυ στο τραπέζι αυτό υπόθηκε, ο στόχος ή άνοδος. Έτσι. Αυτό ήταν ο στόχος, να πάρουν το πρωτάθλημα. Βεβαίως είπαν ότι ξέρουν ότι θα έχουν ένα πολύ δυνατό αντίπαλο τον Παναγιάλιο, ότι έχει μια ομάδα που έχει τον ίδιο κορμό, ότι θα πρέπει να γίνουν καλές μεταγραφές. Θεωρούν ότι θα είναι μια μάχη δύο ομάδων για την πρώτη θέση. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Νάσος Κρυμπάς λεγόμενος.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία στη Παναχαϊκή με την επιλογή της καινούργιας εταιρείας, τέλος πάντων επιχειρηματίων που έχει αναλάβει. Πραγματικά όλοι αυτό θέλουμε. Είπαμε, όποιος και να αναλάβει, εμάς μία είναι η προσμονή μας και η ευχή μας να δούμε την Παναχαϊκή στην Αλφαεθνική. Κατά δεύτερον, ήθελα να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις μάλλον. Πρώτον, η Παναχαϊκή, η ερασιτεχνική, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή ή δεν θα το κάνει ποτέ να μας ενημερώσει τι συμφωνία υπέγραψε. Παράδειγμα, ας πούμε, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν έχει ρήτρες για πόσα χρόνια. Αν έχει ρήτρα, αν δεν ανέβει στη Β' Εθνική σε ένα ή σε δύο χρόνια. Αν ανέβει στη Β' Εθνική, η εγγυητική παραμένει αυτά τα 100 χιλιάρικα. Και τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να ξέρω αυτό το υπερπλάνο που μάγεψε, καλοπροαίρετα το λέω τώρα, έτσι, το επαγγελματικό, το ιδιαίτερα σοβαρό, το τόσο πληρέστατο, το τόσο πλήρες τέλος πάντων. Γιατί δεν το μαθαίνουμε?
0: Ναι, αυτό τώρα, αυτά τα ερώτημα βάζει μόνο από την αριστερική μπορώ να το μάθουμε, δεν μπορώ να σου πω, γιατί ναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν ρήτρες, ειδικά υλικά. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν το ξέρω καν αυτό που με ρωτάς, έτσι. Ναι, θα το ρωτήσω όμως. Είναι μια σημαντική ερώτηση αυτό με τις ρήτρες, αν υπάρχουν. Έτσι, αυτό το πλάνο το οποίο είναι 3+2 χρόνια, το πενταετία.
1: Ναι. Αυτό. Δηλαδή, τι συμφωνήθηκε τελικά? Ποιες είναι οι επενδύσεις που θα κάνουν τελικά? Γιατί μας λέγανε και ακούγαμε για εμπορικά κέντρα, για ξενώνες, για πολλά πράγματα. Και πολλά μπορεί να μην είναι έτσι. Δεν είπα εγώ ότι είναι απαραίτητο να είναι. Αλλά τελικά θα θέλαμε, νομίζω όλοι, να ξέρουμε τι ωραίο πλάνο, τι business plan που λέγαμε ότι έχουν καταθέσει ένα φοβερό business plan. Έτσι δεν λέγαμε και στις εκπομπές και όλοι που είχατε
0: ενημέρωση. Ναι, η τεχνική λέει ότι ήταν το πλάνο που έχουν καταθέσει, τους έπεισε και γι' αυτό συμφώνησε και υπέγραψε.
1: Ακριβώς, ήταν υπερπλάνο. Business plan, φοβερό, 3 μήνες. Διαπραγματευτήκαμε τα πάντα. Θα θέλαμε πραγματικά, όχι κακοπροαίρετα, πολύ καλοπροαίρετα το λέω, να το δούμε, να το... Μα γιατί να μην το ανακοινώσουμε τελικά, αφού είναι τόσο καλό? Και ποιο λόγο? Δηλαδή, όφελος είναι και οι άνθρωποι που το προσφέρουν και η Παναχαϊκή που το αποδέχτηκε, η ερασιτεχνική.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, θα το ρωτήσω και εγώ, γιατί όντως έβαλες ένα θέμα τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι υπάρχουν σε αυτά τα κομμάτια.
1: Και οι ρήτρες. Ακούγαμε για ρήτρες ότι αν δεν ανέβει σε 2 χρόνια υπάρχει ρήτρα, μπορεί να εκπέσει το συμφωνητικό. Γενικώς δηλαδή θα θέλαμε να μάθουμε και το πλάνο και τη συμφωνία. Δηλαδή και τους όρους που έβαλε η Παναχαϊκή, έτσι. Αυστηρότατους όρους λέγαμε. Έτσι δεν λέγαμε?
0: Ναι, μα έτσι. Και η Παναχαϊκή το λέει και από χθες το βράδυ. Έχουμε βάλει πολύ σκληρούς όρους.
1: Αφού πεπισμένοι είμαστε όλοι πια ότι αυτό ήταν το πιο επαγγελματικό και το πιο καταρτισμένο και το πιο ενημερωμένο και το πιο εξειδικευμένο πάνω στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή γιατί δεν το ανακοινώνουν να χαρούμε? Αυτή είναι η απορία μου. Ήθελα να την καταθέσω.
0: Μάλιστα.
1: Στη διάθεσή σας θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι.
0: Ναι, θα το ψάξω. Είναι σωστό αυτό που. Το ερώτημα το πρώτο, θα το ψάξω αν έχουν πει τέτοια ώρα. Δεν το ξέρω καν. Όντως, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τώρα τι λέει το πλάνο.
1: Αλλά και το business plan, έτσι. Γιατί το business plan το έχει και η ερασιτεχνική. Δεν το έχουν μόνο ο Τάσος Παπαδόπουλος. Το business plan το κατέθεσαν στην ερασιτεχνική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το περιβόητο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σίγουρα έχουν καταθέσει το πλάνο.
1: Και πάλι δεν μιλάω κακοπροαίρετα. Πρέπει να είναι, δηλαδή τελικά να δούμε θα ισχύσουν με ρε φίλε, συγγνώμη,
0: ναι, εντάξει,
1: ρε Αλέξη μου, αυτά που υποσχέθηκαν στο business plan. Γι' αυτό το βασανίζω.
0: Όλα αυτά θα τα δείξει η πορεία, για να είμαστε ειλικρινεί. Μέρα με τη μέρα θα βλέπουμε ότι...
1: Όχι. Το καλό είναι, σου είπα, ότι από τη στιγμή που ήταν κάτι τόσο πλεονεκτικό για την Παναχαϊκή και για τις δύο πλευρές, η χαρά δεν θα την κράταγα εγώ, δηλαδή θα είχα βγει και θα το μοίραζα και σε φυλάδια. Εγώ τι θα έκανα, σας λέω. Ο τρόπος σου λέγει, έτσι. Με καταλαβαίνεις πώς
0: ναι,
1: το λέει.
0: Ναι, ξέρω.
1: Όταν είναι τόσο κάτι, πώς να σου πω, καλό και για τις δύο πλευρές και ειδικά με business plan επενδύσεων, γιατί να το κρύψω. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει για να το εμφανίσουμε. Δηλαδή γεννάνται κάποια ερωτήματα, κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να καταθέσω.
0: Ωραία.
1: Και πάλι
0: ναι, ναι.
1: Εύχομαι με καλή υγεία και καλή χρονιά να έχει η Παναχαϊκή μας και να τη δούμε αν γίνεται μέσα σε δύο χρονιές στην Α. Αυτό είναι το όνειρό μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας πειράζει ποιος θα είναι. Σας το λέω
0: ναι,
1: εντύμως, δηλαδή. Έτσι το πιστεύω, έτσι το νιώθω και το λέω. Αλλά θα ήθελα, σας είπα, επειδή για τους λόγους που σας ανέφερα, των τριών μηνών, το τόσο επαγγελματικό και το τόσο καταρτισμένο και το τόσο επαγγελματικό business plan που καταρτίστηκε από τεχνοκράτες, από ποδεσφαιρικούς γνώστες και η Παναχαϊκή το διαπραγματεύτηκε και καλά έκανε στο κάτω-κάτω, αρκετό καιρό, ποιο είναι το ευλογημένο.
0: Μάλιστα.
1: Θα το χαρούμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, έχουμε και πριν από λίγη ώρα έχουν βγάλει ανακοίνωση και οι οργανωμένοι οπαδοί της Παναχαϊκής, οι Νορτένους, οι οποίοι έχουν τοποθέτηση για τις διοικητικές εξελίξεις και αναφέρουν, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η Παναχαϊκή είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας. Για να ξυπνήσει χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σοβαρότητα, οργάνωση, τεχνογνωσία, υποδομές, στόχος και όραμα. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι αλληλένδετες και προαπαιτούμενο επιτυχίας για το τώρα και το αύριο της Παναχαϊκής μας. Ο κόσμος της Παναχαϊκής ζει και αναπνέει για τα κοκκινόμαυρα. Ο λαός της όμως κουράστηκε από τα κούφια λόγια και τα λόγια που χαϊδεύουν αυτιά. Όλοι επιζητούν ένα πράγμα. Καθόλου λόγια, αλλά πολλές πράξεις. Οι πράξεις μιλάνε δυνατά και έχουν αποτύπωμα. Ευχόμαστε αυτή η νέα προσπάθεια που γέννησε προσδοκίες να φανεί αντάξια της κοκκινόμαυρης ιστορίας και να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα. Στο τέλος, κερδισμένη να βγει η Παναχαϊκή. Στα μέρη μας, η ελπίδα δεν έζησε ποτέ μόνο Παναχαϊκή. Είναι η ανακοίνωση των Νορτένων, οι οποίοι τοποθετούνται στις διοικητικές εξελίξεις. Τονίζουν ότι πλέον καθόλου λόγια, πολλές πράξεις. Οι πράξεις μιλάνε δυνατά, έχουν αποτύπωμα και τονίζουν ότι η νέα αυτή προσπάθεια που γέννησε προσδοκίες να φανεί αντάξια της κοκκινόμαυρης ιστορίας και να στεφτεί με επιτυχία το εγχείρημα, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: εγώ γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε, λέει, στον όμιλο της υποτιθέμενης διαρροής. Νίκο μου, τι να σου πω. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα με τους ομίλους. Σε 2 εβδομάδες από τώρα. Βεβαίως, νομίζω νωρίτερα θα έχουμε πληροφορηθεί τι γίνεται.

0: Μάλιστα, ο Μπιλ λέει εδώ, φοβάμαι Αλέξη, λέει τα πράγματα για τον Προμηθέα είναι δύσκολα και φοβάμαι καμπάνω. Θα δούμε, στον Προμηθέα είναι μέρα σήμερα που περιμένουν, θεωρούν ότι δεν θα έχουν πρόβλημα, περιμένουν τελική απόφαση σε ΕΑ, γιατί και ο Προμηθέας έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό του για τη νέα χρονιά. Ο Νίκος λέει, καλησπέρα, λέει, ποια είναι η διαφορά του τεχνικού διευθυντή, λέμε του αθλητικού διευθυντή, γιατί χθες είδαμε πολλούς διευθυντές, λέει, σε μοίρασμα ρόλων ενώ. Ναι, τώρα ακριβώς θα σου πω και εγώ, Νίκο, από ό,τι με ενημέρωσα σήμερα, ο κύριος Μακροστέργιος θα έχει αυτή τη στιγμή όλο τον κύκλο των επαφών. Ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με ποδοσφαιριστή θα είναι επικεφαλής ο κ. Μακροστέργιος. Για την αρχή θα μιλάει πιο πολύ με παίκτες που είναι εκτός Αχαΐας και ο Κώστας Κωνσταντινίδης που ήταν ο αθλητικός διευθυντής θα έχει άλλα καθήκοντα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά βεβαίως θα αναλάβει και να έχει περισσότερη επικοινωνία με τους παίκτες που θα μιλάει με παίκτες που έρχονται από την Πάτρα. Θα ξεχωρίσουν οι ρόλοι, φαντάζομαι. Από πλευράς Παναθηναϊκής λέει ότι έχουν ξεκαθαρίσει οι ρόλοι. Τι ρόλο δηλαδή έχει ο κ. Μακροστέργιος, τι ρόλο έχει ο Κώστας Κωνσταντινίδης, τα έχουν ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Έτσι, τι ρόλο έχει ο κύριος το παιδί από την Ήλιδα, ο Κωστόπουλος. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουν ξεκαθαρίσει μεταξύ τους. Ότι δεν μπερδεύουν τη ρόλη καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Έχουν αρκετά άτομα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, πάμε μια επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά.
1: Μπράβο. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε αυτούς που αναλάβανε. Αλλά όλοι κρίνονται από το αποτελέσματο.
0: Σωστό και δεδομένο.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι.
1: Αξιέρας τεχνική επέλεξε. Τώρα καλώς ή κακώς θα κριθεί και αυτή εκ του αποτελέσματος. Διότι είναι και αυτή που πριν κάποια χρόνια έφερε το Μπέιλι και την παρέα του. Και κρίθηκε και καταστροφική η απόφασή τους. Θα κριθούν και τώρα.
0: Τώρα ναι, εγώ, με πράξη ακριβώς, έτσι δεν λέει.
1: Εγώ βέβαια δεν θα μιλήσω τώρα για υπερπλάνο και λοιπά. Εγώ περιμένω να δω έργα. Κατάλαβες. Και αν θες τη γνώμη σου, όφρον ήταν να περιμένουμε να δούμε όλοι έργα και αποτελέσματα.
0: Μα αυτό θα πρέπει να γίνει. Τι, θα πρέπει να δεις έργα και αποτελέσματα. Δεν το συζητάμε. Όλοι θα κριθούν στα λόγια, ξέρεις, είναι πολύ εύκολα. Το δύσκολο είναι οι πράξεις, έτσι, οι πράξεις ακριβείς.
1: Ναι. Πλώς εγώ τώρα δεν αντέχω και αυτή την κλάψα, έτσι, ότι ναι, δεν ανέλαβε ο πώς στην πλευρά του κυρίου και λοιπόν, λες και τελείως βρίσκεται από το χάρτη. Για πολύ κλάμα μιλάνε. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όλοι θα κριθούν από τις πράξεις. Βεβαίως, τώρα ξεκίνησε μια καινούργια προσπάθεια από σήμερα. Θα πρέπει να
1: εγώ είμαι και χαρούμενος, αν θες τη γνώμη μου, αλήθεια σου λέω, εάν αυτοί οι άνθρωποι αναλάβουν το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής. Γιατί εσύ δεν είπες, κάποιος το είπε, ότι δίνουν 200 χιλιάρικα για να αναλάβουν το τμήμα μπάσκετ.
0: Θα κάνουν πρόταση να αναλάβουν το τμήμα μπάσκετ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Την Τετάρτη που περιμένει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή την πρόταση του κυρίου Σιώμου και του κυρίου, πώς λέγεται, Μαρίνης,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ήρθε αυτή η πρόταση? Συγκεκριμένα βγήκε ένα μήνυμα του κυρίου Σιώμου ότι θα σας πω κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, δεν το, και εγώ το ξέρω. Χθες από τα άνθρωπα της Ερασιτεχνικής το βράδυ μου είπε ότι όντως είχαμε μια επικοινωνία και όντως περιμέναμε μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είπε ένα mail το οποίο δεν μας ήρθε. Είπε, δεν ξέρουμε το λόγο γιατί δεν ήρθε σαν γραφή. Ενώ είχαμε.
1: Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
0: Ότι υπήρχε ένα, είχαμε μια επικοινωνία, είπε, με τους ανθρώπους και όντως περιμέναμε ένα mail. Δεν ήρθε, είπε αυτό το mail. Εμείς το περιμέναμε μέχρι τις 5 το απόγευμα αυτό το mail. Δεν μας ήρθε και προχωρήσαμε, είπε, πλέον στην διαδικασία με τον κύριο Παπαδόπουλο. Είναι το θέμα του mail. Είναι το τηλεφώνημα σβόλη στον Παπαδόπουλο εκείνη τη στιγμή. Να δείτε, στην Τετάρτη κρίνεται όλη η ιστορία.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο αστειότητες, να το πάμε λίγο πιο σοβαρά. Μπορεί η πρόταση των Ελληνοαμερικάνων εδώ να ήταν η καλύτερη δυνατή, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, έτσι. Και μπορεί η οικονομική τους επιφάνεια να ήταν τεράστια.
0: Είχαν οικονομική επιφάνεια και έχουν, δεν αφισβητείται αυτό.
1: Ναι, να είναι καλά, δεν κάνει από κανέναν. Δυστυχώς όμως, ρε Αλέξη, το πήγανε πολύ λάθος επικοινωνιακά το έργο. Πάρα, αυτή η υπερέκθεση στη δημοσιότητα, τους γύρισε πολύ μπούμεραγκ, έτσι. Πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή βγαίνεις και λες εσύ πριν μια εβδομάδα ότι ξέρεις τι του συμβούλεψε ο Λίβας, εσύ δεν το πες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ότι μείνετε λίγο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτά και δηλαδή λες ότι τους είπε ότι βγείτε 50 φορές τη μέρα. Τέλος πάντων, η γνώμη μου, έτσι. Και ειδικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανακατεύτηκαν με την πρόταση. Εκεί να δεις. Τέλος πάντων, τώρα. Ναι,
0: κοίταξε, τώρα με την πρόταση θεωρώ ότι είναι των τριών. Δεν νομίζω ότι. Δεν πιστεύω ότι τώρα σοβαροί άνθρωποι έχουν επηρεάστηκαν. Η πρόταση, το πλάνο που έστειλαν, και ήταν 20 σελίδες. Έτσι, όντως ήταν 20 σελίδες. Ναι. Θεωρώ ότι έχουν φτιάξει μόνο.
1: Αυτό βέβαια έχει βγει προς τα έξω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αντώνης εδώ, λέει, εγώ πάντως λέει το πλάνο του Αμερικάνου το έχω στα χέρια μου. Λέει, είμαι δημοσιευτική της άλλης πλευράς. Έτσι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα το πει ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης στα χέρια, τι σημαίνει, το ξέρουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ναι, τι, αυτό διάφορο είναι, τι πάνε να πει. Ωραία, και ο Σβόλης από την άλλη μεριά μπορεί να έχει το πλάνο των... πες το, του Παπαδόπουλου. Εμείς το έχουμε.
0: Κοίταξε, ρε Σενική, σίγουρα έχει τώρα στα χέρια της. Δεν μπορεί να έχει δώσει την ομάδα χωρίς να έχει πλάνο και εγγυήσεις.
1: Καλά, προφανώς. Εντάξει, τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Τώρα, κοίταξε να σου πω κάτι, Αλέξη. Εάν κάτσουμε πάνω κατά πάνω να δούμε τι με το έκανε ο Παπαδόπουλος και η Λυπή, τι με το έκανε ο Μαρίνης και η Γύρω-Γύρω, θα μιλάμε εδώ μέχρι αύριο το πρωί. Δεν λέει κάτι. Η απόφαση πάρθηκε. Για μένα πολύ ευχάριστο θα είναι, σούπα, να ρίξει και ο Μαρίνης τα λεφτά του στο μπάσκετ, να προοδεύσει και αυτό το τμήμα της Παναχαϊκής. Και όλα καλά και όλα ωραία. Και προχωράμε. Κατάλαβες.
0: Το όλοι περιμένουν από πράξεις όλα τα υπόλοιπα.
1: Κυκλοφορεί ένα σλόγγαν τώρα βέβαια, για να πω αυτό να κλείσω. Από το μόνιμο τραγούδι, μείναν τα πόστα ορφανά. Το έχεις ακούσει.
0: Εντάξει, τώρα όλα αυτά δεν τα...
1: Δεν προχωρεί. Δεν είναι... θα προχωρήσει, είναι καταδικασμένη να προχωρήσει.
0: Ο κάθε πλευρά,
1: η κάθε πλευρά
0: αυτή τη στιγμή...
1: Μέχρι με σένα, είτε με τον οποιοδήποτε, Παναχαϊκή είναι καταδικασμένη να υπάρχει και να προχωράει. Σημαντικό, Αλέξη.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Yeah.

0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: το ξέρεις, λέει την Κυριακή το πλάνο. Λέει: κανένα Απόστολο λέει, δεν έμεινε ορφανό. Λέει: όλα κατελήφθησαν. Εντάξει, κάθε πλευρά είχε τους δικούς τους ανθρώπους για τις επιλογές τους. Τώρα, ποιον θα εμπιστεύεται ο καθένας, αυτό είναι θέμα δικό του και της δικιάς του επιλογής. Εγώ θεωρώ ότι αυτός βάζει τα λεφτά, επιλέγει, το λέω πολλές φορές, ποιους θέλει να έχει συνεργάτες. Ο Παπαδόπουλος επέλεξε αυτούς που έχει σήμερα. Αν ερχόταν ο κ. Μαρίνης, θα επέλεγε αυτούς που είχε επιλέξει αυτός. Είναι θέμα ξεκάθαρα. Στους συνεργάτες ποτέ δεν θα πω όχι, διότι αυτός πληρώνει, επιλέγει. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Διαμαντής είμαι. Τι να πω, εγώ όταν από τα παιδιά στον Παδόπουλο σε καρυπτήρια, εμείς θα στηρίξουμε την Παλακακή μας. Δεν πρέπει να αφήσουμε την Παλακακή. Και φυσικά θα έχει ατυχές αποτελέσματα, αλλά θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Πρέπει η Ραστερίνη κάπου να τη δώσει. Την έδωσα στα παιδιά. Θα είμαστε κοντά. Και εμένα μου άρεσε αυτό που ήταν πολύ εκεί στη συγκέντρωση χτες, που έβλεπα τεχνικούς, διευθυντάδες. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η Παλακακή μας. Δηλαδή δεν είχε, παίζουμε κάμα την γη και έχει τόσα άτομα που έχουν κάποιες θέσεις. Αυτό δεν είναι ωραίο, να βλέπεις την ομάδα σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Που δεν είναι κάτι που δεν είχαμε πέρσι, άμα θυμηθείς πέρσι με την πόσο προχωράγαμε. Εμένα μου άρεσε αυτό που είδα χτες στη συγκέντρωση. Προχωράνε τα παιδιά, είμαστε κοντά στην ομάδα, θέλει στήριξη αυτή η ομάδα. Όχι, μην έχουμε στα παλιά τι έγινε στον... Κάποιοι δεν έπαιρνε. Πήραν τα παιδιά και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Είμαστε κοντά τους. Και στο κάθε μπορεί να είναι ατυχές αποτέλεσμα να έρθει, θα είμαστε πάλι κοντά στην Παλαγάκη. Βοήθεια θέλει η Παλαγάκη και από εμάς. Δεν θέλει μόνο βοήθεια κριτικής, να κριτικάρουμε τι κάνει αυτός, τι έκανε ο άλλος. Θέλει και βοήθεια και από εμάς. Όσο μπορεί ο καθένας. Αυτό σκέφτομαι, αυτό νιώθω εγώ και το λέω. Τώρα, το άλλο τώρα, αν μπορεί ο Μαρίνης και πάρει και τον μπάσκετ, καλό θα είναι αυτό. Η Παλαγάκη μας αναβαθμίζεται. Μακάρι να τον πάρει και τον μπάσκετ. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Αυτό είχα να πω. Συνεχίζουμε, είναι αυτούς έχουμε μπροστά τώρα και να αφήσουμε και λίγο την ερασιτεχνική και μην την χτυπάμε τώρα συνέχεια γιατί τελείωσε η ερασιτεχνική τώρα απέχει. Δεν υπάρχει ερασιτεχνική. Φυσικά είναι ανοίγει ακόμα το ποδόσφαιρο, αλλά δεν υπάρχει. Τα παιδιά που είναι ο Παπαδόπουλος, ο Τούρκος και ο Τούρκος εκεί πέρα, όλοι αυτοί. Και στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Αν αγαπάμε πραγματικά την Παλακαϊκή, όλοι μας στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό λέω. Και αν πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι, θα κερδίσουμε εμείς, σαν Παλακαϊκιώτες και. Και θέλουμε να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Δεν θέλουμε να αποτύχει. Δηλαδή, μην χτυπάμε και την προσπάθεια. Απλώς τα έχει μια ρε παιδί μου στην αρχή. Μπορεί να τύχουν και κάποια άτυχα αποτελέσματα. Μην αρχίζουμε την κριτική. Βοήθεια θέλουν και αυτοί. Όπως βοήθεια θα ήθελε και ο Μαρίνης αν ερχόταν. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν μπροστά, αυτούς στηρίζουμε. Με αυτούς μιλάγα δύο-τρεις μήνες. Αυτοί έπρεπε να πάρουν την Παλακακή. Η λογική το λέει. Η λογική. Με αυτούς μιλάνε τρεις μήνες. Δεν μπορούν να τους στήσουν σε μια γωνία και να πάνε με άλλη. Πάμε με αυτό που κάνανε οι άνθρωποι, πάμε και όλοι κοντά στην Παλακακή. Αυτό έχω να πω. Εγώ τώρα και εμείς στεκόμαστε στα παλιά, τώρα λάθος Μαρίνη, εμείς στεκόμαστε παιδιά. Η Παλακακή έχει αλλάξει, όπως λένε οι άνθρωποι, σελίδα. Διοικούν την Παλακακή αυτά τα άτομα που είδαμε χτες. Και πάμε όλοι μαζί. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, νοτικός διαμαντής. Έγινε διαμαντή.
1: Ο νοτικός γιατί τι αγαπάμε, ρε παιδιά. Ναι, Αλέξη, τι αγαπάμε.
0: Ναι, ναι, εγώ σε...
1: Δεν αγαπάμε, ρε, δεν αγαπάμε κανένα Μαρίνη, δεν αγαπάμε κανένα Βόλη, δεν αγαπάμε κανένα Παπαδόπουλο. Την Παλακακή αγαπάμε. Και αν οι άνθρωποι πετύχουν. Θα νιώσουμε και εμείς καλά. Ευχαρίστηση, πώς να το πω. Αυτό. Η Παλακακή είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν πρέπει να. Μέσω κερδίζοντας αυτοί οι άνθρωποι και πάει καλά η Παλακακή, κερδίζουμε και εμείς. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό έχω να πω. Συνεχίζουμε.
0: Έγινε διαμαντή.
1: Τώρα αρχίζει η προσπάθεια.
0: Ναι, τώρα αρχίζει και η δύσκολη προσπάθεια. Έτσι, τώρα,
1: και μανίκια από όλους. Εμένα σου λέω και μου άρεσε αυτό που είδα και χτες. Είδα πολλά άτομα και η Παλακακή μας πήρε στην Καμερινή και είδα πολλά άτομα στην συγκέντρωση. Τεχνικούς διευθυντές. Μ' άρεσε αυτό. Και το άλλο που λένε κάποιοι, γιατί κρατήσαν τους παλιούς, δεν μπορεί να τους κρατήσει τους παλιούς, παιδιά. Η λογική λέει, αυτοί ξέραν την Παλακακή πέρσι, αυτοί ξέραν πέντε πράγματα, θα τους κρατήσει, όπως νομίζω εσύ το είπες. Πως άμα δουν κάτι άλλο στην πορεία, φυσικά κρίνονται και αυτοί.
0: Μα όχι θα κρίνουν. Διαμαντή, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα κριθεί. Όλοι θα κριθούν στο ρόλο που έχει ο καθένας για την επίδοση που θα έχει.
1: Και φυσικά είναι η άποψή μου, όπως το λογικό λέω. Για μένα ήταν λογικό που κράτησε αυτούς για κάποιο διάστημα να τους δει. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τώρα στην Παλακακή που έχει αλλάξει επίπεδο. Αυτό. Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Αλέξη λέει: Αλέξη, δεν έχω ακούσει κάτι, λέει, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι καινούργιοι επενδυτές έχουν ξεκινήσει επαφές για εξεύρεση χώρου, λέει, για προπονητικό κέντρο. Είναι στα πλάνα τους. Καταρχήν, τώρα θέλω να δώσουν λύση, Αλέξη, κατά οπωσδήποτε με θέμα βοηθητικών εγκαταστάσεων. Είναι στα πλάνα τους, αλλά Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη, αλλά πρώτη ευλογία φέτος τώρα είναι να δώσουν λύση με το βοηθητικά. Όντως σας ενδιαφέρουν το πτώγιο παιδικό. Δίνουν πολύ μεγάλη βάση και στο γήπεδο, στην Αγιά και στο προπονητικό κέντρο.

Λοιπόν, ο Μίμης λέει: δεν τους εμπιστεύομαι, λέει. Όλα στα κρυφά από την αρχή. Σαν κάτι να ήθελαν να αποκρύψουν. Κάποιοι λέξεις ασφάλισαν ρόλους και μισθούς. Και από κοντά λέει το φάντασμα του Σταθάκη. Εντάξει, Σταθάκη δεν υπάρχει. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε καμία τοποθέτηση σήμερα, αλλά δεν υπάρχει στις εξελίξεις. Ο Γιώργος λέει: θα έχουμε, λέει, και ντέρμπι φέτος, λέει, στο μπάσκετ την ομάδα της Περιβόλας. Το Απόλλωνα, ε. Ναι, Παναχαϊκή συνάσσεται και ένα με γκολ. Κάτι, ναι. Θα έχει ντέρμπι. Παναχαϊκή Απόλλωνα. Στο σημείο που ο Απόλλωνας δεν πήρε World Card και η Παναχαϊκή είναι πολύ πιθανό να πάρει. Ναι, είναι πιθανό να ντέρμπι η Παναχαϊκή Απόλλωνα στη νέα περίοδο. Από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Δεν νομίζω ότι και για τον Απόλλωνα, παρότι θα πάει δικαστικά, θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Μακάρι, το ευχόμαστε το, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα, η Παναχαϊκή περιμένει τις επόμενες μέρες, όταν θα κινηθούν οι World Card, αν πάρει την κάρτα που ελπίζει ότι την πάρει, ότι ναι, θα υπάρχει μάτς με τον Απόλλωνα τη νέα περίοδο.

Ο Νίκος λέει εδώ: όλοι θα κρυφτούν εκ του αποτελέσματος. Δεδομένο. Νίκο, Φόρτσα λέει πηγαίνει πρωτάθλημα και άνοντος. Είναι δεδομένο ότι όλοι θα κρυφτούν εκ του αποτελέσματος. Με τα λόγια δεν κρίνεται. Όλοι στα λόγια αξίζει τέλει. Κάθε χρόνο στα λόγια, τέτοια εποχή, όλοι άψογοι είναι. Στην πράξη είναι το. Όλοι θα κρυφτούν από το αποτέλεσμα. Και βεβαίως όλοι θα κρυφτούν. Και θα τους κρίνει και η διοίκηση. Όπως και η διοίκηση θα την κρίνει ο κόσμος. Όλοι πάντα όταν πας σε ένα τέτοιο σύλλογο κρίνεσαι από την πρώτη μέρα. Καλά, εδώ υπάρχει και πίστοση χρόνου τώρα, έτσι, και εδώ θα κρυφτείς από την πρώτη μέρα προετοιμασίας. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, έτσι. Ο Αντώνη δεν καταλαβαίνω τι λες. Εδώ λέει, όπα λέει, γεια σου μπαμπάκου. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Ο Νίκος λέει εδώ, ο Πέτρος φταίει για όλα, λέξη, λέει μην το ψάχνεις καθόλου. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λέγκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, επιγραμματικά μόνο και μόνο γιατί μου είπε και ο Θόδωρος ότι είσαι σε κλείσιμο, να μην σε ξαναπείσω άλλο. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με το Διαμαντή. Και δεν συμφωνώ στο κομμάτι του ερασιτέχνη. Είμαι μέλος του ερασιτέχνη και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ χρόνια τώρα η λειτουργία του ερασιτέχνη. Γιατί η ερασιτέχνη δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ερασιτέχνης είναι το γήπεδο, ερασιτέχνης είναι τα υπόλοιπα τμήματα. Ερασιτέχνης είναι, αν το θες, και οι συμφωνίες που γίνονται για όλα τα τμήματα, για τις ακαδημίες, για το γηπεδικό, για το που θα πάει η ομάδα, για τα business plan που μας είπανε και δεν μας τα έχουν δείξει ακόμα. Ερασιτέχνης είναι για όλα όσα έχουν γίνει, για το 1 εκατομμύριο χρέη που χρωστάει η Παναχαϊκή και κυνηγάνε εγγυητές, για τα 250 χιλιάρικα χρέος προς την εφορία, για τα σπίτια που πουληθήκανε κάτω από την αντικειμενική τους αξία. Ερασιτέχνης είναι όλα αυτά. Και εμένα με ενδιαφέρει ο ερασιτέχνης και θα ασχολούμαι με τον ερασιτέχνη, γιατί είμαι ενεργό μέλος της Παναχαϊκής και του ερασιτέχνη. Κάποιος άλλος μπορεί να μην τους απασχολεί. Είναι δικαίωμά τους. Όμως αυτό που είπε ο Διαμαντής δεν ισχύει.
0: Εντάξει, κάθε άποψη είναι. Εντάξει, είναι η άποψη του καθενός. Πρέπει να σοβαρή. Ειδικά. Εντάξει, ο Διαμαντής έχει αυτή την άποψη. Δηλαδή, ό,τι δεν μας αρέσει δεν είναι σωστό.
1: Όχι, δεν είναι ότι μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Να μιλάμε και να λέμε το ορθό. Δηλαδή, τι ερασιτέχνης είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Αυτό θες να μου πεις.
0: Όχι. Όχι. Ο Διαμαντής είπε, δεν νομίζω, είπε ότι πάμε τώρα όλοι ενωτικά να στηρίξουμε τη Δίκη και όλα αυτά.
1: Είπα γιατί πράγμα δεν συμφωνώ. Εντάξει, είπα για ποιο πράγμα συγκεκριμένα δεν συμφωνώ με τον Διαμαντή. Λοιπόν, ερασιτέχνης είναι πολλά, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, ναι, πήρε την απόφαση που θα κρυφεί, έτσι, από το μέλλον θα κρυφεί. Τι έχει κάνει και τι έχει παραδοθεί. Γιατί πολλή πρεμούρα, ρε παιδί μου, αλλά οκ, δεν τρέχει τίποτα. Εν τω μεταξύ, να κάνω και μια ανακοίνωση μέσω του σταθμού σου, αν γίνεται. Ψάχνω επαγγελματικά κάτι για να κατά αυτό, γιατί έχασα το μεροκάματο. Αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να με βοηθήσει, θα ήθελα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλέ Μαλέκο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Νίκος. Υπάρχει περίπτωση επιστροφής, λέει, για άλλη μια φορά του Κολοβούρη? Όχι, δεν νομίζω. Ο Κολοβούρης θα μείνει στη Θύελλα και να πάει και προπονητής τερματοφυλάκων εκτός από παίκτης. Εμάς θα παντρεύτηκε κιόλας, να φύγουμε να ζήσει κιόλας. Θα μείνει στη Θύελλα, από ό,τι γνωρίζω. Παναγική στρέφεται άλλου για τερματοφυλάκα, Νίκο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Παναγιάννης πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Βεντουρή για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο πατρινός ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 2007, πες και μικρός, αγωνίζεται τόσο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας, αποτελώντας μια αξιολόγη προσθήκη, όπως λέει, του Παναγιαλίου και το ρόστερ της ομάδος. Ο Βεντουρής προέρχεται από την Κόρινθο, με την οποία πραγματοποίησε μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά, καταγράφοντας 20 συμμετοχές την περασμένη σεζόν και είχε αγωνιστεί στην ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής. Και η απόκτηση του Γιώργου Βεντουρή τάσσεται στη στρατηγική του Παναγιαλίου να επενδύσει σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξη. Ναι, ο Βεντουρής έχει υπογράψει εδώ και έχει κλείσει Παναγιάλη για κάποιες μέρες. Είχε μπει δυναμικά και ο Μιλτιάδης για την απόκτησή του, λόγω Νίκου Γουρβανά, ο οποίος πήγε στο Μιλτιάδη. Τελικά ο Γιώργος Βεντουρής επέλεξε να πάει στον Παναγιάλιο για τη νέα περίοδο.
2: Για κάποιο φόνο είσαι γεννημένος.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε από εβδομάδα τώρα τις επόμενες εξελίξεις. Είπαμε και τελευταία εβδομάδα που θα έχουμε 3 του Ιουλίου, τελειώνει η δηλώση συμμετοχής. Την άλλη Παρασκευή θα γνωρίζουμε το μεσημέρι ποιες ομάδες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Και σε 2 εβδομάδες θα γνωρίζουμε και τον κατάρτισμο του Μίλλου, που επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Πρώτα θα δώσω να βγούμε πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 ώρα. Από τον Αλέξη Μέσα Μικρόφωνο του Σπορφιν Πάτρα και του Θόδωρο Παγιανόπουλου, τα στερήθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
17: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Το γκολ του Τράστη με το οποίο προηγήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 173ο του τουρνουά. Το ιστορικό ρεκόρ καταρρίφθηκε στο 51ο αγώνα του τρέχοντος παγκοσμίου κυπέλλου. Αντίθετα, 172 γκολ του Μουντιάλ του 2022 είχαν επιτευχθεί συνολικά σε 64 αγώνες. Δηλαδή, αξίζει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο κυπέλλου 26 περιλαμβάνει 104 αγώνες συνολικά, 40 περισσότερους από την διοργάνωση του 22 που είχε 64. Και ήδη έκανε και ένα σχετικό ποτάρισμα ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, ότι η υπέρβαση του προηγούμενου ρεκόρ των 172 γκολ από το Κατάρ αναδεικνύει το θέαμα και την επιθετική ποιότητα που έχουν ήδη κάνει το παγκόσμιο κύπελο 2026 τόσο αξέχαστο. Θα πω εγώ ότι η μεγάλη φόρμα των κανονιών όλων των ομάδων νομίζω ότι έχει φέρει και έναν πολύ ψηλό δείκτη παραγωγικότητας, αφού οι περισσότεροι ή τέλος πάντων αυτούς πρωταγωνιστούν ήδη. Πολλοί από αυτούς έχουν παίξει δύο παιχνίδια, ούτε καν τρία, και έχουν φτάσει ήδη σε πολύ υψηλό αριθμό τερμάτων. Μάχη του Χάλαντ με τον Εμπαπέ, που είναι από αυτούς που θα παλέψουν για τους πρώτους σκόρερ σήμερα.
21: Αυτά. Εσύ έχεις και ένα μήνυμα. Το τελευταίο που έχει έρθει, Κωστάρα λέει: κάνε κανένα μαγικό, παίρνε τη Σενεγάλη, πέσει μακροχρόνιο δυνατό για οκτάδα μαζί με Ολλανδία και Εκουαδόρ.
20: Α, δούμε τι μπορεί να κάνουμε.
21: Το καταδύναμη. Λοιπόν. Κώστα, ευχαριστώ. Εσύ ήξερες τώρα ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι με το Auto Cash Out της Novibet. Ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
22: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
24: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ?
25: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
24: Τώρα.
25: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με τη Novibet.
26: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: Μισθή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα

0: σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Ανεβαίνουμε Ολλανδία. Δεν ξεκινάω σήμερα με ημερολόγιο καταστρώματος. Έχουμε μεταγραφή. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Τα ημερολόγια μετά. Καλά, καλά, εσύ.
1: Ημερολόγια μετά, ναι. Καλά, καλά. Ναι, μεταγραφή που περιμέναμε. Είχαμε πει ότι απομένουν...
0: Σήμερα, αύριο, να.
1: Ναι, ολοκλήρωση συμφωνία με τον Τεφράη. Που γράψει για ένα χρόνο. Υπογραφές θα πέσουν στην Ολλανδία τη Δευτέρα. Θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί ο Ολλανδός στόπερ. Και έτσι προχωράει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη μεταγραφή και θα έχει και πέμπτη, γιατί προχωράει και το θέμα του Ράσοντερ, έτσι, του επιθετικού της Τούν. Οπότε αυτό είναι το φρέσκο, σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Μεταγραφικά στα οποία υπάρχει πολύ πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό, το βλέπουμε.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι, φίλε, τα τελευταία χρόνια ειδικά, πριν καν βγει ο Ιούνιος, να έχουν γίνει τόσες...
1: Πάει για πέντε κινήσεις.
0: Ναι.
1: Μαζί με Ράστοντερ πάει για πέντε κινήσεις τον Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι μετά σου.
0: Δηλαδή, ναι, όχι, και εγώ δεν το θυμάμαι και στο ξαναείπα και ότι είναι και ιδιαίτερο καλοκαίρι λόγω παγκοσμίου κυπέλου.
1: Σωστά. Είναι και ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι η προεργασία αποδίδει καρπούς και οι κινήσεις που γίνονται. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αν κάνεις κινήσεις γρήγορα ότι...
0: Ότι θα πας καλά, ναι, προφανώς.
1: Ναι, άλλο, αυτό θα, το δούμε. Αλλά φαίνεται μια ποδοσφαιρική λογική.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τους ανθρώπους Παναθηναϊκούς και από τον Νίστρουπ, γιατί υπάρχει συνεννόηση, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και από τον Μπαλδίνα, από όλους όσοι συνεργάζονται.
0: Mm-hmm.
1: Ο πρώτος φυσικά πέφτει και χρήμα, για να τα λέμε όλα, από τον Γιάννη Ραφούζο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα λέγα και πριν προηγουμένως, άμα βάλουμε κάτω τα λεφτά που δίνονται. Μέχρι στιγμής είναι πολλά. Να βάλουμε και το Ζαρουρί. Που,
0: ναι, βέβαια. Ναι, γιατί ήταν αγορά.
1: Οψιώνει
0: ναι.
1: αγορά. Είναι πολλά τα νούμερα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα. Φυσικά, σίγουρα τα λεφτά βοηθάνε. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα και για μένα, εγώ βλέπω ότι θα γίνει σχολείο να το δούμε. Βλέπω μια ποδοσφαιρική λογική. Έχει γίνει μια προεργασία. Είδατε που λέγαμε ότι πολλούς παίκτες τους είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός και τους είχε κυκλώσει. Από νωρίς, του Ράσοντερ για παράδειγμα, τον Τεφράη επίσης, τον Μπένια τον έλεγα τον Απρίλη και κάπως έτσι προχωράει η μεταγραφική, να το πω έτσι, επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Διονύση, για τον Ράσοντερ που λες, περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είπες, να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
1: Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει ο Ράσοντερ σε σχέση με Ντέσσερς και Τετέι?
1: Κοίταξε να δεις, ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, γι' αυτό και η φρενιά που πέρασε εννοώ και γι' αυτό και τον είδαν αρκετές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Για το Ράστοντερ πλην του Παναθηναϊκού είχε ενδιαφέρει το Αμβούργο, είχε γραφτεί στη Γαλλία για τη Λιόν, είχε διαφερθεί η Gladbach, υπήρχε δηλαδή ένα ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή, είχε 15 γκολ, 6 assist, τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει, τα έχει βάλει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, okay.
1: Αυτό μπορεί να δείχνει πράγματα για τα στοιχεία του, μπορεί να δείχνει βέβαια και πράγματα για το πώς έπαιζε η ομάδα που ήταν, έτσι.
0: Okay.
1: Είναι ψηλός, 1.91, καταλαβαίνει κανείς ότι με την τριάδα που θα φτιάξει ο Παναθηναϊκός με Ντέσσερς, Τετέι, Ράστοντερ, με το καλό να γυρίσει και ο Ντέσσερς, θα έχει τρεις επιθετικούς κορμιά, γιατί είναι και τρεις ψηλά κορμιά.
0: Ναι.
1: Και, έτσι, δεν είναι δηλαδή.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το γλαφέ,
5: Δεν είναι offside.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
0: Ή αν δεν είναι ευχαριστημένος από κάποιους από τους υπάρχοντες στη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Κάποια αποχώρηση, κάποια απόλυση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι. Το μιας και λες για αποχώρηση, με αυτούς που δεν υπολογίζονται, υπάρχει κινητικότητα?
1: Υπήρχε μια κινητικότητα για Ντβάι και Πάντοβιτς. θεωρώ δεν άργησε. Δεν αργήσουμε να μάθουμε νέα και για αυτούς.
0: Okay.
1: Το εκτιμώ. Mm. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Άλλος επιθετικός πιστεύεις θα αποκτηθεί?
1: Κοίταξε, εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: 4-2, αλλά δεν βλέπω να δοκιμάσει το 4-4-2. Δηλαδή τα δύο συστήματα τα οποία επιλέγει μέχρι τώρα...
0: Ωραία, γέφυρα να πάμε και στα της προετοιμασίας. Mm-hmm. Για πες.
1: Ναι, είναι τα δύο συστήματα που επιλέγει ο Νίστρουπ είναι 4-3-3-4-2-3-1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχεις τέσσερις επιθετικούς.
0: Σωστά.
1: Εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό μήπως παίξει και 4-4-2. Δηλαδή μια πιθανότητα μήπως το δοκιμάσει. Δεν βλέπω να το δοκιμάζει. Στα της προετοιμασίας σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα. 36-37 βαθμοί.
0: Ναι. Όσο πάει και καλύτερο το κάνεις.
1: Από αύριο θα αρχίσει να φτιάχνει. Ήταν δύσκολα πράγματα το πρωί και ήταν και η προπόνηση. Το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη. Το πρωί είχε λιγότερη σχέση με τώρα, αλλά και πάλι είχε. Mm-hmm. Η προπόνηση ήταν, έχει δύο κόσμους και τα βίντεο που έχουμε στείλει. Επίπονη. Μία ώρα και 45 λεπτά. Αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν πέρυσι κανένα 20 λεπτό, πάνω από 2 ώρες το πρωί, γιατί πριν πάνε και κάνουν την ενεργοποίηση ένα 20 λεπτό. Ήταν μια προπόνηση που τα είχε σχεδόν όλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησαν με τακτική με αυτά τα δύο συστήματα τα οποία σου ανέφερα, 4-2-3-1-4-3-3, και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν με ταχύτητες και τελειώματα. Έκαναν οι παίκτες ταχύτητες και έπρεπε, αφού έκαναν τις ταχύτητες, στο τέλος πάλι σπριντάροντας όσες δυνάμεις είχαν να εκτελέσουν, γι' αυτό και οι συνεργάτες του Νίστρουπ στο τέλος εκτελέσεις τους έλεγαν πους, δώστε τα όλα, ή

0: προετοιμασία του Παναθηναϊκού σήμερα, με τον Ίσουγκ να δουλεύει σε αυτά τα κομμάτια τα οποία είπαμε, και να έχει και μία ομιλία. Ήταν μια άσκηση στο μισό γήπεδο. Mm-hmm. Η ομάδα που έκανε επίθεση έπρεπε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Και ο Νίστρου τους είπε ότι ξέρω ότι σας φαίνεται δύσκολο, αλλά πρέπει να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε στο δικό τους μισό, να τους πιέζουμε, να κερδίζουμε κόνερ, να φέρουμε την μπάλα στην περιοχή, να νιώθουν την απειλή μέχρι να λυγίσουν. Να μην επιτρέπουμε να φεύγουν σε επιθετικά transition. Είναι σημαντικό ο αντίπαλος να είναι ανάσα, να έχετε στο μυαλό σου τα σουτάρετε όταν επιχειρείτε κάθε πάσα. Αν η ομάδα είναι καλά να είναι η ομάδα καλά τακτοποιημένη, προκειμένου να μην απειληθούμε. Είναι εντολές που δίνει, είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχει μια φιλοσοφία, θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι ομάδα κατοχής, θα είναι ομάδα που θα παίζει build-up, δηλαδή δεν πάει στο άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά θέλει να έχει εντάσεις. Θέλει να έχει εντάσεις για να μην απειλείται, να πνίγει τον αντίπαλο όπως σου λέει στους ποδοσφαιριστές. Με να δούμε αν θα τα καταφέρει. Αυτά τα πράγματα πάντως δουλεύει και δούλεψε και σήμερα ο Δανός προπονητής με τους παίκτες του.
1: Η επόμενη κίνηση μετά το Ράστοντερ, μπορείς να κάνεις εκτίμηση ποια θα είναι?
0: Δεν μπορώ, γιατί μπορεί να έρθει στόπερ, μπορεί να έρθει χαφ.
1: Ναι.
0: Χρονικά δεν μπορώ να σου το πω ακόμα αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί το λέω αυτό? Ξεκαθαρίζει του...
1: Γένσεν. Okay.
0: Το πιθανότερο είναι, οι πιθανότητες δεν είναι οι παίκτες μεταγραφής. Αν όμως έχουμε ανατροπή δεδομένων, κατάλαβε γιατί δεν μπορώ να το προβλέψω.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε ανατροπή δεδομένων και πει ο Γένσεν έρχομαι, δεν το, τώρα τα δεδομένα δεν είναι έτσι. Τα δεδομένα είναι...
1: Δεν έρχομαι.
0: Ωστόσο να μην γίνει αυτή η μεταγραφή, ποτέ δεν ξέρεις όμως. Γι' αυτό δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
1: Του Κρίστιανσεν παραμένει ανοιχτή ή όχι?
0: Ναι, παραμένει. Παραμένει.
1: Okay.
0: Παραμένει ανοιχτή. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, λόγω των προβλημάτων που είχε ο παίκτης, αλλά περαμένει ανοιχτό. Αλλιώς θα στραφεί σε άλλη λύση. Έτσι.
1: Mm-hmm. Okay. Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος να περιμένει, είτε τον έναν είτε τον άλλον?
0: Γέννησε, το έχουμε πει. Μέσα εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, μέσα ο Κυριακό, άντε Δευτέρα.
1: Ναι, okay.
0: Όχι παραπάνω. Τον Κρίσιασεν δεν τον περιμένει. Ο Κρίσιασεν είναι θέμα τι απόφαση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει για δανεισμό.
1: Okay.
0: Η ομάδα του Λέστερ ζητάει μια οψιόν αγοράς μεγάλη. Και γίνονται εκεί συζητήσεις να το πάρουμε το ρίσκο, να μην το πάρουμε το ρίσκο. Κατάλαβες?
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι 100% σίγουροι, όσο μπορούν σίγουροι στον Παναθηναϊκό, ότι το πρόβλημα που είχε το έχει ξεπεράσει για να πάρουν ένα ρίσκο, να τον πάρουν δανεικό, αλλά με μεγάλη οψιόν αγοράς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει
5: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Διψάγια, και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριά.

0: Τότε δες το cool.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
0: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 9, Big Wins for FM 94,6. Θυμίζω τον διαγωνισμό για μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Μία διπλή πρόσκληση προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θυμίζω, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946, και γράφετε το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Και η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Το πιο φρέσκο που είδα ήταν μια διαρροή, παύλα ενημέρωση της ΠΑΕ, ότι τακτοποιούνται οι υποθέσεις εξαιτίας των οποίων υπήρχαν τα μπαν από την FIFA. Χαίρετε.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Κοίτα, είναι αναμενόμενο, γιατί ούτως ή άλλως 1 Ιουλίου πλησιάζει, πρέπει να ανοίξει το TMS για να μπορεί να εγγράψει ο
0: Άρης
1: και να κάνει μεταγραφές. Επομένως, το είχαμε πει ότι κατά πάση πιθανότητα όσο πλησίαζε η ημερομηνία θα γινόταν και αυτό. Τακτοποιήθηκε δηλαδή αυτή η οφειλή που υπάρχει από τους τελευταίους μήνες. Βέβαια, ακόμη νομίζω δεν φαίνεται στο σύστημα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή το απόγευμα που το είχα δει δεν είχε φανεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να περάσουν κάνα δύο μέρες. Νομίζω από Δευτέρα θα έχει σβηστεί πλέον, ναι. Θα φαίνεται.
0: Είναι και Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Ναι. Και θα μπορεί πλέον κανονικά ο Άρης να κάνει τις προσθήκες που θέλει, προς τα αφαιρέσει στο ρόστερ του, καθώς πια μετράμε και επισήμως κάνα δεκαήμερο από την έναρξη της προετοιμασίας, καθώς οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα ότι θα ξεκινήσει τελικά μία ώρα αργότερα, αντί στις 6 πάει στις 7 του Ιούλη. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με αυτό που σου είχα πει τις προάλλες, ότι μετακυλίστηκε η ημερομηνία κατά την οποία ο Άρης θα μεταβεί στο κέντρο της Τολεμαΐδας, το αθλητικό, για να καθίσει εκεί 7-8 μέρες, θα είναι ο Ηρακλής εκείνες τις μέρες. Θα περιστρέψει ο Ηρακλής, θα ανέβει ο Άρης και στη συνέχεια...
0: Βρέθηκε άκρη, γιατί θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι υπήρχε ένα μικρό μπλέξιμο, στο πούμε έτσι.
1: Τα βολέψαν. Και θα πάει πρώτα εκεί και μετά 21 του μήνα θα αναχωρήσει για την Μπρέσια, όπου θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο, στις 31, και ήδη ανακοινώθηκε και ότι στις 30, πριν επιστρέψει δηλαδή, θα παίξει με τη Μόντσα, ομάδα στη Σέρια πλέον, και ένα ακόμη σίγουρα θα δώσει, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο αντίπαλος και το μέρος κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ένα δεκαήμερο πλέον μέχρι να μπουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές, στο οποίο περιμένουμε να δούμε πράγματα να γίνονται όσον αφορά το ρόστερ, ανανεώσεις, αποχωρήσεις ενδεχομένως, με απεπλοκή από τα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών που δεν βρίσκονται, και φυσικά προσθήκες. Και κυρίως στις θέσεις που Άρης έχει ανάγκη. Όλα, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, στην τούρλα του Σαββάτου, θα γίνουν όλα από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες όσο πλησιάζουμε προς την πρώτη.
0: Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ας το πούμε έτσι, στον Ρούμπεν Ρέγγες?
1: Οι προτεραιότητες θα αφορούν την άμυνα, γιατί εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα κενά και οι μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Άσμα πάρα τερματοφύλακα, γιατί ακόμη και του πιτσιρικά του Καράι το συμβόλαιο τελείωσε, ανανεώθηκε, δεν υπήρχε πρόθεση ούτως ή άλλως να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε έχει μείνει στην ουσία μόνο με το Διούδη, που είχε και το θέμα με το χέρι του.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο κομμάτι ζουν και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ακόμη. Επομένως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρει ένα αριστερό μπακ, γιατί εκεί δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Παρεμπιπτόντως, τώρα που λες αριστερό μπακ, πώς βλέπεις επιλογή Μεντίλ?
1: Τίποτα περίεργη μου φάνηκε εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν το περίμενα. Αλλά εντάξει, προφανώς θέλει να μείνει στην Ελλάδα, πάλι το συμβόλαιο του έδωσε και θα συνεχίσει. Και ο Άρης μπορούσε να το κρατήσει το Μεντρί. Είχε την οψιόν για να το κάνει, ήταν στη διακριτική του χέρια, επέλεξε κυρίως λόγω τραυματισμών. Άστο να μην το κάνει. Και να τον κρατήσει. Ναι, και να πάει σε μια άλλη επιλογή.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, συμφώνησε να πάει στον Βόλο.
1: Ναι, στον Βόλο. Ο Μεντρί. Άρα στην άμυνα νομίζω σίγουρα είναι και ένα στόπερ φυσικά. Ξεκινήσουμε και από εκεί. Ναι. Ένα στόπερ σίγουρα. Και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή είναι καλά, νομίζω, με την προσθήκη του Μπασίρου, η μοναδική συμφωνία που έχει ανακοινωθεί. Mm. Επίθεση στην επίθεση, επίθεση εκεί και αν είναι πλήρης, δεν ναι. ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια στο μέλλον, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά στην παρούσα φάση και εκεί είναι πλήρης. Εντάξει, και αν ανανεώσει και ο Γιαννιώτας, που είναι το πιθανότερο, και στις πλευρές επιλογές υπάρχουν στην παρούσα φάση, και επειδή δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Άρης δεν θα φτιάξει το ρόστερ του Τάσου τώρα μέχρι 15 Ιουλίου.
0: Ναι,
1: θα
0: σωστά.
1: Γίνουν κάποιες προσθήκες και μέσα στον Αύγουστο.
0: Αν μη τι άλλο, φέτος δεν έχει πίεση χρόνου.
1: Ναι, δηλαδή η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να κλείσουν 2-3-4 τρύπες, οι βασικές, και από εκεί και πέρα ο Άρης έχει την πολυτέλεια να περιμένει φέτος. Να βρει κάποιες καλύτερες επιλογές αργότερα, με τα συμβόλαια να μειώνονται, τα νούμερα, οι απαιτήσεις να είναι μικρότερες από τους παίκτες που έχουν πολυδοσκοπηθεί. Δηλαδή έχει το περιθώριο να περιμένει αυτή τη φορά ο Άρης και να μην τρέχει τώρα να τα κλείσει όλα. Δεν το βιάζεται κανένας και νομίζω δεν θα το κάνει κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, να τις κλείσει τώρα όλες τις κινήσεις.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις που το έχεις επισημάνει πολλές φορές, υπάρχει κάποια πρόοδος από δεσμεύσεις μάλλον παικτών που δεν υπολογίζονται?
1: Τι κάνω να δεις τώρα, εδώ αυτό το κομμάτι το διαχειριζόταν 99% σε ποσοστό 99% η σύλλογος του Μαζάτας.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει αυτό το κομμάτι. Πάρει ο Ρέγγιες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, ήταν υποθέσεις τις οποίες τις ήξερε, τις διαχειριζότανε, και αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ καλός αυτό το κομμάτι ο Τομαζάτος, αλλά πλέον είναι στον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος. Επομένως είναι και θέμα τώρα το ποιος θα τις διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο πολύ έχουμε πει ποιοι είναι. Είναι ο Μάικιτς, είναι ο Μπουσαΐν, είναι ο Αλφαρέλα. Ο Ντρεμπέ δεν κολλάει το γυαλί, νομίζω πια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά ο Αλφαρέλα δεν είναι και καλή στάση, να σου πω την αλήθεια. Έχει μια συμπεριφορά λίγο επιθετική απέναντι στο κλαμπ, για δικούς του λόγους, με όλα αυτά που γίνανε. Και με αυτόν θα είναι το πιο δύσκολο, νομίζω. Ο Γαλανόπουλος ενδεχομένως. Γιατί τώρα με Χόγκλα, με Ράτσιτ, με Μπασίρου, με Γένσεν, εκεί νομίζω ότι ο Άρης έχει επιλογές. Με όλους αυτούς θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι θα γίνει, και κυρίως όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, τι θα κάνει το κλαμπ. Αν είναι ακόμη εδώ, θα επιλέξει αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός με τους κομμένους, για παράδειγμα, θα τους αφήσει να προπονούνται μόνοι τους, θα τους πάρει στην προετοιμασία. Τι θα κάνει στην περίπτωση που δεν έχουν λυθεί τα συμβολέα τους και δεν έχει βρεθεί τρόπος να πεμπλακεί ο Άρης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Ένα ακόμη διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή. Ισραήλ.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh. φτάσαμε.
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρα από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του... Έλα. Με τα τελευταία νέα του... Το τρόμαξο χάρη. Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ. ναι, ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου είναι αδιούχος και σήμερα. Θα μεταφέρω εγώ τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, ο οποίος περιμένει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό των Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη για την νέα σεζόν μετά από μια δεκαετία απλά στην Real Sociedad. Αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του εκτός Ισπανίας. Θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει για 2 χρόνια στον δικέφαλο του Βορρά. Επίσης ο ΠΑΟΚ στα της ημέρας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας, το περιμέναμε μετά από 4,5 χρόνια με τον Σάστρε, τον οποίο και ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ομάδα. Και επίσης υποδέχθηκε σήμερα, δεν το έδωσε η ομάδα αλλά ο ίδιος ο Ελ Καντουρί, με μια φωτογραφία στα social media από κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Υποδέχθηκε λοιπόν τον Μαροκινό πρώην μέσω της ομάδας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εξαετία 2017-2023. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει άλλο πόστο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, είχε μία πρώτη επαφή σήμερα, διαζώσεις με τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17.

μετά τις προετοιμασίες ακολούθησαν μέρος του σημερινού προγράμματος ο Θημιάνης και ο Καμαρά. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Μιχαηλίδης και θεραπεία Despotov με ΙΤΕ και Σορετήρε. Αύριο το πρωί είναι η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Την Κυριακή υπάρχει ρεπό και την Δευτέρα η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η οποία θα γίνει στο Zaltbommel, και από την ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου της Ολλανδίας, την οποία θα βρίσκεται από την Δευτέρα έως τις 12 Ιουλίου η ομάδα του Αλέσιο Λύση, ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τεσσάρων φιλικών, όπως και οι ώρες σε τρία από αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την 1η Ιουλίου την Μπέβερεν στις 6 ώρα Ελλάδας. Τρεις μέρες αργότερα θα παίξει επίσης με βελγική ομάδα, αυτή τη φορά τη Βέστερλο, στις 3 ώρα Ελλάδας. 7 Ιουλίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 ώρα Ελλάδας, και ολοκληρώνεται ο πρώτος, να το πω έτσι, κύκλος των φιλικών με αντίπαλο την Ολλανδική Τβέντε στις 11 Ιουλίου. Εδώ εκκρεμεί η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

0: Αυτά σε γενικές γραμμές και σε τίτλους από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε άλλες ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του τραυματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά, και επίσης ενημέρωσε για την ανανέωση του συμβολαίου του Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Επίσης, ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με την Στεώα Βουκουρεστίου, την πρώην ομάδα του νυν προπονητή του, του εδώ και λίγες μέρες προπονητή της ομάδας Βιωτίας, του Ηλία Χαραλάμπους, για τον δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ του Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Και ο Αστέρας Άκτορ, ήταν κάτι που το ξέραμε, έγινε και επίσημο, ανακοίνωσε την επιστροφή, παύλα πρόσληψη, του Χερόνιμου Μπαράλες στην θέση του team manager.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία,

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
5: Πάρτε

0: Προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Θυμίζω τον διαγωνισμό μέχρι τις 10 παρα 5 για να κάνουμε την κλήρωση μετά. Μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στις Ανέλα Αρένα. Μία προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Τον αριθμό τον έχετε μάθει πλέον, 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και η κλήρωση θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μια χαρά τον είδα στη φωτογραφία, τον κύριο Γιώβιτς.
1: Α, είδες τη φωτογραφία. Καταρχάς να πω καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από το Νέα Πέρα μου που δώσει τους φίλους ΑΕΚ, υποδέχτηκαν το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ένωσης και συνεχίζουν τις εκδηλώσεις εδώ. Είναι απίστευτο, εντάξει, μιλάμε για ένα... για μια πόλη προσφυγική, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών τη λέξη. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Νέα Πέραμος βέβαια, για όσους γνωρίζουν. Που είναι πραγματικά κυκρινόμαυρη. Και ακόμα και τώρα συνεχίζονται εκδηλώσεις για την παρουσία της Κούπας στην πόλη της, των φίλων Τσάικ, με πυροτεχνήματα, με καπνογόνα. Ένας μικρός ως μεγάλος, θα το έλεγα έτσι, πανικός, με πάρα πολύ κόσμο, προφανώς ήταν και από γύρω περιοχές και τα Μέγαρα και τη Λεξίνα, αλλά με κύριο όγκο εδώ τη Νέα Πέρα μου, όπου υποδείχθηκαν την Κούπα, συνεχίζονται όπως τα ακούσαμε καλικά, φαντάζομαι φτάνουν, θα πιάσουν όσο μακριά και να πάω, με την Δημαρχόνια της πόλης, με τον Αντώνη Λιόπουλο να φέρνει το τρόπαιο και γενικότερα με πάρα πολύ κόσμο, παιδάκια, ηλικιωμένους, συγκινημένους πρόσφυγες. Πολύ όμορφες εικόνες πραγματικά. Τώρα, πολύ όμορφη εικόνα ήταν και αυτό που είπες για τον Λούκα Γιώβιτς. Ήταν η αναφορά σου βέβαια για τη φωτογραφία στο ποδήλατο που έκανε το πρόγραμμα που έχει το ατομικό ούτως ή άλλως κάνουν οι ποδοσφαιριστές όπως γνωρίζεις. Παίρνουν από τις ομάδες τους προκειμένου να είναι σε κατάσταση να διατηρούνται. Ο ίδιος έδειξε πολύ καλή κατάσταση, αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο προσπερνάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, χωρίς να το θυμόμαστε. Γιατί κακά τα ψέματα έχουν και τέτοια που υπάρχει λόγο να το αναφέρεις, αλλά για την άκρη ένα πολύ μεγάλο όφελος ότι έχει τον Λούκα Γιώβιτς με βασικό στάδιο προετοιμασίας του χρόνου.
0: Προετοιμασμένο.
1: Έτσι, προετοιμασμένο και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Αυτό λέω.
1: Εφόσον όλα ξελιχθούν όπως κυλούνται τώρα, έτσι κυλούν τώρα, ενώ να μην παραχωρηθεί ή να μην προκύψει κάτι άλλο. Mm-hmm. Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για να ικανοποιηθεί θα πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο βλέπω δύσκολο. Άρα το πιο πιθανό σενάριο είναι να ασχοληθούμε στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, το έχουμε ξαναπεί και χαίρομαι που πλέον σχετικά τα ρεπορτάζ το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι δεν έχει γίνει κάτι για να πούμε ότι είναι ο αρχικότητας συμφωνία ή οτιδήποτε. Υπάρχουν και ενδείξεις για την προώρη επέκταση συνεργασία του ΣΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ, όπως έχει διαπιστώσει, υπάρχει μια ηρεμία στις εξελίξεις που αφορούν τις προσθήκες. Έχουμε 2-3 νέες, έτσι, νέα με δεδομένα και καλά από τους Ιταλούς για την περίπτωση Μπρινιόλη και τη Βενέτσια. Είπαμε και χθες, δεν έχει αλλάξει αυτό γιατί ρωτήσαμε. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει φτάσει ακόμα στην ΑΕΚ για τη Βενέτσια και τον Μπρινιόλη. Και υπήρξε και ένα δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου είδα τώρα για, μπράβο, για συμφωνία Rangers Penrise. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Είναι όνειρο το είδαμε.
1: Δημιούργημα φαντασίας.
0: Ναι.
1: Δεν προκύπτει ούτε από τον ίδιο τον Σκοτσέζο, γιατί με ρεπορτάζ θέλω να μην το λέμε έτσι από το κεφάλι μας αυτό,
0: ναι,
1: αλλά και από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επιμένω και συνεχίζω να θυμίζω ότι αυτό που έχουν σαν στόχο στην ΑΕΚ είναι να είναι κανονικά και φέτος, και μάλιστα πολύ περισσότερο υπολογίζεται από ό,τι και πέρυσι, γιατί θεωρούν ότι έχει προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο και θα βγάλει ακόμα πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που είδαμε πέρυσι. Ειδικά δηλαδή να δούμε τον καλύτερο Πενράιτ και από αυτό το τελευταίο διμήνου, όπου ήταν πραγματικά πολύ καλός, πολύ ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟ και γενικά στη διαδικασία των play-offs έδειξε ότι αν και εφόσον φτάσει στο 100% προσαρμογής μπορεί να είναι αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι έχουμε πορεία για να το διαπιστώσουμε, για να το προβεβαιώσουμε αυτό. Ωστόσο δεν μπορούμε να πάμε και στο άλλο άκρο να πούμε ότι πολύ το παίχτης, γιατί έχει γίνει πρόταση από τη Rangers και γιατί η ΑΕΚ τον δίνει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει πρόταση, τι θα απαντήσει και πώς θα λειτουργήσει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν υπάρχει και η συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τη Rangers για 3 χρόνια, όπως ανέφερε, εντάξει, αμφιβόλυτο αξία,
0: ναι,
1: μέσω στη Σκωτία. Για να είμαστε και ειλικρινοί, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινοί, δεν πρέπει να μεταφέρουμε κάτι χωρίς να αναφέρουμε ότι πώς αξιόπιστο είναι, πώς αξιόπιστη είναι η πηγή.
0: Είναι η πηγή, μπράβο.
1: Σωστά.
0: Γιώργο Πεντράη, θύμισε μου, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο? Έχει άλλα δύο.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει άλλα δύο. Ναι. Αν θυμάμαι σωστά, είχε υπογράψει για 3 ή 4 χρόνια. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα.
0: Καλά,
1: στο...
0: ναι. Προφανώς, απλά...
1: με την ανακοίνωση, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα το γκουγκλάρουμε, θα δούμε η ανακοίνωση μέσα από το ανέφεραν και σε τελευταία χρόνια η ΑΕΚ δεν αναφέρει, ξέρεις, το χρονική διάρκεια.
0: Διάρκεια, ναι.
1: Αν νομίζω όμως ότι ήταν ή για 3-4 χρόνια το συμβόλαιο.
0: Ωραία. Γιώργο, κάτι άλλο. Εν ώψη και της, του πρώτου επίσημου αγώνα της ΑΕΚ.
1: Σούπερ Κάπ.
0: Μπράβο, που είναι το Σούπερ Κάπ.
1: Σωστά.
0: Με την αλλαγή και
1: ναι.
0: την υποχρέωση. Μπράβο, για την υποχρέωση.
1: Κάτω, ναι.
0: ναι. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ποιους παίκτες έχει που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επειδή
1: κοίτα,
0: είναι
1: σίγουρα,
0: το,
1: σύνο,
0: το πιο άμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο Καλός Κάμις. Όπως ήταν και πέρσι, έτσι και φέτος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κομμάτι είναι παιδιά που έχει από την Ακαδημία και τα έχει δουλέψει. Είτε αυτά πρόκειται να είναι από τον Καραγύρη, τον Αργυρίου, είτε ο Χρυστακόπουλος, ο Δεξιμπάκ, είτε ο Ψιόπουλος, ο Στόπερ, που είναι και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 της εθνικής μας διεθνής. Υπάρχουν πρόσωπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, που μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Δεν προκύπτει από το δικό μου το ρεπορτάζ του Άκη, στο μια και αρέσει στον κόσμο το πω, δεν προκύπτει.
0: Ναι.
1: δεν μου προκύπτει ότι Άκη είναι για ένα παίκτη γεννημένο το 2006, 7, 8, 5, ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν προκύπτει. Οπότε ναι. Η λογική λέει ότι θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό από τις ακαδημίες. Και ξαναλέω υπάρχουν και κολλημάτες, υπάρχει, δεν ξέρω τι θα θελήσει να κάνει ο κόσμος, για ποια θέση, αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα απαντήσει μόνο ο Μάρκο Νίκολιτς. Τι εννοώ, θα θέλουμε έναν παίκτη ο οποίος έχουμε έναν στη μεσοπτική γραμμή, τον Καλός Κάμι, έτσι. Θα μπορούσε πολύ εύκολο να βάλει και τον Καραργύρη ή τον Αργυρίου που είναι επιθετική, δίπλα σε έναν Γιώβιτς Βάργκα, για να έχει έναν έμπειρο και έναν πιο νέο. Θα μπορούσε να το πάει στο δεξιάκρο της άμυνας να αξιοποιήσει τον Χρυστακόπουλο που μπορεί να παίξει εκεί. Προκειμένου να ξεκουράζει και το Ρώτα όπως αντιλαμβάνεσαι. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ και θέλει να χρησιμοποιεί κάποιον ξέρεις που θα πληρεί την προϋπόθεση αυτή του 2004 και κάτω γεννηθείς. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο περιμένουμε να δούμε να το αποφασίσει ο κότς και νομίζω ότι θα γίνουμε και λίγο σοφότεροι με την αποστολή του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Εκεί θα δούμε ποιοι πιτσιρικάδες θα πάνε, ποιους θα υπολογίζει. Δεν είναι μόνο δύο στο δικό μου το μυαλό τάσο μου. Στο δικό μου το μυαλό είναι μια τετράδα που πρέπει να υπάρχει. Γιατί θυμίζω ότι όποιος βγαίνει από αυτούς.
0: Αντίστοιχα πρέπει να μπαίνει.
1: Μπράβο, μπράβο. Πρέπει να αντικαθιστάται από παίχτες της ίδιας ηλικίας.
0: Σωστά.
1: Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει δύο στον πάγκο της και δύο βασικούς.
0: Όντως.
1: Μίνιμουμ.
0: Ναι, και αυτό.
1: Μπορεί να είναι και τερματοφύλακας ο ένας. Μπορεί να είναι και αυτό είναι, ξαναλέμε, κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία με την διοίκηση και τον Χαβιέρη Μπάλκα. Όμως. Δεν βλέπω και δικαιολογώ και το ότι δεν βλέπω να εστιάζει σε κάποιον από τους, σε κάποιον Έλληνα. Το δικαιολογώ υπό την έννοια ότι δεν βλέπω να υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Το έχω ξαναπεί, εκτός από την υπεραξία της υπεραξίας, το έκανε πέρυσι με τον Καλός Κάμι. Δηλαδή έδωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο για να πάει να παίξει ο οποίος, εντάξει, προφανώς έχει τις προϋποθέσεις και τα στατιστικά και τα χαρακτηριστικά για να πετύχει. Αλλά δεν ήταν βασικός και αντικατάστατος στην ομάδα του στο Περιστέρι. Είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά όχι σε βαθμό να λογίζεται να λες ότι είναι, ρε παιδί μου, στο βασικό ρωτήσεις των 14 παιχτών. Δεν ήτανε. Δεν βλέπω και άλλες περιπτώσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί, αν ξερέσω λίγο το Θοδωρησουλάκι που μου άρεσε, λίγο τον Αλμυρά. Οι υπόλοιποι, ειλικρινά το έχω μεγάλο ερώτημα και το έχω κάνει και πολλές φορές προς το κοινό. Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δει κάποιον φέτος έστω, είτε στην Τρίπολη, είτε στις Σέρες, είτε στην Λιβαδιά, είτε σε όλες αυτές τις ομάδες, στον Βόλο. Εγώ δεν είδα παιδιά.
0: Ναι, όμως είναι λίγες οι περιπτώσεις.
1: Γι' αυτό υπάρχει και προβληματισμό, δεν ακούγεται τον Κώστα και τα λέγαμε και στους Γκαλάκτικους, αλλά και στην Ρυθμιστική Ρεπόρτερ. Το Ολυμπιακός έχει πρόβλημα, γιατί έχει τον Μπουζακίδη και τέλος.
0: Σωστά.
1: Πρόβλημα. Πρόβλημα είναι
0: ναι,
1: αν δεν μπει στη διαδικασία να αξιοποιήσει αυτό που έχει στην Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν.
0: Όντως.
1: Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει η ομάδα, ότι πρέπει να πούει σε διαδικασία. Αυτό
0: αυτός είναι και ο λόγος. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των Ακαδημιών.
1: Ακριβώς. Τώρα, πάρα εδώ να δίνει 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο για να πάρει απέχτη. Γιατί τα κύπελα και τα σούπερ κάπου είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Τώρα, αν μιλάμε για σούπερ ουάο ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον θέλει πολλές ομάδες, είναι φαινόμενο, είναι στα 18 και θα
0: απογειωθεί. Ναι, πόσο...
1: Δεν το έχω δει να γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα.
0: Πόσο συχνά γίνεται κάτι τέτοιο, όντως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να απολαύσεις τη βραδιά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Βλέπω πριν πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, έχουν βγει εντεκάδες για τα παιχνίδια. Τον 10ο Νορβηγία-Γαλλία, τον ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου και το Σενεγάλη-Ιράκ. Δεν είναι στο αρχικό σχήμα των Σκανδιναβών ο Χάλαντ. Δεν είναι ξεκάθαρο, συγγνώμη, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Σέλβικ στα goal post των Νορβηγών, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Άουρσενς, Φάλτσενερ, Όστεγκαρτ και Μπιόρκαν. Στην μεσαία γραμμή, στον άξονα, ο Μπέργκ με τον Θόρστβεντ και πίσω από τον Λάρσεν, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, δεξιά ο Μπομπ, αριστερά ο Σίλντερουπ και ο Άσγκαρτ πίσω από τον προωθημένο Λάρσεν. Και από πλευράς Γαλλίας, με 9 στο τέρμα, με όλα τα αστέρια τους η Τρικολόρ, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά και Ερναντές τετράδα στην άμυνα, Κονέ και Τσουαμενή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ντεμπελέ δεξιά, Ντουέ αριστερά και ο Λίσε πίσω από τον προωθημένο Εμπαπέ. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
11: Διψά για
10: και στα μεγάλα μάτς, δίκως κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: αναφορά αναγγείλαμε με Κώστα Νικολακόπουλο, θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί προέκυψε έκτακτη είδηση από, από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σας, όπως είσαι.
0: Καλά, καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, λίγο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι λοιπόν, προέκυψε.
1: Είχαμε προειδεάσει τον κόσμο το απόγευμα για την επικείμενη μεταγραφή του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό, επιπληκτοριστική συμφωνία πλέον.
0: Α, έχουμε ήδη χρόνια. Τέτοια εξέλιξη.
1: Ναι. Τώρα βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός και η Βαρέλφια. Αλλά η ανακοίνωση θα πάει από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται.
0: Okay.
1: Θα τον αποκαιρδίσει
0: πρώτα. Αυτό είναι το λιγότερο, νομίζω.
1: Ναι, σωστά. Θα τον αποκαιρδίσει πρώτα Βαρέλφια, όπως σύντομα είναι δύο περιπτώσεις, και μετά θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα καταβάλει ο Παναθηναϊκός στην ρήτρα, αυτό το buyout ύψους 1,5.
0: Είναι 1,5 ή τελικά είναι παραπάνω όπως γράφουν στην Ισπανία.
1: 1,5. Αυτό λένε και οι κοινωνικοί αυτό λένε. Δηλαδή αυτό που ρώτησα εγώ, θα μου ρωτήσει επειδή είδα από ότι τώρα φάνηκε η Ισπανία παραπάνω. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Ρώτησα δηλαδή επί τούτου. Και νομίζω και το συμβόλαιο του κάπου εκεί θα είναι του Μπαντιό, με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Τριετές να πούμε ότι θα είναι. Το συμβόλαιο που θα βγάλει με τους πράσινους. Είναι μια τρολάκια και νωρίτερα το απόγευμα ξεκάθαρα επιλογή ο Μπράντοβιτς, τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Έλειπαν και κάποια χαρακτηριστικά από όλες το παιχνίδι του από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, οπότε ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή την κίνηση. Αποκτά τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, πυροτάθλημα στην Ισπανία. Ναι, και εκείνος σωστά. Να ξυνέει όντως μια σχετούπες, η Βαλένθια αποδεκατίστηκε.
0: Αποψηλώνεται, αποψήλωση πραγματικά κυριολεκτικά. Ο Μοντέρο θα μας επισκεφθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
1: Αντίπαλος του ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντιό
1: θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ο Πραντίγια θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ο Κι θα φύγει.
0: Ο Κι, για Φενέρ, Τόμσον. Ναι, πραγματικά. Ναι. Του χρόνου θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Παρακαλώ, το σόρτ δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Προφανώς και θα κάνουν και εκείνοι κινήσεις, αλλά ναι, θα είναι μια άλλη ομάδα.
1: Ναι. Άρα στα δικά μας και αυτά που
0: μπορούν,
1: δηλαδή το του Παναϊκού, αυτό είναι το θέμα το σημαντικό της ημέρας.
0: Ωραία.
1: Από το πρωί δηλαδή και οι Ισπανοί το έδειχναν και λέγανε ότι είναι αρκετά προχωρημένο. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες ο Παναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι, αύξησε λίγο τις προσπάθειές του για να κάνει τον Μπαντιό παίκτη του. Ούτως ή άλλως ήταν μια επιλογή την οποία έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό. Έχει γραφτεί το όνομά του και έχει υποθεί και από τα δικά μας ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες. Έχει ξεχωρίσει αυτά τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα play-off, δηλαδή τον είχαν στα μπάρου συγκεκριμένο παίκτη, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και με βάση αυτό που είπα πριν, ότι έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, είναι και σε καλή ηλικία. Όλα αυτά δηλαδή, τα στοιχεία που οδήγησαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να καταβάλουν την ρήτρα.
0: Μεγάλη ρήτρα,
1: Ναι, πολύ μεγάλο ποσό, αυτό πήγα να πω, πολύ ψηλό ποσό. Και καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε τάσο και την προηγούμενη εβδομάδα που θυμάσαι σου λέγα ότι για το budget ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα και ήδη από τις πρώτες κινήσεις φαίνεται ότι πάμε για ένα ίσως για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία, όχι ίσως για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία
0: του Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο, ναι.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήδη έχει 1,5-1,6 νομίζω έχει υπογράψει ο Φαλ.
0: Κοίταξε, όταν δίνεις αυτά τα λεφτά για τον τρίτο θεωρητικά center,
1: ακριβώς.
0: Κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο. Κάτι δείχνει.
1: Του Μπαντιό πάνω κάτω το ίδιο συμβόλαιο. Συν τη ρήτρα. Πιθανώς να σπάσει ο Παναθηναϊκός και άλλα συμβόλαια. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελευθερία στην αγορά. Καλή ελευθερία στην αγορά. Οπότε θα χρειαστεί να σπάσει συμβόλαια. Έτσι. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, μιλάμε για ένα μπάντι το οποίο ίσως και στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, να είναι το υψηλότερο, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Και δίνει και τη διάθεση του ανθρώπου του Παναθηναϊκού να δώσουν και του Δημήτρη Γιανακόπουλου και των ανθρώπων γενικά της ομάδας να δώσουν στον Μπράντοβιτς πολύ βαριά όπλα να έχει τη φαρέτρα του για την νέα σεζόν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο ενισχυμένος και να φτάσει στους στόχους.
0: Ωραία.
1: Το σημαντικό είναι ότι και αυτή η επιλογή όπως και του Φαλ φέρνουν τη σφαγή του Μπράντοβιτς, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Ζότς ψήφισε χωρίς τους συγκεκριμένους δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε με το καλημέρα δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς και παρουσιάστηκε όλα αυτά, κάνει δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός με παίκτες, επαναλαμβάνω, που του έλειπαν από το ρόστερ. Δεν είχε τέτοιους παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Εννοείται. Γιώργο, κάτι άλλο. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το τεχνικό επιτελείο του Ζότς, υπάρχει κάτι νεότερο, είτε για προσθήκες, είτε για παραμονή κάποιων από τους υπάρχοντες?
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, γιατί υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του Μπατίς, να δούμε τι θα γίνει. Από τους υπάρχοντες, αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει ο Καμπερίδιος, ο Βάσης Καμπερίδιος, αυτός είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Υπάρχει και ένα σενάριο για τον Βασίλη Σίμτσακ, αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο τις επόμενες ημέρες, να τα ξεκαθαρίσει οριστικά ο Μπράδο, δηλαδή να πάρουν οριστικές αποφάσεις, γιατί τώρα ό,τι και να πούμε εμείς είναι καθαρά.
0: Όχι, ναι, αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ναι,
1: ναι, το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι παραπάνω, ένα update, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτά που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Εκεί περίπου βρισκόμαστε τώρα. Νομίζω θέμα ορών, θέμα ημερών είναι νομίζω και αυτό να ξεκαθαρίσει οριστικά, να ανακοινωθεί δηλαδή από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα έχει σίγουρα τους δύο που έχουμε πολλές φορές, τον Ισκέρδο και τον ένα τον Σέρβο, τον Άντροιτς, που τους είχε δηλαδή πολλά χρόνια μαζί του.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτά, τα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να σου πω επίσης, πριν κλείσουμε,
1: ναι.
0: από την συνέντευξη την πρωινή του Δημήτρη Κοντού.
1: Α, μπράβο, ναι. Καλά έκανες, το ξέχασα λίγο τελείως. Ναι.
0: Ναι. Τι έχουμε να κρατήσουμε?
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να...
0: Στο αγωνιστικό είπε συγκεκριμένα πράγματα, καμία πρόθεση για παραχώρηση, για αποδέσμευση Ερνάν Γκόμεθ, Όσμαν,
1: Γκραντ. Από αυτό έτσι εγώ, ναι. Από
0: ναι, γιατί διάβασα και ένα δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ. Οκ, το να ενδιαφέρεται, από εγώ καλά κάνει.
1: Είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα και βλέπεις ότι κάθε μέρα προκύπτουν και από διαφορετική χώρα και από διαφορετικό, ξέρω εγώ, και από διαφορετική υπεροπλή ο λόγος. Πραγματικά δηλαδή. Και είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός και γενικά το λέμε και εμείς, και το έχει πει και ο Μπράντοβιτς την παρουσίασή του, ότι δεν γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή να βγαίνει άνθρωπος της ΚΑΕ ή ΚΑΕ γενικότερα και οι άνθρωποι της ομάδας να διαψεύδουν όλα αυτά τα σενάρια που προκύπτουν. Ο Παναγιώτης το έχει κάνει σε κάθε ζωή, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές. Οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο και ειδικά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ, δεν παραχωρούνται. Τώρα.
2: Sport FM Patras. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όσμαν τα ίδια, απόλυτα ευχαριστημένη από τη συμπεριφορά του, τον χαρακτήρα του. Από τον Γκραντ τι να πει, τον Γκραντ παίζει ασταμάτητα και με τραυματίας έπαιζε, στους φιλμίσεις πάρα πολλά μάτια. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Δημήτρη Κοντού νομίζω ότι τα ξεκαθαρίζει όλα και καλό είναι και από την πλευρά της ομάδας δηλαδή, που τοποθετήθηκε έτσι ο Δημήτρης, για να μην τα λέμε μόνο εμείς, ξέρεις, να τα λέμε και από την ομάδα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι. Για να εμφανιστεί τώρα κάποια ομάδα και πει σας δίνω 10 εκατομμύρια ευρώ για τον
0: καλά, εντάξει, okay.
1: Για τον Γκραντ, καταλαβαίνεις, εντάξει, εκεί θα είναι διαφορετική ζήτηση. Αλλά λέμε με λογικά δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Επειδή ήθελα να αναφερθώ και στην συνέντευξη, γιατί αναφέρθηκε και ο Δημήτρης πάρα πολλά ζητήματα, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του και για το κομμάτι της κόντρας που υποτίθεται ότι υπάρχει με ΟΚ και Ευρωλίγκα κτλ. Είπε ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πόλεμο με κανέναν, δεν βρίσκεται με κανέναν σε πόλεμο. Και όσοι από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι έχουν πόλεμο τον Παναθηναϊκό, κάνουν κακό το κεφαλιού τους. Ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός, και το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές στο θέμα του ΦΑΛ, δεν είχε κάνει καμία διαδικασία, δεν είχε κινήσει καμία διαδικασία για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο ΦΑΛ. Και επίσης είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις περιπτώσεις, να μην τυχαίουμε του ΦΑΝ με του ΓΟΚΑΠ, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Και προφανώς αυτό ήταν μια υπόθεση και μια επιλογή του ΦΑΛ και του Ολυμπιακού. Έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός, εφόσον ο ΦΑΛ έμεινε ελεύθερος, κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες και τον απέκτησε ως τρίτο σέντερ. Αυτά συνήθιζαμε. Νομίζω και για τον Εργίνα Ταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όπως δηλαδή. Τα ξέραμε και με σεβασμό για τον Τουρκό προπονητή, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης, άλλαξε το ρούτο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά που έχω κράτησει από τη συνέντευξη.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά τα σου καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με την είδηση που αφορά την συμφωνία του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μπαντιό. Είμαστε στην ανταλλαγή εγγράφων. Ανακοινώσεις από Δευτέρα. Χάρη, προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι? Όχι, ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
0: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Καλά, πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: Τη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM.

Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν τις 10. Big Wins Sport FM 94,6. Είπαμε πριν τις 11 για τον Νορβηγία-Γαλλία. Πάμε και για το άλλο παιχνίδι του ένα του ομίλου, το Σενεγάλη-Ιράκ. Η Σενεγάλη θα παραταχθεί με Ντιό στα goal post, Σεκ, Τζέικοπς, Ντιατά και Νιακατέ η τετράδα της άμυνας, Ντιαρά και Γκέιγ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Εμπάιγ και Μανέ στα άκρα και ο Καμαρά πίσω από τον προωθημένο Ψάρ σε 4-2-3-1. Και το Ιράκ σε διάταξη 4-1-4-1 με Μπασίλ στα γκολπόστ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι και Πούτρος η τετράδα στην άμυνα, ο Αλαμάρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής και από εκεί και πέρα Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλχαμαντί, Κασέμι και Γιασίμ είναι η 11 για την αναμέτρηση στην αυλαία του ένατου ομίλου.

0: Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Κώστας Νικολακόπουλος στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Ρατάστα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε τα κουτάκια, να βάλουμε τίξ στα κουτάκια με Πόποβιτς, Ρόκα, Στάνιτς. Ή όχι ακόμα.
1: Κάρμο.
0: Κάρμο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε, όπως λες, κουτάκια, καλά τα λες. Όντως, ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει όλες αυτές τις μέρες, εδώ και πολλές μέρες, αυτές τις μεταγραφές και νομίζω ότι, αν θέλουμε να τα πούμε επιγραμματικά, ουσιαστικά έκλεισε σήμερα η μεταγραφή του Πόποβιτς.
0: Mm-hmm. Αυτό που έλεγες ουσιαστικά από χθες.
1: Ναι, ναι, έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Δεύτερον, κλείνει του και του Κάρμο η μεταγραφή. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται δηλαδή και η μεταγραφή του Κάρμο, αλλά και του άμεσα και του Ρόκα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μιλάμε για αυτές τις τρεις περιπτώσεις άμεσα και περιμένουμε να δούμε και θετική έκβαση της υπόθεσης του Στάνιτς.
0: Mm-hmm. Mm. Ωραία.
1: Και επίσης περιμένουμε από Δευτέρα να επαναρχίσει, να ξαναρχίσει η κουβέντα με τον Ντουάρτε, να δει ο Ολυμπιακός αν και ο παίκτης άμα καταλήξουν και συμφωνήσουν.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή, βλέπεις, πέντε μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Τα τρία, το ένα έκλεισε ο Πόποβιτς, τα άλλα δύο κλείνουν άμεσα, του Κάρμο και του
0: Ρόκα,
1: και τα άλλα δύο είναι σε εξέλιξη, να το πούμε έτσι.
0: Θα προλάβουν τουλάχιστον οι τρεις πρώτοι που είπες να είναι στην πρώτη της Δευτέρας? Ή όχι, είναι νωρίς να το πω έτσι.
1: Μπορεί να προλάβουν, μπορεί να πάνε την Τρίτη, ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Ναι, είναι θέμα, ξέρεις, καθαρά χρόνου.
0: Ωραία.
1: Είναι θέμα ωρών. Ο Πόποβιτς είναι θέμα ωρών να έρθει, ας πούμε, και ο ίδιος
0: για ιατρικά
1: να,
0: και
1: να ξεμπερδέψει. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αύριο λογικά ο Πόποβιτς θα κάνει ιατρικά, ξέρω εγώ. Απλά περιμένουμε επίσημες, ξέρεις, ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Επίσημες
0: ενημερώσεις. Για το πότε θα έρθει ο καθένας. Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είχαμε ακριβώς την ανανέωση του Γκαρθία. Το περιμέναμε.
1: Ναι, στα επίσημα έχουμε την ανανέωση του Γκαρθία. Πραγματικά είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες. Τα είχαμε πει αυτά. Τώρα τελείωσε κιόλας η ιστορία. Ο Ντάνι Γκαρθία τον ήθελε ο προπονητής. Σίγουρα τα χρόνια περνάνε και δύσκολο να έχει το χρόνο που είχε. Ο προπονητής όμως τον θέλει, το χρειάζεται να έχει μια ασφάλεια στη μεσαία γραμμή, να έχει ένα παίχτη που το ξέρει και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Και θα αυτή πω εγώ και μια προσωπικότητα στα ποδητήρια.
1: Σωστά, σωστά. Με όλους τους Ισπανόφωνους, ξεχνάμε που έχει, τώρα έρχονται και άλλοι, θα έρθει και ο Ρόκα, έτσι δεν είναι? Οπότε χρειάζονται και έμπειροι παίκτες για τα ποδητήρια, όπως ακριβώς το λες. Ο Κάρμο το ξέρουμε και μας ξέρει, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αυτό που μένει τώρα είναι να έρθει και να τελειώσουν και τυπικά τα πράγματα. Να υπογράψει δηλαδή, τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Να υπογράψει. Και με τον και για τον Ρόκα υπάρχει συμφωνία με την Τζιρόνα. Σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω 4,3, κάτι τέτοιο, 4,2, 4,3, και αυτός επίσης θα τελειώσει η μεταγραφή. Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις δεν έχουμε αμφιβολία, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τις άλλες δύο περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Και βλέποντας και κάνοντας στη συνέχεια. Είπες για το Στουρνάρα, ξέχασα να πω, το παιδί θα είναι ο τρίτος θερματοφύλακας, είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Μπότη.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, όπως λες και εσύ, ο Ολυμπιακός έχει κενά κουτάκια, γιατί έφυγαν παίχτες και πρέπει να καλυφθούν. Επίσης είναι κενό κουτάκι, άφησε και ο Γιαζίτσι. Μπορεί να μην ήταν βασικός παίκτης ο Γιαζίτσι πέρσι, αλλά άφησε κουτάκι ανοιχτό ο Γιαζίτση. Δηλαδή αυτό το κουτάκι του Γιαζίτση κατά κάποιο τρόπο καλύπτει ο Φορτούνης. Mm-hmm. Και από την πλευρά του ο Ρόκα καλύπτει το κουτάκι που έχει αφήσει ο Ποντένσε. Mm-hmm. Θα μου πεις τι θα γίνει με τον Ποντένσε μέχρι τις 30 Αυγούστου, ποτέ δεν το ξέρει κανένας. Αλλά,
0: ναι, για την ώρα ναι, είναι κενό.
1: Για το ίδιο όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και με τον Αντρέ Λουίς, αν εμφανιστεί καμιά ομάδα, αν ξαναρθεί η Γουλφς, αν το ένα ή το άλλο.
0: Γράφτηκε κάτι για τη Σαχτάρ, ε.
1: Γράφτηκε, εγώ δεν ξέρω να υπάρχει για τη Σαχτάρ, ναι. Για τη Γουλφς ξέρω, για αυτή λέω.
0: Ναι. Το ποσό με αφορμή το δημοσίευμα για τη Σαχτάρ, το 15 με 17, είναι κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού.
1: Ένα ποσό σίγουρα 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχει βάση, λοιπόν, με αυτό λέω.
1: Θα ήταν δελεαστικό.
0: Ναι, okay.
1: Δεν έχει όμως ο Ολυμπιακός καμία πρόταση τέτοια. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, όχι, καμία πρόταση τέτοια. Είχε το Γενάρη προτίμησε να τον φέρει εδώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο.
0: Καλά, ναι. Ωραία. Μιας και είπες Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Θα είναι υποψήφιος. Γράψαμε ακόμα, θα είναι υποψήφιος για τις εκλογές της Λίγκας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας.
0: Ωραία. Έχεις πληροφορίες
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Αν θα παίζει μόνος του ή όχι.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και υποψήφιος.
0: Αντίπαλον δέος.
1: Αντίπαλος, ναι. Όπως ήταν και την περασμένη φορά, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Λαφούζος την περασμένη, πριν 2 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ήταν 7-6 ήταν τότε η ψήφη.
0: Σωστά.
1: Αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ήταν 7-6, ναι.
0: Ρωτάει και ένας φίλος, η συνέντευξη πολυαναμενόμενη του Βαγγέλη Μαρινάκη και για το γήπεδο, έχουμε κάτι νεότερο.
1: Λογικά την άλλη εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Την εβδομάδα που αρχίζει από Δευτέρα την περιμένουμε δηλαδή.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης ερώτημα. Mm-hmm. Κάπου διάβασα ότι ο Μοδέστο φεύγει από Ιουβέντους.
1: Ναι.
0: Θα συζητούσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτή την πληροφορία έχουμε κι εμείς. Mm-hmm.
0: Ενδεχόμενο επιστροφής.
1: Αν τα ξέρω καλά τα πράγματα, ο Μοντέστο θέλει να συνεχίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Α, okay.
1: Τώρα αν δεν, και ξέρω εγώ, δεν μπορώ να υποθετικά, αλλά ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προτεραιότητά του, ας πούμε, του αρέσει εκεί κλπ. Τώρα θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις πως είναι αυτά.
0: Αλλά ναι, okay.
1: Πάντα οι πόρτες, οι δύο, Ολυμπιακός και ο Μοντέστο, έχουν ανοιχτές πόρτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι...
0: Εγώ λέω όχι απαραίτητα για τον Ολυμπιακό, γενικά για τον... τον όμιλο.
1: Ήταν και στην Νότιγχαμ, σωστά. Ναι. Ήταν και στην Νότιγχαμ κάποια εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω εικόνα,
0: να
1: είμαι ειλικρινής. Ρεαλιστής και αυτό δεν έχω εικόνα.
0: Ωραία. Και κάτι τελευταίο τουλάχιστον από ερωτήσεις. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί και δεν υπολογίζονται. Ο Ολυμπιακός έχει κρούσεις για κάποιους από αυτούς.
1: Έχει, ναι. Έχει, για όλα τα παιδιά έχει.
0: Mm-hmm.
1: Εννοώ για, πώς το λένε, τον Παπακανέλο, αυτούς δεν εννοείς, τους Έλληνες,
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Ναι, Αθανασίου.
1: Ναι, ο Αθανασίου μάλλον θα συνεχίσει τον Όφη.
0: Ο με το ίδιο καθεστώς, δανεικός.
1: Πιθανόν, mm-hmm, ναι.
0: Okay.
1: Ο Μάντσα θα πάει στην Ρίο Αβε,
0: mm-hmm,
1: δανεικός πάλι νομίζω. Και τα άλλα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που, όπως λες και εσύ, έπαιζαν και έχουν γυρίσει, έχουν προτάσεις. Έχουν και ο Λιάτσικουρας έχει προτάσεις επίσης. Έχουν προτάσεις, αλλά πρέπει να δούμε και άμα χρειαστεί κανέναν και
0: αυτό
1: για την
0: προετοιμασία. Για το κύπελο, προετοιμασία,
1: για το κύπελο.
0: Κύπελο,
1: σωστά τα λες.
0: Εκεί σωστά τι θα κάνουμε. Λες.
1: Εκεί έχουμε το Μουζακίτη μέχρι τώρα και στόπερ. Δύο στόπερ,
0: mm-hmm,
1: τον Κουτσίδη και τον Τανούλη.
0: Α, ναι.
1: Αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιον από τους δύο θα πάρει και αν θα πάρει κλπ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ένα από τους δύο θα τους πάρει. Εκτός και αν προλάβει να κλείσει ο Ολυμπιακός και τον Ντουάρτε για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί θα έχει 4.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλει 5. Πάντως έχει πει ότι θέλει 5 στόπερ. Δεν θέλει τέσσερις και ένα πιτσιρικά. Οπότε πιστεύω έναν από τους δύο θα τους πάρει ούτως ή αλλιώς θα τον πάρει, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Κάτι άλλο από σένα?
1: Όχι, μωρέ. Αυτά. Εκεί είμαστε.
0: Ευχαριστώ, Κώστα. Να σε καλά.
1: Κι εγώ να σε καλά.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα τώρα ή ξεμπερδέψαμε? Νομίζω πως όχι. Όχι, ωραία. Ευτυχία. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι για να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Την απόψινή, την τελευταία, με τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Και να κάνουμε μετά και την κλήρωση για την πρόσκληση για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

0: Λοιπόν, ο Λουκάς Χατζής σήμερα στην παρέα μας για τα ρέστα από την καλαθοσφαίριση. Νομίζω η πιο σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την ομόφωνη απόφαση των μετόχων της Ευρωλίγας για την αντικατάσταση της Μονακό από την Μπεσίκτας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Όπως θα λες, είχαμε πραγματάκια σήμερα από την Ευρωλίγα. Λίγο πολύ το περιμέναμε την απόφαση αυτή. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγας, ομόφωνα, όπως είπες και εσύ, ψήφισαν ενέκριναν την είσοδο της Μπεσίκτας στην νέα σεζόν. Παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία με τα πολλά οικονομικά έτσι προβλήματα που αντιμετωπίζει θα συνεχίσει στο EuroCup. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε το puzzle των 20.
0: Όπως και η Βαλένθια που θα δούμε μια άλλη ομάδα, έτσι και του χρόνου στη Μονακό.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε επίσης μια εντελώς, ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ.
1: Η Μπεσίκτας, θα πούμε κιόλας, το κυνηγούσε όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Το εισιτήριο αυτό θα πρέπει κανονικά να το πάρει Μπουργκ, που είχε κατακτήσει το περσινό EuroCup, ωστόσο αρνήθηκε τη συμμετοχή αυτή και πήγε στην φιναλίστη στην Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται κιόλας σε διαπραγματεύσεις πολύ κοντά σε νέο διαιτέ συμβόλαιο με τον προπονητή της, τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Να τονιστεί ότι υπήρχαν σκέψεις να διεξαχθεί η νέα σεζόν με 19 ομάδες και σε κάθε
0: και ρεπό,
1: Ακριβώς, με ρεπό. Θα ήταν λίγο πιο χαλαρά το καλεντάρι για τις ομάδες, αλλά τελικά προτιμήθηκε να μπει.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα μ' άρεσε.
1: Λίγο στη βαθμολογία πάντα θα παλεύαμε και να βγάλουμε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό, ναι. Υπήρξαν κι άλλες όμως αποφάσεις.
0: Και να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε και πολλά σε ό,τι είχε να κάνει με τις ομάδες τώρα.
1: Η κάθε ομάδα θα είχε δύο ρεπό. Ναι, πες μια διαβολοβδομάδα λιγότερη. Ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο.
0: Δεν θα άλλαζε και...
1: Δεν ατύχει, Γιάννη Διαννάκης.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τώρα μου έλεγες ότι θα αλλάξει το φορμάτ συνολικά, κάτι που διαφαίνεται στο μέλλον, να σου πω ναι, okay, να το συζητήσουμε τώρα για μια ομάδα λιγότερη.
1: Και σε αυτά έχουμε εξελίξεις που θες τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οι ομάδες λοιπόν, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ενέκριναν την αύξηση των συλλόγων από 20 σε 24 από την αγωνιστική σεζόν 2027-28. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι θα αλλάξει και το format της διοργάνωσης. Mm-hmm. Οι ομάδες θα χωριστούν σε περιφέρειες, κάπου όπως το έχουμε δει λίγο πολύ στο NBA. Τώρα θα είναι Δύση Ανατολή, Βορράς, Νότος, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχουν λεπτομέρειες. Ακριβώς. Οι ομάδες από την ίδια περιφέρεια θα παίζουν δύο φορές μεταξύ τους και θα παίζουν μία με ομάδα από την άλλη περιφέρεια. Οπότε κάπου εκεί στα ίδια παιχνίδια θα είναι η regular season. Οπότε και αυτό το αναμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, που θα αυξηθούν οι ομάδες, θα αλλάξει και το σύστημα διεξαγωγής που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η Real παράλληλα υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, ήταν η τελευταία ομάδα μέτοχος της διοργάνωσης που δεν είχε υπογράψει, φλέπταρε και λίγο με το NBA Europe, τελικά και η Real θα μείνει στην οικογένεια της EuroLeague.
0: Η Real και Φενέρ ήταν στο τέλος, έτσι, αυτές οι δύο δεν είχαν μείνει.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς. Παράλληλα είχαμε και τις ημερομηνίες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής της νέας Ευρωλίγκας. Πιο νωρίς από ποτέ ξεκινάει φέτος η νέα διοργάνωση, 24 Σεπτεμβρίου, πέρυσι ήταν 30 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί 15-16 Απριλίου, τα play-in θα είναι 20-23 Απριλίου, τα play-off στα τέλη κοινού του μήνα, ενώ και θα τελειώσουν κάπου εκεί στις 11 με 12 Μαΐου. Ημερομηνίες έχουμε και για τα υπόλοιπα έτσι, event της Ευρωλίγκας, για το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Δεν έχει ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής. Ακούγεται το Abu Dhabi, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Όπως και δεν ανακοινώθηκε ο τόπος διεξαγωγής και του Final Four, το οποίο θα λάβει χώρα 28 με 30 Μαΐου του 27. Εκεί πέρα η αρχική συμφωνία που είχαν κάνει με το Abu Dhabi οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας ήταν να πάρει του 2025 το Final Four που πήρε, του 27 και του 29. Αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί οπότε δεν έχει ανακοινωθεί και εκεί κάτι.
0: Παράλληλα,
1: πώς.
0: Βάζουμε ερωτηματικό.
1: Ακριβώς, ερωτηματικό και θα το δούμε. Ακριβώς.
0: Εντάξει, χρόνος υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και για το EuroCup, αφού είναι και έτσι, βγήκαν και εκεί οι ώρες, οι ημερομηνίες, συγγνώμη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κάνουν τζάμπολ 29 με 30 Σεπτεμβρίου. Η κανονική περίοδος εκείνη της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 12 με 13 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων, με τις 16 πρώτες να προκρίνονται στα play-off. Εκεί η φάση μετά πάει στο best of 3, η φάση των 16, πρώην τελική, μη τελική, και πάει λέγοντας. Τώρα είχαμε και αρκετά διαζύγια μέσα στην ημέρα. Ο Έτορε Μεσίνα αποχώρησε από την διοικητική θέση που είχε στην Αρμάνι Μιλάνο. Θυμίζω ότι είχε φύγει και από τον πάγκο του Ιταλικού Συλλόγου το περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους Ιταλούς βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της νεοσύστατης ομάδας της Ρώμα, η οποία μπαίνει δυναμικά έτσι στο μπασκετικό παζάρι εκεί της χώρας. Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, η Τενερίφη τον Πάτι Μίλς και η Βιλερμπάν τον Μπασφιά Βοτιέ. Είναι έτσι ωραία είδηση να πούμε και ότι η Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη απέκτησε τον άλλο παίκτη της ΑΕΚ του Προμηθέα, Χάντερ Χέιλ, ενώ ο Γιωχάνες Τίμαν επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Τώρα πάμε και λίγο και στην εθνική μας, η οποία έχει και τα προκριματικά, το πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ακριβώς. Θυμίζω παίζουμε στις 2 Ιουλίου εκτός έδρας με τη Ρουμανία και 3 ημέρες αργότερα, 5 του μήνα, με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Εκεί πέρα σήμερα είχαμε προπόνηση στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο coach Σπανούλης είδε τον μισολεπτό του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έδωσε το παρόν εκεί πέρα στο προπονητικό κέντρο. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να ισχύσει την χώρα μας στα αυτά τα παιχνίδια, στο αυτό το παράθυρο, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει του τραυματισμού από τους τελικούς στη στοίχημα στην BL δεν το έχει ξεπεράσει και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Ντίνος Μίτογλου. Αυτά τα αγωνιστικά.
0: Από εκεί και πέρα δεν επιβεβαιώνεται ακόμη, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι το ελληνικό, να το πω έτσι, Super Cup θα διεξαχθεί στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία, αλλά ακόμα δεν έχουν.
0: Όχι, επίσημο,
1: ακριβώς,
0: ναι, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά πρώτα θα κάνει τζάμπολη Ευρωλίγα και μετά θα έχουμε το ελληνικό Super Cup ανεξαρτήτως έδρας.
1: Ακριβώς.
0: Στο οποίο θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Λουκά, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Λουκά Χατζή. Μας μετέφερε τα υπόλοιπα νέα από τον χώρο του μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Μπαντιό, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές απολαβές που θα αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση, με τους πράσινους να καταβάλουν τη ρήτρα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Βαλένθια.

μαγικό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω από τον Χάρη να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για την διπλή πρόσκληση. Να μου πει μία ώρα από τις 8 και 5 που, είναι το, που ήρθε το πρώτο μήνυμα μέχρι και τώρα. Σήμερα είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, μέχρι τις 10 παρα 10 είναι το τελευταίο. Πες μία ώρα, όποιος είναι είτε ακριβώς είτε πιο κοντινά. 9 και 25. Το πιο κοντινό είναι 9 και 13. Χρήστος Φιδάς. Το τηλέφωνο τους τελειώνει σε 7.93. Θα ενημερωθεί από την γραμματεία για τον τρόπο που θα παραλάβει την διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Είπαμε Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλα Αρένα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Κώστα Μιαόλη που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής αντιστοίχως. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 13 Ιουλίου από Δευτέρα με Νίκο Ζέρβα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Μη με προδώσεις.
7: Second rule of Fight Club

0: όχι τόσο τα ξαπλά ο Ντεμπελέ, το φάγε όρθιος ο άλλος.
1: Φάνηκε πολύ, πολύ δυνατό το σουτ. Ναι. Φάνηκε τώρα. Από το replay, ξεστώνω στο replay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οριακά προλαβαίνει η κάμερα την μπάλα στο replay. Φαίνεται ότι γράφει πολλά χιλιόμετρα. Οπότε.
2: Θα το
1: δει στην αμπόλα. Αυτό, ναι, ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει 1-0 η Γαλλία την Νορβηγία.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Λίγο νωρίτερα έχει βάλει και γκολ η
0: Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη στο Ιράκ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μάλιστα. Να το πούμε και αυτό. Τι εντάξει.
0: Να το πούμε. Ο κύριο Σεκ το έβαλε αυτό το γκολ. Εντάξει, το περιμέναμε εδώ. Το θέμα είναι στα πόσα θα σταματήσει το κοντέρ. Αυτό που λέγαμε, γιατί η Σενεγάλη είναι στο μείον 3-2 πλέον στον συντελεστή. Και για να προκληθεί με 3 βαθμούς που θα έχει από το σημερινό παιχνίδι, θα πρέπει να φτιάξει συντελεστή θετικό.
1: Ναι.
0: Και αν τα καταφέρει. Αλλά τέλος πάντων αυτό μπορεί να κυνηγήσει. Το παιχνίδι αυτό της Γαλλίας με την Νορβηγία κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Ο πρώτος του ομίλου αυτού. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει. Θα παίξει με τον τρίτο, είτε του τρίτου, είτε του τέταρτου, είτε του έκτου, είτε του έβδομου, είτε του όγδοου ομίλου. Οπότε δεν ξέρω, ακόμα θα γίνει μαναφούκι εκεί πέρα. Ο δεύτερος όμως του ομίλου, που αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
1: Η Νορβηγία.
0: Είναι η Νορβηγία, ακριβώς, καλά τα λες. Αυτή παίζει με τον δεύτερο του πέμπτου ομίλου, δηλαδή με την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Να.
0: Άρα, αν η Νορβηγία δεν κερδίσει το παιχνίδι σήμερα. Γιατί ακόμα και η μισοπαλία είναι δεύτερη, θυμίζω.
1: Mm-hmm.
0: Πηγαίνει πάνω στην ακτή Ελεφαντοστού. Στη φάση των 32.
1: Δεν ξέρω αν τη χαλάει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν τη χαλάει, λέω.
0: Δεν ξέρω ούτε τους άλλους, γιατί και οι άλλοι δεν ξέρουν ποιο θα παίξουν. Οι άλλοι είναι λίγο δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Να σου πω τι γίνεται. Εδώ είναι η κλασική περίπτωση των ομάδων που σου λέει δεν με νοιάζει ποιον θα παίξω. Η Γαλλία, ας πούμε. Δεν θα πει ποτέ σε καμία λογική.
0: Καλά,
1: να κοιτάξει αν τη συμφέρει να βγει πρώτη. Η δεύτερη σου λέει Γαλλία είμαστε. Οι άλλοι πρέπει να φοβούνται. Εμείς, όποιον και αν έχουμε απέναντί μας, πάμε να το κερδίσουμε. Και αυτή είναι η σωστή νοοτροπία για μια ομάδα η οποία θέλει να πάει μακριά. Λες, εγώ θα κερδίζω και όποιο είναι να έρθει, ας έρθει.
0: Καλώς να έρθει. Καλώς να έρθει. Όχι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πονηρά που λέμε και το εύκολο μονοπάτι και το αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αφενός είναι μια μπουρδα, διότι δεν υπάρχει εύκολο μονοπάτι. Μπορεί να σου κάτσει να πατήσει την πανόφλα οπουδήποτε.
0: Να.
1: Αφετέρου είναι χαζομάρα και υποτιμάς τον εαυτό σου αν κάθεσαι να βλέπεις πού σε συμφέρει να πέσεις. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου και στα πόδια σου, λες: εγώ προχωράω, οι άλλοι να κοιτάνε, εγώ δεν κοιτάω κανέναν. Δεν βλέπω κανέναν.
0: Και είναι και αυτό που λέγανε, και αυτό που λέγανε παλιά και αυτό που λένε νομίζω αυτοί που το αντιμετωπίζουν σωστά. Ότι παιδιά, για να φτάσουμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπαιο, πρέπει να κερδίσουμε τους καλύτερους. Οπότε το θέμα είναι δεν μας νοιάζει που θα τους βρούμε.
1: Ναι. Και αν έχεις να κερδίσεις και πολλούς καλούς στο δρόμο σου και θα σου βρεθούν καλή συνέχεια από τα νοκάουτ, την αρχή των νοκάουτ μέχρι το τέλος, ας έρθουν.
0: Να.
1: Είπαμε, αν είσαι καλός. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε κόκκινη για παίχτη του Ιράκ. Όχι.
0: Κίτρινη.
2: Θα μπορούσε πάλι.
1: Δεν ήταν προφανής. Δεν ήταν σε προφανή θεσία. Έκρινε ο διαιτής ότι υπήρχε και άλλος αμυντικός που μπορούσε να τον προλάβει.
0: Είχαμε ένα τράβηγμα φανέλας, να πούμε, Σορτσακίου, ναι. Λίγο έξω από την περιοχή.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς επειδή υπήρχαν και άλλοι παίχτες τριγύρω,
1: ναι.
0: Ενδεχομένως και κοντά, ο διαιτητής προτίμησε τη λύση της κίτρινης. Ήθελα να πω για τον γκολ της Γαλλίας. Για όσους δεν είχατε οπτική επαφή, ο Ντεμπελέ βγήκε ουσιαστικά μόνος του και ξεχασμένος από την άμυνα των Νορβηγών, η οποία έπαιζε πολύ ψηλά και έκανε μια κούρσα περίπου 30 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 άνετα μόνος του για να μπει στην περιοχή. Και ήθελα να πω με αφορμή αυτό ότι αυτό το Μουντιάλ, λοιπόν, επειδή έχουμε συζητήσει το ένα του κομμάτι, αλλά δεν έχουμε συζητήσει το άλλο. Λοιπόν, όπως παίζουν οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο αμυντικό τους κομμάτι, ή τέλος πάντων όπως είναι η οργάνωσή τους, ας το πω λίγο πιο γενικά, λέμε ότι ένα χαρακτηριστικό είναι όταν η ομάδα μείνεται, μαζεύονται όλοι κοντά στην περιοχή, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις, φτάνεις μεν κάπου κοντά, αλλά πρέπει μετά με αρκετές πάσες, ξέρεις, να σπάσεις την άμυνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εμφανίζεται αρκετά συχνά, το οποίο δεν εμφανιζόταν τόσο συχνά στο ποδόσφαιρο όταν ήταν, ας το πούμε, πολύ πιο απλό τακτικά. Ή όχι τόσο σύνθετο, τέλος πάντων, ή δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη με τις συνεχείς πάσες, είναι ότι βρίσκονται πολλές φορές εκτεθειμένες οι άμυνες και παίκτες να κάνουν κούρσες ξαφνικά 20 και 30 μέτρων, σπάζοντας offside, το οποίο είναι επίσης μια ασυνήθιστη περίεργη εικόνα. Ενώ με την έννοια έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι των παιχνιδιών.
1: Λοιπόν, τελικά μάλλον είναι κόκκινη η φάση του Ιράκ. Το λέω γιατί ελέγχθηκε στο VAR, πήγε ο διαιτητής να δει στο VAR και τώρα προφανώς πηγαίνει για να δούμε τι.
0: Τώρα
1: πάει στο VAR, ναι. Προφανώς λοιπόν ο βαρίστας του είπε ότι είναι κόκκινη και όχι κίτρινη που έδωσε. Άρα το λέω γιατί δεν έχουμε δει καθαρά τη φάση για να δούμε αν υπάρχει άλλος αμυντικός κοντά. Ο Βαρ κρίνει
0: είναι κόκκινη.
1: Ότι είναι κόκκινη,
0: είναι κόκκινη.
1: Και νομίζω και ότι είναι και δίκιο.
0: Και είναι κόκκινη, ναι. Είναι κόκκινη. Πρέπει να το, να το αφήσουμε το βρακί το Μανέ, το μεταξύ.
1: Ναι, ναι, έπαθε τζέκο με Παπασταθόπουλο. Αυτό, όταν ανοίγει η πέλφε και η κάρχια δεν κρατιέται, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: οπότε είναι που είναι 1-0, αν μείνει και με 10 παίχτες στο Ιράκ.
0: Η αμυντική δεν είναι κοντά, ο Μανέ μπαίνει σε θέση τέτα-τέτ. Πλέον, νομίζω ότι, δεν ξέρω τι κοιτάει ο διαιτητής, τι μετράει, αν έχει βγάλει χάρακα για το πόσο κοντά είναι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω όμως ότι είναι πιθανό να του βγάλει την κόκκινη, να αλλάξει δηλαδή την κίτρινη σε κόκκινη. Το οποίο είναι ένα από τα πράγματα στο οποίο το ΒΑΡ, θυμίζουμε, πλέον παρεμβαίνει και μπορεί να παρεμβεί. Για να δούμε τι θα αποφασίσει.
1: Το ΒΑΡ πάντα παρεμβαίνει. Αυτό δεν είναι αλλαγή των κανονισμών. Η δεύτερη κίτρινη είναι.
0: Ναι.
1: Η αναβάθμιση υπήρχε στο ΒΑΡ από την πρώτη στιγμή. Από, η αναβάθμιση δηλαδή από κίτρινη σε κόκκινη.
0: Α, δεν τα ακούμε τώρα, κρίμα. Δεν τα ακούμε. Είναι τώρα που έχει και το κάνει την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: παίρνει πίσω την κίτρινη και βγάζει κόκκινη. Οπότε. Με 10 παίχτες το Ιράκ. Αυτά. Σε αυτό το παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Ντεμπελέ.
0: Ναι. Τι θέλετε να σου πει για τον γκολ της Ιαπωνίας, θα σας πούμε για όλα τα.
1: Τι έπαθε.
0: Ο Κούλης το ζει, δηλαδή. Δεν έχω δει άνθρωπο να το ζει σαν τον Κούλη.
3: Τι τρίπλα ρε που κάνει.
0: Έκανε. Γερό ήταν βασικά, γιατί κόντραρε άλλο πράγμα πήγε να κάνει και κόντραρε. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν.
3: Φάνηκε μαγεία.
0: Ωραίο ήταν. Ε.
3: Τι φάση είναι αυτή από χθες που βάζει το κεφάλι κάτω και ζητάνε φάουλ. Δεν θυμάμαι το Εκουαδόρ, το είπε.
0: Και συγγνώμη, ο παίχτης του Εκουαδόρ δεν έβαλε το κεφάλι κάτω. Το κεφάλι του είχε κανονικά ψηλά. Ο Γερμανός, ο Παύλοβιτς, σήκωσε το πόδι του. Συγγνώμη, δεν είναι φάση.
1: Είναι εντύπωση που δεν δόθηκε φάουλ σε αυτή τη φάση, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Εμένα όχι.
1: Πολύ ψηλά το πόδι. Μόνο και μόνο για το πολύ ψηλά το πόδι.
0: Ναι, πολύ ψηλά το πόδι.
1: Άρα,
0: πολύ ψηλά το πόδι, μεν.
1: Και,
0: αλλά,
1: και υπάρχει
0: πολύ επαφή. Ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ στο φάουλ που κέρδισε η Σενεγάλη μετά την κόκκινη. Είναι εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ. Πρέπει να πω. Εγώ συγγνώμη σε αυτές τις φάσεις γενικώς. Μπορεί να χτύπησε κιόλας ο Αχμέντ λίγο στην εκτείναξη που έκανε. Μου να του έχει βγει κανένας όμως. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο έχω πει σε αυτές τις φάσεις, πολύ πολύ ωραία επέμβαση. Σε αυτές τις φάσεις, προσωπικά λίγο δυσκολεύομαι, γιατί, πώς να σου πω, θεωρώ ότι βάζοντας το κεφάλι σου σε οποιοδήποτε ύψος πάει ο άλλος να βάλει το πόδι του, είναι μια διεκδίκηση και κατά κάποιο τρόπο πηγαίνεις γυρεύοντας. Δηλαδή δεν
1: για να
0: είναι.
1: Δεν ξέρω αν δυσκολεύεσαι. Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού ενός ανθρώπου, είναι φάουλ. Είτε δυσκολεύεσαι είτε όχι.
0: Γιατί.
1: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι φάουλ. Το λέω κανονισμός, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Είναι θέμα κανονισμού. Είναι επικίνδυνο παίξιμο.
0: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του
1: κεφαλιού. Όχι όταν σκύβει το κεφάλι.
0: Και χτυπάει το κεφάλι. Ναι, αυτό λέω γιατί είναι η διαφορά με αυτή την περίπτωση που είχαμε
1: εδώ.
0: Το είχαμε σκύψει το κεφαλιού.
1: Όχι όταν σκύβει. Όταν σηκώνει το πόδι τόσο ψηλά που είναι στο ύψος του κεφαλιού του άλλου ανθρώπου, είναι επικίνδυνο παίξιμο. Δεν είναι θέμα ερμηνείας κανονισμού. Είναι θέμα που μπορεί να τραυματίσει τον άλλον, να του πετύχει το ξαπατρί. Απορώ για ποιο λόγο δεν δόθηκε αυτό.
0: Για να μην δόθηκε, προφανώς είναι εντός των κανονισμών. Τι εννοείς. Προφανώς. Κάπου είναι εντός των κανονισμών. Είναι προφανώς κάποια ερμηνεία του κανονισμού.
1: Είναι εντός των κανονισμών.
0: Θα μιλήσω αν ήταν ανάποδο.
1: Των Γερμανών. Των Γερμανικών. Είναι σαν το γερμανικό ποιμενικό. Είναι γερμανικός κανονισμός αυτός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ανάποδα θα είχε δοθεί μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό λέω.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Αλλά αυτό εντάξει, τον ερούφηξαν, δεν έχει να κάνει.
0: Στην έκατσε το Εκουαδόρ,
1: ναι.
0: Των Γερμανών, πολύ καλά. Ο Νόιερ μπήκε στη λίστα δεύτερος με τα χειρότερα ρεκόρ μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
0: Τερματοφύλακας που έχει φάει γκολ σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Εντάξει,
0: θυμάσαι γιατί συζητούσαμε για τον Νόιερ και τελικά αποδεικνύεται ότι ρε παιδί μου, μερικές φορές καλό είναι να τη σπάς την επιτηρίδα που και που. Λέω εγώ γιατί. Εντάξει, στη Γερμανία η επιτηρίδα πάει πίσω από την εποχή, ξέρω εγώ, και πριν από τον Ζεπ Μάγερ ενδεχομένως.
1: Δεν πάει έτσι. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, ο Νόιερ είχε αποσυρθεί από την εθνική. Αν είχε παραμείνει στην εθνική όλα αυτά τα χρόνια, να σεβαστούμε την επιτηρίδα. Ο Νόιερ αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική για 2 χρόνια. Μπήκαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να παίξουν επιτέλους. Και φτάνουμε στο Μουντιάλ του 26 και επιστρέφει ο Νόιερ. Και αυτό είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους. Που έχουν φάει, ας πούμε, τα προγραμματικά, τα Σαν Μαρίνο, τα τέτοια, τα άλλα κτλ. Και περιμένουν να παίξουν στο Μουντιάλ. Ξαφνικά σκάει κονιόρδος ο κύριος Νόιερ 40 και λέει: Παιδιά, εγώ θα παίζω γιατί είμαι ο Νόιερ. Ναι, δεν έχει σταματήσει κυρία μου από την εθνική. Θέλω να πω: την επιτυχία να τη σεβαστούμε όταν άλλος παίζει ανελιπώς.
0: Ναι, αλλιώς είναι ομάδα. Τα μα και τα σα μα.
1: Δηλαδή, αν πήγαινε εσύ σκλάβε να παίξει στα προκριματικά, να έρθω εγώ, ας πούμε, στο high profile Mundial. Δεν είναι ωραίο για τους. Γενικά στη Γερμανία το έχουμε συζητήσει, ξέρεις, το θέμα της επιτηρίδας, ότι φτάνουν τερματοφύλακες να μην παίζουν ποτέ. Αξιόλογοι τερματοφύλακες, ναι, γιατί ο άλλος πρέπει να αφήσει τα ποδοσφαιρικά του κόκαλα, ας πούμε, μέχρι τα 40. Αλλά τέλος πάντων, οκ, λες. Αλλά το να λείπεις δύο χρόνια, να γυρίζεις και να είσαι ο βασικός. Δεν ξέρω, χτυπάει άσχημα. Χτυπάει άσχημα.
0: Τέλος πάντων, βγήκε και δεν βγήκε σε. Τέλος βγήκε. Δεν βγήκε σε καλό για την. Δεν βγήκε σε καλό για τη Γερμανία. Αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω, με συγχωρείτε, τι θα γίνει και, και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως και εδώ η Γερμανία με τρίτο θα σταυρώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ μεσοεπιθετικά η Γερμανία δεν είναι κακή και δεν συζητάμε, δεν μιλάμε για τα 7 γκολ του Κουρασάου, έτσι, συζητάμε για τα δύο άλλα παιχνίδια περισσότερο. Αχ, αυτό οι ποδοσφαιριστές το έχουν, παιδί μου, αυτό τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Γιατί άμα δώσεις κόκκινη σε ένα δικό τους, μετά στο επόμενο φάουλ που θα είναι κάπως θα διαμαρτυρηθούν όλοι για κόκκινη. Είδες, μερικές ανθρώπινες αντιδράσεις δεν μπορείς να τις σταματήσεις ποτέ τελικά. Αυτό συμβαίνει παντού. Παντού και πάντα. Για να δούμε. Ναι, σπρώχνει κάποιος το ένας. Ναι, τον σπρώχνει, παίρνει κίτρινη, καλός παίρνει κίτρινη. Αλλά αυτό λέω, οι Σενεγαλέζοι ζητάνε κόκκινη. Οι Ιρακινοί, με συγχωρείτε, ζητάνε κόκκινη.
4: Είναι πλάγια, δεν είναι καθαμέτωπο.
0: 2-0 η Γαλλία. Μόλις ξανά ο Ντεμπελέ στην ίδια γωνία. Εύκολα, ωραία, ήρεμα, απλά. Έτσι να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω με την τι.
1: Έχουμε ξαναπεί για την προστινή γραμμή της Γαλλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιον για να μαρκάρεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η συμφορά. Αν δεν λες να κλείσω κάπως τον Εμπαπέ, γιατί έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει. Κοιτάς παραδίπλα και είναι, ξέρω εγώ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, ξέρω εγώ, Ντουέ. Δεν είναι τώρα, αλλά. Δεν ξέρω, γύρισε ο Ντουέ. Θα γυρίσει. Τέλος πάντων, το που ο άνθρωπος γεννήθηκε.
0: Η τετράδα αυτή της Γαλλίας, συγγνώμη που θα το πω, θα γραφτεί, πιστεύω, στο βιβλίο η καλύτερη τετράδα όλων των εποχών μπροστά.
1: Αν το κατακτήσει η Γαλλία. Αν δεν το κατακτήσει η Γαλλία.
0: Λέω. Ναι, στα λέω. Χρόνια που θα ακολουθήσουν, ναι, okay. Αν παραμείνει, ναι. Είναι τέτοια. Η ποιότητα και η ηλικία είναι, των ποδοσφαιριστών.
1: Πρέπει να κατακτήσουν πράγματα όμως. Με οπωσδήποτε, την εθνική εννοώ. Οπωσδήποτε. Γιατί η θεωρία οπωσδήποτε. Να λέμε, ξέρεις, α, τι φοβερή οπωσδήποτε. Και τρομερή, αν δεν κατακτήσουν τίποτα, θα είναι μια χαμένη.
0: Το καταπληκτικότερο όλων, ναι, είναι ότι από αυτούς οι τέσσερις παίκτες έχουν συνολικά σε επιθετικά στοιχεία τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή. Ο Λίσε και ο Ντουέ, ας πούμε, είναι πιο extreme. Ο Ντεμπελέ και ο Μπαμπέ μπορούν να παίξουν και center forward, να παίξουν και extreme, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μα τα πάντα. Λοιπόν, μία συνορβηγία γρήγορα.
1: Τι ματσάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Να.
1: Τι ματσάρα ωραία είναι αυτή.
0: Είδες, είναι αυτά που υποτίθεται ότι τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε στην πραγματικότητα. Ναι.
1: Για να μας πει ο Άγγελος
0: και
1: μας
0: το βλέπει,
1: ναι, λίγο πιο προσεκτικά. Καλησπέρα, Άγγελε.
5: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε. Γενικά λίγο χαμούλης τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Γαλλία μπήκε φορτσάτη στο παιχνίδι και είχε, όπως φαντάζομαι είπατε και εσείς, ένα δοκάρι στα πρώτα 22 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Ντεμπελέ στο 7 έκανε το 1-0 και στο 20 διπλασία στα τέρματα της ομάδας του και έκανε το 2-0 με μια επίσης υπέροχη γκολάρα όπως ήταν και η πρώτη, με καταπληκτικό φαλσαριστό πλασέ με το αριστερό. Άφησε τον Σέλβικ ανίκανο να αντιδράσει. Και έγραψε το 2-0. Βέβαια οι Νορβηγοί δεν το παρατάνε. Ο Άσγκαρτ ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη φάση και στο 21 έγραψε το 2-1 για τους Νορβηγούς, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν μια εντελώς διαφορετική δεκάδα από αυτή που έχουμε συνηθίσει, με 10 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρησή τους με τη Σενεγάλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ ωραίο το γκολ της Νορβηγίας, πρέπει να πω. Και λίγο και ξεβράκωμα λίγο της άμυνας της Γαλλίας. Εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Παίζει και ο αντίπαλος που λέμε.
0: Οπωσδήποτε. Ξέρεις, είναι λίγο παγίδα να ξέρεις πόσο καλός είσαι μπροστά και να πιστεύεις ότι με αυτό θα κερδίσεις τα πάντα. Είναι λίγο παγίδα, είναι η αλήθεια.
1: Και να σου πω, η τέλεια ομάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει.
1: Που να είναι τέλεια μπροστά και τέλεια πίσω και όχι, καλύτερα αμυντική. Δεν υπάρχει. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί δεν θα είχε ενδιαφέρον.
0: Αν είχαμε τους μπροστινούς και είχαμε πίσω, ξέρω εγώ, Μπλάντες Αγίοι, εντάξει, θα σου λέγανε δεν έχουμε. Έχουμε Κουντέ που πάμε κάνω. Τι να κάνω. Τώρα δεν αυτή η φουρνιά, όχι, δεν είναι κακή.
1: Έτσι, αλλά δεν συγκρίνεται το επίπεδο της άμυνας της Γαλλίας με την μπροστινή γραμμή. Αυτό είναι το θέμα. Και. Επειδή ο Ντεσάν είναι δίκαιος άνθρωπος, όταν βάζει και το Ραμπιό στο κέντρο, δίνει ευκαιρία και στους αντιπάλους.
0: Να.
1: Δηλαδή λέει: κοιτάξτε, έχω αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον βάλω το Ραμπιό στο κέντρο, να έχετε και εσείς την ευκαιρία σας να κάνετε, ας πούμε, τις κατεβασιές σας. Γιατί είμαι fair. Είμαι fair τύπος.
0: Για το Ριβάλντο Ροναλντίνιο Ρονάλντο, που ήταν προφανώς κορυφαία. Ήταν τριάδα, δεν ήταν τετράδα, ήταν άλλο πράγμα. Σ' απολαύσαμε στο Μουντιάλ του 2002. Εννοείται αυτό, ήταν εκείνο το Μουντιάλ. Και εδώ απολαμβάνουμε αυτούς. Απλώς λέμε ότι λόγω ηλικίας, δηλαδή σκεφτείτε, ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ πρέπει να είναι.
1: 28 είναι ο Ντεμπελέ, 29, κάτι τέτοιο, ναι.
0: 26 είναι ο Εμπαπέ, δηλαδή
1: 27, ναι.
0: Έχουν ακόμα μπροστά τους ένα με δύο Μουντιάλ. Αυτή η ομάδα. Οπότε με αυτή τη λογική λέω ότι μπορεί και να τους ξαναδούμε. Και φυσικά τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο έτσι από το άλλο. Ναι, προφανώς και θυμόμαστε την τριάδα. Εδώ θυμόμαστε παιδιά τριάδες από πολύ πιο παλιά. Έχουμε δει. Εννοείται. Λοιπόν, να κάνουμε ανακοίνωση. Είναι αυτό που λέει. Χθες το βράδυ ξέχασε ταξί, στο οποίο ο οδηγός άκουγε το Sport FM, μία τσάντα που είχε το απολυτήριο του γιου του σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Χθες λοιπόν, βράδυ, έχει ξεχάσει κάποιος κύριος μία τσάντα που έχει το απολυτήριο του γιου του. Εάν τυχόν μας ακούει ο οδηγός, τον παρακαλούμε να
1: επικοινωνήσει με εμάς για να το φέρουμε εδώ σε επαφή με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Στα 95-79-283-4-5 για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε φουριόζι τώρα με τα μάτς, ξεχάσαμε λίγο να πούμε δύο κουβέντες για τα χθεσινά.
1: Έχουμε hydration breaks και στα δύο, οπότε μπορούμε να είμαστε όλοι ήρεμοι, όλα κυλάνε λοιπόν κανονικά.
0: Τώρα που λες τα hydration breaks, θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στα χθεσινά. Γιατί καλό είναι να λες και είναι ακόμα καλύτερο να το λες με νούμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον και τα νούμερα για τα hydration breaks. Χωρίς να σας κάνω πολύ, πολύ μπλα μπλα και πάρα πολύ ανάλυση. Τα δικαιώματα των διαφημίσεων των hydration breaks τα έχει το Fox, όπως έχει και τα δικαιώματα του.
1: Της μετάδοσης του Μουντιάλου.
0: Ωραία. Λοιπόν. Το Fox έδωσε στην FIFA 485 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η FIFA είπε ότι εμείς δεν είχαμε κανονίσει τίποτα για εμπορικούς σκοπούς.
0: Περίμενε, άλλο είναι αυτό που το είπε Φαντίνο. Εγώ λέω ναι, για να πάρει τα δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Τον ότι τις ναι. Τι.
1: 485 έδωσε για να πάρει.
0: Για να μεταδώσει το
1: Μουντιάλ. Για να μεταδώσει.
0: Για τις μεταδόσεις. Λοιπόν, και από τα hydration breaks.
1: Ναι.
0: Βγήκανε και κάνανε την ανάλυση με όλες τις τιμές αγοράς, με το πικ που πιάνει για την ακριβότερη τιμή διαφήμισης φυσικά στα hydration breaks. Το Fox και ενδεχομένως και η FIFA, θα έλεγε κάποιος, αλλά ίσως όχι, θα έχει έσοδα, παιδιά, ακριβώς 250 εκατομμύρια δολάρια.
1: Άρα τα μισά περίπου αυτά που έδωσε για να το πάρει βγαίνουν μόνο από αυτά τις διαφημίσεις, αυτά τα 2-3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
0: Ακριβώς, και συνολικά η εκτίμηση για Fox και Telemundo, γιατί είναι δύο εταιρείες τέλος πάντων που έχουν τα δικαιώματα, η συντηρητική εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν και θα κλείσουν το Mundial με έσοδο 850 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Το Fox
0: και το Telemundo μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τα οποία είναι, για να καταλάβετε, τα δύο κανάλια είχαν συνασπιστεί και στο προηγούμενο Mundial του Κατάρ και είχαν κάνει την ίδια ιστορία. Μου βγάλανε εκεί 384 εκατομμύρια. Καταλάβετε πόσο άλλαξε σε 4 χρόνια. Υπερδιπλασίασαν τα έσοδα. Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή τη λογική, είναι καθόλου απίθανο ότι σήμερα διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ λένε: γιατί δεν μας δίνετε και του 38 το Μουντιάλ, ήδη τώρα που
1: γυρίζει.
0: Που γλυκαθήκαμε. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, για να μην ξανασυζητηθεί αυτό το κομμάτι, ούτε να λέμε για αυτές τις τραγικές γελιότητες που λέει ο Ινφαντίνο, ούτε να εμφανίζουμε ήρωα τον Κλοπ από τη στιγμή που ξέρεις, ούτε ο ένας πρόκειται να αλλάξει την άποψή του για να προχωρήσει, ούτε ο Κλοπ δυστυχώς. Μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι όταν, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό στον ύστερο καπιταλισμό που ζούμε, όταν εμφανίζεται μια νέα ροή εσόδων ξαφνική, η οποία είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύτιμη, τότε δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Δηλαδή είναι δεδομένο. Τώρα, το πότε θα το κάνει η UEFA, πότε θα το κάνει η UEFA 7 ή αν θα μείνει μόνο στα παγκόσμια κύπελλα, δεν το ξέρω. Εγώ λέω αυτό που συμβαίνει.
1: Όχι μόνο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά κάπου πήρε ταυτί μου ότι υπήρξε ιδέα, παύλα, πρόταση, παύλα, διερευνητική. Μήπως μπορούμε να βάλουμε και άλλα διαλύματα.
6: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
7: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ, είναι 2-0.
13: Sport FM Πάτρα.
0: Σου λέει δεν πάει να παίζεται 1,5 αιώνα, ας πούμε, το ότι να λέμε το πόσο είναι παιχνίδι 2 ημιχρόνων. Δεν είναι από εδώ και πέρα. Είναι παιχνίδι 4 περιόδων. Πάρε το χαμπάρι. Τελείωσε.
1: Εντάξει, πάντως το marketing, παιδί μου, στο φετινό Μουντιάλ.
0: Δελτίο, δελτίο. Ναι. Θα πούμε αμέσως μετά.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα. Επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Η Κομισιόν απάντησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ επιρρύπτει στη συμφωνία και διαμηνεί ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τρίτο γκολ ο Ντεμπελέ.
1: Ναι. Τρία σουτ, τρία γκολ.
0: Μέρι κάζουαλι.
1: Τρία σουτ, τρία γκολ στην ίδια γωνία. Mm. Έτσι, απλά όμορφα και ωραία.
0: Μες.
1: Γιατί πλέον όταν είναι παίχτης μέσα στην, μέσα στην περιοχή, βάζουμε τα χέρια πίσω όπως κάνουν στους ελληνικούς χορούς. Δεν πάμε πάνω να φάμε λαρίγια.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Έτσι την μπάλα σήμερα, φίλε μου. Οπότε καθόντουσαν λοιπόν, είχε ο Ντεμπελέ την μπάλα μέσα στην περιοχή 5-6 δευτερόλεπτα. Και οι παίχτες καθόντουσαν και τον κοιτάγανε. Δηλαδή τον κοιτάγανε.
0: Γενικά δεν τρώμε λαρίγια σήμερα. Mm. Το λέω γιατί. Δεν είχα πάρει χαμπάρι πόσοι λείπουν από την 11 της Νορβηγίας. Δηλαδή αποφάσισε να κάνει σήμερα το χοντρό το rotation, ούτε Χάλαντ, ούτε Όντεγκαρντ. Έχει αφήσει έξω πολλούς και διάφορους παίκτες, προφανώς δείχνοντας ότι δεν πολύ γιορτώνουμε για το παιχνίδι, δεν πολύ νοιαζόμαστε.
1: Εντάξει, και να νοιαζόσουν δεν θα είχε μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά όχι, πώς δεν θα υπήρχε τώρα. Δηλαδή, αν είναι πέντε βασικοί έξω, οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας είναι έξω. Δηλαδή, άμα η Γαλλία δεν έβαζε κανέναν εκ των Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ολίσε και αυτά, θα λέγαμε τέτοια πράγματα ότι είναι μπροστά η Γαλλία το ίδιο με τον Μπαρκολά και τους υπόλοιπους. Το ίδιο. Δεν λέω ότι είναι κακή, θα ήταν το ίδιο χωρίς.
1: Όχι, δεν θα ήταν.
0: Αυτό σου λέω. Μην λέμε τώρα.
1: Αλλά οι άλλοι έχουν τέσσερις μπροστά. Δεν έχουν. Έχουν το Χάλαντ. Εντάξει, ο Χάλαντ ναι, κάνει διαφορά.
0: Ναι, προφανώς δεν παίζει ο Χάλαντ. Αυτό σου λέω. Δεν παίζουν πολύ. Δηλαδή βλέπω εδώ.
1: Σου λέει, δεν θέλουμε να σκοτωθούμε για την νίκη. Γιατί την οδηγεί μόνο με νίκη θα πήγαινα πρώτη. Σου λέει, ναι. Δεν θέλουμε να σκοτωθούμε. Προτιμάμε να κάνουμε το rotation μας εδώ, όσο έρθει το παιχνίδι και πάμε.
0: Αυτό λέω.
1: Καλό είναι να μην ξεφτυλιστούμε βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Όχι ότι σκοτώνεται η Γαλλία. Σε αυτό το παιχνίδι έχουμε το εξής καταπληκτικό. Έχουν γίνει τέσσερα σουτ στο τέρμα και έχουν μπει γκολ και τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Τρία από τους Γάλλους και ένα από τους Νορβηγούς. Αυτά.
0: Πάντως η Γαλλία κατέβηκε με ό,τι καλύτερο είχε να κατεβάσει.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Ντουέ. Επειδή είχα την απορία νωρίτερα, γύρισε.

0: ο άνθρωπος από το γέννησε το παιδί του, η γυναίκα του γεννήθηκε το παιδί του, γύρισε. Οπότε είναι η τετράδα μπροστά, δηλαδή η Γαλλία δεν κάνει κανένα rotation. Το μόνο rotation που έκανε ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι που λείπει ο Ντουέ. Θέλω να πω αναγκαστικό rotation.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κατά τα λοιπά είναι η καλύτερη δυνατή εντεκάδα που μπορεί να κατέβασει.
1: Αξιτά κάνει, αλλά εγώ λέω στο δεύτερο ημίχρονο. Στο χαλαρό.
0: Και χωρίς τον το Ραμπιό. Άρα η καλύτερη εντεκάδα μπορούσε να κατέβασει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μήκε ποιο παίζει, ο Κονέ παίζει σήμερα.
0: Ο Κονέ, ναι. Ο Κονέ με τον Τζαμενί.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σα.
0: Γεια σα.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση και μελέτες της παραγωγής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε, να φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο παραμέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα ζωντανά, ή εννοείται on demand για να ακούτε, να βρείτε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές, και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσα τις οποίες γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
0: Και να σας πούμε ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoichima και να μπεις στο nation.stoichima.gr. 21 Plus ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Μην πω ότι έφυγε το κου.
0: Ο Ντουέ είπα.
1: Πού πήγε ο Ντουέ?
0: Είχε πάει για το παιδί του.
1: Ο Ντοκού είχε πάει.
0: Α, ο Ντοκού. Ζητώ συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Η Ντόκου, νομίζω Ντόκου είναι. Ο Ντόκου είχε πάει. Που γεννούσε η γυναίκα
0: του. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δικό μου, δικό μου το λάθος.
1: Τρεις διαφορετικοί τι?
2: Ντόκου, Ντόκου, Ντόκου.
1: Α, καλά. Και ο Ντεσάν να πούμε είχε φύγει γιατί πέθανε η μητέρα.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Με στον πάγκο Χάλα. Δείξαν πλάνο στο Χάλα στο 40 και σκάλιζε τη μύτη του. Και ήταν πλάνο Λεύ. Πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα?
0: Όχι, συγγνώμη, θα πάρει και την άδεια από ό,τι θα σχαλίσει τη μύτη του. Θα είναι όλο, θα τον τρώει όλο το ημίχρονο και θα λέει: κάτσε, μην τη βάλω το δάχτυλο μέσα γιατί μπορεί να με δείξουν. Κάτσε, μπορεί να με δείξουν. Α, δείχτε με. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα μας θύμισαν επίσης οι φίλοι. Όλο λέμε να συζητήσουμε τα παιχνίδια και δεν. Αυτό θα το κάνουμε όμως σε λίγο. Αλλά πρέπει να πούμε. Χρόνια πολλά στον κορυφαίο αμυντικό όλων των εποχών, τον Πάολο Μαλντίνι. Ο οποίος κλείνει τα 58. Ο Μπέλο Πάολο.
0: Ο οποίος όταν τον βλέπεις εμφανισιακά σε πιάνει ένα δέος.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Λες, φίλε, εντάξει, φτάνει ας πούμε. Πραγματικά. Ήσουνα κούκλος όταν έπαιζες, στυλάτος, ωραίο πρόσωπο, ωραίο σώμα, πεθαίναν οι γυναίκες. Λες μεγάλος, εντάξει, μεγάλος τώρα. Κοιτάς το και λες, χάσω από εδώ. Α, χάσω από εδώ πέρα.
1: Πραγματικά.
0: Κομμάτια είναι δηλαδή, είναι τζόβενος, παιδί. Είναι 58 χρονών, τζόβενος. Εντάξει, είναι για αυτό που βάζει διαφημίσεις, που βάζουν κάτι τύπους διαφημίσεις που είναι λίγο έτσι λεβέντες, μεγαλύτε. Αυτό.
1: Απίθανος, απίθανος.
0: Μπράβο του. Και παιχτάρα ολικής. Ολικής.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά παιχνίδια. Βλέπω κάτι από αυτές. Σβηστό διπλό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Σβηστό διπλό των Ηνωμένων Πολιτειών με γκολ στο 97. Τι σβηστό διπλό.
0: Τι εννοείς?
1: Το σβηστό διπλό έγραψε των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού είναι το σβηστό διπλό?
0: Έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν λέμε.
1: Ναι, πότε ναι. Έχασαν.
0: Στο 97.
1: Αυτό λέω, τι σβηστό διπλό.
0: Δεν ήταν νίκη σε κάθε περίπτωση τόσο. Δεν ήταν νίκη, δεν κερδίζαν. Ισοπαλία θα έμενε στην καλύτερη περίπτωση.
1: Α, αυτό που είπα εγώ, ας πούμε. Ναι,
0: ναι. Χάσαν κιόλα τελικά.
1: Εντάξει, ναι. Χάσανε, ναι.
0: Μπράβο στο δίδυμο του Fight Club, του αλουνού Fight Club, του παραρτήματος της Αμερικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην εξέδρα, έτσι, όχι του δικού μας. Δεν ήμασταν εμείς εκεί, αλλά ήταν ο Brad Pitt και ο Edward Norton. Ήταν οι συνάδελφοι του Fight Club στην Αμερική.
1: Βγήκαν μήμες ατελείωτα, ναι.
0: Ότι γιατί μιλάει στον εαυτό του ο Νόρτον. Βάλα φωτογραφίες που σβήσαν τον Μπρατ Πίτ από το τίτλο και δείχναν τον Νόρτον να μιλάει στο κενό.
1: Πιο λογικό.
0: Ναι.
1: Πιο λογικό.
0: Γενικά είχε πλάκα αυτό το reunion, ωραία ήταν. Μπράβο στην Πάρις Χίλτον επίσης, η οποία έδωσε το έναυσμα για το παιχνίδι. Με κάποιον τρόπο βγήκε από την ανυπαρξία της και εμφανίστηκε.
1: Τι έδωσε το έναυσμα για το
0: παιχνίδι. Ήταν αυτό που έβαλε την μπάλα στην ειδική θέση για να δοθεί έναρξη του αγώνα.
2: Τοποθέτησε την μπάλα με επιτυχία.
0: Βγήκε με κάτι μπότες ή κάτι τέτοια. Χαμογέλασε
1: η ειδική θέση. Δεν τα έανα ρώσω αυτό.
0: Χαμογέλασε η διπαθός. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει, ας πούμε, η Πάρις Χίλτον. Μία από αυτές τις ανθιποσελέμπριτες οι οποίες έκαναν καριέρα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν, ποιο ακριβώς είναι το ταλέντο τους πέρα από το επώνυμό τους. Ναι. Αν έχουν κάποιο ταλέντο, ασχοληθήκαμε με τους συντρόφους τους, με τις αποτυχημένες προσπάθειες, την υποκριτική, με όλα αυτά. Ξαφνικά από την ναφθαλήνη της δημοσιότητας εμφανίστηκε η Πάρις Χίλτον. Η μοναδική που φέρει το εξής, να φέρει ένα τέτοιο επώνυμο και να μην έχει καμία σχέση με την κληρονομιά των ξενοδοχείων. Επίσης είναι τρομερό κατόρθωμα γι' αυτό. Δηλαδή είναι ένα άβρακο ο Νάσης, είναι αυτό το πράγμα. Εντελώς. Δηλαδή είσαι ο Χίλτον, είσαι του Σογιού, αλλά είσαι εκτός του κάδρου των ξενοδοχείων, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα κατόρθωμα. Δηλαδή, ούτε καν αυτό δεν κατάφερες να κάνεις. Για κάποιο λόγο τη βγάλανε μπροστά. Ποιος ασχολείται με την Πάρις Χίλτον, δηλαδή. Είναι αυτή η κατηγορία των ανεπάγγελτων celebrities, ας πούμε. Τύπου Καρντάσιαν, που οι Καρντάσιαν τουλάχιστον καταφέρουν να φτιάξουν ένα μαγαζί πάρα πολύ μεγάλο, ένα πολυκατάστημα, τη ζωή τους, τις γκόμενούς τους, αλλαγές φίλων, τα παιδιά τους, η τσακωμή τους, τα διαζύγια, οι πλαστικές. Δηλαδή οι άνθρωποι τον κάνουν το πολυκατάστημα.
1: Πάρις
0: Χίλτον, ποιον απασχολεί αυτή τη στιγμή για να δώσει, να βάλει την μπάλα στο ειδικό στάντ και να σηματοδοτήσει την έναρξη του αγώνα με την Τουρκία, λες. Χριστός και Παναγία, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Θα λέγαμε, ας πούμε, το αντίστοιχο, θα ήταν, ξέρω, τι να βγαίνει, ποιος ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ας πούμε. Ποιο θα ήταν.
0: Σεβασμό στον πρόδρομο.
1: Εντάξει, όχι, με κάθε σεβασμό, αλλά.
0: Σεβασμό.
1: Στον χρόνο πηγαίνω πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Να.
0: Ναι.
1: Λέμε, ο speaker τη ΕΡΤ, όταν του έδειξε, είπε μόνο τον Brad Pitt. Εντάξει, απ' την άλλη, μπορεί κάτι να ξέρε. Κάτσε τώρα.
0: Ή να μην ήξερε τον Νόρτον. Μπορεί να τύχει ο άνθρωπο να μην είναι φαν τη ταινία.
1: Ναι. Εντάξει, και να μην είσαι φαν τη ταινία δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει τον Νόρτον απ' την άλλη.
0: Εντάξει. Πάμε σε φάκελο να το γράψουμε.
1: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Έχουμε δεύτερη βουτιά παίκτη της Γαλλίας. Πολύ πιο κομική από την πρώτη του Ντουέ, η δεύτερη του Κονέ. Και από όλα δεν βγαίνει καμιά κάρτα. Είχαμε δύο βουτιές παίκτων της Γαλλίας μέσα σε, ξέρω εγώ, 5-6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να έχουν αφυτατωθεί και να θέλουν ένα hydration break, γι' αυτό να πέφτουν κάτω.
1: Εντάξει, τώρα έχει ημίχρονο όμως.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Άμα το χρειάζεται τα παιδιά.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Έχουν και κάτι περισσευούμενα να παίξουμε.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι αυτό που λες, εγώ είμαι στον δρόμο για το νοσοκομείο και δεν νιώθω καλά. Αν ξοριαστεί στη μέση του δρόμου, δεν θα στείλουν ένα ασθενοφόρο να σε πάει. Τι, επειδή πήγαινε στο νοσοκομείο, θα σου πούνε έλα μόνο σου.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι λογική αυτή. Αισθάνθηκε μια διαδικασία.
1: Σωστό.
0: Α, είναι το 43ο λεπτό. Κάντε ένα hydration break. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Ορίστε, όπως βεβαίως ασχολούνται οι Αμερικάνοι παιδιά. Και πολύ μάλιστα με τη
0: Χίλτον. Με ποιον?
1: Με τη Χίλτον.
0: Βεβαίως παιδιά ασχολούνται. Ναι. Βεβαίως. Πάρα πολύ ασχολούνται. Συνέχεια. Είναι relevant η Πάρις Χίλτον.
1: Λοιπόν. Οπότε, τι είχαμε χθες, ξεκινήσαμε με.
0: Είναι ερώτηση τώρα, ποιος θες να δώσει την μπάλα, η Αθηναία Οικονομάκου. Δηλαδή, μιλάμε για την Αμερική. Αν πετάξει μια κοτρώνα στην Αμερική, θα πετύχει celebrity.
1: Να.
0: Ενεργό celebrity, όχι παλέμαχο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Πραγματικό.
0: Ναι. Όχι τον Τότι Φυλακούρη, το celebrity, α πούμε, που είναι η Πάρις Χίλτον. Ένα κανονικό ενεργό celebrity που είναι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, 25 χρονών, 20 χρονών, 35. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι κάνει αυτή την εποχή. Όχι κάτι έκανε κάποτε που και πάλι δεν θυμόμαστε τι είναι αυτό που έκανε κάποτε. Ή δεν θυμόμαστε. Θυμόμαστε, ξέρω εγώ, κάναν σύντροφο που είχε. Αυτή δεν έβγαινε με τον. Ναι. Είχε παίξει μια ταινία. Είναι μια βλακία, ξέρω εγώ. Τι άλλο είχε κάνει, κάτι με τους γκόμενους που ασχολούμασταν με τα ρούχα του. Ωραία. Άλλο τι έκανε, τίποτα. Αυτά. Και τη λένε Χίλτον.
1: Ναι. Αυτό βασικά, το τελευταίο.
2: Παρίστανε και την τραγουδίστρια.
0: Παρίστανε, ναι, παρίστανε. Όχι, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλήθεια.
1: Τραγουδίστρια.
0: Έχει δοκιμάσει, είναι από αυτές που μου δοκιμάσει τα πάντα. Γιατί όχι.
1: Έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Και μα φτιάξανε Έμιλι Βανίλη, κατάλαβε. Όλοι οι υπόλοιποι πήγαν να τραγουδίσουν με το τιούν και με τέτοια μα φτιάξανε Έμιλι Βανίλη. Τέλο πάντων.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Την Ισία Ολλανδία, πάμε να τα ξεπετάξουμε. Την Ισία Ολλανδία, εντάξει, όμως αναμενόμενα, όλα καλά, κερδίσαν οι Ολλανδοί, προχωράμε. Η Ιαπωνία, η Σουηδία.
0: Όμορφα ήρθαν τα πράγματα.
1: Όμορφα
0: ήρθαν.
1: όλα ωραία. Θα. Δεύτερη Ιαπωνία, τρίτη Σουηδία. Σέβαστο γκολ των Ιαπώνων, το οποίο μπήκε πολύ Ιαπωνικά όπως έπρεπε. Αλλά καταπληκτικό το γκολ του Ελάγκα. Καταπληκτικό. Το γκολ του Ελάγκα είναι καταπληκτικό. Είναι από αυτές τις φάσεις που τις βλέπεις και έχεις συνηθίσει και λες, α, εντάξει, έκανε μία, ξέρω εγώ, ρομπανιά ή ολισιά, ας το πούμε τώρα. Όχι, είναι ακριβώς από τη γωνία της περιοχής. Όταν είμαι ακριβώς, είναι ακριβώς πάνω από τη γωνία. Και εάν έχετε βρεθεί, μπορείτε να το βάλετε στο μυαλό σας. Η γωνία για να βάλεις γκολ από ακριβώς τη γωνία της μεγάλης περιοχής είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά. Λοιπόν, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που όπως θα διαβάζετε στα site, σήμερα οι Τούρκοι φύγανε ψηλά το κεφάλι κτλ. Το παλέψει το παιχνίδι. Η Τουρκία, αλήθεια είναι ότι.
0: Αδείξει τον εαυτό
1: μπορεί της... να φύγει από ό,τι ξέρει. Έπρεπε να έχουν πάρει κάτι καλύτερο.
0: Δεν τη έφταξε κανεί. Οι ίδιοι φταίξανε. Είπαμε, κάναν στα δύο πρώτα παιχνίδια 62 τελικές. Στα δύο παιχνίδια 62. Δεν είναι 62 κλασικές ευκαιρίες, είναι όμως 62 τελικές, εκ των οποίων υπάρχουν τουλάχιστον 5-10 και στα δύο παιχνίδια. Τι βάζω μαζί, 10 ευκαιρίες καλές για γκολ. Δεν σου φταίει κανεί αν δεν πάει να βάλει ένα γκολ τώρα με 10 ευκαιρίες.
1: Και βάλες τρία χθες και το γκολ του Μουρτζούκου, καταπληκτική προσποίηση στον τερματοφύλακα. Το πούμε αυτό. Πολύ ωραίο.
2: Το Γκιουλέρ.
1: Ναι, το Γκιουλέρ.
0: Το Γκιουλέρ είπε. Τι άκουσες, κάτι άλλο.
1: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν. Παραγουάη, Αυστραλία. Τα λέγατε, σας το είπα. Είναι χ. Είναι χ αυτό το παιχνίδι από εδώ μέχρι εκεί που έγινε. Όπου έγινε, τέλος πάντων. Ήταν χ αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Επίσης, δηλαδή, σαν το Ιαπωνία-Σουηδία. Πάει ο ένας δεύτερος, πάει ο άλλος τρίτος.
0: Κάπως βόλεψε, θες να πεις.
1: Βολευτήκαμε, ναι. Προχωράμε. Περιμένει τώρα ο καθένας τον αντίπαλό του.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε. Έτσι έγινε. Τώρα, αυτά ήταν τα χθεσινά. Τα σημερινά φαίνεται να είναι καθαρισμένα. Τα είπαμε και πριν. Θα κερδίσει η Γάλλια, θα βγει πρώτη. Θα κερδίσει η Σενεγάλη, περιμένουμε να δούμε βέβαια πόσα γκολ θα βάλει.
0: Δεν νομίζω. Υπάρχουν αρκετοί με 4 βαθμούς, τρίτη.
1: Η Σενεγάλη στους 3 δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά.
0: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλοί, λέω, ήδη με 4 βαθμούς που είναι στην τρίτη θέση ομίλων.
1: Ναι.
0: Η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι είναι δύσκολο ούτως ή άλλως.
1: Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να περάσουν, μπορεί να περάσουν και ομάδες. Ακόμα και με 3. Γιατί δεν μπορούν να περάσουν. Δεν θα φτάσουν όλοι στους 4.
0: Okay.
1: Ενδεχομένως. Περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη φάση τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε στο τέλος. Μην κάθομαστε τώρα και κάνουμε, πώς το λένε, υποθέσεις. Ας αφήσουμε να τελειώσουν τα παιχνιδάκια και βλέπουμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε και κάποια παιχνίδια πρώτα για τη φάση των 32. Τα ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή, ξέρουμε Καναδά, Νότιο Αφρική. Μυστήριο ζευγάρι.
0: Πολύ.
1: Εγώ πρέπει να δώσω για ένα προβάδισμα Νότιο Αφρική, μικρό. Πρέπει να σου πω.
0: Τώρα μετά πια. Μετά το παιχνίδι το τελευταίο, νομίζω και εγώ θα δώσω ένα τσίκ στην Νότιο Αφρική. Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται πολύ ωραίο. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ναι. Ένα προβάδισμα στην Ολλανδία θα δώσω εγώ εδώ.
1: Οπωσδήποτε προβάδισμα στην Ολλανδία. Και έχουμε και το πολύ περίεργο ζευγάρωμα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία.
0: Ναι. Βραζιλία θα πω εγώ εδώ.
1: Βραζιλία οπωσδήποτε. Θέλω πολύ να δω τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι ζόρικος.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο δρόμος της Βραζιλίας είναι ζόρικος. Έχουν αποφασίσει ο Αντσελότη.
1: Έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ο Αντσελότη έχει αποφασίσει ότι προπονητικά πρέπει να πάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο γονιπετής. Αυτό είναι, ξέρεις, το τάμα του Αντσελότη αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει στα παιχνίδια να βασανιστούμε, πρέπει να υποφέρουμε, πρέπει να λαχταρίσουμε, πρέπει να φτιάξουμε επικές ιστορίες. Πρέπει, ξέρεις, να το κάνουμε όλο να είναι δύσκολο, να είναι ένα πράγμα που θα αποδειχθεί μεγαλειώδες, αλλά μέσα από τη δυσκολία του μεγαλειώδες. Αυτό θα κάνει ο Αντσελότη και θα προχωράει δύσκολα, αλλά θα προχωράει.
1: Μ' αρέσει γιατί ο τρόπος είναι τρόπος Γιάκουμπ Νίστρουπ. Μ' αρέσει, γιατί έχεις μπει και εσύ στο κλίμα, που μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος του Νίστρουπ και όλη αυτή η φάση.
0: Αντάβουμε μετά όμως, γιατί ο Άγγελος Κρεμαστός θα μας κάνει μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Νορβηγία. Έλα, Άγγελε.
3: Ναι, λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία στο 1-3. Με τους Γάλλους να κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από μια μικρή παρένθεση στο γκολ της Νορβηγίας στο 21ο λεπτό. Η σύνοψη κάθος του ημιχρόνου, θα έλεγα εγώ, είναι ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι εδώ πέρα και σε ένα 25 λεπτό κατάφερε να κάνει χατρίκ με γκολ στο 7, στο 20 και στο 32. Πραγματικά υπέροχα γκολ και τα τρία. Με πλασέ, πολύ δυνατά βολέ. Ήταν πραγματικά τρομερός ο επιθετικός της Paris Saint-Germain. Ίσως η μόνη αδυναμία της Γαλλίας μέχρι στιγμής στο τουρνουά, από τα μεγάλα αστέρια των τρικολόρ, ήταν ο μόνος που δεν έχει καταφέρει να δείξει λίγο την ποιότητά του, όπου σε αυτό το μάτς μας αποδεικνύει γιατί είναι και ο κάτοχος της χρυσής μπάλας μέχρι στιγμής. Στο 32 λοιπόν έκανε και το ολοκλήρωστο χατρίκ του μετά από μια μπαλιά του Τσαμενί, με ένα όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή από λίγο πλάγια θέση, έγραψε το 3-1 και η Γαλλία συνεχίζει να πυροβολάει, ψάχνει σίγουρα κι άλλο γκολ. Σίγουρα και ο Μπαπέ ψάχνει ακόμη ένα γκολ για να πλησιάσει ακόμη και το Μέση στο πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Να δούμε αν θα καταφέρει να το προσπεράσει και από αυτό το τουρνουά. Λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρει αυτό τον τίτλο από τον Αργεντινό Goat.
1: Νομίζω ότι.
0: Καλό, ε.
3: Εντάξει, όχι, ήθελα να το πετάξω λίγο.
0: Το καταλάβαμε. Έτσι, το πέταξε λίγο μολοχτά στο τέλο.
3: Εγώ πήγα να το κλείσω κιόλα το τηλέφωνο απευθεία. Αλλά δεν λέω εντάξει.
0: Εντάξει, το πέταξε σαν κάτι κούφιε που πετάει κάποιο και πήγαινε το δωμάτιο τώρα. Έτσι το πέταξε μολοχτά. Ευχαριστούμε, Άγγελε.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Για μικρά παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα μεγαλώσω, θα καταλάβω. Μικρά παιδιά. Πάνε με τη μόδα. Ό,τι βλέπω στο social media. Γράφει μια βλακιά στο social media, βγαίνουν μικρά παιδιά, σου λέει α, Messi God και τέτοια, η σκιά και ξέρω
2: εγώ. Αυτό έχω άδεια να το ξαναφάω το φαΐ.
0: Αυτό ήταν. Μην το αφήσει και το δικό σου την άλλη φορά. Όχι απλά να του φας το φαΐ, να φας και το δικό σου και το δικό του, να μην είναι νηστικό. Α, δεν θυμόμουν ότι είναι αυτό. Ωραία. Τίποτα. Ψωμοτήρι, να προσφαΐσει καμιά ελιά, άμα έχει ξεμείνει από κανένα. Να προσφαΐσει. Που είναι αγαπημένη λέξη το προσφαΐσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, παιδιά, προφανώς με το φορμά του Μουντιάλ και με 12 ομίλους, προφανώς θα παίζαν και δεύτεροι με δεύτερους. Πώς θα γίνει, δεν πάει να παίξουνε. 12 είναι οι πρώτοι. Και πρέπει να έχουμε 16 ζευγάρια. Πώς θα γίνει, δεν θα παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους. Πρέπει να παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους.
0: Οι 12 πρώτοι θα παίξουν με πόσους τρίτους. Πόσοι τρίτοι προκύπτουν.
1: Τρίτους, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς θα υπήρχαν και δεύτεροι με δεύτερους. Τι να κάνουμε.
0: 48 ομάδες θέλατε.
1: Στον κύριο Τζιάνι τώρα απευθύνει τα ομάδες, σας αρέσουν.
0: Γι' αυτό το κάνουμε 64 μετά σε μελλοντική φάση.
1: Μια ισορροπία, ωραία.
0: Ναι, γιατί με 64 μετά δεν θα χρειάζεται να λέμε δεύτερος με δεύτερο, θα βγαίνουν τα κουκιά με 64.
1: Τώρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι μισές ομάδες που είναι γραμμένες στη FIFA. Οι μισές.
1: Και πάνω. Με 8 ομίλους των 8.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: θα περνάνε οι δύο πρώτοι. Τέλος. Αυτό. Και θα παίζουν πρώτοι δεύτεροι.
0: Όχι, μετά πας σε.
1: Ε?
0: Δύο, περίμενε. Όχι.
1: Τι.
0: Λίγες λες. Πώς θα πάμε 4. Στο 32.
1: Δεν θα πάμε στο 32.
0: Όχι.
1: Ρε, είναι πολλά τα μάτς.
0: Αυτό θέλουμε. Κοροϊδό είσαι.
1: Πόσα μάτς σου λέω, μίλη των 8.
0: Κοροϊδό είσαι.
1: 7 μάτς.
0: Όχι. Πρέπει να είναι τα μάτς περισσότερα, γιατί είναι περισσότερα τα έσοδα.
1: Να φτιάξουμε 16 ομίλους των 4.
0: Ωραία. Και θα περνάνε μόνο οι δύο πρώτοι.
1: Πόσοι να περνάνε. Στους 32 θα πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει μια τέτοια, μια νοστιμιά ο τρίτος να περιμένει να έχει τζόγο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Δεν γίνεται όμως. Θα περνάνε οι δύο πρώτοι.
0: Θα το βρει ο κύριος Γιάννη. Όλα γίνονται. Ο κύριος Γιάννη θα δουλεύει αυτά τα πράγματα. Θα το βρει.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν. Τι κατάφερα, Αντσελότη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να καταλήξουμε κάπως αυτό που λέγαμε, έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής, τα οποία θα συζητήσουμε, γιατί μετά την Κυριακή, από την Κυριακή το βράδυ και Δευτέρα, μπαίνουμε πια στη φάση των 32. Εντάξει. Οπότε θα το πάμε μέχρι το κλείσιμο ουσιαστικά της φάσης των ομίλων και της τρίτης αγωνιστικής. Πάμε λοιπόν τώρα. Ξημερώματα εδώ, τώρα, Σαββάτου. 3 η ώρα. Έχουμε και λέμε. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω εδώ,
0: ναι.
1: Στον όμιλο έχουμε 4 η Ισπανία, 2 η Ουρουγουάη, 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία. Ο όμιλος είναι ανοιχτός για τα πάντα.
0: Ναι. Η καρδιά μου είναι με το πράσινο ακροτήρι, το μυαλό με τη Σαουδική Αραβία.
1: Λες δηλαδή ότι η Σαουδική Αραβία θα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Θα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι.
0: Μακάρι.
1: Το οποίο πράσινο ακροτήρι, θέλω να σου πω, έχει καλές πιθανότητες να περάσει και με ισοπαλία.
0: Ναι. Με 3 ισοπαλίες.
1: Ναι. 3 ισοπαλίες, 0-20 συντελεστή, γιατί όχι. Why not. Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι θα την κερδίσει τη Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι.
0: Λέω μακάρι.
1: Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα πολλά ερωτηματικά είναι για το άλλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι για το παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Ισπανία, η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής, θέλω να θυμίσω.
0: Ναι.
1: Η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής. Κάποιος τώρα θα πει, μόνος μου το σκέφτηκα, το λέω από μόνος μου πριν το πείτε εσείς. Ότι είσαι απατεώνας τώρα, θες να πεις να κερδίσει η Ισπανία την Ουρουγουάη, να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι για να παίξει το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή. Αυτό τώρα. Δεν το σκέφτηκα όμως μόλις τώρα. Ότι δεν είναι άσχημο.
0: Ναι, ναι, μόλις τώρα.
1: Ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, επειδή την αγαπάω την Ουρουγουάη, θα ήθελα να κάνει κάτι. Το θέμα ότι διαβάζουμε από το πρωί.
0: Ναι, έχουν γίνει ότι, μαναφούκι
1: ότι έχει γίνει ένα μαναφούκι μεγάλο. Διότι υπάρχει, λέει, μια τετράδα ποδοσφαιριστών και μάλιστα με Βαλβέρδε μέσα, με Ουγκάρτε, με Μπετανκούρ δηλαδή, παλιού. Mm-hmm. Και ηγέτες της ομάδας, οι οποίοι πήγαν για το πιέσα και του λένε: εντάξει, μας έχει λιώσει την προπόνηση. Αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ο Μπιέλσα λέει: τους μάζεψε και τους έκανε μια ομιλία 50 λεπτών, αλλά φύγανε διάφοροι στη μέση της.
0: Ωραίο είναι αυτό να μιλάει προπόνηση και να φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: ωραίο
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Ξέρεις. Πρωτότυπο το βρίσκω.
1: Ναι, ναι. Και μετά βγήκε ο Μπιέλσα και είπε: προσπαθήστε να με διώξετε, λέει, ήδη όταν υπήρχε ιστορία του Σουάρες. Δεν εξήγησε περισσότερο, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
0: Ναι, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
1: Προφανώς αυτό εννοεί. Είπε, χτίζω καριέρες για μερικούς παίχτες. Παραδέχομαι, λέει, ότι έφερα κάποιους παίχτες τραυματισμένους, λέει εδώ. Αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Αυτό τώρα.
0: Αυτό είναι φάουλ.
1: Αυτό είναι φάουλ.
0: Ξέρεις πώς τον αγαπάμε τον, ναι, τον Πιέσα. Ναι. Αυτό είναι φάουλ. Δηλαδή, αν πήρε τραυματίες παίχτες με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξουν και άφησε παίχτες οι οποίοι ήταν σε καλή κατάσταση, τους άφησε πίσω, είναι φάουλ. Ναι. Όταν βγαίνει και το παραδέχεται.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Αγωνιστικά δεν σε πείθει.
1: Όχι, δεν πείθει. Εγώ λέω Ισπανία Μάρς το παιχνίδι. Και βλέπουμε μετά ανάλογα τα αποτελέσματα. Κοίταξε, αν είναι έτσι, το πράσινο ακροτήρι. Θα πω ότι αν κερδίσει η Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι με ένα βαθμό μόνο περνάει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, η Σαουδική Αραβία με νίκη προκρίνεται δεύτερη. Δηλαδή, όταν με τον μίλησαν ανοιχτό, είναι ανοιχτό για όλα, πραγματικά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αν περάσει η Σαουδική Αραβία, παίζει με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Με την έμεση της από το 2022.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Επίσης, παιδιά.
1: Ωραίο, ωραίο και να έχουμε Γιώργο Δόνη
0: ναι.
1: δηλώσεις τύπου. Εντάξει, εντάξει, καλός παίκτης ο Μέση, αλλά εμείς ετοιμάζουμε το πλάνο μας.
0: Επίσης, παιδιά, ναι, ο κύριος Γιάννη όρισε ως αγώνα Pride του Μουντιάλ
1: ναι, ναι,
0: το
1: ναι, μάτς ναι.
0: Αίγυπτος-Ιράν. Το οποίο, ξέρεις, δεν ξέρω. Τι
1: και, έγινε γκρίνια μέχρι. Θα πάμε σε δελτίο, ναι, ναι.
0: Θα πάμε ένα λεπτό. Το οποίο, ας πούμε, ξέρεις, είναι σαν να τους πατάς τον κάλο, ας πούμε, και να καρφώνεις και ένα καρφί από κάτω στο πόδι να. Για να είσαι σίγουρος θα πονέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γιατί δεν βάζει ο κ. Τζιάννη επίσης ένα παιχνίδι Pride, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι θα έχει να πει και ο πρόεδρος.
1: Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις παρότι και οι δύο χώρες διαμαρτυρήθηκαν επισήμως έξω από το γήπεδο. Εγώ σου το έχω πει με τις ιστορίες αυτές του Ιράν και με αυτά που κάνουν στα πήγαινα του Ιράν με τους πρώτους να λένε, αυτό το πράγμα είναι, να σου πω, είναι σκέτη κακία. Είναι σκέτη κακία.
0: Λέω ρε παιδί μου, okay, με το ζόρι να βάλουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν ταχθεί κατά. Yeah. Δεν συζητάμε το γιατί. Το,
1: όχι,
0: γιατί
1: εδώ
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι
0: μουσουλμανικές χώρες.
1: Είναι προκλητική κακία. Ρε.
0: Αλλά και οι προοδευτικές Ηνωμένες Πολιτείες, yeah. η κυβέρνησή της αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που είναι απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
1: Yeah.
0: Κύριε Τζιάννη μου, γιατί δεν βάζει Pride παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτείων που θέλω να δω κάτι. Mm-hmm. Που είναι και δυτική κοινωνία, δυτικός πολιτισμός, ανεκτικότητα, συμπερίληψη. Γιατί το βάζει εκεί και το βάζει. Σε δύο χώρες μουσουλμανικές που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αντιδράσουν σε αυτό.
1: Το δουσού που κάναμε, αυτό αποφασίσαμε.
0: Αυτό, την Αίγυπτο με το Ιράν. Καλά, να γίνει.
1: Ναι. Εκεί για να τους τσιγκλίσουμε.
0: Τους τιμωρούμε
1: και
0: για κάτι.
1: Να έχουμε,
0: δηλαδή.
1: Τι είναι, είναι κακία.
0: Παιδί μου,
1: είναι σκέτη κακία.
0: Ναι,
1: κακία
0: γιατί
1: δεν
0: τιμωρούμε. Δεν συμμετείχαν στα προγραμματικά, δεν προχρήθηκαν. Γιατί τους τιμωρούμε.
1: Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και αφού τους έχουμε εδώ θα εκμεθούν. Έτυχε. Η Αίγυπτος μας έκατσε καλά να το κάνουμε μαζί. Έλα, εντάξει, ντροπή. Είναι ντροπή αυτό πραγματικά.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο ημίχρονο των αναμετρήσεων που ρίχνουν την αυλαία στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία και για τον 7ο παίζουν στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ και βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1-1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα όταν μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών, τερματοφύλακα Πόποβιτς του Στόπερ Κάρμο και του Εξτρέμ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνιτς και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Στουρνάρα και το διαζύγιο με Πασχαλάκη. Δεν έχει βάσει δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Pen Rice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπαίου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετώλα Καρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Σαρίτσε Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε, στην πόλη βρίσκεται ο Λικαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε η ΠΑΕ. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί σε άριθμα μπαν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνου πώληση του Σούντμπερκ στην Κεστέπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Συνεδριάζει την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίζει η Εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ερωτηματικό με Μήτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλιου Μωραΐτης. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρία των μετοχών η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με την Νορβηγία να έχει κερδίσει πέναλτι, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Λάρσεν, με σκοπό να μειώσει το παιχνίδι, να το πάει στο 2-3. Να δούμε αν θα το κάνει κιόλας. Ή θα το βγάλει ο Μενιάν. Σταμάτησε. Σούταρε, το βγάλω Μενιάν.
1: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν είναι τελικά, δεν έχει γλιτώσει κανείς από αυτή, την κατάρα.
1: Δεν έχει γλιτώσει κανείς.
0: Εννοώ από καμία χώρα, ξέρω. Κακό πέναλτι.
1: Το ψάρεψε καλά ο Μενιάν, όμως έκανε κίνηση προς την άλλη μεριά, πάτησε και γύρισε προς τη μεριά που φαντάζομαι ότι ο εκτελεστής πίστεψε ότι ο Μενιάν θα πέσει δεξιά. Πάτησε όμως τελικά, άλλαξε τελευταία στιγμή κατεύθυνση και έπεσε από τη σωστή γωνία, οπότε παραμένει το 3-1.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν λοιπόν στα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τώρα ξημερώματα, προς να κρατήσω Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Με την ευκαιρία είδαμε ότι τα παιχνίδια της Δευτέρας τώρα, Δευτέρα 8 η ώρα ακριβώς πριν την εκπομπή, έχουμε το Βραζιλία, Ιαπωνία και στις 11, 11 και μισή για την ακρίβεια της Δευτέρας, το παιχνίδι της Γερμανίας με όποιον είναι να παίξει η Γερμανία. Μέχρι τότε όμως έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε τώρα, εδώ Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, στις 6 ώρα το πρωί έχουμε το παιχνίδι στο οποίο αναφερόμασταν λίγο πριν κλείσουμε δηλαδή για το δελτίο ειδήσεων. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτή.
1: Τι έπαθες πάλι?
0: Μπορώ ρε εσύ, μες 10 παίχτες μες στην περιοχή, προσπαθεί να κάνει μια πασούλα ένα μέτρο ένα στον άλλον, 52 παίχτες. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε τον όμιλο λοιπόν του...
1: Τι θες να κάνουν οι παίχτες να μην αμυνθούν?
0: Του Βελγίου. Είναι 15 παίχτες μες στην περιοχή.
1: Ναι, είναι 15 παίχτες στην περιοχή. Έτσι συνηθίζεται να μείνεται μια ομάδα. Να είναι 15 παίχτες από τη μία και από την άλλη ομάδα μέσα στην περιοχή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Λοιπόν, να βάλουμε όριο.
0: Αίγυπτος 4, Ιράν 2, Βέλγιο 2, Νέα Ζηλανδία 1.
1: Ναι.
0: Απολύτως ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Επίσης εδώ ο όμιλος. Έτσι. Για όλες τις θέσεις. Εντάξει. Η Νέα Ζηλανδία λογικά δεν αποσπεραστεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρητικά όλα είναι ανοιχτά. Μπορούν να γίνουν. Και τα παιχνίδια μας είναι Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Βέλγιο. Βέλγιο.
0: Βέλγιο, οκ. Στους 5 λοιπόν το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Με ισοπαλία τι έχουμε εδώ?
0: Με ισοπαλία. Με ισοπαλία θα έχουμε Βέλγιο και Αίγυπτος στους 5, αλλά το Βέλγιο πρώτο, την Αίγυπτο δεύτερη και το Ιράν με 3 βαθμούς και μηδενικό συντελεστή να περιμένει.
1: Ισοπαλία.
0: Ισοπαλία λες?
1: Ναι.
0: Όλο διπλό.
1: Οκ. Ιράν δηλαδή?
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Και περνάνε και οι 3. Δεν θα περάσει το Βέλγιο ή το Ιράν πρώτο, αναλόγως τα γκολ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικό συντελεστή και οι 2. Δηλαδή Ιράν-Βέλγιο ή Βέλγιο-Ιράν και η Αίγυπτος με 4 βαθμούς ως 3. Αυτό λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Κυριακή, τώρα. Τα μεσάνυχτα, ακριβώς. Α, να πούμε και στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 1-0. Το Ιράκ έκανε, άλλαξε το μοδοφυλακά του, από εκείνη τη φάση που χτύπησε. Κάνοντας μια ωραία επέμβαση στον φλάκα του Ιράκ, προφανώς πονούσε και άλλαξε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Κλείνουμε τον όμιλο της Αγγλίας. Στον οποίο όμιλο της Αγγλίας θυμίζω ότι έχουμε εδώ πέρα 3 ομάδες και ένα μικρό χαμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Αγγλία στους 4. Με συν 2 συντελεστή αυτή τη στιγμή. Γκάνα στους 4 με συντελεστή συν 1. Εντάξει, και το λέω για αυτές τις δύο ομάδες γιατί και το μεταξύ του συνεχεί. Την Κροατία στους 3 και τον Παναμά χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Και τα παιχνίδια μας είναι Παναμάς Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Είναι διπλό και η Αγγλία πάει στους 7 και βγαίνει πρώτη. Συμφωνώ μαζί σου. Και Κροατία Γκάνα. Δεν ξέρω μια απάντηση.
1: Και εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Θες να μου πεις πες οπωσδήποτε? Μα οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα πω Κροατία.
0: Και εγώ οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει να πω οπωσδήποτε.
0: Και εγώ θα πω Κροατία στο οπωσδήποτε. Δηλαδή με τη σειρά, αν ήταν ας πούμε πιθανότερο να λέγανε στα 100, θα έλεγα στο Κροατία Γκάνα 40-30-30.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Εκεί. Και βλέπουμε, παιδιά, όπου κάτσει με τα εμπίλια στο τέλος. Λοιπόν, πάμε. 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πάμε να κλείσουμε τον όμιλο της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Στον οποίο θυμίζω ότι έχουμε Κολομβία με 6, Πορτογαλία με 4, Κονγκό με 1 και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ δεν μπορεί να αλλάξει κάτι για τους δύο πρώτες. Δεν μπορεί το Κονγκό να μπει μέσα στη διάδα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πορτογαλία είναι στο συν 5, το Κονγκό είναι στο μείον 1.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θέλω να πω, δεν θα γίνει. Οπότε ψάχνουμε άλλα πράγματα εδώ. Τα παιχνίδια μας είναι Κονγκό Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι άσος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το Κονγκό θα πάει στους 4.
1: Mm-hmm.
0: Και θα προκριθεί πιθανότατα ως καλύτερη τρίτη ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ πέρα. Και έχουμε και το Κολομβία Πορτογαλία.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Πήραμε μπροστά. Η μηχανή πήρε μπροστά. He is back.
0: Λοιπόν, ο πρώτος αυτού του ομίλου θα παίξει με κάποιον τρίτο που θα περιμένουμε να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος θα είναι. Στις 4 Ιουλίου θα είναι το μάτς αυτό. Αργή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει της φάσης των, της φάσης των 32. Ενώ ο δεύτερος του ομίλου αυτού θα παίξει με τον δεύτερο του ομίλου της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλεις να είσαι δεύτερος λόγω στον ομίλο αυτό.
1: Ναι. Με Κροατία δηλαδή, ας πούμε, ή Γκάνα.
0: Ναι, μπορεί να, πούμε, μπορεί να είναι Πορτογαλία από αυτή τη στιγμή δεύτερη βγή. Δεύτερη μπορεί να είναι Πορτογαλία, Κροατία, Πορτογαλία, Γκάνα στο 32. Δεν είναι εύκολο ζευγάρωμα.
1: Όχι. Α. Αλλά άμα θες να πας παραπάνω για να κάνουμε μια κουβέντα που κάναμε και νωρίτερα, θα περάσεις και από τέτοιες ομάδες. Αν δεν μπορεί να περάσεις, δεν είσαι για παραπάνω.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα το εξής. Έχουμε δει δύο συμπαθητικές εμφανίσεις της Κολομβίας.
1: Ναι.
0: Και δύο αντιθετικές, ας το πούμε, εμφανίσεις της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, δεν είναι κριτήριο προφανώς το εμφάνιση με το Ουσμπεκιστάν. Δεν είναι κριτήριο, δεν ήταν ο αντίπαλος τέτοιος που.
0: Δεν είναι, όχι. Δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Τουλάχιστον έδειξε μια ομάδα με καλύτερη λειτουργία από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή έδειξε ότι είχε μια καλύτερη συνεργασία, ναι. Έχανε ρόλους, ότι βρεθήκαν μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Το πραγματικά πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό, ναι. Με την Κολομβία, ούτως ή άλλως.
0: Στα καλά της, προφανώς η Πορτογαλία είναι καλύτερη ομάδα από την Κολομβία. Δεν νομίζω ότι συζητάμε αυτό το πράγμα. Αυτό που συζητάμε είναι τι θα γίνει σε αυτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ δεν σου κρύβω, το βλέπω χ αυτό το παιχνίδι. Με ψιλοκαλή εμφάνιση, που σε κάποια φάση θα το πάρουν απόφαση ότι κάπου εκεί θα κλείσουμε. Το βλέπουμε. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Σενεγαλία δεύτερο γκολ. Το βγάζει όμως ο τερματοφυλάκας του Ιράκ. Και πάμε να κλείσουμε τη φάση των ομίλων οριστικά με τον όμιλο της Αργεντινής. Στον οποίο όμιλο θυμίζω ότι έχουμε την Αργεντινή με 6, την Αυστρία με 3 και μηδενικό συντελεστή. Την Αλγερία με 3 και μείον 2 στο συντελεστή. Στα τέρματα δηλαδή. Και την Ιορδανία χωρίς βαθμό.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και τα παιχνίδια μας τα τελευταία αυτά είναι η Ιορδανία-Αργεντινή. Είναι στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Ιορδανία-Αργεντινή. Το οποίο θα είναι διπλό ακόμα και αν αλλάξει και τους 11 παίκτες.
1: Εντάξει, μπράβο στους Ιορδανούς, θέλω να πω εγώ,
0: ναι.
1: Όχι για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, διότι στο παιχνίδι με την Αλγερία, όχι απλά άφησαν τα αποδυτήρια λαμπίκο, αυτό το έχουμε ξαναδεί, το κάνουν και οι Ιαπωνές, αλλά αφήσαν μέσα και σιροπιαστά γλυκά παραδοσιακά.
0: Oh.
1: Και ένα ευχαριστήριο γράμμα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Mm,
1: και λες, εντάξει, πρώτο μου τι άλλο είναι. Χάσαν το παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Καθαρίσαν τα αποδυτήρια, μπράβο. Τα λέμε εδώ πέρα, γιατί τα λέμε για τους Ιάπωνες, τα λέμε για ποιον τα κάνουν. Δεν έχω ακούσει καμιά ελληνική ομάδα να φεύγει και να αφήνει αποδυτήρια που να. Ναι, αλλά αφήσαν και γλυκά οι τίμοι. Δηλαδή αφήσαν σιροπιαστά παραδοσιακά γλυκά. Και λες, ναι, ρε φίλε.
0: Yeah.
1: Ναι. This is Mundial.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι διπλό παρόλα αυτά το μας. Ή έχεις κάποια άλλη άποψη.
1: Τι εννοείς.
0: Για την Ιορδανία-Αργεντινή.
1: Τι να είναι,
0: δηλαδή. Ναι,
1: ξέρω, τα κάνουμε.
0: Και Αλγερία-Αυστρία.
1: Με ένα χιναράκι βολευόμαστε καθόλου.
0: 2-0 είναι Γάλλοι, μόλις.
1: Με ένα χιναράκι δεν βολευόμαστε. Πολύ ωραία και οι δύο ομάδες.
0: Η Αυστρία βολεύεται σίγουρα. Η Αλγερία.
1: Δεν πάμε στους τέσσερις.
0: Ναι, τέσσερις θα μπορέσει να περάσει.
1: Ναι, δεν θα μπορέσει.
0: Κοίτα, α! Επειδή είναι το τελευταίο χρονικά, ναι. Θα ξέρει ακριβώς. Θα ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Οπότε μπορεί, ναι, ακόμα και με μείον δύο συντελεστή.
1: Αλλά με τέσσερις βαθμούς να περνάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το πιάνω λίγο, τι εννοείς.
1: Δεν λέω θα το κάνω, λέω θα μπω ατύχη. Μπω ατύχη μια σοπαρά. Δεν λέω ότι θα έχουμε τώρα. Άλλη μόνο. Ατύχη.
0: Ναι. Οκ. Ωραία. Ωραία. Τα αφήνουμε εκεί λοιπόν. Τα αφήνουμε εκεί. Το θέμα όταν θα δούμε πια εδώ τη Δευτέρα θα έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ το πραγματικό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Και θα έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ από εδώ και πέρα. Μόνο νοκάουτ. Τίποτα άλλο. Ούτε υπολογισμοί, ούτε βαθμοί, ούτε αλλαγές, ούτε rotation, ούτε τίποτα. Παιχνίδια ξερά εδώ. Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, γεια σας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φάση.
1: Ό,τι είχαν να δουν οι προπονητές είδανε, ναι. Ό,τι να φορμαριστούν φορμαρίστηκαν, ό,τι πειράματα ήταν να κάνουν τα κάνανε. Τώρα πάμε στα σίγουρα. Τι έχουμε σίγουρο εδώ, αυτό. Πάμε για τα σιγουράκια τώρα.
0: Εσύ θα έχουμε και τα ζευγάρια να τα πούμε και ολοκληρωμένα. Τι νομίζουμε, δεν σημαίνει τι θα γίνει. Ο Χαμπίμ Διαρά, να πούμε. Συγγνώμη, ο Χαμπίμ Διαρά ήταν σκόρερ του πρώτου γκολ. Ο Ισμαήλ Ασάρο σκόρερ του δεύτερου. Γκολ για τη Σενεγάλη, η οποία κάνει και τρεις αλλαγές τώρα. Θα κυνηγήσει και άλλα γκολ η Σενεγάλη. Λογικό είναι να το κάνει. Λοιπόν, θέλω πολλά αυτά πριν κλείσουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρεις, για τις μπάλες του Μουντιάλ γίνεται πάντα, ρε παιδί μου, μια κουβέντα. Έτσι. Είτε για την ομορφιά τους, βλέπε παλιά τάγκο, ξέρω εγώ, ή την καταπληκτική μπάλα στο Μουντιάλ του 1974, πρέπει να σου πω ότι είμαι ένα αγαπημένη μου μαζί με την τάγκο. Κλασική με τους άσπρους και τους μαύρους ρόμβους, αυτή είναι αυτή η αγαπημένη μπάλα. Για την Τζαμπουλάνη, ξέρεις που συζητάγαμε τότε το 2010, τι μυστήρια που είναι, τι τερτύπια κάνει και πώς κάποιοι την κατάφεραν και την είχαν στην κατοχή τους πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και λίγο τη μάθανε όπως ο Φορλάν. Καλή ώρα. Λοιπόν. Αυτή τώρα η μπάλα, είχαμε συζητήσει λίγο η τριόντα αυτού του Μουντιάλ, είχαμε πει ότι είναι ξεχωριστή μόνο και μόνο για το λόγο ότι είναι η πρώτη μπάλα χωρίς ραφές.
1: Ναι.
0: Είναι τέσσερα κομμάτια κολλημένα ουσιαστικά μεταξύ τους. Βγήκαν λοιπόν σε μια εκπομπή του BBC ο Τζο Χαρτ και ο Κάσπερ Σμάιχελ. Εντάξει, δύο αξιοσέβαστοι τερματοφυλάκες. Και είπανε λίγο πολύ το εξής. Έχει παρατηρηθεί. Τι, γκολαρά, τρίτο.
1: Όχι, όχι. Πήγε να κάνει μια τρίπλα.
0: Την γκολάρα, λέμε, τρίτο. Το Σενεγάλη.
1: Α, κοίταγα από την άλλη την τρίπλα του παίχτη της Γαλλίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να κάνει ένα κουατεμόκ μπλάνκο, αλλά δεν του βγήκε.
1: Δεν του βγήκε, ναι. Αλλά έχει πλάκα από το δοκίμασε.
0: Λοιπόν. Συγγνώμη, ναι, να δούμε το τρίτο γκολ της Σενεγάλης. Να το δούμε, αφού το είδαμε και ήταν τόσο ωραίο, θα είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
2: Σπύριξε.
0: Ε?
2: Σπύριξε.
0: Ο Ελχατζή, ο Μαλίκο Ντιούφ. Το σκόραρε. Ή ο Πάπε Γκέιε. Ποιος?
2: Δεν ξέρω, αλλά...
1: Είμαστε.
0: Α, πολύ ωραίο. Ωραίο. Ωραιότατο. Έξω από την περιοχή. Αρκετά γκολ έξω από την περιοχή. Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είπαν λοιπόν οι δύο τερματοφύλακες.
0: Ναι, παρατηρήθηκε ότι έχουν μπει γκολ με τερματοφύλακες να ακουμπάνε μπάλες, τις οποίες κατά την άποψή τους θα πάνε να τις βγάζουν, αλλά να μην μπορούν να τις κρατήσουν.
1: Ναι.
0: Και να τους φεύγουν. Και να μπαίνουν στα δίχτυα. Και είπαν λοιπόν το εξής. Γιατί αυτό συνέβη, ξέρω εγώ, και στον Πίκφορντ και στον Μεντί και στον Ζιντάν. Συνέβη. Στον Μπασίλ, το είχε τον κόλλο από τον Εμπαπέ, δηλαδή είδαν διαφορετικά και είπαν το εξής. Κάτι περίεργο λέει πρέπει να παίζει με την μπάλα. Γιατί επειδή είναι, λέει, έτσι αυτή η μπάλα, είναι τέσσερα πάνελ ουσιαστικά που είναι κολλημένα. Αν το συνδυάζει λίγο με τις καιρικές συνθήκες, λέει, εμείς τροματοφύλακες καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λιγότερη αντίσταση όταν δεν έχει ραφές. Άρα η μπάλα δεν περιστρέφεται πολύ, δείχνει λίγο πιο γρήγορη. Και έχουν την αίσθηση ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης μπάλας, πέρα από το να εξυπηρετήσει, πέρα από τους σκοπούς της marketing ή άλλους τεχνολογικούς, είναι να εξυπηρετήσει το σκοπό του να μπαίνουν περισσότερα παιχνίδια. Την μπάλα φεύγει με μεγαλύτερη δύναμη και δυσκολεύει τους τερματοφύλακες. Εντάξει, αυτό το είπαν οι δυο τους και εγώ ξέρω, απλώς έτσι το αναφέρω. Θέλω να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με μια πραγματικά στενάχωρη ιστορία που διαβάσαμε σήμερα, η οποία αφορά το Ραφίνια.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια κουβέντα
0: με
1: αυτά που λέγει ο Βαμπέτα για το Ραφίνια, για τα προβλήματά του και τα οικονομικά προβλήματα, και μας φάνηκε μεγάλο μπακαλιάρο όλο αυτό το πράγμα.
0: Και όμως...
1: και τελικά πρέπει να έχει βάση. Εντάξει, εμένα πάντα με ξεπερνάει όταν, ας πούμε, πες την ιστορία καταρχάς για να τη σχολιάσουμε.
0: Η ιστορία είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Βραζιλία, ότι ο ίδιος το πατέρας, ο κύριος Ραφαέλ Μπελόλι, τον εξαπάτησε και ουσιαστικά του έχει πάρει, χωρίς να το γνωρίζει ο Ραφίνια, το 80% των χρημάτων του από δικαιώματα, εικόνες και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αυτός που υπέγραφε συμβόλαια κτλ. Και πότε το αντιλήφθηκε ο Ραφίνια? Βγήκε και βρει ένα σπίτι στη Βαρκελόνη, το οποίο κόστιζε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ραφίνια πιστεύω ότι έχει 10 εκατομμύρια ευρώ. Και όταν πήγε να πάρει σπίτι του, πάνε. Πώς λέει, χτυπάει η κάρτα σας, δεν έχει υπόλοιπο. Λέει, δεν έχετε, συγγνώμη, λέει, δεν έχετε χρήματα, λέει, για να το.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο στενάχωρο, τίποτα πιο στενάχωρο από έναν πατέρα ο οποίος εξαπατά το γιο του και παίρνει τα λεφτά που βγάζει ο γιος του και τα βάζει στη δική του τσέπη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελεηνό, πιο τρισάθλιο, πιο χυδαίο από αυτό το πράγμα.
2: Μιλάμε για το Ραφίνια
0: της Μπαρσελόνα. Ναι, είναι η Ραφίνια της Μπαρσελόνα. Το Ραφίνια της Μπαρσελόνα, ναι, καλά, λες και να το διευκρινίσουμε. Δεν το χωράει το κεφάλι μου, αλήθεια. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Τι να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 63ο λεπτό Σενεγάλη, Ιράκ 3-0, 67ο λεπτό Νορβηγία, Γαλλία 1-3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τα γεμίσει. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε παρέα με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας: «Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούζ, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 61 λεπτό στην Γαλλία Ρακ 3-0. Στο 73 Νορβηγία-Γαλλία παραμένει το 1-3.
1: Τίποτα. Δεν πήγε το πέναλτι που θα μπορούσε να μας δώσει παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και από τη στιγμή που χάθηκε το πέναλτι, μετά το παιχνίδι δεν έχει κανένα νόημα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να ζοριστεί. Αν είχε γίνει 3-2, κάτι θα βλέπαμε. Νορβηγία να ισοφαρίσει, τη Γαλλία να βάλει κανένα γκολ παραπάνω. Τώρα με το 3-1, σου λέει γιατί να τρέχουμε, γιατί να ζοριζόμαστε, τι θα αλλάξει, τίποτα.
0: Ο Μορφένη δεν μακαίνει, λέει αυτή η Νορβηγία από όσο μας στέλνει τόσο κουβά, όσο τα πάρτι που ετοιμαζόσουν καιρό να κάνεις κίνηση με Νέτο και εκείνη ενημέρωνε τελευταία στιγμή ότι δεν θα έρθει.
1: Γιατί τι περιμένατε ακριβώς να συμβεί και σας πάει κουβά η Νορβηγία, περιμένατε να κερδίσει τη Γαλλία.
0: Να παίξει με τους κανονικούς παίκτες και προφανώς είχαν ποντάρει πάνω της.
1: Okay.
0: Υποθέτω.
1: Το να ορίζεται ως Pride Game το Αίγυπτος Ιράν είναι σαν έναν υποψήφιος για Όσκαρο Τσιμιτσέλης και να το χάνει από το Τσαλταμπάσι, λέει ο Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
0: Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο σήμερα στο οποίο δεν κάνουν όλες οι ομάδες ευκαιρίες. Αυτά μόνο οι Έλληνες τα σκέφτονται. Στο κανονικό διεθνές ποδόσφαιρο τα άντερ έχουν τελειώσει.
1: Έχουμε πάρει μας τον κύριο Αρτέτα αυτή τη στιγμή. Θέλει να πάρει ο Αρτέτα να πει δύο κουβέντες. Μα ειδοποιούν ο κύριος Μουρίνιο θέλει να συμμετάσχει στη joint the conversation. Και πολύ ακόμα. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν το είδατε, λέει, αλλά στη συναυλία του Harry Styles, κοπέλα πούλησε τις πατούσες της για να βρεθεί εκεί.
0: Ποιες πούλησε τις πατούσες?
1: Φωτογραφίες, πατουσάκια. Α. Θέλετε να έρθω από το σπίτι σας να μου δείξετε τις πατούσες σας?
0: Όπως λέει ο Τέρενς Πούσκας, όταν ο μεγάλος Αλκέτας έλεγε σουτάρετε, έτσι μπαίνει τον κόλλο, ο κόσμος κοροϊδεύε, το μεγαλείο το όμως αναγνωρίζεται 32 χρόνια μετά στην ίδια διοργάνωση. Όπα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
0: Τέταρτο.
2: Ναι.
0: Στην Γαλλία.
2: Ναι, αλλά τούρθε όταν λέμε τούρθε.
1: Λοιπόν, Κουντούβ.
0: Έχουμε...
2: Και ακόμα πιο πολύ.
0: Αυτό έπρεπε να το έχουμε απαντήσει νωρίτερα. Ας μας τα απαντήσουμε τώρα μήπως και. Είναι ακόμα χρήσιμο. Μου έστειλε Νέτο να βρεθούμε σε καμιά ώρα. Είχαμε πει για σήμερα, δεν μου έστειλε από το πρωί μέχρι τώρα. Γίνομαι ήλωτας και πάω ή κάθομαι να σας ακούσω αξιοπρεπώς?
1: Αφού σου είχε πει να πας.
0: Σου είχε πει, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω,

0: Τι θέλω να τηλεοριστεί, επανάληψη. Πήγαινε, ξέρω εγώ τώρα, αν δεν έχει πάει ήδη. Πήγαινε.
1: Λοιπόν, 4-0 είσαι μεγάλη, είσαι θετικό συντελεστή.
0: Ναι.
1: Πλέον.
0: Η κοπέλα με τις πατούσες ήταν Ελληνίδα, λέει κάποιος. Είχε και την ελληνική σημαία στο πανό που το έγραφε. Μπράβο, μπράβο Ελλάδα.
1: Έχει την ελληνική σημαία, μπράβο Ελλάδα. Μπράβο πατρίδα.
0: Έτσι. Το να είναι Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να είναι υποψήφιο για τη χρυσή μπάλα ο Φακούντο Πελίστρη, ο Μίλος Πάντοβιτς και ο Αλίος Αμάτα. Εντάξει, λίγο σεβασμός, παιδιά, για τον Αλίος Αμάτα όμως κάποια στιγμή. Έτσι. Τον Μέση της Τανζανίας, όπως τον αποκαλούν οι Τανζανοί δημοσιογράφοι.
1: Βεβαίως.
0: Κάπου και λίγο, πολύ καλά λίγο σέβας.
1: Ο Κάιρο Ντροκουά παρά του Ρέλε, καλύτερο αμυντικό όλων των εποχών ο Μαλντίνη, α γελάσω μαζί με τον Αμπτεσλά μου Αντού σε μια γωνιά. Στην ίδια σωματαξία με την Πάρις Χίλτον μπαίνει η Λίντσε Λόχαν. Και δεν είναι επιχείρημα ότι αν ξεκλάψει την Ιερά Οδό.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Το Σάββατο το πρωί έδειξε στο Μάνεση live μετάδοση από Σκόπελο τον Πόδρομο να τραγουδάει για να χορεύει στους δρόμους και ένιωσα λίγο 2000.
0: Ο Κουπέπε πλέει λες τον έτο σε μία ώρα. Πρώτα ακούμε Fight Club και μετά πηδάμε. Να τον ακούς τον Κουπέπε. Έχει βάλει τα πράγματα στην σωστή διάσταση. Έχει βάλει σωστές προτεραιότητες στη ζωή. Πατούσα από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένη, λέει κάποιο. Συγγνώμη, ναι.
1: Αμόρφωτη η Πάρις είχε εκτροφείο Τσιουάουα. Από το οποίο είχε ψωνίσει και ο εθνικός μας στάρ.
0: Βεβαίως. Αυτός είναι ένας καλός λόγος να ανοίξει το μάτι των ΗΠΑ με την Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Ως εκτροφέας Τσιουάουα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ουμπέρτο Τζέκο έχει στείλει το εξής. Παλιό γνωμικό που είχε υποθεί στο Fight Club για την Πάρις Χίλτον.
0: Ναι.
1: Την έκλεισαν σε κελί για να σταματήσει η νυμφωμανία της. Αυτό είναι κρίμα. Θα σπάσει τα δόντια της.
0: Μάλιστα. Κύριε Κώστα, πίνω σαγκριά με φρούτα με τον εθνικό στάρ Ανδρέα Βαγγελόπουλο και έχει θυμώσει πολύ με όσα λέτε για την παιδική του φίλη Πάρις Χίλτον, λέει ο Ράπο με τον Πόλη.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Να έχει θυμώσει. Ναι. Στις 64 ομάδες λέει στο Μουντιάλ μπορεί να δουλέψει το φορμάτο όπως Τσούλου, απλά θα διαρκεί 9 μήνες.
0: Ίσως είναι η Ιεροσυλία, αλλά το να είναι Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να αγωνίζονται για το All Valley Champion ο Γιος Λαρούσο και ο Κρις Φέτας. Είναι η Ιεροσυλία. Δεν το κατάλαβα τα γέλια μας ενδεχομένως, αλλά είναι η Ιεροσυλία. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Ανατολάκη και δεν του αρέσουν καθόλου τα σχόλια σας περί Μαλντίνη και καλύτερου αμυντικού. Στην τελική ανάλυση, ο Πάολο Μαλντίνη ήταν βουλευτής.
1: Όχι, ποτέ.
0: Θέλω να πω. Ποτέ. Ήδη ποτέ, είναι ποτέ, λίγο ποτέ, πιο
1: ήδη,
0: πίσω.
1: Ήδη 1-0.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα που θα γελάν και τσιμεντοκολώνες της Μπαρανκίγιας με τον αρχιρέζιλο της Ελνάσσερ που έρχεται σεξ και βία από την Κολομβία, τώρα θα κοπούν τα γελάκια του κυρίου Κώστα για τον αποτριχολαδωμένο.
0: Ο Στάιλ σταμάτησε τη συναυλία για να την ρωτήσει και εκείνη είπε ότι λένε Φένια. Εξάγουμε πολιτισμό, έτσι.
1: Ναι,
0: και πατούσε.
1: Αλίμονο. Παιδιά, ο Ντεμπελέ είναι δύο πόδια.
0: Είναι τρομερό αυτό.
1: Είναι. Μεταξύ μα μπορεί να είναι και ο. Μετά τον Πελέ. Δεν πάντα είναι πρώτο ο Πελέ. Ο καλύτερος δύο πόδια που έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο.
0: Ο Πελέ, ο Ντεμπελέ και ο Τσέριν.
1: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για τη σειρά. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να το σκεφτώ.
0: Και ο Τσέριν.
1: Όχι, όχι, δύο πόδια. Και τα δύο.
0: Δύο πόδια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Άλλον έχουν βάλει.
0: Το 90% των περιπτώσεων με το καλό του πόδι.
1: Είναι αυτό που λέμε. Φορές... Είναι αυτό ότι ο Ντεμπελέ έξω από την περιοχή μπορεί να σου με το αριστερό και δεν θα το σκεφτεί. Θα σου ταρείτε με το ένα ή με το άλλο.
0: Όπου του ήρθε.
1: Ο Μέση θα σου ταρεί με το αριστερό.
0: Ναι.
1: Ο Μέση θα σου ταρεί με το αριστερό. Τελεία. Τελεία. Μην το συζητάμε τώρα. Ξέρει πολύ καλά, Κούλη, τι είναι δύο πόδια. Δύο πόδια ήταν ο Νίκος Τσιαντάκης.
0: Και ο Άντα Μοντσέρι, ξαναλέω.
1: Και ο Άντα Μοντσέρι.
0: Το οποίο με έχει εντυπωσιάσει, το έβλεπα πέρυσι και ρώταγα όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα. Χτύπησε ένα κόρνερ με το δεξί πόδι και μετά πήγε απέναντι και χτύπησε με το αριστερό πόδι κόρνερ.
1: Ναι. Δεν είδα τη μεταμόρφωση του Μεσούτο Ζήλ σε μουσκουλάτο στα χνάρια του Team του Βίζα.
0: Ναι, ναι, ναι, καιρό τώρα. Καιρό τώρα.
1: Έχει δει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καιρό τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει εγώ κάνα δύο χρόνια.
1: Μένω και δουλεύω Ολλανδία. Οι Ολλανδοί ανησυχούν για το μάτς με το Μαρόκο για φασαρίες με Μαροκινούς. Ναι, αυτή είναι μια διάσταση του παιχνιδιού. Είναι η αλήθεια που υπάρχει θέμα γιατί το Ολλανδία, Μαρόκο, κάποιο θα έλεγε ότι είναι, πώς το λένε, γειτονικό ντέρμπι με την έννοια ότι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γεννημένοι στην Ολλανδία.
2: Είχαμε βάλει στο προηγούμενο μου ότι είναι Ισπανία Μαρόκο.
1: Ναι, σωστά και το Ισπανία Μαρόκο. με τη διαφορά ότι οι Μαροκινοί μπορεί να μην θέλουν να. Τέλος πάντων, ας μην το επεκτείνω.
0: Μην το επεκτείνω.
1: Ναι, ναι, ας μην το
0: επεκτείνω. Είναι η Πάρις Χίλτον για τον κύριο Κώστα, ό,τι και το μοντέρνο ποδόσφαιρο για τον κύριο Γιάννη. Δεν θα ήταν ωραίο να κάνει η Πάρις Χίλτον και το τζάμπολ του επόμενου πέμπτου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος. Βεβαίως, παιδιά. Βεβαίως.
1: Ο τρίλημα από τον ένα Σαϊτόρ καθότανε. Της Χίλτον άγνωστο σοκάδ στην ΑΔΕ τον είπα. Κρασί παράγκα δεν θα πιω, μα μόνο τον ταπίπα. Ή του modern football οι αλλαγές ίχνος δεν έχουν τσίπα. Πολύ ωραίο τρίλημα, εξαιρετικό.
0: Μίλησε ποτέ ο Πάολο Μαλντίνι για αεροψεκασμούς στα ιταλικά ΜΜΕ ή στην Ιταλική Βουλή και για το ότι μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας.
1: Τα λέτε εσείς για να μην τα λέμε εμείς και μας λέτε μετά.
0: Αναρωτιέται ο Χρυσοχολίδης. Η Πάρις Χίλτον, λέει κάποιος, έχει παίξει μεταξύ άλλων και στην ταινία The Hoti and the Naughty, η οποία στο ελληνικά, στα ελληνικά αποδόθηκε ως η κούκλα και η πανούκλα. λέει ο Ζηταβή νεκρή.
1: Σέβας το μεταφραστή.
0: Ναι.
1: Σέβας. Με κλάματα ως Μπακαλιαροπόλης άρχισε την καριέρα του το 4 πριν τις πλαστικές επεμβάσεις ο κονιόρδος του Φούτσαλ. Με κλάματα θα την κλείσει ο Καμιλιέρης της συμφοράς, διαβάζω. Κουρδίστε τον κύριο Κώστα.
0: Τι να με κουρδίσουν εσύ.
1: Είναι το βέλη για το Μουντιάλ ότι ο μικρούτσικος με τον μπάσο στο Σαμπένι άνοιξε τη Eurovision. Τον μπάσο χωρίς καλώδιο, έτσι να θυμίσουμε. Το airbase. Ναι ρε, Θεός ρε.
0: Είναι κάποιος μισό εκατομμύριο Μαροκινοί ζουν στην Ολλανδία, θα γίνει μακελελέ. Παιδιά, μην προτρέχουμε, μπορεί να μην γίνει τίποτα. Το Μουντιάλ μέχρι τώρα έχει πάει τόσο ωραία σε επίπεδο παδών, μην το ματιάζουμε.
1: Ναι. Αν οι φήμες για μπισκοτάκια ήταν αληθινές, δεν θα είχε βάλει ο Ινφαντίνο χορηγός στην τρίτη αγωνιστική, τα όρεο.
0: Σωστό και αυτό, βεβαίως.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα να λες.
0: Δεν θέλω μηνύματα τύπου ο Τσέριν είναι κανένα πόδια. Δηλαδή λίγο πια λίγο ντροπή να υπάρχει, ας πούμε. Λίγο ντροπή.
1: Μα τώρα είναι πράγματα τώρα αυτά που λέτε. Σοβαρά τώρα.
0: Και ο Λουκάς ο Βίντρα λέει είχε δύο αριστερά πόδια και ήταν δεξιοπόδαρος.
1: Ντροπή σας.
0: Κατάλαβες τώρα τι ξεκίνησε τώρα.
1: Τροπή σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η Χώτη και η Νότη ακούγεται σαν παροδία πορνό του εμφυλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άνταρχ Φαφούτης λέει ψέματα. Δεν έλεγαν φένια, αλλά φέη. Φωτεινούλα τη φωνάζαν στο χωριό όταν κυκλοφορούσε ξυπόλυτη στην αυλή και γύμνα στην πατούσα της. Γενικά, Τετάρτη Ιουλίου, λέει κάποιος, δεν είναι και καλύτερη μέρα για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Ότι τη μέρα εκείνη.
0: Και ο Ζιντάν, λέει, παιδιά, δύο πόδια.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ο Ζιντάν έχει βάλει ένα από τα ωραιότερα του γκολ με το αριστερό, αλλά δεν ήταν δύο πόδια. Ήμασταν εκεί.
0: Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ, ό,τι και ο Χολίδης για τους Μετάλλικα. Όχι, το Der Flyer δεν είναι πιασμένο καθόλου. Τι λέει εδώ πέρα. Η Πάρις Χίλτον για το ποδόσφαιρο είναι ό,τι και το παγωτό αστακός για τη ζαχαροπλαστική.
1: Ποιο?
0: Τι είναι το παγωτό
1: ποιο?
0: Αστακός. Τα λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Αλλά έχουν πει τι είναι το παγωτό αστακός.
1: Τι είναι το παγωτό αστακός.
0: Δεν ξέρω. Περιμένω διευκρινιστικό μήνυμα.
1: Λοιπόν, το διαβάζω το mail του Ντέσσερς πήγε. Μου είπαν πάλι φύγε. Λοιπόν, πριν από κάνα μήνα άρχισε να μου πατάει like σε φωτογραφίες και stories συναδέλφου με την οποία δουλεύαμε μαζί πριν 1,5 χρόνο και από τότε και έπειτα δεν είχαμε καμία επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Έτσι και εγώ άπλωσα τα φτερά μου και έστειλε ένα μήνυμα με σκοπό να βρέξω. Η συζήτηση πήγαινε καλά και σύντομα κανονίζουμε ραντεβού για ποτό. Την ημέρα του ραντεβού μου λέει: είμαι λίγο κουρασμένη γιατί έτρεχα από το πρωί. Και εκεί που σκέφτηκα, πήγαμε κουβά, συμπληρώνει με μήνυμα. Θα σε πείραζε αν αντί για ποτό πήγαινα μια ήρεμη βόλτα κάπου με τα μάξι. Όπως καταλαβαίνετε, το να ρωτάς κάτι τέτοιο έναν άντρα είναι σαν να το ρωτάς: αγάπη μου, θα σε πειράζει να σε κεράσω πίτσες, μπύρες, να εξαφανιστώ από το σπίτι, να μείνετε με τα παιδιά, να δείτε μου τι άλλο, να επιστρέψω μετά για να κάμω με τον έρωτα. Οπότε εννοείται δέχτηκα, πήγαμε μια βόλτα με τα μάξι μια ερημική παραλία, γίνεται ό,τι γίνεται και επιστρέφουμε σπίτια μας. Ακολούθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα δύο ραντεβού και τα δύο κατόπιν δικής της επιθυμίας ήταν πάλι βόλτες με το αυτοκίνητο. Για τις επόμενες 10 μέρες της είχα στείλει να βρεθούμε ξανά και είχα φάει 3 πανωτά άκυρα. Οπότε τη κάνω μια ανοίξη του τύπου: αν δεν ψήνεσαι, μεγάλα παιδιά είμαστε, κανένα πρόβλημα, πες το μου ξεκάθαρα. Για να λάβω την απάντηση: όχι, απλώς έχω κάτι οικογενειακά θέματα και τρέχω συγγνώμη. 2 μέρες μετά, ανακάλυψα από κοινή μας γνωστή στο Instagram που είχε ανεβάσει story πως τα οικογενειακά θέματα ήταν το bachelor party της γιατί παντρεύεται. Mm-hmm. Η ίδια δεν ξέρει ότι ξέρω και μου έστειλε πάλι να βρεθούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Τι κάνω?
0: Κανονικά δεν κάνεις τώρα. Εντάξει, εκείνη μπορεί να κάνει ό,τι κάνει, εσύ δεν χρειάζεται τώρα να. Λέω εγώ. Δηλαδή, άμα δεν έχει εκείνη αξιοπρέπεια, ας έχεις εσύ και για τους δύο.
1: Πέντε.
0: Πέμπτο.
1: Πέντε συνεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το βέλγιο του Μουντιάλου την ντομάτα στην ποικιλία κρεατικών, αναρωτιέται ο Steve Paoki.
0: Κοίτα να σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις κρεατικών που βάζει την ντομάτα και στάζει το ζουμάκι λίγο πάνω στα κρεατικά και δίνει κάτι. Δηλαδή, μην την καταδικάζουμε την ντομάτα. Είτε αυτή που ψήνεται μαζί στο ταψί μέσα με, το, ξέρω εγώ, με την πριζόλα, αν βάλει ντομάτα, είτε σε κάποια μαγαζιά που σερβίρουν εξής με την ντομάτα. Πέφτει το ζουμάκι όπως είναι ζεστό το κρεατικό, του δίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πω εγώ όχι για την ντομάτα. Έχω σε μεγάλη υπόλοιψη την ντομάτα.
1: Λοιπόν, ο Better Call Mehmet Sol λέει το εξής. Ειλικρινής απορία μου. Όλοι θυμούνται το μπλουζάκι της Στέλλας Μπεζαντάκου. Κάποιοι μίστες ξεχώρισαν από τον ίδιο δίσκο το Τραλαλά. Ελάχιστοι όμως αναφέρονται στον χάος ύμνο. Ψέμα είσαι με πουλάς. Ερώτημα. Με αυτή τη σειρά έπαιζε στη διαφήμιση και στο Sport FM για κάποιο λόγο τα εγκεφαλικά μου κύτταρα αρνούνται να το διαγράψουν και ας μην το έχω ακούσει ξανά από τότε. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Επίσης, κύριε Κώστα, αναμένω σχόλιο για τη χθεσινή ανάρτηση από Ήμπιζα της Ντιλέτα, στην οποία μάλλον κατά λάθος πατήσατε like.
0: Γιατί κατά λάθος να πατήσω like? Στηρίζω τον οικογενειακό θεσμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, την Τιλέτα έκανε και δεύτερο παιδάκι με τον Γκάριους. Στηρίζουμε τις όμορφες οικογένειες. Για ποιο λόγο δηλαδή να έγινε κατά λάθος?
1: Μάλιστα. Δεν θέλω να σου σοκάρω, λέει ο Τρίσκιο Κούκοτς. Λέει, αλλά από το 1988 στην πολιτεία του Μέιν στις ΗΠΑ, σε παγωτατζίδικο, σερβίρουν μπάλα βανίλια με ψύχα στακού. Όχι. Δεν το διάβασα.
0: Κάτι μάδες είναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το κύπελο Ράπαν για την ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, αναρωτιέται ο Άιντραχτ Φαφούτης. Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι Τσάος ο Βαϊμάκηδες για τις δικαστικές υποθέσεις.
1: Καλό.
0: Δεν πήγαμε εκεί. Εκεί δεν πήγαμε. Πήγαμε οικογενειακές ιστορίες.
1: Πάλι θα πω η Ιεροσιλία. Αλλά είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι ο Αντρέας Κολέτης για τον Μπρους Ντίκινσον.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα τηλέφωνα μέσα στο σανσέρ?
1: Ναι. Λοιπόν,
0: η κοπέρα είναι ειλικρινής. Όντως έχει οικογενειακά θέματα. Οπότε συνέχισε, φίλε, λέει ο Χρήστος Πικροχολίδης.
1: Ο Ρώτα, Ωάρτα και Φοφάνα μας έχει στείλει μια φωτογραφία από επιχείρηση της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει μικρό όνομα Άρχον. Εντάξει. Λέει επίσης: σας ευχαριστώ για την πληροφορία του νέου τραγουδιού Κοκλώνη Μπαγκαράγκα και ταυτοχρόνως σας συκτήρω για τον ίδιο λόγο. Με αυτή την αφορμή, είναι τα τραγούδια του Κοκλώνα χωρίς ήχο το αντίστοιχο του να μυρίζεις το σουρ στρώμινγκ και αντίστοιχο του να το τρως κιόλας ή να τον ακούς, ας πούμε, αντίστοιχα? Και τέλος, χαρίζω τα ψευδόνυμα.
0: Σουρ στρώμινγκ.
1: Ναι, για μια ιδέα που είχαμε πει από ένα φαγητό, νομίζω ένα Ισλανδικό που ήταν.
0: Α, οκ.
1: Νομίζω ότι είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και χαρίζει τα ψευδόνυμα με Μαντουέ και Αλή Μονό σου. Καλό.
0: Ναι.
1: Με μια πυρόλα φεύγει και γυρίζει. Οκ. Και Τάκης Τσίφσα.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Πολύ καλά. Και συνεχίζουμε. Το πέμπτο γκολ της Σενεγάλης δεν έχουμε πει εδώ μεταξύ. Θα σας το πούμε τώρα. Εγώ δεν το είδα καν με τα μηνύματα, να σου πω την αλήθεια. Ο Κούλης τα βλέπει. Λοιπόν, το τέταρτο γκολ επίσης ο Παπεγκέ και το πέμπτο γκολ ο Ιλιμάν ο Εντιαγέ.
0: Το παγωτατζίδικο λέει μάλιστα στο Main λέγεται Ben & Bill's Chocolate Emporium. Να το ξέρουμε για να μπαμ ποτέ, λέει ο Τρίσιο Γούκοτς. Έστω ότι πας και βλέπεις το κατάλογο παγωτό με αστακό. Μία που το βλέπεις, γελάς, τους κοροϊδεύεις με στα μούτρα τους, τους πετάς και δύο-τρεις ελληνικές κουβέντες που είναι διεθνείς και θα τις καταλάβουν και φεύγεις. Δηλαδή θα πας σημαίνει, θα αγοράσεις κιόλας. Παγωτό με αστακό, με ψύχα αστακού. Γιατί.
1: Ναι. Ο Κουπέμπ έχει στείλει ένα μήνυμα αγάπης για τον Neymar.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Να είναι τελευταία προσπάθεια στην καριέρα του να κατακτήσει κάτι και να εξηλωθεί για τα τελείωτα καρναβάλια και τους τραυματισμούς που είχε. Συγκινήθηκα και εγώ με τα δάκρυά του κατά την είσοδο και κατά τη λήξη του αγώνα. Μην κρύβομαι. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει καταφέρει, αλλά κανείς δεν μπορεί να του στερήσει την αγάπη του για τη χώρα του. Αυτό το μέρη δεν είναι ερωτικό, είναι μια οδή στον τελευταίο χώρο του σπουδαίου του Νεϊμάρ, του πρίγκιπα που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς.
0: Μάλιστα. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και το αισθησιακό χαλί του τελευταίου ημιώρου για τον κύριο Κούλη που πάλι δεν έβαλε. Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ, ό,τι και ο Γιάννης Βόγλης για τη διαφήμιση των τρακτέρ Στάγερ Ελλάς, λέει ο Άιντε Φαφούτης.
1: Λοιπόν, έχει στείλει φίλος από χθες, δεν ξέρω να το θυμάστε, ένα mail το οποίο το διαβάσαμε. Και χθες ενώ σας άκουγα, έστειλα μήνυμα το chat του Sport FM ότι υπάρχουν εξελίξεις και προβλήματα, αλλά δεν προβλέπεται σεξ. Και συνεχίζω τώρα. Θα ενημέρωνα αν υπήρχε κάτι. Και έγινε κάτι την επόμενη μέρα, μάλλον τα εξηγεί όλα και ακόμα περισσότερα από όσα περίμενα.
0: Είναι ιστορία με την κόρη του φιλού, αυτό λέμε. Ποια ιστορία είναι. Που φιλοξενούσε την κόρη του γνωστού, τέλος πάντων, στο σπίτι. Είναι αυτή η ιστορία,
1: ναι,
0: ή κάποια άλλη.
1: Ναι, αυτή.
0: Αυτή. Όχι, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που
1: είναι
0: τα αφήσαμε.
1: Αυτή, ναι,
0: ωραία.
1: Έχω ξαπλώσει σχετικά νωρίς και συνήθως κλείνω την πόρτα στο δωμάτιο, επειδή για να πάει στο μεγάλο μπάνιο πρέπει να περάσει από μπροστά. Παίρνω μάτι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να το προκαλώ. Ακούω θόρυβο ότι μπαίνει στο μπάνιο και μετά τον ήχο του ντουζ. Περνάνε πολλά λεπτά με το νερό, να ακούγεται να πέφτει και αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, όχι ανησυχητικά πάντως. Το αφήνω λίγο από το μυαλό μου, μετά μερικά λεπτά ακόμα ακούγεται το νερό. Τότε άρχισα να ανησυχώ και πάνω στη σκέψη και την απόφαση σκοτώ να τσεκάρω, μήπως να περιμένω λίγο, το νερό σταματάει να πέφτει. Όλα καλά, φυσιολογικά. Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει και υποθέτω πως θα πάει στο δωμάτιό της. Λάθος. Η δική μου πόρτα ανοίγει γιατί βλέπω να στέκεται εκεί χωρίς να κινείται. Ανασηκώνομαι να δω τι συμβαίνει και αφήνει την πετσέτα κάτω. Έλα, εντάξει. Ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ. Δηλαδή την πήγαμε φιλότιμα. Είδες την ιστορία. Την πήγαμε, είχαμε κάθε καλή διάθεση να σε πιστέψουμε και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ τέλος.
0: Είναι ο Κουπέπεπ ο Νεϊμάρ του κεράσματος. Αν είναι τόσο θεαματικός, φαντάζομαι πως ναι. Και τριπλαδόρος. Θα έλεγα πως ναι.
1: 1-4 η Γαλλία με γκολ του Ντουέ. Στις καθυστερήσεις.
0: Κούλι γλυκούλι, σε θαυμάζω για την καριέρα σου όντας παλαιός μαθητής στο 6ο γυμνάσιο Νίκαιας. Λοιπόν, να πάρω ένα βερμούτ και να σε περιμένω στα πυροβόλια Κορυδαλού.
3: Πυροβολία.
0: Ναι.
3: Σχιστό είναι.
0: Μάλλον πέσιμο πρέπει να είναι αυτό, ναι, ναι. Και όχι παλιός μαθητής όντως.
1: Τέλος πάντων, θα είναι με το άσπρο νησιάν που λέει. Εντάξει, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Αν θες να συνευρεθείς.
1: Θα μας σου πει, θα πας δηλαδή. Είναι το Βέλγιο ότι και Paris Hilton, τελεία. Είναι ικανό να τα χρησιμοποιήσει εξίσου καλά και τα δύο πόδια σου και υποτιμημένο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ξεκάθαρα ναι. Λέω εγώ. Τριαντάφυλλο Τσαπρατσίδη το έστειλε αυτό. Είναι ο Ντεμπελέ για τη Γαλλία, ότι είναι ο Μπαϊρακτάρη για την εστία στην Ελλάδα, αναρωτιέται ο Λεωνάρντο Ντικόπριο.
0: Τόσο σημαντικό εννοεί, ναι. Mm-hmm. Φυσικά.
1: Λέγατε με ένα παπατζή και ρατάδε. Πάρτε τώρα την ιστορία του αρχιπαπατζή, λέει ο Κουπέμπε. Mm-hmm.
0: Ο Κανίβαλο Ρήλο λέει πιο εύκολο λέει, θα τρώγα παγωτό μπάλα βανίλια με ψυχή αυγοτάραχου παρά μπάλα βανίλια με αστακό. Ψυχή αυγοτάραχου είναι κι εγώ. Σε σχέση με αστακό, ναι. Γιατί εκεί είναι ψυχή αυγοτάραχου, κατάλαβες. Εκεί είναι διαφορά.
1: Έτσι.
0: Δεν τον γεύεσαι με τους γευστικούς κάτι, το γεύεσαι με την ψυχή.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Ό,τι αυτό το κουμπί στο καντράν που δείχνει τα αμάξια να αναποδογυρίζει για τα αυτοκίνητα, λέει ο Κουκουέγια. Mm-hmm. Λοιπόν, τελείωσε το Νορβηγία-Γαλλία. 1-4 ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα της Γαλλίας με τη δεύτερη ομάδα της Νορβηγίας. Το Σενεγάλη-Ιράκ είναι 5-0, 6 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο δεύτερο.
0: Είμαστε.
1: Εκεί είμαστε. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα. Με τα νοκάουτ πλέον, με τη φάση των νοκάουτ. Ερχόμαστε πολύ.
1: Μουντιάλ, ερχόμαστε.
0: Πολύ εγκαζομένοι. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ok η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Γαλλία νίκησε 4-1 την Νορβηγία και κατέκτησε την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας τη δεύτερη τους Σκανδιναβούς. Την τρίτη θέση θα καταλάβει η Σενεγάλη, που προηγείται 5-0 του Ιράκ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα μεσάνυχτα παίζουν για τον 8ο όμιλο Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, και για τον 7ο στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει για την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και βρίσκονται στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1+1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα, όταν θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθαρίζει το θέμα Γένσεν, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα και οι εξελίξεις στην περίπτωση Κρίστιανσεν. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών του τερματοφύλακα Πόποβιτς, του στόπερ Κάρμο και του εξτρέμ Ρόκα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνις και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Σουρνάρα και το διαζύγιο με τον Πασχαλάκη. Δεν έχει βάση δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Penn Rice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπέου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετωλοακαρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται σήμερα ο 32χρονος στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε στην πόλη βρίσκεται από χθες ο Ελκαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί εισάριθμα μπάν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνου η πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκέστεπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Υπέρ της σταδιακής επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος τάχθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροσέτη κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής παρουσίασης για το VAR στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο της ΚΕΤ Στεφάν Λανουά και τους συνεργάτες του, αναφέροντας ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας. Συνεδριάζει την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ, όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί, όπως όλα δείχνουν, το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτο, ΡΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή τη Μπεσίκτα Αδίδη Μονακό στην Ευρωλίγα τη νέα σεζόν. Νέο δεκαετέ συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτη, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 2027-28 στι 18-19 Σεπτεμβρίου του Super Cup, στι 24 του ίδιου μήνα το πρώτο τζάμπολ. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η αναμέτρηση τη Σενεγάλη με το Ιράκ. Σενεγάλη νίκησε 5-0 και κατέκτησε την τρίτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στα νοκάουτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στι 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12 πάντα στον Ισπέρα στον πήγουν Sport FM 94,6 με Ρακλής Αντύπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 παρέα με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Δεν νομίζω ότι να πάμε πάλι γιατί το πρώτο μήνυμα είναι Καλύρης. Έτσι, ξέρετε. Είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή. Και θα βγάλουμε τις γραμμούλες στο 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και πρώτα στέλνετε μέσα του site του σταθμού sportfm.gr στην ενότητα live, όπου εκεί ακούτε και την εκπομπή. Και βέβαια στέλνετε και το μηνυματάκι σας. Θα έχουμε το Διονύση, τον έχουμε ήδη το Διονύση. Και μετά από 20 χρόνια στο σταθμό, έχω μάθει να περνάω γραμμές. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Τελικά ήταν εύκολο με το καινούργιο εκεί τηλεφωνικό. Είναι μπαμ γίνεται. Είναι πανεύκολο. Το άλλο ήταν τώρα ρεμπούς. Πάτα από εδώ, πάτα εκείνο, τράβα αυτό πίσω. Βγάλε τη νύχτα, βάλε τη μέρα. Καλά. Λοιπόν, για να δω, τα έχω καταφέρει ή λέω μεγάλες κουβέντες.
1: Εδώ είμαι, χαίρετε.
0: Έτσι, αυτά είναι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νιόνιο.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Μια χαρούλα.
1: Πώς πάμε.
0: Ηρεμία. Τέξα ασφαλεία. Είμαι φρεσκαδούρα. Πιστεύω θα δω πολύ Μουντιάλ. Το 3-5 θα το δόλω.
1: Μια χαρά.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ήταν δεύτερη σερή μέρα με αντίπιο ύπνο, να ξέρεις.
1: Πόσο?
0: Κοντά στις 4 ώρες.
1: Ωραίος.
0: Αυτά είναι.
1: Τι ωραίος, να καταλάβει. Καλά έκανες.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
1: Εμείς εσύ πάθαμε εδώ, στη χειρότερη μέρα.
0: Ναι, χάλες το air condition.
1: Ναι.
0: Διονύση, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το να συνεχιστεί το δίδυμο το βράδυ μαζί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό, όχι σε εμάς, έχει γίνει μια φορά στη ξενοδοχείο της ομάδας. Τώρα έγινε στο δικό μας ξενοδοχείο και λέω δεν γίνεται. Δηλαδή θα γονατίσουμε.
0: Δεν μπορώ.
1: Μιλάμε τώρα να έχει 37 βαθμούς, έτσι.
0: Και δεν είχε air condition. Ναι, αλλά είδα όμως ότι...
1: Ήταν να το φτιάξουν και υπήρχαν κάτι νέα, δεν κατάλαβα τι έκαναν. Δεν έχω καταλάβει. Ας ελπίσω να το έχουν φτιάξει γιατί έχω φύγει. Δεν παλευόταν, παιδί μου. Σου λέω δηλαδή τώρα...
0: Κάτσε να δηλαδή. Αυτό πότε έγινε τώρα, έσκασε το βράδυ?
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Το απόγευμα, ναι. Το απόγευμα.
0: Εντάξει, Διονύση μου.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, από αύριο δροσίζει, λένε.
0: Πιστεύω το χειμώνα όταν θα παίζει στο εξωτερικό κάπου ο Παναθηναϊκός που μπορεί να έχει μείον 10, πιστεύω να χαλάσει το καλοριφέρ, να τελειώσει το πετρέλαιο, κάτι να μπλοκάρει.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι το είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έφτασε συμφωνία με τον Τεφράη. Ένα συν ένα. Τη Δευτέρα θα υπογράψει στην Ολλανδία, θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί, να υπογράψει. Και να ανακοινωθεί και επισήμως από τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Τεφράδο, επόμενος ήταν ο Ράστοντερ. Mm-hmm. Τον οποίο πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι στην τελική ευθεία το θέμα. Για να αποκτήσει και αυτό τον παίκτη. Και μετά να δούμε τη συνέχεια. Να δούμε τη συνέχεια. Mm-hmm. Τι θα γίνει με Χαφ, τι θα γίνει με αριστερό μπακ. Με τον Κρίστιανσεν που έχει πολλές πιθανότητες. Χαφ περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση η οριστική του Κρίστιανσεν. Μέχρι Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, το πολύ, δεν νομίζω να κρατήσει παραπάνω. Και να δούμε τι θα κάνει τελικά ο Παναθηναϊκός και με τα υπόλοιπα θέματα, θέμα στόπερ και τα λοιπά. Ο άλλος στόπερ, γιατί ο ένας είναι ο Ντεφράη. Σήμερα προπόνηση φουλ απαιτητική. Μία ώρα και 45 λεπτά, αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν κανένα 20 λεπτό υπέρ στην αρχή, πάνω από 2 ώρες. Έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο που έχουμε στείλει που δείχνει την κούραση των παικτών μετά την προπόνηση που ξαπλώνουν στο χορτάρι. Είναι ένα στιγμιότυπο που μας μένει. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετά πράγματα στο κομμάτι της τακτικής, στην επιθετική τακτική. Είχε στο τέλος της προπόνησης, εκεί κουράστηκαν οι παίκτες πολύ, γιατί μετά τη μια μισή ώρα που είχε ένταση προπόνηση, είχε άσκηση με ταχύτητα, ταχύτητες και εκτέλεση. Έπρεπε να πάνε ταχύτητες σχεδόν στο maximum παίκτες για να εκτελούν. Τους φώναζαν η βοηθεία, ας πούμε, συνέχεια σε εκτελέσεις, πους, πιέστε. Κάποια στιγμή, σαν δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, τους είπαν ότι δεν είναι τζόκινγκ, είναι σπριντ, την αποεκτελούσαν. Είπαμε, είναι απαιτητικές οι προπονήσεις, δουλεύει πολύ σε υψηλούς ρυθμούς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, και σήμερα νομίζω ήταν η πιο απαιτητική προπόνηση σε αυτό το κομμάτι. Και άλλες ήταν, αλλά η σημερινή νομίζω ήταν περισσότερο από όλες. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει ρεπό. Mm-hmm. Το απόγευμα έχει μπάρμπεκιου για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα. Αύριο υπάρχει ρεπό και υπάρχει και προαιρετική βόλτα για όσους θέλουν να πάνε με το πούλμα της ομάδας στο Άρνεμ, που είναι ένα μισά ώρα από εδώ. Λίγο έτσι να χαλαρώσουν, να δουν κάτι διαφορετικό, να περπατήσουν, να πιούν ένα καφέ, ο καθένας ό,τι θέλει τέλος πάντων. Και την Κυριακή πάλι προπόνηση. Αυτά εν ολίγης. Αυτά εν ολίγης. Μεταγραφικά τα είπαμε. Και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Δηλαδή από εβδομάδα θα έχουμε νέα πρόσωπα εδώ, τον DeFry και εκτός συγκλονιστικού απρόδοτου, το Rastoder. Για να προχωράει ο σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι Ιούνιο μήνα.
0: Ναι.
1: Και έχει και ολοκληρώσει 4 μεταγραφές πάνω.
0: Πολλές κινήσεις. Είναι πολλές κινήσεις.
1: Είναι πολλές. Ναι, ναι. Δηλαδή και εγώ.
0: Δεν είναι συνήθες. Δεν είναι συνήθες.
1: Κοίταξε, έλεγα, θυμάμαι, είχα πει όταν ήμασταν στην Αθήνα ακόμα ότι μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ περίμενα over μισή μεταγραφή ή over μια μισή. Και τότε έπεφτε για γλέντι γιατί πήγαμε κουβά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μια τέτοια εικόνα ότι έχει γίνει προεργασία και προχωράει ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε αυτό όταν ήρθε ο Νίστρουπ, έγινε στην πορεία. Αλλά αυτό δεν το βγάζανε από την κοιλιά μας, παιδί μου. Υπήρχε μια προεργασία. Το μαθαίναμε ότι προχωράνε τα θέματα. Αλλά δεν είναι σύνηθες όντως. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι κάπου πολύ, πολύ πίσω. Και να...
0: Μπορεί, τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι γενικά.
1: Δεν το θυμάμαι. Ιούνιο μήνα τόσο πολλές κινήσεις.
0: Ναι. Συνήθως, ξέρεις, πολλές φορές όταν μπήκε στη ζωή μας ότι μπορούσε κάποιος παίχτης μένει ελεύθερος στο τελευταίο εξάμεινο
1: του σχολείου του,
0: τότε υπήρχαν πολλοί που κλείνανε παίχτες. Θυμάμαι εγώ που είχε γίνει και πισόλη τότε που είχε κλείσει ο Ολυμπιακός αρκετούς όπως τον Ζευλάκο, αυτόν τον Μίλη. Τους έπαιρνε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούσα να μιλήσω με τον παίχτη. Αλλά Ιούνιο μεταγραφές πρέπει να το ψάξουμε αυτό για να το. Και εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, για να δούμε και την πορεία. Να δούμε και την πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι ο λύγης.
0: Γνωρίζεις την αποθέωση, να ξέρεις, στα μηνύματα.
1: Για τα ερωτήσεων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Άλεξ από την Νίκαια λέει ο διάολος σε βλέπει και κάνει το σταυρό του.
1: Τι.
0: Ο διάολος λέει σε βλέπει, Διονύσου, και κάνει το σταυρό του, σου λέει μακριά.
1: Άστορες.
0: Για ποδαρικό σε θέλει ο Αναστάσης να πάει σε κάτι φιλαράκια.
1: Πάντα σε μια μεγάλη. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή έξω το πρωί δεν ήταν τόσο πολύ. Είχε, αλλά το απόγευμα περισσότερο ζέστη. Παιδί μου έβγαινε σε αυτό το ξενοδοχείο και λες τι γίνεται. Και μόλις χάλασε η δορυφορία, λες ωραία, θα περάσουμε. Και έχει υγρασία, καταλαβαίνεις, οπότε είναι σκληρά τα πράγματα. Αλλά αλλάζει αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι θα περάσω χειρότερα όταν έβγαινε έξω από το ξενοδοχείο στο Βιετνάμ. Μετά το Βιετνάμ δεν νομίζω ότι θα φτάσει ποτέ. Δηλαδή τα χειρότερα και την Κύπρο.
1: Ναι, εντάξει, άλλο κλίμα. Εκεί τώρα, πράγματα.
0: Αλλά τώρα στην Ολλανδία, 37 βαθμούς.
1: Έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Ή θυμάμαι πέρυσι στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Τις πρώτες ημέρες είχε 32, είχε τις πρώτες 3-4 μέρες μετά.
0: Ναι, άλλο το 32, όλο το
1: 37. Μετά πήγε 14.
0: Ναι, άλλο το 32, όλο το 37.
1: Έχει ξαναγίνει το Μεδόνιο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία πάλι.
0: Ναι.
1: Που είχε κάψωνα. Ναι. Είχε 37-38 βαθμούς. Ναι. Και τότε είχαν λίγο. Όχι λίγο. Την είχαν ακούσει, παιδί μου, να το πω εκλαγευμένα. Αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς. Αυτό είναι ένας αυτάθμητος παράγοντας.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Όταν πιάσω κάσονα σε αυτές τις χώρες.
0: Άστο.
1: Είναι χειρότερα από την Ελλάδα.
0: Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, εκεί τη γονάτισες. Βέλγιο και είναι χειρότερα.
1: Ήρθε φίλος από τη Γερμανία. Ο Λουκάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γερμανία σήμερα να μας δει.
0: Ναι.
1: Φίλος πάνε, ναι. Πάει σε προετοιμασίες, πάει στα ταξίδια, το έχουμε ξαναπεί. Και στη Γερμανία όταν έφυγε 40 βαθμούς. Το απόγευμα.
0: Καλά, καληνύχτα.
1: Στον Ντίζελντορφ.
0: Καληνύχτα. Δεν είναι, ναι. Αυτές δεν είναι συνθήκες. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν σε ρωτώ αν είδες Μουντιάλ, δεν είδες Μουντιάλ. Δηλαδή θα μιλάμε με ελλοτικά για το Μουντιάλ και δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι το τι
1: πρέπει
0: γίνεται.
1: Να, ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι και με τις ώρες και με τις εκπομπές, με τα διαφορά ώρα, τα γραψίματα, περνάει μέρα και δεν το καταλαβαίνεις. Το έχεις ζήσει, παιδί μου, το ξέρεις. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, εγώ θα βλέψω μεγαλύτερο διάστημα από σένα, οπότε να δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το... Εγώ θα είμαι... Ουσιαστικά την 23η μέρα θα γυρίσω από Ολλανδία. Δηλαδή ναι. είναι hardcore. Δηλαδή γιατί έχει τα δύο στάδια Ολυμπιακός. Πάντως και πέρυσι πέρασε. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είχα κουραστεί... τις τελευταίες 5-6
1: μέρες. Όχι, εμένα μου αρέσει, εντάξει. Εμένα, κοίτα, επειδή μου αρέσει να βλέπω προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, δηλαδή.
0: Εννοείται, δηλαδή, καλά, δεν σου. Βεβαίως. Ναι, ναι, αλλά ρε παιδί μου, όταν είσαι όμως και μακριά από τους δικούς
1: σου. Έχω μέρες. Κάνει διπλή την πρώτη. Που είχαμε πάει, θυμάμαι, Αυστρία τότε, Ετερκάτε. Ψέματα, Ελβετία πρώτα και μετά γυρίσαμε και πήγαμε Αυστρία. Έκτοτε δεν έχουμε κάνει διπλές.
0: Ο διπλές είχαν ξεκινήσει στον Ολυμπιακό οι διπλές. Την πρώτη χρονιά Βαλβέρδε, επί Κόκαλη, ναι. που είχαμε πάει και Ζέφελτ και μετά επιστρέψαμε πίσω για ένα μικρό χρονικό διάστημα και φύγαμε για δεύτερο άδειο στο Έρμελο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο Έρμελο είχε μείνει για κάποια χρόνια. Που ναι. πήγαινε. Αλλά και επειδή αν θα πας εσύ στο Έρμελο, θυμίσω άμα μπορείς να βρεις κανένα μαγνητάκι, γιατί δεν έχω, τα μαζεύω από πόλεις που έχω πάει και δεν,
1: okay.
0: δεν είχα πάρει. Θα σου ξανα... Θυμίσω, Διονύση. Λοιπόν, ναι. να πω εγώ στα του Ολυμπιακού ότι έκλεισε ο Πόποβιτς όπως ήταν αναμενόμενο. Έχει οριστικοποιήσει και η επιστροφή του Κάρμου. Και είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο να αποκτήσει τον Ρόκα. Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα είναι η επόμενη κίνηση. Και περιμένουμε, ξέρεις, μέχρι. Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες 6 μέρες μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να πάει με 30 ή 32 παίκτες στην προετοιμασία, δεν το κάνει ποτέ.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Δηλαδή, το ότι ο Κάρμο, ας πούμε, έρχεται. Παίρνει, ας πούμε, τη θέση του Καλογερόπουλου. Του θέση του Μπιαρκόν θα την πάρει. Πιθανότατα, είναι πιθανό, για να μην λέω ο Ντουάρτε. Ο Πόποβιτς πήρε τον Πασχαλάκη, ο οποίος τον αποχαιρέτησε και ο Ολυμπιακός, που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, ήταν. Τα δεδομένο. Ο Στουρνάρας που ήρθε το παιδί για τρίτο θεματοφύλακας ξανά στον Ολυμπιακό στα 25 του μετά τη χρονιά που έκανε και στον Ηρακλή, πήρε τη θέση του Μπότη. Έτσι λειτουργεί. Τώρα, θα δούμε, γιατί δεν βγαίνουν και ακριβώς τα κουκιά για να φτάσει με 25-26 παίχτες. Μπορεί κάποιοι να μην ακολουθήσουν. Εγώ δεν βλέπω να ακολουθεί π.χ. ο Μπετανκόρη, ο Καμπελά στην προετοιμασία. Θα δούμε, γιατί και τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Και πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Μουντιάλ, Νορβηγία, Γαλλία 1-4. Πήξαν χωρίς το Χάλαντ οι Νορβηγοί. Το πρώτο μήχρονο είδα, αλλά το πρώτο μήχρονο ήταν 1-3. Μαγικός Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ που λέγε και μια ψυχή εδώ στην εκπομπή.
1: Πόσο είχε?
0: 1-4. Χάτρικο ο Ντεμπελέ. Με φοβερά σουτ. Φοβερά σουτ δηλαδή στην απέναντι γωνία. Ωραίο παιχνιδάκι, δηλαδή το βλέπεις, ευχάριστα, πολύ ανοιχτό μάτς, πολύ ψηλά η άμυνα των Νορβηγών, δηλαδή βούτυρο στο ψωμί των Γάλλων ήταν αυτό ο τρόπος παιχνιδιού. Το θέμα ήταν ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν τώρα, η Σενεγάλη, εκεί που ήταν τελειωμένη, είχε 0 βαθμούς, 3-6 αν δεν κάνω λάθος, συντελεστή τερμάτων, ναι 3-6 είχε, κέρδισε 5-0 το Ιράκ. Και έφτιαξε τη διαφορά τερμάτων της, δηλαδή το 3-6 έγινε 8-6, πήγε στο συν 2. Και πλέον έχει ελπίδες να μπει στις καλύτερες τρίτες, σημαντικές.
1: Ναι.
0: Α, δούμε. Είδες με μία νίκη και,
1: και
0: κυνηγούσε, ρε παιδί μου, ακόμα και εκ των γκολ είχε και μια καλή ευκαιρία στο τέλος, όπου ήρθα εδώ για να κάνει το. Για να γίνει το 6-0. Αλλάζουν τα δεδομένα. Έχει ωραία ματσάκια στις τρεις, Διονύση μου.
1: Έχει.
0: Ένα λεπτάκι. Έχει Ουρουγουάη, Ισπανία.
1: Α, ωραίο.
0: Έχει, τώρα θα σου το πω να μου ανοίξει εντελώς, γιατί θέλω και τη βαθμολογία. Γιατί κοίτα να δεις τι γίνεται. Στις 3 η ώρα παίζει Κάπο Βέρδε με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Το θέμα σε αυτόν τον όμιλο, φίλε, είναι ότι όλοι έχουν ελπίδες. Όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η βαθμολογία είναι η Ισπανία, έχει 4 βαθμούς. Έχει περάσει. Έχει περάσει η Ισπανία. Η Ουρουγουάη έχει 2, το Κάμπο Βέρντε 2 και η Σαουδική Αραβία 1 πόντο.
1: Οπότε είναι ανοιχτά όλα.
0: Δηλαδή, κοίτα να δεις, υπάρχει το Ισπανία-Ουρουγουάη. Η ομάδα η οποία, ας πούμε, λες ότι έχει τις λιγότερες πιθανότητες είναι η ομάδα του Γιώργου του Δόνη.
1: Του Δόνη, ναι.
0: Εάν κερδίσει η Σαουδική Αραβία το Κάμπο Βέρντε, θα φτάσει στους 4 βαθμούς και αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει την Ισπανία, τερματίζει δεύτερη.
1: Ναι.
0: Τερματίζει δεύτερη. Αν κερδίσει, δηλαδή αν έρθει άσοχη το Ισπανία-Ουρουγουάη, που δεν το λες και τρελό αποτέλεσμα, περνάει. Προκρίνεται. Ένα μάτς είναι.
1: Είναι ανοιχτά όλα.
0: Ναι, όπως και η Ισπανία, μπορεί ας πούμε από το πουθενά να τερματίσει τρίτη. Να χάσει από την Ουρουγουάη και να κερδίσει το Κάπο Βέρντε τη Σαουδική Αραβία. Πάει 5 το Κάπο Βέρντε, 5 η Ουρουγουάη, 4 η Ισπανία. Δηλαδή σου λέω είναι παρουσίαση μεγάλο ενδιαφέρον και θα κάτσω να τα χαζεύω τα μάτς. Θα τα χαζέψω δηλαδή το βράδυ. Και έχει και πιο αργά να ξέρεις Διονύση, άμα σε ενδιαφέρει. Που επίσης είναι ένας όμιλος που μπορεί να σε βούνε πολλά πράγματα. Είναι στις 6 ώρα είναι Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς την ίδια βαθμολογία. 4 βαθμούς η Αίγυπτος, 2 βαθμούς το Ιράν, 2 το Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία. Αν γίνει ας πούμε το θαύμα, καλά έτσι όπως είναι και το Βέλγιο, δεν το λέω και θαύμα, και κερδίσουν οι Νεοζηλανδοί, πολύ πιθανό να περάσουν. Δεύτερη. Καταλαβες. Έχει, είναι ανοιχτά πολλά. Ουτρέχτη πήγες τελικά που μου λέγες.
1: Αύριο λέμε.
0: Α, θα πας πανέμορφο.
1: Αύριο.
0: Οπότε, πόση ώρα είναι η Ουτρέχτη από σας?
1: Καμιά ώρα.
0: Δηλαδή η Ουτρέχτη είναι κανένα μισάρα από εκεί που είναι που θα είμαι εγώ, οπότε κατά άλλα δεν είναι πολύ μακριά. Είναι να πας Ουτρέχτη. Να πάτε και ως Αργεντίνικο. Θα το δεις.
1: Λέμε για βράδυ.
0: Να κατέβετε. Είναι ωραία η Ουτρέχτη. Ωραία και Σάββατο, θα έχει και κόσμο. Αφού έχετε και ρεπό, μείνε και λίγο. Μπορεί να έχει και ένα φεστιβάλ εκεί στην εκκλησία.
1: Τι να σου πω. Θα το δούμε.
0: Έγινε ρε Νιόνιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό air condition.
1: Έχει μια χαρά.
0: Έλαγε. Λοιπόν. Αν σε ποια χώρα πιστεύεις, Ηρακλή μου λέει το Χρωσέτο Μουντιάλτο. Το Χρωσέτο Σεγόν, το πρώτο τριτρόπαιο. Οι Ολλανδοί στην Ολλανδία. Εντάξει, οι Ολλανδοί θα μπορούσαν να είχαν πάρει ένα. Και οι Άγγλοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα δεύτερο. Θεωρώ εγώ ότι το 90 είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα οι Άγγλοι. Καλή ομάδα είχαν και τότε που αποκλείστηκαν από την Αργεντινή, τότε στα πέναλτι στο 2-2. Καλή ομάδα. Με Κάμπελ, Λόουεν, Μπέκαμ. Είχε Σκόουλς μέσα ή ήταν Σίρερ, Σέντερ Φορ. Ήταν ομαδάρα. Λοιπόν, όταν ξέρεις από τη Μυτιλίνη ότι πρέπει λέει, να γράψει ένα βιβλίο Διονύση με το τι έχει περάσει. Οκ. Κάπου έξω θα είναι, στο χωριό θα είναι, εκεί στην περιοχή. Έφυγε να έχει κόσμο τέτοια ώρα που ρωτάς. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη από τα Πετρέλαινα. Μηδέν κριτική μου λέει η Ηρακλή. Μεταγραφές λέει και φέτος. Τα γραφάρες και φέτος. Και δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Μεταγραφή το Μαφέο έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και τον Πόποβιτς για δεύτερο τερματοφύλακα. Θα τα δούμε. Την καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Τον Άλεξα την Νίκη από το Πάστο Γέρι από το Κουκάκι. Αυτό δεν το θυμάμαι ότι πριν 3 χρόνια είχε καεί το λάπτοπ του Δεσίλα. Αλλά για να το γράφει το πιστεύω. Στο φίλο μας εδώ, του Γιάννη από τη Σαλόνικα, ο οποίος έβαλε φωτιά σε χθεσινή εκπομπή με την αφιέρωση, με το τραγούδι που την παραγγελιά την οποία έκανε, με τον Γαλήρη. Και μάλιστα μας κάνει και χιούμορ και λέει: αν γίνει η εκπομπή όπως θέλει, θα μας δώσει το δικαίωμα να σε λέμε Μερακλή αντίπα. Εντάξει, ότι Μερακλής γενικά είμαι, να ξέρεις. Σε πολλά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ένα φίλο έχουμε. Ωραία, πάμε να βγάλουμε αυτόν τον φίλο. Και πάμε μετά στο διάλειμμα που έχουμε και στη
2: σκέψη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεται?
0: Γεια χαρούλα.
2: Ωραία. Εκεί στον Ολυμπιακό τι γίνεται, φίλε, στο ποδόσφαιρο?
0: Είναι γίνεται.
2: Κινείται τίποτα ή... Βλέπω είναι ήσυχη, είναι...
0: Κινείται.
2: Το έχουμε...
0: Κοίτα,
2: έχουμε σύστημα. Θα τρέχουμε τελευταία στιγμή πάλι.
0: Καλά. Ότι πάντα τον Αύγουστο θα γίνουν κινήσεις, θα γίνουν συνήθως. Και μάχη, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τι έχει κλείσει? Έχει κλείσει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, δηλαδή τη θέση του Κωστίνια την πήρε ο Μαφαίο. Τα έλεγα πριν. Ο Κάρμο παίρνει τη θέση του Καλογερόπουλου, λέω, από θέση αριστερό στόπερ. Το άλλο το στόπερ που θα έρθει θα πάρει τη θέση του Μπιανκόν που έχει αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς έρχεται για την Πασχαλάκη. Δεύτερος τερματοφύλακας, ο Σουνάρας έρχεται τρίτος για την Πότη και έρχεται και είναι πολύ κοντά και ο Ρόκα, το εξτρέμ, ο Ισπανός, 21χρονος, τον οποίο τον θέλει ο... είναι πρώτα στην
2: Μητυλίδα. Αυτούς τους παίκτες, ναι. Αυτούς τους παίκτες, έτσι, γιατί δεν τους έχουμε κλείσει ήδη και είμαστε σε συζήτηση? Δηλαδή τι είναι, τίποτα τρελά λεφτά τα οποία ζητάνε, τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ο Πόποβιτς έχει κλείσει, ο Κάρμπο έχει κλείσει, ο Μαφέο έχει κλείσει, ο Ρόκα είναι το θέμα και με τον Ντουάρτε γίνονται συζητήσεις αυτή την περίοδο, γιατί ζητάει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, επειδή έχει κάνει μια γεμάτη χρονιά στην Ισπανία με τη Χετάφε. Μα, και ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει μαζευτεί. Τη Δευτέρα θα έλεγε η πρώτη συγκέντρωση.
2: Ναι, ωραία. Δηλαδή ζητάει 1,5 εκατομμύριο και τι κάνει, κάνουμε συζήτηση τώρα.
0: Έλα.
2: Αυτό που ανησυχώ, λέω, ζητάει να παίξει 1,5 εκατομμύριο. Εγώ σου λέω ζητάει 2, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία, και τι κάνουμε, θα περάσει κανένας μήνας και στο τέλος θα δούμε και ίσως μπορεί
0: Κάτσε ρε.
2: Οι παίκτες που κυνηγάει, γιατί τους έχει πάρει ήδη, αυτό δεν μπορεί να καταλάβω.
0: Μα σου είπα ποιες γίνανε οι κινήσεις. Περιμένει ακόμα, θέλει παίκτη στα χαφ. Θέλει ακόμα παίκτη στα χαφ.
2: Η κίνηση είναι αυτή που ανακοινώθηκε. Τα άλλα είναι συζητήσεις.
0: Δεν είναι συζητήσεις, είναι τελειωμένες μεταγραφές. Τώρα σου λέω Πόποβιτς, Κάρμπο. Θα ανακοινωθούν.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Επίσης, κοιτάξτε. Yeah. Όταν ας πούμε μπορεί εσύ ως ποδοσφαιριστής να θέλεις 2 εκατομμύρια το χρόνο. Το δικαίωμά σου είναι να θέλεις και 2 και 2,5 και 3, ό,τι θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι αν μπορείς να τα βρεις αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί πάντα να ξέρεις να πηγαίνεις και να πεις ότι ό,τι θέλει σου το δίνουμε. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο.
2: Όχι αυτό, αλλά
0: δεν
2: βλέπω
0: νομίζω ότι θα έρθει ο Ντουάρτε. Δηλαδή γιατί πρέπει να δώσουμε 2 εκατομμύρια για παίχτη 30, που είναι στα 31 του και αμυντικό.
2: Ναι, στα 31 του, άμα είναι καλός, 2 εκατομμύρια θα δώσει.
0: Ναι. Σου λέω, μπορεί να δώσει.
2: Άμα θες, πάρε ένα παίχτη με 500 χιλιάρια.
0: Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε. Είναι ανάλογα το πώς μπορεί να κοστολογήσει μια ομάδα.
2: Δεν είναι αυτά τα ποσά, δεν είναι μεγάλα.
0: Και δεν είναι μεγάλα.
2: Για μια ομάδα που κάνει προκριματικά Champions League και που την προηγούμενη χρονιά έχει παίξει Champions League, ωραία.
0: Ναι.
2: Το να μιλάει τώρα με παίκτες με 1,5 και 2 εκατομμύρια, αυτούς τους παίκτες θα πάρει για να μπορέσει να παίξει.
0: Ναι.
2: Τι να συζητήσουμε τώρα με έναν παίκτη 1,5 εκατομμυρίου.
0: Τι πάει να πει δηλαδή.
2: Τι να συζητήσουμε, άμα σου κάνει τον παίρνεις, το αδίνεις και τον παίρνεις.
0: Είναι μικρό συμβόλαιο το 1,5 εκατομμύριο.
2: Για μένα, για μια ομάδα η οποία παίζει Champions League, η οποία έχει και αποκριματικά Champions League, ναι, είναι μικρό. Δηλαδή είναι ένα ποσό λογικό. Είναι ένα ποσό λογικό, ναι. Δηλαδή άμα παίζεις ας πούμε, να σου πω τώρα, παίζεις το conference, έτσι, παίζεις το conference, ωραία. Και ζητάς κάποιο παίκτη και σου ζητάει 2 εκατομμύρια. Και πάλι είναι λογικό. Όταν παίζεις τα κύπελλα της Ευρώπης, θα πρέπει να πληρώσεις κάποιο καλό παίκτη για να έχεις και ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Δεν είπα να μην πληρώσεις.
2: Δηλαδή
0: δεν είπα να μην πληρώσεις. Το θέμα είναι να μην πληρώσεις υπεραξίες.
2: Για μένα αυτά τα ποσά οι παίκτες που συζητάει, έτσι, έπρεπε ήδη να έχουν ανακοινωθεί με τα ποσά αυτά.
0: Δηλαδή με ποια
2: γιατί
0: ποσά δεν έπρεπε να τα συζητήσουμε, στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβολέου, ούτε 3.
2: Για ποιο θέμα λες.
0: Για ποιο βλέπω, για εξτρέμ. 3,5 εκατομμύρια και 4. Πότε έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά σε ποδοσφαιριστή. Στην Ελλάδα. 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με Champions League.
2: Εγώ νομίζω ότι άμα θες να πάρεις ένα εξτρέμ για να προχωρήσεις, πρέπει να δώσεις 4 εκατομμύρια. Έτσι νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι. Σου λέω όμως, Γιώργο, δεν έχει έρθει παίχτης με 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
2: Φιλέ, για Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει έρθει κάπου, ποτέ, πουθενά. Δεν έχει έρθει.
2: Τέλος πάντων.
0: Πώς θα το κάνουμε.
2: Οι παίκτες αυτοί που μιλάει τώρα είναι κανείς που παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν νομίζω.
0: Όχι, αλλά εσύ που μου λες, ας πούμε, για τα. Δεν μπορεί
2: και
0: να.
2: Και ακόμα μιλάει.
0: Ναι, και μιλάει. Καλά κάνει και μιλάει. Και έτσι που μου στέλνετε εδώ, δεν δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ. Σας την έχω πει την άποψή μου για τα οικονομικά.
2: Το τέλος, χάνουμε στόχους. Ναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι βλέπω. Χάνουμε στόχους. Πάμε σε άλλους. Μετά φτάνουμε τελευταίες 10 μέρες των μεταγραφών.
0: Άλλο αυτό το να πεις ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει που θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
2: Αυτό
0: είναι άλλο κομμάτι. Και άλλο να λέμε πόσα θέλεις, κύριε, 1,800 πάρτα, 2,300 πάρτα. Αυτό είπες.
2: Δεν είπα αυτό. Εγώ λέω ότι τα ποσά αυτά τα οποία ζητάνε αυτοί οι παίκτες, έτσι, και οι παίκτες που πας να πάρεις, έπρεπε ήδη να τους έχεις ανακοινώσει. Ήδη. Θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Δηλαδή τώρα θα πας στον άλλον που θέλει 1,5 εκατομμύριο και δεν του πεις. 1,200.
0: Ναι, και δεν μην του πεις 1,200.
2: Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Δηλαδή και στο τέλος και θα γίνει. Θα φτάσουμε τελευταίες και πάντα έτσι γίνεται. Θα φτάσουμε τελευταίες 10 μέρες, τελευταίες 5 μέρες.
0: Έχει άλλα θέματα στο οποίο ο Ολυμπιακός, θα σου πω, δεν είναι το θέμα για τις μεταγραφές και το τι μπορεί να έχει έρθει. Εκεί που έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός είναι όσον αφορά τους παίχτες που δεν υπολογίζει. Ο Καμπελά έχει συμβόλαιο 1.300. 1.300.
2: Ναι.
0: Ωραία. Συμβόλαιο 1.300. 1.300.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ο Καμπελά, ναι, το πιο πιθανό είναι

0: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Γιατί, ας πούμε, σου φέρω παράδειγμα τον Καμπελά. Ο Καμπελά μπορεί να σου πει: όχι, εγώ θα κάτσω εδώ, θα προπονούμε μόνος μου, αφού δεν είμαι υπολογιστής.
1: Να ρωτήσω κάτι. Η ομάδα,
0: ναι,
1: από τη στιγμή που παίρνει ξένους, έτσι, παραπάνω από ό,τι δικαιούται. Ωραία.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιοι δεν πάρουν μεταγραφή, μείνουν στα συμβόλαιά τους κτλ.
0: Ναι.
1: Και δεν τους δηλώνει. Δεν τους δηλώνει. Έχει πρόβλημα.
0: Δεν έχεις πρόβλημα και να δηλώσεις και 15 ξένους. Και 15 ξένους να δηλώσεις. 15 δηλαδή μη κοινοτικούς.
1: Δεν θα περιμένουμε πότε θα φύγει ο Καμπελά για να φέρουμε αυτόν που θέλουμε.
0: Όχι, αλλά σου λέω ότι εκεί έχει καθυστερήσει για μένα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο, εντάξει.
0: Εκεί, σε θέματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια. Δηλαδή ο Μασούρας έχει συμβόλαιο. Ένα ακόμα χρόνο.
1: Εμένα δεν με νοιάζει, πρόσεχε, εμένα όσο παδώ,
0: ναι,
1: δεν με νοιάζει πότε θα ξεφορτώσει. Εμένα με νοιάζει πότε θα φορτώσει, φίλε.
0: Ωραία, δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό το θέμα το οικονομικό είναι θέμα της ΠΑΕ. Δηλαδή,
0: από
1: έχει πάρει
0: Γιώργη μου, από τη μία μου λες ότι είναι το θέμα είναι οικονομικό της ΠΑΕ. Αλλά όταν υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια σε συμβόλαια τα οποία δεν υπολογίζονται.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Κατάλαβες. Αυτό λέω εγώ. Και άσε με εδώ που με λένε υπάλληλο και να γίνω γραφειοτύπου. Δεν θέλω να γίνω γραφειοτύπου ποτέ στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, εντάξει, αυτό που λες είναι σωστό.
0: Αυτό
1: εμένα πρόσεξε όσο πάω.
0: Καταλαβαίνω ότι σε ένα ενέργεια το ποιο θα έρθει και δεν σε νοιάζει τι θα γίνει με τον Καμπελά. Το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δεν έχω κανένα. Δεν είμαι δεύτερο.
1: Α, πάει να του πει του παίκτη, ξέρει κάτι, φίλε μου.
0: Θα του πει.
1: Θα σε έχουμε στην εξέδρα,
0: ναι,
1: και τελείωσε. Δεν θα υπάρχει καν. Βρες ομάδα, φέρε ομάδα, φέρε χρήματα να φύγει. Μέχρι όμω να γίνει αυτό, μέχρι να γίνει αυτό, πάρε αυτού που πρέπει. Δηλαδή σαν τον Καμπελά έχουμε άλλους 2-3, έτσι. Ωραία. Και τι θα περιμένουμε ένα μήνα. Τι μπορεί να πάνε μέχρι την τελευταία μέρα.
0: Δεν έχει.
1: Σου λέει, κύριε, εγώ θέλω να δω μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών τι πρόταση θα έχω. Ωραία. Τι θα κάνεις. Θα περιμένεις μέχρι την τελευταία μέρα για να πάρεις άλλους 3.
0: Άλλο σου είπα. Δεν σου είπα ότι περιμένουν να φύγει ο Καμπελά ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής για να πάρουν παίχτη. Δεν σου είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω όμως ότι πρέπει να λυθούν και αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Ωραία. Αυτό λέω. Αυτό είπα. Ήμουν ξεκάθαρος. Δεν σου είπα εγώ ότι, ότι πρέπει να φύγει το να γλιτώσει το 1-300 Ολυμπιακός του Καμπελά για να το δώσει στο Ρόκα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία.
1: Ναι, αλλά έτσι το βλέπω ότι πάει.
0: Μα το Ρόκα θα τον κλείσει το εξτρέμ.
1: Okay.
0: Έγινε, ρε Γιώργη μου.
1: Πρόσεξε, μην τον χάσεις και μετά μου πεις ψάχνω άλλον. Όχι εσύ, όχι ότι φταίς εσύ.
0: Ναι, ρε,
1: όχι ότι φταίς εσύ. Αλλά στο τέλος αυτό το μπίρι-μπίρι, ένα μήνα με κάτι παίχτες οι οποίοι πρώτες έχουμε πάρει εχθές, πρόσεξε μην τους χάσεις και μετά μου πεις ξέρεις άργησα γιατί ψάχνω. Δεν λέω εσύ, δεν λέω εσύ. Σαν οργανισμός λέω.
0: Παίχτες υπάρχουν.
1: Εμένα δεν μου φταίει ποτέ ο δημοσιογράφος.
0: Παίχτες υπάρχουν. Ας πούμε πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έδωσε 5 για το Στερφέτσα, γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν τα μπόνους για να φτάσει στα 8. Ήταν λίγα χρήματα. Δεν βγήκε. Ο Στερφέτσα επίσης είναι μια περίπτωση. Και με υψηλό συμβόλαιο πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Επίσης, ναι.
0: Ωραία. Ο οποίος επίσης θα είναι στην προετοιμασία. Αν δεν κλείσει εκεί με την Πάρμα μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω εγώ ότι μέχρι τις 3 του Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός και θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είναι ένα κρίσιμο διάστημα. Και για αυτούς που θα έρθουν και για αυτούς που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Γιατί μετά.
1: Εμένα τα ποσά. Οι παίκτες που κυνηγάει. Για μένα. Οι παίκτες που κυνηγάει. Τα ποσά που ζητάνε. Έπρεπε ήδη οι παίκτες να είναι εδώ. Δεν έχει χτυπήσει κάποιο παίκτη που ζητάει ομάδα 10 και αυτός δίνει 8 κτλ. Έπρεπε ήδη να είναι εδώ γιατί το Μιτιλίμπαρ, προσέξτε τώρα. Ο Μιτιλίμπαρ, φίλε, μετά θα τον χρεώσουν. Θα παίρνουν τηλέφωνο οι οπαδοί και θα λένε. Και τι έγινε εκεί και τι έγινε με εκείνο το αποτέλεσμα και η ομάδα δεν πάει καλά. Πώς δεν πάει η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα προγραμματισμό και να έχει τους παίκτες και να δουλέψει και να προχωρήσει.
0: Okay.
1: Άμα η ΠΑΕ κάθεται φίλε μου και συζητάει η ΠΑΕ 2 μήνες, χάνει τους στόχους, βρίσκει άλλους στόχους, μετά τους χάνει και τους άλλους στόχους, θα έρθει η ώρα μετά που το ταμείο θα το πληρώσει ο προπονητής. Θα πούνε, η ομάδα δεν παίζει, δεν βάζει γκολ, τρώει εύκολα η ομάδα γκολ.
0: Περίπτωση στην οποία πλήρωσε ο Ολυμπιακός και πήρε είναι ο Μαφαίο, που δεν σε 3 εκατομμύρια εκεί στη Μαγιόρκα. Που υποβάζεται και τον πήρε τον παίχτη. Αυτό που είναι, τον πήρε.
1: Το Δεκέμβρη που πέρασε δεν έπρεπε να πάρουμε στόπερ.

0: Δεν μπορούσε δηλαδή ο οργανισμός του Ολυμπιακού να βρει ένα στόπερ.
1: Σάιπερ,
0: τρώγαμε γκολ σε παιχνίδι και μετά τρέχαμε να το βγάλουμε.
1: Περίμενε. Και αν είχε με περισσότερο, δεν σημαίνει ότι δεν θα τρώγε γκολ, αλλά ήταν επιλογή με τη Λίπρα να συνεχίσει με τους τέσσερις. Δεν ήθελα άλλον.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ σου λέω αυτό. Πού ξέρεις ότι εγώ είμαι με τη Λίπρα μέχρι θάνατο δηλαδή. Οκ. Okay. Έγινε.
0: Καλώς.
1: Έλα μου, γεια.
2: Λοιπόν, δεν είμαι ήδη. Και ο κάθε καμπελά μου λέει είναι επιλογή κάποιον Ηρακλή. Αυτοί θα έχουν και οι Ρώσες, μου λέει, είπα. Μα φυσικά και σε έναν οργανισμό, σε μια ομάδα, αν π.χ. αυτός που προτείνει ή φέρει παίχτες και αυτοί οι παίχτες δεν βγαίνουν, κάποια στιγμή θα πληρώσει το μαρμαρό. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ρίξε το διάλειμμα, ξεφύγαμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ωραία μηνύματάκια. Έτσι επιθετικά. Για να πούμε και παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε εδώ μισό λεπτά και ένα λεπτό. Μου γράφει ένας φίλος ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι στα κάγκελα και δικαίως. Οκ. Okay. Μετά. Μου γράφει ένας άλλος. Τι οκ, okay, ρε άντυπα. Και Καραγκιόζη κιόλας άντυπα. Ήταν λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης, αλλά τώρα άστο. Το λες και με ύφος. Άμπαλε. Εσύ είσαι Ολυμπιακός, ρε. Πού να είσαι για τον Ολυμπιακό, επαγγελματίας είσαι. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Και στο λέω και χήμα για τον αέρα. Όταν σου λέω βαθιά ανοιχτωμένος, μαύρα μεσάνυχτα και όχι το σύριαλ. Ξεκάθαρα στο λέω αυτό. Και άμα πρέπει να συναντήσει πουθενά, γιατί κυκλοφορώ και στην Αθήνα και στην Ερυθρέα και οπουδήποτε, έλα να μου το πει, να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε κανονικά. Όχι, δεν είναι, μην είναι, μου στείλει κανεί ότι απειλώ και τέτοια. Δεν κάνω τέτοια. Θα το συζητήσουμε, ναι, να δούμε, να βγάλουμε και το Ολυμπιακό μέτρο που στο συχαίνομαι. Λοιπόν, ρε αντίπα, γιατί λε ανακρίβει στο συμβόλαιο του Καμπελένα 800 χιλιάρια και όχι 1.300. Για το δεύτερο χρόνο ξέρω εγώ ότι είναι 1.300. Να ξέρει, φίλε μου. Ναι, ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ το θέμα αμυντικού, ρε φίλε. Που ξέρατε ότι εγώ το γουστάρω το τρελέτο με την Λίμπαρ και δεν ήθελα να φύγει. Που έβγαινε εδώ κόσμος όλο το χειμώνα στα τέλη και έλεγε ότι έκλεισε το κύκλο του με την Λίμπαρ και έκλεισε το κύκλο του με την Λίμπαρ και να φύγει με την Λίμπαρ. Αυτά δεν μου λέγανε περισσότεροι. Άλλες εκπομπές θυμάμαι και τι έλεγα. Εγώ όχι να μείνει. Λοιπόν. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, το φίλο του Ολυμπιακού από τη Γερμανία. Τη βλέπεις με Γιάρεψουκ. Με Γιάρεψουκ επίσης είναι ένα ερωτηματικό. Ακούγεται ότι μπορεί να μπει η Λιόν, να φέρει πρόταση τις επόμενες μέρες. Με τη Λίμπαρ, στις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει με τους δικούντες και είπε ότι θέλει πίσω το Γιάρεψουκ, νομίζω θα μιλήσω με τη Λίμπαρ με τον Ουκρανό επιθετικό. Γιατί ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία δεν θα έχει η Ελκάμπη και τα Ρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Και σέντερ φορ θα έχει το Γιάρεψουκ και τον Κλέιτον και πιθανότητα και το Ραγκελάκι, τον Πιτσιρικά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρη.
1: Έλα, γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Μια χαρούλα.
1: Χαίρομαι. Ήθελα να πω σαν γρήγορα για το όσον αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχει για τους 32, δεν ξέρω, σε 2-3 μέρες ένα τρομερό μάτς. Ό,τι ώρα και να είναι θα το δω οπωσδήποτε.
0: Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Σαν νοκάουτ.
0: Μα ναι.
1: Γιατί είναι
0: και το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι καλό.
1: Και αυτό, εντάξει, το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι σκληρό μάτς. Mm-hmm. Το άλλο θα είναι πολύ μπαλάτο μάτς, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια από πριν, εκ των προτέρων, δεν μπορώ να πούμε. Απλώς λέω ότι συμπαθώ και τις δύο ομάδες πάρα πολύ και τη Βραζιλία. Βέβαια πρώτη έρχεται η Αργεντινή, μην την ελθούμε. Mm-hmm. Αλλά και Βραζιλία και η Ιαπωνία που παίζει πολύ ωραία μπαλίτσα. Τη συμπαθώ και είναι κρίμα μία από τις δύο θα φύγει νωρίς.
0: Κοίτα και η Βραζιλία είναι σοβαρή η Βραζιλία φέτος.
1: Ναι, είναι. Επαγγελματική πιο πολύ, μαζί με την ικανότητα που έχουν παίκτες. Mm. Είναι και ο προπονητής Γατά, έτσι, πολύ εμπειρός. Ναι.
0: Πώς δεν είναι δυνατόν ο Αντσελότη.
1: Βέβαια, μετράει και αυτό.
0: Πώς δεν μετράει, το έχω πει και στην αρχή του ζωή.
1: Βέβαια. Θα δούμε. Ένα άλλο που ήθελα να πω, αυτό που είπες για την Αγγλία την παλιά με τους πάρα πολύ καλούς παίκτες που είχε. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει στο σημερινό ποδόσφαιρο στην Αγγλία και κυρίως στην Ιταλία που έχουν γεμίσει αυτές οι χώρες με ξένους παίκτες, με αποτέλεσμα το εθνικό τους ποδόσφαιρο να έχει μεγάλη πτώση. Δηλαδή είναι παίκτες naturalizé κάπως που παίζουν, αλλιώς οι καθαρόιμοι Άγγλοι, καθαρόιμοι Ιταλοί δεν έχουν ευκαιρία να παίξουν και με αποτέλεσμα οι ομάδες αυτές να μην είναι οι πολύ δυνατές ομάδες που ήταν στο παρελθόν, έτσι νομίζω. Mm-hmm. Επίσης το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό μπάσκετ που παίζουν όλο ξένοι. Mm-hmm. Δεν βγάζει, δεν έχουν ένα παιδάκι με ευκαιρία και δυνατότητες να αναδειχτούν Έλληνες ταλέντα. Άντε να βγει ένας, να βγουν δύο. Και βλέπεις ότι το μπάσκετ το ελληνικό έχει πέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και εγώ, όπως θα ξέρεις, δεν πολύ βλέπω μπάσκετ πια, γιατί ειδικά η Euroliga,
0: ναι,
1: έχουν έρθει ας πούμε 100 Αμερικάνοι και άλλοι 30 Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάθε χρόνο αλλάζουν ομάδες. Αυτοί παίζουν σε κάθε ομάδα, σε κάθε πεντάδα παίζουν 5-4 Αμερικάνοι, ένας Σέρβος, λέω τώρα, ή ένας Γάλλος.
0: Ναι, όπως λες, όπως παίζει ένας Σέρβος ή αν παίζει ένας Γάλλος ή αν παίζει ένας Ολλανδός, έτσι μπορεί να παίζει και ένας Έλληνας αν αξίζει. Και δεν νομίζω ότι δεν θα τους βάλουν, δηλαδή, αν υπήρχαν Έλληνες που μπορούν να παίξουν. Επίσης φεύγουν πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία πλέον, γιατί δίνουν και τρελά χρήματα το να πάνε στο κολέγιο στην Αμερική, σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA, και παίρνουν και πληρώνονται και εκεί οι μπασκετμπολίστες.
1: Οπότε για Έλληνες τώρα.
0: Αφεβαίως. Που έχουν πάει στο εξωτερικό, στην Αμερική, ναι, στο κολέγιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι έτσι απλά. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ακόμα και σε Ολυμπιακό και σε Παραθηναϊκό Έλληνας που να είναι πολύ καλός και δεν θα τον πάρουν για να παίξει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και τι, κάτι άλλο ήθελα να πω, το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω εδώ και πολύ καιρό. Πες ότι μια ομάδα, ας πούμε Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα παίκτη με ξένο. Ξένο, Έλληνα, δεν έχει σημασία, με ένα συμβόλαιο τάδε.
0: Για πού μιλάμε τώρα?
1: Για την Ελλάδα.
0: Όχι, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ.
1: Για ποδόσφαιρο.
0: Για ποδόσφαιρο, ναι.
1: Από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Έχει λοιπόν, το Γιάρεμτσουκ, ωραία.
1: Όχι, θέλω να πω, έχει ένα παίχτη,
0: ναι,
1: με ένα συμβόλαιο. Και τον άλλο χρόνο τον δίνει δανεικό σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Ωραία.
1: Από ποιον πληρώνεται το μισθό του? Από τον Ολυμπιακό.
0: Κάτσε να σου απαντήσω.
1: Για την καινούργια ομάδα.
0: Να σου απαντήσω. Αν μιλάμε τώρα για παίκτη εξωτερικού και ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής, δηλαδή για να σου το πω και διαφορετικά, ο Ποντένσε που ήρθε στον Ολυμπιακό που είχε συμβόλαιο 6 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός πλήρωνε ένα ποσό από τα 6 εκατομμύρια. Ένα ποσό κοντά στα 3.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, κλειτώνει η ομάδα του 3 εκατομμύρια για ένα παίκτη που θεωρητικά για να τον δίνει δανεικό δεν τον υπολογίζει και πληρώνει 3 εκατομμύρια από εκεί που θα πλήρωνε 6. Σου φέρει και παράδειγμα ακριβώς. Στην Ελλάδα, άμα θα πάει ένα πιτσιρικά, τις περισσότερες φορές, γιατί έχουν βελτιωθεί πολύ τα οικονομικά και των μικρότερων ομάδων, θα καλύψουν το συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα υπάρχει. Θα δανείσουν οι ποδοσφαιριστές που είναι 700 και 800 χιλιάδων.
1: Μάλιστα, ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία, Ερακλή. Πότε θα πήγες την Παρασκευή, είπες?
0: Ναι, σα σήμερα θα βγω εγώ τον Πισάρο από Ολλανδία.
1: Α, ωραία. Αν δεν μιλήσουμε, καλά. Εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε, αλλά αν δεν μιλήσουμε.
0: Ναι, Γιούρι μου.
1: Καλά να περάσεις, να δεις πράγματα και θάματα από την ομάδα μας, έτσι. Και καλή συνέχεια. Και να βλέπουμε καλό μουντιάλ. Εντάξει.
0: Πιστεύω ότι όσο περνάει και. Καλά, δεν είναι και άσχημο. Δεν είναι και άσχημο.
1: Όχι, όχι, παραδόξως είναι καλύτερο από το Κατάρ.
0: Όχι, διαφωνώ. Βέβαια, δεν μπορώ να σούμε και δίκαιο, θα περιμένουμε και τη συνέχεια. Το Κατάρ όμως ήταν οι normal ώρες και το ευχαριστιόμαστε γιατί βλέπαμε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ τώρα, ας πούμε, έχεις πει εσύ για την Ιαπωνία, εγώ δεν την έχω δει την Ιαπωνία. Δηλαδή, πώς να δω το παιχνίδι στις 3 τη νύχτα, σήμερα, άσχετο που είναι ξημερώνει Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να έχω να πάω στο μοναστηράκι στη.
1: Έχεις δίκιο. Οι ώρες είναι πολύ, πολύ ακατάστατες. Ναι. Εντάξει, Ηρακλή.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Λοιπόν. Βγήκε και εκείνη και ακτήλε, φανταστούμε, Νορβηγία. Ολλανδία, Μαρόκο. Βραζιλία, Ιαπωνία. Η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Οι Γάλλοι με ποιον που είναι ο πρώτος του. Οι Γάλλοι, ο πρώτος του. Περίμενα, δούμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου και πάμε στον επόμενο φίλο. Δέκατος, πρώτος, ενάτο. Α, με τρίτο, έχει πολύ ακόμα για να μην. Πάμε. Όπα, τι γραμμή ήταν αυτή? Πρέπει να έχει πέσει, ε. Ναι, πάμε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
2: Παναγιώτης Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Α, καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
2: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Καλά λέω.
2: Αυτά που έλεγε ο πιο προηγούμενος συνοπαδός για τις μεταγραφές, εγώ τα λέω εδώ και 3 χρόνια. Η ομάδα για μένα δεν έχει τεχνικό διευθυντή σωστό. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπεις το Μοντιάλ.
0: Ναι.
2: Το μέλλον είναι οι Αφρικανοί.
0: Ναι.
2: Ας το πάρουμε χαμπάρι. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα πάλι με τους Σέρβους. Γιατί ο Κοβάσεβιτς, δυο παίκτες Σέρβους ξέρει, αυτούς πάει να φέρει.
0: Αλλά κοίτα, ξέρει πάρει και η Ισπανία, και στην Ισπανία και την Ισπανική αγορά.
2: Στην Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ, εντάξει.
0: Αλλά ξέρει και ο Κοβάσεβιτς ήταν και στη Σοσιαδάδ χρόνια και στην Ιταλία από την Γιουβέντους. Κοίτα, ο Κοβάσεβιτς έχει φέρει και παίκτες οι οποίοι δεν έπιασαν, Σέρβοι. Έχει φέρει και, και τον Πιρόλα που βγήκε.
2: Να μας ναι, ο Πιρόλα καλή, εντάξει, ισχύει. Ναι. Για μένα πάντως Ηρακλή, λεφτά δεν πέφτουν. Αυτό που έλεγε ο προηγούμενος οπαδός έχει δίκιο. Ναι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός πέρσι να έχει 100 εκατομμύρια έσοδα μετρημένα και να μην μπορεί να κλείσει τέτοιες μεταγραφές της πλάκας.
0: Ποιες είναι οι μεταγραφές της πλάκας?
2: Τώρα θα πάρεις το εξτρέμ της Τζιρόνα που έχει πέσει, ο οποίος δεν είναι καν βασικός εκεί. Ο καλός ήταν ο άλλος ο Κρανός. Και... άμα είσαι μάγκας, πάρ' τον εκείνο να σε δω. Έτσι δεν είναι.
0: Και ποιο είναι, και από πού να πάρει παίχτες?
2: Βρε, πάρε από όπου θέλεις.
0: Το θέμα είναι ποιος παίχτες είναι. Άμα παίξει, δεν παίξει. Δεν τον ξέρω το ρόκα.
2: Ποιος είναι από την Τζιρόνα ο καλός παίχτες? Δεν πας εκεί, δεν μπορείς. Έτσι, δεν πληρώνεις. Πληρώνουν άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς πήγαμε Champions League με το σκεπτικό όλων των οπαδών ότι ξέρεις κάτι, ανεβαίνουμε οικονομικά πολύ. Τι ανεβαίνουμε? Εδώ ο Παναθηναϊκός, επειδή λέτε για συμβόλαια, δίνει 3 εκατομμύρια στα τότε φρέει. Που λέμε τα συμβόλαια δεν δίνονται και δεν δίνονται. Δεν χαρά δίνονται, δίνονται άμα θέλεις.
0: Φυσικά άμα θέλεις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να την
2: αφήσει. Αυτό αποδεικνύεται.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
2: Ο Μαρινάκης δεν θέλει να πληρώσει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει. Είχε μπάτζετ πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή ο Ελκαμπή είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια το συμβόλαιο του. Κάνει. Περίμενε με. Όχι. Έχει και μπόνους πολύ εφικτά. Πάει πάνω από 2,5 ο Ελκαμπή. Επίσης.
2: Ωραία, 2,5.
0: Περίμενε. Επίσης ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια στο Ποντένσε για το δανεισμό του. Ωραία. Δεν μπορεί να φτάσει στα 4 που μου λες εσύ, πάει γιώτη μου. 4 εκατομμύρια και 4,5 δεν έχει πληρωθεί η συμβόλαιο στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις ότι μπορεί να έρθουν 3 παίχτες? Δηλαδή όλα στα 3 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια ευρώ μόνο τα συμβόλαια. Εντάξει. Καθαρά. Δεν γίνεται.
2: Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Να πάρεις ένα νεαρό που θα πληρώσει την ομάδα 5, 6, 10 ή θα πάρεις ένα παίχτη γερασμένο και καλά ο οποίος θα είναι ελεύθερος και να το δελεάσεις με χρήματα.
0: Εσύ τι θες? Λοιπόν, εσύ που
2: εγώ
0: τα
2: θέλω νεαρό. Αλλά όχι να πάω να πάρω το Μάντσα 4,5 εκατομμύρια και να τον διώξω σε ένα μήνα.
0: Σε
2: που τον έβαλε με τον Άρη και τον έπιασε τον άλλο από το λαιμό. Αυτό το στόπερ ποιος το έφερε δηλαδή? Αυτά να λέμε.
0: Ο Εντού.
2: Αυτά δεν τα λέει κανένας.
0: Ο Εντού σου λέω.
2: Ο Εντού, έτσι. Λοιπόν, όλες οι μεταγραφές που κάναμε πέρσι, καμία δεν βγήκε. Έτσι είναι, δεν βγήκε καμία.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Κοίτα να δεις, είχε συμμετοχές αρκετές, αλλά δεν πήρε και χρόνο πάρα πολύ γιατί πήγαινε πολύ μέσα Γκαρθία να πήγες για το Σιπιόνι. Ωραία, που είχε κάποια στοιχεία.
2: Που αξίζει ο Σιπιόνι, ναι.
0: Λοιπόν, που έδειξε κάποια στοιχεία. Ο Νασιμέντο σε ένα διάστημα πήγε να δείξει πράγματα.
2: Εκεί που. Τα 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, και έδωσε κάνω το ερώτημα. Γιατί δεν πήρε τον Όρτα? Αυτά είναι τα λάθη του Μαρινάκη.
0: Ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Ναι, τι έτσι είναι. Θα δίνει 2 εκατομμύρια να πήρε τον Όρτα. Πεχταράς.
0: Άντε πάλι και θα μου πει. Τώρα πεχταράς το λες εσύ. Ο Όρτα, ας πούμε, παίζει στη Β' Ισπανίας. Όρτα λοιπόν, δεν σου έχει προκαλέσει ποτέ εντύπωση και την πρώτη φορά και μετά τη χρονιά του Conference που ήταν ένα που είχε φτάσει μέχρι τη Λισαβόνα, έτοιμο να μπει στο αεροπλάνο, τον Όρτα δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Και στο λέω εγώ αυτό. Που σας έχω πει ότι εγώ είμαι με τη Λίμπαρ μέχρι θανάτου. Και δεν αλλάζω άποψη. Και φέτος να χαθεί το πρωτάθλημα πάλι με τη Λίμπαρ. Λοιπόν.
2: Είναι. Καθένα κρίνει με αυτού που θέλει.
0: Εσύ εξηγώ. Αλλά να έρθουν όμως και παίχτες και αποδοσεριστές. Γιατί είχε δώσει και το Βιθέντε, είχε δώσει με τη Λίμπαρ για να έρθει. Δεν ήρθε. Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα αυτή.
2: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος πρότεινε 4 παίχτες, όλοι βγήκαν παιχταράδες. Ο Βιθέντε, ο Μίγια, το άλλο το Σέντερ Μπακ που πήγε στη Βιγιαρεάλ και ακόμα ένα τώρα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ποιο από αυτού πήρε? Κανέναν. Και πήγε μετά, έδωσα λίγο 8 εκατομμύρια Στρεφέτσα. Ποιο τον ζει του Στρεφέτσα? Τι να τον κάνει του Στρεφέτσα?
0: Ο Στρεφέτσα, κοίτα να δεις. Ο Στρεφέτσα ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε στην Ιταλία, έπαιξε πίσω από τον επιθετικό, στην Πάρμα και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Περίμενε μισό λεπτό. Δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
2: Τα ξέρω, Ιακλικής, τα ξέρεις. 5-3-2 δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Θέλει, ο Μεντιλίμπαρ θέλει το δεκάρι να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, ο Στρεφέτσα. Τον πήραμε για εξτρέμ.
2: Ωραία. Λοιπόν, σε κάνω και μια άλλη ερώτηση. Πήραμε αυτό το ψηλό του Άντερ Λουίζ. Αυτό ο παίκτης. Κάνει στη Σαχτάρ, κάνει στη Γουλς.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, πέρυσι μας έλεγε ότι ο Βίλιαμ είχε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο και τώρα μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. 4 εκατομμύρια θα έφτανε ο Βίλιαμ αν τερμάτιζε το συμβόλαιο με όλα τα μπόνους που μπορεί να υπήρχαν. Δεν τερμάτιζε, δεν έφτασε ποτέ. 4. Πάμε.
2: Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίζ.
0: Πώς δεν απαντάω στα μηνύματα, στα περισσότερα έχω απαντήσει. Πάμε παρακάτω.
2: Μ' ακούσε, Ρακλή.
0: Έλα, ο Αντρέ Λουίζ. Ναι.
2: Λοιπόν, κάνει τη Σαχτάρ, κάνει τη Γουλφ. Και εμείς τον έχουμε ήδη 5 λεπτά και θέλουμε να τον διώξουμε.
0: Να σου απαντήσω, απαντήσω και για τον Άντρε Λουίς.
2: Ναι.
0: Να σου απαντήσω. Ξέρεις ποια είναι η άποψη με τη Λίμπαρ. Για... Κάτσε να σου πω, Ρουμπάγιωτη. Λοιπόν, για τον Άντρε Λουίς και τον Κλέιτον. Ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν μάθει όλο αυτό το διάστημα να παίζουν στην κόντρα, δηλαδή μέσα σε ανοιχτές άμυνες, γιατί η Ρίο Άβε δεν ήταν μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, πίεζε στα περισσότερα παιχνίδια και θα αντιμετώπιζε κλειστές άμυνες και θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής. Αυτή είναι η άποψη του Μεντιλίβαρ σε σχέση. Και γι' αυτό δεν έπαιξε περισσότερο ο Τρελουής πέρυσι. Και ο Κλέιτον, όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, γιατί και ο Κλέιτον. Όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, για παίζουμε σε που θα βρει ο χρόνο, δεν τον βρήκε ο Γιάρεπ και φύγε.
2: Ναι, εντάξει, άστον εκείνο. Εγώ τι θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν.
0: Ναι, και να κλείσουμε. Έλα.
2: Ναι. Σε ζήτησε ο άνθρωπος 4 παίχτες. Ισπανούς πέρσι δεν πήρες κανέναν. Μετά τι έγινε, στρεφέτα όλοι αυτοί. Τώρα πάλι τα ίδια. Όπως έλεγε ο άλλος ο κύριος. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείσεις το ρότα, ρε φίλε. Το ρόκα, πώς λέγεται.
0: Α, τον κλείνει το ρόκα.
2: Και 200 χιλιάρικα διαφορά. Άκουγα τον Νικολακόπουλο σήμερα και είπε, λέει, 200 χιλιάρικα διαφορά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Αμπά, ναι, εγώ
0: ναι. Σου λέω, μπορεί δηλαδή, να το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχω ακουστεί, είπε ο Κώστας.
2: Ο Ολυμπιακός. Των 100 εκατομμυρίων εισόδων.
0: Ναι.
2: Η, η
0: μεταγραφή είναι στα 4 με 4,5. Θα, αν θα γίνει του ροκ.
2: Που θα γίνει. Αγοράσουμε τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Θα φανεί από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν.
2: Να σου πω καμιά ερώτηση.
0: Έλα.
2: Το Μάν θα πιστεύεις τον πήραμε 4,5 εκατομμύρια.
0: Α, ναι, γιατί δεν το πιστεύω. Εσύ γιατί δεν το πιστεύεις.
2: Γιατί είναι Λατινική Αμερική και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τι είναι ότι κάνουν. Ξέρεις, μπορεί να προσπαθείς να πάρεις παίκτη Λατινική Αμερική, πόσοι ατζέντες εμφανίζονται. Μόνο εσύ δεν εμφανίζεσαι κι εγώ.
2: Τι είδαν δηλαδή σε αυτόν τον παίκτη και τον πήραν. Πού έπαιξε.
0: Ήταν ένα πρώτο. Ο Εντούι, ο λόγος για τον οποίο έκανε συνεργασία με όλες τις ομάδες, δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό με το, και τον επέλεξε από τον πρόεδρο στο Ολυμπιακό, ήταν για να βρίσκει και ταλέντα από τη Λατινική Αμερική και κυρίως από τη Βραζιλία. Και τον πρότεινε το Μάντσα. Ο οποίος Μάντσα μετά στη Ρίο Άβεν εξαιρέσει ένα αυτόν γκολ που έκανε. Έπαιξε 8-9 παιχνίδια βασικό σερί. Δηλαδή και κάτι έδειξε. Τώρα δεν ήταν έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί.
2: Ούτε πρόκειται να είναι.
0: Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ. Έγινε. Έγινε.
2: Το ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός.
0: Έγινε Παναγιώτη μου. Τα πες όλα. Έγινε Παναγιώτη. Λοιπόν. Ο Ζέλσο με τις τρεις ασίστες στα 9 εκατομμύρια προσπάθειες του αρέσει με τη Λίμπαρ. Φυσικά και του αρέσει το με τη Λίμπαρ. Ένας άλλος φίλος. Οχ, από το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι ικανοποιούμε σε Ηρακλή, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ριζικά του χρόνου. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι η εικόνα του Ολυμπιακού μετά το Champions League, γιατί στο Champions League έκανε καλές εμφανίσεις στους Ολυμπιακούς, στην Ελλάδα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή και που μπορεί να άλλαξε και τρόπο και δούλεψαν κιόλας και στο Ρέντι. Και τα είχαμε πει και σταμάτησαν οι πάρα πολλές έντρες και Ολυμπιακού και πατούσαν περισσότερο τα εξτρέμια στην περιοχή, τα μπακ. Δεν είχε καθόλου καλά τελειώματα, δεν δημιουργούσε. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Αλλά από το Μεντιλίμπαρ της χρονιάς του Νταμπλ, φυσικά και είμαι ικανοποιημένος και εσείς θα ήσουν ικανοποιημένος. Όπως και το εξάμηνο που ήρθε σε μια χρονιά που περιμέναμε πώς και πώς να τελειώσει για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης και βρεθήκαμε να πάρουμε ευρωπαϊκό. Ωραία. Όταν έχεις έναν προπονητή και τον πιστεύεις, θα τον πιστεύεις και στις στραβές. Και αυτά που ότι έκλεισε ο κύκλος και έκλεισε ο κύκλος και έκλεισε ο κύκλος, και είναι και επίφοβα αυτά. Γιατί και ο κύκλος του Μαρτίνης έκλεισε και κάναμε 2 χρόνια να βρούμε σχεδόν προπονητή. Πόσοι πέρασαν. Και τη χρονιά που πήραμε το Conference είχαμε φάει 5 από τη Φράιμπουργκ. Τι γινόταν εδώ στις εκπομπές μετά το 5-0 από τη Φράιμπουργκ. Είναι η ίδια χρονιά. Δεν ήταν πρόπερση και μετά οι άλλοι ήταν μετά από ένα χρόνο. Έχεις έναν προπονητή, ο οποίος θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Πέρυσι όμως και με τις κινήσεις που έγιναν το Δεκέμβρη, του δυσκολέψαμε τη ζωή. Με τους 7 ξένους. που έπρεπε να αφήνει και δεν ήξερε τι να αφήσει. Και έκοβε πάντα ένα μπακ και ένα center for ή τον Αντρέ Λουίς. Γιατί μου λέει ο Παναγιώτης, δεν τον είδαμε, λέει καθόλου. Πώς να έπαιζε, ποιους να αφήνει έξω από τους ξένους πέρυσι για να, παίξω, να πάρει περισσότερο χρόνο ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει συγκεκριμένα εξτρέμ, θα έχει συγκεκριμένα μπακ, θα έχει συγκεκριμένους στην επίθεση. Όταν ας πούμε στην επίθεση οι δύο σου ξένοι ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δύο ξένοι. Ήταν ξένος ο Ροντινέη που έπαιζε που τον θεωρεί και φέτος τον θεωρεί για εξτρέμ. Τρεις και δύο τα αριστερά μπακ, πέντε. Δεν έβγαινε, βάλει και τον Αντρέ Λουίς, έξι. Βάλει και τον Κλέιτον, εφτά. Πώς θα βγουνε. Λοιπόν, όλο δικαιολογίες. Εγώ καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, από μικρό παιδί ασχολούμαι τον Ολυμπιακό και ξέρω και την κρίνια και ότι μπορεί να τρυπήσει ταβάνι. Και μπορεί να μην είσαι και ικανοποιημένη και με τις κινήσεις και οτιδήποτε. Τα καταλαβαίνω όλα. Και τα συζητάω και όλα. Ωραία. Μην φτάνουμε όμως και σε ένα σημείο δηλαδή της τρομερής ισοπαίδωσης. Μου έχουν έρθει εδώ μηνύματα, δεν κάνω με τη Λίμπαρ, αφήγω με τη Λίμπαρ. Δεν κάνει κανείς παίκτης, δεν κάνει διοίκηση. Όλα. Τα δικαιολογώ, μου λες όλα και δεν δικαιολογώ τίποτα. Την άποψή μου λέω. Δεν είμαι εδώ για να δικαιολογήσω, ούτε να επιβραβεύσω. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και άμα δεν βγουν και φέτος μεταγραφές, θα πούμε δεν βγήκαν και φέτος μεταγραφές. Τι θα κάνουμε, και κάποιοι θα φταίνε γι' αυτό. Όπως μπορεί να φταίνει και για πέρυσι. Μα τώρα. Μα δεν τις κάνει τις μεταγραφές ο Μαρινέξ. Ο Μαρινέξ μπορεί να πήρε παιδί μου να προτείνουν σε κάποιον. Γιατί άτομα δυσκολεύσαμε τη ζωή, αντίπαε. Ναι, το έχω πει και πέρυσι, να ξέρεις αυτό. Τις μεταγραφές λέει τις κάνει ο Μαρινέξ. Πες το μας, δε. Όχι, δεν σου λέω ότι τις κάνει ο Μαρινέξ. Ο Μαρινέξ θα μπορεί να πάει ένας από τους μεγάλους ατζέντες με τους οποίους έχει το Μέντες, ας πούμε, και να του πει ο Μέντες, έχω τον τάδε ποδοσφαιριστή. Αυτά γίνεται αυτό. Και φυσικά και θα γίνει. Δηλαδή, είδε ο Μαρινέξ το Μάντσα ή τον Ασημέντο. Δεν ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σόνση. Λοιπόν. Και τι λέτε, λέει Φελίνε, την ισοπαίδωση. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, θα πάω εγώ από αυτό να κάνω. Μετά. Άμα θες, έλα να δεις. Άντε. Πάμε στον επόμενο. Όχι, πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά. Πάμε δεύτερη ώρα. Ριζικά την ομάδα, αλλά θα κατεβάσουμε στην Ευρώπη την περσινή ομάδα. Βρες λογική σε αυτό, σε παρακαλώ. Φυσικά και έχει λογική. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, έτσι. Καλά, έχει ένα μήνα βέβαια. Και παραπάνω μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει στη διαδικασία των προκριματικών. Γιατί 2 χρόνια κατευθείαν σε League Face. Μία στο Europa League και μία στο Champions League. Ωραία. Και οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει δεν είναι και τίποτα καφενεία. Union Saint-Éloise ή Nijmegen, που ήταν ευχάριστη έκπληξη τη Ολλανδία, α πούμε, πέρυσι. Σα το φέρω σαν παράδειγμα. Σαν παραδείγματα. Λοιπόν, το να πας προκριματικά με 8 νέους παίχτες στην ενδεκάδα, οι πιθανότητες που έχεις για να αποκλειστείς είναι σαφώς περισσότερες, που να είναι και καλύτεροι. Όλοι να είναι και καλύτεροι παίχτες. Γιατί δεν θα έχει δέσει αυτή η ομάδα. Στα προκριματικά, συνήθως, θυμηθείτε, ας πούμε, και όταν είχε έρθει ο Μαρτίνης, που είχε έρθει και από νωρίς το καλοκαίρι, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός τότε στην Τσεχία με την Πλιζέρ, με την Κράσνονταρ, με την Πασά Ξεχύρ. Στο πρώτο μπάτς, ας πούμε, που είχε παίξει στην Τσεχία, η πρώτη χρονιά ήταν τότε του Μαρτίνης, στη δεύτερη. Πάντως, γενικά πήγε με τη δεύτερη. Πάει στα προκριματικά, κυρίως πηγαίνουν με τους συνήθως, με τους παίχτες που υπάρχουν στην ομάδα, που έχουν μια χημεία μεταξύ τους. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η λογική. Θα είχα μεγάλη λογική να παίζουμε τους ίδιους. Δεν σου είπα ότι θα παίξουμε και κόφτεται τους χαρακτηρισμούς, γιατί δεν έχω και εγώ σε τίποτα να απασφαλίσω. Ωραία. Αλήθεια σου λέω, δεν το έχω και σε τίποτα. Δεν σου είπα ότι θα παίζει με τους ίδιους ο Ολυμπιακός. Λέω στα προκριματικά θα πάει, ναι, με Τσικίνιο, θα πάει με Ζέλσον, θα πάει με Ελκαμπή στην κορυφή, θα πάει με Έσε στα χαφ, με Ρέτσο Πιρόλα στην άμυνα. Ο Μαφέο θα είναι καινούριο πρόσωπο, με τον Τζολάκη τερματοφύλακα, με Μουζακή την μπορεί στα χαφ. Και μπορεί να μπει άλλη μια μεταγραφή, αν θα είναι ο Ρόκ, αν θα είναι το άλλο εξτρέμ που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι θα πάει στα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, δεν ζορίζομαι. Ένα λεπτό, φίλε. Δεν πάω προετοιμασία και ζορίζομαι. Να ξέρεις, δηλαδή, και με χαρά πηγαίνω στην προετοιμασία. Αλλιώς δεν θα πήγαινα στα 51 μου στην προετοιμασία. Καθόμουν εδώ να περνάγει, μετά να πάρω την άδειά μου και να ήμουν μια χαρά και τι ώρα που είναι η ζωή. Ωραία, πηγαίνω προετοιμασία γιατί το γουστάρω. Γιατί πηγαίνω στα εκτός έδρας μάτια του Ολυμπιακού να τα περιγράφω γιατί το γουστάρω. Δεν το κάνω δηλαδή και ζορίζομαι. Ούτε ζορίζομαι αν θα μου πούνε τίποτα στην προετοιμασία. Εγώ έχω μάθει να μου λένε, να ξέρεις. Από όλα τα χρόνια που ασχολούμαι. Πότε βγήκε η Sport Day? Το 4.
2: Το Μάρτιο του 5, τη μέρα που παίξαμε με την Newcastle στο Καραϊσκάκη.
0: Όχι, και το 4 είχε βγει η Sport Day.
2: Α, λες τη Free Press.
0: Όχι, η κανονική 4 αφού είχε μέσα το Euro, αφού έγραφα τα μάτς. Όχι, Sport Time ήταν. Ναι. Από τότε που όταν βγήκε και από τη Sport Day, πάντα άκουγα αυτά. Γιατί γράψατε αυτό, γιατί είπατε εκείνο, γιατί είπατε το παράνομο. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Αμέτρητες. Λοιπόν. Έλα, φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Ναι, γονίνα μου. Το όνομά σου. Ναι.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου. Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: Γιώργος. Αθήνα.
0: Έλα.
1: Ολυμπιακός, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Γενικότερα σε ακούω αρκετά βράδια. Mm-hmm. Δεν βολεύει λόγω προγράμματος. Κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς. Απλά τώρα που είναι
0: παραπάνω. Ακοιμάσαι, αγόρι μου, ωραίο.
1: Εντάξει, θέλω να τοποθετηθούμε σε δύο θεματάκια. Το ένα αφορά τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και το άλλο τον πασχετικό. Επειδή σε ακούω και μιλάς αρκετή ώρα για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καταρχάς έχω να σου πω, σαν άνθρωπος και σαν φίλαθλος και οπαδός πολλές φορές, προσπαθώ οι συζητήσεις που κάνουμε πάντα να μην είναι αυτοκαταστροφικές και για την ομάδα μας, γιατί την ομάδα την αγαπάμε και είναι πάνω απ' όλα η ομάδα και όχι τα πρόσωπα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Απ' την άλλη βέβαια να έχουν και μια ουσία με την έννοια.
0: Βεβαίως.
1: Ξέρεις, υπάρχει κόσμος που δίνει τα χρήματά του για να πηγαίνει στο γήπεδο από το εστέρημά του και στερείται πράγματα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν από χόμπι, κατάλαβες.
0: Δεν συζητιέται, φίλε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν διαρκείες και ψάχνουν να βρουν ένα εισιτήριο και να μπορούν να δουν την ομάδα από κοντά. Τα ξέρω και τα ξέρω πολύ καλά. Και από φίλους μου και από γνωστούς μου. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Συμφωνώ. Οπότε, τι θέλω να πω, ότι συζητάμε προφανώς το κάνουμε με παραγωγικό τρόπο.
0: Όταν υπάρχει ένα πάθος με κάτι, Γιατί ναι. με τον αθλητισμό παθιαζόμαστε. Εμείς τώρα οι Ολυμπιακοί παθιαζόμαστε με τον ναι. Ολυμπιακό. Ή άλλοι οπαδοί με τις δικές τους ομάδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πεις και μία και δύο και πέντε κουβέντες παραπάνω. Μη φτάνουμε όμως σε σημεία δηλαδή, τα οποία είναι πραγματικά δηλαδή. Ναι. Που εμένα με ξεπερνούν πια. Στα 51. Στα 30. Και εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, απασφάλιζα εύκολα. Μετά δώσα ανόρθωση. Τι να κάνω, γιατί. Okay. Απασφάλισα. Τι να κάνουμε, είδαμε τα πρώτα διπλά και μετά να χάνουμε 3-0 από την ανόρθωση. Που μου λέγατε, α, είναι Ολυμπιακός και γιατί έκανε τέτοια μετάδοση. Γιατί όλοι εσείς που βλέπατε εκεί το ματς, όσοι το βλέπατε, γιατί κάποιοι σας είναι νεαροί, λέγατε από που δεν πειράζει, θα βελτιωθούμε στην πορεία εκείνη την ώρα. Ναι, έλα, αδερφέ, έλα, πες μου.
1: Εντάξει, τώρα τα παλιά είναι παλιά, τώρα κοιτάμε το παρόν. Για το παρόν θα να σου μιλήσω. Βλέποντας, εντάξει, καταρχάς θέλω να σου πω ότι και εγώ αγαπάω πάρα πολύ το Μεντιλίμπαρ. Δεν θεωρώ ότι ένας προπονητής κρίνεται στο τέλος ότι είναι κακός ή καλός προπονητής, αλλά σίγουρα μπορεί κάτι να έχει χαλάσει και επειδή όλοι μαζί είμαστε εξωτερικοί παράγοντες και δουλεύουμε εξωτερικά, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν φέτος ποιο ήτανε, και στο μετράμε νούμερα τα οποία λένε την αλήθεια τα νούμερα. Το αποτέλεσμα φέτος ήταν να έχουμε συμβόλαια παικτών οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα στην ομάδα, να γνωρίζουμε από την αρχή
0: και
1: της
0: χρήματα, και χρήματα σε μεταγραφές. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έδωσε ο Ολυμπιακός ήταν περίπου στα 20-22 εκατομμύρια για μεταγραφές. Δεν μπορώ να πεις ότι βγήκαν. Δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγήκε, όχι. Εγώ από αυτά που είδα, δηλαδή και όχι μόνο εγώ επειδή που παρακολουθώ ας πούμε αθλήματα και ένας άνθρωπος να τα βάλει κάτω, δεν είδαμε ούτε την Καρσία, δεν είδαμε ούτε τον Ονιέμα έτσι να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Ασημέντο να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Τσιπιόνι να παίζει, δεν είδαμε αυτοί όλοι οι παίκτες οι οποίοι σου περιγράφω είχαν συμβόλαια οι δύο τελευταίοι, να Ασημέντο και Τσιπιόνι, από 0,500 μέχρι 0,700 και 0,800. Δηλαδή αντί να δώσει για αυτούς τους 2,5 εκατομμύρια 1,600 που έδωσε στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πάρει ένα παίκτη που και εσύ πολύ σωστά λες ότι είναι 2 εκατομμύρια με ένα προηγούμενο τηλεθεατή που μιλάγατε. Θα μπορούσε να προσφέρει. Δεν προσέφερε.
0: Φίλε μου, όλα να ξέρεις, ας πούμε, πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ είχε πρώτη επιλογή το Μίγια. Βεβαίως, είχε το Μίγια πρώτη επιλογή. Που αποδείχθηκε και κάθε φορά που. Γιατί εγώ δεν βλέπω εύκολα παιχνίδια, ξέρεις, τα Σαββατοκύριακα. Κάνω μια αποφόρτηση οτιδήποτε. Και όλοι οι φίλοι μου στέλνανε μηνύματα που να δεις τι κάνει ο Μίγια και που να δεις τι κάνει ο Μίγια και γενικά είχε κάνει και φοβερή σεζόν ο Μίγια πέρυσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε εκεί τα χρήματα που είχε ανεφτάσει, που ζητούσε ο πρόεδρος, νομίζω 9 είχε φτάσει τώρα, δεν τα θυμάμαι και καλά. Αλλά και προτίμησε και πήρε, ας πούμε, και Σιπιόνι και ένα Σιμέντο, το οποίο έδωσε, ας πούμε, χοντρικά γύρω στα 7 εκατομμύρια, 7,5 και για τους δύο. Και για τους δύο. Δηλαδή. Δεν θα πει, μπορεί να πει ότι βγήκαν, μπορεί να σου πει κάποιος σας έδινε αυτά τα 7,5 και κάτι παραπάνω και να παίρνει το Μίγια. Οκ, το δέχομαι, το ακούω εγώ αυτό. Αυτό το ακούω. Δεν θα σου πω όχι.
1: Για παράδειγμα, με συγχωρείς που διακόπτω, Στρεφέτσα και κάτι ακόμα παίχτες, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν προσέφεραν τίποτα στον Ολυμπιακό. Το σημείο το οποίο βγαίνει ένας φοβρός...
0: Για το Στρεφέτσα, συγγνώμη, σε διακόπτω και συνεχίζεις, αδερφέ μου. Δεν θα σου πω ούτε το χρόνο, θα σου φάω οτιδήποτε. Την παραλύση κουβέντα που κάνουμε. Απόψη μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Στρεφέτσα, αν παρέμενε στον Ολυμπιακό, που θα είχε προσαρμοστεί και καλύτερα, μπορεί να δίνει περισσότερα πράγματα. Γιατί θυμίζω την εικόνα που είχε όταν είχε μπει αλλαγή στο μάτς με τη Ρεάλ. Ήταν καλός ο Στρεφέτσα σε αυτό το διάστημα. Ίσως είναι και η καλύτερη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Είχε μια κίνια με τα γκολ που δεν έβαζε γκολ, είχε έχανε τις ευκαιρίες και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ο Στρεφέτσα δεν ήταν και είχε και κοινοτικό διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι όταν έφερε τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς. Είχε φύγει ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ.
1: 3,3
0: εκατομμύρια. Άλλο θα σου πω. Άλλο θα σου πω. Ήρθαν αυτοί οι δύο. Ήρθε ο Κλίτον και ο Αντρέ Λουίς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και έφυγε ο Γιάρεμτσουκ και ο Στρεφέτσα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι συνέβη. Ο Ολυμπιακός έχασε 4 παίχτες. Γιατί, επειδή δεν είχαν διαβατήρια, δεν μπορούσαν να παίξουν σε όλα τα μάτς. Δεν γινότανε. Κάποιοι έπρεπε να κοπούνε. Κοβόντουσαν.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Έλα, πάμε.
1: Συμφωνώ. Έχεις δίκιο στην τοποθέτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Θεωρώ είναι άλλο το θέμα. Καταλαβαίνω πώς το περιγράφεις ακριβώς. Απλά με το θέμα διαβατηρίων πάει σε δεύτερο χρόνο.
0: Ναι, πάει σε δεύτερο χρόνο. Αλλά σου λέω ότι δημιούργησε πρόβλημα στο rotation της ομάδας.
1: Ισχύει. Απλά εγώ ήθελα να πω ότι για μένα που παρακολούθησα τον Ολυμπιακό πέρυσι και είδα τι συνέβαινε, είδα ότι με τη Λίμπαρ και σχέση με την Άρη ήταν δεμένη και με τους Πορτογάλους και Αργεντίνους που έχουμε στο κέντρο. και πίσω με τη χρονιά του Conference για παράδειγμα, που είναι, είμαστε όλοι πολύ συναισθηματικά δεμένοι αυτή τη χρονιά και πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Βαντιλίμπαρ. Απλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν απέδιδε και δεν μπορεί να προσαρτήσει κάτι είναι ο Ελκαμπή. Γιατί μετά από το, μετά το Copa Africa, ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω, βουντού του κάνανε, κουρασμένος ήτανε, ξενερωμένος ήτανε, δεν το ξέρω. Θέλω να πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
0: Συνδυασμός ήταν. Συνδυασμός ήταν από το, και κουρασμένος από το Copa Africa. Μα σκέψου το πόσο ανάγκη το, είχαμε τον Ελκαμπή που έγινε ο τελικός στο Copa Africa και στο καπάκι κάθισε στον πάγκο με τη Leverkusen.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν είχε λογική ένας παίκτης ας πούμε, που έπαιζε σε μια διοργάνωση να μην μπορεί ας πούμε, να αποφροντιστεί μια εβδομάδα. Αλλά αναγκαστικά, ξέρεις, ήταν στον πάγκο Ελκαμπή σε αυτό το, σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αν κάτσεις και το δεις και με αριθμούς που σου αρέσουν οι αριθμοί, φίλε μου, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό και στο διάστημα στο οποίο δεν ήταν καλός και είχε πρόβλημα στο να, στο να σκοράρει, ο Ολυμπιακός δεν, δεν δημιουργούσε ευκαιρίες. Μπορεί να μην μας άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού που πολλές φορές ήταν οι σέντρες, το οποίο βελτιώθηκε στην πορεία, άλλαξε στην πορεία. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, το play-off, στα υπόλοιπα play-off ο Ολυμπιακός έκανε καλές εμφανίσεις. Το μεγάλο του πρόβλημα. Καλύτερες από αυτές που έβλεπες το διάστημα το προηγούμενο. Ωραία, στην Ελλάδα μιλάμε. Δεν σου μιλάω για τα μάτς της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, άμα τους δεις και με τους αριθμούς και άμα το ψάξεις, δημιουργούσε τις ευκαιρίες, αλλά ήταν τρομερά αναποτελεσματικός.
1: Ναι. Πρέπει να βγάζαμε καθαρή τελική αλήθεια. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια και στον Άγιαξ, εγώ μέσα ήμουνα και από την τηλεόραση που είδα τη σημειότυπα και μετά που γύρναγα, γιατί είχασα και τα τρένα και περπάταγα σαν τον τρελό, περπάταγα στα χιόνια με κοντομάνικο.
0: Με κοντομάνικο.
1: Ναι, ναι, ναι, με στα χιόνια.
0: Και είναι, αλλά, και, είναι και μακριά το γήπεδο του Άγιαξ από το κέντρο.
1: Ναι, ουτρέχτη σκέψη. Είχα πάρει το αφόνιο ουτρέχτη και πήγαινε. Τέλος πάντων, άστα έφαγα, περπάταγα μια μισή ώρα το βράδυ μόνος μου. Θέλω να πω ότι ήμασταν και τυχεροί, έτσι. Δηλαδή το ότι κερδίσαμε και τον Άγιαξ, δεν ξέρω να μας έκανε να επαναπαυτούμε, αλλά κάναμε τρεις αν δεν κάνω κλασικές ευκαιρίες και βάλαμε δύο γκολ, έτσι. Που το ΕΣΕ, το γκολ δεν νομίζω ότι ήταν μια κομπίνα η οποία συμβαίνει συχνά στην προπόνηση, απλά...
0: Ήταν η κομπίνα. Και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα. Ναι. Δεν έπαιρνε γκολ από τις στατικές φάσεις, καθόλου. Καθόλου. Δεν βάζαμε γκολ, δηλαδή κερδίσαμε τα κόρη και που τα κερδίσαμε. Καλύτερα να μην τα κερδίζαμε, που λέει ο λόγος. Αλλά είχε πει ο Μεντιλίβαρ και σε δηλώσει, τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο παιχνίδι, ότι πάντα είχαμε θέμα, ότι έχουμε ένα θέμα, ξέρεις, στον τρόπο με το αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο γιατί δυσκολευόμαστε με τις κλεισές άμυνες. Είχε δουλέψει και στις στατικές φάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε παρακάτω, έλα.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω ότι. Και αυτό κρατάμε δύο σημεία από αυτό. Είναι ότι το ένα ήταν ότι πιστεύω ότι επαναπαυθήκαμε και το δεύτερο που προσθέτει βάρος για την επόμενη χρονιά είναι ότι μόνο και μόνο από την πρόοδο που κάναμε και από το Champions League και από την διοικησία από την πρόκριση, αν δεν κάνω λάθος, πήραμε κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια. Αυτά τα 25 με 30 εκατομμύρια για συμβόλαια τα οποία συζητάμε, που είχε λέγω ένα νούμερο, ο Clayton έπαιρνε 1,7 και ο Andre Louis άλλο 1,6 και ο Γιαζίτς άλλο 1,6. Θα πω είναι συμβόλαια τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις και να πάρεις παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, και αυτή θα είναι, το ξέρω, αλλά δεν θεωρώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, όντας η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι, και όχι επειδή την υποστηρίζουμε, αλλά επειδή στατιστικά και με τα χρόνια αυτό είναι. Δεν μπορείς να πας να πάρεις 5 μεταγραφές. Βλέπεις η ΑΕΚ πηγαίνει και κάνει κάποιες μεταγραφές. Τώρα είναι θέμα ατζέντη. Λεφτά πολλά δεν έδωσε, αλλά επέστησες πέταγαν.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εγώ δεν με βλέπω την ομάδα.
0: Το ξέρω από την πρωινή εκπομπή. Το είπε ο Άκης ο Μάριν. Είχε στοιχήσει. Όχι, μα κόστησε στην ΑΕΚ 800.000. Δεν είδε δηλαδή μια μεταγραφή που την άχτηκε η μπάγκα στον αέρα. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ ότι εμένα δεν με απασχολεί αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 8 εκατομμύρια ή αν θα δώσει 8 εκατοστάρικα ή 4 ή θα τον πάρει ελεύθερο τον παίχτη, αρκεί να είναι καλός. Το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια το λέω, δηλαδή δεν καίγομαι, δεν θα βγω να πανηγυρίζω, ούτε και με τον Ντιόγκο πανηγύριζα από όπου δώσαμε 9 εκατομμύρια. Τι φοβερή μεταγραφή, θα έρθει εδώ ο Ντιόγκο και θα βάλει 72 γκολ. Δεν με νοιάζει αυτό. Μένα με νοιάζει να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει ο Μαρ. Ελεύθεροι ήρθαν.
1: Ναι.
0: Αυτό με νοιάζει.
1: Ισχύει. Έχει δίκιο, απλά ξέρεις το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να δέσουν. Και επειδή η προετοιμασία η αρχή είναι το εμείς του παντός και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, ένας λόγος παραπάνω να κάνουν όλοι αυτοί οι παίκτες προετοιμασία, γιατί κρίνονται και οι στόχοι όλη τη σεζόν και τα κίνητρά τους, θα διαφημιστούν να παίξουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει η ομάδα γρήγορες κινήσεις. Αυτό που λες δηλαδή και λες ότι, μα το ξέρω, έχει κλείσει ένας παίκτης. Εντάξει, Μπορεί εσύ να το ξέρεις, δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τη δουλειά σου και είσαι επαγγελματίας, αλλά μέχρι και ο κόσμος να τα ακούσει και να μάθουμε τελικά ότι έκλεισε και ότι πέρασαν τα πάντα, ξέρεις, παίρνει λίγο χρόνο. Και επειδή σε δύο εβδομάδες κλείνουν οι διακοπές των παιχτών και θα κληθούν να μαζευτούν, εμείς θα πάμε με ένα-δύο center four. Με τον Clayton δεν ξέρω καν τον υπολογίζει για φέτος. Μπορεί να ακούσουμε τελευταία στιγμή ότι φεύγει.
0: Ποιον είπες?
1: Για τον Κλέτον, δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο. Όχι, έχει συμβόλαιο. Εγώ θα σου πω άλλο πράγμα. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στην προετοιμασία με Γιάρεφτσου Κλέιτον.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Οι άλλοι είναι στο Μουντιάλ, δεν μπορούν να έρθουν. Ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Και μπορεί να έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Αλλά μέχρι να έρθει, μέχρι να γίνει αποδεκτή και μέχρι και να φύγει,
1: ναι,
0: δεν ξέρω. Αυτά παίρνουν χρόνο.
1: Ναι.
0: Και μπορεί όμως και ο Γιάρεφτσου και ο Κλέιτον να μην μείνουν εν τέλει στο ρόστερ. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Σου λέω, κατάλαβες πως τι γίνεται. Απλά τώρα δεν μπορεί να πάει σε προετοιμασία χωρίς επιθετικούς Ολυμπιακός.
1: Ισχύει, αλλά να σου πω κάτι εδώ που τα λέμε. Okay, είναι αποφάσεις διοίκησης, είναι αποφάσεις μανατζαρέων. Εγώ εκεί το θέλω το με τη Λίμπαρ. Γιατί καλώς ή κακώς το μάρμαρο το βλέπουν οι προπονητές. Όπως και
0: στις ίδες.
1: Έτσι και στις ίδες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, okay, το πιστώνουμε και το κόφουμε στο με τη Λίμπαρ, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Εγώ φιλιά του δίνα προχθές που είχαμε πάει σε έναν αγώνα στο τέλος. Γιατί το βγάζει κιόλας και σαν άνθρωπος, είναι πολύ ήρεμος. Αλλά θέλω να πω ότι όταν βλέπεις να μην ρολάρει ομάδα, δεν μπορεί να φταίει κάθε παίκτη μεμονωμένα. Να τις πει και στην ομάδα. Δεν δουλεύει η ομάδα σωστά. Δεν έχουν δέσει παίχτες. Σίγουρα πρέπει να λάβει και τις μεγαλύτερες ευθύνες σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής. Και δεν είμαστε τοξικοί και λέμε.
0: Μα δεν θα σου πω εγώ ότι δεν μπορεί να δει ή να μην κάνει κάποιο λάθος ο Μετελίμπερ σε κάποια αλλαγή, να μην διαβάσει ένα μάτι σωστά. Εγώ βλέποντας τον προπονητή, κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα. Ωραία, τι έχουμε κερδίσει με τον Μετελίμπερ στα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, τι έχουμε χάσει με τον Μετελίμπερ. Μπορεί και εμείς να θέλουμε το δεκάρι, το βιρτουόζο, δηλαδή το έτσι το. Αυτά που μας αρέσουν. Εγώ που μεγάλωσα με τον Τέταρη, εσύ μπορεί να μεγαλώσει με τον Γιωβάνι, με τον Ριβάλτο και πάει λέγοντας. Ωραία. Με τα δεκάρια αυτά. Αυτά ψάχναμε, τους υδραυλικούς, τον παίκτη που να σηκώσει το Καραϊσκάκι, που να παίρνει στην πλευρά και να πηγαίνει σε όλο το γήπεδο μαζί με τον ποδοσφαιριστή. Τα έχω ζήσει και από το παλιό Καραϊσκάκι. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι βάζεις τη μεγάλη εικόνα. Και τι έχεις κερδίσει, είναι περισσότερα τα θετικά. Κερδίζεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή θες να σου πω και κάτι άλλο. Και πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, γιατί μου αρέσει και η κουβέντα που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, πού έφυγε ο Μαρτίνς? Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Ο, ναι, ότι έκλεισε ο κύκλος, ότι δεν πάει άλλο. Το λάθος μπορεί να ήταν ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μαρτίνς. Μπορεί να πεις εκεί ότι υπήρχε η γκρίνια, ότι πάλι με το Μαρτίνς, τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε πάρει 3 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια. Που στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και είχαμε αρχίσει και την κρίνια και τι μας νοιάζει που πήραμε το πρωτάθλημα. Και εδώ ήμουν και αυτά άκουγα. Λοιπόν, δεν νομίζω δηλαδή να κάνω κάπου λάθος. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, ξέρεις πόσοι παίχτες ήρθανε. Ξέρεις πόσους παίχτες είχε χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν. Πάνω από 40. Ερχόταν ο Ζιγκερνάγκελ, έφευγε ο Ζιγκερνάγκελ. Παίξαμε στη Χάιφα στο πρώτο μάτς με τον Κανέ. Το θυμάται κανείς τον Κανέ? Με το Μεντιλίμπερ, όταν λέγαμε ότι είναι σφιχτός, πώς έλεγα εγώ ότι τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια, με το Μεντιλίμπερ στον πάγκο, δεν έλεγα εγώ ότι είναι σφιχτός στις μεταγραφές, δεν θέλει πολλές μεταγραφές και μου λέγατε, μα είναι δυνατόν, δεν κάνει μεταγραφές η διοίκηση, τις θέλει ο προπονητής? Σας έλεγα ότι δεν τις θέλει. Φέτος σας είπα, ο ίδιος από μόνος του δεν είπε σε δηλώσεις ότι φέτος θα το δούμε διαφορετικά και πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα. Το είπε ο ίδιος. Δεν το πάγω.
1: Ναι.
0: Και αυτό φέτος θα πάει σε 8 με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Φίλε μου, πάρε και αύριο, αν είναι. Όχι αύριο δεν γίνεται, από Δευτέρα, να ξαναμιλήσουμε αν είναι, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα.
1: Έγινε.
0: Έλα, να είσαι καλά. Έλα. Έχουμε break, πάμε. Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
4: Συμμετέχουν ακλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Δεν έχουν γίνει γνωστά. Εκτός αν δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι και σου ζητώ συγγνώμη, το που θα διεξαχθούν τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέοβεν. Με τη Ράκοφ νομίζω ότι θα γίνει στο Βλαρντίνγκεν, αλλά άστο να το ρωτήσω πρώτα και να σου απαντήσω τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Σίγουρα το φιλικό με την Αντβέρπ θα γίνει στην Αμβέρσα. Αυτό το ξέρω. Γιατί είναι και απόσταση σημαντική από το. Έξω από το Ρότερνταμ που θα είναι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να παίξει με την Αντβέρπ. Νομίζω είναι κανένα δυομισάωρο, τρίωρο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, υπάρχει και κάποιοι που συμφωνούν μαζί μου όσον αφορά το θέμα με τα χρήματα. Ναι, το καλύτερο σκάουτινγκ είναι αυτό που παίρνει τον καλύτερο παίκτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Για ποιο λόγο να ρισκάρεις, ας πούμε, 7 ή 8 εκατομμύρια και να μην σε βγουν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός παραπάρει το Στάνιτς. Οκ. Okay. Είναι και σε πολύ καλό δρόμο η διαπραγματεύση. Έχει φτάσει τα 7 εκατομμύρια, 7,5. Μακάρι να έρθει εδώ και να κάνει παπάδες. Το εύχομαι. Ωραία. Αλλά δεν είναι να πάει μια μεταγραφή στράφη επειδή τον πήραμε 8 εκατομμύρια από τη Λουτογκόρετς. Θα έρθει εδώ και θα βγάλει 20, θα κάνει 15 γκολ και 15 assist. Μακάρι να κάνει 20 και 20. Να γράψει ιστορία. Και να μου βγαίνετε εδώ και να μου λέτε, άμα ό,τι πληρώνει, παίρνει. Υπάρχει αυτή η άποψη. Αν είναι προτιμότερο το να ψάχνει και να βρει ποδοσφαιριστέ μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά. Που το έκανε ο Ολυμπιακός. Ακόμα και με παίχτες οι οποίοι δεν γέμιζαν το μάτι και είχαν περάσει μεταγραφές σου στα ψηλά. Δηλαδή ο Σισέ και ο Μπα. Δεν θα σου πω ότι τα καλύτερα στόπερ τα οποία είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακός. Αλλά το διπλό, ας πούμε, στο Λονδίνο με την Άστρα μας, του δύο το κάναμε στο κέντρο της άμυνας. Με Σισέ και Μπα. Και ο Σισέ είχε φτάσει και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί και πολύ μεγάλη πρόταση, γιατί θεωρούσε ότι θα φτάσει η αξία του πολύ περισσότερο. Άστρα δεν έφτασε. Ακολούθησε αυτήν την πορεία. Ο Μπα πήγαινε μετά και μου έπαιρνε κόκκινη με τη Λουτογκόρετς, είχε κίτρινη και μου κάνει το μαρκάρισμα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εγκληματικό. Αλλά ήταν όμως παίκτης που έπαιξε ο Μαντί, ο Καμαρά. Το ίδιο πράγμα, έτσι είχε έρθει. Έπαιξε. Ο Ακιμπού. Που πήγε στη Λουτογκόρετς, δεν είχαμε πλήστερα εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δεν σου λέω ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα βγουν. Δεν γίνεται να βγουν. Αλλά αν δεν σου βγει ο Ακιμπού ή ο Μαντί Καμαρά ή ο Σισέ ή ο Μπα, δεν έχεις καταστραφεί. Δεν έχεις καταστραφεί. Δηλαδή δεν έχεις δώσει 6 εκατομμύρια για ένα στόπερ και τώρα ψάχνεις να βρεις θα το κάνεις. Περίπτωση στραφέτσα που λέμε τώρα, φρέσκα κουλούρια. Έχει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός έχει δώσει. Θα μπορείς να τα πάρει πίσω. Όπως μου στέλνει κάποιος, ναι, μου λέει, αλλά έτσι είναι, μου λέει και το ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές είναι μετοχές. Σωστό. Ανεβαίνουν και πέφτουν. Ωραία. Το θέμα είναι να προσπαθείς όταν δεν θα σου βγουν οι παίχτες να μην έχεις ματώσει. Αυτό λέω εγώ. Εάν το δανείσει Μπράιτον τον Κοστούλαβα, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχεις, μου λέει, Μοντέστο και όχι Κοβάσεβιτς. Οκ, ο Μοντέστο το έχει αυτό. Το είχε αυτό. Ομολογουμένως το είχε. Ο Σιπιόν και ο Νασιμέντο θα έχουν ρόλο. Για τον Νασιμέντο έχει ακουστεί. Για τον Νασιμέντο έχει ακουστεί ότι θα πίνει κάπου δανεικό στην Πορτογαλία για να παίζει. Και μάλλον ίσως και στη Ρίο Αβε. Ο Σιπιόν θεωρώ ότι μάλλον θα μείνει. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, δεν έχω βαρεθεί. Γιατί ούτε παπάντζα πουλάω, ούτε σαν να ξέρει. Πάμε. Όπα από το ραδιόφωνο φίλε.
2: Καλησπέρα,
0: το ραδιόφωνο από βρίσκα χαμηλώσει. Ναι, αν χαμηλώσει και το ραδιόφωνο θα ακούγεις καλύτερα.
2: Νομίζω είμαι και τώρα.
0: Τώρα είμαστε, λες και είσαι εδώ στο στούντιο.
2: Γεια σου Ηρακλή.
0: Έλα φίλε. Όνομα.
2: Ευαγγέλη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Ευαγγέλη.
2: Δεν θα πω πολλά. Να αρχίσω για τον μπάσκετ.
0: Πάμε.
2: Αν έχεις νεότερα με Μοντέρο και Μακετά, τι γίνεται, πότε θα ανακοινωθεί.
0: Όχι, όταν τελειώσουν τα συμβόλαιά τους με τις ομάδες τους. Τέλος του μήνα.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κάποια μεταγραφή.
0: Όχι. Και αυτό ξέρω και αυτό το έχει πει και ο Νίκος.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κάποια μεταγραφή.
0: Όχι. Και αυτό ξέρω και αυτό το έχει πει και ο Νίκος. Ναι, γιατί

0: διαθέσουν για το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι δεν θέλει να δαπανίσει τόσο πολύ στις μεταγραφές και να διατηρήσει ένα κορμό με παίκτες που γνωρίζει, γι' αυτό και γίνεται αυτή η ανακύκλωση πάλι με Φορτούνη, Κάρμο και ιστορίες. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει μια safe επιλογή, ας πούμε.
1: Κοίτα, ο Κάρμο, για να σου είμαι ειλικρινής και όπως το βλέπω εγώ, safe. Ο Κάρμο του πρώτου εξαμήνου όχι απλά παίζει στον Ολυμπιακό, παίζει και βασικός τη χρονιά του conference. Ο Κάρμο της επόμενης σεζόν που είχε το μυαλό του αλλού, δεν είναι για να έρχονται ξανά στον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω, αυτό λέω εγώ. Αλλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει στόχο να μπει στους ομίλους του Champions League. Έχει στόχο, όπως και πέρυσι, γιατί ξεχνάμε μερικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, να πάμε στα τελευταία τρία, πήρε το conference σε μια καταστροφική χρονιά μέχρι την άφηξη με τη Λίμπαρ. Καταστροφική ήταν. Ήτανε ανταγωνιστικός και σοβαρός στο Europa League. Στάθηκε, προκρίθηκε. Μάλιστα τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα. Γλίτωσε από τον Όμιλο και αποκλείστηκε από την Bodoglim. Και πέρασε και από τον Όμιλο του League Face. Αυτό του Champions League. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια σταθερότητα στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Δεν μπορεί να τα περνάμε όλα στα ψηλά. Δεν είναι εύκολο να περάσει τη League Face του Champions League. Πώς να το κάνουμε τώρα?
0: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν σου λέω για την περσινή ομάδα. Η περσινή ομάδα, για αυτό το υλικό που είχαμε και με ό,τι μεσολάβησε με τον LKB, το κυπέλο δηλαδή Αφρικής και όλα αυτά, θεωρώ ότι κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια και απλά υπήρχε θέμα κούραση θεωρώ μετά το Γενάρη και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ και έπαιξε και ρόλο αυτό που σου είπα εγώ και με τις αποχωρήσεις που έγιναν και με τις μεταγραφές που ήρθαν.
0: Αλλά
1: που μειώθηκαν οι επιλογές. Και όταν έχουν τραβήξει ένα κουπί οι παίχτες, ας πούμε, τα παιχνίδια του Champions League, με όποιον ποδοσφαιριστή και όποιον βρείτε και τον πετύχετε στον δρόμο, σε μια καφετέρι και το ρωτήσετε, θα σας πει ότι τα μάτια από τα παιχνίδια του Champions League θέλουν 2 με 3 μέρες να συνέλθουν από την ένταση. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, και απλά θεωρώ ότι δεν βοήθησε το χειμώνα με τα γραφικά η διοίκηση. Δηλαδή οι παίκτες που ήταν δεν προσφέρανε κάτι.
1: Δεν προσέφερε γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Αντρέ Λουίς να παίξει ή ο Κλέιτον και να βοηθήσει. Ο Κλέιτον δεν γινόταν να βοηθήσει. Δεν αφήκε ο LKB από την ενδεκάδα. Το καταλαβαίνουμε. Υπήρχε και ο Ταρέμι. Πώς θα παίξω. Με τον Αντρέ Λουίς να μπορούσε να έχει παίξει. Αλλά είπα πριν σε άλλο φίλο που βγήκε ότι η άποψη με τη Λίμπαρ γι' αυτό είναι για τους δύο παίξες συγκεκριμένα ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είχαν μάθει να παίζουν σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα και αυτό παίζει σαν έρωνα. Τέλος πάντων, και ήθελα να σε ρωτήσω για τον Γιάρεμτσουκ, αν έχεις εικόνα τι θα γίνει.
1: Κοίτα, ο Γιάρεμτσουκ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τον δανεισμό του στη Λιόν. Το θέμα είναι η Λιόν, αν και έχει ακουστεί από τη Γαλλία ότι θα κάνει πρόταση τελικά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα φτάσει στα 5, τα οποία ήταν η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο. Ο Γιάρος, ναι, θα σκεφτόταν να ξαναπάει στη Λιόν. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει στις πρώτες επαφές που είχε με τη διοίκηση ότι τον θέλει το Γιάρεμτσουκ. Ότι είναι να επιστρέψει και να είναι κανονικά στην ομάδα. Το τι θα συμβεί θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, αλλά στην προετοιμασία εγώ βλέπω το Γιάρεμτσουκ να ανεβαίνει.
0: Μακάρι, γιατί εντάξει, εμένα προσωπικά είναι από τους αγαπημένους παίκτες και θεωρώ ότι ήταν λάθος επιλογή κιόλας και ο δανεισμός του. Έτσι
1: Το ζήτησε ο ίδιος, γιατί και στο διάστημα στο οποίο έλειπε ο LKB στο Κόπα Αφρικα, είχε παίξει περισσότερο Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Άμα δεις, το διάστημα που έλειψε, και αυτό το μήνα που έλειπε ο LKB, βασικός ήταν σε όλα τα μάτια ήταν ο Ταρέμι.
0: Τέλος πάντων, όχι, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βγει για την χρονιά καλύτερη σίγουρα από την περσινή.
1: Βεβαίως, και εγώ αυτό εύχομαι. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Έγινε αγορινά μου.
0: Έγινε πριν
1: να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που πήρες. Μου λέει το Τράσμαν, λέει ο Στρεφέτσα, έκανε 8 εκατομμύρια ευρώ. 8 ήταν συνολικά μεταγραφή με τα μπόνους. Αυτό ξέρω εγώ. Ήταν 5 συν 3, πήγαινε πολλά μπόνους και εφικτά μπόνους. Αλλά έφυγε και έγινε ο δανεισμός και πήγε στην Πάρμα, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν να συμπληρωθούν τα μπόνους, οι συμμετοχές, ή τα γκολ, ή οτιδήποτε τα οποία μπορεί να είχαν βάλει μέσα. Ναι, αποκλείστηκα από την.

0: Bodo Glimt, η οποία είναι μια χαρά ομάδα. Που νομίζεις ότι που γελάς και όλες από ποιον αποκλείστηκες από το Europa. Την έχουμε εύκολη την Bodo Glimt. Η οποία μπορεί, αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο τα προκριματικά του Champions League, να παίξει με την Bodo. Αμένα τα λες. Όλοι είχαμε παραμυθιαστεί και εγώ. Και εγώ είχα παραμυθιαστεί τότε. Όταν περιμέναμε για τις κληρώσεις, έλεγα ρε παιδί μου, όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι τη Φενέρ τρίτη φορά. Ωραία. Ναι. Ο Μεντιλή Προφενέρ ήθελε, να ξέρετε. Και είχε πει κιόλας, να το πω δηλαδή, ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Πόντο, έχει πολλές πιθανότητες να ξαναφτάσει και τελικό. Μετά ήταν η Λάτσιο. Τη Λάτσιο την είχαμε, το πιστεύω. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την Τότεναμ. Στον ημιτελικό. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την Τότεναμ. Αλλά όλοι λέγαμε ποια Πόντο και ποια Πόντο και ποια Πόντο.
1: Το είχα δει το εφτάδιο με τη Ρώμα.
0: Ναι.
1: Κάτι χρόνια πριν.
0: Ναι. Το είχα δει και ναι, η Πόντο Γκλιντ, α πούμε. Η Πόντο Γκλιντ. Η οποία πέρυσι έκανε παπάδες και στο Champions League. Ωραία. Κάνει τίποτα μεταγραφές 12 εκατομμυρίων και δίνει συμβόλαια 4. Όχι, και δίνει 4 συμβόλαια το χρόνο. Σε παίχτες. Και πουλάει κιόλας. Και μια μικρή πόλη στο τέλος της Ευρώπης. Ναι. Δηλαδή είναι η μοναδική βία, ας πούμε, από το κέντρο της πόλης που πήγαμε. Βασικά πήγαμε να μας πάει μια πούλμαν στο γήπεδο και πήγαμε τα πόδια. Δηλαδή, να σου πω τώρα, μια απόσταση. Α, χιλιόμετρο.
1: Εντυπώσεις από την πόλη.
0: Εντυπώσεις από την πόλη. Εντάξει, ρε φίλε, είχε πολύ κρύο μαζεμένη, δεν τη ζήσαμε και. Ναι, την πηγαίναμε για ξέφρενο κλάπινγκ στον Πόντο με τους μείον. Νορμάλ. Δεν μου έκανε, ξέρεις, κάτι, ούτε κλικ να πω όπου να ξαναπάω. Αλλά, που μπορεί να τύχει.
1: Αλλά κανονική ζωή, έτσι. Κανονική
0: άνθρωπο. Ναι, τι.
1: Όχι πω. Ναι. Μην τύχω και αυτό το κλείνω.
0: Λοιπόν. Γιάννη μου, θα σε αποδεχτώ. Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
2: Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, το όνομά σου, φίλε μου.
2: Μίλτος.
0: Έλα ρε, Μίλτο.
2: Είχα χαιρετήσει και στην Ολλανδία, μια μέρα πριν το ματς.
0: Με τον Άγιαξ.
2: Που είχαμε βγει και τραγουδούσαμε στην πλατεία εκεί πέρα.
0: Να.
2: Είναι εκεί πέρα ο Κυριακός.
0: Εδώ είναι.
2: Χαιρετίσματα να δώσεις. Φίλε, έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σου, να μου πεις άμα υπάρχει λύση. Εγώ σήμερα πληρώθηκα.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούσα να βγάλω το διαρκείας για φέτος στο πέταλο.
0: Ναι.
2: Και μου βγάζει, σήμερα είδα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους. Ενίσχυση στον ερασιτέχνη. Ενώ έχει άδειες θέσεις στο πέταλο.
0: Αποκλείται να τελειώσουν, γιατί κάρτα μέλους παίρνεις και χωρίς να πάρεις διαρκείας.
2: Δεν με αφήνει καν. Άμα δεις τώρα στις ενημερώσεις που βγάζει η επίσημο site, λέει αυτό το πράγμα, ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους.
0: Αδερφέ μου, αυτό τώρα για να στείλω μήνυμα 2 παρατέταρτο δεν το κάνω.
2: Όχι, εντάξει, δεν το λέω
0: γι' αυτό. Θα σου πω, επειδή από σένα το ακούω πρώτη φορά. Τώρα.
2: Εγώ έχω αποθεί, φαντάζομαι, γιατί εγώ με δικάβαλε κιόλας. Είμαι με ένα παιδί κιόλας και εγώ τον είχα πρίξει. Βγάλε. Ναι. Αυτός έβγαλε 2 μέρες πριν. Και τώρα είδα αυτό το πράγμα και έχω σκαλώσει. Και θα πάω αύριο από
0: εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Με ακολουθείς που. Ας πούμε στο Instagram έχεις.
2: Ναι.
0: Ωραία. Κάναμε Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
2: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί το έχω Χέρκουλες, όχι Ηρακλήσεις. Δηλαδή είναι Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
2: Άμα
0: έχεις. Πολύ ωραία. Στείλε μου αύριο ένα μήνυμα για να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνιέμαι, εγώ έχω αυτό το κακό. Για να πάρω ένα τηλέφωνο και να σου απαντήσω στο.
2: Αν μπορείς.
0: Θα το κάνω, στο λέω γόρι σου. Θα το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Για να ενημερωθώ, γιατί στη χειρότερη θα πάρω δίπλα, ξέρω εγώ. Σα που είναι στο πλάι και λογικά θα σκαρφαλώνω. Δεν ξέρω τώρα. Θα δείξει.
0: Άσε τα σκαρφαλώματα, εντάξει. Απλά σου λέω ότι. Στείλε μου Στείλ το μαύρο το, κατά τις 11 το πρωί για να το δω εγώ και να πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην στείλω τώρα. Έγινε, 2 παρατέταρτο. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Ένα γρήγορο...
0: Και πάμε και για ομάδα, έλα.
2: Ναι, για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, εγώ πιο πολύ μπασκετικός είμαι γενικά. Mm-hmm. Αλλά εννοείται πάω και γήπεδο, επειδή το γήπεδο στην μπάλα είναι άλλη φάση τελείως. Γουστάρω. Ρε φίλε, στην μπάλα απλά εμένα αυτό που με έχει ξενερώσει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Είναι ότι νιώθω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θέλω να παίξει, πάω και τον παίρνω και τον κλείνω και τελείωσε. Χωρίς πολλά πολλά. Δηλαδή όταν βλέπω ότι έγινε αυτό με τον ΔΕΤΕ και τον Παντελέη το, το χειμώνα.
0: Φίλε μου, αυτά τα. Αυτό, αυτά
2: να,
0: τα...
2: με τον Τσάπρα.
0: Ναι. Ναι, για να σε πω σε άλλες περιπτώσεις. Αν εξαιρέσουμε τις μεταγραφές, τώρα αν κάνω λάθος θα με διορθώσω εδώ Κυριάκος που σε αυτά είναι κάμερα, τα θυμάται όλα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε μεταγραφές π.χ. Γιωβάνη Ζάχοβιτς που πλήρωσε, ας πούμε, τότε extreme, ακόμα ο Ζάχοβιτς είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα, παίχτες τους οποίους θέλαμε πάρα πολύ ήτανε και για τον Διόγο δόθηκαν αυτά τα χρήματα μετά λόγω του αποκλεισμού από την ανόρθωση. Είμαι βέβαιος αυτό, παίζει ρόλο. Δόθηκαν χρήματα για το ένα πόδι του Μπελούτσι, τα 7,5 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά από τότε, ρε παιδί μου, που έχουν περάσει και πόσα χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό ότι πας να πεις ότι θέλω αυτόν, πάρτε 8 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει.
2: Όχι, okay, απλά να σου, ναι. να σου πω αυτό κι εγώ τώρα. Ναι. Επειδή ακολουθώ όλες τις σελίδες, πεταράδες, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
2: Και βλέπεις, ας πούμε, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα η οποία δεν έχει δεύτερη ευκαιρία και θα βγει για να παίξει την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Βλέπεις ότι όσοι παίχτες δεν ήθελε, δεν τους πήρε καν στην προετοιμασία και παίχτες τώρα βαριά ονόματα. Μπακασέτας, αρχηγός εθνικής και άλλους παίχτες. Κατευθείαν τους είπε ότι δεν έχει προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλει να προετοιμάσει την ομάδα ακριβώς έτσι όπως θέλει.
0: Για και ξέρω,
2: εγώ, ναι, και εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: που για μένα είναι λάθος, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, θα πάει με Γιάρεμτσουκ, θα πάει με τον Κλέιτον, ο Ταρέμι είναι στο κόπα, στο Μπιάλ. Δεν μου φαίνεται λογικό να ξεκινάει προετοιμασία, να θέλει να πει, μάγκες, φέτος θα παίξουμε έτσι και έτσι, θα αλλάξουμε αυτό και το άλλο. Και παίχτες να έρχονται κατά τη διάρκεια, να φεύγουν κατά τη διάρκεια, να συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται σωστό καλύτερα να το κορμό, να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάννη. Μου πει, φίλε, ό,τι και αν έρθει, εγώ φέτος υπολογίζω. Φέτος θέλω να μου βγεις.
0: Ένα λεπτό να σε απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι των επιθετικών είναι διαφορετικό, γιατί παίζουν στο Μουντιάλ οι δύο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι. Παίζουν στο Μουντιάλ οι δύο βασικοί. Τώρα, αν θα φύγει ο Ταρέμι στην πορεία, θα το δούμε. Λοιπόν, η περίπτωση Γιάρεψουκ, εγώ είμαι σε αυτούς που θέλουν να είναι ξανά ο Γιάρεψουκ στην ομάδα. Γιατί το δεύτερο εξάμεινο του Γιάρεψουκ στον Ολυμπιακό, που και τότε ήταν να φύγει, και είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και του λέω: εγώ υπολογίζω, και όλα γύρισαν από το μάτσο κυπέλλου με τον Παναθηνικό και τον γκολ που είχε βάλει στο ΑΚΑ. Κλείνει η παρένθεση που είχε μπει αλλαγή. Είναι άλλο κομμάτι. Όσον αφορά που μου λες τον κορμό. Το κορμό. Θα σου πω αυτό. Τζολάκης, βασικός. Θα παίζει. Θα είναι στην προετοιμασία. Μαφέο το δεξιμπακ, που θα είναι το βασικό δεξιμπακ του Ολυμπιακού, έχει έρθει, θα αποκτήσει, θα είναι. Το κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, είναι. Θα έχει έρθει και ο Κάρμο, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τη θέση από τον Πυρόλα, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δεν ξέρω αν θα.
2: Που εννοείται, εντάξει, είναι αναβάθμιση.
0: Άλλο σου λέω. Που μου λες για τον κορμό.
2: Είναι
0: αναβάθμιση. Ναι. Ναι. Τα αριστερό μπακ που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει, που κάνει την προσπάθεια και τα έχει βρει με την Άξμπουργκ για τον Γιαννούλη και ο Γιαννούλης, ας πούμε,
2: ζητήσει.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Τουλάχιστον όμως ότι στην προετοιμασία θα είναι Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Θα μου αρχίσουν εδώ τα μηνύματα ποιο Ορτέγκα και ποιο Μπρούνο, αλλά είναι οι παίχτες που ήταν και πέρυσι. Και ο Ορτέγκα θα είναι τέταρτος χρόνος. Είναι κορμός της ομάδας. Αν θα φύγει μελλοντικά ή δεν θα φύγει, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά είναι κορμός. Ο ΕΣΕ είναι κορμός της ομάδας. Ο Μουζακίτης είναι κορμός της ομάδας. Σου βγάλα και τον άξονα. Ωραία. Πάμε. Τσικίνιο είναι κορμός της ομάδας. Ελκαμπή είναι κορμός της ομάδας. Και γίνεται τώρα κουβέντα για τα δύο εξτρέπ και την ποιοτική αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, που χρειάζεσαι ένα πολύ καλύτερο χαφ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Και με τους παίχτες, και αν θα έρθει και άλλο εξτρέμ. Δηλαδή τα δύο εξτρέμ. Αυτή είναι η κουβέντα. Άμα το βρούμε.
2: Απλά νιώθω ότι πάντα όταν ο Ολυμπιακός χάνει ένα πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά πάει μετά όλα. Δηλαδή δεν υπολογίζει τίποτα. Εγώ βλέπω ότι πουλάμε πολύ ακριβά και καλά κάνουμε, γιατί έχουμε γίνει όντως καλό selling club. Αντιμετωπικά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Παλιά λέγαμε να γίνουμε, γιατί δεν γίνουμε σαν την Πόρτο. Ναι,
2: ναι, ναι, σωστό. Έγινε καλό selling club, δηλαδή παίρνει παίχτες σε καλή ηλικία, τους πουλάει ακριβά. Είναι... Αλλά όταν είναι να αγοράσει, νιώθω ότι πλέον. Σαν να, όχι σαν να δυσκολεύει, δηλαδή, εντάξει, όχι αστείο, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο, ας πούμε, για να ακούω, όπως άκουσα και εγώ από τον Νικολακόπουλο το πρωί, για 200 χιλιάρικα ή για τέτοιο, όταν πας για τη χρονιά να τα θάρρωσεις πάλι, να το πάρεις πίσω, γιατί αυτό όταν ο Ολυμπιακός κάνει ένα πρωτάθλημα, πάντα την επόμενη χρονιά, όχι πάει απλά να το πάρει, πάει να το ισοπεδώσει. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό.
0: Ναι, αλλά τη χρονιά, ας πούμε, που είχε έρθει ο Μετιλίμπαρ. Τη χρονιά που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, την προηγούμενη πάλι δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακού, ούτε την πρώτη χρονιά του Μεντιλίμπαρ το πήρε. Δεν πήγαινε τα ισοπαίδευα. Έκανε κινήσεις πολλές, οι οποίες δεν βγήκαν οι περισσότερες. Ντελαφού, Έντε, Μπόουλερ που ερχόντουσαν τότε, Λάιτνερ.
2: Ναι, αλλά
0: αγόραζε. Το παιδί είχε τραυματιστεί, αλλά ναι, αγόραζε. Που καταλήξαμε. Γιατί αν δεν υπήρχε το conference, δεν θα θυμόμασταν εμείς. Δηλαδή, πες ότι ο Ολυμπιακός έμενε έξω από τη Μακάμπη. Δεν γινόταν η ανατροπή του Θεού. Γιατί έγινε η ανατροπή του Θεού, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Το 1-4 να γίνει 1-6. Τι θα λέγαμε ότι εκείνο το καλοκαίρι, εδώ πώς θα ήταν οι εκπομπές. Η σημερινή θα ήταν παιδική χαρά. Στο λέω εγώ, παιδική χαρά θα ήταν η σημερινή.
2: Εγώ απλά πιστεύω ότι και εμένα οι παίχτες, αυτοί που λες εσύ, τους λατρεύω, που έρχονται φθηνά, τύπου Φουστέρ, τύπου Τσικίνιο, που έρχονται με νορμάλ λεφτά και καταλήγουν θρύλοι της ομάδας. Απλά νιώθω ότι όταν έχει μια ανάγκη, πάθει να παίρνει το Γιαννούλη, ας πούμε, ή το Τσάπρα.
0: Μα στο Γιαννούλη ο Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Άουξμπουργκ. Τα 5 εκατομμύρια.
2: Ναι,
0: ο Γιαννούλης ζήτησε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, μπορεί. Και εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Δεν σου είπα ότι όλα τα παιδιά είναι γεννημένοι ξέρεις Ολυμπιακοί.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Έχει τους φίλους στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το δέχεται. Να σκεφτόταν μήπως κερδίσει λίγο χρόνο και ανεβάσει προσφορά και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Όσο όμως δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ δεν την κοιτώ αυτή την περίπτωση. Αλήθεια σου λέω. Έγινε φιλαράκι, στείλε μου αύριο μήνυμα να το θυμηθώ.
2: Θα σου στείλω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορινά μου. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
3: Έλα, Ηρακλή, είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, εγώ θα σου πω πρώτα για το Μοντιάλ.
0: Πάμε.
3: Όπως είσαι εσύ Αργεντινή, είμαι εγώ Αγγλία. Από Πολ Γκασκόιν και τον Κρις Γουόντλ και αυτούς.
0: Ο Γουόντλ ήταν πιο παλιά.
3: Ναι, αυτούς έχω.
0: Ήταν και ο Γουόντλ στο 90.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ήταν.
3: Ήταν,
0: ναι, μετυχέτη. Και ο...
3: Έτσι, μετυχέτη, ναι, ναι, σαν το Ζινολά.
0: Ναι,
3: ίδιο σου λούπι.
0: Πεχτάρα και ο Γουόντλ, αλλά είχε και το Λίνεκερ τότε, ήταν.
3: Γκάρι Λίνεκερ, ναι.
0: Κοίτα, η Αγγλία το 90 θεωρώ ότι μπορούσε να το είχε πάρει. Έπρεπε να έχει πάρει στους
3: Γερμανούς. Το έχω παίξει να το πάρει. Πέριξα και ένα κοσάρικο άμα βγει.
0: Πότε
3: λοιπόν,
0: φέτος.
3: Για
0: τώρα λες.
3: Ναι, ναι.
0: Ο Δεσίλας το πιστεύει πολύ αυτό, να ξέρεις.
3: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και έχω βάλει στην τετράδα κιόλα την Αμερική. Ότι μπορεί
0: καλό
3: να φτάσει στους 4.
0: Καλό ρίσκο. Δυνατό ρίσκο.
3: Καλό ρίσκο, ναι. Ένα κοσαρικάκι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Ολυμπιακό.
0: Έλα.
3: Φέτος δεν έχει διαρκείας. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν για οφθαλμίατρο. Φέτος δεν έχει διαρκείας, θα πάμε στο μπάσκετ και στο βόλι.
0: Τι δεν έχει διαρκείας. Αφού έχουν φύγει.
3: Δεν θα πάρω δηλαδή.
0: Α, δεν θα πάρεις. Γιατί ναι, έχουν φύγει πάνω από 20.000.
3: Όχι, ναι, έχουν 20.000 αυτοί, ας πάνε να δουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, βλέπω μια θύρα 7 που δεν παίρνει θέση. Έχει πάθει μάλλον Χουάν Καρ. Κάποτε το...
0: Κοίτα, Γιάννη, κάνεις πάντα... Θες να συζητήσουμε, να πεις ό,τι θες.
3: Όχι, να συζητήσεις.
0: Να το πεις με ωραίο τρόπο. Άσε τώρα το Χουάν Καρ και τι να κάνει η θύρα 7, ας πούμε, που θες εσύ.
3: Η θύρα 7 δεν πιέζει σε κάτι. Κάποτε πίεσε να φύγει ο Χάση και έφυγε σε ένα βράδυ.
0: Ναι.
3: Κάποτε. Αν θυμάσαι στα πέτρινα χρόνια τον Αντώνη Γεωργιάδη δεν τον άφησε.
0: Στα πέτρινα χρόνια τώρα μου πας τις ιστορίες που πήγε
3: ναι, στο Ρέντι. Επειδή είμαι Ολυμπιακός το λέω.
0: Ναι, ρε αδερφέ, αλλά τα πέτρινα χρόνια που μιλάς είναι, έχουν περάσει 30 χρόνια.
3: Ναι.
0: Έχουν αλλάξει γενιές, όμως, έχουν αλλάξει όλα. Τι
3: έχουν αλλάξει
0: τώρα.
3: Και γενιές, αλλά. Πώς το λένε, έχουν γίνει εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού.
0: Ποια είναι τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην πλάτη του Ολυμπιακού.
3: Έπρεπε.
0: Δηλαδή, αν είχε πάρει τώρα ο Ολυμπιακός τρεις παίκτες, θα έβγαινε και θα μου λέγε ότι θα τα σαρώσουμε όλα.
3: Όχι, όχι, θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
3: Από την περσινή ομάδα, όταν έληξε δηλαδή το καλοκαίρι που πήρε η Άκη το πρωτάθλημα, το Μάιο, πότε ήταν, έπρεπε να φύγουν 12 παίκτες. Συμφωνείς?
0: Ποιοι είναι οι 12, πες μου.
3: Λοιπόν, Πασχαλάκης.
0: Έφυγε.
3: Έφυγε.
0: Δεν έπαιζε κιόλα ο Πασχαλάκης, αλλά πάμε παρακάτω.
3: Ωραία, εγώ θα σου βάλω τους 12.
0: Πες τους μου, έλα, πάμε. Πασχαλάκης.
3: Ωραία. Πασχαλάκης, Μπρούνο Ορτέγκα.
0: Δεν έχουν φύγει αυτοί. Ωραία.
3: Μπράβο. Ρέτσος.
0: Ρέτσος.
3: Μπιαγκόν.
0: Έφυγε ο Μπιαγκόν. Δύο φύγανε.
3: Ναι. Γκαρθία.
0: Έμεινε.
3: Νασιμέντο.
0: Είναι να φύγει.
3: Ναι. Στρεφέτσα Καμπελά.
0: Φύγανε και δύο.
3: Ο Στρεφέτσα, ναι.
0: Και
3: ο Καμπελά είχε φύγει.
0: Είχε φύγει, ναι.
3: Ο Κλέιτον.
0: Μα καλά, δεν τον έχει δει, αλλά πες πάει το παλιάμελο, 7, ναι.
3: Ναι. Και. Τέλος πάντων, τις είχα βάλει 10, δεν μπορώ να τις βρω τώρα.
0: Πώς θα τους λέω. Να φύγει ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό.
3: Να φύγει, ναι.
0: Ο Ρέτσος.
3: Να σου ετελεγγύσω δύο μάτς.
0: Και, και πέντε να έκανε σε άσχημες εμφανίσεις.
3: Όχι, όχι, όχι. Στα ντέρμπι κολλάει το κεφάλι.
0: Καλά. Δεν κολλάει κανένα κεφάλι. Γιάννη, ο Ρέτσος.
3: Να σου πω, με τον Ελίασον ξέχασα να κάνει φάουλ.
0: Ο Ρέτσος. Αδερφέ, δεν υπάρχει αλάνθαστο ποδοσφαιριστή. Ένα. Και δεύτερον, μιλάς τώρα για ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παίξει με κάταγμα στο χέρι, με το μεσπασμένο κεφάλι. Δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Είναι για να βρεις αμυντικό με τα στοιχεία του Ρέτσου, ο οποίος είναι γρήγορος με την μπάλα, είναι αλτικός, είναι δυνατός. Κάνει λάθη. Κάνει λάθη. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει αυτό που πρέπει να βελτιώσει είναι πολλές φορές κάτι διαγώνιες μπαλιές που προσπαθεί να βγάλει που γίνεται λάθος. Αυτό γίνεται. Αλλά τώρα να φύγει ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό σε μία χρονιά. Δηλαδή, να σου πω και τ' άλλο. Δηλαδή, ωραία, δεν σου κάνει ο Ρέτσος. Okay.
3: Ναι.
0: Δεν έχουμε Έλληνες, δεν έχουμε παιδιά από τις ακαδημίες.
3: Δεν
0: θέλουμε
3: 8
0: να δηλώσουμε στην Ευρώπη. Πού θα τους βρούμε και να φάμε και το βασικό στόπερ. Για πες μου.
3: Τον Κοστούλα του Όφη, που είναι δικό μας παιδί.
0: Ναι, ωραία. Δηλαδή.
3: Τον Κοστούλα.
0: Πολύ ωραία. Να παίξουμε του χρόνου με Κοστούλα Τανούλη.
3: Όχι, όταν πουλάς, όταν πουλάς.
0: Περίμενε, ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Πώς θα πάμε με Κοστούλα και Τανούλη να παίξουμε.
3: Εκατομμύρια.
0: Ναι, 200, ναι.
3: Έτσι, και τα βάλαμε στην τσέπη.
0: 200, ναι, τα βάλε στην τσέπη. Πάμε. Τα 200, τι να τα κάνουμε τα 200, παίζουμε.
3: Να πάρουμε ποιον.
0: Να μιλάμε για Έλληνες.
3: Έχουν γίνει εγκλήματα.
0: Να μιλάμε για Έλληνες που μου λες ότι δεν έχουμε. Ποιους Έλληνες θα πάρουμε με 200 εκατομμύρια.
3: Τι με 200 εκατομμύρια.
0: Εσύ
3: με
0: Έλληνες. Ναι.
3: Η ΚΑΠΑ 19 που πήρε το Champions.
0: Αν θα παίξει Γιάννη Ολυμπιακός που πήρε το Champions που πήρε το Youth League. Όλα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, βασικούς.
3: Όχι, 4 σου λέω.
0: 4. Ωραία. Από αυτή την ομάδα έπαιξε ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης. Μπαμ, μπαμ. Παίξανε.
3: Ναι.
0: Και οι δύο.
3: Το ξέρεις τώρα ότι υπάρχει ένα μπακ. Ο Σιώσος που τον κοιτάνε όλοι.
0: Ο Σιώσος λοιπόν, επειδή μην μου τα λες εμένα για το Σιώσο, γιατί όποιος βλέπει τις πρωινές ας πούμε εκπομπές που με έχουν ρωτήσει.
3: Τι είναι από τα μέρη σου.
0: Δεν ξέρω από πού είναι το παιδί.
3: Λοιπόν, ξέρω εγώ.
0: Τι από τα Γιάννενα είναι, από την Κεφαλονιά, από πού είναι. Από τα Γιάννενα είναι. Ωραία, θα σου πω λοιπόν.
3: Και άμα θες σου λέω και το χωριό που είναι πολύ κοντά στα Γιάννενα. Είναι από τα Μάρμαρα.
0: Από τα Μάρμαρα. Θα σου πω μόνο.
3: Μετά το Σταυράκι.
0: Εάστε να σου πω ρε παιδί μου ότι για το Σιώσο. Γιατί με έχουν ρωτήσει και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και στην πρωινή εκπομπή, νομίζω το έχω πει και εδώ. Ότι τουλάχιστον τα παιδιά που υπάρχουν στις ακαδημίες, αυτός για το Σιώσο μου έχουν πει εξαιρετικά λόγια, που δεν το ξέρω κι εγώ στο παιδί, που μου προσωπικά, γιατί το κλείνουμε. Και είναι πολύ πιθανό να ανέβει στην προετοιμασία ο Σιώσος.
3: Να ανέβει. Ο Χάμζα, ξέρεις που αυτό που έχουμε
0: κλείσαμε,
3: δώσει.
0: Κλείσαμε, αδερφέ, δεν έχω, κλείνουμε, είναι, θέλει 30 δευτερόλεπτα. Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, πήγαμε πιο ωραία με τη δεύτερη ώρα. Ομολογουμένως. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
4: 94,6.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

0: καταφέρω.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8, ήδη κερδίσαμε 9 λεπτά εργασίας. Ή από εδώ, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης σιγά σιγά καραφλιάζει από τη στιγμή που ήρθε.
1: Μάτα ρε, μην το λες αυτό τώρα για το παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Έλα μωρέ το
0: παιδί. Κι εγώ έβαλα. Από τη στιγμή που ήρθε εδώ το παιδί, παχαίρει και καραφλιάζει. Καλώς όρισες στον κορυφαίο σταθμό 30 χρονών.
1: Καλοπερνάει.
0: Εδώ που πεθαίνουν οι ελπίδες και τα νιάτα. Εδώ που πέφτουν δόντια και μιλάμε μου λέει σιγά σιγά.
1: Εδώ... τι εδώ και εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ το λέει ο Τσούβι που έχει έρθει 9 χρόνια τώρα και έχει πάει πίσω το χρόνο. Μας είχες έρθει κυραλέκος κανονικός.
2: Βεβαίως.
1: Και μου έχεις γίνει τώρα Gen Z αυτό.
0: Αυτό
1: και...
0: μας μάρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Μόνο με δίχαλη δεν μας έχεις έρθει.
0: Είμαι
1: έτοιμος,
0: είμαι έτοιμος για σπριτσερία.
1: Άρα γιατί τα λες αυτά.
0: Το λέω για τους ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες δεν βελτιώθηκε κανένας. Οι ηχολήπτες πλην του Μπουλή, όπου απλά έβαλε βρακή, δεν βελτιώθηκε κανένας. Ναι, ναι, ναι. Δεν βελτιώθηκε κανένα. Απλά το ανασωπητικό το φτιάξε. Δεν βελτιώθηκε κανένα. Ήρθε η καταστροφή. Ένα πήγε Σαλαμίνα. Άλλο Σταθερόπουλο έβαλε γυαλιά. Δεν βλέπει το ένα μέτρο. Ο Παλουότολο έγινε. Έγινε ένα χάλι. Κατάλαβε από κυριλέ γκόμενο. Είναι εδώ πέρα. Δεν παίζει με τι μπάλε. Εδώ είναι μεσημέρι στη Σαλαμίνα.
1: Ο Ιταλός, έτσι.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε. Ο Ρίλος παίζει τι παράγκε. Ο Ρίλος παίζει τι παράγκε. Πάει σε δικαστήρα με δεξιούς. Τι θες, θες να βάλω κάτω τους ηχολήπτες. Θες να βάλω κάτω ηχολήπτες. Για τους ηχολήπτες λέω. Παντελής έχει κάνει μια κοιλιά μέσα και κάνει το πρόγραμμα πάνω στην κοιλιά. Με ένα παχύ μουστάκι του Αστερίξ.
1: Δεν. Εγώ, παίρνω τις αποστάσεις μου.
0: Καμία απόσταση δεν παίρνω εγώ.
1: Τις αποστάσεις μου από τους ηχολήπτες γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Χάρης.
0: Από ράπερ.
1: Ο Χάρης είναι εδώ.
0: Ο Χάρης απλά δεν είναι εδώ.
1: Απλά μας αποφεύγει.
0: Ο Χάρης απλά δεν ξυπνάει πρωί.
1: Μπορεί και 6 μήνες να έχουμε να κάνουμε
0: δεν
1: με τον Χάρη.
0: Ξυπνάει πρωί ο Χάρης. Θα βαράει κάποιο τάτσο βράδυ.
1: Ώρα συμβόλαιο.
0: Δεν ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκε και πολύ με το γεγονός ότι ήταν outsider ο Ισημερινός εχθές. Τι έγινε κυρία Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Το ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιράκι το γλέντισε ο Άξιλ Ρόουζ, ο προπονητής. Έτσι είναι τα μαλλιά. Ο Κανίγια από τα τέμου. Τι έγινε. Ο Τσετσελέτσε,
1: είναι έτσι όπως τα λες ή πάθανε, ξέρω εγώ, ζηλέψανε την ομορφιά και τα κάλλη μας, ξέρω εγώ, μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Το θέμα είναι. Ποιοι ημίχρονο ήταν, νομίζω.
1: Αν ήταν.
0: Ποιοι ημίχρονο, ένα-ένα δεν ήταν. Είχα τους άχαστους. Τέλος πάντων, προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Όχι,
1: χιμήχρονο
0: ή διπλό ή άσο, όπως το βλέπεις. Όπως
1: ναι, μωρό, όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
0: Λοιπόν, και στα ίσια ο Ισημερινός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ρούφα Γερμανία. Κακή Γερμανία και κακή αυτή η πράσινη εμφάνιση. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Να σου πω, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είναι γερμανική. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ούτε εγώ ξέρω τι χρώμα είναι.
0: Τι είναι, άμα δεν ξέρεις εσύ.
1: Είναι μπλε, αλλά είναι μπλε μεταλλικό.
0: Okay.
1: Και λέω μήπως το αλλάζει η κάμερα, γιατί πολλές φορές είναι άλλο στην πραγματικότητα και άλλο το
0: περνάει
1: η διαφορά. Μπαίνω όμως στην επίσημη σελίδα της εταιρείας να δω πώς είναι και είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα μπλε που έχει μέσα και μαύρο.
0: Ήταν λίγο λεβαδιακός δεύτερη εμφάνιση, κάτι τέτοιο μου θύμιζε.
1: Δεν έχω δει το λεβαδιακό
0: με πράσινο, κάπως διαφορετικό.
1: Μπλε ήταν.
0: Δεν τα ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Δεν το ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Εμένα για πράσινο μου φαίνονταν. Πράσινο με μαύρο, ξέρω, χάλια ήταν. Χάλια.
1: Εμένα
0: και
1: μόλις προηγήθηκε. Και μάλιστα, συγγνώμη, μ' άρεσε τόσο πολύ που μπαίνω να δω 150 ευρώ. Λέω, άστο κι άλλο. 150 ευρώ θα δώσω. Όχι. Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα. Είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα, γιατί λέω σιγά με τόσο 100 ευρώ. Για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, ας πούμε, τι, την πεθυσμένη είμαι. Όχι. Αυτό. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πρώτη πέρασε η Γερμανία. Να, δεν την ένιωζε καθόλου. Στο κάτω-κάτω.
0: Έτσι
1: κι αλλιώς. Είχαμε, τη χάσαμε.
0: Να πω ότι οι άχαστοι έχουν ποδοσφαιρικό, έτσι, ποδοσφαιρική χρειά, γιατί μου έρχονται ποδοσφαιριστές αλφα-εθνικής στο κοινό και εκεί μαθαίνω πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά. Δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα πεις.
0: Απλά θα μείνουν συντονισμένοι. Αυτά και ράπτη με μαλλιά της να διαβάζει την 11η της Γερμανίας. Ξεκίνησε με τον Νάουερ. Ο Νάουερ είναι ο Νόουερ.
1: Νόιερ
0: χωρίς δικαιώματα. Στο προ. Μιράντα και Καστέλο.
1: Μένταλος.
0: Μιράντα και Καστέλο. Πράσινες ωραίες ήταν οι φανέλες της Δυτικής Γερμανίας. Λέει κάποιος παλιός, πριν το τείχος.
1: Έχει αλήθεια. Και πράσινη. Εν τω μεταξύ είδα ότι έχει και μία πορτοκαλί. Και λέω, είσαστε με τα καλά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος το πρότεινε στο CEO και είπε, ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε και πορτοκαλί εμφάνιση της Δυτικής Γερμανίας. Δηλαδή, στο χωνί τι έφαγα.
0: Έφαγες. Η Γερμανία ήταν το χωνί.
1: Λοιπόν, όταν θα πάτε στο χωνί.
0: Παρένθεση. Ετοίμασε το Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Το χωνί είναι μία ταβέρνα μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου. Πάνω στη διασταύρωση.
0: Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Όταν θα πάτε, λοιπόν, θα πάρετε οπωσδήποτε.
0: Τι έπαθε, ναι.
1: Το μπιφτέκι χωνί.
0: Για να λες εσύ μπιφτέκι να πάρει κάποιος που δεν είσαι φαν του κιμά,
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Εκπληκτικό.
0: Τι έχει το μπιφτέκι χωνί σε σχέση με τα άλλα μπιφτέκια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Είναι σαν ούφο.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Σαν αυτά τα βίντεο που βγάζει ο Τραμπ.
1: Μπράβο, είδαμε, ναι, ούφο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, έτσι έχει πολύ ωραία μυρωδικά μέσα και τα λοιπά. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Έχει καταρχάς λίγο γιαουρτάκι και λίγο μια ωραία καυτερή σαλτσούλα και πατατούλες.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια, πρέπει να πάρετε και το ζυγούρι.
0: Αυτό θα το περνάει κι αλλιώς.
1: Ζυγούρι κοκκινιστό. Με γκόγκλιζες.
0: Ο γκόγκλιζες παιχτάρα.
1: Γκόγκλιζες είναι
0: παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Είναι χειροποίητα, ναι, ζυμαρικά. Ναι. Εντάξει, πέφτουν λίγο βαριά. Δηλαδή, μην το φάτε βράδυ. Δεν θα ξημερώσετε.
0: Πηγαίνετε στο χωνί το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, καλύτερα εκεί γύρω στις 3 η ώρα. Μια χαρά.
0: Και χαρά είναι 3 η ώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: 3 η ώρα έχω πεθάνει στην πίνα. Ξυπνάω 6.30.
1: Σωστά.
0: 1 και 25.
1: Θα πάτε στην κυρία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι η μάστερ. Και θα φάτε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Και εγώ θα πάω στη φίλη, στη Τρισμπιό τη σήμερα, στην κυρία Γιώτα του μεσημέρι. Εκεί έχω ραντεβού.
1: Φανταστικό.
0: Να πάμε διάλειμμα λίγο με Εκουαδόρ.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αρχικά δεν είπα ότι έχει 50% έκπτωση η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον ημέρα του αγώνα. Είπα ότι έχει 50 ευρώ έκπτωση. Γιατί κάποιος μου λέει 50% έκπτωση είναι 75 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου λύσει εμένα για εκπτώσεις.
1: Έχει ζήσει
0: που
1: επίσης...
0: κάνω τον υπολογισμό πριν καν έρθει η έκπτωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα έχει όλα έτοιμα και έχει βάλει. ξέρω εγώ...
0: στο καλάθι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Ειδοποίηση. Την πήρα στον αδερφό μου όταν ήμουν Γερμανία αυτή την εμφάνιση.
0: Δεν είναι πράσινη. Δεν έχει πράσινη.
1: Αν είναι αυτή.
0: Δεν
1: έχει εδώ ένα θαλασσί.
0: Ένα θαλασσί, το οποίο είναι κάπου. Πολύ αμερικάνικο χρώμα.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τη ζήλεψα κι εγώ. Επειδή είναι Γερμανία ο αδερφός μου, του την πήρα. Αλλά τη ζήλεψα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
0: Κάποιος λέει το πορτοκαλί βγαίνει από το κόκκινο και το κίτρινο. Α, μίξ.
1: Τα μπερδεύω, δεν θέλω.
0: Okay. Σωστά. Αν βάλεις κόκκινο και κίτρινο, βγάζεις πορτοκαλί. Καλημέρα σας από την Καλσρούη τη Σαχάρα Πλά 40 σήμερα. Λέει λιποθυμάμαι, λέει ο Τίμος.
1: Εγώ έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο, Μαρία, που προσπαθεί απλά ο Μέση να πάει να φάει στην Αμερική και αυτό που γίνεται έξω από το εστιατόριο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Να φάει πάει ο άνθρωπος.
1: Αδιανόητο. Έχουν μαζευτεί 500 άτομα και σπρώχνουν την πόρτα. Και τους βλέπει αυτό το τζάμι. Τον είχαν βάλει και στο τζάμι, ξέρεις, στο εστιατόριο, τυχαία.
0: Ναι.
1: Αυτό είχα
0: να ζητήσω. Ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο χρώμα αυτοκίνητο στον Baden-Baden. Έχει κάποιος μία BMW Taurus. Taurus με το ξώτη μάλλον. Ναι. Είπα 50%. Βάλε το VAR. Βάλε το VAR τώρα.
1: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι καν στην προμηθεία.
0: Βάλε το VAR.
1: Τι ώρα το πες για να το βρει ο Γιάννης?
0: Πριν το break.
1: Break.
0: Πριν το break.
1: Τι ήταν αυτό? Και πάμε τώρα να πούμε ότι ακούμε Billy Ocean.
0: Πριν το break.
1: Καλημέρα. Από εξωτικό Γαλατά Τριζινίας, λέει κάποιος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η Ολλανδία πέρασε. Ο Ανδρέας Οχταπόδη έπεσε έξω χθες, έχω να
1: με
0: πω.
1: Με την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, του έχουμε δώσει όλα τα έψημα.
1: Το έπαιξε γκολ εγώ.
0: Το έπαιξε γκολ και πολύ καλά έκανε.
1: Λέω, δεν μπορεί και η Σουηδία θα το κάνει τον μπαλάκι. Λέω, για να έρθει over θα πρέπει να βάλει ένα γκολ και η Σουηδία. Βάλ το γκολ.
0: Πίστευα ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και ο Αρκούδας, ξαδερφός μου, αυτό έχασε over.
0: Βέβαια, τη στιγμή που είχε αρπάξει 5 στο προηγούμενο παιχνίδι, η Σουηδία είπε να μαζευτεί λιγάκι.
1: Μαζεύτηκε
0: κιόλας. Μην ξεφτυλιστούμε εδώ πέρα.
1: Η Τουρκία, μεγάλη νίκη με την Αμερική. Αδιάφορη βέβαια, είπα. 3-2 η Τουρκία στο τέλος. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.
0: Ιαπωνία λοιπόν και. Έλα. Και Ολλανδία.
1: Ολλανδία
0: πέρασαν. Τι άλλο, ποιος άλλος πέρασε, περίμενε. Το Κουρασάο έχασε από την ακτή εντεφαλωστού.
1: Εύκολα
0: κιόλας. Είναι... Εντάξει. Αλλά και επίσης... δεν νομίζω ότι είχαν έτσι και καμία φιλοδοξία να περάσουν. Ήταν ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Ότι
1: και μεγάλη επιτυχία και για την Αυστραλία πέρασε στους 32.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Πέρασε στους 32 η Αυστραλία. Και τώρα ποιος ξέρει. Νοκάου, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, τώρα είναι. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Λοιπόν.
1: Τώρα θα ασχοληθώ πιο πολύ.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε Νορβηγία-Γαλλία.
1: Αυτό είναι ματσάρα. Θα ήθελα να το δω. Τι ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία? Είναι 10 το βράδυ. Ένα μάτσα έβλεπα, αλλά έχω παράσταση.
0: Νορβηγία-Γαλλία είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Α, 2?
0: Ναι.
1: Are you sure?
0: Όχι, διαβάζω το site του Big Wins for FM. Περίμενε. Θα σου πω αμέσως όμως, γιατί θα μπούμε τώρα στο live score. Today.
1: Ναι.
0: Today λοιπόν, Σενεγάλη-Ιράκ 10 η ώρα.
1: Και Νορβηγία-Γαλλία.
0: Και Νορβηγία-Γαλλία επίσης 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί εμείς το έχουμε βάλει τα 10
1: η ώρα. 10 η ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία. Έχω την παράσταση στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το sold out. Θα το χάσω.
0: Μπορείς όμως να δεις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, Κάπε Βέρντε, Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό περίμενα να δω.
0: Ουραγουάη, Ισπανία.
1: Ναι, θα κάτσω 3 η ώρα να βλέπω πάσες. Να βλέπω πάσες 3 η ώρα.
0: Θα το δεις όμως το τέλος.
1: Όχι, θα πέσω για ύπνο. Γιατί το πρωί πρέπει να πάω στο Καλαμάτα.
0: Αν έχεις και Καλαμάτα. Και μετά έχεις τη λίδα. Έχουμε VAR.
1: Πάμε VAR.
0: Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα. Τι έγινε.
1: Ρουφάτε.
0: 2-2 το VAR. Δικαιώθηκε.
1: Εγώ δεν το θυμόμουν καν.
0: Εσύ δεν άκουσες καν τι
1: είπε. Όχι,
0: έλεγα.
1: Το άκουσα τι είπε, αλλά δεν θυμόμουν. Δεν μπόρεσα να εστιάσω στο τι θέλει να πει ο φίλος.
0: Να, ένα το λέει. Όχι, 50 ευρώ είπε. Έτσι. Καλά, με έχει σώσει το VAR. Έχει σώσει
1: εμένα
0: το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και εμένα το VAR.
1: Σιγά τη ματσάρα, η Γαλλία δεν χάνει την πρώτη θέση. Θα είναι ωραίο μάτσερ, φίλε. Χάλαντε εναντίον Γάλλων. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Γιατί πέρασε η Αυστραλία, αν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αυστραλία, πέρασε
0: δεν
1: στο
0: Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Αυστραλία. Είναι όλοι στο ποιητή.
1: Α, μπράβο.

0: Είναι από χθες μάλλον. Ίσα-ίσα σε υπερασπιστήκαμε χθες πάρα πολύ. Α, καλώστε και τον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά Κυκλάδων. Πού ήταν αυτό, πού είσαι εσύ?
1: Πολύ άνετος, ναι. Χαλαρός. Δεν είχε καιρό να... είχε καιρό μάλλον να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω Μαρία λίγο πριν πάμε. Πάντα έχω μια τραγική είδηση. Διαβάζω ότι, εντάξει, συνελήφθη ο τύπος που είχε όμοιρο τη γυναίκα του στη Λάρισα, 50 ετών. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Ήταν αποφασισμένος να βάλει και φωτιά στο σπίτι του. Υπάρχει και έχει βγει ένα βίντεο τώρα. 41 λεπτά ήταν το βίντεο αυτό. Το live, αφαιρέθηκε ο ήχος. Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση, πίστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Άρα, έτσι. Σε όλη αυτή την τρέλα, ευτυχώς δεν είναι τελικά τραγική.
1: Αυτή λοιπόν η υπόθεση που είχε γίνει ο χαμός, τώρα θα έχουμε την εκδίκαση και θα δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Τίποτα, εντάξει, να δώσουν ένα panic button στη γυναίκα.
1: Δεν το είχα, έχει βγει τώρα το βίντεο, έτσι, έχει βγει το βίντεο. Δηλαδή... τρομερά πράγματα. Αυτό. Το panic button να κάνει τι?
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Είναι ironic.
1: Το ξέρω, αλλά γενικά. Ναι. Okay, έχει βοηθήσει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αστυνομία που τα παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Απλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γρήγοροι από το panic button.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σχολιάζουν πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε από κάτω.
0: Σωστά,
1: στο γυναίκες, κυρίες. Μεγάλος ρατσισμός γυναίκα σε γυναίκα. Ναι, το αναφέρω.
0: Το έχω δει.
1: Τεράστιο.
0: Το έχω δει και έχω σταματήσει να διαβάζω τα σχόλια γιατί λέω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να. Ξέρεις, γιατί ποτίζεσαι και εσύ μέσα σου και αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία. Μα γιατί να το είπα αυτό, μα δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Και όλο αυτό το γιατί είναι, είναι απίθμενο. Και απλά εσύ σε βουλιάζει σε ένα σκοτάδι.
1: Κινούμενη άμμο σε τραβάει προς τα κάτω. Στο Βάρκα ακούγεστε καλύτερα από το ζωντανό, λέει κάποιος. Το δέχομαι. Να πω καλή μέρα και στο Γίγαντα Ταμπάκο που έχει έρθει με ένα βυσσινή ωραίο μπλουζάκ. Βυσσινή δεν είναι αυτό. Μάθε με λίγο τα χρώματα.
0: Α, είναι καρπουζί.
1: Γιατί είναι καρπουζί?
0: Γιατί είναι καρπουζί, δεν είναι βυσσινή. Το βυσσινή είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι έντονο. Δεν το βλέπεις ότι είναι έντονο. Είναι το καρπούζι, το καλό. Το αυγουστιάτικο.
1: Είναι αυγουστο καρπουζί αυτό.
0: Αυγουστο καρπουζί είναι. Που αν έρθει μέσα στο στούντιο του Sport FM θα γίνει ένα με το στούντιο. Θα χαθεί.
1: Να μας πει ο κόσμος να βγάλει.
0: Όχι, η κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει επακριβώς το τέτοιο.
1: Έχουμε ένα κρυβούτσικο κινητό. Και εσύ καλύτερα. Βγάζει καλύτερα γιατί με έχει λάβει προβάτη.
0: Είναι, αλλά τα φώτα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο. Ωράκι, ζαφυρά του λέει κάποιος. Σκέτο, μόνο αυτό.
0: Αχ, πρέπει. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, τι γίνεται? Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορέσουν έτσι να τα ζήσουν όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Πριν πάμε στο άλλο, Μαρία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ότι είναι άσχετη η Αμερικάνοι από ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε. Εντάξει. Όχι η ομάδα, ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, ναι.
1: Οι Χολιγουντιανοί αστέρες πήγαν όλοι σε ένα μάτς που δεν είχε. Ήταν πρώτη Αμερική. Είχαν διαλέξει το Τουρκία, είπα να πάνε. Μπρατ Πιτ, Λεωνάρντο Ντικάπριο χθες στην εξέδρα. Έντουαρντ Νόρτον, Πάρις Χίλτον, Σκότι Πίπεν. Πήγαν όλοι χθες.
0: Εντάξει, τότε μπορούσαν να πάνε. Τότε βρήκανε προσκλήσεις, μωρέ, και εσύ τι θες. Τι τώρα. Θα τους κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν, εσύ θα έλεγες τι, α, δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πάω. Σαν ξέρουν τι έγινε.
1: Δεν το βλέπω ούτε σε σκετσάκι. Αν συνεχίσουμε έτσι εμείς. Δεν το βλέπω ούτε σε σκέτς. Τσούβι, για κάνε ότι είσαι στο Μουντιάλ. Δεν μου βγαίνει. Έχω ξεχάσει πώς είναι. Αλλά έχεις φίλους που έρχονται σπίτι. Έτσι. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζονται για την απόλυτη food festival βραδιά. Γεμίζεις το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο chicken wings bucket dip. Μπουκές με τυρί νάτσο και burger buns. Που καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι το τσιμπολόγημα το ωραίο. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer pong δίνει το σύνθημα. Πάρε και ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Πάρε και φρούτα σε επικάλυψη σοκολάτας. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν. Το μωρόν, το μωρόν, το μωρόν. Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν.

0: Θέλει συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Έχουμε διάφορα μηνυματάκια περίεργα. Σούβι, δεν παρακολουθείς Μοντιάλ. Τι σχολιάζει ότι να είναι. Και στα άλλα δύο παιχνίδια τον είπα πήγαν διάσημοι. Θέλω να σου πω ότι έχω ανανεώσει μέχρι το 2030 εδώ πέρα. Πρώτον.
1: Το ότι παρακολουθείς Μοντιάλ, τι σχέση έχει αν παρακολουθείς αν πήγε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στην.
0: Πήγαν σούπερ διάσημοι αυτή τη φορά.
1: Πήγε ο
0: Ντικάπριο και Μπράντ Πιτ, αυτοί είναι διάσημοι. Ναι. Δεν είναι διάσημος ο ένας ηθοποιός που έχει παίξει μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Ο Μπράντ Πιτ και ο Ντικάπριο, ανέβασε με λίγο Σταθερόπουλε, είναι Γιάννηση, είναι σούπερ διάσημοι. Άσε μας τώρα που θα μου πεις και εσύ για μπάλα, τίποτα έτσι δημιουργώ πρόβλημα. Ναι. Κάτι άλλο, θέλω να το πω. Όχι, θα το πω στο ένθετο.
1: Μετά από 10 χρόνια λέει. Mm-hmm. Περιμένε, γύρισα στην Ελλάδα, ναι, και βλέπω χρεώνουν για το ελαιόλαδο 2 ευρώ και 2 ευρώ για το ψωμί. Ρε παιδιά, από πότε πληρώνουμε έξτρα για το ελαιόλαδο και το ψωμί? Από τότε που ήταν τσάμπα και το πίναμε και δεν λες και ήταν νεράκι. Επειδή το κάναμε λίγο λύσα και επειδή, ναι, ανέβηκε και το ελαιόλαδο τελευταία, τα τελευταία, αφού λείπεις 10 χρόνια, δεν το ξέρεις. Ναι, ναι, λογικό, ναι, είναι.
0: Από πού και σπου σχολιάζει το ελαιόλαδο?
1: Ναι.
0: Αφού
1: από
0: το είχε έτοιμο.
1: Με τι δικαίωμα, λέτε.
0: Με τι δικαίωμα, λέτε, τη City, μεγάλη ομάδα. Όντως, η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής είναι καταπληκτική, που έχει κάτι κυματιστές λεπτομέρειες. Είναι καταπληκτική.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μου έχει κολλήσει.
1: Γενικά μου αρέσουν οι φετινές εμφανίσεις των ομάδων.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα εγώ και εσύ.
1: Εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στη γη.
0: Έτσι ένα στοίχημα. Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο?
1: Α, είχα ιδέα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα από τη φάση των νοκάουτ και μετά να κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: 100%.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Θα τις κάνουμε.
1: Λοιπόν, ποιος θα πάρει τώρα? Αχ, δεν μπορώ, θα παίξω με συνέστημα.
0: Παίξε με συνέστημα, τζάπα είναι. Αλλά 100 ευρώ στοίχημα, έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Έδωσε. Γιάννηση, σε σένα θα πάει το
1: παράδειγμα. Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, είπα θα παίξουμε συνέστημα, δεν έπαιξα γιατί έβαλες 100 ευρώ μέσα.
0: Πώς άλλαξε ο δίδυμος το συνέστημά του? Το συνέστημα ήταν Αργεντινή.
1: Ήταν Αργεντινή. Ναι.
0: Και εγώ Βραζιλία είμαι, ναι, αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο.
1: Άμα χάσουμε και οι δύο, τίποτα, θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, έτσι κι άλλως θα πάμε να φάμε.
1: Σωστό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε, στο διαφημιστικό που λέει μόνο ένα άνθρωπο που λέει για 2 ώρες αστεία, μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Έπρεπε να βάλω και βρισχές. Καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
1: Γιατί βρισχές καμιά φορά είναι αστείες. Είναι ο τρόπος που καλέσαι
0: τρόπος πράγματα. Ο τρόπος, το delivery.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει, ναι, μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά και σε τζάκετ.
1: Ναι.
0: Και είναι φανταστική η άσπρη της Ιαπωνίας.
1: Αυτή την συγκεκριμένη μάρκα τη θέλω για χορηγό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Okay. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Okay. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Mm-hmm.

0: Πρέπει να το παίξω. Είχα συστηθεί, έκλαιγα.
1: Ήταν πολύ γρήγορο και του καλά σα. Ήταν
0: πάρα πολύ γρήγορο. Πρέπει να το βρω τώρα όμω. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
2: Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρει ποιο είσαι, δεν θα πάω.
1: Βάλω πάνω την αρχή.
2: Που δεν σε ξέρω.
0: Περίμενε. Θα το βάλω την αρχή. Έλα καλέ.
1: Δεν θες.
0: Θέλει.
2: Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρει ποιο είσαι, δεν θα πάω. Θα σου πω εγώ ποιο είσαι που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρω τον εαυτό σου. Θα τον ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Αφήστε τις τρέλες. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι. Ποτέ μου λέει, δεν το έχω ρωτήσει αυτό. Ρε. Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ.
0: Εν τω μεταξύ γράφει πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
1: Πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
0: Και το έχω κάνει εικόνα.
1: Έκλαψα. Ναι, έκλαψα.

0: Ο Μάνος και η Ραλία.
1: Μάνος και η Ραλία.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση στα, στο φέρι που είσαι, τέλος πάντων. Πάνε στη Μύκονο για σουκού.
1: Έλα, εσύ δεν.
0: Θα το έλεγα, μα ήταν.
1: Ωραία.
0: Πάνε με άλλους, κατάλαβες.
1: Πάνε Μύκονο για σουκού, ε.
0: Μπράβο, καλά να περάσετε. Πολύ ωραία. Θα σας πάνε τα μποφόρ για να ξέρετε.
1: Έχει 9 μποφόρ.
0: Έχει 9 μποφόρ.
1: Ναι. Αυτή ήταν η ζωή
0: πολύ,
1: σου, έξω.
0: Πολύ, ναι, ναι. Μύκονο έχει ούτως ή άλλως. Από μοναχή της έχει 7 μποφόρ, έτσι για πλάκα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Από 19 χρόνια έλεγα να πάω και έχω φτάσει 45.
0: Στα 46 θα πας.
1: Λες, ε.
0: Να πας για Πάσχα στη Μύκονο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την Κέρκυρα, ρε Μαρία, θα πας στη Μύκονο.
0: Εντάξει, έχεις πάει όλα τα Πάσχα, τα έχεις πάει στη Κέρκυρα.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε Μαρία.
0: Οχου.
1: Δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Τότε σε Εύα.
1: Μα δεν συγκρίνεται, όχι, μα δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Πάρε μια στάμνα και πήγαινε στη Μύκονο.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αντικειμενικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλα τα άλλα τα ακούω.
0: Πήγαινε το Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία, τα
0: χρόνια. Να είμαστε καλά. Τι αισιοδοξία είναι αυτό.
1: Θα βάλω και στήθος και θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν νόμιζα ότι ήταν υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Εντάξει. Θα είχα παραπάνω
0: τύψη. Πνεύμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει.
0: Καλημέρα στον Καρέ Αμπντούλ Ταρτάρ. Καλημέρα. Μόνο ο Τσουβέλας και ο iShow Speed πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Κριστιανό.
1: Μόνο και μόνο που αντί για Πορτογαλία λες Ρονάλντο, ό,τι να είναι. Δεν το παίρνουν παίχτες στο Μουντιάλ, το παίρνουν οι ομάδες.
0: Ήρθε μήνυμα. Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα τώρα.
0: Το προηγούμενο όμως λέγαμε το πήρε ο Μέση.
1: Ναι, είδες. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι ο Κριστιανό.
0: Εξαρτάται την ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, όταν το πήρε η Γερμανία, δεν είπε ότι το πήρε, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε τότε.
1: Ο Μίλλερ.
0: Αυτό, ο Μίλλερ. Ναι, ναι. Τρεις ηλίθιους έχω δει. Εσένα, εμένα και τον Μίλλερ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ντουράν, Ντουράν, τι λες τώρα, ναι.
1: Πάμε στο ένθετο μας. Πάμε στο ένθετο.
2: Η B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Κομματά δεν θέλω να μιλήσω εδώ πάνω, ρε, μας
0: κατέστρεψε.
1: Η Eurythmics που το λέγανε DJ. Να σου πω κάτι. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα που λατρεύω, τη Βραζιλία. Θέλω να μιλήσω για τη Βραζιλία. Ήμασταν Βραζιλιάνοι όλα τα χρόνια. Απλά παίρναμε τα τρόπαια και παίζαμε μπαλάρα.
0: Βραζιλιάνοι είμαστε.
1: Μπεμπέτο, Ρωμάριο. Δεν είμαστε κατσιβέλε, εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατυρόψη. Τι θα γίνει με αυτά τα κλάματα για τη συγκίνηση, ρε παιδιά. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Ρε Ταμπάκο, πόσο κλάμα θα ρίξετε. Έκλαιγε ο Νεϊμάρ, έκλαιγε ένα συγγενής του στην εξέδρα κοντινό. Έκλαιγαν τα παιδιά του, τον πήραν αγκαλιά, έκλαιγε. Και χθες είδαμε ένα νέο βίντεο, το κλάμα του μπαμπά του Έντρικ που μπήκε με την φανέλα της Σελεσάο στο γήπεδο, λιγμούς και δίπλα έκλαιγαν, λέει, και ο παδί που έκλαιγε ο πατέρας του Έντρικ και έκλαιγε και στον ήχο στο βίντεο μέχρι και ο κάμεραμάν.
0: Εντάξει.
1: Τι θα γίνει με το κλάμα,
0: κάποιον να κλαίει.
1: Μα τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
0: Συγκινήσε ρε εσύ, λίγο
1: μπάλα, μπάλα παίζουμε.
0: Μια χορδή δηλαδή, δεν σου πατάει μια
1: χορδή. Μπάλα παίζουμε όλη την ώρα, κλαίμε.
0: Μα δεν κλαίνουνε, δεν κλαίνουνε.
1: Κλαίνουνε ρε Μαρία.
0: Ρε δεν κλαίνουνε ρε την ώρα που παίζουνε ρε.
1: Το κλαίνουνε.

0: Τον κλαίγανε.
1: Τον κλαίγανε.
0: Ναι, ρε παιδιά, παίξτε ποδόσφαιρο να δούμε, ρε παιδιά. Ωραίο, χαρά είναι.
1: Να δεις μετά που θα κλαίνε, που θα αποκλειστούν. Να δεις μετά τα κλάμα που θα πέσει.
0: Τραβάμε κάρμα κλάματος. Τραβάμε τραγωδία στη Βραζιλία. Ο μόνος που δεν θα κλάψει ποτέ είναι ο Αντσελότη. Κλάψτε όσο θέλετε, θα σας έχει σαν πατέρα σαν αγκαλιά.
1: Γέλασα τόσο πολύ. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Βινίσιους, ήταν νομίζω στο 1-0 ή στο 2-0. Και λέει ο σπίκερ. Και εδώ βλέπουμε την αντίδραση του Αντσελότη. Παιδιά, δεν κούνησε, βλέφαρο.
0: Αυτό.
1: Βλέφαρο. Ευτυχώς, τίποτα.
0: Κρατάει συναισθηματική ισορροπία ο Αντσελότη στην γκλαμοβραζιλία που έχει δημιουργηθεί.
1: Δεν είναι ο Αντσελότη τώρα για να. Ο Αντσελότη είναι
0: γίγαντας. Αυτό.
1: Μηδέν συναισθήματα.
0: Αυτό
1: τι λες τώρα.
0: Διάλεξα από χθες. Ναι. Ήθελα να το πω.
1: Καλά
0: αυτή
1: έκανες.
0: Ήταν η στιγμή για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Αχ, σαν χθες και γενέθλια αυτό, παιδί. Ας μην μελαγχολήσω.
1: Για τα χρόνια που περνάνε, λες.
0: Όχι, σαν χθες και γενέθλια George Michael.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Από τις 6 στη δουλειά σήμερα, ώστε να τους προλάβω όλους μαζί και τη ζέστη. Ήδη ονειρεύομαι διακοπές και βουτιές σε κακελαδίτικα νησιά. Αλλά ωστότε η παρηγοριά μου είστε εσείς. Καλή εκπομπή, φίλια πολλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα σας, θέλει το Metal Heart.
1: Κλαίνε γιατί φοράνε τα κίτρινα της κλάψας. Λέει κάποιος, Μαρία, ξέρεις τι είναι ο ΑΕΚ. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός έχει κάνει βλακιά. Εγώ να πω στη γυρεκάρα μου την ελπίδα, καλή δουλειά. Να μην τη ζαλίζουν τόσο πολύ που δουλεύει σε μπαρ στο καράβι του τάδε. Γεια σου, γυναικάρα μου. Γεια σου, γυναικάρα μου. Σε αγαπάω πολύ, ο γάβρος σου.
0: Λοιπόν, είναι και ένας, είναι, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είπαμε, ξέρω εγώ, για το Γαλλία-Νορβηγία. Και λέει κάποιος, σιγά το μάτς. Είπαμε για το, για τη Μύκονο. Δεν χάνεις και τίποτα. Είπαμε για τον Ντουράν. Χάλια από κοντά. Πρέπει να είναι ο ίδιος.
1: Ναι, νομίζω είναι ο
0: ίδιος. Πρέπει να είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να κάνετε παρέα, παιδιά, μεταξύ σας. Θα περάσετε ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτός που το ισοπεδώνει όλο, ναι, παιδί μου, ό,τι και να πεις. Κέρδισα τον Τζόκερ, θα σου πάρουν 20%. Δεν πειράζει, θα μου μείνουν 3,5 εκατομμύρια.
1: Με τη δικαίωμα. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο. Σαν τον Σόου Σπιντ τον βρίζει. Είναι περιφερόμενος κλόουν ο Ρονάλντο. Φίλε, θέλω να σου πω ότι...
0: Μήπως λέει το Σόου Σπιντ περιφερόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετα από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν βλέπεις αυτή την Πορτογαλία και δεν καταλαβαίνεις τι ρόστερ έχει η Πορτογαλία, αν σκαμπάζεις λίγο από ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνεις, ή μπορεί να μην βλέπεις, ρε παιδί, μπορεί να βλέπει μία στο τόσο. Κάποιος ξέρει, ακούει Πορτογαλία.
0: Σωστό, ναι, ναι. Έλα,
1: βλέπει μία στο τόσο. Κορυφαίες παίκτες στο θέση τους διαπλανητικά. Κορυφαίες παίκτες.
0: Του Βιτίνια.
1: Βιτίνια. Πάρε Νέβες. Πάρε, τι θα σου πω, Δίας πίσω. Ο Κριστιάνος σέντερφορ μια χαρά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, αν δεις το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει ο Λεάο, μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Φερνάντες, μπαίνει ο Σίλβα, Τρικάο, δηλαδή μιλάμε για παιχταράδες, παιχταράδες. Και είναι δύο μάτσε η υπόθεση, έτσι. Θα περάσει 16, είναι δύο ματσάκια για ψυχολογία. Δύο μάτσε είναι. Περνάς δυο μάτς 8 και 4. Τα λέμε μετά. Μετά τα λέμε. Κράτα αυτό το μήνυμα, αν εγώ είμαι άσχετος, που λέω για την Πορτογαλία. Δεν σε φοβίζω που βρήκα που θα πάω για να πριν 6 μήνες. Κράτα το λίγο. Σου θυμίζω κάτι. Ότι ο Μέση λιδωρήθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία από όλο τον πλανήτη. Ποιο Μέση.
0: Η πρεμιέρα και
1: όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τελειωμένος. Ναι, ναι. Μαραντόνα δεν είναι. Πάει. Ξόφλησε,
0: έπρεπε να είχε σταματήσει νωρίτερα. Έκανε, τελικά, έπρεπε να, γιατί δεν σταμάτησε το τάξη και τέτοια. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Είναι έδαρος, λέει, να το σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και σας θέλω το, το Metal Heart με άρωμα The Walking Dead.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το, δεν το ξέρω. Εννοείται σε το Serial.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν
0: εσύ τα ξέρει που είσαι. Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι ο Walking Dead.
0: Είναι ηθοποιός. Είναι ηθοποιός. Μαζί με το Στέλι. Λοιπόν. Καλημέρα και στον Αντώνη. Από πάντα είχε, λέει, η Γερμανία πράσινη εμφάνιση, θυμάμαι Μπέκενμπάουερ. Ναι, ρε παιδιά, την πράσινη, όχι αυτό το μπλε, το ωραίο. Τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: κατάλαβα.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό από, από τη Γερμανία. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Ωραία, πολύ ωραία σήμερα στο Μόχλο. Καλημέρα και στον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει Τσούβι, και τα δύο είναι υπέροχα για Πάσχα, λέει, και η Μύκονος και, και η Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει κάτι εφόσον δεν το έχει ζήσει. Έχουν την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, ρε Σινίκο, εντάξει. Είναι το Πάσχα στη.
1: Μα έρχονται από τη Μύκονο στην Κέρκυρα στο Πάσχα.
0: Θέλω να σου πω ότι το Πάσχα δεν έχουμε δει ποτέ ρεπορτάζ Πάσχα στη Μύκονο.
1: Εντάξει, το
0: μόνο ξέρει όταν πηγαίνουν.
1: Έχω όρεξη να βλέπω τα μαντήλια να κάνουν. Μη με. What are you looking at? Μόνο το φιδί έβγαλα.
0: Σωστό ο Ηλίας, ποιο Μέση, ρε παιδιά, δεν έχει πάρει ούτε ένα γιούρο. Δηλαδή, στο αγοράκι το έχει σηκώσει, ο Μέση τι έχει κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, και όντω και έχει δίκιο, Ηλία. Έχει δίκιο.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γκότ των κτηνοτρόφων, λέει κάποιο.
1: Όπα.
0: Αρμέγω πιο γρήγορα από όλους. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπα! Μπα! Μπα! Μ' αρέσει να είναι πολλά μαζί. Μπα! Μπα!
1: Όταν λες αρμέγεις πιο γρήγορα από όλους, δηλαδή έχετε μπει σε διαχωρισμό. Ναι,
0: εδώ υπάρχει τουρνουά μπυρίμπα στα χωριά.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Υπάρχει τουρνουά δηλωτής, αγαπημένο, γιατί έχει ταχύτητα.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στη Λέρο.
0: Έχεις αρμέξει?
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τύχει, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ αγχολητικό, σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή χαλαρώνεις,
1: ναι.
0: Χαλαρώνεις και...
1: Δεν έχει τύχει, γιατί δεν είχε ζώα ο πατέρας μου. Ναι. Είχε μόνο εμάς. Άλλα ζώα δεν είχε.
0: Καλημέρα Τσούβι, ο Φάνταρ θα τσιμπήσει κάτι? Μόνο οι Μητροπολίτες θα πάρουν τα λιράκι. Μόνο οι προπονητές. Ο πατέρας μου δεν δικαιούται.
1: Δεν...
0: Κόψαν δώρα αυτά, μισθούς τότε, μνημόνια, τέλος.
1: Ναι, μετά δεν δικαιούται.
0: Ο Φάνταρ είναι φτωχό παπάς. Δεν δικαιούται. Δεν μπόρεσε να βγάλει τη UEFA το Pro.
1: Το Pro. Είναι μόνο στο C τώρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε πρωτοπρεσβύτερος. Άντε και αρχιμανδρίτης του πηγαγιά μου, πρέπει να αφήσει την οικογένεια. Δηλαδή, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήμασταν. Έχουμε φτιάξει
1: τα μάτια. Δεν παίρνει άλλο βαθμό τώρα.
0: Όχι, πήραμε σύνταξη. Τώρα καταθέσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά. Καρότα, κρεμμύδια, πατάτες.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς. Αυτά έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις ότι θα γυρίσουμε στη γη. Έτσι κι αλλιώς. Του λέω πατέρα, τι εννοείς? Αυτό που κατάλαβες. Δεν τζιμπήσαμε κάτι. Καλημέρα στο Βαγγέλη, να ζήσει το Αγρίνιο. Μαρία, ο φίλος σου, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να ζήσει το Αγρίνιο.
1: Λείπεις, Βαγγέλη?
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Δεν λείπει και τόσο το πήρα.
1: Εντάξει, λείπει. Γιατί, πώς δεν λείπει?
0: Σα φίλος, ναι. Σα,
1: ναι,
0: σα παρουσία, ναι. Δείχνω αντιραδιοφωνικά στη Μαρία τα κρεμμύδια μας.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε... Μιλάμε για γήπεδο.
0: Πασόκ παλιά στην Αριστοτέλους.
1: Μιλάμε για γήπεδο. Δηλαδή έχουν παίξει πολλοί ποδοσφαιριστές σε τέτοια χωράφια.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Σε τέτοια χωράφια έχουν παίξει πάρα πολύ.
0: Τι άλλοι εκεί παίζανε?
1: Β' Εθνική.
0: Εγώ άρμεγα κάθε μήνα τους δικούς μου. Ωραία.
1: Α, ναι. Επίσης.
0: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και τους φοιτητές τώρα που το έφερε η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τη διαφορά του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Μας
1: έχουν ξεβαφτίσει αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν μιλήσει.
0: Δεν εξαντλήστε αγαπητικοί.
1: Ναι, ότι τα παίρνουμε από το Μέση, ότι μας πονάει ο Ρονάλντο. Εν τω μεταξύ, πότε μας πόνεσε ο Ρονάλντο?
0: Ναι, και πότε μας πόνεσε ο Μέση, δηλαδή?
1: Η Μέση, ναι, η Μέση με έναν πιάσει τελευταία.
0: Το Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση.
1: Με πιάσει τελευταία.
0: Ναι, δεν ξέρει γιατί εσύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με πονάει η Μέση. Την είχαν τεντώσει το ταβάνι να παίξει τον εξορκιστή το 3 και τη λένε. Λοιπόν, τώρα βάλε τα χέρια κάτω στη σκάλα και γύρνα ανάποδα. Save me. Δεν ξέρω γιατί με πονάει η Μέση.
1: Δεν ξέρω. Κάτι θα στραβοκοιμήθηκα.
0: Όχι, Τσούβι, δεν έχω κάνει κάποια βλακία για τη γυναίκα μου. Απλά δουλεύει από τις 5.30 το πρωί και γυρνάει σπίτι 10 το βράδυ και απλά κάθεται μία ώρα διάλειμμα στην Πάρο. Φίλε, να είναι καλά το κορίτσι, δυνατή και κυρίως να μην έχει την ατυχία να έχει αγενείς πελάτες. Γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι είναι υπηρέτης του ο σερβιτόρος, ο μπαρίστα, ο μπάρμαν και είναι αγενής, ανυπόμονος, βγάζει τα μπουνιά με τη λαβίδα. Όχι τη λαβίδα! Μπουνιά με τη λαβίδα, αν γίνεται.
1: Συμφωνώ. Αυτό που πιάνει τυρόπιτες, ναι.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε μια εποχή όμως που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή το αντίθετο, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά έχεις. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και πάρε και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Πρόσεξε, τι είναι αυτές οι υπηρεσίες?
1: Για πες.
0: Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, με ρηγέ που κάμισο, έτοιμος. Μύκονος έτοιμος.
1: Μυκονιάτης
0: τον Ιούλιο.
1: Έχει έρθει με τα μελτεμάκια του. Πριν πάμε όμως στον Κεφαλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Σκορμάστερ στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.